0: η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Eraspor.

μίλησα λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ερασπορ 101,8.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ακούτε Ερασπορ

0: Era Sport 101,8.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Κυρία Χαδικλία, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς θα ξέρετε να μου πείτε.
1: Ναι, παιδί μου, τι.
0: Κάθε πρωί που ξυπνάω, για ένα τέταρτο μετά, έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Τι να κάνω?
1: Να ξυπνάς ένα τέταρτο αργότερα.
2: Απλά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Εμείς όμως έχουμε ένα πονοκέφαλο γιατί ξυπνήσαμε μια ώρα νωρίτερα. Λοιπόν, εδώ, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως, σήμερα και αύριο, και θα δούμε με αθλητικό Σαββατοκυριακό, παρέα σας έτσι στο τελευταίο Σαββατοκυριακό του Μαΐου, το τελευταίο Σαββατοκυριακό ημερολογιακά της Άνοιξης, γιατί από Δευτέρα Αγίου Πνεύματος μπαίνει ημερολογιακά το καλοκαίρι. Κάποτε το καλοκαίρι έμπαινε νωρίτερα με βάση τον καιρό και τα κολπάκια που μας έκανε από μόνος του ή δεν ξέρω εγώ πως τι και τα λοιπά. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση πως κάποιοι μπορούν να επέμβουν και σε αυτό το έργο. Και είδαμε έναν δροσερό Μάη στην Αθήνα και έναν καταγάλανο ουρανό μετά από πολλά χρόνια. Όλος περίεργος. Με την καλή έννοια πάντα. Ο Τάσος ο Ηλεμέζης είναι στα κουμπάκια της κονσόλας για να φτάνει στα αυτιά σας η συχνότητα της Ερασπόρ, οι εκπομπές της Ερασπόρ και η αφεντιά μου, να το πούμε έτσι. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο από τώρα, 7 λεπτά μετά τις 7, Σάββατο 30 Μαΐου του 2026 μέχρι τις 9. Ελπίζω και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά ανά την ελληνική επικράτεια και ανά τον κόσμο, τον πλανήτη. Γιατί παντού, όποια πέτρα και σηκώσεις, έστω και έναν Έλληνα θα βρεις. Φυσικά, πολλές καλημέρες και καλησπέρες, γιατί με βάση τα ισχύοντα της διαφοράς ώρας να ευχηθούμε καλές θάλασσες στους Έλληνες ναυτικούς. Στα παιδιά που από χτες μπήκανε στη βάσανο των πανελλαδικών πανελλήνιων εξετάσεων, όπως θέλετε βάλτε το, να τους υπενθυμίσουμε το προφανές, ότι από χτες ουσιαστικά ξεκινά η ζωή τους. Εννοώντας στις πραγματικές διαστάσεις της, όχι ότι μέχρι τώρα δεν ήταν ζώντα πρόσωπα, έτσι προς Θεού, αλλά η λέξη παιδί από τούδε, άσχετα να μας αρέσει να ακούμε αυτή τη λέξη, γεια σου παιδί, ακόμα και στα 40, 50, 60, 70, γεια σου κορίτσι, λένε οι κυρίες. Λοιπόν, η λέξη παιδί από ένα σημείο και μετά, σε πραγματική του διάσταση, πάβει να ισχύει. Και μπαίνει στη βάσανο της ζωής, που μόνο με ροδοπέταλα δεν είναι στρωμένη.

επιστρέφει συμπεριφορές, και αυτές πρέπει να τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί αλλιώς δεν πάμε καλά. Θα βρούμε το ρυθμό μας και πάλι, γιατί αλλιώς είναι να μπαίνεις σε μια διαδικασία 2 ώρες εκπομπής, όπως το ξέρατε και το κάναμε επί χρόνια. Εκτάκτως λοιπόν είναι αυτή η συνθήκη. Υπάρχει μια άνεση στο χρόνο για να πούμε πιο άνετα πολλές και καλές ειδήσεις, γιατί πλέον είμαστε και 2 εβδομάδες πριν από το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά. 11 στάδια σε αυτές τις 3 χώρες θα φιλοξενήσουν τους 104 αγώνες που θα έχετε την ευχέρεια να τους παρακολουθήσετε όλους από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για αυτό το τεράστιο γεγονός και εμείς ως ΕΡΑΣΠΟΡ εδώ, γιατί κατά βάση οι αγώνες είναι από αργά απόγευμα βράδυ, δηλαδή μετά τις 9-10 Ελλάδος το βράδυ, μέχρι σχεδόν τα ξημερώματα, ειδικά στη φάση των ομίλων. Και όλα αυτά τα λέμε σε μια μέρα που έχουμε τον πολύ μεγάλο τελικό του Champions League στην Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης, όπου η περσινή κάτοχος Paris Saint-Germain, που και φέτος έκανε εκπληκτικά πράγματα από ένα σημείο και μετά στην link phase του Champions League, θέλει να κάνει το repeat που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο στη σειρά απέναντι στην αίτητη τη φετινή χρονιά στο Champions League Arsenal, και κάτοχο του πρωταθλήματος της Premier League μετά από 22 χρόνια. Μην μπερδευτείτε με τις συζύγους, φίλες, φίλους και τα λοιπά. Ο τελικός πλέον είναι στις 7 το απόγευμα. Ξεχάστε τα βραδινά. Γιατί τόσο νωρίς, λέει ο Τάσος, όπως και πολλοί κόσμος, γιατί μόλις νωρίτερα, πριν 2 λεπτά, τι έλεγα για το παγκόσμιο κύπελο, η συνθήκη το θέλει να είναι στις 7. Γιατί? Γιατί στην Ιαπωνία μπορεί να το δει ο Ιάπωνας 1 το βράδυ Ελλάδος, τον τελικό του Champions League. Και στην Αμερική μπορεί να είναι το μεσημεράκι εκεί που τρώει τη φασολάδα του και τα φασόλια του και τα, πώς το λένε, τα cheeseburger, ο Αμερικάνος να ρίχνει και μια ματιά στον Κβαρατσέλια και για τον Τσάκα και για τον ξέρω εγώ ποιον. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί το Champions League το βλέπουν παντού. Οι χορηγοί είναι από παντού, τα χρήματα είναι πάρα πολλά και δικαίως για μένα, ασχέτως αν δεν μας αρέσει την Ελλάδα γιατί 7 ώρα το απόγευμα ντάλα ήλιος, δεν γίνεται, όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να το δουν το Champions League. Δηλαδή, με βάση αυτή τη λογική που πολλοί λένε, μα γιατί 7 η ώρα το τελικό του Champions League, σκεφτείτε τι έπρεπε να γίνει στους αγώνες του Μουντιάλ. Που είναι με ίδια συνθήκη. Λοιπόν, θα αναγκαστούμε, όσοι θέλουμε να δούμε Μουντιάλ, να ξυπνάμε, να δούμε παιχνίδια. Αλλιώς δεν γίνεται.

όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εβδομάδα που είναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε γεγονότα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και αθλητικού ενδιαφέροντος. Η χώρα πανηγύρισε στο βαθμό που της επιτρέπεται να το λέμε αυτή την έκφραση, ενώντας τους σωστά σκεπτόμενους φιλάθλους, ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπιο μέσω του Ολυμπιακού και την Ευρωλίγκα. Αυτό σήκωσε μεγάλη κουβέντα και εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος. Και χτες είχαμε την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ολυμπιακού με τους προέδρους, τον προπονητή, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου, στο προεδρικό μέγαρο, μάλλον στο μέγαρο.

Μέγαρο Μαξίμου, να είμαστε πιο σωστοί. Το πρακτικό μέγαρο αφορά τον κύριο Τασούλα, ενώ το μέγαρο Μαξίμου αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, και μετά βγήκε και μια ανακοίνωση πολύ επιθετική, καυστική, προς το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί ο Παναθηναϊκός θύχτηκε για τα λεγόμενα του Έλληνα coach από τον προχθεσινό αγώνα με την ΑΕΚ στη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος της χώρας μας, όπου υπόθηκαν πάρα πολλά. Εγώ θα σας πω τα πιο έτσι σημαντικά κατ' εμέ. Προτροπή, σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των 7 φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης, γίνεσαι παραχαράκτης της ιστορίας, επιτέλους σώπασε. Μια-δυο ώρες αργότερα απάντησε ο Ολυμπιακός όχι σε αυτά τα λόγια μόνο, έχει ένα κατεβατό με αναφορές στο παρελθόν, ημερομηνίες και τα λοιπά, θα σας κουράσω να το διαβάσω όλο αυτό της ανακοίνωσης του Παναθηναϊκού, κράτησα μονάχα το ζουμί θα έλεγα. Ο Ολυμπιακός φρόντισε να απαντήσει αργότερα, όχι με λέξεις, με κείμενο, με τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο από τα επινίκια που συνέβησαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και τον ίδιο τον Γιώργο Μπαρτζόκα για ό,τι συνθηματικό εκείνο το βράδυ έδωσε στον κόσμο ο Έλληνας coach. Από την άλλη πλευρά είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τη μεγάλη κουβέντα τι έγινε και τι δεν έγινε στο Telecom Athens Arena σε σχέση με τους φιλάθλους. Δεν θα τα επαναλάβουμε ξανά για να μην κουράζουμε. Θα κάνουμε μόνο μια μικρή αναφορά με την έννοια ότι είχαμε και το κερασάκι σε όλη αυτή την τούρτα του τριημέρου εκείνης της εβδομάδος της περασμένης, με ό,τι είδατε και ό,τι είδαμε διαδικτυακά κυρίως, γιατί αλλιώς πολύ λίγα πράγματα τα είδε ο κόσμος αλλού, για τις φιλοφρονήσεις Γρηγόρη και Βαγγέλη, και νομίζω ότι κάπως έτσι καταγράφεται η εβδομάδα που πέρασε. Είμαστε στη φάση προετοιμασίας των ομάδων στο ποδόσφαιρο με τα γραφικά και μαθαίνουν και πλέον και πιθανούς αντιπάλους όσον αφορά τους εκπροσώπους στην Ευρώπη. Έχουμε την πιθανή επάνωδο του Βασίλη Σπανούλη στα εγχώρια δρόμενα του μπάσκετ για χάρη του Άρη. Έχουμε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή στο handball στους άντρες, χτες νικώντας την ΑΕΚ στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε Τεντόγλου, έχουμε Καραλή. Θα πούμε αρκετές ιστοριούλες. Πάντως γεγονός είναι ότι δεν πλήττουμε ποτέ, Τάσο μου, σε αυτή τη χώρα, όπως και να έχει, και ειδικά στο κομμάτι των αθλητικών, γιατί όλοι εκεί βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρό για να βγάλουν τα άγχη τους, τα μίση τους, την αγάπη τους, την κακία τους και ό,τι άλλο έχει ο καθένας. Γιατί είπαμε, ό,τι δίνεις στη ζωή το παίρνεις πίσω, και πολλές φορές δυστυχώς όσον αφορά τα αρνητικά πολλαπλάσια. Γι' αυτό λοιπόν εξαιρετικά αφιερωμένο, Τάσο μου, το τραγούδι το επόμενο.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια. Σε πολλούς, με βάση την γνώση τους και την αντίληψή τους, το μυαλό πηγαίνει παντού. Άλλωστε μας προέκυψε και μέσα εβδομάδα και το νέο κόμμα Ελλάς. Η ανακοίνωσή του με ένα λάμδα, όπως ο Γιάννης με ένα νι. Θα έχει ενδιαφέρον το καλοκαίρι που μπαίνει σε λιγότερο από 48 ώρες. Είπαμε, είμαστε η χώρα που δεν πλήττεις ποτέ. Και το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό που έχω πει, είτε είσαι καθηγητής πανεπιστημίου της NASA, είτε χωρίς παρεξήγηση ο οδοκαθαριστής της γειτονιάς, αν δεν έχεις ένα κυρίαρχο για μένα στοιχείο στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, την αντίληψη στα πράγματα, δεν εσείς εκεί έξω ήδη έχετε μπει στη διαδικασία των πολλών μηνυμάτων και ευχαριστούμε για αυτό, γιατί αποδεικνύετε για μια ακόμη φορά την αγάπη σας προς τον σταθμό αυτό και φυσικά στην εκπομπή. Καλημέρα στον Αποστόλη από τους Καλαρίτες Ιωαννίνων. Ευκαιρίες δοθήσεις να πούμε και από το μικρόφωνο αυτό ξανά. Ο οργανισμός του, ο μεγαλοδύναμος, οι άξιοι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων, να κάνουν τα πάντα όλοι αυτοί για να κρατηθεί στη ζωή ένας νέος άνθρωπος, ο Μάριος Οικονόμου, που είναι σημείο αναφοράς εδώ και μια εβδομάδα, αυτό το οποίο του έτυχε του παιδιού αυτού έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων, αν δεν κάνω λάθος, ζητούσε δημόσια όποιον ήταν αυτό της μάρτυρας στο γεγονός να πάει να δώσει μια κατάθεση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αν έχει πάει κάποιος κάποιοι να πούνε τι είδανε, τι κατάλαβαν, τι έγινε. Είναι μια κίνηση σωστή βέβαια, και από την άλλη δεν ξέρω αν δεν υπάρχει διάθεση να βοηθήσει κάποιος κάποιοι που σίγουρα κάποιοι είδανε το γεγονός. Δεν μπορεί μέρα μεσημέρι να μην το είδε κάποιος το γεγονός. Και είναι σημαντικό μια κατάθεση όποιον συνεισφέρουν στην διελεύκαση αυτής της υπόθεσης. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί έγινε αυτό που έγινε. Το βασικότερο απ' όλα είναι, αφού δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε, να μείνει στη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Και θα πει κάποιος, στεκόμαστε στους προβεβλημένους. Η συνθήκη το θέλει, παιδιά. Με βάση αυτό που λέμε για τον Μάριο Οικονόμου τώρα, τα ίδια θα λέγαμε και για τον οποιοδήποτε απλό πολίτη αυτής της χώρας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε χτύπα ξύλο αν έχει συμβεί ένα παρόμοιο γεγονός κάπου αλλού. Άρα ό,τι λέμε για τον όποιον Μάριο Οικονόμου στην προκειμένη περίπτωση, τα ίδια ισχύουν για τον όποιον άλλον συνάνθρωπό μας ταλαιπωρείται με οποιονδήποτε τρόπο, και ειδικά τέτοιο.

Λοιπόν, πάμε σε άλλα μηνυματάκια για να πάμε στο πρώτο πολιτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Νικόλας από το Ρέθυμνο. Έχει στείλει νωρίς. Όχι, είναι χτεσινό αυτό. Ο Γεράσιμος εδώ. Ο Γεράσιμος. Καλημέρα, λέει, σε όσους εορτάζονται. Σε όσους εορτάζουν. Σε όσους ακούνε και σε όσους δεν έχουν μυαλό. Γιατί αυτοί είναι ευτυχισμένοι. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα σου, φίλε μου. Ο Αντώνης ο Καμπανός εδώ από την Σάμο. Καλή σου μέρα, Αντώνη. Ο Αντώνης από την Άξο λέει πως πρέπει οι φίλοι του Παναθηναϊκού να δείξουν υπομονή όπως και κάνανε και τις ΑΕΚ και είδανε στο τέλος ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Άξια και δίκαια, όπως γράφει. Ο Παναγιώτης ο Κορυφίδης σε όλους τους συνταξιούχους λέει καλημέρα. Να έχουν υγεία και για το υπόλοιπο της ζωής τους. Από το Λεμαΐδα, εορδαϊκός ψυχοσάββατο σήμερα. Πάμε δίπλα στην Κοζάνη από ό,τι βλέπω, γιατί είναι ο Θεοφάνης. Από τον κήπο του εδώ διάφορα φρουτάκια, ωραία πραγματάκια. Μπράβο σου, φίλε μου. Ο καλός ο φίλος εδώ, ο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά μου. Και να θέλεις, λέει, να πλήττεις, δεν γίνεται άμα ξεκινά έτσι το Σαββατοκύριακο σου. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Με βέβαια, φίλε, σε έχουν καταλάβει όλοι. Μην ανησυχείς, Θωμά μου. Μην έχεις τέτοιο άγχος. Μην μας πάθεις και τίποτα. Σε έχουν καταλάβει την καλοψυχία σου. Μην νομίζεις. Ξέρεις πως οι συνάδελφοί σου, δηλαδή συνακροατές σου, με αναζητούν για να μου πούνε πόσο καλός άνθρωπος είσαι με τα καλά σου λόγια. Μην έχεις τέτοιο άγχος. Πάμε ολοταχώς για το πρώτο πολιτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δηλώσει χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί κατά πάυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του ορμού, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, ζήτημα για το οποίο η Τεχεράνη είναι ανυποχώρητη. Οι ΗΠΑ είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές στο Νεπάλ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Για την προσφορά και αφοσίωσή του στις δημοκρατικές αξίες μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ελεύθεροι υπό όρους μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι στις εθνικές οδούς. Και ο καιρός σε θρίος, τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, σε Ιόνιο Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Παιδες εντάξει μόλις ακούσατε. Αλλά σε αυτή τη χώρα πολλοί παιδες δεν είναι ποτέ εντάξει. Και κάποιοι άλλοι τους αρέσει να είναι μέσα στην αταξία. Και επειδή είναι και μεγαλόψυχοι, προσφέρουν αγάπη στον συνάνθρωπό τους. Τους είδατε τελευταία τους παιδες που δεν ήταν εντάξει. Από την άλλη νωρίτερα στο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου κάποια στιγμή ο στίχος λέει «Μα το ντέρμπι ήταν στημένο και από πριν ξεπουλημένο» και τα λοιπά. Και κοιτώντας σήμερα τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα εφημερίδων βλέπω στη Live Sports τον καλό συνάδελφο του Σάββατο Λιβάνιο ένα ωραίο θέμα που λέει τι ο τίτλος «Πρωταθλήτρια Ελλάδα στη χειραγώγηση». Απίστευτο λέει «Οι μισές υποθέσεις διαφθοράς αγώνων στην Ευρώπη το 2024 αφορούν τη χώρα μας». Αν αυτό περιποιεί η τιμή για όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο κατά βάση, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν έχω διαβάσει, αλλά νομίζω ότι κατά βάση εδώ τι λέει, 82 αναφορές και τα λοιπά και τα λοιπά, όπως και να έχει δεν περιποιεί η τιμή αυτή η ιστορία όσον αφορά το παρασκήνιο που υπάρχει όσον αφορά τα χειραγωγημένα παιχνίδια. Λοιπόν, γρήγορα, έτσι κάνα δύο μηνυματάκια ακόμα για να πάμε στα ειδησιογραφικά κατά βάση. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Σε όλη την παρέα, στην Έρα Σπορ, καλό Σαββατοκύριακο, έρχεται ο Άγγελος Μίχος Παοκτσής από Όσα Λαγκαδά, το διαβάζω σωστά φίλε μου? Εύχομαι να είναι καλά, λέει η Ευανθία. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά στις εξετάσεις. Να δούμε και σήμερα καλά παιχνίδια σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο από το Βροντάδο της Χίου. Καλημέρα στους καλούς φίλους εκεί στο Μάστιχο νησί.

Κι άλλος φίλος από Τυχείο, ο Άγγελος ο Κουντουριάδης. Σε ακούμε πάντα, λέει, σε περιμένουμε. Να είστε καλά, καλοί μου φίλοι. Εδώ τώρα εδώ ποιος έστειλε μήνυμα και δεν το διαβάζω, για να δω. Λοιπόν, ο φίλος ο Πανέρης. Καλημέρα και σε εσένα Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο. Πάει και ο Νικόλας, ο full back εδώ, που άμα τον δείτε παιδιά μοιάζει με τον Λουτσέσκο απίστευτα. Όταν τον πρώτο είδα εγώ Στοιχείο τρελάθηκα, λέω τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, ήταν Ράντομιρ Άντιτς, έτσι τον είχα βαφτίσει την πρώτη φορά όταν τον είδα στο νησί, τον Νικόλα. Λοιπόν, πάμε. Τι να πρωτοπώ από τα ωραία, να ξεκινήσουμε από το Champions League. Όχι, θα ξεκινήσουμε από τα ελληνικά. Από τα ελληνικά, τα είπαμε, των ανακοινώσεων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το μπάσκετ. Με μπάσκετ θα μείνουμε και θα πούμε ότι ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, πάει να κάνει τη μεγάλη κίνηση στο μπάσκετ, να εντάξει, και από ό,τι λένε οι προφορίες, και με πολυετές, όπως αυτό μεταφράζεται, συμβόλαιο με τον ομοσπονδιακό προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, που οι πληροφορίες λένε ότι με τους ανθρώπους του ΣΧΙΑΟ και κυρίως τον Νίκο Ζήση, συμπαίχτες στη μεγάλη εθνική ομάδα τότε του 6 και τα λοιπά, να πάνε να χτίσουν τον Άρη της νέας εποχής, τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, με προοπτική για σχετικά γρήγορη ένταξη της ομάδας των Κιτρινόμαρων στην Ευρωλίγκα. Γίνεται κουβέντα ότι το μπάτζετ θα αυξηθεί κατά πολύ, και αυτό είναι ένας λόγος που θα πείσει μάλλον τον Σπανούλη να πει το ναι, και γενικότερα το πλάνο της ομάδας του Άρη, όπου εκεί υπάρχει φυσικά και η παράμετρος Γιάννης Αντετοκούμπο, και όλοι αυτά δένουνε Αντετοκούμπο φίλος με ΣΧΙΑΟ. Νιώθει δικούς του ανθρώπους και το Ζήση και το Σπανούλη. Άλλωστε θυμόσαστε τι είχε πει πριν μερικούς μήνες, ότι εγώ στην Εθνική θα είμαι παρόν, ειδικά αν είναι και ο Σπανούλης. Όλα αυτά κουμπώνουν αρκετά. Και θέλετε να κάνω και μια υπερβολή σε ό,τι λέω την ώρα για τον Άρη? Δεν σας κρύβω ότι τον Γιάννη στην Ευρώπη μετά το NBA, εγώ νομίζω θα τον δούμε να φορά τη φανέλα του Άρη. Γιατί δόξα τω Θεώ το παλικάρι, από χρήμα έχει να φάνει και οι κότες που λένε και στη λαμπανίτσα. Έχω ένα σχετικό θέμα εδώ. Να το. Όχι, αυτό είναι γιατί είναι Βιλερμπάν. Λοιπόν, 99 εκατομμύρια και κάτι χιλιάδες ευρώ μάζεψε πέρυσι ο Γιάννης. Λοιπόν, οπότε όταν αυτός αποφασίσει να φύγει από το NBA, πιθανολογώ ότι ο Άρης πιθανά μπορεί να είναι και η ομάδα που μπορεί να τον δούμε για πρώτη φορά στο μεγάλο μας πρωτάθλημα στη χώρα. Γιατί σκεφτείτε ότι έφυγε από τον φιλαθλητικό ζωγράφο εκείνα τα χρόνια, πήγε στην Σαραγώσα, μου διαφεύγει η ομάδα της Ισπανίας τότε, και πολύ γρήγορα τον πήραν οι Μιλγόκι Μπακς. Ελλάδα δεν έπαιξε ποτέ. Θα δούμε. Τώρα αυτό είναι μια επιθυμία, αν θέλετε, ή αν μια κουβέντα από θέμα διέστησης. Λοιπόν, αυτά για τον Άρη. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάποια εξέλιξη και μάλιστα θετική. Η Βιλερμπάν που έλεγα νωρίτερα, που έχει Τόνι Πάρκερ, έναν πολύ τεράστιο, έναν τεράστιο παίκτη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και για το NBA, ο οποίος ταυτόχρονα τώρα είναι και ο χρηματοδότης της ομάδος και από φέτος λογικά λέει θα γίνει και προπονητής της. Απίστευτα πράγματα. Απ' την άλλη όμως, ξέροντας ότι έχει υπογράψει με την Ευρωλίγκα δεκαετές συμβόλαιο, θα το εκτοξεύσει το budget αυτής της ομάδος ο Πάρκερ από τα 6 εκατομμύρια ευρώ στα 20 έως 25, με στόχο να μπει στο Final Four. Και γίνεται κουβέντα τώρα ήδη ποιος θέλει να πάρει για την ομάδα της Βιλερμπάν. Διαβάζω για Μπουσέλε, διαβάζω διάφορους.
Γεγονός είναι ότι με τα χρήματα αυτά θα μπει μέσα στο γκρουπ των ομάδων με τα πολλά χρήματα όσον αφορά τον μπάτζετ τους, που είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Χαποέλ Τελαβίβ και η Ντουμπάι.

Λοιπόν, στον Μίλτο Τεντόγλου τώρα και στο Μανόλο τον Καράλι, πάμε να δούμε τι κάνανε χτες, γιατί αγωνίστηκαν στο meeting Στίβου στη Λεμεσό. Εντυπωσιακοί και οι δύο Έλληνες πρωταθλητές. Ο Τεντόγλου, που μια εβδομάδα πριν στο Diamond Link της Xiamen της Κίνας είχε κάνει 8.46 όσα είχε και ο Πορτογάλος Μπαρντέ από το κλειστό Στίβο τον περασμένο Μάρτιο. Χτες ο Μίλτος έκανε 8.49, κορυφαία επίδοση στον κόσμο, και μάλιστα δήλωσε πως φέτος ίσως είναι και η καλύτερη του χρονιά. Έτσι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής. Του το ευχόμεθα. Άλλωστε τα δείγματα γραφής είναι πολύ σημαντικά και βλέπουμε και τις επιδόσεις που έχει. Ακολούθησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό, πρότευσε με 6 μέτρα και μετά επιχείρησε να υπερπηδήσει τα 6.15. Δεν το κατάφερε. Πάντως πολύ γρήγορα και ο Εμμανουήλ Καραλής δείχνει σε καλή κατάσταση, παρότι ο ίδιος δήλωσε ότι δεν κατάφερε να υπερπηδήσει τα 6.15 γιατί ένιωθε κουρασμένος.

Χθες όμως, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είχαμε την ανάδειξη του Ολυμπιακού στο χάντμπολ των ανδρών ως πρωταθλητή Ελλάδος για τρίτο σερί πρωτάθλημα, και έχει φτάσει πλέον τα 6 η ομάδα του Πειραιά. Είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά τους τροπεούχους συλλόγους. Πρώτος είναι ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας από το ένδοξο παρελθόν. Μετά έχουμε με 10 τρόπαια η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά ένα τρόπαιο λιγότερο έχει ο επίσης του παρελθόντος μεγάλη ομάδα ο Φίλιππος Βέριας. Τρίτος είναι πλέον ο Ολυμπιακός, 6 τίτλους. 5 έχει η ΑΕΚ, η αντίπαλός του και φέτος στους τελικούς του πρωταθλήματος, με 5, όπως είπαμε, τρόπαια, όσα έχει και ο μεγάλος Πανελλήνιος, ο σύλλογος των Ολυμπιονικών, όπως λέγεται. 3 τρόπαια έχει ο ΠΑΟΚ και ο Δούκας. Και συνολικά το χθεσινό τρόπαιο του Ολυμπιακού είναι το νούμερο 344, αν δεν κάνω λάθος, στα ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα. Κέρδισε εκτός έδρας στην ΑΕΚ με 31-27 και με συνολικό σκορ 3-1 νίκες πήρε το πρωτάθλημα, παρότι στον πρώτο αγώνα η ΑΕΚ κέρδισε εκτός έδρας 33-32. Έκτοτε όμως έκανε 3 ήττες, 36-29, 36-30 και χθες 31-27. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έκανε και το τρέμπλ. Να πω έτσι δύο κουβέντες εδώ, ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και έκλεισε το σκόρ με 16-15 σε αυτό. Στο δεύτερο πεντάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου που πήρε προβάδισμα ο Ολυμπιακός με 21-20, έκτοτε δεν έχασε το προβάδισμα και κατέκτησε τον τίτλο, και πραγματικά βλέπω εδώ τις σημειώσεις μου, νούμερο 344 τρόπαιο για την ομάδα των, για τον σύλλογο μάλλον, των Ερυθρολεύκων.

στο πόλο των γυναικών, όπου και εδώ έχουμε τελικούς με το σύνηθες ύποπτο ζευγάρι τελικών. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, δεύτερος αγώνας 11-9. Ισοφάρισε η ομάδα της Βουλιαγμένης σε 1-1 νίκες, και αυτή η ήττα για τις Ερυθρόλευκες είναι η πρώτη φετινή στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό σε αυτό το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είχε μηδενικό πίτευμα στην παίχτρια παραπάνω, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τις νικήτριες, η Μουλχάουζεν είχε 4 γκολ, η Ξενάκη και η Φούντο του από 2. Σάντα 3 γκολ, Άντριους και Μύριο Κεφαλιτάκη από 2 για τις Ερυθρόλευκες. Αύριο στις 7.30 στον Πειραιά είναι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, Mega News όσους θέλετε να το δείτε. Θα ακολουθήσει στις 2 του μήνα στις 5 στο Λεμό, και αν χρειαστεί πάλι στον Πειραιά 4 του μήνα στις 7.30. Σήμερα όμως έχουμε στις 5 τον τρίτο αγώνα στους άνδρες, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και με νίκη οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν το 3-0 στις νίκες, που είναι και το απαιτητό για αυτή την συνθήκη, και ταυτόχρονα την κατάκτηση του 400ου Πρωταθλήματος Ελλάδος.

Εδώ τις καλημέρες να τις πούμε και στον καλό φίλο από την Αλεξανδρούπολη και τους φίλους του που είναι και φίλοι της εκπομπής και του ραδιοφώνου μας, τον Αυγερινό. Ειδοποιάμε που λένε, Αυγερινέ μου. Ευχές σε όλους, λέει, τους φίλους και στον νέο ακροατή Χρήστο στο Σουφλί, να τα μεγαλώνει η παρέα εκεί στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί. Ωραία πράγματα. Πρώτη μπουγάτσα, λέει ο Αυγερινός. Απειλητικό ακούγεται αυτό. Ο Βασίλης από τη Ζαχάρο, καλό υπόλοιπο και εσύ να σε καλά, καλέ μου φίλε. Βασίλη, θρύλος είναι ο Βασίλης, έτσι πανηγυρίζει και λογικό είναι. Άλλο έτσι σημαντικό ειδησιογραφικό πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, έχει τους αγώνες μπάσκετ τους δεύτερους στους ημιτελικούς σήμερα. Θα γίνει στην Πηλαία στις 3 παρα 10 το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ενώ στις 5 και 4 στα Ανολιώσια στη Σάνε Λαρίνα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Εάν οι φιλοξενούμενες ομάδες σήμερα, οι αιώνιοι δηλαδή, πάρουν την νίκη, αντιλαμβάνεστε ότι θα οδηγηθούμε σε ένα ακόμα ζευγάρι, μάλλον σε έναν ακόμα τελικό που το ζευγάρι θα είναι το σύνηθες, δηλαδή οι αιώνιοι αντίπαλοι εδώ και αρκετά χρόνια συνθέτουν το ζευγάρι των τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος.

0: Και όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, από το ηχητικό, πάμε να δούμε τι λένε στα πρωτοσέλιδά τους και οι αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε σήμερα με το φως. Εδώ, δύο τα κυρίαρχα θέματα στην πρώτη σελίδα. Ένα που αφορά τον Τζολάκη και τον Ολυμπιακό και λέει περιζήτητο στην Αγγλία. Τρομερό γκέλ στην Premier League ο Τζολάκης. Δίπλα, υποτίθεται παίζουν μια παρτίδα σκάκι εδώ στις όχθες του Δούναβη, εκεί στη Βούδα και στην Πέστη, ο Μίκελ Αρτέτα και ο Λουίς Ενρίκε. Ο τίτλος είναι «Η σύγκρουση δύο κόσμων». Στον υπέρτιτλο «Θρυλικό τρέμπλ, ο Ολυμπιακός νίκησε 31-27 την ΑΕΚ στο ΆΚΑ για τη Humboldt Premier και επικρατώντας 3-1 στη σειρά στέφθηκε πρωταθλητής για τρίτη σερή φορά και έκτη στην ιστορία του». Τρίτη πολυνίκες λέει στα χρονικά του αθλήματος πλέον οι Πειραιώτες ξεπέρασαν σε τίτλους τους Κιτρινόμαυρους και τον Πανελλήνιο κλείνοντας τη σεζόν με όλα τα τρόπαια αφού κατέκτησαν και το κύπελο και το Super Cup. Κατά τα άλλα, σκάκι και σκούπα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δόρισε ένα λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ορμόμενος λέει το προσωνύμιο που τον συνοδεύει. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τις πόρτες του Μαξίμου και συνεχάρει τους Ερυθρόλευκους για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Τι άλλο, πτήση Τεντόγλου, τα είπαμε για το Μίλτο. Προβλέπεται θρίλερ όσον αφορά τις κοπελιές στο πόλο μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένης και Ολυμπιακού. Ανεβαίνουν οι τόνοι. Δεν διαβάζω περισσότερα γιατί τα έχω πει με βάση τις ειδήσεις, έτσι. Για τα παιχνίδια και τους τόνους και τα λοιπά, τις ανακοινώσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Για να μην σας κουράζω όσους έχετε μπει από την αρχή στην εκπομπή. Πάμε στην Live Sport. Ξέρει από τίτλους και φωτογραφίες Ρενέ Χένριξεν, περί χαρίς με ένα τρόπιο στα χέρια του, και από την άλλη με τη γροθιά σφιγμένη ο Νίστρουπ. Ο Ρενέ Χένριξεν μιλάει στη live και τον Γιάννη Σερέτη για τον Νίστρουπ και δηλώνει βέβαιος ότι μπορεί να στήσει την καλύτερη ομάδα. Στον υπέρτιτλο «Είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό, επιτέλους σώπασε», ένα κομμάτι από την μακροσκελή ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Κατά τα άλλα, στην πρώτη σελίδα της Live Sport γράφεται ιστορία, η καταιγιστική Παρίς Σεζερμέν του Λουίς Ενρίκε ονειρεύεται δεύτερο σερί τρόπαιο. Η ατσάλινη Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, το παρθενικό της Champions League. Ερυθρόλευκη δυναστεία όσον αφορά το handball. Παραμύθια της Χαλιμάς, πρόταση της Μπεσίχτας στον Νίκολιτς για διετές συμβόλαιο αποκαλύπτουν στην Τουρκία. Παραμύθια της Χαλιμάς λέει η ΑΕΚ. Ψάχνει νέο Κοστούλα ο Ολυμπιακός εδώ. Και το έκοψε ο Ντούμποφ. Σενάρια λέει από Πολωνία και Ρωσία ήθελαν τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΦΟΥ να αναλαμβάνει γενικός διευθυντής στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε αφοσιωμένος στην κυπελούχο Κύπρου. Πάει και η Live Sport. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες εφημερίδες για να πάμε στις 8 να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Εδώ έχουμε Sport Day, φωτογραφία Ευαγγέλη Μαρινάκη, ο τίτλος είναι «Μοναδικός, σε άλλη διάσταση περνάει γιγάντωση και η διεθνής ακτινοβολία του Ολυμπιακού». Ο Μαρινάκης στην Elite, πρωτόγνωρη τιμή λέει για ελληνική ομάδα και για Έλληνα παράγοντα η πρόσκληση και παρουσία του Προέδρου των Ερυθρολεύκων στο πριβέ δείπνο που παρατέθηκε στη Βουδαπέστη εν ώψη του τελικού του Champions League. Ο ηγέτης της φυλακής ΠΑΕ συνέφαγε με τους Τσέφεριν, Αλκελαϊφή, Λαπόρτα και άλλους ιδιοκτήτες ομάδων καθώς και με επιχειρηματίες παγκόσμιας εμβέλειας. Άλλο θέμα, φόρεσε το στέμα πρωταθλητής στο handball, αναδείχθηκε ο θρύλος μετά την τρίτη νίκη του επί της ΑΕΚ. Και Παναθηναϊκός τι ισχύει με Βαγιανίδη, ότι ΑΕΚ τουρκικά σενάρια, πάω Τιντούμποφ, Τιτούμποφ μάλιστα, Άρης αποχαιρέτησε Αθανασιάδη και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάει και η Sport Day. Τι μας μείνανε εδώ, άλλες δύο εφημερίδες. Η ώρα των σπορ. Μόνο με σούπερ προτάσεις απλησίαστη η βασική της ΑΕΚ που κάνουν γκέλ στην αγορά. Πολύ δύσκολο να παραχωρηθούν εκτός και αν προκύψει κάποια πολύ ελκυστική πρόταση. Handball, χρέωση δυναμική ενίσχυση για να επιστρέψει η ΑΕΚ στην κορυφή. Αυτά τα κυρίαρχα θέματα και από την ώρα των σπορ. Οπα, το μικρόφωνο εδώ ακουμπήσαμε εδώ με την εφημερίδα. Ακούστηκε ένα γρούτσο. Κόκκινος πρωταθλητής, παγκόσμια αναγνώριση για Μαρινάκη, πρωταθλητής στο handball ο Θρύλος, κυρίαρχος. Ο Ολυμπιακός Όμιλος ξυνή νίκησε την ΑΕΚ εκτός έδρας με 31-27, έκανε το 3-1 στους τελικούς και σήκωσε την κούπα. LKB νούμερο 2 για τον Θρύλο, αποκαλύψεις για νέο μαρακινό φόρο με 20 γκολ. Και ο Γαβρός τη λέει εδώ, οραστέψεις. Ο Θρύλος μετράει 62 διαδοχικές νίκες επί των Πρασίνων στο Πόλο Ανδρών σε όλες τις διοργανώσεις. Τρίτος τελικός πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός με νέα νίκη θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του 40ου τίτλου και 14ου σερί. Ντίνος Γιάννη Δουνιάς, να πανηγυρίσουμε με τον κόσμο μας την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου. Ο λόγος στον Πειραιά όσον αφορά τις κοπελιές στο Πόλο και πετάει ο Μίλτος. Αν πετάει, λέει, μια χαρά. 8.49 έκανε. Λοιπόν, Τάσε, ο λόγος για σένα.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Είμαι τελειόφυτος. Ναι. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16. 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάκι το καμπανάκι διάλειμμα. Πιάνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαροδευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.
2: 6 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου του 2026. Ο Τάσος Ολιλεμέζης είναι στον ήχο, ο Λούκας Λουκάς στο μικρόφωνο της Ερασπόρ μέχρι τις 9, θετικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Και μόλις ακούσαμε τον Αρχάγγελο, όχι μόλις, τραγουδιστικά, γιατί αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν Ουζίκους, εκεί, έτσι, τον είδατε πως κάνει τις προσταφαιρέσεις. Ακούσαμε τον Αρχάγγελο της Κρήτης σε ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια, γιατί σαν σήμερα το 41 έληξε η μάχη της Κρήτης, τους πήρανε με τις κατσούνες και ό,τι άλλο είχαν χρήσιμο στα χέρια τους οι κρητικοί, τους γερμαναράδες, και τους πέταξαν έξω από το νησί. Αυτό λοιπόν, και να δώσω τις καλημέρες μου από άκρη σ' άκρη του νησιού. Στα Χανιά έχουμε στην Παλιόχωρα τον Πολύδωρο και την καλή μας φίλη την Σούλα. Από εκεί και πέρα στο Ρέθυμνο τον Γιάννη, τον Πετραγκογιάννη και τον Γιώργη τον Κακλαμάνο. Στα Χανιά ξέχασα τον Βασαδάκη, τον Λιώδη, τον Τζοντάκη. Στο Ηράκλειο εκεί και αν έχουμε φίλους, τον Γιάννη τον Σπανάκη και όλα τα καλά παιδιά. Και στη Σιτία φυσικά, στο Μανώλη τον Γιουργαλάκη, τον Νίκο τον Φραγκούλη, τη Μαρία, την καλή μας φίλη, εκεί στην περιφέρεια. Έχουμε κόσμο παντού, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι άλλο, έτσι σαν σήμερα, να μην λησμονήσουμε και να πούμε ότι 2-19 χρόνοι, την ίδια μέρα που έληγε η μάχη της Κρήτης, ο Μανώλης Γλέζος και ο Αποστόλης Σάντας κατεβάζουν τα ξημερώματα εκείνης της μέρας, 30 του Μάη του 41, από την Ακρόπολη την γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Το είχαν ρίξει στα γλέντια οι Γερμανοί, γιατί πιστεύανε ότι θα πέσει και η Αθήνα και η Ελλάδα στα χέρια τους, όπως κάπου αλλού, αλλά οι Έλληνες είχαν άλλη γνώμη. Λοιπόν, πάει και αυτό, και τι να δούμε εδώ. Διεθνής ημέρα λέει για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Παγκόσμια ημέρα σκλήρησης κατά πλάκας, μια πάθηση που πριν χρόνια σπάνια την συναντούσαμε στη ζωή μας, γιατί ζούσαμε ναι μεν και ειδικά γονείς, παππούδες και παλιότεροι από τους συγγενείς μας σε δύσκολες συνθήκες, αλλά δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτό το απίστευτο άγχος. Νομίζω ο Ιπποκράτης ο ίδιος το έχει πει, ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες οι αρρώστιες, ξεκινούν από το άγχος. Και μια τέτοια, λένε, με επιφύλαξη το λέω, οι γιατροί, ότι είναι και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Την αρρώστια αυτή, δυστυχώς, την έχουν αρκετοί συνάνθρωποι μας και ταλαιπωρούνται. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και διεθνής ημέρα λέει πατάτας. Ποιος μας την έφερε τότε την πατάτα? Καποδίστριας, αν θυμάμαι καλά. Ο Καποδίστριας έκανε και αυτό το καλό. Από την άλλη όμως, στον δημοσιογραφικό χώρο είναι μια χαρακτηριστική έκφραση που λέγεται εδώ και χρόνια, και δεν ξέρω γιατί υποτιμούμε την πατάτα. Έκανες, λέει, πατάτα σε ένα θέμα, σε αυτό που είπες, σε οτιδήποτε. Δεν ξέρω το λόγο γιατί το έχουμε συνδέσει έτσι το έργο. Λοιπόν, αυτά έτσι και με το σαν σήμερα.

Κάθε αυτό το γεγονός της πατάτας. Δεν είχα υπόψη μου ότι υπάρχει στο σκάκι αυτή η έκφραση. Τότε έχει, ναι, έχει, ναι, κουμπώνει. Λοιπόν, επανέρχεται εδώ ο φίλος μας από το Λαγκαδά και λέει: εγώ έβλεπα, λέει, το Γιάννη και το Θανάση στο φιλαθλητικό, ευτυχώς έδειχνε η Α2 η τηλεόραση. Απορούσα, λέει, πώς δεν τους πήραν οι ομάδες μας τότε. Συγχαρητήρια στον Μίλτο και στον Εμμανουήλ, ο Άγγελος, ο Παοκτσής. Το χωριό είναι απέναντι, λέει, από τη Λυτή σε υψόμετρο 650 μέτρα. Στη Λυτή έχουμε τους καλούς εκεί φίλους, το Χρυσόστομο και την Δέσποινα και την οικογένεια γενικά, γιατί από ό,τι ακούω κατά καιρούς είναι και η κόρη και οι γονείς κτλ. Η καλή μας φίλη η Ειρήνη εδώ, υγεία και καλή δύναμη και σε σένα Ειρήνη, να είσαι καλά. Και τι άλλο έχουμε να δώσουμε από μήνυμα? Δεν βλέπω να έχουμε κάτι άλλο, οπότε προχωρούμε στα υπόλοιπα.

Το κυρίαρχο θέμα της ημέρας, όπως είναι λογικό, είναι ο τελικός του Champions League. Και έχουμε το ζευγάρι. Κατά πολλούς πολλοί το περιμένανε αυτό να συμβεί, δηλαδή να δούμε Paris Saint-Germain Arsenal, με βάση την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες και στο πρωτάθλημά τους αλλά και στην Ευρώπη. Ειδικά η Paris Saint-Germain από ένα σημείο και μετά στην Ευρώπη δεν πιανότανε. Σκεφτείτε ότι είναι η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης με 44 γκολ φέτος. Μόνο στο μάτς με την Bilbao δεν έβαλε γκολ, έκανε το 0-0, έφερε 0-0 εκεί. Σε αυτή την προσπάθεια για να πάρει το δεύτερο σερί τρόπαιο, το οποίο το έχει καταφέρει μόνο η Μίλαν του Αρίγκο Σάκη την διετία 89-90, τότε με τους μεγάλους Ολλανδούς Γκούλιτ, Βαν Πάστεν και Ράικαρτ και όλους τους άλλους, έτσι, Μπαρέζι, Τασότη και δεν θυμάμαι, Τζοβάνι Γκάλι νομίζω τερματοφύλακας. Να το πετύχει αυτό η Paris Saint-Germain. Βέβαια υπάρχει ανώτερη ομάδα όσον αφορά την επανάληψη κατάκτησης τροπαίου, και αυτή δεν είναι άλλη από την Real Madrid, που υπό τις οδηγίες του Zinedine Zidane την τριετία 16-18 πήρε τρία συνεχόμενα Champions League. Αυτό είναι το ένα σκέλος της ιστορίας. Στη φετινή λοιπόν πορεία της Paris Saint-Germain κατάφερε να βάλει μία εφτάρα, τρεις πεντάρες και μία τεσσάρα. Από την άλλη θα βρει απέναντί της την Arsenal, που εμφανίζεται σε τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Τότε στο Παρίσι πήγε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στην Μπαρτσελώνα, αλλά τελικά στο τέλος έχασε με 2-1. Αίτητη φέτος η Arsenal στο Champions League, 11 νίκες, 3 ισοπαλίες, καμία ήττα, 6 γκολ μόλις παθητικό, και από τα 6 γκολ τα δέχτηκε τα 2, αν δεν κάνω λάθος, στο τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος όσον αφορά την χρονική σημασία, στο τελευταίο παιχνίδι της League Phase, στο 3-2 με την Καϊράτ.

7 η ώρα το ξαναλέμε ότι είναι ο τελικός από σήμερα και νομίζω ότι θα πάει για αρκετά χρόνια αυτή η ιστορία, δεν νομίζω να αλλάξει γρήγορα, γιατί ξαναλέμε ότι αυτή η αλλαγή της ώρας από τις 10 ή 10 παρατέταρτο πιο παλιά έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι χορηγοί και οι τηλεθεατές λόγω συνδρομητικών τηλεοράσεων και τα λοιπά και πλατφόρμες είναι σε όλο τον πλανήτη και το χρήμα είναι πάρα πολύ, άρα δεν μπορείς όσοι ένα μεγάλο γεγονός που είναι εδώ και πολλά χρόνια τελικός του Champions League, ανεξάρτητα ποιος είναι στον τελικό από θέμα ομάδων, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν αποφασίσανε 7 η ώρα και

νωρίτερα έναρξη αγώνων των πρωταθλητών τότε είχαμε άλλες δύο φορές. Τα πρώτα χρόνια και ειδικά ο δεύτερος τελικός το 57 που είχε γίνει στις 5.30, άλλες συνθήκες όπως καταλαβαίνετε, η ίδια ώρα είχε γίνει και το 67, 5.30 ώρα. Στην Πούσκας Αρίνα λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, κανονίστε με την παρέα σας, σε σπίτι, έξω σε μαγαζάκι, ό,τι πρέπει είναι. Και να φάτε και νωρίς και να πιείτε και τις μπυρίτσες σας και ό,τι άλλο θέλετε και να δείτε και το μάτς. Και να έχετε, που λέει ο λόγος, ένα καλύτερο ύπνο, γιατί αλλιώς είναι να τρως στις 10-11 το βράδυ βλέποντας τον τελικό Champions League, αλλιώς είναι να τρως στις 7.

Είπαμε για την Paris Saint-Germain πως αν κερδίσει δεύτερο σερί τρόπαιο θα μπει σε μια κλειστή ομάδα συλλόγων που το έχουν καταφέρει αυτό. Από την άλλη, αν το καταφέρει η Arsenal να πάρει το τρόπαιο, πέρα ότι θα είναι το πρώτο της, θα σημαίνει αυτόματα ότι θα γίνει η 13η ομάδα που θα το κατακτήσει ως αίτητη. Πρώτη το είχε κάνει η Ίντερ το 64, αργότερα βρίσκουμε τον μεγάλο Άγιαξ της δεκαετίας του 70, τότε το πήρε το αίτητος ο Άγιαξ το τρόπαιο το 72 αλλά και το 95, το πήρε αίτητη η Νότιχαμ Φόρεστ το 79 του Μπράιαν Κλαφ, αίτητη και η μεγάλη Λίβερπουλ με Μπομπ Πέισλι τότε το 81 και το 84, το 84 πρέπει να ήταν ο Φάγκαν προπονητής, μου διαφεύγει, το πήρε εις διπλούν μάλιστα αίτητη το 89 και το 94 η Μίλαν, ο Ερυθρός Αστέρας το 91, η Μαρσέγη το 93, η Manchester United το 99 και το 2008, η Μπαρτσελόνα που λέγαμε νωρίτερα το 6, η Bayern το 20, η Manchester City το 23 και πριν δύο χρόνια η Real Madrid. Ταυτόχρονα η Arsenal θα γίνει η τρίτη αγγλική ομάδα φέτος μετά την Aston Villa στο Europa League και την Crystal Palace στο Conference League, που θα κατακτήσει αγγλική ομάδα το τρόπαιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και το 3 στα 3 το ξαναβρίσκουμε το 1990, τότε που το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν στα πάνω του, βλέπετε τώρα τι τραβάει και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό, τρίτη διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου και η Ιταλία είναι εκτός και βλέπετε τι πανικό έχει φέρει, βλέπετε ότι δεν παράγουν πλέον σπουδαίους Ιταλούς παίχτες οι ιταλικές ομάδες, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, και το βλέπουμε στην πράξη. Με επιφύλαξη, γιατί δεν το έχω τώρα πρόχειρο, να πω ότι στα ημιτελικά και των τριών φετινών διοργανώσεων δεν υπήρχε ιταλική ομάδα, ούτε στο Champions League, ούτε στο Europa League, ούτε στο Conference League. Άρα λοιπόν βλέπουμε τις επιπτώσεις που λέγαμε νωρίτερα. Τότε λοιπόν το 90 η Μίλαν είχε πάρει το πρωτάθλημα τριών, η Juventus είχε πάρει το κυπελούχων και η Πάρμα το UEFA.

Στην Πούσκας Αρίνα λοιπόν θα παίξουν το απόγευμα. Έχουν ξαναγίνει μεγάλα events, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Το 2020, όταν φιλοξενήθηκε το Super Cup μεταξύ της Bayern και της Σεβίλης, νίκη των Βαβαρών με 2-1. Και το 2023, όταν είχαμε την μονομαχία της Σεβίλης με τη Ρώμα για το Europa League, όπου εκεί η ομάδα της Σεβίλης πήρε το τρόπαιο. Ο κύριος Έμερι, που είναι τροπαιούχος έφετος, πάλι η Europa με την Aston Villa. Μικρή διόρθωση όσον αφορά την αναφορά του 90. Μίλαν πρωταθλητριών, Σαμπτόρια το κυπελούχων και Γιουβέντους το UEFA. Έτσι, είπα για την Πάρμα. Από την άλλη, να πούμε εδώ, και δείχνει πολλά πράγματα αυτό το στοιχείο που θα σας πω, ότι με βάση το ρεπορτάζ των δύο ομάδων, το πώς θα κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο οι αρχικές ενδεκάδες, μας δείχνει ότι οι 17 από τους 22 ενδεκαδάτους της αναμέτρησης θα είναι παρόντες και στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που ξεκινά περίπου σε 2 εβδομάδες. Για να καταδείξουμε με αυτόν τον τρόπο ότι οι σπουδαίοι παίχτες επιλέγουν μεγάλους συλλόγους, και από την άλλη ότι έχει μεγαλώσει κι άλλο ο θεσμός και η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπότε βρίσκουν πεδίο δράσης πολύ περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Και δεν ξέρω, πριν ακόμα συνηθίσουμε την νέα μορφή που έχει και το Παγκόσμιο Κύπελλο με τους 104 αγώνες, αν αυτό που ακούγεται δειλά-δειλά, υπάρχει πρόθεση, λέει, να αυξηθεί κι άλλο ο αριθμός από τις χώρες που θα συμμετέχουν από τούδε στη διοργάνωση. Δεν ξέρω. Να το δούμε στην πράξη και αυτό, και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.

Σκεφτείτε ότι το 1930 στην πρώτη διοργάνωση είχαμε 13 χώρες, το 34 16, το 38 15, επανήλθαμε το 50 στις 13, το 54 16, όσες και το 58, το 62, το 66, το 70, το 74, το 78, από το 82 μέχρι και το 94 είχαμε 24 χώρες, το 98 στη Γαλλία, από το 98 μάλλον στη Γαλλία μέχρι και το Κατάρ είχαμε 32, και τώρα έχουμε 48 για πρώτη φορά σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό.

Μένουμε σε Champions League και να πούμε εδώ ότι σε όλα τα χρόνια, είτε ως πρωταθλητριών από το 1956 είτε μετέπειτα ως Champions League, έχουμε έτσι μια λίστα ομάδων με τις ομάδες εκείνες που, τους συλλόγους που επιθετικά, και αυτό μας αρέσει, τον γκολ άλλο στην υπερτουσία του ποδοσφαίρου, να βλέπουμε πολλά γκολ. Αν και εδώ και μια οχταετία περίπου, στους τελικούς του Champions League, έχουμε φτωχά σκορ πέρα από το περσινό 5-0 της Paris Saint-Germain επί της Inter. Έτσι λοιπόν, η πιο επιθετική ομάδα σε απόδοση, ποια θα είναι, δεν θα είναι άλλη από τη Real Madrid, όταν έχει πάρει 15 τρόπαια, και όντως έτσι είναι, και μάλιστα έχει και μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη Bayern Μονάχου. 1137 γκολ έχει βάλει σε όλες τις παρουσίες της η ομάδα της Μαδρίτης. Η ομάδα από τη Γερμανία έχει 899 γκολ. Τρίτη η Μπαρτσελόνα, και αυτή σε απόσταση από τη δεύτερη Μπάγκερ, 762. Μετά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η Manchester United έχει 545, η Μπενφίκα 516. Σταθερά η Μπενφίκα. Η Λίβερπουλ, που έλειψε πάρα πολλά χρόνια λόγω των γεγονότων του Χέιζελ, που σαν χτες ήταν νομίζω, ναι, το 85, 514 γκολ, και 7η Γιουβέντους με 510. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε, που συνδέεται με το Champions League και τον τελικό του, είναι ότι οι προπονητές των δύο ομάδων τι είναι? Ισπανοί. Η Ισπανία σε συλλογικό επίπεδο, αν εξαιρέσει κανείς την Ρεάλ εκείνης εποχής, μετέπειτα λιγότερο την Μπαρτσελόνα και κάποια φεγγάρια κάποιων ομάδων, δεν ήταν η Ισπανία μέχρι τις αρχές του 80, του 90 και μετέπειτα, η Ισπανία που ξέρουμε τώρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και πλέον η Ισπανία λογίζεται ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ. Και κατ' εμέ ίσως είναι και το νούμερο ένα φαβορί, ίσως μαζί με την Γαλλία. Παντού θα δούμε διάφορες τέτοιες εκτιμήσεις δημοσκοπικές, αν θέλετε, όπως θέλετε βάλτε το. Βλέπω μία τώρα εδώ που λέει φαβορί για την κατάκτηση. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, που είναι και η κάτοχος και πολύ καλή ομάδα. Και αμέσως μετά υπάρχει η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία. Λοιπόν, γιατί λέω τώρα για τους Ισπανούς προπονητές? Γιατί είναι κυρίαρχοι, άμα το καλώς σκεφτούμε, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δείτε τους δύο τους σημερινούς αντιπάλους. Δείτε τον Γκουαρδιόλα. Δείτε τον Φάβρεγας με την Κόμο. Την έβγαλε Champions League μέσα σε 3 χρόνια. Δύο ως προπονητής, βοηθός στην αρχή και φέτος πρώτος προπονητής. Λοιπόν, δείτε τον Ιραόλα, Ιραόλα Κρίσταλ Πάλας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, αυτός είναι ο Γκλάς στην αρχή. Ο Ιραόλα επίσης ένας σπουδαίος προπονητής, και οι περισσότεροι με έναν μαγικό τρόπο συνδέονται. Ο Τσάβη δεν είναι κακός προπονητής, μπορεί να μην έχει κάνει κάτι τεράστιο, αν και εμένα αυτό που έκανε με την Μπαρτσελόνα είναι τεράστιο επίτευγμα. Δηλαδή μας σύστησε, πέρα του πιτσιρικά του Γιαμάλ, που τον είχαμε δει σε αγώνες της Εθνικής Νέων της Ισπανίας και έδειχνε από τότε ποιος είναι, μας σύστησε μια πλειάδα παιδιών από τη Μασία. Κουμπάρση, Πέδρη, ο Γκάβι, παιδιά δικά του. Και βλέπουμε την Μπαρτσελόνα τώρα τι κάνει. Παρεμπιπτόντως, μικρή παρένθεση, η Μπαρτσελόνα είναι που είναι στην κατάσταση με αυτούς που σας ανέφερα. Πλέον μπορεί και με βάση τα οικονομικά της στοιχεία να κάνει μία μεταγραφή σε μία αποχώρηση, γιατί το επιτρέπει ο νόμος πλέον. Μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι των μεταγραφών. Ήδη έκλεισε για μέχρι το 31 με περίπου 80 εκατομμύρια συνολική έτσι, δαπάνη, τον Gordon, 25χρονο εξτρέμ, όπως λέγαμε παλιά, από τη Newcastle. Το παλικάρι αυτό την ταλαιπώρησε πάρα πολύ στον αγώνα της Link Face του φετινού Champions League. Πάει να πάρει,
παρότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια, αλλά νομίζω ότι η επιθυμία του παίχτη θα παίξει μεγάλο ρόλο, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλβάρες με 110 εκατομμύρια, και ενδεχομένως στο κέντρο πάρει και τον Μπερνάρντο Σίλβα που έπαιζε στη Manchester City. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ομάδα θα φαίνεται του χρόνου στο γήπεδο η Μπαρτσελόνα, που έτσι κι αλλιώς είναι τεράστια ομάδα αγωνιστικά. Αλλά βάλτε τώρα αυτές τις προσθήκες. Θα παίζει από δεξιά ή αριστερά ο Γιαμάλ, ανάλογα. Θα παίζει από αριστερά ή δεξιά ή αριστερά ο Γκόρντον, και στην κορυφή ο Αλβάρες. Ο Ραφίνια από πίσω σε ρόλο ελεύθερο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και οι υπόλοιπες ομάδες θα κάνουν το σταυρό τους για να μην τρώνε τα πολλά γκολ. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδός τροχέας στα εθνικά δίκτυα. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων έως τη 1 το μεσημέρι. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα νέα ελληνικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων, εάν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμού, προειδοποιούν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί. Πέθανε χθες σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Συλληπιτήρια από τον πολιτικό κόσμο. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό, εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Ελεύθεροι υπόωρους μετά τις απολογίες του, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχικά μέλη. Ο καιρός έθεριος, με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι, σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική, Κεντρική Στερά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.

0: Hera Sport 101,8.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες μοντέλα φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Η Hera Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
9: Για τον Ζωζέ Μουρίνιο έχουν γραφτεί αμέτρητα πράγματα σε σημείο ορισμένα από αυτά να αγγίζουν το όριο της υπερβολής. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί μια ιστορία πραγματική η οποία εξελίχθηκε το Μάιο του 2007. Ο Πορτογάλος έγινε πρωτοσέλιδο επειδή κατηγορήθηκε για αντίσταση κατά της αρχής όταν η δημοτική αστυνομία επιχείρησε να συλλάβει το σκύλο του. Ο Μουρίνιο πεισματικά δεν επέτρεψε στους αστιφύλακες να πάρουν μαζί του το Yorkshire Terrier ώστε να το βάλουν σε καραντίνα για υποψία κάποιας ασθένειας. Μάλιστα, δεν δίστασε να αφήσει ελεύθερο το τετράποδο Gullit, έτσι τον ονόμασε από τον Ολλανδό παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ώστε να δραπετεύσει και όταν οδηγήθηκε στο τμήμα τόνισε πως τίποτα δεν με πληγώνει στο ποδόσφαιρο, ούτε ήττα. Αλλά δεν έχει κανείς το δικαίωμα να πειράξει την οικογένειά μου και το σκυλί, διότι και αυτό είναι μέλος της.

40 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, εδώ μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, να δούμε έτσι κι άλλα μηνύματα. Έρχονται τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Από τη Σαντορίνη ο φίλος ο Κωστής, εδώ τι μας λέει, σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά και εσύ φίλε μου. Δουλεύουμε, λέει, όλες τις μέρες. Τι λέει, και καλό τριήμερο, λέει. Μη δουλεύουμε όλες τις μέρες. Α, Χρυσόστομος εδώ με Δέσποινα, σε όλη την παρέα, λέει, τελικά είμαστε πάρα πολλοί που σε ακούμε από Βόρεια Ελλάδα. Να είσαι καλά φίλε Χρυσόστομε. Ο Κωστής από την Κρήτη, γιατί, να το άνοιξε. Τι λέει, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Η μάχη της Κρήτης και η μάχη του Στάλιγκραντ ήταν η αρχή του τέλους του Χίτλερ. Ο Γιώργης εδώ, τι μας λέει ο Γιώργης, καλό τρίμερο σε όλους, σε όσους πάνε διακοπές, βόλτα και σε εμάς που δουλεύουμε. Ο Γιώργης από Γιάννα, καθοδόν, λέει, προς Τζουμέρκα, να τα, για εργασία. Ερώτηση, μπορούμε να παίξουμε, λέει, το ξενοδοχείο από Καραπατάκι? Θα έλεγα ότι πρέπει να ακουστεί. Να το δούμε για αύριο, φίλε, κάτσε να το σημειώσω. Ξενοδοχείο το είπες, okay. Ξενοδοχείο Καραπατάκι. Γιατί τώρα έχουμε κάνει άλλο σχεδιασμό, αγαπητέ μου φίλε, από τα Γιάννα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Και νωρίτερα τι ακούγαμε? Ακούγαμε μια ιστοριούλα με την φωνή του Γιάννη Ράνιου, σχετιζόμενη με τον Ζωζέ Μουρίνιο, ο 63χρονος προπονητής. Θα ξανακαθίσει μετά από 13 χρόνια στον πάγκο της Ρεάλ. Μάλιστα, όπως λέει το Athletic, για τριετές συμβόλαιο. Αυτή η επίσημη ανακοίνωση θα συμβεί, από ό,τι λέγεται, μετά τις 7 Ιουνίου που υπάρχουν οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης της Βασίλισσα, όπως λέμε. Στην προηγούμενη θητεία του ο Μουρίνιο είχε πάρει ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα κύπελο και ένα Super Cup.

Και έλεγα λοιπόν ότι μας ακούνε από όλα τα μέρη της χώρας. Εμφανίστηκε και η κεντρική Ελλάδος και η γειτονική εδώ υπέροχη Εύβοια με τον κύριο Συναγρίδα, τον Τάσο. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη και σε όλα τα καλά παιδιά εκεί στην υπέροχη Εύβοια. Λέγαμε λοιπόν για την επιθετική εικόνα που θα έχει η Μπαρτσελόνα, η οποία φέτος είδε να απειλείται ένα ρεκόρ που χάνεται εδώ και 15 χρόνια. Τα περισσότερα τέρματα μέσα σε μια σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις το κατέχει αυτό το ρεκόρ η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 11-12. Η Μπάγκερ έφτασε φέτος με τα 122, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στην Bundesliga. Συνολικά τα 184, δεύτερη θέση. Τρίτη πάλι η Μπαρτσελόνα μαζί με Άγιαξ και Ζάλτσμπουργκ. Ο Άγιαξ από το 15, μάλλον η Μπαρτσελόνα από το 15, ο Άγιαξ από το 19, η Ζάλτσμπουργκ που λογικά τότε είχε Χάλαντ για να έχει τόσα πολλά γκολ. Μετά πήγε Ντόρμουντ, έτσι, ο σπουδαίος αυτός επιθετικός. Πάλι η Μπαρτσελόνα με 174 και η Ρεάλ. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν πάρει και τον Αλβάρες η Μπαρτσελόνα. Η Άρσεναλ, για να ξανάρθουμε λίγο στην Άρσεναλ, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δηλαδή τι. Ο Αρτέτα στον τέταρτο του χρόνο στον πάγκο της ομάδος και αφού τα προηγούμενα τρία ήταν δεύτερος στην Premier League, πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο είχε κάνει και ο Βενγκέρ πριν πολλά χρόνια, το 99, το 2000 και το 1 ήταν δεύτερος και πρωταθλητής Αγγλίας ο Βενγκέρ έγινε το 2002. Και νομίζω ότι δεν σας είπα κάτι περισσότερο για τους Ισπανούς προπονητές που κυριαρχούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι εξ αυτών, όπως φαντάζομαι θα το έχετε καταλάβει, είναι είτε με τον έναν τρόπο είτε τον άλλον σχετιζόμενοι με την περίφημη σχολή της Μπαρτσελόνα και με τα θέλω και την μεγάλη του επίδραση στον σύλλογο της Βαρκελόνης αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο του αείμνηστου Γιόχαν Κρόιφ. Ο μεγαλύτερος και σπουδαίος μαθητής του δεν είναι άλλος από τον Πεπ Γκουαρδιόλα και τα ονόματα που ανέφερα νωρίτερα, ο Τσάβι, ο Αρτέτα, και τόσοι άλλοι, από λίγο ως πολύ έχουν μια μικρή σχέση με την Μπαρτσελόνα, είτε ως παιδιά της Μασία, είτε ως ποδοσφαιριστές της, είτε ως βοηθοί προπονητών ή προπονητές οι ίδιοι στην Μπαρτσελόνα, και έχουν εξαπλωθεί στην Ευρώπη και στις κυρίαρχες ομάδες και βλέπουμε την Paris Saint-Germain στα χέρια του Λουίς Ενρίκε, που από ό,τι λέγει το ρεπορτάζ θα ανανεώσει για άλλα 3 χρόνια. Και πώς να μην το κάνει αυτό, και Λαϊφή έχει ξοδέψει πάνω από 1,5 δις, ίσως και παραπάνω, χρήματα για να φτιάξει αυτή την Paris Saint-Germain που είναι τόσο θρελκτική ομάδα στο γήπεδο. Ή έχοντας κάποια ηλικία δεν μπορούν να θυμούνται πολλά σπουδαία από την παριζιάνικη ομάδα στο παρελθόν. Κάτι μικρά φεγγάρια εποχή, ας πούμε, του αδερφού του Σόκρατες, του Ραΐ. Τότε είχε παίξει αντίπαλος και ΑΕΚ στα πρώην τελικά και είχε αποκλειστεί το 98 κάπου εκεί. Κι όμως αυτή η Παρή τώρα με υπομονή, πολύ χρήμα και επιμονή είναι μια από τις κυρίαρχες ομάδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και όλα αυτά γιατί στον πάγκο της είναι ένας σπουδαίος προπονητής που είχε δείξει ποιος είναι και στην Μπαρτσελόνα. Έτσι δεν είναι? Και αφού λέμε τόσα για Μπαρτσελόνα και αφού είπαμε και για Εύβοια, να έχει το παλικαράκι, το ελληνάκι μας εκεί, ο Ανδρέας Ερμίλιος, τα καλύτερα στις υποδομές της σπουδαίας αυτής ομάδος που είναι η Μπαρτσελόνα. Τρίτος χρόνος τώρα το παλικαράκι αυτό και σιγά σιγά ανδρώνεται εκεί μέσα ποδοσφαιρικά και μακάρι να τον δούμε να φοράει έστω για ένα παιχνίδι στο Καμπ Νου την φανέλα της μεγάλης αυτής ομάδος. Και πολλά άλλα ελληνόπουλα
ειδικά σε τέτοιες ηλικίες, να βρίσκουν τον δρόμο τους. Είδαμε τον Γκαρέτσα, παιδί του εξωτερικού ουσιαστικά είναι, όπως θα είναι και ο Ανδρίκος. Και τόσα άλλα παλικάρια τα οποία. Α, ο Τζόλης, κορυφαίος παίχτης στο βελγικό πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα ωραία που έχουμε να αναδείξουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, και πολλά άλλα. Ο Μαυροπάνος, ασχέτως αν η ομάδα του έπεσε κατηγορία, ήταν ο κορυφαίος της παίχτης στη West Ham. Ο Κουλιαράκης και αυτός έπεσε κατηγορία. Πολύ καλό πρωτάθλημα με τη Wolfsburg. Και τώρα και ο ένας και ο άλλος λογικά θα βρουν την επόμενη τους ομάδα και ενδεχομένως να είναι ομάδα πολύ μεγαλύτερη και από τη Wolfsburg και από την West Ham, σε ονόμα και σε αξία. Είναι το κουβέντα για Liverpool. Για να δούμε. Για τον Κουλιαράκη, για τον Μαυροπάνο, η Dortmund δεν θα έλεγε όχι να τον ξαναπάει στη Γερμανία. Και αφού λέμε τα μεταγραφικά, τελειώνω με τα ισπανικά και τα λοιπά. Δείτε τώρα την εθνική ομάδα της Ισπανίας που θα αγωνιστεί σε λίγες μέρες για το παγκόσμιο κύπελο. 8 παίκτες της Μπαρτσελόνα, στην ομάδα που έχει ο Ντελαφουέντε, Γιαμάλ Πέδρη, Όλμο, Κουμπαρσί, Ζωάν Γκαρσία, Γκάβι, Φεράν Τόρες και Έρικ Γκαρσία. Η Ρεάλ δεν έχει ούτε έναν. Ούτε έναν. Τη στιγμή που υπάρχουν 13 ομάδες που έχουν έστω και έναν εκπρόσωπο, με Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπιλμπάο και Άρσεναλ να έχουν από 3. Ένα στατιστικό στοιχείο που πρέπει να προσέξετε όσοι σας αρέσει αυτό και στοιχηματικά αν θέλετε, ό,τι αυτό και αν σημαίνει, ότι το 12 που είχε πάρει το Euro η Ισπανία πάλι είχε 8 παίχτες από την Μπαρσελόνα εκείνης εποχής. Και τι παίχτες? Τι λέγαμε νωρίτερα? Ινιέστα. Προπονητής τώρα πήγε που, μου διαφεύγει. Φάβρεγας, Κόμο, Πικέ, Τσάβι, ο Βαλτές ο τερματοφύλακας, ο Πέδρο, ο Άλμπα και ο Μπουσκέτς. Αυτά μόνο τυχαία δεν είναι, αγαπητοί μου φίλοι. Λέγαμε πριν για μεταγραφές και τα λοιπά. Οι Βραζιλιάνοι της Ατλέτικο Παραναένσε δίνανε μόλις 2,5 εκατομμύρια. Μόλις. Για την ηλικία που έχει ο Ροντινέη. Okay, μπορεί να πεις και μόλις 2,5 εκατομμύρια. Οπότε ο Ολυμπιακός αρνήθηκε αυτή την πρόταση των Βραζιλιάνων. Από την άλλη, στον κυπελούχο Ελλάδος, τον Όφι, που γίνεται έτσι ένας καινούριος σχεδιασμός, προς τα αφαιρέσεις πολλές θα υπάρξουν στην ομάδα της Κρήτης. Ήδη έχουν φύγει αρκετοί Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Μπαϊνοβιτς, ο Σενκέλια χτες για οικογενειακούς λόγους πάει στην πατρίδα του, στη Δυναμό Τυφλίδας, όπου εκεί είναι προπονητής ο Τιμούρ και Τσπάγια. Φαίνεται πολύ περισσότερο για την περίπτωση του Φούντα και μετά για τους Σαλσίδο, ότι και αυτοί θα είναι οι επόμενοι δύο που θα αποχωρήσουν από την ομάδα της Κρήτης, και υπάρχει σε εκκρεμότητα ο Γκονζάλες με τον Αθανασίου. Από την άλλη όμως, κατεβαίνει στην Κρήτη για χάρη του Όφη ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Πανετολικό, όμως υπάρχει μια ιδιαίτερη ρήτρα που του το επιτρέπει να το κάνει αυτό. Από ό,τι λέγεται θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Ο Χρήστος Οσχέλης μάλλον και αυτός θα κατέβει για τον Ευρωπαίο Όφη, που θα έχει μια διαφορετική, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, εικόνα ως ομάδα στα γήπεδα πλέον. Ενισχύεται η ομάδα και στο κομμάτι του scouting με τον Φανούρη Γουντουλάκη, ένα από τα καλύτερα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, να αναλαμβάνει αυτό το πόστο. Άλλο θεματάκι έτσι σημαντικό, τι να σας πω,

Και επειδή πάμε μια από εδώ και μια από εκεί με Champions League και τα λοιπά, να σας πω ότι τροπεούχοι, πολύ τροπεούχοι προπονητές είναι ο Αντσελότη με 5, με τη Μίλαν το 3 το 7 και με τη Ρεάλ το 14, το 22 και το 24. Ο Γκουαρδιόλα έχει 3, 2 με την Μπαρτσελώνα και 1 με τη Σίτι. Ο Μπομπ Πέισλι της Λίβερπουλ 77, 78 και 81. Και ο Ζιντάν την τριετία 16-18. Άρα σήμερα ο Λουίς Ενρίκε, αν το πάρει με την Παρίς Σεζερμέν, τότε θα μπει και αυτός σε αυτό το κλαμπ με τους τρεις τροπεουχούς που έχουν από 3 τροπέα. Από την άλλη, για την Ισπανία που λέγαμε νωρίτερα, γιατί είναι κυρίαρχη στο ποδόσφαιρο, στο μεγαλύτερο θεσμό που είναι το Champions League, με μόλις 2 ομάδες η Ισπανία έχει 20 τρόπαια, τα 15 της Ρεάλ και τα 5 της Μπαρτσελώνα. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγγλία με 15 τρόπαια από 6 ομάδες όμως. Λίβερπουλ 6 τρόπαια, Manchester United 3, από 2 η Chelsea και η Nottingham και από 1 Aston Villa και Manchester City. Τρίτη η Ιταλία 12, τα 7 της Μίλαν, 3 της Ίντερ και 2 της Juventus. Η Γερμανία 8 τρόπαια, τα 6 της Μπάγερ, 1 της Ντόρτμουντ και 1 του Αμβούργου. Και η Ολλανδία με 6, 4 του Άγιαξ, 1 της Φέγενορτ και 1 της Άιτχοβεν.

Για τους Ισπανούς προπονητές να δώσω άλλη μια πληροφορία. Ότι έχουμε Αρτέτα, Ενρίκε, τον Έμερι, τον Νίκο Πέρεθ της Βαγεκάνο, αλλά είχαμε και τους δύο προπονητές όσο αφορά το Champions League των γυναικών, όπου η Μπαρτσελόνα φιλοδόρησε με 4 την περασμένη εβδομάδα τη Λιόν. Από τη μια ο Πέρε Ρωμαίου, ο δάσκαλος, απέναντι στον Γιόναθαν Χιράντεθ, τον μαθητή του. Γι' αυτό και είπαμε ότι η Ισπανία είναι μια παγκόσμια δύναμη πλέον στο ποδόσφαιρο. Και ο Λουίς Ενρίκε τι είπε, για να κλείσω με αυτό σιγά σιγά τα ειδησογραφικά, προσφάτως, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ότι η Μπαρτσελόνα μου έδωσε την ευκαιρία, λέει, να γίνω προπονητής, ενώ πριν δεν ήμουνα τίποτε. Και βλέπουμε αυτά τα περίπου 10 χρόνια τώρα πόσο είναι στο υψηλό επίπεδο προπονητής ο Λουίς Ενρίκε, τι έχει πετύχει κυρίαρχα με την Μπαρτσελόνα και βέβαια με την Paris Saint-Germain.

Γρήγορα, γρήγορα, παρότι είπα την τελευταία είδηση, όχι δεν ήτανε και θα είναι άδικο να μην το κάνω. Μετά το χθεσινό τελικό στην Κύπρο στο κύπελο που το πήρε η Πάφος με πολλά επεισόδια στο τέλος, με βεγγαλικά, με ξύλο και των γονέων που λένε μεταξύ προπονητών και παιχτών των δύο ομάδων, η Πάφος είναι η τροπεούχος της Κύπρου και αυτομάτως αυτό μας δείχνει και το δρόμο που θα έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ στο Europa Link, καθότι θα παίξει τον πρώτο αγώνα στις 23 Ιουλίου και μια εβδομάδα μετά τον δεύτερο. Θα μάθει αντίπαλο στις 17 Ιουνίου και πλέον η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο είναι η ισχυρή, δηλαδή στην διαδικασία αυτή, μάλλον, συγγνώμη, να τα λέω σωστά, στους ισχυρούς είναι η Μπενφίκα, ο νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φέρεντσβάρος, η Πλιζέν, η Μίντλαν, ο ΠΑΟΚ, νικητής του ζευγαριού με Καραμπάκ, η Μακάμπι Τελαβίβ, η Άντερλεχτ και η Πάφος. Οπότε οι ανίσχυροι, που θα είναι ένας αντίπαλος του ΠΑΟΚ από αυτούς, ο νικητής του ζευγαριού με τη Σερίφ μέσα σε αυτό το ζευγάρι, ο νικητής του ζευγαριού με την Δυναμό Κιέβου το ζευγάρι, η Μπεσίκτας, η Τβέντε, η Χάιντουκ νικητής ζευγαριού εκεί, η Τρόμσο, η Ζεν Γκάλεν από την Ελβετία, γεια σου Γιάννη Ρίζο, νικητής και στον Ανδρέα τον Ρίζο, που πάει πάρκα λογικά, νικητής ζευγαριού με Τσέσσεκα Σόφιας και Χάμαρμπι. Λοιπόν, Χάμαρμπι, Τσέσσεκα Σόφιας μάλλον, Ζεν Γκάλεν Τρόμσο, νικητής με Χάιντουκ εκεί είπαμε, Τβέντε Μπεσίκτας, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες αυτά. Αρχίζει και ξεδιαλύνει πάρα πολύ ο χάρτης και οι πιθανοί αντίπαλοι όλων των ελληνικών ομάδων. 5 τον αριθμό, να ευχηθούμε και οι 5 να είναι σε link face των 3 μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και ό,τι σας είπα, αγαπητοί φίλοι, αυτό το δίωρο και θα τα πούμε και αύριο άλλο ένα δίωρο, να είστε σίγουροι ότι είναι η αλήθεια των ειδήσεων. Όχι η δική μου, η αλήθεια. Γιατί κάποιοι αρέσκονται σε πολλά, πολλά ψεματάκια ή ψεματάρες. Έτσι δεν τάσω. Τάσο Σαϊλεμέζη τον ήχο και τον ευχαριστώ. Όλους εσάς για την αγάπη σας, για το ραδιόφωνο μας και αυτή την εκπομπή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο τριήμερο όσοι έχετε δράμει και είσαστε πάρα πολύ. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Την αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
5: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Αυτό ήταν. Παίξαμε όλη την εισαγωγή για να μην ρωτάτε πώς λέγεται αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τάσο.
1: Καλώς την εγκασάργησε.
0: Τι γίνεται, πώς πέρασες.
1: Καλώς την μπέρδικα.
0: Ναι.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Πώς ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν όμορφο, γιατί εγώ πέρασα ειδηλιακά.
1: Ειδηλιακά, ε. Δεν μας είπες που πήγες.
0: Είναι μυστικό, δεν κάνει.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν κάνει να τα λέμε κιόλα. Αφήνουμε κάτι και στη φαντασία του άλλου.
1: Ναι, okay. Ας τη φαντασία σου να τρέχει.
0: Να καλπάζει.
1: Ναι, το τρίμερο που πάτε.
0: Άλλο, ναι. Κωνσταντίνε μου, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ παρέα μας για μία ώρα. Η εκπομπή λέγεται εντός και εκτός γηπέδων.
1: Έτσι λέγεται.
0: Έτσι λέγεται. Όχι για να το ξέρετε δηλαδή, έτσι. Γιατί θα σας πούμε για εντός γηπέδων, αλλά κυρίως όπως γνωρίζετε θα σας λέμε για εκτός γηπέδων πράγματα. Γιατί έτσι είναι αυτή η εκπομπή.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή η ζωή μας
0: είναι όμορφη
1: και εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζει διάφορα συμβάντα, είναι εντός και εκτός γηπέδων της καθημερινότητας.
0: Αχ, τώρα έτσι όπως το είπες το συμβάντα μου ήρθε ένα τραγούδι που λέγεται «Τα κβάντα». Και είναι πολύ ωραίο, είναι το...
1: Ήρθες ορεξάδι τουλάχιστον.
0: Πολύ! Με φόρα που λένε.
1: Κάτσε εσύ να φύγω εγώ τώρα.
0: Όχι, κάτσε όπως είσαι, μην κινείσαι. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα είσαι μόνος σου.
1: Έτσι λες.
0: Ναι. Όχι, έτσι. Αλήθεια.
1: Νομίζω θα είναι και ο Μισελ.
0: Α, είναι ο Λαδόπουλος.
1: Ο Μισελ
0: Κυριακή. Μία μέρα μόνο. Ναι. Μία μέρα.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, για να πάρετε μια γεύση, πότε είναι Αντιγόνη και πότε δεν είναι.
0: Όχι.
1: Διότι ήταν μέγα θέμα που απουσίασες. Μέγα.
0: Ήτανε θέμα ότι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, ότι...
1: Πού είναι η Άντι.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, επειδή ο κόσμος.
1: Είπαμε ότι πήγε να ξεκουραστεί. Πήγαμε να ξεκουραστεί. Κάποτε. Και μεγάλοι πρέπει να αναπαύονται.
0: Ναι, γιατί άμα είναι να αναπαυθούμε μια και καλή, θα είναι αργή αυτό.
1: Άσε, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλη, δεν λέγεται ανάπαυση. Λέγεται αποδημία.
0: Αποδήμηση εις κύριον.
1: Έτσι.
0: Τι κάνετε, καλημέρα. Σήμερα είναι Σάββατο, έχει μια πολύ ωραία ημέρα.
1: Είναι
0: η
1: πρώτη μέρα του τριημέρου.
0: Ναι, έχουν φύγει όλοι.
1: Έχουν φύγει άπαντες.
0: Έχει αδειάσει η Αθήνα, το είδες.
1: Ναι, το είδα.
0: Το είδες, ναι.
1: Κυρίως έχουν πάει, λέει, προς Κυκλάδες. Τα ακούς, κύριε Λούβαρη. Τα ακούω να λες. Ακόμα και σε κάτι νησιά τα οποία, ας πούμε, παλιότερα δεν είχαν και πάρα πολύ τουρισμό αυτή την περίοδο. Έτσι. Έχουν. Εντάξει, το θέμα είναι ότι όλοι κάπου πάνε. Εκτός
0: ήτανε
1: από εμάς,
0: ωραία.
1: Εδώ, στρατιώτες.
0: Μου είπες πέρασες ωραία, Κωνσταντίνε.
1: Εντάξει,
0: μπράβο. Ναι, έτσι είναι. Έχουν έξοδα τα
1: παιδιά. Έχουν έξοδα. Πήγε με τα παιδιά του Κωνσταντίνος και το παιδί του και όπως καταλάβατε, τα έδωσε όλα. Δεν πειράζει. Θα περιμένεις το 15ο να ξαναγίνεις πλούσιος. Έτσι να πας και καμιά Φεράρι ποτέ, γιατί εντάξει, χρειάζεται
0: λοιπόν,
1: και ταχύτητα.
0: Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας, όσοι δεν το γνωρίζετε, θα σας το πω εγώ τώρα αμέσως.
1: Έτσι, είναι η αποκάλυψη του μήνα.
0: Τώρα αυτό είναι πρώτη πανελλήνια. Λοιπόν, όσοι έχετε Viber,
1: ναι.
0: Όσοι δεν έχετε να κατεβάσετε την εφαρμογή, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Όσοι έχετε Viber μπορείτε να γράψετε εκεί στην αναζήτηση.
1: Στη διεύθυνση, εκεί στο μικροσκόπιο.
0: Στο φακό εκεί
1: Ναι.
0: Αυτό εκεί. Να γράψετε Ερασπόρα, αμέσως βγαίνει το κανάλι μας. Θα δείτε εκεί με τους τρεις γραμμές, τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Ερασπόρ. Ή αλλιώς, ναι, είναι και δωρεάν αυτό, έτσι. Δεν μπορείτε βίντεο να στέλνετε, μόνο φωτογραφίες. Μόνο φωτογραφίες.
1: Επισυναπτώμενες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και μπορείτε επίσης να στέλνετε στο 54160, γράφετε σπόρα, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, 11 λεπτά η χρέωση σε αυτό και με email erasport, χωρίς ταφ,

0: Στόχος του εορτασμού είναι να αναδείξει τις πολλαπλές διατροφικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές. Δηλαδή, τι πολιτιστικό μπορεί να έχει αξίες της πατάτας. Ποια είναι η πολιτιστική αξία της
1: πατάτας. Αξία της πατάτας.
0: Ναι, ποια είναι αυτή.
1: Μα τι φας.
0: Σωστό.
1: Την έφαγες την πατάτα.
0: Δεν
1: έχει μια πολιτιστική, ας πούμε, ανάδειξη.
0: Άκουσον, ετήσια εκδήλωση του ΟΗΕ. Ορίστε. Τώρα το μάθατε. Είναι ένα αμυλούχο πόδες φυτό.
1: Και πόδες και αμυλούχο.
0: Ναι. Θα σας τα πω όλα. Ο Αντώνης ο Καμπανός τα ξέρει αυτά. Είναι μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Κάθε φορά όποτε τον ρωτάω κάτι, παπ, μου λέει. Είναι ό,τι πιο σωστό πράγμα μου το λέει ο Αντώνης. Είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Που σου ταιριάζει δηλαδή.
0: Ναι, μου ταιριάζει με όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει το. Αντώνη, κοίτα τη φάση. Καλημέρα.
1: Αντώνη, κανόνισε, εμείς θα χάσουμε.
0: Ναι, σενιόρα, την κορεύει.
1: Είσαι ο ψυχολόγος της. Λοιπόν. Τελευταίες μέρες της άνοιξης διάγομαι, έτσι. Σήμερα και αύριο.
0: Αυτό ήταν, ναι. Τελειώνει.
1: Πάει, αντίο.
0: Αντίο, λοιπόν. Αντίο.
1: Όχι, δεν θα πούμε αντίο. Θα πούμε καλοκαίρι στην καρδιά μου με τη Σανάντα.
0: Αχ, ωραίο.
1: Καινούριο
0: είναι αυτό.
1: Τραγουδάκι βγήκε πριν 6 μέρες. Τα ακούμε και μετά η κρίση.
0: Και ξανακλείνει.

0: πολύ δίκιο η.
1: Μπορεί να τον παραφράσουμε κιόλα.
0: Το κοπέλα, το κορίτσι. Ε?
1: Μπορεί να τον παραφράσουμε κιόλα.
0: Τι δηλαδή.
1: Η αρασπό στην καρδιά μα δεν πεθαίνει ποτέ.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω μόνιμα στο αμάξι μέσα αρασπό. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή όλο αργό. Όλοι οι ρασπόρα ακούω.
1: Λοιπόν,
0: τα παιδιά έχουν κουραστεί να ακούνε αθλητικά.
1: Λοιπόν, το ξέρει.
0: Ναι.
1: Τι πήγε να διαβάσει.
0: Έστειλε ο Θέμης εδώ, ένα φίλο εδώ πέρα. Όχι δικό μου φίλο, εννοώ τη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έστειλε ο Θέμης, ο οποίο είναι και Ολυμπιακός.
1: Ο φίλο μα. Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Ευχηθείτε μου χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και εγώ, θα έχει τη γιορτή του, τα γενέθλιά του, λέω τώρα. Του
1: ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, στο παρασύνθημα.
0: Χρόνια πολλά, λοιπόν, Θέμη, γιατί με τόσες πατάτες που έχω κάνει, παίζει να γίνω και πολύουχος σε καμιά πόλη. Δεν είσαι ο μόνος, Θέμη. Δεν είσαι ο μόνος.
1: Δεν είσαι ο μόνος πολύουχος.
0: Ναι, έχουμε πήξει στους πολύουχους.
1: Στους πατατάδες Αγίους.
0: Θέλω να μαζευτείτε όλοι σε μία πόλη, τουλάχιστον να ξέρουμε πού βρίσκεστε, να περνάμε ξυστά.
1: Εγώ λέω να κάνουμε του πολιούχου πατατά,
0: ναι,
1: που κάνεις περισσότερες πατάτες, και ναι, του πολιούχου πουρέ. Γιατί είναι το αποτέλεσμα.
0: Το πουρέ είναι αυτό που λέμε νιανιά, το έκανες
1: ναι,
0: πια,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: το έκανες
1: ναι,
0: νιανιά.
1: Μάλιστα. Αυτό, έχεις κάτι άλλο?
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Διάβασε.
0: Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Καταρχάς εδώ ο Αναστάσης μας στέλνει καλημέρα, καλό τρίμερο Αγίου Πνεύματος από Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
1: Αμάν, αυτά είναι.
0: Τι νερά είναι αυτά τώρα που μας έστειλες εδώ, τη θάλασσα. Ο κυρίος Γιώργος από τη Βέρεια. Εντάξει, κύριε Γιώργο, αυτό είναι ντροπή τώρα. Είναι κάτω από ένα δέντρο.
1: Όχι, είναι
0: παιδιά,
1: πρόκληση.
0: Με κεράς. Ναι, είναι πρόκληση.
1: Αντί να μας στείλει μήνυμα, πού ακριβώς είναι, να πάμε μετά την εκπομπή να φάμε κεράσια.
0: Τρώει κεράσια.
1: Τα τρώει
0: έτσι
1: μόνος του.
0: Ανέσχυντα, δηλαδή. Έτσι. Και μας το στέλνει. Κύριε Γιώργο, θα σας μαλώσω. Λοιπόν,
1: είναι
0: εδώ
1: μια πατάτα που έκανες.
0: Τρώγοντας
1: κεράσια.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ λέει άλλος Γιώργος. Συνδέθηκε πρώτη φορά εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Αντώνης στέλνει. Καλά, αυτά τα λουλούδια που στέλνεις, Αντώνη, στέλνει τις ωραιότερες φωτογραφίες με λουλούδια, παιδιά. Μακάρι να το βλέπατε όλοι.
1: Άνθησε η οθόνη.
0: Ναι, είναι φοβερός φωτογράφος. Εντάξει, Αντώνη, δεν υπάρχεις. Άλλος Αντώνης τώρα λέει: καλημέρα σας. Μήπως είναι εύκολο να μου στείλετε το όχι, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, δύο άτομα και δεν το διάβασα τον πρώτο. Τώρα αυτός είναι ο δεύτερος. Θέλουν πάλι να ακούσουν το όνομα του τραγουδιού της εισαγωγής.
1: Λοιπόν, ή στείλε το στο link να τα ακούσει μια και καλή.
0: Link, να σου στείλω. Θα στο γράψω. Mystic Vibes for the Soul. Λέγεται. For the Soul.
1: Τελικά ποιος είναι ο τίτλος?
0: Mystic Vibes for the Soul.
1: Αυτό είναι, για την ψυχή.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Μην μπερδευτείτε για την πέτρα.
0: Μπερδευτείτε καθόλου. Λοιπόν, και έχουμε χθες, είχαμε.
1: Ναι, τις μεγάλες.
0: Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ο οποίος, ο Μίλτος έκανε κορυφαία επίδοση.
1: Στον κόσμο, παρακαλώ.
0: Βεβαίως. Ήταν στο Διεθνές Meeting Λεμεσού, να πούμε. Και στα 8.49 ανέβασε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε στην Κίνα με 8.46.
1: Έτσι.
0: Να.
1: Ο Τεντόγλου, λοιπόν, στο Διεθνές Meeting της Λεμεσού και ο Μανόλο κλέψαν τις καρδιές των όσων πήγαν να τους δουν στο στάδιο της Λεμεσού και πραγματικά δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Μάλιστα ο Τεντόγλου δήλωσε πως αισθάνεται σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και ο Καραλής, ο οποίος μίλησε απευθείας στον κόσμο, άνοιξε την καρδιά του. Να τους ακούσουμε.
0: Βέβαια, να ακούσουμε λίγο δηλώσεις και εδώ είμαστε πάλι.
1: Εδώ είμαι. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα το Τεντόγλου που μίλησε στην κυπριακή τηλεόραση.
2: Ζήσαμε μια μοναδική στιγμή. Οι περίπου 3.000 όσοι είμαστε στο Σύριο στάδιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου, δεν θα ήταν πολύ να πω ότι πάτησε Σύριο, προσγειώθηκε Γρεβενά. Τρομερά μεγάλο άλμα. Μίλτο 8.49, περασμένη εβδομάδα 8.46. Φαίνεται ότι είσαι εξαιρετικά καλή κατάσταση.
3: Ναι, ναι.
2: Εσύ τι νομίζεις?
3: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω τον Diamond League στη Ρώμη, θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα.
2: Μια χρονιά που δεν πήγε καλά για σένα η προηγούμενη, σε πείσμωσε αυτό, σε δυνάμωσε?
3: Ναι, με πείσμωσε και με δυνάμωσε και αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου φέτος.
2: Ωραία. Και φαίνεται ότι σου πάει, λέμε, στο Σμιλτό. Σε έχουμε κάθε χρόνο εδώ κοντά μας. Και του χρόνου ο Μίλτος Ντόγλου στο Cyprus International Athletic Meeting.
3: Ναι, κάθε χρόνο θα έρχομαι, ναι, βέβαια. Από το 22 δεν έχω χάσει χρονιά.
2: Και τέλος ένα μήνυμα για τον κόσμο που είναι απόψε εδώ για σένα και για άλλους αθλητές και δέχτηκες και το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να δείτε έναν ωραίο αγώνα και έχει συνέχεια με τον Μανουήλ.
2: Λοιπόν, Άντρη.
4: Περισσότερο μου αρέσει που το απόλαυσε και υποσχέθηκε την καλύτερη
0: ακούσατε
4: χρονιά.
0: Ακούσατε τη συνέντευξη εδώ τώρα του Μίλτο Τεντόγλου χθες. Και ωραίος ο συνάδελφος όταν τον ρωτάει, πάτησες, λέει, τι είπε, Σύριο.
1: Σύριο και βρέθηκε γραβένα. Λοιπόν,
0: ωραίος.
1: Όχι, συνεχίζει τη συνέντευξη, την ακούμε.
0: Α, έχει κι άλλο.
1: Ναι, ναι.
3: 55.
2: Είναι οριακό, οριακό.
3: Θα δούμε τι θα κάνει, θα δούμε. Θα πρέπει να κάνει 6 μέτρα, θα δούμε. Άμα κάνει, μπράβο του.
2: Λοιπόν, ακούσαμε για τα στοιχήματα και Άντρη.
4: Ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό. Θα έχουν έναν αλγόριθμο δικό τους για να πολλαπλασιάζουν τα άλματα, αλλά νομίζω κατά...
1: Λοιπόν, ο Τεντόγλου ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, τον συνάδελφό μας εκεί στην Κύπρο, για τον Καραλή και απάντησε ότι θα το... πιστεύεις αυτό και θα το ξεπεράσει χθες,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: ρεκόρ του. Τελικά ο Καραλής έμεινε στα 6 μέτρα. Τον ακούσουμε όμως τι είπε, γιατί προσπάθησε να περάσει τα 6-15 δύο φορές, αλλά δεν τα κατάφερε και εξήγησε το λόγο. Να τον ακούσουμε τώρα.
4: Εκεί η 20η φορά που ξεπερνάει αυτό το ύψος. Αλλά να τον
5: η πρώτη στην Κύπρο, η πρώτη στην Κύπρο. Ακούστε τον.
4: Κουμπάρε.
6: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Αγαπάμε την Κύπρο όλοι οι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας. Την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Είμαι καλά, όλα καλά. Απλά επειδή έκανα πολλά άλματα πονοτά, κουράστηκα λίγο. Αλλά του χρόνου θα το κάνω και ακόμα παραπάνω. Ευχαριστώ και τα λέμε του χρόνου.
4: Και ένα number one στο τέλος Παπαρίζου.
5: Γιατί είναι το number one, έτσι, για αυτή τη στιγμή.
6: Κάνω τον αγώνα μου στην Αθήνα, το Fly Athens, έξω από το Παθηναϊκό στάδιο. Εύχομαι να έρθετε όλοι να το δείτε και άμα δεν μπορείτε, να το δείτε από τηλεόραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Από το Earth 2 Sport θα πω.
1: Λοιπόν, ορίστε, ακούσαμε τον Καραλή.
0: Από την ΕΡΤ 2 Σπορ, παρακαλώ.
1: Ναι, ήταν από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ήταν και ταυτόχρονα το μετέδωσε και η ΕΡΑ Σπορ. Τις δηλώσεις αυτές, οπότε ο καθένας υποστήριξε το μέσο το οποίο μιλούσε. Λοιπόν, έτσι και εγώ να κάνω ραδιοφημερίδα χθες, γι' αυτό το ξέρω.
0: Αντάξει.
1: Οπότε ακούσαμε και τον Τεντόγλου και τον Καραλή και θα έλεγα με τη βοήθεια του καλού μας φίλου, του ανθρώπου που ρυθμίζει τους ήχους, του Κωνσταντίνου Λούβαρη, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι καινούριο, ολόφρεσκο, ναι, και δροσερό, όπως μπαίνει, ελπίζω,
0: ωραία, ναι,
1: η νέα εποχή.
0: Αν είναι σαν το προηγούμενο, Τάσο.
1: Λοιπόν, άκουσέ το και πες, ναι, μετά τα σχόλιά σου.
0: Ωραία.
1: Αν είχε μάτια ο έρωτας.
0: Oh.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Πάνω από 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Επιποδόση τροχιά στα εθνικά οδικά δίκτυα, σε ισχύ ως τη μία η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και για τους υποψήφιους στο Νεπάλ που εξετάζονται αυτή την ώρα στα Νέα Ελληνικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, στην οποία δεν ελήφθη απόφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αναφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα οι νέες αυστηρότερες ποινές για τη λαθρεπιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί στη διεύθυνση μεταγωγών με παράνομο οπλισμό εξετάζει τη συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών. Ελεύθεροι υποόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Και ο καιρός έθριος. Τοπικές βροχές το μεσημέρι, Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησος, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Ερασπορ

0: Δεν ξέρω για σας, εγώ πάντως σήμερα ειδικά με τις επιλογές του Τάσου Αντωνίνη έχω πάθει, ας πούμε.
1: Όχι, είμαστε μαζί σήμερα και ξέρεις, η συνεργασία
0: αποδίδει. Τάσος Αντωνίνης υπογραφή, παιδιά, έχει αποδίδει. Βρει ό,τι viral υπάρχει σε τραγούδι. Και παίζει εδώ στην Έρα Σπορ, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, αθερή αξία στην ρύθμιση των ήχων. Και αυτός θαλασσινός, όπως είμαστε όλοι εδώ στην παρέα. Φυσικά, με τη δική σας παρέα βγαίνει αυτή η εκπομπή και μάλιστα ευχάριστα διαμορφώνοντας έτσι την ψυχολογία της ημέρας, έτσι. Να τα λέμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς, όπως καταλάβατε, μείναμε εδώ Αθήνα και ψάχνουμε για παραλία νοητά.
0: Ναι. Νοητά την ψάχνω.
1: Πώς εγώ δεν πάω να καταλάβω. Πώς έφυγες τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήρθες τώρα στο τριήμερο?
0: Το πάω ανάποδα. Γιατί...
1: Όταν η Αντιγόνη έρχεται.
0: Το τριήμερο φεύγει. Λοιπόν, γιατί ήξερα ότι ο κόσμος τώρα θα θέλει παρέα που θα εγκδράμει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε, ξέρεις, και τον μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain εναντίον Arsenal. Το παιχνίδι θα γίνει στο Ferenc Puskas.
0: Ναι, στη Βουδαπέστη. Χαμός θα γίνει απόψε στις 7.
1: Ναι, νωρίς.
0: Στην
1: νωρίς.
0: Ουγγαρία. Ναι. Και, πιστεύω...
1: και καλό και άσχημο. Γιατί μ' αρέσει το 10, ας πούμε, το βράδυ, ξέρεις.
0: Ναι, αλλά 7.
1: Είσαι στο τέλειωμα και το πλέον της
0: υγείας. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο τελικά. Γιατί προλαβαίνεις και να δεις το παιχνίδι και να το δουν και παιδιά, ας πούμε, πιο νεαρά.
1: Κοίταξε, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Και να βγεις μετά.
1: Ξανά πάλι.
0: Ε, τι, εντάξει.
1: Τριήμερο είναι, δεν θα βγεις μια και καλή.
0: Μια και καλή,
1: Το θέμα είναι επίσης ότι για την Ουγγαρία είναι νωρίς, δηλαδή γύρω στις 5 ώρα πρέπει να είναι.
0: Ναι, σωστά, είναι και η διαφορά ώρας.
1: Είναι,
0: ναι,
1: απόγευμα.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, και 7 η ώρα μέρα είναι ακόμα. Δεν έχει νυχτώσει.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: τι
1: λίγο
0: λέτε,
1: περίεργο.
0: Δώστε τα προγνωστικά σας, τι λέτε, Paris Saint-Germain ή Arsenal?
1: Εσύ τι λες?
0: Εγώ λέω...
1: Τα κανόνια.
0: Τώρα ας μην το πω, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να πάρω...
1: Έλα, στο τσάκ, στο τσάκ σε είχα.
0: Arsenal, εσύ λες, Κωνσταντίνε. Εγώ δυστυχώς λέω Paris Saint-Germain, διαφωνούμε. Κοίταξε, είναι ωραίο να διαφωνείς με τον άλλον, Κωνσταντίνε, έτσι πρέπει.
1: Και...
0: Αν έχεις την ίδια άποψη, είναι... ναι, έτσι ταιριάζεις, μπράβο, γιατί αλλιώς είναι κουραστικό.
1: Λες να έρθει 2-1 υπέρ της Paris Saint-Germain.
0: Μπορεί και 3-1
1: γιατί...
0: να έρθει, δεν ξέρω.
1: Το σκόρ είναι εδώ 2-1. Εγώ, ναι, και εσύ Παρί. Άρχισε να λέω. Ο συμπατριώτης μου.
0: Ναι, αλλά μην το παίξετε αυτό που λέμε, έτσι. Τώρα το λέμε εδώ, μεταξύ μας.
1: Ναι, μην το πάθει κανείς.
0: Ναι, μην το πάθετε.
1: Πώς λέει, θα πάει εκεί, αλλά δεν στο λέω.
0: Ναι.
1: Σαν τον Τζεβελέκο σε μια ελληνική ταινία. Με τους Φουρτουνάκηδες και τους Βροντάκηδες.
0: Οχτρί δεν είμαστε.
1: Οχτρί δεν είμαστε, ναι. Λοιπόν, να πούμε και τα άλλα τα ελληνικού περιεχομένου. Ότι πρωταθλητής αναδείχθηκε στο handball Ολυμπιακός χθες, ο οποίος επιβλήθηκε με 31-27 της ΑΕΚ, το λέω για σένα,
0: ναι,
1: στην έδρα της, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών της handball Premier, κατακτώντας τον τίτλο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν.
0: Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό, εμείς χάσαμε.
1: Ναι, εντάξει, ναι, τα έχει αυτά ο πρωταθλητισμός. Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα, μιλώντας με επιθετικό ύφος, ενώ σήμερα θα αναμετρηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εναντίον των δικεφάλων. Αιώνη εναντίον δικεφάλων του Βορρά και του Νότου.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιχνίδια θα γίνουν στις 3 παρα 10 στα Νολιώσκια. Συγγνώμη, στην Πηλαία στις 3 παρα 10 και στα Νολιώσκια στις 5 και 4. Τώρα, θα μεταδοθούν αυτά από την RDO Sport και φυσικά μετάδοση από την Έρα Sport ραδιοφωνικά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα θέματα τα ποδοσφαιρικά, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε σε δηλώσεις του σε ρουμανικό μέσο ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ με αφορμή το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας.
0: Έχει δώσει εκεί 2 συνεντεύξεις.
1: Ναι, ναι. Μα
0: έχει
1: ενδιαφέρον τώρα. Τι θα κάνει.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Τα συμβόλαια και οι γάμοι.
0: Θα μείνει σίγουρα, εγώ πιστεύω, για ένα χρόνο. Έτσι κι αλλιώς έχουν.
1: Τα συμβόλαια και οι γάμοι όμως γίνονται για να σπάνε.
0: Ωραίο αυτό που είπες τώρα. Ναι.
1: Ό,τι θέλουμε, λέμε.
0: Ό,τι μας συμφέρει, θα πούμε. Κωνσταντίνε, εντάξει, εδώ είναι 3-3.
1: Έτσι. Τα συμβόλαια.
0: Για τα συμβόλαια πάντα μιλάμε.
1: Δε, δε.
0: Α, και εγώ μπαμπά συμβολιογράφω. Έτσι. Α, εντάξει, άρα ξέρουμε. Εντάξει. Πολλά κοινά, Κωνσταντίνε.
1: Η οικογένεια χωρίς συμβολιογράφο δεν βλέπει διάσταση απόψεων. Λοιπόν, αποχαιρέτησα τον Άρη με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Αθανασιάδης και θα συνεχίσει μάλλον την καριέρα του στον Ηρακλή. Επιστρέφει στον Όφι ο Μπουχαλάκης, καθώς συμφώνησε με τη διοίκηση ομάδας για διαιτές συμβόλαιο. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παραμένει στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του για ακόμα 2 χρόνια. Και επίσης έχουμε εξέλιξη στο Water Polo League γυναικών, διότι χθες κέρδισε Βουλιαγμένη τον Ολυμπιακό, έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών της διοργάνωσης. Με σκορ 19 στο λαιμό κέρδισε τους Ερυθρόλευκους, ο ΝΟΒ. Και το τρίτο παιχνίδι θα γίνει αύριο στις 7.30 στο Παπαστρατείο, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Σήμερα στις 5 ώρα θα έχουμε τον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, έχοντας ήδη προβάδισμα 2-0 στη σειρά. Ενώ θα γίνουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τεθούν σήμερα σε ισχύ στα νότια προάστια των Ούσας, διότι θα διεξαχθεί ο ποδηλατικός αγώνας Ποσειδόνια Tour 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, πάμε να κλείσουμε με τη Μαρία Σάκαρη.
0: Να κλείσουμε με τη Μαρία Σάκαρη, γιατί ο κόσμος εδώ στέλνει μηνύματα και περιμένει να μάθει το πρωινό του Χόρχε.
1: Α, έτσι ακριβώς, και εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Καλά, σοβαρά τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λένε εδώ, λέει, τι έφαγε. Ναι. Λέει, αβοκάντο με. Δεν ξέρω τι. Θα το βρω τώρα το μήνυμα.
1: Λοιπόν, βρες το μήνυμα, ναι, εσύ, ναι, ναι, να πω εγώ τι θα κάνει η Σάκαρη σήμερα, η οποία αγωνίζεται στο Ρολάν Γκαρός και θα αντιμετωπίσει τα μεσάνυχτα τη νούμερο 114 στο ταμπλό, Μάγια Σβαλίνσκα. Και θα μεταδοθεί ο αγώνας από το Eurosport 2 και θα υπάρχει ενημέρωση από την Eurosport. 12 τα μεσάνυχτα, όποιος αντέξει. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι να κάνει την αθλητική επικαιρότητα εντός και εκτός τυχών ή εντός και εκτός γηπέδων. Λοιπόν, τώρα τι έφαγε ο Χόρχε θα το μάθουμε ευθύς αμέσως. Για πρωινό εννοούμε, έτσι.
0: Για πρωινό, περιμένουμε, ναι, να, ναι, δω, ναι, τώρα Χόρχε.
1: Καλημέρα, Χόρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Περιμένουν εδώ οι ακροατές, Χόρχε. Τι θα γίνει?
2: Έλα, υπερβολικοί γινόμαστε.
1: Όχι, Χόρχε μου. Έχεις δημιουργήσει κύμα.
0: Κύμα περιμένουν, έχουν όρεξη οι άνθρωποι.
1: Κύμα ενδιαφερομένων για το πρωινό του Χόρχε. Αυτό κι αν είναι θέμα, έτσι.
2: Το σκέφτομαι όταν τα τρώω.
1: Λοιπόν, για πες μας τι ήταν το σήμερα. Μπανάνα μ' αυγά.
2: Το σούπερ πρωινό θα γίνει αύριο, οπότε θα το πούμε αύριο. Ένα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Δεύτερο,
0: ωραία.
2: Σήμερα είχαμε ένα απλό hot dog με βραστό λουκάνικο.
1: Πρωί, πρωί.
0: Απλό hot dog.
2: Και τι, υπάρχει ώρα που τρώμε το ένα και το άλλο?
1: Τώρα το hot dog, πρωί, πρωί, τώρα ξυπνείς και να φας hot dog.
2: Δηλαδή αύριο που θα σας πω ότι θα φάω ή έχω φάει καπνιστή μπριζόλα, θα μου πείτε γιατί τρώνε μπριζόλα πρωί πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρύ.
2: Δεν υπάρχει βαρύ, παιδιά. Μισό λεπτό. Γιατί ακούνε ακροατές, έχουμε μπλέξει με έναν τρελό το χώρι. Έτσι. Το πρωινό δείχνει τι τρώμε.
0: Ναι.
2: Τι ξεκινάμε να τρώμε την ημέρα. Έτσι. Εάν λοιπόν από μικρός η μητέρα σου έχει δείξει 5 πράγματα και τα κρατάς και τα δείχνεις στη δική σου οικογένεια αύριο, δεν είναι τρελός κάποιος.
1: Δεν μιλήσαμε για τρέλα. Μιλάμε για συνήθειες.
2: Ναι, λέμε, όχι, λέω ότι το κρατάμε λίγο υπερβολικό, σε υπερβολικό τόνο, και θα λένε κροτές εδώ μπλέξουμε με τρελό. Με τρελό, ναι, που τρώει καλά όμως το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι το καθημερινό.
2: Αυτό
1: είναι που, ξέρεις, σε ερεθίζει από πλευράς περιέργειας.
2: Παστίτσιο δεν θα έτρωγα το πρωί στο πρωινό μου.
1: Τώρα, εάν δεν έτρωγες αυτά τα διάφορα, θα σε ρωτάγαμε. Εντάξει.
2: Ναι, μα όχι. Προσπαθώ να μείνω στην πραγματικότητα. Δεν τα λέω για να πούμε ότι Εδώ βρήκαμε έναν τρελό ξεχωριστό που τρώει τα τρελά πρωινά του. Αυτές είναι, όπως πολύ σωστά είπες, συνήθειες τις οποίες έχω μάθει και εγώ από τη δική μου οικογένεια.
1: Ναι, είναι ασυνήθειες καθημερινές. Βέβαια, ο καθένας περιορέξει σκολοκυθόπιτα, έτσι. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει για πρωινό. Άλλος τρώει γαριδάκια, ξέρω εγώ.
2: Όχι, άλλος ο καθένας τρώει, μια φέτα. Ο καθένας τρώει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει, ό,τι ώρα θέλει.
1: Έτσι. Κοίταξε, τώρα τις πρωινές ώρες σε πιάνει και μια λιγούρα, είναι αλήθεια.
0: Λένε ρε παιδί μου, το πρωί λένε να τρώσα βασιλιάς, το μεσημέρι.
2: Άρτο.
0: Ναι, έτσι. Ισχύει. Δεν λένε.
2: Αντιγόνη μου, έχω, με αυτά που έχω διαβάσει και έχω ακούσει, στο τέλος θα μας πούνε ότι επειδή τρώγατε πεθάνατε. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή ζούμε σε αυτό που λέμε τάσο εποχή διαφορετικότητας και πρέπει το άσπρο το κάνουμε μαύρο. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε.
1: Μην ξεχνάς ότι σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα της πατάτας, οπότε θα περίμενα να βάλεις στο μενού σου και μια φρίζα.
2: Ωραία. Εντάξει, έχουμε ακόμα ώρα. Και μεσημεριανό και απογευματινό και βραδινό και ξημερινικό και δεν ξέρω τι άλλο να το... Κάτι θα βρούμε να κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα. Το ένα είναι μάλλον χθεσινό, ότι κλήθηκε ο Μέση σε αυτή την ηλικία στην Εθνική Αργεντινής. Και το άλλο θα θέλαμε να σου πει για τον τελικό, το μεγάλο τελικό της Champions League.
2: Ξαφνιάστηκες που κλήθηκε ο Μέση?
1: Ναι.
2: Εδώ λένε ότι είναι βαφτιστικός του Φλωρεντίνο Πέρες. Του Φλωρεντίνο, συγγνώμη, του Ιφαντίνο.
1: Του Ιφαντίνο.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Παρετολογώντας, έτσι.
1: Ναι, επειδή πήγε στον Τραμπ.
2: Όχι.
1: Και κάνουν δημόσιες σχέσεις.
2: Επειδή όνειρο του Προέδρου της FIFA ήταν, δεν είναι πλέον, ήταν να γίνει έκρηξη ποδοσφαιρική στις ΗΠΑ μέσα από το MLS.
1: Ναι.
2: Λένε λοιπόν ότι σε συνεννόηση Μπέκαμ Ιφαντίνο πίστηκε και όχι μόλις τελείωσε το συμβόλαιο του με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, εγώ πιστεύω ότι πίστηκε μόλις έφυγε από την Μπαρτσελόνα με διάμεσο σταθμό του Παρίσι, και αυτό το λέω γιατί αναζητούσε η σύζυγός του αναζητούσε σπίτι στο Μαϊάμι. Τελείως τυχαία?
1: Όχι.
2: Καθόλου τυχαία. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται τώρα Μουντιάλ και στις ΗΠΑ όπως αυτό το καλοκαίρι και να λείπει το πρώτο πρόσωπο που στην πραγματικότητα ξεσήκωσε το ποδόσφαιρο των Αμερικανών.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είτε έτσι είτε αλλιώς, εγώ το είπα, 38 χρόνια, πολύ σωστά είπες, θα είναι παρόν στο πολύ μεγάλο ραντεβού. Τώρα, πιστεύω όμως επίσης ότι δεν θα έχει ιδιαίτερη τύχη η Αργεντινή γενικότερα. Και αυτό γιατί μέσα σε όλο αυτό που συζητάμε τώρα, πολλοί πιστεύουν ότι η ίδια η FIFA βοήθησε η Αργεντινή να κατακτήσει το τρόπαιο στο Κατάρ. Οπότε καταλαβαίνετε, εάν αυτό επαναληφθεί, πιστεύω ότι θα χάσει ακόμη περισσότερο κατά φιλάθλους αξιοπρέπεια η ποδοσφαιρική μαμά.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτό σας το μεταφέρω. Αν και δεν είμαι και εγώ πολύ μακριά από αυτήν την άποψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Αργεντινή δεν έχει παιχταράδες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ο Μέση. Έτσι, και ο Μαραντόνα όταν υπήρχε ήταν ο Μαραντόνα. Ναι, κορυφή, σημαία κτλ. Ηγέτης πραγματικός. Καμία σχέση με τον Μέση, ήταν άλλη εποχή. Αλλά υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στην Εθνική Αργεντινή. Δεν ήταν μόνο ο Μαραντόνα, έτσι όπως και ο Πελέ, όπως και ο Κρόιφ. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι παιχταράδες δεν υπήρξαν. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω. Απλά θυμίζω ότι 11 Ιουνίου ξεκινάει το πολύ μεγάλο πάρτι.
1: Για πες μας τώρα για το πάρτι που γίνεται στις στοιχηματικές. Ποιο θεωρούν φαβόροι για... Ποιο ζευγάρι θεωρούν φαβόροι για τελικό Μουντιάλ?
2: Έχω ακούσει πάρα πολλά.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό σου λέω.
2: Έχω ακούσει Γαλλία, Πορτογαλία. Έχω ακούσει Ισπανία, Βραζιλία. Έχω ακούσει ότι με λίγη τύχη θα φτάσει στον τελικό η Αγγλία. Έχω διαβάσει από έναν οικονομολόγο που έπεσε και τις τρεις προηγούμενες φορές μέσα αναζητώντας τον πρώτο, ότι φέτος θα είναι τυχεροί και θα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή ή Ολλανδία. Έχω ακούσει πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Έχω ακούσει πάρα πολλά.
1: Εγώ έχω ακούσει ένα ζευγάρι πραγματικά που με εντυπωσίασε. Μεξικό-Πορτογαλία.
2: Δεν πιστεύω να έχει τύχει το Μεξικό. Για να φτάσει στον τελικό, ε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Εγώ αυτό που εύχομαι να δούμε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό τουρνουά και ευχαριστώ την ΕΡΤ που θα μου δώσει τη δυνατότητα, άσχετα αν δουλεύω στην εταιρεία, να παρακολουθήσω τα παιχνίδια και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά να ενημερώνομαι και ελπίζω να μπορώ να βοηθήσω και εγώ με το δικό μου τρόπο να ενημερώνω τους ακροατές. Αυτό και για μας είναι, Τάσο, ξέρεις, είναι ευχάριστο κομμάτι. Παρακολουθούμε, διαβάζουμε, διασταυρώνουμε, καταγράφουμε, μεταφέρουμε, συζητάμε. Ζούμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο σε έναν παλμό. Δεν χρειάζεται να είσαι εκεί πλέον με τη σημερινή τεχνολογία να ζεις σε ένα τουρνουά αθλητικό.
0: Πάντως δεν ήταν τυχαία η αναφορά στο Μεξικό του Τάσου, να ξέρεις, γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι Μεξικό Νότια Αφρική. Ναι,
2: στο Αστέκα. Την πόλη του Μεξικού, το ξέρω αυτό. Τους Μεξικανούς, να ξέρεις, το αγαπάω. Και θεωρώ ότι για αυτό, σαν μια παρένθεση.
0: Πολλοί όμως έχουν ωραία
2: τα πιο ρομαντικά τραγούδια στην ισπανική γλώσσα είναι τα μεξικάνικα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εμένα μου άρεσε η Σιέστα.
0: Η Σιέστα άρεσε σε όλους.
2: Μεξικό είπαμε είμαστε, όχι Ιαπωνία.
1: Εντάξει. Ιαπωνία γιατί κοιμούνται το μεσημέρι.
2: Υποχρεωτικά 20 λεπτά τουλάχιστον.
1: Α, τόσο πολύ, λίγο.
2: Αναγεννιούνται, όχι. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες, όχι η αστεία.
1: Ότι αν κοιμάσαι το μεσημέρι γίνεσαι νέος.
2: 20 λεπτά. 20 λεπτά είναι αρκετά.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει.
2: Εκεί έχουν άλλο πρόβλημα με την. Ο πληθυσμός σιγά σιγά μειώνεται και αναρωτιούνται τι και πώς και τι πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Έχουν άλλο πρόβλημα εκεί.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, στο Μουντιάλ, λοιπόν, στο Μεξικό θα έχουμε. Έχουμε πόσες ώρες διαφορά, αλήθεια, με το Μεξικό.
2: Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι
1: 7
2: η ώρα, πρόσεξε τι θα σου πω, Τάσο. 7 η ώρα σήμερα. 7 το απόγευμα έχουμε τον μεγάλο τελικό του Champions League. Paris Saint-Germain, Arsenal.
0: Περιμένετε,
1: για παιδιά, ναι. Πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο του Μουντιάλ που πλέον θα μας απασχολήσει σε λίγες μέρες. Ναι. Και θα μας απασχολεί από το πρωί στο βράδυ. Το είπα εμέσως για να κοιμόμαστε το μεσημέρι, επειδή τα παιχνίδια θα είναι τα μεσάνυχτα και μετά.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Γιατί?
2: Κάνεις λάθος.
1: Για πες μας το σωστό.
2: Δεν έχω το πρόγραμμα, αλλά ξέρω ότι θα έχει παιχνίδια 7, 8 το βράδυ, 10 το βράδυ.
0: 10 το βράδυ. Μάλιστα, το πρώτο είναι 10 το βράδυ.
2: Με το συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών υπάρχει θέμα. Υπάρχουν, εκτιμάται ότι 26 παιχνίδια θα γίνουν κάτω από δύσκολες, ζεστές δηλαδή, καιρικές συνθήκες. Και ψάχνουν τρόπο να πείσουν τη FIFA να κάνει με περισσότερα διαστήματα για, να διαδροσίζονται.
1: Ναι.
2: Μετά οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στο όργανο του συνδικαλιστικό λέει ότι παιχνίδια τα οποία θα γίνονται, μάλλον θα γίνονται, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 28 βαθμούς Κελσίου, να μην γίνονται αγώνες. Και η FIFA αυτό το έχει πάνω από 32 βαθμούς στη θερμοκρασία. Να αναζητούνται τρόπους ή να συζητούνται θέματα που έχουν να κάνουν με αναβολές και τέτοια. Υπάρχει τρομερό θέμα. Και το λέω αυτό γιατί θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα.
1: Είναι στο αντικείμενο, ξέρεις περισσότερα.
2: Να σε διαβάζω. Διαβάζω και μεταφέρω ό,τι βλέπω και τον διασταυρώνω πάνω.
0: Αύριο θέλω να πούμε κι άλλα πάνω για το Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ. Τώρα για πες μας για τον τελικό που θα γίνει σήμερα, 7 η ώρα.
2: Καταρχήν υπάρχει θέμα παρεξήγησης με την ώρα. Ναι. Η ώρα δεν άλλαξε τυχαία. Δεν είναι 10 το βράδυ όπως ήταν παλιά. Δεν είναι 10 το βράδυ όπως ήταν τελική Europa League και Conference League.
0: Ήταν, είναι 7.
2: Και είναι, πρόσεξε, 7 η ώρα Ελλάδος, που σημαίνει 6 η ώρα Ουγγαρίας.
1: Α, μπράβο. Αυτό λέγαμε προηγουμένως.
0: Μία ώρα διαφορά πρέπει να έχουμε.
1: Μία ή δύο.
2: Μία ώρα διαφορά με την Ουγγαρία, μία ώρα διαφορά.
1: Όχι, ναι.
2: Στο Πούσκας Αρένα η UEFA θέλει οι φίλοι να πάνε από νωρίς. Να παρακολουθήσουν το παιχνίδι νωρίς. Βέβαια, η επίσημη δικαιολογία του UEFA.
1: Για λόγους αστυνομεύσης.
2: Και όχι μόνο, για να μπορέσουν να διασκεδάσουν το βράδυ, αυτοί ειδικά αυτοί που θα κερδίσουν,
1: να ξεφαντώσουν, ναι,
2: διαλόγους που παλέσουν τα λοιπά. Αλλά η πραγματικότητα λέει άλλα.
1: Εσύ τώρα με ποιους είσαι, με την Paris Saint-Germain ή με την Arsenal?
2: Με την Paris Saint-Germain.
1: 3-1.
0: Μπράβο. Το 3-1 πριν.
2: Ναι, προσέξτε όμως, ναι. Στην Αγγλία, για το οποίο θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ήμουνα με την Arsenal.
0: Ναι, okay. Αυτό το θυμάμαι.
2: Το είχα πει το περσινό καλοκαίρι αυτό.
1: Ναι,
2: ότι
1: ναι.
2: Είστε, πιστεύω ότι είναι η χρονιά της Arsenal. Λοιπόν. Και χάρηκα πάρα πολύ που το κατάφερε.
0: Ναι, και εγώ. Και
2: η Arsenal έπρεπε να κερδίσει πέρα από όλες τις άλλες ομάδες και την ίδια την Arsenal για να την πείσει ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Αύριο θα ακούσω τα σχόλιά σου για τον τελικό.
0: Λοιπόν, το απόγευμα στις 7 λοιπόν από Κοσμοτέ 1.
2: Περιμένετε. 7 η ώρα, 7 η ώρα εδώ, 6 η ώρα στη Βουδαπέστη. Και η πραγματική αιτία, λένε οι κακές γλώσσες, έχει να κάνει με την αγορά της Ασίας. Να δει το παιχνίδι σε νορμάλ ώρα. Καλημέρα, μάλιστα. Καλό Σάββατο. Φιλιά σε όλους.
0: Καλημέρα, Χόρχε.
1: Φιλιά
0: αύριο,
1: πολλά,
0: αύριο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Bye.
1: Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλυπτικές ειδήσεις.
0: Λοιπόν, σας βάζουμε τώρα ένα τραγουδάκι, ό,τι προλάβουμε, να ακούσουμε.
1: Gypsy Casual.
0: Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο, το βρήκα στο διαδίκτυο. Είναι έτσι ρουμάνικο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Για βάλ το
1: όλα τα περίεργα. Όλα για τον Λουτσέσκου δηλαδή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να μην φύγει.
0: Κωνσταντίνο Λούβαρη, ευχαριστούμε όλους εσάς για τα μηνύματά σας. Γιατί ήταν όντως πολλά. Και στο Χρήστο και στον Ιάκωβο, την καλημέρα μας.
1: Άμα τα πεις όλα.
0: Πολύ, ναι. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Από Ηράκλειο Κρήτης, ο Βασίλης, ο Βένος, ο Θέμης, ο Αντώνης, ο Πέτρος. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Και σαν σήμερα, Μανώλης Γκλέζος και Απόστολος Σάντας αφαίρεσαν τις νυχτερινές ώρες στη γερμανική σημαία από τον ιστό της Ακρόπολης.
0: Ναι, σημαντική.
1: Λοιπόν, πάμε. Καλή σας μέρα. Ραντεβού αύριο σε 9. Μην ξεχαστείτε.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
7: Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα μοντέλα. Να βάλω όμως στην παρέα μας τον Νίκο το Σάλτα, τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής. Σε επιθυμήσαμε, Νίκο. Τι κάνεις?
8: Γεια σου, Πάρη. Ναι, καιρό είχαμε να τα πούμε, είναι αλήθεια.
7: Είχαμε καιρό να τα πούμε, ναι.
8: Είχαμε καιρό να τα πούμε, είναι αλήθεια.
7: Αλλά αυτό που σίγουρα δεν έχουμε ξεχάσει είναι τα μοντέλα. Και τα μοντέλα είναι συνέχεια καινούρια. Καινούρια και πάρα πολλά.
8: Δεν σταματάνε, δεν σταματάνε να βγαίνουν.
7: Ειδικά από τους Κινέζους έχουμε δει πάρα πολλά μοντέλα, έτσι. Πάρα πολλά.
8: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
7: Να πάμε όμως στους Ευρωπαίους και να μιλήσουμε σήμερα για ένα μοντέλο που εμένα μου άρεσε πολύ. Συγκεκριμένα το Renault Austral.
8: Α, μάλιστα, ωραία.
7: Σ' αρέσει. Σ' αρέσει εσένα?
8: Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει, έχει μια γαλλική φινέτσα, έχει εξαιρετική τεχνολογία και εξηλεκτρισμένους κινητήρες βέβαια.
7: Ένα SUV που θέλει να έρθει να ταράξει τα νερά, είναι υβριδικό, είναι high-tech και έχει γαλλικό αέρα. Αξίζει. Για να πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι το Austral. Το Austral αντικατέστησε το Kadjar, είναι C-segment SUV, μήκος 4,51 μέτρα. Παίζει μόνο με υβριδικούς κινητήρες, mild hybrid 140 έως 160 ύπους και full hybrid e-tech 200 ύπων. Μπροστινή κίνηση, αυτόματο κυβότιο και ο στόχος είναι οικογένειες που θέλουν χώρους, οικονομία. Για να δούμε λοιπόν, full hybrid e-tech 200 και πραγματικά λίγο στην πόλη, 4,5 με 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, 0-100 με τη γλώσσα των αριθμών σε 8,4. Τεχνολογία οθόνη Open R 12 ίντσες ή 12,3 ίντσες πίνακας οργάνων. Google built-in, κορυφαία γραφικά, εγώ θα έλεγα. Head-up display 9,3 ίντσες στις πλούσιες εκδόσεις. Εγώ θα ήθελα λίγο να μας κάνεις μια περιγραφή εξωτερικά του αυτοκινήτου. Σ' αρέσει οπτικά? Διαφέρει?
8: Μ' αρέσει.
7: Καταλαβαίνεις ότι είναι Renault?
8: Και σε σχέση με το αμάξι που αντικατέστησε, είναι πιο ωραίο, πιο σύγχρονο. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο στο μάτι.
7: Είναι, ναι.
8: Έχει αυτή τη γαλλική φινέτσα που ξεχωρίζει πραγματικά.
7: Έχει, ναι, πραγματικά. Εγώ θα έλεγα ότι εμένα μου άρεσε πολύ το αυτοκίνητο ως ποιότητα κύλησης. Έχεις multi-link πίσω ανάρτηση και 4 control advanced τετραδιεύθυνση, χαρακτηριστικό νομίζω των γαλλικών αυτοκινήτων. Και τι σημαίνει αυτό, ότι στρίβει σαν μικρότερο αυτοκίνητο. Έχεις δηλαδή ένα κύκλο στροφής, ο οποίος είναι στα 10,1 μέτρα. Τώρα να περάσουμε λίγο.
8: Εμένα πάλι ξεχωρίζει για την, έτσι, για τη σιλουέτα του. Έχει έτσι ένα premium και εξαιρετικά ψηφιακό εσωτερικό, αλλά και ένα προηγμένο σύστημα τετραδιεύθυνσης βέβαια για την ευελιξία και σταθερότητα, όποιος το επιλέξει.
7: Πάμε να δούμε λίγο τους χώρους, γιατί σε αυτή την κατηγορία των crossover SUVs αυτό είναι το ζητούμενο. 500 λίτρα προπαγκάζ, σειρώμενο πίσω κάθισμα στις full hybrid εκδόσεις, που γίνεται και 575. Σχεδίαση της Esprit Alpine έκδοσης με σπορ λεπτομέρειες 20 άντες, ξεχωρίζει από τα συντηρητικά SUVs. Και πάμε λίγο να δούμε, γιατί πάμε πολλά θετικά νομίζω, να πάμε να δούμε λίγο και τα μειονεκτήματα. Για να δούμε τα μειονεκτήματα. Η τιμή ανεβαίνει αρκετά στις πλούσιες εκδόσεις.
8: Έχει ανέβει αρκετά. Ξεκινάει από αρκετά κατ' εμένα. Δηλαδή στην κατηγορία του από άλλους βρίσκεις, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα χρήματα παίρνεις ένα SUV.
7: Δεν είναι το φθηνότερο SUV. Είναι χωρίς τετρακίνηση. Ακόμα και το full hybrid είναι μόνο μπροστοκίνητο. Και όταν θες να κάνεις off-road, εντάξει, τώρα εκεί λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα.
8: Τώρα είναι ένα αμάξι που ξεκινάει από 35.000, τώρα δεν είναι και λίγα, έτσι.
7: Σωστό.
8: Μέσα στον ανταγωνισμό που υπάρχει, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε κρατηθεί λίγο πιο χαμηλά η τιμή.
7: Υπάρχει το κυβότιο E-Tech, στο full hybrid αυτόματο κυβότιο, που είναι ιδιαίτερο. Μερικές φορές μπερδεύεται, εγώ θα έλεγα, σε απότομες επιταχύνσεις. Αυτό το πάντρεμα είναι λίγο δύσκολο με τα hybrid. Ο πίσω χώρος για ψηλούς, το σειρώμενο κάθισμα κλέβει χώρο για τα γόνατα όταν το πας τέρμα μπροστά για το port bagage, αλλά βέβαια παίζει απέναντι στα πιο δυνατά ονόματα. Οι τιμές 35 για mild hybrid 140 ύπους μέχρι 45 για το E-Tech full hybrid Esprit Alpine με όλα τα καλούδια και όλα τα extra.
8: Με προσθέτει μια και είπες για το full hybrid και τις τιμές του, που έτσι είπαμε είναι λίγο τσιμπητές. Να πούμε ότι το επαναφορτιζόμενο σύστημα με αυτή την ισχύ των 200 ύπων επιτρέπει έως και 80% κίνηση με ηλεκτροκίνηση εντός πόλης. Και έχεις μια γενικότερη οικονομία καυσίμου κοντά στο 40%. Δεν είναι λίγο αυτό δηλαδή, σου φέρνει λεφτά πίσω.
7: Ναι, επίσης να πω ότι έχουμε δει και προωθητικές που παίζει και κάτω από 40,
8: ναι,
7: ο full hybrid. Να το τσεκάρετε αυτό, γιατί συχνά αλλάζουν τα τέλη ταξινόμηση και οι τιμές. Να δούμε όμως ποιος το επιλέγει. Το Austral είναι για έναν οικογενειάρχη 35 με 55 ετών που κάνει χιλιόμετρα στην πόλη, θέλει οικονομία χωρίς φόρτιση, του αρέσει η τεχνολογία και το design, γουστάρει δηλαδή έτσι τα high tech. Αν θέλεις τετρακίνηση ή ρημούλκηση, σίγουρα δεν είναι το αυτοκίνητο για σας. Αν θέλετε γαλλικό high-tech SUV που στρίβει σαν hatchback, τότε νομίζω ότι πρέπει να το βάλετε στη λίστα σας. Το Renault Austral το υβριδικό δεν βάριεσαι να το οδηγήσει, είναι η αλήθεια. Έτσι. Εγώ συνιστώ όποιος θέλει να πάρει αυτό το αυτοκίνητο να κλείσει ένα test drive, να δει έτσι το τι προσφέρει και να το συγκρίνει και με άλλα έτσι αυτοκίνητα. Δηλαδή, αν τώρα δούμε, έτσι, κάνεις κόντρα, ας πούμε, μεταξύ Austral και RAV4, έτσι.
8: Ναι.
7: Το Austral, γιατί να κάνουμε και μια σύγκριση. Το Austral είναι 8,4%, το RAV είναι 8,1%. Αλλά εάν το παρκάρεις, ναι, αν το παρκάρεις, το Austral στρίβει σε 10,1 μέτρα.
8: Mm-hmm.
7: Εντάξει, τώρα διάλεξα τους Ιαπωνέζους, υπάρχουν πολλοί σε αυτή την κατηγορία που είναι έτσι οι ανταγωνιστές, αλλά έτσι τυχαία τώρα διάλεξα αυτό. Για πες μου εσύ, θεωρείς ότι το Austral είναι μια καλή επιλογή?
8: Επιλογή λίγο θα έλεγα και παραπάνω από καλή. Με και η οικονομία καυσίμου που έχει το full hybrid είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική επιλογή. Και μην ξεχνάμε πάρει ότι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή όταν έχεις αυτή την τεράστια οικονομία καυσίμου και φτάνει μια αυτονομία γύρω στα 1100 χιλιόμετρα, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα.
7: Δεν είναι, ναι.
8: Είναι εξαιρετικά βέβαια. Ο άλλος το σκέφτεται. Η εποχή είναι και δύσκολη τώρα. Και με την ακρίβεια στις βενζίνες και σε όλα τα άλλα αγαθά, καταλαβαίνεις ότι εκεί θες έτσι ένα οικονομικό αυτοκίνητο να κάνεις τις βόλτες σου και τις εκδρομές σου ανεπηρέαστος. Και ούτε να έχεις βέβαια και την έννοια αν ήταν φουλ ηλεκτρικό, πού θα το φορτίσεις, τι θα κάνεις και άμα λειτουργούν οι φορτιστές και αν είναι άλλοι πριν από σένα και να θες να φας μια μέρα για να φορτίσεις ένα μάξι.

0: είναι ασφαλή, διαθέτουν ενεργητική και παθητική ασφάλεια και πραγματικά είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από ό,τι τη δεκαετία του 70, του 80 και του 90 και ενεργητική και παθητική.
1: Παρόλο που τώρα έχουν κατακλειστεί η αγορά και από κινέζικα μοντέλα, και αυτά όμως δίνουν τα διαπιστευτήριά τους και γίνονται και έχουν γίνει εμπιστοσύνη. Πλέον τα επιλέγει ο κόσμος. Δεν είχαμε και κάποτε. Ερχόντουσαν σποραδικά κάποιες κινέζικες εταιρείες εδώ και ανοίγανε και μετά από λίγες μέρες κλείνανε, γιατί τα μοντέλα τους ήταν απαρχιωμένα. Καμία σχέση με τεχνολογική πρόοδο.
0: Σωστά.
1: Τώρα όμως είναι διαφορετικά.
0: Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, Νίκο.
1: Πάρα πολύ.
0: Και θέλω λίγο εδώ να αναφερθούμε και να πούμε τις γενιές, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε τι επιλέγει κάθε γενιά και να δούμε και εμείς σε ποια γενιά ανήκουμε και τι κάνουμε. Κάθε γενιά έχει διαφορετικά θέλω όταν ψάχνει ένα αυτοκίνητο, γιατί αλλάζουν οι ανάγκες, η φάση ζωής και η σχέση με την τεχνολογία. Για να πάμε λίγο να δούμε πιο αναλυτικά. Να δούμε τους Generation X, όπου εκεί ανήκουμε εμείς, και εγώ και εσύ. Άνθρωπο που γεννηθεί από το 1965 μέχρι το 1980. Είναι αυτό που λέμε η πρακτική με στυλ. Έχουμε τους Generation Xers που είναι τώρα 45 με 60 και θέλουν ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και αξιοπιστία. Τι αναζητούν και τι ψάχνουν δικιά μας.
1: Διαφορετικός ήταν ο 60ης της δεκαετίας του 60 και άλλο ο τωρινός 60ης. Καμία σχέση.
0: Ακριβώς. Τώρα θα τα πούμε και για
1: τους και σε όλα.
0: Θα τα πούμε και για τους old timers, θα πούμε.
1: Ναι.
0: Τι ψάχνουμε λοιπόν εμείς, έτσι. Ψάχνουμε SUV και pick-up. Είναι 94% πιο πιθανό να έχεις ένα SUV από τον μέσο οδηγό. Αγαπάμε την off-road ικανότητα, έτσι. Θέλουμε δηλαδή να έχει ευρύ χώρο εσωτερικό και αν μπορείς να τραβάει και ένα, μια βάρκα, έτσι. Αλλά αυτό που ψάχνει η δικιά μας γενιά είναι αξιοπιστία. Πάνω απ' όλα, δηλαδή θα μπορούσε να αγοράσει κάποιος ένα Toyota, να αγοράσει ένα Honda, έτσι. Θέλει ένα αυτοκίνητο που να ξυπνάει κάθε πρωί και να μην χαλάει. Δηλαδή, να έχεις λειτουργικότητα, να έχεις αυτοκίνητα που προσφέρουν και τα δύο. Και επίσης αυτό που η δικιά μας η γενιά κρατάει είναι ότι στέκεται και στηρίζει την επιλογή του, δηλαδή τη μάρκα. Αν έχεις αγοράσει Mercedes, μένεις στη Mercedes. Είναι το brand loyalty που λέμε. Την πιστότητα στο τέτοιο. Αν έχεις αγοράσει BMW, θα ξαναγοράσεις BMW. 21% των Generation X αγοράζει και βάζει τη μάρκα ως νούμερο ένα λόγο αγοράς.
1: Αυτοί ξέρουμε, αυτοί εμπιστευόμαστε.
0: Έτσι. Και θέλεις βέβαια και ένα μείγμα πολυτέλειας και περιπέτειας. Μετά πάμε στους Millennials. Να δούμε, οι Millennials είναι η γενιά από το 1981 μέχρι το 1995. Είναι high-tech και οικολόγοι, είναι συνειδητοί γονείς. Τώρα είναι περίπου 30-45 χρονών. Πολλοί έχουν οικογένειες και ψάχνουν τι. Ψάχνουν value for money στην τεχνολογία. Δηλαδή να αγοράζουν περισσότερα με τα λεφτά τους και να είναι και λίγο και gadget, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Να έχει και το tablet. Ναι. Τι ψάχνουν, τιμή, κατανάλωση και ασφάλεια. Αυτά είναι τα τρία top κριτήρια παγκοσμίως. Προτιμούν τα CUVs και τα SUVs. Το 50,02% των νέων ταξινομήσεων από τους millennials είναι τα crossovers. Προτιμούν ηλεκτρικά και υβριδικά, που είναι δημοφιλή λόγω της περιβαλλοντικής συνείδησης. Τώρα, minivan και άλλα αγοράζουν 71% περισσότερο από άλλες γενιές. Θέλουν τρεις σειρές καθισμάτων. Θέλουν να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, να έχουν infotainment για τα παιδιά, να έχει χώρο για την οικογένεια, δηλαδή χρειάζονται χώρο και λειτουργικότητα. Αυτό που τους κάνει και ξεχωρίζει είναι η οικολογική προσέγγιση που έχουν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα πάμε στους Generation Z, που είναι από το 1996 έως και το 2015, θα τους έλεγα ότι είναι η digital γενιά. Γιατί για αυτούς η τεχνολογία και η αισθητική είναι αδιαπραγμάτευτη.
1: Η γενιά αυτή έχει γνωρίσει μόνο αυτή την έξαρση της τεχνολογικής εξέλιξης που είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει γνωρίσει και τα προηγούμενα χρόνια για να έχει και ένα μέτρο σύγκριση. Δηλαδή μας, η δική μας γενιά, τα γνωρίσαμε όλα. Και ξέρουμε τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί.
0: Σωστό.
1: Η τωρινή γενιά, αυτή η γενιά η τελευταία είναι... Πάνω τεχνολογική, δηλαδή τους φαίνεται, δεν μπορούν να διανοηθούν ότι ένα αυτοκίνητο δεν θα έχει όλο αυτό το τεχνολογικό εξοπλισμό.
0: Τι ψάχνουν λοιπόν.
1: Ηλεκτρονικά και τα λοιπά.
0: Τι ψάχνουν λοιπόν. Οθόνες αφής, τα κουμπιά έχουν καταργηθεί από το 1990.

0: 9. Ναι. Αυτό είναι που λένε. Ψάχνουν ασύρματη φόρτιση. Δεν θέλουν να έχουν καλώδια. Εγώ θα έλεγα ότι ψάχνουν πανοραμική ηλιορροφή. Γιατί? Για selfies και για golden hour. Να μπορούν να τραβάνε και να κάνουν κόλπα, έτσι γελάς. Να θέλουν μετά keyless entry και remote start. Δηλαδή θέλουν να μπαίνουν χωρίς να χρησιμοποιούν το κλειδί. Να μην ανοίγουν, δηλαδή να μην πατούν κάποιο διακόπτη. Να τους αναγνωρίζει το αυτοκίνητο όταν πηγαίνουν και να είναι έτοιμοι να οδηγούν. Έχουμε παρατηρήσει ότι στα καινούργια αυτοκίνητα, Νίκο, δεν υπάρχει και μίζα. Δεν υπάρχει πλέον μίζα. Στα ηλεκτρικά μπαίνεις, βάζεις drive, drive και parking.
1: Φεύγεις, έτσι.
0: Επίσης, πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν και το remote start, να μπορούν να ξεκινούν το αυτοκίνητό τους. Περισσότερο βέβαια αυτοί είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Να μπορούν να ξεκινούν το αυτοκίνητό τους από το σπίτι τους για να χρησιμοποιούν το air condition και το calorifer.
1: Και πού είσαι ακόμα?
0: Και πούμε ακόμα, λες, ε?
1: Βέβαια. Τι άλλο θα βγει στην πορεία? Συνέχεια ανακαλύπτουμε καινούρια κόλπα, να το πούμε έτσι.
0: Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, γιατί κάποιοι Generation Z λένε ότι συγχαίνονται όταν όλα είναι σε οθόνη και ότι το Zero Down είναι παγίδα για τόκους. Έτσι.
1: Καλό.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε και πριν για την προηγούμενη γενιά που είπες εσύ, οι οποίοι είναι οι baby boomers, αυτοί που έχουν γεννηθεί από το 1946 έως το 1964. Τι ήταν αυτή η γενιά, τι ήθελε αυτή η παλιά γενιά, έτσι, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, τι είναι αυτή που ήθελε?
1: Ήταν μια γενιά που μεγάλωσε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή πιστεύω ότι το αυτοκίνητο δεν θα το είχαν σίγουρα σε πρώτη προτεραιότητα. Δηλαδή ειδικά σε χώρες σαν την Ελλάδα που είχε μείνει πολλά χρόνια πίσω, που έψανε την ανάπτυξη και δεν ερχόταν εύκολα, με τον κόσμο να φεύγει μετανάστες κλπ. Να υπάρχει εδώ πέρα μια σχετική φτώχεια, να το πούμε. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Βέβαια υπήρχαν και αυτοί που περνάγαν καλά, πώς να το κάνουμε. Και μην ξεχνάμε ότι και από πολλά πλάνα που βλέπουμε από τις κινηματογραφικές ταινίες, δεν ήταν άργοι οι δρόμοι.
0: Σωστό.
1: Τότε πάντα ο Έλληνας ήθελε το αυτοκίνητο. Αλλά ξέρεις, εκείνη η περίοδος ήταν δύσκολη περίοδος να πεις ότι θα έχω ένα και δύο και τρία αυτοκίνητα όπως έχουν τώρα.
0: Οι baby boomers λοιπόν, η γενιά του από το 46 έως και το 64, ήθελε αξιοπιστία, άνεση, ανεξαρτησία. Ήταν και ανεξάρτητη. Δηλαδή αν δεις τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν τότε, είχαν καλύτερο και περισσότερο χαρακτήρα, έτσι, από τα παραδοσιακά τώρα. Τώρα κοίταξε να δεις.
1: Εντάξει, ότι είχαν, εντάξει, και είναι και θέμα γούστου. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια πολλιά μοντέλα που τα έχουν κάνει, ξέρω εγώ, λες, α, τι όμορφο και τέτοια, δεν μου προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση. Τα σημερινά μοντέλα, βλέπεις μερικά, πραγματικά αφήνεις τα μάτια σου πάνω τους. Όχι ότι δεν υπήρχαν, υπήρχαν και τότε. Αλλά να μην υπερβάλλουμε με όλα αυτά τα παλιά, εντάξει. Σίγουρα είναι ωραία, είναι από μια άλλη εποχή. Πιο αχνά τα αυτοκίνητα, έτσι πιο παρθένα, αλλά και τα τωρινά είναι
0: σίγουρα,
1: πραγματικά τα χαίρεσαι.
0: Σίγουρα οι baby boomers δεν τους αρέσουν τόσο πολύ τα ηλεκτροκίνητα, τους αρέσουν περισσότερο τα βενζινοκίνητα, θέλουν να έχουν άνεση ορατότητα, τους αρέσουν τα συστήματα ασφαλείας, το lane keep assist, ξέρω εγώ, το blind spot monitoring, γιατί τους δίνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, ειδικά όταν είναι ηλικιωμένοι.
1: Άρη, κακά τα ψέματα, το βασικό σύστημα ασφάλειας αυτοκίνητα είναι ο ίδιος ο οδηγός του. Αν ο οδηγός δεν πάει να έχει 500.000 συστήματα ασφαλείας στα μάξ πάνω, η οδηγική του συμπεριφορά είναι πάνω από το κεφάλι του, η νοοτροπία του, θα δημιουργήσει, βλέπεις τι ατυχήματα βλέπουμε καθημερινώς με τόσα θύματα στην άσφαλτο. Ο οδηγός είναι το καλύτερο σύστημα ασφαλείας. Αν το οδηγεί σωστά και συνετά, θα είναι μια χαρά. Όταν θέλει να οδηγεί, πώς να το πω τώρα, απερίσκεπτα και ανόητα, θα έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε στους δρόμους.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα σπορ.
9: Γκαράζ, με τον Πάρη Ποντικά.
10: Να δούμε λίγο τα γενικά trends για όλες τις γενιές. Σύμφωνα λοιπόν με το Consumer Reports, τα αυτοκίνητα που ικανοποιούν περισσότερο έχουν συνδυασμό από fun to drive, αξιοπιστία, καλή κατανάλωση ή ηλεκτροκίνηση, high tech και πολυτελές περιβάλλον οδήγησης. Κλασικά αυτοκίνητα, νομίζω τώρα για να μιλήσουμε έτσι στους baby boomers που είναι από το 65 στο 66, είναι η Ford Mustang. Για τους Generation X και Millennials και άλλους είναι πιθανότητα το 35% από αυτούς να θέλουν pick-up και SUVs,
11: ναι,
10: από τους μεγαλύτερους. Οι boomers versus Generation X δίνουν βάση σε αξιοπιστία, χώρο, άνεση και μάρκα. Οι millennials κοιτάνε τιμή, κατανάλωση, ασφάλεια, τεχνολογία για οικογένεια. Οι Generation Z θεωρούν την πολυτέλεια δεδομένη, το περιμένουν δηλαδή. Mm-hmm. Θέλουν το αυτοκίνητο να είναι προέκταση του digital life, του πόστη του δεξιού του χεριού που είναι το κινητό τους. Και αν πάμε να δούμε τώρα τα θέλω των γενεών στην Ελλάδα, με βάση το τι οδηγούν, οι Generation X Έλληνες είναι σε φάση που θέλουν αξιοπιστία και οικονομία, αλλά χωρίς βεβαίως να θυσιάζουν την άνεση. Τι αγοράζουν, έτσι?
11: Ναι.
10: SUVs και οικογενειακά, το Nissan Qashqai, το Toyota RAV4, το Mazda το CX-5, το Hyundai το Tucson, είναι πολύ δυνατά. Θεωρούν ότι υπάρχει αυτή και η αξιοπιστία της Ιαπωνίας, όπως είναι το Toyota, τα Honda και τα Suzuki, γιατί λένε να μην τρέχω στα συνεργεία, δεν θέλω.
11: Δεν θα τους χάλαγε καθόλου μια M ή μια Mega, έτσι.
10: Σωστά, εκεί πάμε όμως για αυτούς που έχουν πολλά χρήματα και πάμε σε premium κατηγορία.
11: Θέλω να σου πω ότι αν μπορούσαν, αν μπορούσαμε γενικά θα πηγαίνουν, εντάξει είναι και προσωπική.
10: Εδώ,
11: αλλά ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι η γλύκα. Θα πάρεις ένα τώρα SUV και αυτά, εντάξει είναι καλά από πρακτικά, να κάθεται άνετα η οικογένεια κλπ. Αλλά αυτή την οδηγική αίσθηση που σου προσφέρει ένα αμάξι εξελιγμένο όπως είναι τα M ή τα AMG είναι τελείως διαφορετική. Πραγματικά απολαμβάνεις να το οδηγείς. Δεν είναι το ίδιο όπως και το κάνουμε.
10: Σωστά. Ξέρεις τι άλλο κοιτάνε, εκτός από καινούργια αυτοκίνητα, πολλοί κοιτάνε να βρουν μεταχειρισμένα με εγγύηση. Δηλαδή αυτοκίνητα premium με εγγύηση 2 χρόνων. Γιατί? Ψάχνουν για χαμηλό κόστος χρήσης, δίζελ και βενζίνη ακόμα κυριαρχούν και τα ηλεκτρικά τα βλέπουν ακριβά. Τώρα, όσον αφορά την πρακτικότητα, θέλουν χώρους για οικογένεια, αλλά κάτι που να κρατάει και αξία. Τα έχεις ακούσει αυτά, νομίζω. Και τα έχεις δει. Εγώ είχα διαβάσει ένα post ενός Έλληνα της Generation X που έδωσε ένα Honda Accord Sport στο γιο του και έψαχνε για reliable low cost A2B computer. Δηλαδή, έψαχνε να βρει ένα αυτοκίνητο που να είναι αξιόπιστο, που να μην θέλει πολλά χρήματα στη συντήρησή του και να πηγαίνει από το Α στο Β, δηλαδή για εκείνον, έτσι, να πηγαίνει στο σχολείο ή στη δουλειά του, ας πούμε. Και κοιτούσε και η Sportage Hybrid, κοιτούσε Hyundai Kona. Να σου πω την αλήθεια, υπάρχουν ευκαιρίες που μπορείς να βρεις στα μεταχειρισμένα, έτσι.
11: Ψάχνουν πολύ, εντάξει, και που κοιτάζουν και πολλοί απευθείας να φέρουν από το εξωτερικό, να έρθουν απευθείας παρά να τα πάρουν από εδώ από κάποιο έμπορο.
10: Ναι, να δούμε.
11: Αλλά είναι τώρα στο μεταχειρισμένο, υπάρχει όσο και να το κάνουμε, ένα ρίσκο.
10: Να δούμε τι θέλουν και τι προτιμούν οι millennials στην Ελλάδα. Οι millennials, να παραλάβω, να πω ότι είναι 30 με 45 ετών τώρα. Γιατί τώρα φαντάσου, έχεις παιδιά, έχεις δόσεις.
11: Πιο ωραία έτσι, ηλικία.
10: Η πιο ωραία ηλικία, λες, ε.
11: Βέβαια.
10: Παρά την ακρίβεια τώρα και το γεγονός ότι τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό, νομίζω ότι διαχρονικά οι millennials θέλουν value for money, συν τεχνολογία. Ψάχνουν. Και τι αγοράζουν, τι ψάχνουν. Ψάχνουν μικρά SUVs και crossover, το Toyota Corolla Cross, MGZS, Max Hybrid, Kia, έτσι. Μεταχειρισμένα 5 με 10 χιλιάρικα, Hyundai i10, ναι. Το Toyota Aygo, Ford Fiesta, Fiat 500,
11: ναι.
10: Έτσι, γιατί κοιτάνε και τις δόσεις. Σου λέει, πώς θα πληρώνω το μήνα, εγώ δεν θέλω να περνάω τα 100 ευρώ το μήνα, θέλω μία δόση με 95 ευρώ το μήνα.
11: Θέλουμε και τη πολυετή εργοστασιακή εγγύηση, γιατί είναι βασικό πράγμα αυτό, έτσι, να το δουν 5 και 7 χρόνια, δεν είναι λίγο.
10: Τα σχόλια πάντως που διαβάζω εγώ στο ίντερνετ και στα ελληνικά posts γενικότερα δείχνουν ότι ο κόσμος ρωτάει πρώτα την τιμή και μετά το μοντέλο. Πόσο το έχεις, αυτή είναι η νούμερο ένα ερώτηση,
11: ναι,
10: που
11: ναι.
10: Κάνει ο κόσμος, έτσι, πλέον. Παλιότερα εμείς στη δεκαετία του 80 λέγαμε πόσο έχει 0% και την τελική. Δεν μας ενδιαφέρε πόσα...
11: Ναι, ναι.
10: Πώς, ενώ τώρα...
11: Και οι τιμές εντελώς διαφορετικές σε σχέση με τώρα.
10: Εννοείται.
11: Δηλαδή συγκριτικά ήταν πολύ πιο φτηνά από ό,τι ήταν να πάρει ένα μάξι τώρα. Δηλαδή ένας απλός υπάλληλος μπορούσε πολύ πιο εύκολα να πάρει ένα μάξι από ό,τι μπορεί ένας τώρα που δεν μπορεί τελικά.
10: Έχουν πέσει μισθοί, φαντάζομαι ότι είχαμε. Δεν ξέρω, η αγοραστική.
11: Έχουν αυξηθεί οι τιμές των αυτοκινήτων.
10: Εντάξει.
11: Έχουν πέσει μισθοί, οπότε καταλαβαίνει τι γίνεται.
10: Η αγοραστική ικανότητα.
11: Φαίνεται όμως ότι η αγορά καλά πάει εδώ γενικώ στο αυτοκινήτου. Οπότε εντάξει.
10: Η αγοραστική ικανότητα του Έλληνα. Από την κρίση και μετά έχει πέσει, είναι η αλήθεια.
11: Καλά,
10: προσπαθούμε να έρθουμε στα ίσα μας, αλλά εντάξει, τότε δεν σου φαινότανε. Έλεγες, ρε παιδί μου, θα έχω 200.000.
11: Δύναμη που είχε η Ελλάδα πριν την κρίση ήταν και παράλογη να έχει 300.000 αυτοκίνητα το χρόνο να πουλάει μια χώρα.
10: 270 πώς είχαμε φτάσει.
11: Πώς τόσο, κάπου 280 πώς είχαμε
10: μπράβο,
11: φτάσει.
10: Μπράβο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα τα πράγματα και η αγορά διαμορφώνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση.
11: Ναι.
10: Και ανάλογα βέβαια και με το τι χρήματα κάνεις, έτσι.
11: Βέβαια, εννοείται.

0: Πάμε στους Generation Z να δούμε τι κάνουν στην Ελλάδα. Οι Generation Z είναι από 10 έως 30 ετών. Οι πιο μικροί τώρα μπαίνουν στην αγορά. Μιλάει για τους 18-άριδες. Θέλουν στυλ και τεχνολογία, αλλά με budget. Δηλαδή, τι θέλουν? Μικρά πόλεις με οθόνη. Θα προτιμήσουν ένα Toyota Yaris, ένα Peugeot 208, ένα Mazda 2, έτσι. Τώρα από ηλεκτρικά και υβρίδικα, Fiat Panda. Renault 5, E-Tech. Τι ωραίο αυτοκίνητο το Renault 5, το E-Tech. Νομίζω ότι είναι, μιας και λέγαμε για Renault πριν, ότι είναι ένα από τα ομορφότερα, έτσι, ηλεκτρικά, ίσως το ομορφότερο ηλεκτρικό αναβίωσης που έχω δει.
1: Είναι πολύ ομορφό, πραγματικά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικά.
0: Θέλουν επίσης και αναζητούν, πρόσεχε, πράγμα που εμείς δεν το έχουμε δικιά μας γενιά, leasing χωρίς προκαταβολή. Ναι. Το zero down δηλαδή, το ότι δεν δίνεις τίποτα λεφτά, μηδέν λεφτά προκαταβολή, πουλάει τρελά σε Generation Z.
1: Ναι, βέβαια, και κάποιος που δεν έχει άλλες υποχρεώσεις, δηλαδή είναι μια βολική λύση, δεν θα έλεγα εξαιροσυμφέρουσα, αλλά είναι μια λύση που βολεύει για κάποιον που θέλει να αποκτήσει αυτοκίνητο.
0: Έτσι. Ξέρεις τι άλλο θέλουν οι Generation Z? Θέλουν Instagramable αμάξια, αν μπορούσα να το πω. Δηλαδή αυτοκίνητα που τα βάζεις στο Instagram και τα ποστάρεις. Παραδείγματος χάρη, ένα Jeep Compass,
1: ναι,
0: που πας και κάνεις 4x4 για βόλτες στο βουνό, που δίνει έμφαση στην ελευθερία, έτσι. Αυτοκίνητα δηλαδή, τα οποία αρέσουν. Πάμε στους baby boomers. Οι baby boomers που είναι 61 με 80 ετών, τι κοιτάνε και τι αγοράζουν? Πιστότητα, αξιοπιστία, Toyota Corolla, Nissan Qashqai. Κλασικά αξιόπιστα,
1: ναι,
0: αυτοκίνητα.
1: Τα κλασικά, ναι.
0: Δεν θέλουν πολλές οθόνες.
1: Απλότητα. Τα αγοράζεις χωρίς να ρωτάς και πολλά-πολλά. Πας κατευθείαν.
0: Το δε σπάει, δε χαλάει. Απλότητα. Θέλουν απλότητα. Δεν θέλουν πολλές οθόνες. Δεν θέλουν κουμπιά.
1: Να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Αυτό είναι το βασικό.
0: Δεν θέλουν κουμπιά. Θέλουν να βλέπουν καλά. Να έχουν μεγαλύτερα, έτσι, λίγο γράμματα. Έτσι. Mm. Να είναι βενζίνη δίζελ. Τα ηλεκτρικά τους φοβίζουν ακόμα. Mm. Και να έχουν χαμηλά χιλιόμετρα. Δηλαδή κοιτάνε μεταχειρισμένα σε εξαιρετική κατάσταση. Mm. Και θέλω έτσι να περάσουμε
1: δεν
0: λίγο.
1: Λέγανε κάποτε ότι μόλις τότε που ήταν ακόμα με τη συντάξη που έπαιρνε στο επίδομα και ήταν υψηλό, ότι ο συνταξιούχος θα πάει πάρει Mercedes κατευθείαν.
0: Ακριβώς. Και οι περισσότεροι από τους παλιούς,
1: ναι,
0: επιλέγουν να αγοράσουν αυτοκίνητα premium κατηγορίας. Αυτό ήταν που θα σου έλεγα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι επενδύουν, θεωρούν το αυτοκίνητο, το τελευταίο τους αυτοκίνητο είναι μια επένδυση, mm-hmm, και θέλουν ένα αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, να πούνε, α, θα το πάρω και θα με πηγαίνει, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει και γενικό, πολλοί προτιμούν, δηλαδή αν έχουν να διαθέσουν, ξέρω εγώ, 10-20 χιλιάδες, να πάρουν ένα μεταχειρισμένο premium, από ότι να πάρουν ένα καινούριο στην μεσαία κατηγορία, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι premium.
0: Τώρα να δούμε και τις διαφορές.
1: Δεν έχουν, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Να δούμε λίγο και τις διαφορές με το εξωτερικό. Στην Ελλάδα το budget ορίζει τα πάντα, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ανάλογα με το τι λεφτά έχεις, παίρνεις. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια στενότητα, οι τράπεζες είναι λίγο δύσκολες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ενώ οι Generation Z στο εξωτερικό λένε ότι luxury standard. Δηλαδή,
1: ναι,
0: θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε κάτι lux. Και πρέπει να είναι απαραίτητο το να είναι κάτι lux. Εδώ κοιτάμε πρώτα την τιμή, την κατανάλωση, τα τέλη κυκλοφορίας, έτσι, τα υβριδικά.
1: Πάρε μου, ναι, γιατί ο ξένος, ο Γερμανός που θα πάει, που σκέφτεται να πάρει αυτοκίνητο, ο βασικός του μισθός ξεκινάει από 3-4 χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπει μια άλλο μάτι αυτοκίνητο από ό,τι το βλέπει εδώ πέρα ένας που ξεκινάει με βασικό μισθό 900 ευρώ. Δεν είναι το ίδιο.
0: Σωστό. Καλά τα λες.
1: Δεν είναι.
0: Καλά τα λες.
1: Δηλαδή, πολύ βασικό. Ναι, λουξ. Δεν λέω όχι. Αλλά πώς. Εντάξει, να έχεις ένα εισόδημα 5-10 χιλιάδες το μήνα, να πεις ότι θα πάω και κάπου παραπάνω. Θα μαζέψω σχετικά γρήγορα τα χρήματα να πάω σε κάτι ακριβό. Αλλά όμως δεν είναι και τόσο εύκολο.

0: Ήθελα τώρα να αφήσουμε τις γενιές και να πάμε σε μια άλλη εταιρεία που ήρθε στην Ελλάδα και γίνει μια δημοσιογραφική παρουσίαση και πήγα και ακούει το όνομα MOOC. Το mini MOOC, δεν ξέρω να το θυμάσαι. Θυμάσαι. Είναι ένα αυτοκίνητο που μας θυμίζει και μας γυρνάει για δεκαετίες πίσω.
1: Χρόνια τώρα.
0: Ένα συνώνυμο του κοσμοπολίτικου καλοκαιριού, εγώ θα έλεγα. Ο λόγος λοιπόν για το MOOC, το εμβληματικό beach car της δεκαετίας του 60, το οποίο ήρθε και από εφέτος κυκλοφορεί επίσημα και στην ελληνική αγορά. Πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Ότι είναι πλήρως ηλεκτρικό και εγώ αν θέλεις να σου πω απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό, σε ένα άλλο κοινό που έχει οπωσδήποτε χρήματα. Είναι ένα αυτοκίνητο χωρίς πόρτες και οροφή, που έγινε σύμβολο στη Μύκονο του 70 και επέστρεψε. Θέλω να δούμε μαζί τι σημαίνει η έλευσή του για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, τι σημαίνει για τον τουρισμό και τι σημαίνει για την ηλεκτροκίνηση. Να σε ταξιδέψω λοιπόν στο παρελθόν και να κάνουμε ένα ταξίδι και να πω ότι το MOOC γεννήθηκε το 1964 από την British Motor Corporation. Ο αρχικός του στόχος ήταν να χρησιμοποιηθεί από το Βρετανικό στρατό ως ελαφρύ όχημα παντός εδάφους. Το project όμως απορρίφθηκε, αλλά το αυτοκίνητο βρήκε τον πραγματικό του προορισμό, που ήταν, τι άλλο, τα παραθεριστικά θέρετρα.
1: Ήτανε μια μόδα εποχής.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι τώρα δεν θα έχει κάτι το ιδιαίτερο για να προτιμηθεί. Πλέον δεν είναι η εποχή τώρα γι' αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Είναι trend. Δηλαδή, έγινε το it car της κοσμικής ελίτ τότε. Δηλαδή, η Brigitte Bardot στο Saint-Tropez, οι Beatles και τέσσερις εμφανίσεις στις ταινίες James Bond το καθιέρωσαν ως ένα πολιτισμικό σύμβολο. Στην Ελλάδα το MOOC συνδέθηκε άρρηκτα με τη Μύκονο και τη χρυσή εποχή του ελληνικού τουρισμού. Αυτό πότε όμως, τις δεκαετίες του 70 και του 80, γιατί η παραγωγή του σταμάτησε το 1993. Το 2017 η αμερικανική εταιρεία MOOC International εξασφάλισε τα δικαιώματά του και ξεκίνησε την παραγωγή του ηλεκτρικού MOOC. Τι πρόκειται, δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά για μια αναβίωση που για μένα δείχνει σεβασμό στο αρχικό design, αλλά προσφέροντας τη σύγχρονη τεχνολογία που είναι ο ηλεκτρισμός.
1: Πάντως το βλέπω πλέον στην εποχή μας δύσκολο να έχεις ένα τέτοιο αμάξι και να το χρησιμοποιείς όπως του αρμόζει δηλαδή.
0: Μπορεί αυτό το αυτοκίνητο να απέτυχε ως στρατιωτικό, ναι, αλλά απέτυχε ως lifestyle. Το Mini MOOC ξεβιάστηκε το 1964 από τον Σερ Άλε και συγγόνης. Η ιδέα ήταν να γίνει, όπως είπα και πριν, ελαφρύ όχημα για το Βρετανικό στρατό. Κάτι δηλαδή σαν τζιπ που να ρίχνεται με αλεξίπτωτο. Και οι ρόδες ήταν πολύ μικρές, η απόσταση από το έδαφος πολύ χαμηλή. Κολούσε στη λάσπη. Και ο στρατός είπε και ευχαριστώ. Έτσι, γιατί όλα τα πράγματα για κάποιο λόγο γίνονται. Αλλά τότε βέβαια ανακάλυψαν το Σεντροπέ, τα Μπαρμπέιντος και το Πορτοφίνο. Χωρίς πόρτες, χωρίς οροφή, μόνο pure καλοκαιρινή έτσι φάση και έγινε το απόλυτο report car. Οι διάσημες στιγμές ήταν James Bond, The Spy Who Loved Me το 1977, όπου ο Roger Moore κυνηγάει κακούς με το λευκό MOOC.
1: Ναι.
0: Οι Beatles και οι τέσσερις είχαν MOOC.
1: Ο George... Καλά λες, πέρα από το εσύ είπες, το θυμήθηκα αυτό.
0: Το θυμήθηκες, το... είδες.
1: Roger
0: Moore. Οι Beatles, οι οποίοι και οι τέσσερις είχαν MOOC. Ο George Harrison το λάτρευε. Η Brigitte Bardot είναι ο λόγος που όλοι το συνέδεσαν με το Saint-Tropez. Και στην Ελλάδα βέβαια έγινε σύμβολο σε Μύκονος, Πέτσες, Ίδρα, δεκαετία 70-80. Αν δεν νίκιαζες MOOC στη Μύκονο δεν πήγαινες καν. Έτσι. Το MOOC λοιπόν σήμερα έχει κάνει comeback. Το 2022 επέστρεψε ως MOOC Electric. Κράτησε το retro look, αλλά είναι 100% ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Έχει μικρή αυτονομία, αλήθεια είναι, 120 χιλιόμετρα.
1: Τίποτα.
0: Τελική 80 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν το θες για την εθνική, έτσι κι αλλιώς, έτσι.
1: Όχι.
0: Και η τιμή, κρατιέσαι, κρατήσου.
1: Για πες.
0: Από 40.000 ευρώ και πάνω.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι η νοσταλγία κοστίζει. Ναι, είναι ένα high-end αυτοκίνητο που θα δεις ανθρώπους επιφανείς να το οδηγούν. Είναι μια στάση ζωής. Είναι μια premium πρόταση. Μια high-end premium πρόταση, εγώ θα έλεγα.
1: Όμως έτσι, αυτά τα αυτοκίνητα. Να μην πω και ποιο, να σου πω και εγώ το.
0: Ήταν φτηνά, προσιτά.
1: Αυτά όταν γεννήθηκαν.
0: Ήταν προσιτά.
1: Ήταν προσιτά, είχαν μια άλλη φιλοσοφία.
0: Ήταν Volkswagen. Ήταν
1: μια φιλοσοφία να το πληρώσει τώρα μια περιουσία.
0: Για το λαό, έτσι. Volkswagen.
1: Βέβαια.
0: Στη...
1: Εδώ πέρα όμως, εντάξει, ξεφεύγει, δεν λέω στον πράγμα.
0: Κοίτα να δει. Τώρα στην Ελλάδα το βλέπει πολύ και πάλι στα νησιά, ειδικά σε νοικιάσει πολυτελεία.
1: Εντάξει, αν ήμουν στην Ήμιζα, μπορεί, ξέρω εγώ και κακιόμουν τόσο καλά.
0: Εντάξει.
1: Η Μύκονος... έχω και αυτό να πει.
0: Η Μύκονος έχει μια άλλη.
1: Υπάρχει.
0: Η Μύκονος έχει μια άλλη τιμολόγηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ειδικά σε νοικιάσεις πολυτελείας. Υπάρχουν και εταιρείες που νοικιάζουν ανακατασκευασμένα κλασικά MOC με τιμές από 150 έως 300 ευρώ τη μέρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου πω και κάποια πραγματάκια που δεν ήξερες. Ότι το όνομα MOC είναι μια παλιά αργό. Γιατί λες? Για το γαϊδούρι. Κυριολεκτικά το είπαν μουλάρι. Από το MOC. Φτιάχτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία.
1: Έχει τα πάντα δηλαδή, αυτό είναι το σκεπτικό.
0: Ναι, ότι είναι ένα πράγμα που το φορτώνεις και πηγαίνεις παντού. Ξέρεις, αυτό ήταν ακριβώς, πώς το λες. Φτιάχτηκε λοιπόν στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αυστραλία, στην Πορτογαλία και την Ιταλία. Το πορτογαλικό είναι το πιο συλλεκτικό. Δεν έχει πόρτες από το εργοστάσιο, αν και βρέχει. Αν βρέχει δηλαδή, βρέχεσαι. Και αυτή νομίζω είναι και η φάση του.
1: Και δηλαδή, το κοιτώνα που το βάζεις, περνάς και στον καράζ.
0: Θες να σου πω ότι εμένα μου αρέσει αυτό το κόνσεπτ. Δηλαδή, θα μου άρεσε να το κυκλοφορώ και στην Αθήνα. Χειμώνα καλοκαίρι, δηλαδή, ναι, είναι μια πρόταση. Είναι κάτι που ξεφεύγει από σπάει τα δεδομένα, ρε παιδί μου, είναι μόδα, είναι fashion icon.
1: Αυτό
0: είναι ένα statement.
1: Εντάξει, ότι σπάει είναι κάτι ξεχωριστό, αυτό ισχύει, εντάξει, είναι ισχύει. Αλλά κάτω όμως ξεχωριστό, ναι μεν. Αλλά εντάξει, μπορεί να το πάρει περισσότερος κόσμος.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Έχει πολύ περιορισμένο κοινό τώρα.
0: Ακριβώς. Όταν διαλέγεις ένα MOC, δεν το αγοράζεις για να πας από το σημείο Α στο Β. Έτσι.
1: Όχι, το αγοράζεις για το κέφι σου αυτό το αμάξι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι το αγοράζεις για να θυμάσαι γιατί και από πού ξεκίνησες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι στη δικιά μας γενιά και που και πριν και old-timers. Θα μπορούσε και ένας old-timer να οδηγήσει ένα MOC ηλεκτρικό. Ένα old-timer ο οποίος έχει και λεφτά. Έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί το MOC κάνει μία δήλωση, η οποία δήλωση είναι ότι αρνείσαι να πάρεις τη ζωή πολύ σοβαρά. Να σου πω ότι σκέφτομαι εγώ, έτσι, δηλαδή με το MOC τώρα, που είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι αθόρυβο, έτσι, γιατί είναι ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Αυτό που σκέφτεσαι είναι ο ήχος του κύματος, η μυρωδιά του αντιλιακού,
1: ναι,
0: το αλάτι στα μαλλιά σου, έτσι, χωρίς πόρτες, χωρίς οροφή, χωρίς φίλτρα.
1: Το ανέμελο, το ξένιας, αυτό ισχύει όντως, έτσι.
0: Μόνο εσύ, ο ήλιος και ο δρόμος που μυρίζει καλοκαίρι. Δεν είναι αυτοκίνητο, είναι ένα εστίριο για τη δική σου ταινία.
1: Mm-hmm.
0: Το MOC δεν πουλάει μετακίνηση, πουλάει συνέστημα και γι' αυτό το διαλέγουν, έτσι. Το διαλέγουν, δηλαδή μπορείς να, που μπορείς να το βρεις. Μπορείς να το βρεις σε πεντάστερα.
1: Έχεις άλλα κριτήρια για να πάρεις ένα τέτοιο αμάξι από ότι τα κριτήρια που έχεις για να πάρεις ένα άλλο συμβατικό αυτοκίνητο. Εκεί είναι εντελώς διαφορετικό. Βέβαια, να δούμε τι θα γίνει, αν θα πιάσει που λένε.
0: Οι άνθρωποι, οι εστέ του καλοκαιριού είναι ξενοδοχεία πενταστέρων, είναι beach clubs, είναι βίλες στη Μύκονο, στις Πέτσες, στην Ίδρα. Είναι αυτοί που το θέλουν για τους guests τους. Είναι ένα πρόπολ τελείας. Είναι οι ρομαντικοί συλλέκτες 40 με 65 ετών που μεγάλωσαν με το MOC στα 70s και τα 80s. Το αγοράζουν για να ξαναζήσουν, να ξαναγυρίσουν πίσω όταν ήταν 20 χρονών, έτσι. Είναι οι νέοι luxury buyers, 30 με 45 ετών. Ναι, οι οποίοι είναι entrepreneur, είναι content creators, είναι αυτοί που δεν θέλουν να αγοράσουν άλλο ένα Porsche, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλουν κάτι που να βγάζει φωτογραφία. Το MOC είναι Instagram, πριν το Instagram εγώ θα το έλεγα.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένα resort και rental για τους operators, τους resort και τους rental operators. Ένα MOC νοικιάζεται, πρόσχε, τρεις φορές επάνω από ένα Fiat 500 στα νησιά. Είναι η αντισυμβατικότητα, είναι αυτός που πάει κόντρα σε όλα. Όταν οι άλλοι παίρνουν SUV, αυτός παίρνει MOC και γελάει.
1: Μα δηλαδή, σαν ιδέα πραγματικά έτσι είναι διαφορετικό. Αλλά δώσ' του λίγο αυτονομία παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και δεν... ταχύτητα παραπάνω, δεν παθαίνει τίποτα.
0: Δεν το επιλέγει όποιος κοιτάει.
1: Δεν θα βγει στην εθνική με αυτό, αλλά εντάξει, όπου και να πας όμως, δεν μπορεί να έχει 120 χιλιόμετρα αυτονομία το ένα δυνατόν.
0: Εντάξει, σου λέει ρε παιδί μου, θα πηγαίνει στο νησί, όπου το νησί δεν είναι. Και θα το βάζει. Θα πηγαίνει, θα το αφήνει, θα το βάζει στην πρίζα και θα γεμίζει, ξέρει. Τώρα, δεν επιλέγει όποιος κοιτάει κατανάλωση χώρους, έτσι. Είναι ένα statement. Δηλαδή, πληρώνεις το vibe. Με τα ίδια λεφτά μπορείς να πάρεις ένα Tesla Model 3. Έτσι. Αλλά το Tesla δεν σε κάνει να...
1: Μπορείς να πάρεις με τα ίδια λεφτά, είναι γιατί σε συγκινεί.
0: Ρε παιδί μου, το Tesla όμως δεν θα σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι πρωταγωνιστής, ότι πρωταγωνιστής σε μια ταινία του Bolt στο Saint-Tropez. Έτσι δεν είναι. Το feeling που σου αφήνει αυτό το αυτοκίνητο είναι ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Και έτσι τελειώσαμε και Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ελπίζω να ταξιδέψατε κι εσείς μαζί μας με τις αναμνήσεις μας. Νίκο Σάλτα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, νέοι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης. Ο Μίλτος με κορυφαία επίδοση και ο Μανώλο με εντυπωσιακές πτήσεις έκλεψαν την παράσταση στην Κύπρο. Ο Μίλτος Εντόβλου στο διεθνές meeting της Λεμεσού πέταξε στα 8.49 ανεβάζοντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε από το 8.46 της Κίνας. Μετά τον αγώνα του Εντόβλου δήλωσε χαρακτηριστικά πως αισθάνεται σε πολύ καλή κατάσταση και ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερη του, τονίζοντας πως ήδη από την Κίνα έχει δείξει τις δυνατότητές του. Παράλληλα, ανέφερε ότι σκοπεύει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και στο Diamond Link της Δρόμης, όπου αναμένεται να δοκιμαστεί απέναντι σε ακόμα ισχυρότερα ονόματα. Στο ίδιο meeting, ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε με άνεση τα 6 μέτρα και στη συνέχεια δοκίμασε στα 6.15, αλλά δεν μπόρεσε να τα υπερβεί, ευχαριστώντας τον κόσμο που συνεχώς τον εμψύχωνε στις προσπάθειές του. Ώρα τελικού αστέρων, η Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει την Arsenal στο τελικό του Champions League που θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 7 η ώρα στην Puskas Arena. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, ο Luis Enrique, θέλουμε να γράψουμε ιστορία, πηγή έμπνευσης. Ο Enrique, δήλωσε ο προπονητής της Arsenal, Mikel Arteta. Πρωταθλητής αναδείχθηκε στο Χάμπολ ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε με 31-27 της ΑΕΚ στην έδρα της, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier, κατακτώντας τον τρίτο τίτλο για συνεχόμενη χρονιά. Στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο βρέθηκαν εχθές οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδελφοί Αγγελόπουλοι Γιώργος Μπαρτζόκας και Κώστας Παπανικολάου, καθώς και Τόμας Γόκαπ, με το κύπελο της Ευρωλίγκας, όπου τις υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός. Ο τρίτος τελικός της Water Polo League Αδρών διεξάγεται σήμερα με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό έχοντας ήδη προβάδισμα 2-0 στη σειρά. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σήμερα σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Ποσειδόνια Tour 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική φετινή της πορεία στο Ρολάν Γκαρός έχει απόψε η Μαρία Σάκαρη, η οποία αντιμετωπίζει τη Μάγια Τσβαλίνσκα για τον τρίτο γύρο του θεσμού στις 12 τα μεσάνυχτα, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Eurosport 2. Ο Ματίας Αλμέιδα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Μοντερέι και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του. Ο Λιονέλ Μέση συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αργεντινής για το Μουντιάλ. Στο EuroCup θα συνεχίσει να αγωνίζεται η γαλλική Μπουρκ και έτσι ανοίγει μια θέση για την Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Κυπελούχος Κύπρου αναδείχθηκε η Πάφος, η οποία ανοίξε με 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό, κατακτώντας τον τρίτο τίτλο της ιστορίας της. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την πολύ μεγάλη ένταση που υπήρξε πριν από το φινάλε. Ανακοίνωσε τον Άντωνι Γκόρντον για 5 χρόνια η Μπαρτσελώνα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι.
0: Era Sport 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τυρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Doom Spiro Gold.
1: Ναι μεν, φιλική καλημέρα σε όλους εσάς, αλλά οι αγαθές προθέσεις μου αυτό το σαββατιάτικο πρωινό μπορούν να περιμένουν. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο της Ελασπορ. Όπου αγαθές προθέσεις, η αναφορά στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, τον τελικό του Champions League. Και βέβαια θα μιλήσω για το παιχνίδι αυτό στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, το παιχνίδι της Arsenal με την Παρί, αλλά η ίδια αγάθη πρόθεση να μιλήσω μόνο για ποδόσφαιρο μπορεί να περιμένει, γιατί προέχει η εγχώρια πραγματικότητα πάντοτε, ας μην είμαι υπερβολικός, συνηθέστερα πάροχος ειδήσεων, θεμάτων, όσα όπως το σημερινό είναι καθρέπτες της γενικότερης στάσης ζωής μας. Καιροσκοπισμός, οφελημισμός, αναδιάρθρωση. Η λέξη παραπέμπει σε ανανεωτική διαδικασία, αναδιάρθρωση. Αν δε, και αρχικά θα μας απασχολήσει το θέμα που το θεωρώ το σημαντικότερο της εβδομάδας που φεύγει, ανεξάρτητα από αγωνιστικές επιτυχίες, που είναι πολύ σημαντικές οι αγωνιστικές επιτυχίες που είχαμε και αυτή την εβδομάδα. Ο Μίλτος και ο Μανώλης Καραλής επιμένουν σε αυτή τη θαυμαστή σταθερότητα, για παράδειγμα. Αλλά είχαμε λοιπόν την πρόταση για αναδιάρθρωση, το αίτημα για να διάρθρωση πιο σωστά, το οποίο απορρίφθηκε, το οποίο γέννησε ένα όχι. Είχα πει τέτοιες στιγμές, τέτοια ώρα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από ακριβώς μια εβδομάδα, στην εκπομπή του προηγούμενου Σαββάτου, εν όψη της κατάθεσης της πρότασης και της εξέτασης της πρότασης από την διοργανώτρια αρχή, είχα πει ότι κριτήριο δυστυχώς είναι το ίδιο όφελος, είναι το προσωπικό συμφέρον των ομάδων. Να θυμίσω ότι ΠΑΟΚ, Λάρισα, Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης και Πανετολικός, με επιστολή τους στην Λίγκα, στην διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, ζήτησαν αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και κατάργηση των play-off και των play-out. Και είχα αντιπροτείνει πριν από ακριβώς μια εβδομάδα ότι θεμητό, εννοώ τη λέξη, θεμητό και ευπρόσδεκτο θα ήταν όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος, αν εννοούσαν τη λέξη αναδιάρθρωση, να συμφωνήσουν για να κάνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση προς τη διοργανώτρια αρχή για ένα νέο πρωτάθλημα με αυξημένο βαθμό συναγωνισμού, με υγιή αγωνιστική διαδικασία, με υγιείς παραμέτρους της, όπως η διαιτησία και όχι μόνο. Αυτή είναι η αληθινή αναδιάρθρωση. Ενώ οι ομάδες που προσέφηγαν τώρα, που υπέβαλαν το αίτημα για να την πετύχουν, απορρίφθηκε, επαναλαμβάνω, την προηγούμενη Τετάρτη το αίτημά τους, είχαν στόχο μόνο να παραμείνουν στην κατηγορία. Ίδιον όφελος, οφελημισμός, αυτά που είπα πριν. Υπάρχουν και επιμέρους επιχειρήματα από υπευθύνους των ομάδων που ακούσαμε, των ομάδων που ανήκαν στην συντροφιά που υπέβαλε το αίτημα της αναδιάρθρωσης. Επιμέρους επιχειρήματα με γενικότερο περιεχομένο, εκτός από το προσωπικό όφελος, αλλά και πάλι ο αυτός σκοπός ήταν να σώσουμε την ομάδα.

Να θυμίσω εδώ ότι η πρόταση χρειαζόταν 11 ψήφους για να εγκριθεί. Τα τρία τέταρτα του Συμβουλίου, λοιπόν, τα τρία τέταρτα βάσει του καταστατικού. Αυτό ισχύει βάσει του καταστατικού. Και τελικά συγκέντρωσε μόλις 7 ψήφους, εκτός από τις 5 ΠΑΕ που την κατέθεσαν. Υπερψήφισαν ο Λεβαδιακός και η ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός έριξε λευκό. Ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού

βαθμολογηθεί στο πρωτάθλημα. Άλλοι περιφέρεται στις μεσαίες θέσεις της βαθμολογίας. Αλλά η υγιής διαδικασία, η αγωνιστική διαδικασία έπρεπε να είναι κοινός στόχος. Πολύ ρομαντικό για να είναι νεοελληνικό. Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να το λέμε. Γιατί αν πάψουμε να διατυπώνουμε αιτήματα και προθέσεις και τη θέληση να εξυγιανθεί το ποδόσφαιρο γενικότερα η κοινωνία μας, να υποβάλουμε τα αιτήματα, να τα διατυπώνουμε ακόμα και αν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει βάσιμη προσδοκία υλοποίησής τους, τότε έχουμε χάσει την ουσία. Η ουσία είναι η ενεργοποίηση των αισθητηρίων μας μπροστά στην όποια ασχήμια.

Κατά της αναδιάρθρωσης λοιπόν τάχθηκαν η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Όφη, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός. Ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Μπουτσικάρης, αρχικά είπε ναι στην πρόταση των πέντε ομάδων με την προϋπόθεση να μην καταργηθούν τα play-off. Η νέα πρόταση του Παναθηναϊκού προκάλεσε εν αλήθεια την αντίδραση των περισσότερων ομάδων που τόνισαν ότι δεν μπορεί να ψηφιστεί κάτι τέτοιο αφού η πρόταση είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Τελικά τι έγινε? Τελικά ο Παναθηναϊκός άλλαξε στάση και η ψήφος του ήταν αρνητική. Θα είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον να άκουγα έναν διάλογο, αληθινό διάλογο ανάμεσα στους εκπροσώπους των ομάδων. Των ομάδων που υπέβαλαν το αίτημα αναδιάρθρωσης με τον άλλον που, με τους εκπροσώπους αυτών που ψήφισαν όχι. Να είχαν ένα διάλογο με διατυπώσεις γιατί πρέπει να γίνει ή γιατί δεν πρέπει να γίνει στην αντίπερα όχθη η αναδιάρθρωση. Αλλά αυτός ο διάλογος δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί τότε θα αναδειχθεί, τότε θα φανερωθεί με εμφατικό τρόπο ακριβώς η ιδιοτέλεια στην άποψη. Γιατί και οι μεν και οι δε, όσοι είπαν ναι και όσοι είπαν όχι στην αναδιάρθρωση, γεννούν τις απόψεις τους από την ιδιοτέλεια, από το προσωπικό συμφέρον. Έτσι ποδόσφαιρο ειδικότερα, αθλητισμό ειδικότερα, κοινωνία γενικότερα δεν μπορείς να συγκροτήσεις σε καμία περίπτωση. Η Λάρισα ήταν ανάμεσα στις ομάδες. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και ο συνομιλητής θα είναι ο πλέον κατάλληλος στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής για το όχι στο αίτημα αναδιάρθρωση που υποβλήθηκε. Ανάμεσα στις ομάδες που έστειλαν την επιστολή στην Λίγκα, στη διοργανώτρια αρχή και ζήτησαν αύξηση των ομάδων, επαναλαμβάνω, από 14 στα 16 και κατάργηση των play-off και το play-out, ήταν η Λάρισα. Ας κάνουμε μια παρένθεση στην ίδια αναφορά, γιατί η Λάρισα πελαγοδρομεί τα τελευταία χρόνια. Νοσταλγούμε την ομάδα, αυτή την ομάδα απόδειξη υγείας της δεκαετίας του 80 που προσέφερε θεαματικό ποδόσφαιρο, που είχε το έμψυχο δυναμικό της αποτελούμενο με παίκτες κυρίως από τον νομό της Λάρισας, από γηγενείς ποδοσφαιριστές. Αυτό το χάρισμα, το ταλέντο αυτής της ομάδας το θυμόμαστε με νοσταλγία. Βέβαια, αν κάποια ομάδα δεν μπορεί να στέκεται στις μεγάλες κατηγορίες, δεν αρκεί η νοσταλγία για να πούμε ότι θα πρέπει να βρει τα ανάμεσά μας. Σε κάθε περίπτωση, ο Αχιλλέας Νταβέλης ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από τους Βυσσινή. Η ΠΑΕ Λάρισα πωλείται. ΑΕΛ Νόβιμπετ, όπως είναι το επίσημο όνομά της λόγω του χορηγού.

0: Και παρατηρούμε για τους λόγους που προανέφερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσπάθεια ανασύνταξης της Λάρισας. Γίνεται ουσιαστικά τέτοια προσπάθεια. Αυτά και άλλα ερωτήματα είμαι διατεθειμένος να θέσω στον Θανάση Μπάρδα. Θα πάμε στο Θεσσαλικό Κάμπο. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Προπονητών της Λάρισας. Εκεί η γενής και ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα, έχω την εντύπωση. Υπάρχει λοιπόν σοβαρός λόγος να πάμε στο Θεσσαλικό Κάμπο. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολύ περισσότεροι από ένας λόγοι να μιλάμε με τη Θεσσαλία. Κυρίως κακοί λόγοι, άσχημοι λόγοι. Αλλά εδώ θα επιδιώξουμε να δούμε αν υπάρχει μια κτίδα φωτός για την ομάδα. Την άλλοτε μεγάλη Λάρισα. Κύριε Μπάρδα, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς και οι ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρος των προπονητών του νομού της Λάρισας. Από ναι, την ημέρα που η Λάρισα δεν τα κατάφερε στην κορυφαία κατηγορία, έχουμε ρεθίσματα από ακροατές και κατοίκους του Θεσσαλικού Κάμπου. Αλλά αυτό θα το κάναμε ούτως ή άλλως, γιατί τη μεγάλη Λάρισα μιας άλλης εποχής όλοι την νοσταλγούμε. Γιατί η Λάρισα ακολουθεί καθοδική πορεία?
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εκείνη η εποχή της μεγάλης Λάρισας, όπως είναι γνωστό σε όλους, βασίστηκε σε παιδιά της Θεσσαλίας. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Βλέπετε τώρα δεν υπάρχουν, αυτό το κομμάτι έχει χαθεί. Πολλοί ξένοι παίκτες σε μια ομάδα, δύσκολο να δέσουν μεταξύ τους. Φανταστείτε ότι φέτος ήρθαν και καλοί παίκτες το Γενάρη, 7 ή 8, και έπρεπε να παίξουν αμέσως όλοι. Είναι πολύ δύσκολο σε μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο να μπουν 7 παίκτες μέσα και να αποδώσουν στο 100% όπως θέλει. Παρ' όλα αυτά η ομάδα πήγε καλά. Τελείωσε με 6 βαθμούς πάνω στα play-off. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Ένα άλλο για μένα κομμάτι είναι οι πολλές αλλαγές των προπονητών. Φέτος η Λάρισα άλλαξε 1, 2, 3, 4 προπονητές. Κατά την άποψή μου δεν είναι σωστό. Κατά την άποψή μου δεν πρέπει μια ομάδα να αλλάζει πολλούς προπονητές.
0: Η λογική δεν υπαγορεύει αυτό, έτσι είναι.
1: Δηλαδή την ομάδα καταλαβαίνετε ότι περνάει ο χρόνος. Και αποδείχθηκε ότι πολλές αλλαγές δεν απέδωσαν. Βέβαια ήταν και άτυχη σε πολλά παιχνίδια. Αυτό μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι η μόνη ομάδα από τις τελευταίες οι οποίες έφερε πολύ καλά αποτελέσματα με τις μεγάλες ομάδες. Που σημαίνει και αυτό ότι η ομάδα ήταν σε καλό επίπεδο. Το τι έγινε μετά δεν γνωρίζω.
0: Είναι σημαντικό αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχουν παίκτες όπως παλιότερα που έχουν προσωπική σχέση με την ομάδα. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος είναι Θεσσαλός, έχει προσωπική σχέση με την ομάδα και παίζει για τον ίδιο τον τόπο του εκτός από την ομάδα.
1: Προφανώς. Έχει άλλο δέσιμο, εννοείται.
0: Πείτε μου παρακαλώ πολύ, είστε προπονητής στο νομό της Λάρισας. Υπήρχαν παίκτες όλα αυτά τα χρόνια που θα μπορούσαν να στελεχώσουν την ομάδα?
1: Σίγουρα υπήρχαν, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Ένα νέο ταλέντο, δυστυχώς, οι γονείς του και όλοι προτιμάνε να πάνε στις μεγάλες ομάδες. Πολλοί Λαρισαίοι παίκτες σε νεαρή ηλικία έχουν πάει στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, και ανάλογα την εξέλιξη. Θα μπορούσαν, ας πούμε, κάποιοι παίκτες να επανδράσουν την ομάδα, εννοείται. Αλλά κάθε μεγαλομέτωχος θέλει και άμεσα αποτελέσματα σε μια ομάδα. Άρα ο προπονητής θα επιλέξει παίκτες έτοιμους για να αποδώσουν, για να μείνει στην κατηγορία. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι για μένα. Η ομάδα θα οργανωθεί πάλι και στο επόμενο διάστημα, γιατί όχι, να ξανανέβει.
0: Θέλω να μείνουμε σε αυτό που είπατε πριν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, ο στόχος των νέων παικτών με ταλέντο είναι οι μεγαλύτερες ομάδες.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Όμως αυτός συνήθως δεν είναι ο άμεσος στόχος. Δηλαδή, οι περισσότεροι παίκτες της Λάρισας στο παρελθόν έπαιξαν πρώτα στην καλή ομάδα της Λάρισας ή σε άλλες τοπικές ομάδες και μετά πήραν μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.
1: Ναι, έτσι.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι την ευθύνη έχει η διοίκηση της Λάρισας σε όλες τις εποχές που δεν επέλεξε τα ντόπια ταλέντα, έτσι, τα γηγενή ταλέντα, για να στελεχώσουν την ομάδα. Και αυτό έχει ακουστεί και από πολλούς παίκτες της παλιάς καλής Λάρισας.
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Θα μπορούσε να δοθεί ένα περαιτέρω κίνητρο στα παιδιά, στα νέα παιδιά που είναι Θεσσαλοί, που μπορούν να προσφέρουν και να έρθουν πολύ καλοί ξένοι παίκτες που θα ανεβάσουν και το επίπεδο των Ελλήνων παικτών. Αν πείτε, αυτό έχει και ο κόστος. Αλλά κοιτάξτε, αυτά γίνονται. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα πάλι θα επανέλθει. Μια σταθερή διοίκηση θέλει. Δεν ξέρω αν θα είναι η τωρινή διοίκηση, γιατί ακούγεται και πολλά ότι θέλει να γίνει αλλαγή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά η διοίκηση που θα αναλάβει θα πρέπει να δώσει και κίνητρα στα νέα τα παιδιά και ειδικά τα παιδιά της Λάρισας.
0: Ο κύριος Νταβέλης έχει πει καθαρά ότι εγώ φεύγω την πουλώ τη Λάρισα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο διαβάσαμε κι εμείς. Κάτι τέτοιο διαβάσαμε κι εμείς, αλλά να δούμε γιατί εντάξει.
0: Άρα λοιπόν πώς είστε σίγουρος ότι η επόμενη μέρα θα είναι άμεσα καλύτερη, αφού δεν ξέρετε ποιος θα είναι ο
1: υπεύθυνος? Η Λάρισα είναι γωνία μαγαζί. Η Λάρισα δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα. Όποιος επενδυτής θέλει να επενδύσει δεν θα χάσει, φαντάζομαι. Μια πόλη με κόσμο, με 7-8.000 που πάνε στο γήπεδο και στη Β' Εθνική, από ό,τι θυμάμαι εγώ, όχι στην Α, όταν πάει καλά η ομάδα, δεν έχουν άλλες ομάδες στον κόσμο που έχει η Λάρισα. Είδατε φέτος στα εκτός παιχνίδια τι κόσμο είχε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Επομένως, αυτό σημαίνει πολλά για έναν επενδυτή. Έχει ένα καλό μαγαζί για να επενδύσει η Λάρισα. Εκτός την ιστορία της, έχει πολλά. Καταλάβατε.
0: Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος επενδυτής. Εσύ τι του προτείνετε, να κοιτάξει καταρχήν τα ταλέντα του νομού ακριβώς για να στελεχώσουν?
1: Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις ακαδημίες. Πολύ σοβαρή δουλειά να γίνουν εκεί. Να μην φύγουν τα νέα τα παιδιά σε άλλες πόλεις. Να γίνει μια ομάδα πολύ καλή και σιγά σιγά να μπουν και τα νέα τα παιδιά, αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και να εξελιχθούν.
0: Είστε πρόεδρος των προπονητών της Λάρισας.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν ταλέντα στο νομό που δεν αξιοποιήθηκαν σε άλλες τεχνικές ομάδες?
1: Ναι, πιστεύω, εντάξει, φύγαν τα παιδιά. Δεν είναι κάποιο ταλέντο που θα μπορούσε να μείνει, θα μπορούσε να παίξει. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Τσουλούλης, ο Σωτήρης, δεν ήταν Λάρισα ο παιδί. Δεν έπαιζε στη Λάρισα. Έφυγε μετά, πήγε σε τόσες ομάδες και ακόμα παίζει Αλφα Εθνική.
0: Εγώ αναφέρομαι σε ταλέντα τα οποία η Λάρισα δεν τα πήρε κοντά της. Υπήρχαν. Επειδή δεν τα κάλεσε η Λάρισα να στελεχώσουν την ομάδα της.
1: Δηλαδή αυτό, ή γιατί τα παιδιά θέλανε να πάνε να εξελιχθούν καλύτερα σε μια πιο μεγάλη ακαδημία. Φαντάζομαι πολλοί γονείς το κάνουν αυτό.
0: Αυτή την περίοδο που διανύουμε, υπάρχουν νέοι με ταλέντο, παιδιά με ταλέντο στις αεραστεχνικές ομάδες του νομού?
1: Πάντα υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να μπουν σε μια μεγάλη ομάδα όλα μαζί τα ταλέντα. Αυτό ξέρετε.
0: Όχι.
1: Θέλει υπομονή και δουλειά πολύ και σταδιακά. Αυτό όμως σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει να επανδρωθεί με καλούς παίχτες για να κάνει πρωταθλητισμό πάλι. Όποιος και να είναι αυτός που θα αναλάβει, θα πρέπει να βασιστεί σε αυτό το κομμάτι. Να κάνει πρωταθλητισμό με μια πολύ καλή οργάνωση, με καλούς παίχτες και σιγά σιγά να μπουν και τα ταλέντα της πόλης στην ομάδα.
0: Καταλαβαίνω ότι ανάμεσα στους καλούς εννοείται και τα ταλέντα που υπάρχουν στις αεραστεχνικές ομάδες της Λάρισας και αυτή την εποχή.
1: Επομένως, κάποια από αυτά θα μπορούσε να γίνει μια αξιολόγηση από το προπονητικό team και να εξελιχθούν και να πάνε, γιατί όχι, στη μεγάλη ομάδα.
0: Άρα μου απαντάτε καταφατικά ότι υπάρχουν και αυτή την περίοδο ταλέντα.
1: Σίγουρα πάντα υπάρχουν. Ναι, ταλέντα που θα μπορούσαν, φαντάζομαι, να παίξουν. Δεν ξέρω προσωπικά, αλλά πάντα υπάρχουν. Που θέλουν δουλειά. Έτσι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα παιδί που θα έρθει από το αεραστεχνικό να παίξει βασικό στη μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλάζει επίπεδο, αλλάζει πολλά. Θέλει το χρόνο για να φτάσει στη σημείο να παίξει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Γύρω σας ο κόσμος της Λάρισας, οι κάτοικοι της πόλης και των χωριών, αυτοί που πάντα υποστήριζαν την ομάδα και όπως είπατε και εσείς και το είδαμε φέτος και μας εντυπωσίασε, ακόμα και στα εκτός έδρας παιχνίδια, πήγαν χιλιάδες Λαρισαίοι δίπλα στην ομάδα. Τι λέει ο κόσμος δίπλα σας?
1: Περιμένει ο κόσμος, φαντάζομαι, να δει τι θα γίνει η επόμενη μέρα. Εντάξει, τι να πει. Φαντάζομαι περιμένει τις εξελίξεις. Θέλει την ομάδα να πρωταγωνιστεί. Ο λαρισαϊκός κόσμος, ο φίλος του κόσμου Λάρισας, αυτό θέλει. Όπου και να παίζει η ομάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί. Και να έχει μόνο σαν στόχο την άνοδο. Δεν μπορεί η Λάρισα να αλλιώς να επιβιώσει. Μόνο την άνοδο. Και η ομάδα η οποία κακά τα ψέματα πρέπει να ανήκει στη Super League 1. Από όλα τα επίπεδα. Έχει γήπεδο, έχει κόσμο, έχει όλο το πακέτο.
0: Αρκεί να γίνουν σωστές επιλογές, έτσι.
1: Προφανώς, εννοείται.
0: Ακριβώς. Πριν σας ευχαριστήσω και σας καλημερίσω, θέλω να σας ανεπογράψουμε τη συζήτησή μας, παρακαλώ. Με την κατάσταση εκεί του τοπικού ποδοσφαίρου, του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου στο νομό της Λάρισας. Είχαμε μιλήσει πρόσφατα για τα προβλήματα που έχετε. Τώρα πώς είναι τα πράγματα?
1: Πάντα υπάρχουν προβλήματα, πάντα τα προβλήματα προσπαθούμε να τα λύσουμε. Ειδικά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, οι παράγοντες και αυτοί ματώνουν, τα έσοδα είναι μηδαμινά, τα έξοδα πολλά και είναι το δύσκολο.
0: Έχετε πολύ παράπονο ομάδες. Ότι, κοιτάξτε, προημερών ομάδες της πρώτης κατηγορίας ζήτησαν αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Εσείς που τα ακούτε και τα βλέπετε όλα αυτά, τι λέτε? Λέτε ότι να ξέρετε τι προβλήματα έχουμε εμείς επιβίωσης, ζητάτε αναδιάρθρωση?
2: ανάρθρωση. Τι τους απαντάτε εσείς?
1: Το λέτε για την αναδιάρθρωση Super League 1.
2: Ναι, ακριβώς. Όταν μάθατε για την αναδιάρθρωση, εσείς τι είπατε στον ίδιο τον εαυτό σας και σε άλλους? Ότι εμείς έχουμε ζωτικά προβλήματα και αυτοί ζητούν αυτό, αναδιάρθρωση.
1: Κοιτάξτε, καμιά σχέση. Το ένα έχει να κάνει με το πόσο, κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να στηρίξει 16 ομάδες. Εφόσον αποδειγμένα μπορεί να στηρίξει, γιατί να μην γίνει? Αλλά να γίνει σε χρόνο που θα πρέπει να ετοιμαστούν οι ομάδες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, φαντάζομαι. Αν είναι για το καλό του ποδοσφαίρου, ας γίνει.
2: Εννοώ ότι το αριστεχνό ποδόσφαιρο έχει ζωτικά προβλήματα.
1: Το ποδόσφαιρο έχει τα δικά του προβλήματα, προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από τις δυσκολίες, με το μεράκι κάποιων παραγόντων και με τη διάθεση των αεραστεχνικών ποδοσφαιριστών που δίνουν την ψυχή τους γιατί αγαπούν αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με πληρότητες που αγγίζουν το 100% σε λιμάνια, κτέλ και αεροδρόμοι, ολοκληρώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομών για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής για νησιωτικούς προορισμούς. Επιποδόσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Σε ισχύ ως τη 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Για το κυνήγι των ονείρων και την εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο, έπρεπε να γράψουν σήμερα οι μαθητές στο Νεπάλ στο μάθημα των νέων ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων. Σαφή και βατά τα θέματα, λέει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Ουκρανικά πλήγματα με ντρόουν στο ρωσικό λιμάνι Ταγκαρό και σε αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, 2 οι τραυματίες. Μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε χθες αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Εντολή εκένωση 7 χωριών στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεύθεροι πόρους μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους. Και ο καιρός έθριος, πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Κεντρική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ακούτε Ερασπορ.
5: Και την εκπομπή Doom Spirocall με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Η Λάρισα που επιχειρεί να ξανασταθεί στα πόδια της ήταν λοιπόν μία από τις ομάδες που υπέβαλαν το αίτημα υπέρ της αύξησης των ομάδων της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος της Super League 1. Εισέπραξαν το όχι λοιπόν στο αίτημα της αναδιάρθρωσης. Είπαμε ήδη στην αρχή της εκπομπής πολλά, θα πούμε τώρα ακόμη περισσότερα. Και θα πούμε ακόμη περισσότερο γιατί το αίτημα της αναδιάρθρωσης συνεπάγεται και νομική διαδικασία. Ο Λάκης Σημεφορίδης, πρώην ποδοσφαιριστής και δικηγόρος, άλλοτε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβοβαίνων Ποδοσφαιριστών, θυμίζω, και αυτό έχει μια δική του ξεχωριστή σημασία, ενεργοποιημένος και σε άλλες οργανικές διοικητικές θέσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Προσδοκώ, όπως πάντα, από αυτόν ουσιαστική άποψη.
6: Κύριε Σημεφορίδη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει και στο παρελθόν από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από την ERASPOR, και γνωρίζω πολύ καλά από την εποχή που ήσασταν πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβοβαίνων Ποδοσφαιριστών, και όχι μόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί, ας το πούμε έτσι. Αναδιάρθρωση λοιπόν, το επαναλαμβάνω, με άκουσαν πριν και οι ακροατές εκπομπής, επαναφέρω και σε εσάς την πρόσφατη ούτως ή άλλως πληροφόρηση, όχι στην πρόταση μερίδας ομάδων για αναδιάρθρωση του Super League. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, τον Αστέρα και τον Πανετολικό, τη Λάρισα, Πανσεραϊκό, υπέρ της αύξησης των ομάδων, θυμίζω, στα 16 ψήφισαν και ο Λεβεδιακός και η ΕΠΟ. Και το είπα και πριν και το θέτω υπό την κρίση σας, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ από εκεί τη συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του ίδιου θέματος από εσάς, ότι το κίνητρο ήταν και πάλι, είχε έναυσμα το στενό συμφέρον κάποιων ομάδων. Και όπως είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, ονειρεύομαι, γιατί περί όνειρου πρόκειται στην Ελλάδα που ζούμε, κάποια στιγμή, σε κάποια χρονική περίοδο, να συμπλέψουν όλες, το λέω γιατί τη φορά όλες οι ομάδες της κατηγορίας, και να προτείνουν αναδιάρθρωση με κοινό στόχο την αύξηση του συναγωνισμού. Ονειρεύομαι.
7: Λοιπόν, το θέμα είναι ιδιαίτερο. Μάλιστα, πρόσφατα έδωσα και μία συνέντευξη για αυτό το ζήτημα τηλεοπτικά, εννοώ, και αναφέρθηκα με λεπτομέρειες, γιατί στη χώρα μας κάθε θέμα το εξετάζουμε μέσα από μία μικρή οπτική γωνία, χωρίς να διαφερόμαστε για την γενικότερη, την ευρύτερη εικόνα που έχει σχέση με ένα θέμα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το νομικό σκέλος, το οποίο πολλοί αγνοούν, οι περισσότεροι μάλλον αγνοούν, και το άλλο σκέλος είναι το ουσιαστικό μέρος αυτής της υπόθεσης. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα από το νομικό σκέλος, διότι από εκεί πρέπει να ξεκινάει κάποιος που επιδιώκει να κάνει μια αναδιάρθρωση, η οποία, όπως αποδεικνύεται και με τον τρόπο που πήγαινε να γίνει, ήταν εκ του νόμου και του κανονισμού παράτυπη.
6: Παράτυπη.
7: Τι θέλω να πω.
6: Ναι.
7: Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη τόσο στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, όσο και σε κάθε άλλο κανονισμό που έχει σχέση με την διεξαγωγή ενός πρωταθλήματος του συγκεκριμένου, του Super League 1, γιατί οποιαδήποτε απόφαση αφορά αναδιάρθρωση, με ρητή πρόβλεψη προβλέπει το εξής, ότι εάν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, αυτή δεν μπορεί να ισχύσει για την λήξασα περίοδο, αλλά για την επόμενη από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως περίοδο. Εάν λοιπόν οδηγούμασταν σε μια τέτοια απόφαση, το λιγότερο θα είχαν παρανομήσει σε εισαγωγικά όλοι αυτοί που θα αποφάσιζαν κάτι τέτοιο.
6: Αν είχαμε προχωρήσει σε μια απόφαση για αναδιάρθρωση από αυτήν την περίοδο, έτσι.
7: Αυτή την περίοδο.
6: Ναι, ναι.
7: Διότι κατά το ουσιαστικό μέρος και εγώ προσωπικά ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου θα ήθελα να δω και τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό να είναι στην Α-Εθνική, στην Super League 1, στην Α-Εθνική κατηγορία την παλιά. Όμως πρωτίστως πρέπει να ξεκινάμε, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα σωστό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα, από το τι προβλέπουν την παρούσα χρονική στιγμή οι νόμοι. Ξεκινάμε λοιπόν ότι το κράτος μέσα από τον αθλητικό νόμο εκχωρεί το δικαίωμα της διοργάνωσης, την αρμοδιότητα της διοργάνωσης πρωταθλημάτων στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ακολούθως με την πλευρά της Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκχωρεί αυτό σε εισαγωγικά το δικαίωμά της στους συνεταιρισμούς, τον συνεταιρισμό της Super League 1 και της Super League 2, και τους υποχρεώνει να οργανώσουν αυτά τα πρωταθλήματα έχοντας την αξιοδότηση, την άδεια από την ΕΠΟ, όμως πληρώντας πάντοτε το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ. Ότι ο ΚΑΠ προβλέπει κάτι σχετικό, αλλά δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση ότι μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια αναδιάρθρωση μπορεί να ισχύσει από τώρα. Θα μπορούσε να ισχύσει, αν λαμβάνανε μια τέτοια απόφαση, από του χρόνου. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Άρα τελειώνουμε με αυτό το καθαρά νομικό ζήτημα. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για το πώς νομοθετούν ή συντάσσουν κανονιστικές πράξεις, για να το καταλάβει και ο κόσμος που πιθανόν ακούει αυτή τη στιγμή. Εννοώ ότι οι συντάκτες των κανονισμών, επειδή ακριβώς ή δεν γνωρίζουν ή εν πάση περιπτώσει ασχολούνται έτσι με τα θέματα αυτά, ασχολούμενοι πιάνοντας εξαπαλώνων ήχο, δηλαδή χωρίς να μπαίνουν σε ουσιαστικά ζητήματα που θα τους βοηθούσαν όπως μια τέτοια περίπτωση να λύσουν το πρόβλημα. Και σας το λέω νομοτεχνικά, πως αλλιώς μέλος και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού. Θα μπορούσαν λοιπόν σε αυτές τις διατάξεις που έχει ο ΚΑΠ να εισάγουν μια εξαίρεση που να λέει, παραδείγματος χάρη, και σας το λέω ως διατύπωση, ότι η απόφαση που λαμβάνεται για αναδιάρθρωση ισχύει για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατ' εξαίρεση, εδώ πάμε στην διάταξη πώς θα μπορούσαν να τη διατυπώσουν και εκεί να στηριχθούν νομικά τουλάχιστον για να πάρουν απόφαση αναδιάρθρωση. Κατ' εξαίρεση λοιπόν και σε περιπτώσεις που επιβάλλεται για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους, μπορεί η διάταξη αυτή ότι ισχύει από την επόμενη περίοδο να παρακαυθεί και να ισχύσει από τη λήξασα περίοδο όταν υποβληθεί θερυπήν ένα αίτημα από τουλάχιστον 10 ομάδες ή το μισό ή το σύνολο, λέω, σκέψεις των ομάδων που απαρτίζουν τη Super League 1, και η απόφαση αυτή θα ψηφιστεί από τα 3/4 των ψηφιζόντων.
6: Κάτι το οποίο απουσιάζει αυτή τη στιγμή ως...
7: Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη.
6: Μάλιστα.
7: Εάν υπήρχε λοιπόν, για να νομιμοποιηθεί η απόφαση, μιλάω έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάμε τώρα. Αφήνουμε λίγο το ουσιαστικό μέρος. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια πρόβλεψη. Αν υπήρχε λοιπόν η εισαγωγή αυτής της εξαιρέσεως, η πρόβλεψη αυτή θα μπορούσε να έχει γίνει και θα ήταν και νομότυπη. Δεν θα μπορούσε κανένας να πει τίποτα, διότι θα ερχόταν λοιπόν, θα υπήρχε μια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, αιτιολογική έκθεση, η οποία θα έλεγε ότι κατά τη χρονική περίοδο, την αγωνιστική 26-27, Και παρά την πρόβλεψη, την συγκεκριμένη ότι δεν θα μπορεί να ζει, ισχύει η διάταξη, αυξάνονται οι ομάδες από 14 σε 16, διότι προκύπτουν αυτοί ένα, δύο, τρεις σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι, υπάρχει η πλειοψηφία, έχει ψηφιστεί και αυτό βεβαίως τι θα έκανε, θα νομιμοποιούσε την απόφαση όχι μόνο έναντι της ίδιας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που κατά βάση οι κανονισμοί της ισχύουν, αλλά και του ίδιου του νόμου. Εκεί λοιπόν θα είχαμε μια καθόλου νομότυπη απόφαση, η οποία θα τους βοηθούσε να κάνουν μια αναδιάρθρωση και να ισχύει από τώρα.
6: Τα νομικά επιτελεία των ομάδων, γιατί κάθε ομάδα έχει νομικό επιτελείο, νομικό σύμβουλο και όχι μόνο. Δεν τα γνώριζαν όλα αυτά?
7: Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχω κάνει πολλές προτάσεις.
6: Όχι, αυτό που λέω είναι κέριο ερώτημα.
7: Ναι, σας λέω ότι λοιπόν δεν θέλω να πω αν είναι ή δεν είναι. Απλά ίσως είναι, δεν ξέρουν τόσο καλά το αντικείμενο, λέω εγώ, ώστε να προβλέψουν, γιατί λειτουργεί μια συντεχνιακή, θα την έλεγα, νομική σκέψη που δεν τους επιτρέψει πολλές φορές να δούνε πώς μπορούν ακόμα και τέτοιου είδους περιπτώσεις να αντιμετωπίσουν νομικά μέσα από μια νομοθετική κανονιστική πρόβλεψη. Δεν το ξέρουν. Έχω διαπιστώσει άπειρα λάθη και στους νόμους, στους κανονισμούς. Άπειρα λάθη.
6: Κύριε Σπανφορδί, χαμογελώ με νόημα, γιατί η παράβαση των νόμων είναι αγαπημένο εγχώριο άθλημα σε όλες τις εποχές.
7: Ναι, είναι, γιατί όμως? Γιατί πάντοτε υπάρχουν κενά. Mm-hmm. Δεν υπάρχει η λεπτομερής πρόβλεψη όπου δεν θα οδηγεί σε ερμηνεία αλλά σε εφαρμογή. Κοιτάξτε, δηλαδή υπάρχουν δύο έννοιες. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει στον νομικό κόσμο και εμένα προσωπικά, ακόμα και στον ποδοσφαιρικό κόσμο, είναι να έχουμε την εφαρμογή. Η εφαρμογή μιας διάταξης προϋποθέτει συγκεκριμενοποίηση της διάταξης χωρίς αμφιβολίες και ερωτηματικά. Όταν υπάρχουν, ζητήματα μη συγκεκριμενοποίησης, μη συγκεκριμένης πρόβλεψης είτε κανονισμού ούτε νόμου, που καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι το δικαστήριο, η επιτροπή, η οποιαδήποτε επιτροπή επιληφθεί, θα πρέπει στην ουσία να καταλήξει όχι σε εφαρμογή, αλλά σε ερμηνεία της εφαρμογής. Καταλάβατε?
6: Βεβαίως.
7: Και αυτό συμβαίνει και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί η ερμηνεία είναι κάτι παρακινδυνευμένο. Η ερμηνεία που οδηγεί στο ότι μπορεί για το ίδιο γεγονός, για την ίδια παράβαση, μία ομάδα να τιμωρηθεί και μία άλλη να μην τιμωρηθεί.
6: Αναφέρεστε σε ερμηνεία. Αυτή είναι υποκειμενική θεώρηση. Εδώ όμως θα έπρεπε να υπάρχει και υπάρχει το γράμμα του νόμου, ε?
7: Το γράμμα του νόμου είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Απλά το ζήτημα ποιο είναι? Γιατί λέμε υπάρχει μία γενική αρχή. Ακόμα και στο ποινικό δίκαιο που λέει ότι ο δικαστής καταρχήν πρέπει να είναι εξυπνότερος και από τον νόμο. Και ότι τη δικαιοσύνη τη συντηρεί, την κρατά ζωντανή το πνεύμα και όχι το γράμμα του νόμου. Εδώ όμως είναι δύο βασικές αρχές για μένα. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Επειδή ακριβώς έχουμε ευαίσθητους τομείς όπως είναι το ποδόσφαιρο, ένα κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο τεράστιο που παράγει τεράστια ποσά, είναι ένα τεράστιο εμπορικό γεγονός πέρα από αθλητικό, όπου διακυβεύονται απίστευτα πράγματα, πρέπει να είναι ανάλογες οι προβλέψεις νόμων και κανονισμών, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και να μην δημιουργούνται προβλήματα.
6: Αυτό ισχύει στην εγχώρια πραγματικότητα?
7: Ισχύει στην εγχώρια πραγματικότητα, γιατί? Διότι επαναλαμβάνω, ξεκινώντας ακόμα και με το νομοθετικό πλαίσιο, τις μη συγκεκριμένες προβλέψεις ή τα κενά που υπάρχουν, πηγαίνοντας ακολούθως στις κανονιστικές πράξεις, δηλαδή τους κανονισμούς της ΕΠΟ, τα καταστατικά της Super League 1, τα καταστατικά της ΕΠΟ κτλ. Τα κενά που υπάρχουν ή αν θέλετε οι μη υπάρχουσες προβλέψεις οδηγούν σε γεγονότα όπως αυτό το οποίο έγινε, που κατέληξε πού? Στο ότι πήραν μια απόφαση τελικά αρνητική. Αν το πηγαίνανε στο καθαρά νομικό κομμάτι, είναι απολύτως βέβαιο ότι το κόμμα έπρεπε να απορριφθεί το αίτημα, δεν το συζητάμε.
6: Για να είναι θετική απάντηση, έπρεπε να παραβούν τον νόμο, πολύ απλά, για να μας καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν.
7: Όχι, μα είναι δεδομένο ότι αυτό θα κάνανε. Και ναι, αυτό ξέρετε, θα δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο για το μέλλον.
6: Ακριβώς.
7: Διότι θα ερχόταν μετά από δύο χρόνια, λέμε παράδειγμα, κάποιοι και μας έλεγαν καλά, συγγνώμη, τότε δεν αποφασίσαμε. Άρα ας κάνουμε τις ομάδες από 16-18.
6: Ποιο είναι το σχόλιο σας για όλα αυτά?
7: Ορίστε.
6: Ποιο είναι το σχόλιο σας για όλα αυτά ως Έλληνας πολίτης?
7: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα σχολείου ότι κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και πιο επιμελείς θα το πω σε εισαγωγικά, στο πώς διατυπώνουμε κανονισμούς, νόμους, διατάξεις νόμων, ώστε ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη μέσω της εισαγωγής διατάξεων εξαιρέσεως, γιατί εκεί είναι ο σωστός νόμος, να προβλέπει την εξαίρεση, την οποία θα βάζει προϋποθέσεις μεν, αλλά θα μπορεί ως εξαίρεση να λύσει τα προβλήματα. Διότι και εγώ θα ήθελα, Θερυπίν, ένα πρωτάθλημα να έχει τη Λάρισα, να έχει τον Πανσεραϊκό, θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά είμαι πρώτα-πρώτα ως πολίτης που πιστεύει στον νόμο και πρέπει να τηρείται ο νόμος, και ως άνθρωπος του νομικού κόσμου αυτού, ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τηρούμε τους κανονισμούς, τον αθλητικό νόμο, τις διατάξεις, τον ΚΑΠ, τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, τον πειθαρχικό κώδικα. Πρέπει να τις τηρούμε. Αλλιώς θα υπάρχει ένα χάος.
6: Όλα αυτά δεν μπορείτε να με πείσετε ότι δεν τα γνωρίζουν αυτά που ακούμε από εσάς. Είστε παλιός πολύπειρος ποδοσφαιριστής, είστε και νομικός, ότι δεν τα γνωρίζουν τα νομικά επιτελεία των ομάδων. Είναι αδύνατο να μην τα γνωρίζουν.
7: Κοιτάξτε να δείτε, τα νομικά επιτελεία των ομάδων, όπως ξέρετε, όταν υπάρχει μία σχέση συνεργασίας, ακόμα και πολλοί συνάδελφοι νομικοί πιέζονται, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη εισαγωγικά, πιέζονται με κάποιο τρόπο. Εγώ ήμουν πάντοτε και ως άνθρωπος νομικός, είμαι ένα ελεύθερο πνεύμα, δεν μπορεί να με επηρεάσει κανένας. Λέω πάντοτε ότι είμαι μόνο ο εαυτός μου και ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός στον οποίο πιστεύω, έτσι.
6: Κύριε Σπανφορίδη, πιέζονται και γνέφουν καταφατικά για να παραβούν τον νόμο?
7: Ναι, πολλές φορές ναι. Κακά τα ψέματα δέχονται και συνάδελφοι ακόμη, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, ότι μπορεί να έχουν μια διαφορετική νομική σκέψη, αλλά η σχέση συνεργασίας, η σχέση που έχουν, η επαγγελματική σχέση με κάποια ομάδα τους οδηγεί, αν θέλετε, να κλείσουν τα μάτια ή, εν πάση περιπτώσει, να μην επιδιώξουν να γίνει κάτι το οποίο οι ίδιοι νομικοί μπορεί να το πιστεύουν κιόλας.
6: Όλα όσα μας λέτε έχουν τη δική τους τραγικότητα, το λέω και το εννοώ. Ας μιλήσουμε, παρακαλώ, μπορεί να υπογράψουμε τη συζήτησή μας έτσι, με το αγωνιστικό κριτήριο της αναδιάρθρωσης. Το γεγονός ότι δεν πέρασε η πρόταση από το ΔΣ λοιπόν, της Λίγκα, σημαίνει ότι η Super League, το παραλαμβάνω για όσους μας ακούν, θα έχει και τη νέα αγωνιστική περίοδο 14 ομάδες. Πανσεραϊκός και Λάρισα υποβιβάστηκαν οριστικά και τη θέση τους πήραν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Αυτό το οποίο είπα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι ονειρεύομαι και το λέω και το εννοώ, και επιχείρημά μου είναι και αυτά που είπατε πριν εσείς, ότι συνιστά όνειρο κάτι τέτοιο. Όλες οι ομάδες, τονίζω όλες οι ομάδες της κατηγορίας, να υποβάλουν πρόταση αναδιάρθρωσης με κριτήριο την αύξηση του συναγωνισμού, τη βελτίωση των αγωνιστικών ρυθμών, να το πούμε έτσι.
7: Μπορεί να γίνει, κοιτάξτε να δείτε πώς πρέπει να γίνει. Όταν οι προτάσεις, οι οποίες πρέπει να πέσουν ένα τραπέζι συζήτησης και, εν πάση περιπτώσει, ψήφισης ή μη, πρέπει να είναι απόλυτα εμπεριστατωμένες, ώστε αυτός που έχεις απέναντί σου, ο οποίος μπορεί να έχει πιθανές αντιρρήσεις, να πιστεί για το δίκαιο του αιτήματος και το λογικό και το νόμιμο του αιτήματος. Εάν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, είναι προφανώς δεν θα τον πείσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εάν υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συντάξουν, να κάνουν μια πρόβλεψη από τώρα για κάτι που μπορεί, ας πούμε, ακόμη να ισχύσει, να μην ισχύσει την επόμενη, να ισχύσει την επόμενη χρονιά, αλλά να πάρουν μια απόφαση τροποποίηση των σχετικών διατάξεων που αναφέρονται στο θέμα της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών, ακόμη και κάτι πολύ περισσότερο, μπορεί να μην είναι αναδιάρθρωση, αλλά να υπάρχει μια πρόβλεψη, έστω και με τη μορφή της εξαιρέσεως, ώστε αυτό το πράγμα, γιατί όλα τα πράγματα στη σημερινή πραγματικότητα διαφοροποιούνται, τροποποιούνται με την πάροδο του χρόνου. Άρα πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος, να προβλέψεις μάλλον ότι μπορεί να συμβεί κάτι στο μέλλον, το οποίο θα πρέπει από την πλευρά μου να το έχω προβλέψει και εγώ μέσα από τις κανονιστικές πράξεις και τους νόμους, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να μην χρειαστεί να τρέχω την τελευταία στιγμή, όπως τώρα, να κάνουμε μια γενική συνέλευση, να μπει ένα ζήτημα, να απορριφθεί, οι μισές ομάδες να πάνε από εδώ, οι άλλες μισές να πάνε από εκεί, να πάει η ΕΠΟ, να γίνονται σχόλια. Καταλαβαίνετε.
6: Δηλαδή, βεβαίως, και εν γνώση μου να παρακάμπτω το νόμο.
7: Μα συγγνώμη, εκεί καταλήγει το πράγμα. Όταν όμως το έχεις ξεκαθαρισμένο και το γνωρίζουν εκ των προτέρων, γιατί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το οικονομικό ή το αγωνιστικό. Πρέπει στην χώρα μας, που είναι μικρή, που είναι ιδιόμορφη και σαν χώρα, να πάρουμε και άλλα ζητήματα υπόψη μας. Τα γεωγραφικά κριτήρια που τα ξεχνάνε πάρα πολύ. Να πάρουμε τα πληθυσμιακά κριτήρια. Είναι στοιχεία τα οποία οι περισσότεροι τα αγνοούν, διότι περιορίζονται σε κάποιες νομικές ή, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικές σκέψεις, που όμως εκφεύγουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και τη σύγχρονη όχι μόνο αθλητική ή ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αλλά και τη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.
6: Έχετε
7: και
6: απόλυτο δίκιο και είπατε περιορίζονται στο ίδιο όφελος. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
7: Μα εννοείται ότι υπάρχει αυτός. Εγώ δεν έχω αντιρρήσεις για το κάποιος δεν επιδιώκει το ίδιο όφελος, να το επιδιώκει. Αυτός όμως που έχει το μαχαίρι, και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ας πούμε η Ομοσπονδία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, θα πρέπει να προκαθορίσει σε αυτόν που έχει την όποια επιδίωξη και καλά κάνει, να έχει προκαθορίσει τους κανόνες στους οποίους αυτός που θέλει επιδιώκει κάτι να προσαρμοστεί, να τους στηρίσει.
6: Και, αυτό είναι και το να έχει προκαθορίσει τη νομική διαδικασία πολύ απλά.
7: Ακριβώς, να την προκαθορίσει ώστε αυτός που ενδιαφέρεται είτε να κάνει αναδιάρθρωση είτε να πετύχει κάτι άλλο, να γνωρίζει ότι αυτό είναι το καθεστώς, αυτό είναι το στάτους και πρέπει να προσαρμοστώ εκεί. Αυτό δεν είναι ευθύνη όμως αυτού που επιδιώκει, αλλά αυτού που παίρνει τις αποφάσεις.
6: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά.
5: Η παρουσία του Λάκη Σιμεφορίδη δεν ήταν μόνο συμμετοχή, ήταν παρέμβαση. Δικηγόρος και άλλοτε ποδοσφαιριστής, λοιπόν, πολύπειρος ποδοσφαιριστής. Μας ενδιέφερε σήμερα περισσότερο ο νομικός. Ο Λάκης Σιμεφορίδης, λοιπόν, τόνισε πως ήταν παράτυπη νομική διαδικασία το αίτημα αναδιάρθρωσης. Παράτυπη νομική διαδικασία. Κοινώς, δουλειές του ποδαριού. Εμείς αύριο Κυριακή θα είμαστε και πάλι μαζί λίγο μετά τις 11. Ευχαριστώ τον Τάσο Σελεμέζη που ήρθε στον ήχο. Από τον Σπύρο Τσάμι, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στην Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης στον τελικό του Champions League. Οι Γάλλοι αναζητούν τη δεύτερη διαδοχική κατάκτηση, ενώ οι Άγγλοι το πρώτο τους κύπελο πρωταθλητριών. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 7 και το μάτς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή τους, το απόψινο παιχνίδι ο Λουίς Ενρίκε. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία. Πηγή έμπνευσης ο Λουίς Ενρίκε, δήλωσε ο προπονητής της Arsenal Μικέλ Αρτέτα. Ο Μίλτος με κορυφαία επίδοση και ο Μανόλο με εντυπωσιακές πτήσεις έκλεψαν την παράσταση στην Κύπρο. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές meeting της Λεμεσού πέταξε στα 8.49, ανεβάζοντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε με το 8.46 της Κίνας. Μετά τον αγώνα, ο Τεντόγλου δήλωσε χαρακτηριστικά πως αισθάνεται σε πολύ καλή κατάσταση και ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερή του, τονίζοντας πως είναι ήδη από την Κίνα, είχε δείξει τις δυνατότητές του. Παράλληλα, ανέφερε ότι σκοπεύει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και στο Diamond League της Ρώμης, όπου αναμένεται να δοκιμαστεί απέναντι σε ακόμη ισχυρότερο ανταγωνισμό. Στο ίδιο meeting, ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε με άνεση τα 6 μέτρα και στη συνέχεια δοκίμασε στα 6-15, αλλά δεν μπόρεσε να υπερβεί, ευχαριστώντας τον κόσμο που συνεχώς τον εμψύχωνε στις προσπάθειές του. Πρωταθλητής αναδείχθηκε στο handball ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε με 31-27 της ΑΕΚ στην έδρα της, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών της handball premier, κατακτώντας τον τίτλο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο βρέθηκαν σήμερα οι ιδιοκτήτες της ΚΑΟ Ολυμπιακός, Σοφία Αγγελόπουλη και Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Κώστας Παπανικολαίου και ο Τόμας Βόκαπ με το κύπελο της EuroLeague, όπου τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα, μιλώντας σε επιθετικό ύφος για τις πρόσφατες δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού. Μία νίκη μακριά από τους τελικούς της Greek Basketball League βρίσκονται οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που νίκησαν στον πρώτο αγώνα της σειράς τους την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στην Πηλαία, στις 3:10 στα Ανολιώσια και στις 5:15 τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου τόνισε σε δηλώσεις του σε ρουμανικό μέσο ότι έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ με αφορμή το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας. Αποχαιρέτησε τον Άρη με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Αθανασιάδης, που θα συνεχίσει πιθανότητα την καριέρα του στον Ηρακλή. Επιστρέφει στον Όφιο 33χρονος μέσος Ανδρέας Μπουχαλάκης, καθώς συμφώνησε με την διοίκηση της ομάδας για διετές συμβόλαιο, παρελθόν από τον Όφιο Λέβαν Σεγγέλια. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα παραμείνει στη τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του για 2 ακόμη χρόνια. Η Βουλιαγμένη ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών με σκορ 11-9 στον Λεμό. Το Game 3 είναι προγραμματισμένο την Κυριακή στις 7:30 στο Παπαστράτιο, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νικές. Ο τρίτος τελικός της Water Polo League ανδρών διεξάγεται το απόγευμα στις 5 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, έχοντας ήδη προβάδισμα 2-0 στη σειρά. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα Ποσειδόνια Tour 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική φετινή της πορεία στο Ρολάν Καρός έχει απόψε η Μαρία Σάκαρη, η οποία αντιμετωπίζει την Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114, για τον τρίτο γύρο του θεσμού. Ο Ματίας Αλμέιδα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Μοντερέι και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του. Στο EuroCup θα συνεχίσει να αγωνίζεται η γαλλική Μπουργκ και έτσι ανοίγει μια θέση για την EuroLeague της νέας σεζόν. Κυπέλλουχος Κύπρου αναδείχθηκε η Πάφος, η οποία νίκησε με 2-0 τον Απόλλωνα Λεμεσού στον τελικό, κατακτώντας τον τρίτο τίτλο της ιστορίας της. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την πολύ μεγάλη ένταση που υπήρξε λίγο πριν από το φινάλε. Ανακοίνωσε τον Άντονι Γκόρντον για 5 χρόνια η Μπαρτσελόνα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί εκπομπή Πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Κασνέτση και τον Δημήτρη Λιαρκόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπορ 101,8. Πριν τη Σέντρα, εκπομπή μας θα πάμε μέχρι τις 2 με Δημήτρη Λιαρκόβα και Λεωνίδα Καζνέτσι. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα.
1: Καλή, καλοκαιρινός εσύ.
2: Ναι, χθες πιο σένιο, σήμερα.
1: Καλή του καλοκαιριού.
2: Ναι.
1: Και εγώ βλέποντας το θέμα σου στο Sport για τελικού Champions League, δεν γινόταν να βάλω μπλούζα Ρεάλ.
2: Έτσι. Ναι, είναι η δική σου παύλα δική της διοργάνωση. Ναι.
1: Οπότε δεν γίνεται να μην έρθω με αυτή την μπλούζα.
2: Έπρεπε να το γράψω στα στατιστικά. Λείπει η Ρεάλ. Τώρα τι τελικό.
1: Σήμερα λες, ναι,
2: τι τελικό της Champions League.
1: Στα bullet points εκεί πρέπει να προσθέσεις και αυτό.
2: Ναι, χωρίς τη Βασίλισσα.
1: Δεύτερη σειρά χρονιά χάλια.
2: Είναι ένα θέμα. Εντάξει. Εντάξει.
1: Το πάρει παρή, θα το κάνει όπως η Ρεάλ. Αυτό με ενοχλεί. Ας το πάρει Άρσεναλ για πρώτη φορά.
2: Κοίτα, η Ρεάλ έχει κάνει τα 5 διαδοχικά, έτσι, για να μπούμε κατευθείαν.
1: Ναι,
2: έτσι, με φόρα. Επίσης, έχει κάνει τα 3 διαδοχικά 2016 με 2018.
1: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε, λοιπόν, τη Ρεάλ, η οποία παίζει στη δική της διοργάνωση και κάνει διάφορα κατά καιρούς, τελευταία φορά που ομάδα πανηγύρισε 2 σερί κατακτήσεις Champions League, αν εξαιρέσουμε τη Real, ήταν η Μίλαν του Αρίγκο Σάκη το 89 και το 90.
1: Ναι.
2: Αυτό. Από εκεί και μετά, εάν η Paris Saint-Germain καταφέρει.
1: Ήταν πρωταθλητριών τότε.
2: Ναι. Σωστά.
1: Με τη μορφή Champions League το έχει κάνει.
2: Από το 94 και μετά. Με μορφή Champions League μόνο η Real και μάλιστα 3. Όχι, ούτε καν 2. Οπότε έχει πάρει, δεν την ακουμπάει τη Real. Έχει ακόμα. Εάν λοιπόν η Paris Saint-Germain καταφέρει να σηκώσει το κύπελο με τα μεγάλα αυτιά, θα μπει σε ένα πολύ κλειστό γκρουπ ομάδων με διαδοχικές κατακτήσεις 8 συνολικά στο παρελθόν. Μία η Real

0: Της ΕΡΤ.
1: Υπάρχει και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός μέσα.
0: Σωστά. Και φυσικά παρουσίαση όλων των τελικών του 21ου αιώνα. Έτσι, μια σούμα. Τι έχουμε δει σε αυτούς τους 25 τελικούς, βρε αδερφέ?
1: Μένα μου άρεσαν πάρα πολύ στη Γλασκόβη το Real Leverkusen 2-1.
0: Εντάξει,
1: με τον γκολ του Ζιντάν.
0: Έχει σημειωθεί, ναι, ακριβώς. Και ένα γκολ αξέχαστο.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τελικός. Και το φυσικά, εντάξει, το Μίλαν Λίβερπουλ, το περιβόητο 3-3. Τι έκανε η Λίβερπουλ ή η Μίλαν τότε, φίλε?
0: Ναι, από το 3-0.
1: Αυτοκτονικές τάσεις είχε. Και είχε και ομαδάρα, έτσι.
0: Ομαδάρα και κοίτα να δεις. Επειδή έκανε ένα κολλάζ, έτσι, φτιάχνοντας τις φωτογραφίες μετά το θέμα με τους τελικούς του Champions League του 21ου αιώνα. Κράτησε 6 φωτογραφίες. Μία παρέα η οποία είναι αξέχαστη. Με Ζιζού, Ραούλ και τα λοιπά.
1: Μοριέδης, Φίγκο, Σολάρι, Ελγέρα, Ιέρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι από τον τελικό που ανέφερες, ναι, εκεί στη Γλασκόβη. Μία άλλη παρέα σπουδαία, η οποία το 2007 έτσι ξέπλυνε από το στόμα της την πίκρα που είχε γευθεί 2 χρόνια πριν στην Κωνσταντινούπολη, πανηγυρίζοντας στην Αθήνα το ευρωπαϊκό τίτλο, η Μίλαν. 2 τεράστιες προσωπικότητες, όπως βλέπεις. Άριεν Ρόμπεν και Κριστιάνο Ρονάλντο, μια κατηγορία μόνος του, με το ψαλιδάκι εκείνο. Μια άλλη παρέα, άμα δεις Μόντριτς και τα φιλαράκια του εκεί στα διαδοχικά της, στα σερί της Ρεάλ, και η παρή που κατέκτησε το πιο πρόσφατο μέχρι απόψε.
1: Αυτή εδώ με τον Μόντριτς και τα λοιπά στη Ρεάλ είναι που νίξει τη Λίβερπουλ 1-0 με τον γκολ του Βινίσιους. Είχε φύγει ο Κριστιάνο από εδώ.
0: Είναι που κέρδισε τη Λίβερπουλ. Τη Λίβερπουλ την είχε κερδίσει 3-1 στο Κίεβο.
1: Όχι, την ξανακέρδισε με Βινίσιους.
0: Α, μετά λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πρώτο τελευταίο πρέπει να είναι αυτό.
1: Ναι, είναι το πρώτο τελευταίο.
0: Το πρώτο τελευταίο μέχρι σήμερα.
1: Ναι, γιατί μετά το ξαναπήρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι το 22, 1-0 τη Λίβερπουλ στο Stade France στο Παρίσι.
1: Δεν το παίζει ειδικό, απλά το θυμάμαι.
0: Όχι. Αλλήμονο. Και τη Ρεάλ κιόλα.
1: Για τη Ρεάλ το λέω, δεν είναι. Φυσικά και ζητά, αλλά τα έχει διαβάσει, τα ξέρει. Ωραίο είναι. Η Μίλαν, ο Παύλος λέει ότι το 2005 η Μίλαν σφαγιάστηκε και πείτε ό,τι θέλετε. Όλα τα πέναλτι που βγήκε ο Ντούντεκ. Είχε κάνει 15 βήματα μπροστά. Καλά, με τον Σεφτσέκο έχει κάνει 35 βήματα μπροστά. Έχει φτάσει στο σημείο του πέναλτι, ρε φίλε.
0: Γενικά ήταν, φαντάσου, εκνευριστικό για μένα που το παρακολουθούσα από την τηλεόραση. Θα μου πεις, εμένα ήταν αλλιώς η χτύπη και ως οπαδός της Μίλαν. Αλλά για κάποιον παίκτη, για πες εσύ, έχοντας απέναντί σου έναν τερματοφύλακα ο οποίος πηγαίνει έτσι πέρα δόθε. Όπως στο ποδοσφαιράκι, ναι, το ξύλινο. Λες και κάποιος το κρατάει.
1: Είναι
0: και
1: άλλο χαρακτήρα του παίκτη, ρε παιδί μου.
0: Και κάνει τη βέργα πέρα δόθε.
1: Θυμάσαι που έπαιζε ένα Liverpool Chelsea και ο Κέπα είχε αφήσει όλη τη γωνία τη μία δεξιά και είχε καθίσει.
0: Ναι, και του λέγε εδώ και του δείχνει και τη γωνία που θα πέσει.
1: Και το βάρεσε εκεί που ήταν, ξέρω εγώ. Ναι. Φαντάει και πήγε στο γάμα, καρφώθηκε στο γάμα, ξέρω, δεν έχει να λέει. Είναι ανάλογα στο χαρακτήρα του παίκτη. Αυτό που με εκνεύρισε είναι που έβγαινε μέχρι το σημείο του πέναλτι ο Ντούντεκ. Και νομίζω τότε άλλαξε ο κανονισμός του, πρέπει να πατάς γραμμή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό πράγμα να φτάνεις μέχρι το πέναλτι, έχεις πλεονέκτημα, έτσι.
0: Ουσιαστικά κόβεις το χώρο και...
1: Του κλείνεις το πεδίο.
0: Του κλείνεις το πεδίο, ναι. Και έχεις και περισσότερο, μεγαλύτερη άνεση για να πέσεις δεξιά ή αριστερά.
1: Πάντως 7 ώρα Champions League είναι λίγο κουλό με ήλιο. Να δω τώρα να πάω σπίτι και να δω Champions League.
0: Αντί να παραγγείλεις εκεί τα σουβλάκια σου και τις πίτσες σου,
1: πίνεις φρεντάκι.
0: Με φρεντάκι, με απεριτίβο.
1: Ναι, εντάξει, λίγο ανήκω σου. Αυτό δεν θυμάμαι και γιατί έγινε κιόλας.
0: Αντί να πεις τσάκω μια μπύρα, να πεις τσάκω ένα απέρολ.
1: Δεν θυμάμαι γιατί συνέβη αυτό για το 7 η ώρα.
0: Έχει για συγκεκριμένο λόγο και εμένα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει λόγος για τσέκαρε. Ναι. Λογικά γιατί τα τηλεοπτικά έχω στο μυαλό μου και για τις ώρες μετάδοσης, προκειμένου να βολεύονται περισσότερο μεγαλύτερη ως όγκος τηλεθεατών στον πλανήτη.
1: Τι ώρα ήταν παλιά, 9 ή 10 και ο τελικός?
0: Ήταν 10 παρατέταρτο η ώρα του Champions League.
1: Κάποτε.
0: Και μετά το είχαν,
1: ναι, 10.
0: Μετά έγινε 10 και ήταν 10.
1: Ναι. Εντάξει, θα το ψάξω εδώ.
0: Αυτό θυμόμουν στα Ευρώπας τουλάχιστον. Αλλά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα στατιστικά.
1: 9 ήταν ο τελικός.
0: Το είχαν μεταφέρει 9.
1: Ναι, έχει,

0: γινόταν 9 και Σάββατο.
1: Δεν το θυμόμουν, να σου είμαι ειλικρινή.
0: Και ο λόγος που η UEFA λέει το έκανε 3 ώρες νωρίτερα είναι για να βελτιώσει συνολική εμπειρία των φιλάθλων, να διευκολύνει τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών μετά τον αγώνα, να επιτρέψει σε οικογένειες και παιδιά να παρακολουθούν ευκολότερα τον τελικό, να τελειώνει νωρίτερα ακόμη και αν υπάρξει παράταση ή πέναλτι, να δίνει στους φιλάθλους χρόνο να γιορτάσουν ή να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε πιο λογική ώρα. Okay. Είναι πιο προσβάσιμος, συμπεριληπτικός και με μεγαλύτερο αντίκτυπο, είπε ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσέφεριν.
1: Έτσι. Θα πάρει η ομάδα μου το Champions League, ας πούμε, και δεν θα ή κάποιον τίτλο και δεν θα το γιορτάζω μέχρι το πρωί. Θα πρέπει να έχω στο νου μου να γυρίσω νωρίς, να κοιμηθώ νωρίς, να σηκωθώ νωρίς.
0: Οπότε αντί για 10 είναι 7.
1: Τι καλά ρομποτάκια μου, ρε. Τι ωραία που τα σκέφτονται.
0: Ακόμα και σου λέει είναι άλλη εμπειρία τώρα. Θέλουμε να μοιράσουμε την πίτα σε περισσότερο κόσμο.
1: Ναι.
0: Το Στυλιοπάτρολος ή Εστιλέν, γιατί δεν βοηθούν κάποιοι εκεί. Ναι, φίλε μου Πάτροκλε, το διαβάσαμε τώρα τους λόγους για τους οποίους μεταφέρθηκε η ώρα. Εντάξει, σε κάποια είναι σωστό, αλλά είναι κλωτσάει κάπως το 7, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τελικό Champions League τώρα.
1: Εντάξει.
0: Είναι και οι αγορές που θέλουν να χτυπήσουν, μην το ξεχνάμε.
1: Σωστό έτσι. Αυτό πες.
0: Κάποια αγορά θα άνοιξε τώρα σε καμιά, ξέρω, μέση ανατολή κάπου άλλο.
1: Ναι, άγια σου Λεωνίδα Καστνέτσι, πες τα εδώ. Ναι. Έτσι να λέμε αλήθειες τώρα για τα... Κάτι τους συμφέρει
0: κάτι
1: περισσότερο
0: νέο,
1: οικονομικά
0: τώρα
1: και, ναι. Και ναι, τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει.
0: Να διευκολύνουμε εσάς που θα φύγετε από το γήπεδο.
1: Τη συγκοινωνία.
0: Θα σας κόψουμε εμείς το εισιτήριο του μετρό.
1: Γλυκούλιδες.
0: αυτό είναι το μάτς και νομίζω με τον τελικό Champions League δεν νιώθω ότι τέλος σεζόν για φέτος.
1: Ναι, ουσιαστικά πέφτει αυλαία.
0: Αλλά έχουμε αυλαία σήμερα.
1: Εντάξει, 30 Μαΐου.
0: Έχουν περισσέψει τίποτα μπαράζ. Νομίζω στην Ιταλία τέλος, η Μόντσα ανέβηκε.
1: Ανέβηκε η Μόντσα,
0: στη Γαλλία,
1: ναι.
0: Μηνινής,
1: στη Γαλλία Μηνινής, σωστά, με την Σεντετιέν. Έπεσε και η Βόλσμπρουκ στη Γερμανία.
0: Δεν έχουμε νομίζω.
1: Όχι, όχι. Μια αγωνιστική έχει μείνει στη Σκανδιναβία τώρα πριν τη διακοπή,
0: ναι.
1: Σουηδία-Νορβηγία εκεί.
0: Κλασικά, εντάξει,
1: και τίποτα, γεια σας. Κάτι φιλικά που θα παίξουν οι εθνικές.
0: Και τικ-τακ,
1: τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Πότε μαζεύονται οι εθνικές?
1: 11 Ιουνίου έχουμε σέντρα.
0: Ναι, οι εθνικές πρέπει να μαζεύονται τώρα Δευτέρα, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάνε full προετοιμασία και μετά φιλικά και μετά Μουντιάλ. Δεν θα ξεκουραστούν καθόλου αυτοί φέτος με 48 ομάδες. Σκέψου ότι είναι εθνική που θα πάει μέχρι τέλους. Τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Θα είναι βάναυσο, ρε φίλε. Και εκεί η καιρική συνθήκη είναι χάλια. Πολύ ζέστη.
1: Κοίτα,
0: με ανεμιστήρες, με παγάκια είναι.
1: Ναι, 29 Ιουνίου ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων. Αλλά από τη στιγμή που από τους 12 όμιλους προκρίνονται οι 2 πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Δηλαδή θα αποκλειστούν οι 12 τελευταίοι και 4 από τους 12 τρίτους. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες που συνεχίζουν. Πρέπει δηλαδή να είσαι... Που θα μου πεις, εντάξει, είναι αρκετές οι ομάδες τώρα που πηγαίνουν εκεί για τη χαρά της συμμετοχής. Θα τις δούμε.
0: Το Κουρασάο.
1: Ναι.
0: IT.
1: Αυτό δεν βοηθάει στο να δούμε και καλά μάτς, δηλαδή από τη στιγμή που...
0: Κάποια θα είναι τελείως...
1: Ναι, σούπα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που παίκτες που αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα κουβαλάνε όλη αυτή την κούραση και έχουν μπροστά τους παιχνίδια και πρέπει να κάνουν διαχείριση, αν προκρίνεσαι με 4 βαθμούς, μπορείς να τους δεις έλα τσούκου τσούκου, να πάρουμε μια νίκη, πάρουμε και κανένα βαθμό ακόμα.
0: Καλά, κάποτε έτσι περνούσε η Ιταλία τους ομίλους.
1: Ναι, καλά και η Ισπανία.
0: Και όταν το έκανε αυτό, το έπαιρνε κιόλας η Ιταλία. Με 3 χ, ξέρω εγώ, πέρανε τον όμιλο.
1: Και η Ισπανία στα χρόνια κυριαρχίας της εκεί με τα διαδοχικά Euro Mundial, στους ομίλους δεν οπαθούσε. Που οι Ισπανοί το έχουν αυτό γενικά. Και στο μπάσκετ στα χρόνια κυριαρχίας επίσης ήταν πολύ χαλαροί στην πρώτη φάση. Ναι, αλλά από την άλλη νομίζω ότι θα δούμε πολύ δυνατά, επειδή θα περάσουν όλες, θεωρώ, οι σημαντικές ομάδες που είτε
0: έτσι
1: έχουν ποιότητα,
0: τώρα,
1: εμπειρία.
0: Θα νεκάζω να μην περάσεις.
1: Ναι, ισχύει.
0: Με είτε τόσο διευρυμένο Μουντιάλ.
1: Είτε εμπειρία είτε βαριά φανέλα θα είναι όλοι στους 32 μετά 16, οπότε πιστεύω ότι θα δούμε πιο δυνατά νοκάουτ από ποτέ.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Θα το δούμε το Μουντιάλ και αυτό πώς θα πάει. Αλλά όποια ομάδα φτάσει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι οι παίκτες θα ξεζουμιστούν τελείως. Θα γυρίσουν κομμάτια μετά.
1: Ναι, και ξεκινάνε μετά, πάμε για... Τι, άμα τελειώνει 20 Ιουλίου, ήδη έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Συνήθως μεγάλες ομάδες, εντάξει.
1: Και, ναι,
0: δεν
1: και...
0: έχουν παίκτες που παίζουν σε προκριματικά.
1: Ναι, αλλά με το που θα έρθουν, ουσιαστικά θα φύγουν, θα σκορπίσουν, γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες κοιτάνε πώς θα ενισχύσουν το πορτοφόλι και κόβουν βόλτες σε Ασία.
0: Και τώρα είναι το κλασικό αυτό που λένε. Γιατί δεν κάνει μεταγραφές και ροβιτάδε ομάδα. Περιμένει το Μουντιάλ, μπάς και βρει κανένα λαβράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπεις τα λαβράκια του Μουντιάλ και τους βλέπεις μετά μέσα στη σεζόν και λες, ρε φίλε, τι έγινε τόσο λάθος. Πολλοί παίκτες έτσι.
1: Ισχύει.
0: Που ήταν μόνο το Μουντιάλ. Ας πούμε, τον Οτσόα δεν το θυμάμαι πουθενά αλλού.
1: Όχι, πέρα τον τερματοφύλακα το Μεξικό.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι να παίζει αλλού. Mm-hmm. Τον θυμάμαι μόνο στη Σταντάρ Λιέγης, νομίζω. Που είχε παίξει με τον Κουτρουμπί, γι' αυτό το θυμάμαι. Και είχαν πάρει ένα κύπελο. Δεν το θυμάμαι σε συλλογικό επίπεδο, θυμάμαι μόνο τα Μουντιάλ που έπαιζε. Και νομίζω πάει για το έκτο τώρα αυτός. Μαζί ναι. με Μέση και Κριστιάνο.
1: Και Κριστιάνο. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό Κριστιάνο, θέλω να γράψω ένα κείμενο για τους παίκτες που θα τελειώσουν φέτος. Από Μουντιάλ δεν τους ξαναδούμε. Καλά, θρύλους. Μέση, Μόντριτς.
1: Θα το ρισκάρεις.
0: Και τώρα λες, βάζει Κριστιάνο, δεν βάζει, ρε φίλε.
1: Αυτό.
0: Θα σε εκθέσει. Αλλά ας με εκθέσει ο Κριστιάνο, δεν πειράζει.
1: Γιατί ο Μαρτίνες είπε ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το 2030 δω τον Κριστιάνο Ρονάλντο να λαμβάνει μέρος στο Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω, τι να πεις.
1: Ναι.
0: Βάζεις το χέρι σου φωτιά με αυτόν.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
0: Θα έχει βγει κάτι νέο, θα έχει κάνει κάτι νέο πάνω του, θα είναι έτσι μικρός και θα τρέχει λίγο. Όσο πρέπει θα τρέχει. Απλά να τη σπρώχνει μέσα. Πόσο λάθος είχε κάνει τώρα Σάντος το 22 με τον Κριστιάνο.
1: Ναι, έλαντε.
0: Δεν πειράζει. Έχασε ευκαιρία Πορτογαλία τότε.
1: Ο τερματοφύλακας του Μεξικού, ο Τσόα, ανέκαθεν αποτελούσε καψούρα στο μάνατζερ. Έπαιζες μάνατζερ.
0: Ναι, ναι. Αλλά ναι. Τον Τσόα δεν τον έχω προλάβει, ας πούμε, στα Wonder Kids εγώ.
1: Α, οκ. Okay. Όχι στα Wonder Kids, ως έμπειρο.
0: Α, ως έμπειρο, όχι, ναι, ούτε. Ναι. Δεν ασχολιόμουν μαζί του.
1: Οκ.
0: Αλλά μου άρεσε, μου άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου άρεσε ο Τσόα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Καλό τερματοφύλακα. Λέγανε ότι είχε 6 δάχτυλα, το θυμάσαι αυτό το μύθο.
1: Ναι, ναι.
0: Και ότι το έχει φτιάξει η εταιρεία του να μπαίνουν δύο δάχτυλα
1: μαζί στην ίδια θήκη, ναι.
0: Σε μια θήκη. Εντάξει, τρέλες. Ωραία η μύθη αυτή. Παλιά ήταν πιο ωραία. Τώρα με την τεχνολογία και αυτά, εντάξει. Το μακρύ σου και το κοντό σου διαβάζεις και ταξιδεύουν όλα τόσο γρήγορα. Ενώ παλιά, ρε παιδί μου, περίμενες 4 χρόνια για να δεις κάποιον και να δεις τελικά ότι όντως ο Τσουά έχει 6 δάχτυλα, ξέρω εγώ. Όντως ο Λιαργκόβας έχει κοτσίδα. Όντως ο Τάδε φοράει αυτό το παπούτσι, ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα με βίντεο AI μπορεί να βγάλει ότι έχει 8 δάχτυλα ο Τσόα. Εύκολα.
0: Αυτό είναι τρομακτικό το κομμάτι, αλλά.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι, να πούμε τρόπους επικοινωνίας σταθερά στο Viber, στο φακό, στην αναζήτηση. Era Sport, βρίσκεται την ομάδα και στέλνετε το μήνυμά σας και κάποια φωτογραφία. Δίνετε στίγμα που είστε και από πού μας ακούτε. Υπάρχει ασφαλώς το mail, erasport@er.gr, χωρίς staff το Era Sport. Και ο πατροπαράδοτος τρόπος, SMS, σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160 με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ.
0: Μια χαρά. Έχουμε Κωνσταντίνο Λούβαρη στους ήχους. Θα μα πάμε ένα τραγουδάκι. Ωραία. Θα πάμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Ακούτε, έρας

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Αέρα Σπόρου στους 101,8. Πριν τη Σέντρα, Λεωνίδας Καστνέτσι και Δημήτρης Λιαργόβας παρέα σας από τις 12 και μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο τελικός του Champions League της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κυριαρχεί στο σημερινό πρόγραμμα. Νομίζω όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη Βουδαπέστη και στην Πούσκας Αρένα. Πρώτη φορά στην ιστορία, Λεωνίδα, που μία ομάδα στον τελικό κοντράρεται μία ομάδα από τη Γαλλία με μία ομάδα από την Αγγλία.
1: Το συζητάγαμε χθες εδώ μεταξύ και δεν μπορούσαμε να θυμηθούμε κανένα τελικό.
0: Ναι.
1: Και τελικά όντως δεν υπάρχει.
0: Είναι πρώτη φορά. Θα είχε ίσως έτσι. Όχι μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν η μάχη ήταν αγγλογερμανική, δηλαδή αν η Μπάγερ Μονάχου κατάφερνε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Paris Saint-Germain λόγω της κόντρας που υπάρχει μεταξύ Αγγλίας-Γερμανίας, αλλά και πάλι αυτό το Αγγλία-Γαλλία δημιουργεί έτσι ρομαντικές σκέψεις, κάνει κάτι σε τρεις σωματοφύλακες.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, στα δικά μου μάτια είναι τελείως αδιάφορο.
0: Σαν παιχνίδι.
1: Όχι σαν παιχνίδι, σαν ότι υπάρχει κόντρα, δεν υπάρχει καμία κόντρα. Άρχισε να τώρα πάρει.
0: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε. Η Άρχισε να δεν έχει πάρει ποτέ Champions League.
0: Σωστά. Δεύτερη συνολικά παρουσία των κανονιέριδων σε τελικούς Champions League.
1: Την πρώτη είχε χάσει την Μπαρτσελώνα.
0: Σωστά. Το 2006 επί γαλλικού εδάφους.
1: Ακριβώς. Με Ροναλντίνιο τότε.
0: Ναι.
1: Την Μπαρτσελώνα. Και Ανρί η Άρσεναλ. Εντάξει, τώρα η Παρή έγινε συμπαθητική με τον. Λούις Ενρίκη, γιατί κανένας δεν τη συμπαθούσε. Την είχαν όλοι για μια ομάδα που σκορπάει χρήματα.
0: Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Κακομαθημένη, φέρνει εκεί τους πάντες και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά με τον Λούις Ενρίκη όλα άλλαξαν. Έχει τελείως διαφορετικό μοντέλο. Και βασικά δεν είναι μόνο ο Λούις Ενρίκη, για να μην τον αδικούμε. Είναι και ο Κάμπος, ο τεχνικός διευθυντής τώρα της Παρή, ο οποίος αφού έδειξε ότι μπορεί να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα από την Παρή, με τη Λίλ το έκανε άνθρωπος, τον έφερε στο Παρίσι και είδαμε τι ομάδα έχτισε τώρα η Παρή με μικρούς ηλικιακά παίκτες, όχι τόσο fantasy star που τους έχουν στο μυαλό μας, αλλά δεν πάμε να είναι παικτεράδες. Ο Κουβαρατσιέλια, ξέρω, είναι ο μόνος έτσι φανταχτερός που πήρε η Παρή, που τον θέλαν και άλλοι, θέλω να πω, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Τώρα Ζωάο Νέβες, Βιτίνια, Νούνο Μέντες, πέρασαν λίγο κάτω από τα ραντάρ. Όχι ότι δεν είχαν προτάσει και αυτά τα παιδιά, αλλά πέρασαν λίγο κάτω από τα ραντάρ. Δεν είναι ότι πήραν Σέρχιο Ράμος, Μέση, Ντοναρούμα,
0: ναι.
1: Χακίμι, ξέρω εγώ.
0: Ισχύει.
1: Ο Ντεμπελέ, Πάντσο, το στόπερ.
0: Ο Πάντσο, πάρα πολύ.
1: Ο Ντεμπελέ ευστοχό, που λες και εσύ.
0: Αναγεννήθηκε.
1: Δεν υπήρχε, κανείς δεν τον ήθελε. Σαν Βαρύδι ήταν. Αναγεννήθηκε πραγματικά. Ναι, τέτοια παιδιά. Ο Ρουίθ, το αμυντικό χαφ που τον πήρε από την Νάπολη.
0: Ναι, αθόρυβη μεταγραφή αυτή.
1: Ναι, και καλός.
0: Και μετά τα πιτσιρίκια, ο Ντουέ και
1: ο Ντουέ, ρε, φίλε,
0: που έρχονται από
1: ο
0: πίσω, ο Μπαρκολά. Ο Εμερί.
1: Ο Μαγιουλού.
0: Ο Μαγιουλού. Πολύ σωστά. Καλά, έφυγε και κάποιος.
1: Ο Μπαπέ. Ναι, Μπαπέ.
0: Τυχαίο.
1: Δεν ταιριάζει καθόλου εκεί.
0: Και μόλις πήγε στη Ρεάλ, εσένα σ' αρέσει που, έτσι, που είσαι οπαδός στη Ρεάλ.
1: Για τη Ρεάλ,
0: Μπαπέ, τον θες. Δηλαδή, στις υπογραφές τώρα που μαζεύουν για να φύγει, υπογράφεις ή όχι?
1: Όχι, δεν υπογράφω, γιατί θα πάρει Champions League με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Θα το πάρει, ναι. Είναι άλλο στυλ τώρα η Ρεάλ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά από αυτό που κάνει. Το έχει πει και ο Πέρεθ. Εγώ είμαι εδώ, λέει, για να φέρω τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Και ο Μπαπέ είναι από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου.
0: Ναι, αναμφισβήτητα.
1: Ξεκάθαρα. Αλλά είναι κάποιος να τον κατευνάσει λίγο, να τον χαλινάρει, να το βάλει. Ένας Μουρίνιο. Να του τρίξει λίγο τα δόντια.
0: Ο Εμπαπέ ή στους υπόλοιπους. Λέγεται, νομίζω, η βραζιλιάνικη παροικία. Η βραζιλιάνικη παροικία έδιωξε τον. Τον Τσάμπι.
1: Λατινοαμερικάνικη θα έλεγα.
0: Α, όχι μόνο ο Βινίσιος και η παρέα εκεί. Θεωρείς ότι ήταν και Βαλβέρδε
1: έτσι,
0: μέσα και
1: έτσι,
0: τα λοιπά.
1: Έτσι, ήταν και Βαλβέρδε μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά ένα Ζιντάν, ας πούμε, γιατί ο Αντσελότη, εντάξει, ο άνθρωπος τα έκανε όλα τέλος. Δεν είναι ότι θα ξαναγυρίσει την άλλη, αποκλείεται δηλαδή. Ένα Ζιντάν, δηλαδή, αυτούς θα τους είχε για πρωινό τώρα.
0: Ισχύει.
1: Νομίζω ότι
0: μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, είναι η 27η παρουσία απόψε συλλόγου από την Αγγλία σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 15 κατακτήσεις. Έχουν 15 στα 26 οι Άγγλοι, 6 κατακτήσεις και 4 χαμένη τελική για τη Λίβερπουλ, 3-2 έχει η Manchester United, 2-1 η Chelsea, 2-2 η Nottingham Forest, 1-1 η City, 1-0 η Villa, 0-1 βασικά μία παρουσία και μία ήττα σε τελικό έχουν Lynch, Arsenal και Tottenham.
1: Νομίζω η Nottingham Forest είναι η μοναδική ομάδα που έχει περισσότερα Champions League πρωταθλητριών, τέλος πάντων, από ό,τι πρωταθλήματα.
0: Πρωταθλήματα ένα έχει.
1: Νομίζω, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Οκ, okay, ήταν τότε η σπουδαία ομάδα του Brian Clough.
1: Ναι.
0: Για κάνε την αναζήτηση να αναφέρω μέχρι εκείνη τη στιγμή τι κάνουν και τα γαλλικά κλαμπ. Είναι η ένατη παρουσία σε τελικό Champions League για σύλλογο της Γαλλίας. 2 κατακτήσεις μέχρι τώρα. Η Μαρσέη και η Παρίσι Σαν Ζερμέν έχουν μία κατάκτηση και μία ήττα. 2 αποτυχίες σε τελικούς έχει η Ρενς. Και μία αποτυχία σε Σεντετιέν και Μονακό.
1: Ένα πρωτάθλημα έχει Νότιχαμ, φίλε.
0: Ένα πρωτάθλημα. Δύο τσουλού και δύο πρωταθλητριών και ένα πρωτάθλημα. Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ωραίο στατιστικό γι' αυτό.
0: Ναι. Ισχύει. Σου έχει γεμίσει το μάτι, εκτός και αν το έχεις διαβάσει κάπου. Διότι εγώ χθες το ανακάλυψα, να σου είμαι ειλικρινής, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι η Arsenal είναι η μοναδική αίτητη ομάδα φέτος στο Champions League.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Και πάνω το πάρει αίτητη, νομίζω αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Θα σε γελάσω, αυτό μου έχει διαφύγει, αλλά νομίζω τώρα αν έπρεπε να απαντήσω θα λέγω ότι πρέπει να το έχει ξανακάνει η ομάδα το αίτητη το Champions League. Σε κάθε περίπτωση οι κανονιέριδες έχουν 11 νίκες και 3 ισοπαλίες και μάλιστα από τα 14 παιχνίδια στα 9 κατάφεραν να διατηρήσουν την αιστεία τους απαραβίαστη, διαθέτουν την κορυφαία άμυνα με μόλις 6 γκολ παθητικό.
1: Ναι. Και η Aston Villa έχει ένα Champions League, ένα πρωτάθλημα.
0: Η Aston Villa ένα Champions League, ναι. Okay, με την Bayern Μονάχου είναι το 82. Και ένα πρωτάθλημα.
1: Ενώ η Forest 2 πρωταθλητριών
0: και
1: ένα
0: πρωτάθλημα. Ναι. Βέβαια έχει 2 ευρωπαϊκά η Aston Villa. Πλέον.
1: Ναι, το φετινό.
0: Άρα τα ευρωπαϊκά, μα το πάμε γενικά ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ναι. Επίσης στο παρελθόν το έχουν καταφέρει μέχρι τώρα μόνο 3 ομάδες από το νησί να πανηγυρίσουν τον τίτλο στην Premier League και παράλληλα να στεφθούν και πρωταθλήτριες Ευρώπης. Το πέτυχε 2 φορές η Liverpool, η πρώτη το 1977 και η δεύτερη το 1984. Η Manchester United το 99 και το 2008 και η Manchester City το 2023. Οπότε η Arsenal θα προσπαθήσει να μιμηθεί τους πολίτες και να πανηγυρίσει και τους δύο μεγάλους τίτλους που θα διεκδικήσει στη σεζόν.
1: Και όμως υπάρχουν ομάδες που το έχουν πάρει αίτητες στο Champions League.
0: Ναι. Η Real δεν μπορεί να μην είναι.
1: Είναι η
0: Marseille
1: το 92-93.
0: Το 93 στο τελικό με τη Μίλαν, με την κεφαλιά.
1: Είναι η Μίλαν την επόμενη χρονιά ακριβώς, 93-94.
0: Μιλανάρα, ναι.
1: Σερί, Άγιαξ 94-95.
0: Ωραία.
1: Η Manchester το 98-99 με την Bayern που έχει νικήσει στο τελικό. Η Barcelona 2005-2006.
0: Ναι.
1: Η United το 7-8.
0: Έλα.
1: Το Κριστιάνο με την Chelsea, νομίζω ήταν, ναι, αυτό. Με τα πέναλτι.
0: Στη Ρωσία.
1: Η Bayern Μονάχου το 19-20. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το είχε κάνει με το απόλυτο των εικών. 11 στα 11, νομίζω. Η City το 22-23.
0: Ναι.
1: Και η Real το 23-24.
0: Είναι πολλές.
1: Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Και άμα λέει πάμε και στην εποχή του πρωταθλητριών, που ήταν και αλλιώς λίγο η δομή και μπουρου, Ίντερ, Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Ίντερ, Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ, μάλιστα. Άρα ένα από τα δύο που έχει η Νότιγχαμ ήταν αίτητο.
1: Και ένα ενδιαφέρον λέει στοιχείο, η Manchester United το 98-99 που το πήρε αίτητο τρόπαιο, Είχε μόλις 6 νίκες και 7 ισοπαλίες σε 13 μάτς.
0: Πιο πολλές ισοπαλίες από νίκες, ε.
1: Από νίκες. Ναι. Και τελικώς ισοπαλία θα πήγαινε.
0: Φόρεσε ιταλικό κοστούμι η United τότε.
1: Ναι. Αυτά τα έκανε η Εθνική Ιταλία, φίλε, στα Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Πραγματικά. Επίσης, υπάρχουν Ισπανοί προπονητές οι οποίοι έχουν καταφέρει να φτάσουν στον τελικό του Champions League και μάλιστα οι τρεις που είναι συνολικά με ομάδα μη ισπανική. Και οι τρεις που έχουν φτάσει σε τελικό το έχουν κατακτήσει. Για να δούμε, ο Αρτέτα σίγουρα γίνει το τέταρτος Ισπανός που φτάνει με μη ισπανική ομάδα σε τελικό. Για να δούμε εάν θα το κατακτήσει ή αν θα μείνει έτσι με το παράπονο.
1: Αν το είχε πάρει Ράγιο, όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους τους φετινούς θα τους έπαιρναν οι Ισπανοί προπονητές.
0: Okay.
1: Έσπαστο σερί ο Γκλάσνερ. Το πήρε ο Έμερι. Θα το πάρει τώρα ένας από τους δύο. Και το conference το πήρε ο Γκλάσνερ. Αλλιώς θα είχαμε και εκεί Ισπανό προπονητή.
0: Καλό. Στο παρελθόν λοιπόν το έχει πετύχει ο Μπενίτεθ με τη Λίβερπουλ, ο Γκουαρδιόλα με τη Σίτι και ο Λουίς Ενρίκε με την Παρίς Σεν Ζερμέν.
1: Και κάτι άλλο, θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες αν το πάρει Arsenal φέτος.
0: Αυτό που λες ακριβώς το είχα στο μυαλό μου τώρα και ξέχασα να το, να το βάλω. Μετά θα πάω να το προσθέσω στο άρθρο. Μία φορά μόνο στο παρελθόν έχει καταφέρει
1: Ισπανικές
0: ομάδα από την ίδια χώρα, ομάδες από την ίδια χώρα να πάρουν τρία τρόπαια. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το πούμε για χρονιές που δεν υπήρχε conference και είχε γίνει ενιαίο Europa League. Άρα
1: τι
0: πρέπει να
1: πάρει,
0: πάμε πρωταθλητριών UEFA Κυπελούχων.
1: Α, Κυπέλλο Κυπελούχων, ναι.
0: Το οποίο Κυπελούχων σταμάτησε το 97 ή το 99. Το 99.
1: Ποια χώρα
0: νομίζω
1: ήταν αυτή?
0: Ιταλία.
1: Ιταλία,
0: το 90.
1: Το 90. Η Μίλαν πήρε Champions League.
0: Σωστά.
1: Η Ίντερ πήρε. Όχι. Ποιος πήρε UEFA τότε?
0: Το Κυπελούχων το πήρε η Γιουβέντους σίγουρα, επικρατώντας της Φιωρεντίνα στον τελικό. Και το UEFA νομίζω πρέπει να το πήρε η Ίντερ.
1: Και εμένα Ίντερ μου ήρθε στο μυαλό, αλλά.
0: Ναι. Αλλά δεν το είχα ξεκάθαρο και τώρα, δηλαδή πάνω στην κουβέντα μου ήρθαν όλα αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό και το μου διέφυγε. Και δεν το συμπερίλαβα αρχικά στο άρθρο.
1: Το πάτσα για να το δω αυτό που λες.
0: Τι βρήκες?
1: Το πρωταθλητριόν το πήρε η Μίλαν, είχε νικήσει 1-0 την Μπενφίκα στη Βιέννη.
0: Ναι, ναι.
1: Το κύπελο κυπελούχων το πήρε η Σαμπτόρια.
0: Η Σαμπτόρια το κυπελούχων.
1: Νίκησε 2-0 την Άντερλεχτ στην παράταση, λέει, στο Γκέντεμπουργκ.
0: Μεγάλη ντόρια τότε, ναι.
1: Και το UEFA.
0: Η Γιουβέντους.
1: Η Γιουβέντους. Νίκησε
0: τη Φιωρεντίνα.
1: Τη Φιωρεντίνα σε τελικό εμφύλιο.
0: Άρα ήταν UEFA, όχι κυπελούχων. Κυπελούχων ήταν η Σαμπτόρια. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τότε ήταν μία από τις κορυφαίες περιόδους κυριαρχίας του ιταλικού ποδοσφαίρου.
0: Καλά, ναι. Από τα μέσα των 80s και τα 90s.
1: Κράτησε μέχρι
0: ήταν
1: το 2000, κράτησε.
0: Μια 20ετία, αλλά κυρίως το 90 ήταν οι ιταλικές ομάδες top. Εντάξει, είχε τώρα από τους Γερμανούς με Ματέους, Μπρέμερ και τα λοιπά στην Ίντερ, τους Ολλανδούς Ράικαρντ, Γκούλιτ, Φαμπάστεν στη Μίλαν, ο Πλατινί στη Γιουβέντους, το φαινόμενο, το original, ο Ρονάλντο το original στην Ίντερ. Ό,τι καλύτερο υπήρχε, ό,τι και καλύτερο κυκλοφορούσε ήταν στο καπιονάτο.
1: Ο Παύλος λέει το 93 ήταν αίτητη η Μαρσέη και το 94 η Μίλαν, και το αστείο λέει είναι ότι και η Μίλαν ήταν αίτητη μέχρι τον τελικό το 93, αλλά έχασε τον τελικό.
0: Αλλά έχασε τον τελικό, ναι.
1: Και την επόμενη μέρα λέει βρέθηκε όλη η μισή ομάδα της Μαρσέη ντοπέ.
0: Ναι, που τους τιμώρησαν και τους το πήρανε.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα δεν μετράει γιατί ο τίτλος αυτός.
0: Το μετράνε οι Μασαλοί, το μετράνε κανονικά και στην Αμαμπής, δηλαδή στα τρόπαια γράφει 93 Μαρσέικ, δεν είναι ότι έχει παυλίτσα.
1: Ο Γιώργος λέει πως τη βλέπεις τη Μιλάνε του χρόνου τώρα που χάθηκε η θέση για το Champions League, θα ανακάψει ή θα μας πάρει πάλι κάτι φορά.
0: Έλαντε, τα πήρε ο Καρντινάλη και τους έδιωξε όλους. Απέλυσε τον Τάρε.
1: Ξυλώθηκαν, ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Αλέγκρι κάποια στιγμή λέγανε θα ανανεώσει, θα μείνει, θα κάνει, θα ράβει.
0: Πήγε Νάπολη.
1: Ναι, αλλά.
0: Έχει γίνει χαμός στην Ιταλία. Έχουν αλλάξει σχεδόν όλοι οι πάγκοι.
1: Ο Σάρι πήγε Αταλάντα. Ο Γκατούζο πήγε Λάτσιο.
0: Ενημερωμένος ο Κασνέτσι, φουλ. Ναι.
1: Ποιος άλλος? Ο Κόντε πάει.
0: Ο Κόντε λογικά είναι φαβορή για να αναλάβει την εθνική Ιταλίας. Αλλά είναι μεταξύ Κόντε και Μαντσίνη, ναι.
1: Και οι δύο έχουν ξαναπεράσει. Ο Μαντσίνη με μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί πήρε το τρόπαιο. Ο Κόντε είχε χάσει τον τελικό από την Ισπανία. Mm-hmm. Αν και εμένα μου άρεσε πιο πολύ εκείνη η ομάδα του Κόντε. Αλλά έπεσε στην Ισπανία. Okay. Ο φίλος ο Φίλιππος λέει για έναν τερματοφύλακα του Μεξικού που έπαιζε τερματοφύλακας και επιθετικός. Ο Παγωτατζής από το Γκυζελική είχε ένα φίλος που θα πάμε και για παγωτό.
0: Ναι.
1: Ισχύει και το λέγαμε πριν, είναι ο Κάμπος. Έπαιζε τέρμα και ο Χόρχε Κάμπος και τερματοφύλακας και επιθετικός. Φόραγε το 9 στο Μεξικό. Είχε μείνει στις μνήμες του κόσμου οι εμφανίσεις που φόραγε, τις σχεδιάζει ο ίδιος, ήταν όλες πολύχρωμες.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πολύχρωμες και έκαναν έτσι θόρυβο. Αλλά σε Μουντιάλ δεν αγωνίστηκε επιθετικός, ήταν μόνο τερματοφύλακας. Με την Μπούμας έπαιζε και τέρμα και επιθετικός. Και μάλιστα λέει μια χρονιά την πήγε όλη η φαλάγγη επιθετικός και είχε πετύχει 14 γκολ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Πέτυχε πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του. Άλλαζε θέση, λέει, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Από τέρμα έμπαινε μέσα. Αλλά σε Μουντιάλ, λέει, δεν είχε παίξει επιθετικός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Είχε αφήσει το στίγμα του τα 90's. Τα 90's ο Κάμπος.
0: Τον θυμάμαι.
1: Κοντούλης.
0: Έντονα, ναι. Είναι πραγματικά μικροκαμωμένος, ιδιαίτερα.
1: Ωραίες.
0: Καλά, τα 90's είχε κάτι μορφάρες τώρα, ναι, πραγματικά. Στην Κολομβία, δηλαδή, Κάρλος Βαλντεράμα, ένα όνομα, μία φίρμα. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Βαλντεράμα.
0: Ναι. Στη...
1: Εμένα, όταν λες Μουντιάλ, μου έρχεται Μαραντόνα κατευθείαν στο μυαλό.
0: Α, καλά, εντάξει. Ναι, μιλάς από προσωπικότητα και ποιότητα.
1: Μια φιγούρα. Αν μου λέγεις ότι πώς θα ήταν το σήμα του Μουντιάλ, αν βάζαμε σήμα πώς βάζουμε στους συλλόγους, θα βάζα τη φάτσα του Μαραντόνα.
0: Σωστό. Μαζί σου 100% θα το συζητώ.
1: Δηλαδή ο Πελέ μπορεί να έχει περισσότερα και να είναι και αυτός θρύλος, αλλά...
0: Όχι.
1: Μαραντόνα μου έρχεται...
0: Έχει αφήσει διαφορετικά το σημάδι του, θεωρώ, ο Ντιέγκο. Τώρα υπό την οπτική της καλτήλας μιλάω. Ξεκάθαρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάμαι, ήταν ο Αλέξη Λάλας.
1: Ναι.
0: Πολύ χαρακτηριστικό, έτσι, ναι, με ένα μουσάκι, ναι. Πορτοκαλί. Ναι.
1: Είχε κάτι από Ελλάδα αυτός.
0: Ναι, είχε καταγωγή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλά, έχω προλάβει, ναι, και το πιτσιρικάς ήμουν στην ηλικία του γιού μου και θυμάμαι έβαζα ξυπνητήρι όπως θα βάζουμε. Καλά, τώρα δεν θα βάζουμε ξυπνητήρι γιατί θα δουλεύουμε. Λοιπόν, αλλά έβαζα τότε ξυπνητήρι, το παλιό, το original που έκανε τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ μες τη νύχτα τώρα. Εντάξει, ευτυχώς η γιαγιά δεν ξύπναγε και πήγαινα σιγά σιγά, έβαζα την τηλεόραση στο αθόρυβο και παρακολουθούσε όλα τα παιχνίδια. Μουντιάλ Ηνωμένες Πολιτείες με Ελλάδα. Είχαμε την Αλεπού τότε που βγαίνει και λέγει «Γεια σου Ελλάδα, ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματά σου».
1: Όχι. Δεν το έχω.
0: Ναι. Μεγάλες στιγμές. Οπωσδήποτε.
1: Ήταν εκείνο το Μουντιάλ, θα το έπαιρνε ο Μαραντόνα το 94.
0: Ναι, δεν αποκλείται.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και είχε ομαδάρα και η Βουλγαρία. Που άμα κάτσεις και τα σκεφτείς τώρα, εντάξει, ναι, ήμασταν ψιλοτσίρκο, τι ψιλό, λοιπόν, με τρεις διαφορετικές εντεκάδες να παίξουν όλοι, με τις κλίσεις να, όχι καλύτεροι του πρωταθλήματος, αλλά παίκτες οι οποίοι θα κρεμούσαν και τα παπούτσια τους έτσι τιμητικά, ναι. Με όλα αυτά που έγιναν, που πήγε η ομάδα δε, ουσιαστικά δεν έκανε προετοιμασία και τριγυρνούσε από γιορτή σε γιορτή. Λοιπόν, αλλά αν σκεφτείς και με ποιους παίξαμε, τώρα παίζουμε με την Αργεντινή, πρώτο μάτς που είναι και τελευταίο του Μαραντόνα, με Μαραντόνα Μπατιστούτα σε πιάνει κρύος υδρότας πραγματικά. Με τη Βουλγαρία που ήταν ομαδάρα, έφτασε ημιτελικά η Βουλγαρία με Στόιτσκοφ.
1: Πολύ καλή ομάδα, ναι.
0: Και η Νιγηρία που, εντάξει, η ανέκαθεν Νιγηρία αποτελεί δυνατή ομάδα, ταλαντούχα. Είχε και Ρασίδ Γιακινή τότε, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Α, ναι. Και δεν πέτυχε. Έκανε κάτι, τίποτα δεν έκανε.
0: Όχι.
1: Τα έκανε όλα στο
0: Μουντιάλ. Δεν έμεινε, ναι. Νομίζω ότι ήταν και στην. Ο Γιακινή ήταν και στην Παναχαϊκή επίσης.
1: Νομίζω κάπου. Ναι, πρέπει να πήγε και κάπου αλλού. Κάρλος Βαλντεράμα, Ασπρίγια και Ρενέ Χιγκίτα, λέει Κάλτ Μορφές ο Γιώργος. Τους έχω δει από το YouTube.
0: Σωστός.
1: Για τα Μουντιάλ, λέει. Ο Γιάννης ο φίλος στέλνει την καλημέρα του από τη Λίμνο. Οι αγώνες του Μουντιάλ θα είναι τα ξημερώματα, όχι όλοι. Θα έχει στις 2, θα έχει στις 4, θα έχει στις 7 το πρωί, θα έχει στις 10, θα έχει απόγευμα, θα έχει βράδυ πάλι στις 10, θα έχει και στις 7 το απόγευμα νομίζω.
0: Ναι, κατά κύριο λόγο όμως, ρίχνοντας μια ματιά στο πρόγραμμα, όταν θα έχει πολλά μάτς, σταθερά είναι 1-4-7 το πρωί.
1: Και νομίζω δεν πρέπει να είναι και τα σημαντικά. Σέντρα έχουμε 11 Ιουνίου στις 10 η ώρα, Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Ήταν το νεαρακτήριο παιχνίδι Μεξικό-Νότιος Αφρική και στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής.
1: Ακριβώς, για δεύτερη φορά. Και τρίτη φορά το Μεξικό γίνεται η πρώτη χώρα, το Αζτέκα, που υποδέχεται Μουντιάλ.
0: Ακριβώς. Μετά το 74 και το 78.
1: 5 το πρωί είναι το Νότια Κορέα-Τσεχία. 10 το βράδυ Καναδάς-Βοσνία. 4 το πρωί είπα Παραγουάι. 10 Κατάρ Ελβετία. 1 Βραζιλία Μαρόκο. Εκεί λίγο ξενυχτάς για το Βραζιλία Μαρόκο.
0: Καλά, για το Βραζιλία Μαρόκο, ναι.
1: Αϊτή Σκωτία νομίζω δεν θα το δουν ούτε οι ίδιοι. Θα το δουν μετά το πρωί οι Σκοτσέζοι όταν ξυπνήσουν.
0: Εντάξει, 1 η ώρα είπες.
1: 4. Είναι γερμανική Σκωτία, ρε φίλε.
0: Αϊτή Σκωτία.
1: Αϊτή Σκωτία 4.
0: Άμα ήταν 1, στη Σκωτία είναι
1: 11. 1 είναι το Βραζιλία Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Okay. Το IT Σκωτία 4. Αν δεν σου κάτσει να είσαι στη Βάρδη εδώ, γιατί να το δεις.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Εκτός και αν δουλεύεις σε καμιά εταιρεία data analyst και πρέπει, φίλε, τώρα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ. Αλλά είναι για φυλακισμένους το IT Σκωτία 4 το πρωί. Δεν ξυπνάς. Εκτός και αν έχεις κάνει αταξία. Και σε βάλουμε εδώ να το δεις 4 το πρωί μόνος.
0: Με τιμωρία.
1: Μόνος όμως.
0: Τίποτα, μόνο για Σκοπιά, για παρέσει Σκοπιά, τίποτα άλλο.
1: Διακοπές έχεις κλείσει?
0: Ούτε καν.
1: Ούτε καν, εγώ θα πάω με Μυτιλίνη.
0: Άντε.
1: Ναι, έκλεισα.
0: Αύγουστο.
1: Μετά τις 18 Ιουλίου.
0: Καλά, μετά τον Ιούλιο εννοείται.
1: Τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Εννοείται. Τι ωραία.
1: Αυτά. Οπότε αυτές είναι οι ώρες, φίλε Τζον.
0: Ναι, καλά, δεν είναι πολλά τα μάτς που που μπορείς να πεις στη φάση των ομίλων ότι πω πω ματσάρα.
1: Το Αυστραλία-Τουρκία αυτά το πρωί, εντάξει. Γερμανία-Κουρασάο στις 8, κακή ώρα.
0: 8 το πρωί?
1: Όχι, 8 το βράδυ.
0: Α,
1: κακή
0: καλά.
1: Ώρα με την έννοια, ρε φίλε, ότι είναι εμπορική ώρα.
0: Είναι εμπορική ώρα και παίζει τώρα η Γερμανία με την Κουρασάο.
1: Το Ολλανδία-Ιαπωνία είναι ωραίο. Αλλά ναι, είναι στις 11.
0: Γιατί τρέχουν οι Ιαπωνές.
1: Καλή ώρα πες, ναι. Κάθεσαι, το βλέπεις.
0: Θα γίνει ωραίο ματσάκι.
1: Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ στις 2. Μακριά.
0: Εντάξει.
1: Σουηδία την Ισία στις 5 το πρωί.
0: Ξενυχτάω γι' αυτό δηλαδή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ισπανία πράσινο ακροτήρι 7 το απόγευμα.
0: Κάπο Βερντέ.
1: Ναι. Βέλγιο Αίγυπτο στις 10 το βράδυ.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Σαλάχ.
1: Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1 το πρωί. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 4 το πρωί.
0: Πω πω αυτό σκότωμα. Ναι, άμα δεν έχεις βάρδια δηλαδή.
1: Αυτό που μου αρέσει εμένα το μάτς είναι το Γαλλία Σενεγάλη 10 το βράδυ.
0: Ωραίο.
1: 16 Ιουνίου, αυτό είναι ματσάρα.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Κακή ώρα επίσης είναι το Αργεντινή Αλγερία, ρε φίλε. Η πρεμιέρα της Αργεντινής είναι 4 το πρωί. 17 Ιουνίου.
0: Εντάξει, χαλάλη. Έχουμε ξενυχτήσει για Αργεντίνα αρκετές φορές.
1: Να πει στους είδαμε να το σηκώνουν το 22, οπότε δεν βαριόμαστε τώρα να τους βλέπουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να δούμε κάποιον άλλο. Πορτογαλία, Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό είναι 8 το βράδυ. Καλή ώρα, πες αν θες να δεις Κριστιανό.
0: Το Κονγκό, το οποίο επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 1978 στη Δυτική Γερμανία, όταν είχε λάβει μέρος ως Ζαΐρ, λεγόταν τότε.
1: Ναι.
0: Και φαντάσου είχε χάσει και 9-0 από την Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία τότε.
1: Αγγλία-Κροατία στις 11.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο είναι αυτό. Γκάνα-Παναμά στις 2.
0: Φόρτσα Μόντριτ.
1: Και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία στις 5. Έτσι είναι η πρωταγωνιστική. Κλείνει η πρωταγωνιστική.
0: Ουσμπεκιστάν.
1: Κολομβία. Χάμες Ροντρίγκες.
0: Okay. Ουσμπεκιστάν, ξέρεις ποιος ανέλαβε προπονητής. Περάσαν στην τελική φάση με έναν Γεωργιανό. Έρχεται το αφιέρωμα και των 12 ομίλων στο Red Sports, στο site. Θα έχετε όλα τα πλήρη στοιχεία. Και ανέλαβε Φάμπιο Καναβάρο.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, του πήγε όλο στο Μουντιάλ και του είπαν τέλεια.
1: Ο Καναβάρο έχει το know-how, φίλε, το έχει σηκώσει.
0: Εντάξει, και χρυσή μπάλα έχει πάρει, ναι. Οκ. Okay. Είναι, κάνει λίγο μπαμ αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Οι φίλοι μου έχουν πάει παραλία σήμερα.
0: Λογικό.
1: Δροσίζονται.
0: Α, καλό, πού είναι?
1: Φαντάζομαι είναι Ινδιάνο. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω εδώ.
0: Δεν μου λέει κάτι αυτό.
1: Ο Ινδιάνος, Ζούμπερι.
0: Α, οκ. Okay. Τώρα ναι, το έχουμε. Έχει καλή θάλασσα εκεί?
1: Ξέρω, η παρέα είναι καλή.
0: Καλά, αυτό είναι το σημαντικότερο, Λεωνίδα. Ασυζητητή.
1: Σε αυτό τον όμιλο θα περάσει αέρα η Βραζιλία με το Μαρόκο, λέει ο Γιώργος.
0: Αλλά άμα σκάς κιόλας να πεις ότι μπαίνω, μην μπεις όπου μπίχλα.
1: Και βγεις
0: άλλος. Τρία πόδια, εφτά χέρια.
1: Έτσι. Λοιπόν, επειδή το είπε ο Γιώργος ότι Βραζιλία και Μαρόκο θα περάσουν αέρα από τον όμιλό τους, μετά όταν γυρίσουμε, γιατί είναι και 57-58 σχεδόν,
0: ναι,
1: θα αναλύσουμε τους ομίλους, θα πούμε ποιες ομάδες θα περάσουν.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάνουμε τα προγνωστικά μας.
0: Δεν έχουμε κάνει βέβαια προγνωστικά για το βράδυ απόψε.
1: Θα κάνουμε, εντάξει, αυτό είναι μπαμ, μια και έξω. Εγώ σου είπα Arsenal, τι είπα, στην παράταση θα κριθεί.
0: Α, ναι, είπες μπράβο.
1: Arsenal στην παράταση.
0: Arsenal στα πέναλτι δεν είπες.
1: Το αλλάζω.
0: Α, το αλλάζεις λες στην παράταση.
1: Δεν θα δω πέναλτι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση μετά τα 90.
1: Ναι.
0: Ξέρεις από πότε έχει να πάει τελικός να κριθεί μετά τα 90?
1: Από το Real Atletico. Στο Μιλάνο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολύ δυνατός.
1: Το 16.
0: Πολύ δυνατός. Άμα μου πεις και πότε ήταν τελευταία φορά που σκόραραν και οι δύο ομάδες σε τελικό.
1: Τι εννοείς? Γκολ-γκολ τελικό.
0: Γκολ-γκολ. Είναι πραγματικά πολύ τελική στη σειρά που είναι no goal.
1: Είναι το Real Liverpool. Το μπράβο. 3-1. Με το Μανέ.
0: Πες και χρονιά.
1: Το 18.
0: Το 18. Εντάξει. Ναι. Respect, Λεωνίδας Κασνέτσι.
1: Πάμε τώρα, τι έχουμε, τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Έχουμε ένα bet. Έχουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Τι άλλο έχουμε? Ωραία. Ένα bet έχουμε. Ένα bet, ωραία.
0: Πάρα
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε σε όλα αυτά και επιστρέφουμε.
0: Σποτάκι, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Paris Saint-Germain και Arsenal κοντράρονται στην Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης στον τελικό του Champions League. Οι Γάλλοι αναζητούν τη δεύτερη διαδοχική κατάκτηση, ενώ οι Άγγλοι το πρώτο του σκύπελο πρωταθλητριών. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 7 και το μάτς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή τους, το απόψινο παιχνίδι ο Λουίς Ενρίκε. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία, πηγή έμπνευσης ο Λουίς Ενρίκε, δήλωσε ο προπονητής της Arsenal, Μικέλ Αρτέτα. Ο Μίλτος με κορυφαία επίδοση και ο Μανόλο με εντυπωσιακές πτήσεις έκλεψαν την παράσταση στην Κύπρο. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές meeting της Λεμεσού πέταξε στα 8.49 ανεβάζοντας την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, την οποία κατήχε με το 8.46 της Κίνας. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε με άνεση τα 6 μέτρα και στη συνέχεια δοκίμασε στα 6.15, αλλά δεν μπόρεσε να τα υπερβεί, ευχαριστώντας τον κόσμο που συνεχώς τον εμψύγχωνε στις προσπάθειές του. Πρωταθλητής αναδείχθηκε στο handball Ολυμπιακός, ο οποίος επιβλήθηκε με 31-27 της ΑΕΚ στην έδρα της, κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών της handball Premier, κατακτώντας τον τίτλο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο βρέθηκαν σήμερα οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Σοφία Αγγελόπουλου, Γιώργος Μπαρτζόκας και Κώστας Παπανικολάου με τον Τόμας Βόκα με το κύπελο της EuroLeague, όπου τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα, μιλώντας σε επιθετικό ύφος για τις πρόσφατες δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού. Μια νίκη μακριά από τους τελικούς της Greek Basketball League βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που νίκησαν στον πρώτο αγώνα της σειράς τους ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στην Πειλαία στις 3 παρα 10 και στα Άνω Λιώσια στις 5 και 4. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την ΕΡΑΣΠΟΡ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αποχαιρέτησε τον Άρη με ανάρτησή του στα social media ο Γιώργος Αθανασιάδης, που θα συνεχίσει πιθανότατα την καριέρα του στον Ηρακλή. Η Βουλιαγμένη ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών με σκορ 11-9 στο Λεμό. Το Game 3 είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στις 7.30 στο Παπαστράτιο, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ο τρίτος τελικός της Water Polo League των ανδρών διεξάγεται το απόγευμα στις 5, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, έχοντας ήδη προβάδισμα 2-0 στη σειρά. Την ευκαιρία να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική φετινή της πορεία στο Ρολάν Γκαρός έχει απόψε η Μαρία Σάκαρη, η οποία αντιμετωπίζει την Μάγια Τσβαλίνσκα για τον τρίτο γύρο του θεσμού. Ο Ματίας Αλμέιδα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Μοντερέι και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την νέα πρόκληση στην καριέρα του. Στο EuroCup θα συνεχίσει να αγωνίζεται η γαλλική Μπουργκ και έτσι ανοίγει μια θέση για τη EuroLeague της νέας σεζόν. Ανακοίνωση τον Άντονι Γκόρντον για 5 χρόνια η Μπαρτσελόνα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή Πριν τη Σέντρα με τον Λεωνίδα Καζνέτσι και τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Air Sport.
5: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
6: Φίλες και φίλοι της Air Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι ενημέρωσή σας επί της ουσίας για ένα παιχνίδι που θα μας απασχολεί σήμερα και μάλιστα μιλάμε για το απόλυτο μάτς της χρονιάς, εκεί όπου στον τελικό του Champions League που διεξάγεται στην Βουδαπέστη, στην Μπούσκα Σαρίνα, Paris Saint-Germain, Arsenal. Arsenal ή Paris Saint-Germain είναι από τις ομάδες που διεκδικούν το τροπέο. Μιλάμε για την 8η αναμέτρηση των δύο ομάδων στην ιστορία τους, με δύο νίκες για κάθε ομάδα, αν κάτι λέει σε κάποιους. Αλλά ένα από τα παιχνίδια που πολύ δύσκολα μπορείς να πεις ότι βγάζεις ξεκάθαρο φαβορί. Σίγουρα κάθε ομάδα έχει τα δικά της στρωτά στοιχεία και σημεία που ενίοτε τους δίνουν πλεονέκτημα. Όμως, εγώ θα έλεγα ότι αν δούμε λίγο στα επιμέρους στοιχεία των δύο ομάδων, τα πάντα συγκλίνουν προς τον Κβαρατσχέλη, έναν παίχτη ο οποίος είχε συμμετοχή σε αρκετά από τα φετινά γκολ στην Ευρώπη της Paris Saint-Germain, είτε μέσα από assist, είτε μέσα από τα 7 αυτά τέρματα. Και βεβαίως το γεγονός ότι για την Arsenal είναι δέλεαρη η συγκεκριμένη αναμέτρηση, μιας και δεν το έχει κατακτήσει ποτέ. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά η Paris Saint-Germain, η οποία θέλει να κάνει κάτι θετικό με κεκτημένη ταχύτητα από την περσινή. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα απουσιών που υπάρχουν από πλευράς Paris Saint-Germain, να κρατήσουμε ότι ο Λουίς Ενρίκε θα έχει ό,τι καλύτερο διαθέτει στην σύνθεσή του, χωρίς σημαντικά προβλήματα. Και από εκεί και πέρα, πλην του Τίμπερ που ήταν αμφίβολος, αλλά επί της ουσίας είναι σε θέση να παίξει, και από εκεί άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Στο διατάφτατο του συγκεκριμένου αγώνα, που κάθε εκτίμηση είναι ανοιχτή για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, ο Κβαρατσχέλια της Paris Saint-Germain είτε να σκοράρει είτε να δώσει assist στο 2-10, κατά την άποψή μου έχει αξία να πάμε σε έναν παίχτη κλειδί του σημερινού τελικού, ενώ η ισοπαλία ανάμεσα σε Παρί και Arsenal με απόδοση 3-40, κατά την άποψή μου είναι η απόδοση που εντριγκάρει λίγο περισσότερο και έχει και την καλύτερη τιμή. Και οι δύο ομάδες, επαναλαμβάνω, εν δυνάμει ικανές να κατακτήσουν αυτόν τον τρόπο. Οπότε, γιατί όχι να μην δούμε ενδεχομένως στον τελικό να κρίνεται παραπάνω από τα 90 λεπτά. Αυτή η διπλή πρόταση για σήμερα. Χίο τελικός και Κβαρατσχέλια γκολ ή ασίστ. Καλή επιτυχία του και να επιλέξει να μποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
7: Air Sport 101,8.

0: in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε, 1:13 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στην Ερασπορ, πριν τη Σέντρα, με Δημήτρη Λιαργόβα και Ρόνιζα Καζνέτης. Μας θα πάμε μέχρι τις 2, μιλάγαμε για Μουντιάλ και λέγαμε για τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, και θα πούμε τώρα με τον Δημήτρη τις ομάδες που πιστεύουμε ότι θα

0: Όχι σε Μουντιάλ. Να μου πεις τώρα στο Champions League σε αυτά έχει γίνει play-off.
1: Ναι.
0: Δεν, είναι, δεν λογίζεται 32.
1: Είναι ουσιαστικά...
0: Στους 16 δεν πας κατευθείαν.
1: Ναι. Τυπικά δεν είναι, είναι play-off όχι, όπως λες. Ναι. Αλλά ουσιαστικά 32. Ναι, κάποιες ομάδες, οι μισές ομάδες παίρνουν μέρος στη φάση των 32.
0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε έναν ένα τους ομίλους.
1: Για πάμε.
0: Πρώτος όμιλος, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
1: Ναι, κάτσε να, το, βάλω και... να ναι. το βάλω και εγώ γιατί είμαι οπτικός τύπος.
0: Ωραία, βάλω το μπροστά σου, ναι. Γιατί το λες και πολύ εύκολο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη νικάει 1-0 σετ την Μάγια Χφαλίνσκα. 6-1 πήρε το πρώτο σετ, 2-3 είναι το σκορ στο δεύτερο σετ. Είναι ο δεύτερος γύρος του Ρολάν Γκάρος. Αυτό. Για τον τρίτο γύρο, συγγνώμη, για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκάρος, η Μαρία Σάκαρη νικάει με 1-0 σετ την Μάγια Χφαλίνσκα. Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Πρώτος όμιλος, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
1: Ωραία. Ποιος θα βγει πρώτος?
0: Ποιοι θα περάσουν?
1: Ποιοι θα περάσουν τώρα, ναι, πρέπει να πεις και...
0: Καλύτερες τρίτες.
1: Θα περάσουν 8. Και οι 8 από τους 12 καλύτερη τρίτη. Αλλά αυτό νομίζω δεν βοηθάει τις καλύτερες ομάδες. Δηλαδή σε αυτόν τον όμιλο λες, α, ωραία, ψιλοτίμιες είναι όλες οι ομάδες. Μπορεί να προκύψει ο τρίτος από εδώ. Αυτό περισσότερο βοηθάει σε κάποιον όμιλο που υπάρχει μια ομάδα η οποία έχει πάει μόνο για τη συμμετοχή και περιμένεις να μην πάρει ούτε μάτς. Οπότε κάποιος από τους αντιπάλους έχει τουλάχιστον ένα τρίποντο στο τσεπάκι.
0: Ναι.
1: Καλά, το Μεξικό νομίζω θα περάσει, εντάξει. Είναι εκ των διοργανωτών κιόλας.
0: Να πούμε ότι από αυτό τον όμιλο θα έχουμε καλύτερη τρίτη.
1: Πολύ πιθανό. Η Νότια Αφρική θεωρώ ότι θα είναι τελευταία.
0: Κι εγώ.
1: Η Νότια Κορέα.
0: Το κλειδί νομίζω είναι το Μεξικό-Νότια Αφρική, το πρώτο μάτς. Για τους Μεξικανούς.
1: Ναι, άσως νομίζω.
0: Ναι, αλλά
1: δεν θα σπάσει.
0: Νομίζω ότι θα ξεκινήσει με νίκη μπροστά στον κόσμο, του κοινό της και τα λοιπά.
1: Παίρνει φόρα.
0: Και θα πάρει μια φόρα. Πάρει και καναχή, θα περάσει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Άντε τρίτη.
1: Από εκεί και μετά θα μετρήσει ποια εκ των Τσεχίας και Νοτιού Κορέας θα προσαρμοστεί καλύτερα στα δεδομένα, στις καιρικές συνθήκες, κλιματολογικές και τα λοιπά, στην αλλαγή της ώρας.
0: Η Τσεχία είναι πιο βόρεια, φίλε. Δεν θα τους κάνει και τόσο καλό εκεί το κλίμα.
1: Ναι. Και εντάξει, η Τσεχία είναι πιο σκληροτράχηλη ομάδα, η Νότια Κορέα τρέχει ασταμάτητα.
0: Σαν ομάδα μου αρέσει πιο πολύ η Τσεχία.
1: Και εμένα, αλλά θα πω Νότια Κορέα. Έχουν τον τρόπο αυτοί.
0: Ωραία. Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ, ο όμιλος Β. Εδώ βλέπω Ελβετία.
1: Κατάρ τελευταίο κλείνουμε, συμφωνούμε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα που μιλάμε βγήκε η αποστολή του Καναδά. Απίστευτο, μου ήρθε η ειδοποίηση. Θα είναι στην αποστολή ο Αλφόνσο Ντέιβις. Αποθεραπεύτηκε. Τα αριστερό
1: ναι,
0: μπακ.
1: Ναι.
0: Πες, Κατάρ τελευταίο, ναι.
1: Κατάρ Ελβετία τελευταίο, πρώτη. Ελβετία πρώτη, ναι. Και Βοσνία, θα μου πεις είναι διοργανωτές οι άλλοι.
0: Θα βάλω Καναδά δεύτερο, φίλε.
1: Θα βάλεις Καναδά, βέβαια, τι είναι η Ιταλία, είναι...
0: Η Βοσνία τώρα δεν τη βλέπω να κάνει.
1: Ναι, ναι, επειδή μας πετάξαν έξω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά θεωρώ ότι είναι όμιλος που θα περάσουν τρεις ομάδες.
0: Οκ. Okay. Σκωτία, Βραζιλία, Αιτή, Μαρόκο, τρίτος όμιλος.
1: Βραζιλία πρώτη, Μαρόκο δεύτερο.
0: Σκωτία τρίτο.
1: Σκωτία τρίτη και επειδή θα πάρει τρίποντο με την Αιτή.
0: Άρα από εδώ έχουμε τρίτη καλύτερη ομάδα.
1: Ναι,
0: από
1: ναι, ναι.
0: Ωραία, εύκολο αυτό.
1: Και μετράνε και τα τρίτα μάτς. Δηλαδή, άμα έχουν από τρεις βαθμούς και ξέρουν, τους βγαίνουν τα κουκιά ότι σου λέει έλα με ένα χιναράκι,
0: βγήκαμε
1: και περάσαμε, οι δύο, ναι. Περάσαμε και οι δύο χεράκι-χεράκι, θα έχει πολλά τέτοια νομίζω.
0: Τώρα δεν είναι λίγο πιο δύσκολος ο τέταρτος? Τουρκία, Παραγουάη, ΗΠΑ, Αυστραλία.
1: Τουρκία.
0: Τουρκία ναι, αλλά Παραγουάη, ΗΠΑ, Αυστραλία.
1: Αυστραλία τελευταία.
0: Γιατί?
1: Τι Αυστραλία τώρα?
0: Να. Το 2006 με την Ιταλία.
1: Εντάξει, ισόκυρους, ναι, είχαν περάσει στους 16 αυτό.
0: Και τη δυσκόλεψαν την Ιταλία.
1: Και φύγανε.
0: Αλλά δεν με πείθουν οι ΗΠΑ, ρε φίλε. Που...
1: Όχι.

0: Παραγουάη δεύτερη.
1: Διοργανώνουν το.
0: Η Παραγουάη έχει πολύ καλή ομάδα. Κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ένα σκληροτράχυλο σύνολο, αλλά.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου όσον αφορά την παραγωγή φάσεων και το βάζω το τόπι κάτω και
1: νομίζω
0: και
1: θα
0: παράγω.
1: Λήξει έτσι ο όμιλος. Τουρκία, Παραγουάη, είπα Αυστραλία.
0: Μαζί σου.
1: Θα αφήνω έτσι.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο και εδώ κάπως έτσι τον βλέπω ακριβώς τον όμιλο.
0: Γερμανία πρώτη, Κουρασάο τελευταίο και Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ τώρα.
1: Θα παλέψουν. Και εδώ νομίζω θα έχουμε τρίτη καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε το Κουρασάο. Πέμπτος όμιλος, Σουηδία, Ολλανδία, Τινησία, Ιαπωνία. Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολος όμιλος, φίλε. Για μένα η Ιαπωνία έχει καλύτερη ομάδα από Σουηδία και Τινησία.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ
0: μαζί
1: βλέπω... το είπαμε.
0: Μαζί είπαμε, ταυτόχρονα συμφωνώ και εγώ και ο Κωνσταντίνος Λουμπαρής.
1: Ολλανδία, Ιαπωνία βλέπω να περνάνε.
0: Ναι.
1: Και τώρα
0: θα γίνει μεγάλη
1: εδώ,
0: μάχη.
1: Δύσκολο να υπάρξει τρίτη καλύτερη ομάδα, πιστεύω.
0: Ναι, γιατί μπορεί να.
1: Είναι μηχανάκια.
0: Να έχουν απώλεια και μεταξύ τους δηλαδή.
1: Είναι τρεχαντήρια αυτή. Ιαπωνία, Ολλανδία βλέπω να περνάνε.
0: Συμφωνώ.
1: Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Είναι δύσκολο εδώ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Βέλγιο, νομίζω που θα είναι πρώτο.
1: Βασικά, πέρα από το Βέλγιο που έχει κάποιες καλές μονάδες, καμία από τις άλλες τρεις δεν με πείθουν, ούτε η Αίγυπτος με πείθει.
0: Το Βέλγιο αντιμετώπισε πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω τραυματισμών κατά τη διάρκεια των προκριματικών. Και ο προπονητής του κατάφερε μέσα από τα πειράματα που έκανε να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές. Και θεωρώ ότι όλο αυτό θα του βγει σε καλό. Έμαθε να ζει δηλαδή χωρίς τα μεγάλα του αστέρια. Οπότε, καλά, εκτός του ότι περιμένω το Βέλγιο ξεκάθαρα να περάσει στους 32, αλίμονο κιόλας. Τώρα ποια Νέα Ζηλανδία εκεί.
1: Το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία βλέπω να μένουν εκτός εδώ και δεν βλέπω τρίτη ομάδα.
0: Το Ιράν έχει πολύ καλή ομάδα. Τους παρακολουθούσα στα προκριματικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα. Για μένα το Ιράν θα βγει δεύτερο.
1: Ωραία. Σε εμπιστεύομαι. Ισπανία, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, 8ος όμιλος.
0: Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία, πράσινο ακροτήρι με αυτή τη σειρά. Και αν η Σαουδική Αραβία πάρει και ένα τριποντάκι με το πράσινο ακροτήρι, μπορεί να ελπίζει και
1: το πάρει
0: για.
1: Πάρει και με γκολ εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να την περάσουν τη Σαουδική Αραβία, γιατί σου λέει διοργανώνει το επόμενο. Να βρουν τρόπο να.
1: Ναι. Ένατος όμιλος, Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ.
0: Εδώ, καλά το Ιράκ, τώρα εντάξει.
1: Το
0: ναι,
1: αφήνεις τέταρτο.
0: Ναι, αλλά τρίτη Νορβηγία, Σενεγάλη θα γίνει.
1: Τρίτη θέση Νορβηγία, δεύτερη θέση Σενεγάλη, πρώτη Γαλλία.
0: Πρώτη Γαλλία, ναι. Σενεγάλη, Νορβηγία, ποιον μου είπες.
1: Δεύτερη Σενεγάλη.
0: Ναι. Η Νορβηγία έκανε πάταγο στα προκριματικά.
1: Σε ένα φιλικό προετοιμασία. Όχι προετοιμασία. Τώρα, πριν κάποιους μήνους παίζανε φιλικά ομάδες, έπαιζε Αγγλία, Σενεγάλη. Διπλό. Είχε νικήσει η Σενεγάλη, έχει πολύ καλή ομάδα. Και πήρε και το κύπελλο Εθνών Αφρικής.
0: Σειρά μου να εμπιστευτώ Λεωνίδα Κασνέτση. Ναι.
1: Στα δικά μου μάτια είναι Σενεγάλη ένα κλικ πάνω από την Νορβηγία.
0: Ωραία.
1: Είναι και οι καιρικές συνθήκες εδώ.
0: Επίσης. Ναι, έχεις
1: δίκιο. Παίζει ρόλο. Αυστρία, Αργεντινή, Αλγερία, Ιορδανία, 10ος όμιλος.
0: Κοίτα, εδώ θα γίνει μάχη Αλγερία-Αυστρία.
1: Και πάλι θα βάλω την Αλγερία πάνω από την Αυστρία.
0: Μαζί σου.
1: Δεν ξέρω για κάποιο λόγο θα τη βάλω πάνω, αν και πιστεύω ότι εδώ θα έχουμε τρίτη ομάδα που θα περάσει.
0: Που ναι, δηλαδή μπορεί να φέρουν και ένα χεύστρα στην Αλγερία.
1: Πιστεύω θα είναι σαν κόστο μπόξι Ιορδανία.
0: Ναι, εντάξει, η Ιορδανία δεν είναι.
1: 11ος όμιλος, Πορτογαλία, Κολομβία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Με αυτή τη σειρά το πάμε ή βάζουμε το Ουσμπεκιστάν πάνω από Κονγκό.
0: Ουσμπεκιστάν πάνω από Κονγκό.
1: Okay.
0: Με Φάμπιο Καναβάρο.
1: Ναι, ναι. Βλέπεις εδώ τρίτη ομάδα να περνάει.
0: Κοίτα, αν πάρει ένα τριποντάκι το Ουσμπεκιστάν με το Κονγκό, τίποτα δεν αποκλείεται.
1: Ναι. Άλλα Πορτογαλία, Κολομβία περνάνε αέρα από εδώ. Και τελευταίος όμιλος, 12ος, Κροατία, Αγγλία, Γκάνα, Παναμάς. Θα σου έλεγα με αυτή τη σειρά.
0: Γκάνα, Κροατία.
1: Όχι, με αυτή τη σειρά πώς τη βλέπεις.
0: Αγγλία,
1: Κροατία, Αγγλία, Γκάνα, Παναμάς.
0: Πρώτη Κροατία.
1: Ναι, η Αγγλία με τον Τούχιλ πιστεύω δεν.
0: Okay, εγώ θα πω πρώτη Αγγλία, δεύτερη Γκάνα.
1: Άμα είχε το Southgate θα σου έλεγα πρώτη Αγγλία. Γιατί είχε βρει έναν τρόπο να την φτάνει την Αγγλία πολύ ψηλά, πολύ μακριά. στο Euro πήγε δύο φορές τελικό mm-hmm. και στο Μουντιάλ πήγε στους τέσσερις. Για μένα ήταν λίγο ακατανόητη η απομάκρυνσή του με βάση τη δουλειά που είχε γίνει, που είχε στρώσει την ομάδα. Και με Τούχελ και με τις επιλογές που έχει κάνει, δεν ξέρω.
0: Ναι, διατηρώ μία επιφύλαξη διότι δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα της Γκάνας λόγω του ότι δεν έλαβε μέρος στο πρόσφατο κύπελλο Εθνών Αφρικής.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
0: Αλλά εάν παρουσιαστεί το σύνολο που έχω στο νου μου με τα χαρακτηριστικά που διακρίνει, που διέκριναν τουλάχιστον την Γκάνα σε προηγούμενα Μουντιάλ, αυτή η Κροατία, ρε παιδί μου, δεν έχει προχωρήσει έτσι, σε ανανέωση με τους ίδιους. Λέει, πόσα Μουντιάλ, πόσες τελικές φάσεις.
1: Άλλη μία.
0: Μουντιάλ εκεί.
1: Άλλη μία, γιατί όχι.
0: Οι ίδιοι γερόλικοι θα την ξελασπώνουν.
1: Νομίζω άλλη μία. Τελευταίος χορός. Γιατί κλείνει αυτός ο κύκλος τώρα έτσι με Μόντριτς.
0: Ναι. Εντάξει, το τρίποντο με τον Παναμά μπορούν να το βρουν, οπότε υπάρχει δυνατή υποψηφιότητα για 32, ναι. Αλλά εντάξει, για να δούμε.
1: Αυτό.
0: Εξαρτάται και από το πρόγραμμα, βέβαια, πότε γίνονται τα παιχνίδια, για το αν θα βολεύουν κάποια χ. Αλλά και εδώ μπορεί να περάσουν μαζί.
1: Ναι, συμφωνώ. Αγγλία, Κροατία, εδώ θα περάσουν mm-hmm. αέρα. Πάμε και τελικό τσουλού.
0: Για πες τελικό τσουλού, τι βλέπεις. Αρχικά βλέπεις γκολ-γκολ που λείπει, που λείπει εδώ
1: ένα,
0: και 7 χρόνια.
1: 1-1.
0: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 χρόνια, ναι. 7 τελικούς λείπει.
1: 1-1 πιστεύω κανονική διάρκεια. Και 1-4 τελικό στην παράταση για την Παρή.
0: Άρα θα το πάρει Παρή.
1: Ναι.
0: Στην παράταση. Οκ. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι η Paris Saint-Germain είναι φαβορή. Η Arsenal έχει απολέσει από πάνω της το μεγάλο βάρος της πίεσης της κατάκτησης του πολυπόθητου πρωταθλήματος. Στόχος επετεύχθη και πάει πλέον να πετύχει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της, να στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Από την άλλη όμως, είτε είναι η Arsenal είτε οποιαδήποτε ομάδα, μου κάνει πολύ δύσκολο οποιοδήποτε σύνολο να μπορέσει να ορθώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή τη μηχανή της Paris Saint-Germain. Ώρες-ώρες δηλαδή φαντάζεσαι στα μάτια μου ως μεικτή κόσμου, παίρνοντας τις θέσεις μία-μία, δηλαδή με αυτά τα άκρα που πετάνε φωτιές, τη γραμμή κρούσης που σκοράρει αφιδώς, τα χάφου πατάνε σε κάθε σημείο του γηπέδου, τη συμπαγή άμυνα, δεν ξέρω.
1: Στα τελευταία πέντε, στους τελευταίους πέντε τελικούς mm-hmm. είχαμε 4 άντερ. 4 σερί άντερ και το σπασε mm-hmm. πέρσι η Παρή που βάλε 5 στην Ίντερ.
0: Θα εμπιστευτώ Κβάρα.
1: City Chelsea 0-1. Mm-hmm. Liverpool Real 0-1. City Ίντερ 1-0.
0: 0-1 γκολ, όχι απλά άντερ.
1: Ναι. Dortmund Real 0-2.
0: Με το Στανιό, ναι.
1: Και Παρί Ίντερ 5-0. Πέρσι έσπασε δηλαδή και αυτό.
0: Εντάξει, εκεί, οκ, okay, ναι.
1: Άντερ και ένα γκολ είχαμε στους τελευταίους τέσσερις, στους προηγούμενους τέσσερις. Και πέρσι είχαμε αυτό το 5-0 και εδώ ένα γκολ.
0: Εκεί οι φίλοι της Μπαρτσελώνα πραγματικά βλέποντας τον τελικό πρέπει να κλαίγανε, να λέγανε κοίτα από ποιους αποκλειστήκαμε. Κοίτα πώς δεν είμαστε στον τελικό.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Καλά να πάθουν, λέει. Δεν πειράζει. Οκ. Okay. Στοιχηματικά, επειδή στο στοίχημα όσα χρόνια και αν περάσουν και όσα και αν αλλάξουν, διαφοροποιηθούν, ο κανόνας είναι ότι αγοράζεις απόδοση.
1: Ναι.
0: Διαιρώντας αυτό το 100 με το 240 που κυμαίνεται ο άσος της Παρή, είναι ένα ποσοστό 41,6%. Οπότε φτιάχνοντας στο μυαλό μου τις αποδόσεις, αν μου λέγες μοίρας αποδόσεις, θα έλεγα 50% στον άσο, 50-30 στο χ, 20 στο διπλό. Άντε να δίνα 45% στην Παρή.
1: Πες μας τώρα την πρόβλεψή σου.
0: Από τη στιγμή που το 2.40 αντιστοιχεί σε 41,6, νομίζω ότι υπάρχει αξία στη νίκη της Παρή. Βλέπω και Παρή, οπότε μου κάνει μια χαρά.
1: Βλέπεις Παρή να το σηκώνει ή το
0: να
1: βλέπεις
0: στα 90
1: λεπτά. Στα 90 λεπτά. Mm. γιατί να το κατακτήσει είναι στο 1,65. Κατάκτηση Παρί.
0: Εντάξει, δεν αξίζει. Μόνο.
1: Α, ανέβηκε. 1,74.
0: Έλα.
1: 1,65 ήταν χθες, γιατί το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Θα νικήσει Παρί, αλλά θα το σκώσει άσα, λέει Μιχάλη Λαδόπουλος. Μάλλον από χθες ακόμα δεν έχει.
0: Επική. Εντάξει.
1: Εσύ, Κωνσταντίνε, τι είπες?
0: Επική δήλωση.
1: Άρσεναλ ο Κωνσταντίνος, οκ. Okay. Ωραία.
0: Στα 90 στην παράταση ή στα πέναλτι, Κωνσταντίνε Λουβαρή?
1: Στα πέναλτι. Άρα βλέπει και σαν και εμένα να πηγαίνει μετά τα 90.
0: Μάλιστα.
1: 2,49 δίνει ο Άσος τώρα της Παρί. 3,29 η Άρσεναλ.
0: Ανέβηκε κι άλλο, ακόμα δεν το συζητώ.
1: 3,29 το διπλό στα 90. Να
0: εγώ 2,40 φαντάζομαι τον αγόρασα, ναι. Έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Όχι.
0: Ωραίο. Δεν έχουμε, μόνο σποτάκι. Οπότε τα σποτάκια μας τραγουδάκια και επιστρέφουμε. Πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι, μη φύγει κανείς.

0: Εδώ είμαστε. Σε λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνονται 33 λεπτά μετά τη μία. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Λεωνίδας Κασνέτσι, Δημήτρης Λιαργκόβας πίσω από το μικρόφωνο, παρέα σας εδώ για 27 λεπτά ακόμα. Χοντρικά. Πριν τη Σέντρα, Ερασπόρ 101,8.
1: Ο φίλος ο Τζόρτζ είναι πολύ αισιόδοξος. Στέλνει μήνυμα και λέει: γεια σας, το βράδυ θα το πάρει Arsenal και το Μοντιάλ θα το πάρει Αγγλία.
0: Ναι, καλά, εντάξει, μετά από τέτοια σεζόν και τέτοιο θρίαμβο αγγλικών συλλόγων, τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι. Ας ζήσουμε το δούμε και αυτό το It's coming home να γίνεται πράξη. Αποτελεί σταθερό πείραγμα, να ξέρεις.
1: Ο άλλος ο φίλος μας, ο Γιώργος από το Τρίκαλα, λέει: συμφωνώ, έχει πάρα πολύ καλή φουρτιά η Σενεγάλη. Νέους ποδοσφαιριστές με ταλέντο που αγωνίζονται σε μεγάλες ομάδες, λέει. Τι είπαμε για Κονγκό και Ζαϊρ που έχουν έρθει κάποια μηνύματα, ότι έγινε το 78 ήταν στην Αργεντινή, το 74 λέει. Καλημέρα, το Μουντιάλ του Μεξικού έγινε το 70 στη Γερμανία, το 74 και το 78 στην Αργεντινή.
0: Α, οκ, είπα 78 αντί για 74 στη Δυτική Γερμανία, τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Το 70 έγινε Μεξικό, ναι, 74 Γερμανία και 78 Αργεντινή. Mm-hmm. Έχουν στείλει εδώ οι φίλοι, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είπαμε και για Τσουλού, να μας πει και ο κόσμος τι πιστεύει για το βράδυ, ποιος θα το πάρει.
0: Για στέλνετε μηνύματάκια, ποια είναι η εκτίμησή σας για το
1: Σόρτς, αλλά χωρίς Χουάντσο, Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έγινε αλλαγή. Μπήκε ο Σόρτς στην εξάδα των ξένων. Και έμεινε εκτός ο Ισπανός forward.
0: Έχουμε ημιτελικούς, μιας και το ανέφερε ο Λεωνίδας, ημιτελικούς playoffs στην GBL.
1: Θα μάθουμε ζευγάρι τελικού μάλλον. Θα έχουμε ισοπαλίες. Στις δύο νίκες πάντως είναι κρίνεται η πρόκριση στους τελικούς.
0: Ακριβώς. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός επιβλήθηκαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα. Και εάν πανηγυρίσουν μία ακόμα νίκη σήμερα στις έδρες των αντιπάλων τους, θα κλείσουν ραντεβού στους τελικούς. Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και οι δύο, σε κάθε περίπτωση τα παιχνίδια, οι σειρές θα οδηγηθούν σε τρίτο παιχνίδι, από το οποίο θα κριθεί και ποια ομάδα θα περάσει στον τελικό.
1: Σαν σήμερα πριν 69 χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το δεύτερο της ευρωπαϊκό.
0: Έτσι.
1: Champions League πρωταθλητριών, όπως θέλετε.
0: Ωραία.
1: Πριν 69 χρόνια, φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Και διάβαζα κάπου τώρα κάποιες δηλώσεις του Ανρί μετά το Μπαρτσελόνα Άρσεναλ στο τελικό του Champions League που είχε νικήσει η Μπαρτσελόνα και είχε κάνει ευθεία βολή στη διετσία ο Ανρί τότε.
0: Α, το 6.
1: Ναι. Έκραζε.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Ποιον βλέπετε φαβορή για Μουντιάλ, λέει ο φίλος μας ο Κώστας.
0: Φαβορή για Μουντιάλ. Ωραία ερώτηση, Κώστα.
1: Εγώ βλέπω φαβορή τον Αντσελότη.
0: Βραζιλία.
1: Δεν βλέπω τη Βραζιλία, βλέπω τον Αντσελότη.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Μία είναι η Βραζιλία. Πορτογαλία θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει όλο το πακέτο. Διαθέτει έναν ηγέτη στις τάξεις της. Και πάρα πολύ ισχυρό σύνολο. Και νομίζω ξεκάθαρα μετά πρέπει να αναφέρουμε μέσα στα μεγάλα φαβορί και τη Γαλλία, έτσι. Έχει ίσως το πληρέστερο ρόστερ.
1: Έχει άλλο ένα ρόστερ πίσω στη Γαλλία από άλλους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ βλέπω Αντσελότη, φίλε.
0: Η Αγγλία έχει τα δικά της προβλήματα, η Γερμανία κάποια κενά, η Αργεντινή τώρα να πάει σε δεύτερη διαδοχική κατάκτηση δύσκολα. Η Ολλανδία νομίζω το συγκεκριμένο σύνολο στερείται ειδικού βάρους, όσο ταλέντο κι αν έχει. Κάποια έκπληξη μετά. Νομίζω εκεί μεταξύ... Α, η Ισπανία. Ισπανία.
1: Είναι και η Ισπανία, ρε φίλε, δεν γίνεται να μην την πεις.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Αλλά ναι, αν πρέπει να ξεχωρίσω μια τριάδα είναι αυτή. Βραζιλία, Πορτογαλία, Γαλλία.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, αρκετά θα κρυθούν και από, από τις διασταυρώσεις, έτσι. Δηλαδή πως θα σχηματιστεί το ταμπλό στην νοκάουτ φάση και ποιοι πέφτουν με ποιους.
1: Παίζει ρόλο, εντάξει, αλλά Λες η Ισπανία να πάρει και το Μουντιάλ μετά το Euro?
0: Δεν μ' αρέσει γενικά. Δεν την υποστηρίζω την Ισπανία.
1: Ούτε εγώ, γι' αυτό
0: ποτέ δεν μου έκανε έτσι ιδιαίτερο κλικ. Ούτε σε Euro ούτε σε Μουντιάλ.
1: Προτιμώ να το πάρει η Πορτογαλία που λες και εσύ.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ή ο Αντσελότη, η Βραζιλία του Αντσελότη.
0: Ναι, εγώ γενικά Αργεντινή είμαι. Από τη στιγμή δηλαδή που εμείς οι Ιταλοί δεν καταφέραμε, ή μάλλον καταφέραμε να μην πάμε για τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ σε τελική φάση Μουντιάλ, μετά πάμε σε Αργεντινή. Αλλά
1: δεν θα είναι
0: δύσκολο.
1: Ωραίο να κλείσει έτσι την καριέρα του Αντσελότη, φίλε?
0: Ναι. Φαντάσου πόσο έχω στην καρδιά μου τον Καρλέτο που λέω χαλάλι, ας το πάρει η Βραζιλία.
1: Ναι. Θα είναι ωραία ιστοριούλα και η Βραζιλία μετά το 2002, δηλαδή τώρα έχουμε 26-24 χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, πολλά Μουντιάλ.
1: Ναι. Καλά, εδώ η Ιταλία δεν πάει καν στα Μουντιάλ.
0: Το 2002.
1: Δεν διεκδικεί πια.
0: Είχε πάει, νέλαντε. Είχε πάει στο Μουντιάλ και ήταν τότε η χρονιά που είχε καταστρέψει πόσο κόσμο το φαινόμενο.
1: Χωρίς Λούκα Παναδιακός κοντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Ούτες Λούκας. Πάμε για ένα-ένα.
1: Ήτανε, λέει, δεν θα ήθελε, λέει, να καταπονηθεί για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι σε διάστημα 2 ημερών προερχόμενος, ναι, από χειρουργική επέμβαση, ώστε να είναι έτοιμος ενδεχομένως για τους τελικούς, έτσι ξαναλέμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έδειξε.
0: Άρα γι' αυτό και η αλλαγή σόρτς Χουάντσο,
1: ναι,
0: προκειμένου να έχει έναν επιπλέον περιφερειακό. Ναι. Να πούμε ότι η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Πηλαία, πρώτο τζάμπολ 3:10, μεσημεριανή, ΕΡΤ2 Σπορ ακριβώς και ΕΡΑ Σπορ, ραδιοφωνική μετάδοση, και το ΑΕΚ Ολυμπιακός από τη Σανέλ Αρένα 5:15, νωρίς.
1: Ναι, έχουν ξεμπερδέψει, να δούμε τελικό Champions League, φίλε.
0: Ψηλό αντιεμπορικές οι ώρες.
1: Εντάξει, δεν έχει και τίποτα το μενού.
0: Για να πας γήπεδο δηλαδή τώρα 3 η ώρα το μεσημέρι, ποιος θα πάει στο γήπεδο? Mm. Μακάρι δηλαδή να έχει πολύ κόσμο, αλλά
1: σουφαρίστηκε ένα Ισάκαρη από τη Μάγια Χφαλίνσκα για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Και 0-1 στα game αυτή την ώρα. Καλησπέρα σας από Γιάννενα.
0: Καλώς
1: τον Σέβα, να το σου Σέβα, γεια σου. Έχω τον Πύρλα εδώ μαζί μου, Παναγιώτη. Δουλεύω κουρίερ και θα ήθελα να σας πω μια ιστορία που μου συνέβη. Πήγα ένα δέμα και ενώ έριχνε καρέκλες και όχι απλά βροχή, μου αφήνει φιλοδόρημα 5 ευρώ η κυρία, επειδή μου λέει έγινες μουσκήμα για να μου φέρεις το δέμα. 15 λεπτά αργότερα με πήρε ο άντρας της τηλέφωνο και μου έβαλε να του γυρίσω το φιλοδόρημα, επειδή, λέει, σου έδωσε πολλά η γυναίκα μου και εσείς η κουρίερ βγάζετε πολλά λεφτά. Συγγνώμη για το σεντόνι, απλά ήθελα να το πω. Καλή συνέχεια. Καλά έκανες και το μοιράσεις, Παναγιώτη, αλλά τι έκανε ο άλλος, φίλε? Τι τον πείραξε, δηλαδή?
0: Εντάξει.
1: Η κυρία, η γυναίκα το έκανε με όλη της την καρδιά. Κράτα αυτή την κίνηση που έκανε, την αρχική. Δεν, ναι, πειράζει. Και πάμε παρακάτω. Είναι μια ωραία ιστορία που καλά έκανες και τη μοιράστηκες, αλλά πάμε παρακάτω, γιατί άμα καθόμαστε να αναλύουμε το τι συμβαίνει γενικότερα στην καθημερινότητά μας, θα αποτρελαθούμε αν τα ψηρίσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε εσύ, φίλε μου Παναγιώτη, κράτα αυτό το χαμόγελο που έχεις. Κάνε τη δουλειά σου έτσι όπως την κάνεις καλά.
0: Μα όσο και, όσο και να τον πείραξε πραγματικά, και δεν ξέρω.
1: Ρε
0: τι.
1: Φίλε, 5 ευρώ είναι να πάει πίσω και να του γυρίσει το 5 ευρώ.
0: Μα
1: η βενζίνη του.
0: Μα
1: ο χρόνος του όλα.
0: Μα οτιδήποτε σου λέω, όσο και και να το έχεις ανάγκη και να σου λείψει. Δηλαδή από τη στιγμή που έγινε αυτή η κίνηση, θα πάρεις μετά τηλέφωνο να του πεις φέρ το πίσω? Δηλαδή δεν ξέρω. Ντρέπομαι που το λέω, που το κάθομαι και το αναπαράγω.
1: Ναι.
0: Ντρέπε την τροπή, τι να πεις τώρα.
1: Εντάξει. Τι έστειλε ο Χάρης ο Γιάννα 13 για να δούμε. Καλησπέρα παιδιά, Ελενίδα, εσύ που το έχεις, μήπως έχουμε καμία καρτούλα για το βράδυ, έτσι να βγάλουμε κανένα μεροκάματο? Φίλε μου, ναι, Χάρη, έχεις δίκιο.
0: Εδώ καρτούλες εγγύηση, Λεωνίδας, για πες.
1: Κάτσε, θέλω λίγο να...
0: Πάτσο ο ένας. Εκεί στις μάχες με το Γιόκερες, να μην πάρει μια καρτούλα.
1: Κοίτα,
0: ο Πάτσο.
1: Η λογική λέει ότι ο Χακίμη δεν θα παίξει μάλλον.
0: Ναι.
1: Ψιλο αμφίβολος είναι ο Χακίμη.
0: Ξεπέρασαν το πρόβλημα και ο Χακίμη και ο Ντεμπελέ και αναμένεται να αγωνιστούν.
1: Θα παίξει ο Χακίμη βασικός, λες? Ή θα βάλει Ζαϊρ Εμερί?
0: Τι να σου πω.
1: Μήπως το φέρει από τον μπάκο, κατάλαβες?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει. Εδώ θα παίξει και ο Τίμπερ, το δεξιμπάκ.
1: Ο Τίμπερ, εντάξει, δεν έχει και πολλούς η Arsenal.
0: Ναι.
1: Άμα παίξει ο Ζαίρε Μερί, δεξιμπάκ θα πάρει κάρτα. Γιατί δεν την ξέρει καλά τη θέση.
0: Συμφωνώ.
1: Και άντε να πιάσει τον Τροσάρα από εκεί.
0: Αλλά εκεί πρέπει να περιμένεις και μέχρι τις 6 παρά 6 βαριά που θα βγουν και οι εντεκάδες. Για να ξέρεις. Αλλά θα πω Πάτσο, επειδή θα έχει δυνατές μάχες με το Γιόκερες και Ντέκλαν Ράις.
1: Εγώ θα πω Μέντες με Σάκα.
0: Ωραίο επίσης, σωστό. Μέντες με Σάκα από τα αριστερά.
1: Και...
0: δεξιά της Αρσάν, αλλά αριστερά της Παρή, ναι.
1: Και Μοσκέρα με Κβαρατσχέλια. Αν δεν παίξει,
0: ναι,
1: ο Τίμπερ.
0: Καλά, όποιος και να παίξει, νομίζω.
1: Το δεξιμπάκ της Αρσάν θα έχει θέματα.
0: Άρα, ναι, θα πάρει, θα μοιράζει σακουλίτσες εκεί και
1: θα
0: μία.
1: Το δεξιμπάκ της
0: Αρσάν
1: θα έχει θέματα. Και βλέπω και Μέντες να ψιλοτσακώνεται λίγο με Σάκα.
0: Ναι, αρπάζεται κιόλας ο Μέντες. Είναι, ναι, είναι τσακωσιάρης.
1: Είναι ωραίος. Μ' αρέσει.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Που έχει αυτό τον νεύρο, μ' αρέσει. Και παικτάρα είναι και νευρικός είναι. 23 είναι, βράζει το αίμα του, μια χαρά είναι.
0: Είναι το κορυφαίο αριστερό μπακ στο
1: κόσμο, Λεωνίδα. Με διαφορά, αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω άλλον. Με διαφορά είναι το καλύτερο, αν και φέτος είναι ψηλό. Πεσμένος. Εντάξει, έκανε παπάδες, φίλε, 2 χρόνια συνεχόμενα, ξέρω. Και με Πορτογαλία και με Πορτογαλία. Δεν απλά τα έκανε στην Παρή.
0: Ναι.
1: Και με την Εθνική Πορτογαλία σε το Nations League έκανε. Και εκεί έκανε παπάδες που πήρε Πορτογαλία. Αλλά είναι το κορυφαίο, ναι. Και ο Χακίμη.
0: Αυτό ήταν, θα ήταν η επόμενη, ναι, ερώτηση μου. Χακίμη δεξί.
1: Ναι, ναι. Όταν είναι υγιής.
0: Στα καλά του.
1: Όχι, όταν είναι υγιής. Να είναι υγιής. Όταν δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού είναι ο καλύτερος, ναι, δεν βλέπει κανένα.
0: Εναλλακτικά.
1: Για αριστερά μπακ.
0: Και αριστερό και δεξί. Αν έφτιαχνες δηλαδή και δεύτερη.
1: Εναλλακτικά. Θα πήγαινα με Ντιμάρκο αριστερό μπακ.
0: Ωραίος,
1: μπορεί να μην είναι αυτός ο ταχυδυναμικός. Έχει αυτή την ταχυδύναμη, αλλά με άλλη μορφή την έχει. Του αρέσει πιο πολύ να συγκλίνει προς τα μέσα και να παίζει, ναι, ένα ψευτοδεκάρι φάση, mm-hmm, και να μοιράζει κάθετες ή σέντρες. Αλλά είναι γρήγορος. Είναι έτσι βραχής όμως. Αλλά δεν συγκρίνεται με ταχυδύναμη τώρα, νομίζεις και τα λοιπά. Μην τρελαθούμε.
0: Ναι, αλλά μου αρέσει. Καλπάζει, άτι.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει ο Ντιμάρκο. Δεξί μπακ. Δεξί μπακ, ρε φίλε, τώρα δυσκολεύομαι.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύομαι τώρα. Ο Άρνολντ είναι πολύ πεσμένος, γιατί θα σου έλεγα Άρνολντ μέχρι πέρσι.
0: Ναι.
1: Ένα στυλ Ντιμάρκο από τα δεξιά. Ποιον θα λέει δεξί μπακ?
0: Έλα ντε. Στα καλά του Ντάμφρις ίσως.
1: Εντάξει.
0: Μετά το πίσω από το Χακίμι.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ downgrade τώρα να πεις Ντάμφρις, δεν ξέρω.
0: Ναι, πέφτει πολύ. Γυρνάμε χρόνια πίσω. Λες τι έγινε, δεν έχει βγει άλλα δεξί μπακ.
1: Ποιος κάνει το, ποιος εντυπωσιάζει από τα δεξιά, ρε φίλε.
0: Για βοηθάτε, στείλτε κανένα μήνυμα να πείτε εκεί για δεξί μπακ.
1: Κουντέ δεν το λογίζω, το Καρβαχάλ.
0: Όχι, καλά Καρβαχάλ.
1: Κουντέ δεν το λογίζω γιατί είναι στο ψιλοστόπερο δεξί
0: πιο
1: μπακ.
0: Πολύ,
1: έτσι,
0: εμένα,
1: Καρβαχάλ
0: πολύ...
1: είναι στα τελειώματα το παιδί. Πεκτάρα, τα ξέρω, συζητώ από τα, ναι, καλύτερα δεξιά μπακ. Ο Άρνολντ είναι πεσμένο. Γιατί αν πολύ θυμάσαι καλά, είχαμε τον Άρνολντ ως μέτρο σύγκρισης μέχρι πέρσι, πρόπερσι. Και Χακίμι. Τώρα δεν έχουμε, γιατί ο Άρνολντ είναι υψηλοπεσμένος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ο Πέδρο Πόρο της Τότεναμ.
0: Όχι.
1: Να το βάλεις τώρα εκεί πάνω.
0: Όχι.
1: Το Φρίμπονγκ της Λίβερπουλ.
0: Μόνο
1: αυτό δεν βλέπετε.
0: Ο Τότεναμ, ας πούμε, είναι το επίπεδο και όσα διεκδικεί η ομάδα σε άλλη βάση.
1: Ποιο να πεις, τον Φρίμπονγκ.
0: Δύσκολα. Τι λένε οι φίλοι μας? Γιατί βλέπω εκεί αρκετά κάμποσα κοκκινάκια.
1: Ναι. Ο Σταύρος λέει Άστο Βίλα Europa League, Crystal Palace Conference League, Arsenal Champions League, Εθνική Αγγλίας Mundial. Σενάρια που σκέφτομαι, ε. Απ' την Αγγλία είναι.
0: Έχω πολλούς φίλους που υποστηρίζουν Αγγλία και κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση έτσι είναι πολύ αισιόδοξοι και είναι κάτι που τους διακρίνει, it's coming home και it's coming home, και αποτελεί σταθερή καζούρα για να δούμε τι θα γίνει τώρα, αν επιτέλους θα πάρουν το αίμα τους πίσω. Προβλέπω τελικό Champions League, 7 γκολ απόδοση, 7-35 λέει ο φίλος ο 261.
1: 7-35, πολύ μικρή απόδοση.
0: 7-35.
1: Η Arsenal είναι πολύ αμυντικογενής ομάδα.
0: Ναι, να μπουν 7 γκολ. Είναι η κορυφαία άμυνα, έχει δεχθεί 6 γκολ σε όλη της την πορεία, στη διοργάνωση φέτος.
1: Οκ, μου κάνει εντύπωση.
0: Και έχει κρατήσει 9 μάτς από τα 14 παραβίες στην Εστία.
1: Ο Χρήστος στέλνει το μήνυμά του και λέει: Γεια σας, μια παρατήρηση. Αυτό το έκανε Παπάδες, ποιος το ξεκίνησε και έγινε της μόδας. Πάντως είναι ένα μπιπ. Εγώ από τη μέρα που ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο και επαγγελματικά το λέγαμε πάντα. Κάνει Παπάδες, έκανες Παπάδες σήμερα,
0: ναι.
1: Το θυμάμαι. Δεν μου ακούγεται τόσο άσχημο, δεν μου είχε τόσο άσχημο. Τονίζει το πόσο καλό παιχνίδι έκανε, αγωνιστική απόδοση κτλ. Δεν ξέρω. Καλησπέρα παιδιά, Κόκος Αριανός από Κεφαλονιά. Με Σπανούλη τι γίνεται, έχει βγει κάτι νεότερο, εσείς τι πιστεύετε, θα γίνει το μπαμ? Φίλε μου Κόκο, αυτό που διαβάζαμε χθες και ακούγαμε από τα ρεπορτάζ είναι ότι είναι πιο κοντά από ποτέ τις τελευταίες ημέρες. Και για να έχει μπει στη διαδικασία να το συζητάει και ο ίδιος, πάει να πει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος και θέληση. Γιατί από την πλευρά του Άρη υπάρχει θέληση. Το έχει πάρει πάνω του ο Νίκος Ζήσης. Έχει πάρει το OK από τον Σιάο, τον ισχυρό άνδρα πλέον της Καϊάρης. Και από τη στιγμή που υπάρχει μεταξύ του Νίκου Ζήση και του Βασίλη Σπανούλη μια σχέση πέρα από την επαγγελματική και την πορεία τους ως συμπαίκτες, υπάρχει κάτι παραπάνω, ένας δεσμός παραπάνω μεταξύ τους. Τα έχουν θέσει όλα επιτάπητος και πολύ θετικό μου ακούγεται πλέον και εμένα στο να συμβεί. Τώρα το θέμα είναι τι θέλει και ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα που λέγατε για Πορτογαλία, θυμήθηκα το γίγαντα Βιτίνια από όταν έπαιζε στην Γούλφ το 2020 ιδανικός από την Πόρτο. Είχε μια άθλια χρονιά και δεν έπαιζε καθόλου, αλλά έλεγε ότι δεν τον νοιάζει και πολύ γιατί ξέρει ότι θα γυρίσει στην Πόρτο. Θα σπάσει τα κοντέρ και μετά θα παίζει σε μια από τις 5 top ομάδες του πλανήτη. Αυτό το mentality πρέπει να το έχεις αν θες να φτάσεις σε top επίπεδο, λέει ο Παύλος, και συμφωνώ. Βιτίνια παικταράς και ας μην το βοηθάει το κορμί του, είναι υπερπαίκτης. Καλημέρα, χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ Νίκος Αελάρα. Πάμε με Άρσεναλ σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου Νικόλα. Στηρίζει Λονδίνο, εσύ. Λογικό. Καλησπέρα, παιδιά. Δημήτρη, ποιον προπονητή θα ήθελε στη Μίλαν, λέει ο Τριαντάφυλλος.
0: Ωραία ερώτηση.
1: Τυρά όλα.
0: Με πειράζει.
1: Έχεις ένα καημό χθες γι' αυτό.
0: Ναι, τώρα να σε Μίλαν και να σου λέει ο άλλος σε φτύνω για να πάω στην Crystal Palace, δηλαδή πόσο πιο χαμηλά θα πέσουν. Πόσο. Ποιον θα ήθελα, τι να σου πω. Θα σου λέει Αντώνιο Κόντε, αλλά παίζει 3-5-2, δεν μπορώ να βλέπω τη Μίλαν με τριάδα στην άμυνα. Δηλαδή και με τον Αλέγκρι αυτό πληρώσαμε, ότι γενικά είναι ένας προπονητής που προσαρμόζεται στις συνθήκες και δεν έχει δική του δεν έχει βούληση να εφαρμόσει τις πεπιθήσεις του, δηλαδή να πει εγώ παίζω αυτό το σύστημα. Είναι κλασικό σεφ που σου λέει έλα θα ανοίξω το ψυγείο και ό,τι υλικά έχει με αυτά θα μαγειρέψω. Γι' αυτό και τον αγαπάνε οι διοικήσεις, γι' αυτό δεν είναι και ποτέ απαιτητικός ιδιαίτερα στις μεταγραφές. Δύσκολο. Τι να πεις, πρέπει να το σκεφτώ.
1: The Cherby.
0: The Cherby.
1: Αλλά εντάξει, είναι στην Τότεναμ, τώρα δεν το συζητώ, δεν φεύγει.
0: Θα μπορούσε, αλλά δεν φεύγει. Ναι, γιατί από αυτούς που υπάρχουν τώρα και κυκλοφορούν στο προσκήνιο, δύσκολα.
1: Αλλά ναι, το πρέπει να πάρεις αναγκαστικά κάποιον όμως, άρα...
0: Ο Τεντέσκο πήγε στην Πολόνια.
1: Ναι, τον ήθελε στη μέρα του Τεντέσκο,
0: όχι.
1: Εγώ όχι.
0: Έτσι επ' ευκαιρία το αναφέρω, ειδησιογραφικά.
1: Ο Νίκος ο φίλος λέει ο Κουντέ για δεξί μπακ.
0: Ναι, που είπαμε δεξί.
1: Δεν είμαι πολύ ψήν, εντάξει. Χαιρετίσματα στον Κόκο Αριανό από Κεφαλονιά, Φίλιππος Παγωτατζής Γκεζελγκίρχεν. Αριανάρα λέει. Γι' αυτό σε ρώτησα, λέει ο Τριαντάφυλλος, γιατί είναι δύσκολο.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Ποιο να πάρεις, ρε φίλε. Καλό.
0: Τι Ιταλό.
1: Έπρεπε να έχει πάρει Γκασπερίνη η Μίλαν. Το τζίμπησε η Ρώμα, φίλε.
0: Ναι.
1: Ο Γκασπερίνη θα την είχε στρώσει, θα την είχε βάλει τετράδα 1000%.
0: Θα μπορούσε. Τώρα Ιταλιάνο σε καμία περίπτωση.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι, Γκασπερίνη.
0: Μπολόνια, όχι. Με
1: όχι Ιταλιάνο, ρε φίλε τώρα.
0: Τι Ιταλιάνο, εντάξει.
1: Είπαμε. Νομίζω έχει πραγματικά ταβάνει ο Ιταλιάνο.
0: Μαζί σου.
1: Πώς είναι η Σάκαρη. 1-2 στο τρίτο σετ. 1-2 game χάνει. Τι διαβάζεις?
0: Διαβάζω ότι το κάνει οι παπάδες, η φράση, μιας και το αναφέραμε, καθιερώθηκε λέει το 1688 όταν οι Αθηναίοι στα σατήριζαν τους στρατιώτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να εντυπωσιάσουν τους στρατιώτες του Μοροζίνη, προσπαθούσαν να εντυπωσιάσουν το πλήθος, έκαναν θεαματικά, ακροβατικά και ταχυδακτυλουργικά και άρχισαν να ανεβαίνουν ο ένας στους ώμους του άλλου και καθώς το σχήμα έμοιαζε με τα ψηλά καπέλα των ιερέων, τα καλυμάφκια, ο κόσμος έλεγε ειρωνικά κάνουν τους παπάδες. Οπότε έμεινε έτσι.
1: Ο Τριαντάφυλλος λέει Κονσεϊσάου, αλλά Κονσεϊσάου δεν πέρασε ρε φίλε και έφυγε, πήρε και το Super Cup, τι είχε πάρει?
0: Αυτό έχει να κάνει με τη θεατρική ερμηνεία και η μεταφορική ερμηνεία, ότι στην καθημερινή αργό ο παπάς μπορεί να παραπέμπει σε κάτι εξαιρετικά επιδέξιο. Ή με το κάνει θαύματα παραπλήσιο.
1: Ναι.
0: Αυτά όσον αφορά την έκφραση, μιας και μας έδωσε το ερέθισμα ο φίλος.
1: Δεν υπάρχει κάτω μεμπτό σε αυτή την έκφραση. Δεν το βρίσκω κάπως υποτιμητικό, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Περίεργο.
0: Γιατί είναι?
1: Ούτε προσβάλλει κάτι, ρε παιδί μου. Κάνει παπάδες, δηλαδή αυτό που λες, κάνει θαύματα. Ναι, το ακούω. Κάνει θαύματα. Έκανες όργια σήμερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Και γιατί να είσαι παπάς δηλαδή και να σε πειράξει, ας πούμε, τι? ναι, σε καμία. Δεν μπορώ να εντοπίσω οπτική η οποία να προσδίδει αρνητική χρειά σε αυτό.
1: Τριαντάφυλλος λέει κακώς έφυγε με ένα Κονσεϊσάου από τη Μίλαν.
0: Ναι. Σκάλα συγκριτικά με ό,τι ακολούθησε, ναι, αποδεδειγμένα έμενε, θα μπορούσε να τρέξει κάποιο project έτσι, καθώς έλειπε και το πλάνο, έλειπαν και οι προσθήκες.
1: Ο Μαλντίνι τι θα κάνει ρε φίλε? Θα την αφήνει τη Μίλαν έτσι να ταλαιπωρείται?
0: Κοίτα, αρχικά πρέπει,
1: υπάρχει κόντρα με τη διοίκηση,
0: υπάρχει αυτή τη στιγμή κενό, καθώς πρέπει να αναλάβει κάποιος και να τρέξει την ομάδα, να αναλάβει και κάποιος αθλητικός διευθυντής και μετά,
1: ναι,
0: να βρουν και...
1: Ναι, η διοίκηση αυτή έχει κόντρα, Μαλντίνι. Είναι η ίδια διοίκηση που τον έδιωξε, ας πούμε, εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Η ίδια είναι.
0: Ναι, αλλά πρέπει, ναι, να ρίξουν γέφυρες και να βρουν,
1: εντάξει,
0: και
1: είναι
0: πώς.
1: Πολύ κλίση αυτό που λέμε ότι ένα θρύλος πρέπει να συνεχίζει εκεί και τα λοιπά. Δεν πάνε επειδή είσαι καλός παίκτης και καλός παράγοντας. Αλλά Μαλντίνι φάνηκε ότι έχει και τα δύο.
0: Τώρα γιατί... κοιτάει ο Ήμπρα να την τρέξει την ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει διοικητικό πόστο.
1: Συσταγωγικά εγώ δεν συμφωνώ με τον Ιμπραϊμόβιτς, γιατί τον θεωρώ έναν ποδοσφαιρικό τσαρλατάνο συγκριτικά με τον Μαλντίνι. Και το λέω έτσι εισαγωγικά έτσι. Mm-hmm. Μπροστά στο Μαλντίνι τον θεωρώ ποδοσφαιρικό τσαρλατάνο, μπροστά στο κύρος, στην προσωπικότητα, στο μεγαλείο του Μαλντίνι, στη Μίλαν. Δηλαδή ο Μαλντίνι είναι η Μίλαν.
0: Ναι.
1: Και σου ξαναλέω, αυτό δεν είναι... στέκομαι μόνο στην προσωπικότητα και στο τι έκανε στο γήπεδο, αλλά και εκτός.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό καθε άλλο.
1: Με τον Γκαζίδη, νομίζω, τον Έλληνα, με τον την είχε στρώσει στη Μίλαν.
0: Ναι. Επίσης, το γεγονός ότι κάποιος έχει υπάρξει μύθος για μια ομάδα και έχει, το όνομά του είναι συνυφασμένο με μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος παικτικά, δεν σημαίνει ότι θα αποτελέσει ιδανική επιλογή σε διοικητικό πόστο.
1: Ναι, μα
0: είναι
1: αυτό,
0: άλλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται.
1: Αυτό είπα, αλλά ο Μαλντίνι έφερε ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι, για να ενισχύσει ουσιαστικά αυτό που λες.
1: Ναι, ο Μαλντίνι έφερε ένα πρωτάθλημα, οπότε φάνηκε να έχει και το δύο.
0: Ναι. Και πιο με τον Πιόλι τώρα που...
1: Με τον Πιόλι.
0: Ναι, κάθε φορά που λέω το όνομά του θα τριχιάζει η ραχοκουκαλιά μου. Άλλε να τώρα Πιόλι τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό με τον Μαλντίνι. Ίσως υπάρχει και αυτό το κόμπλεξ που υπάρχει κάποιες φορές, ότι παίρνει τα φώτα πάνω το Μαλντίνι, γιατί το Μαλντίνι.
0: Ναι.
1: Και όχι εμείς, η διοίκηση, ξέρω εγώ.
0: Ισχύει, αλλά η διοίκηση πρέπει να απολαμβάνει
1: τους
0: καρπούς, ναι. Ναι, των επιτυχιών και... εφόσον υπάρχει θετικό πρόσημο, έρχονται έσοδα ως εταιρεία, αυτό πρέπει να την νοιάζει. Τώρα αν θα πούνε μπράβο στο Μαλντίνι, αν θα αποθεώσουν τη διοίκηση.
1: Και στην τελική είναι αναπόφευκτο να μην ασχοληθεί με το Μαλντίνι ο παδός της Μίλαν τώρα, έτσι. Μην τρελαθούμε.
0: Σαφέστατα. Όταν,
1: και φροντιστής να ήταν στην ομάδα, με το Μαλντίνι θα ασχολιόντουσε.
0: Σωστό, αποτελεί σημαία του ενός συλλόγου.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος ρωτάει για την Ουρουγουάη, λέει ότι δεν πρέλαβε να μας ακούσει προηγουμένως. Mm-hmm. Τι θέση θα καταλάβει στον όμιλο. Θα περάσει μαζί με την Ισπανία. Πρωτοδεύτερη Ουρουγουάη. Θα αφήσουν πίσω τους πράσινο ακροτήρι και η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, νομίζω ότι η διάδα έχει κλειδώσει και θα γίνει και ωραίο μάτς στο Ισπανία-Ουρουγουάη για την πρωτιά. Αλλά η λογική προστάζει είναι η Ισπανία-Ουρουγουάη με αυτή τη σειρά.
1: Κωνσταντίνε, έχεις μπροστά σου το πρόγραμμα των μεταδόσεων για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για Eraspor, ποιος κάνει περιγραφή? Ο Κώστας Κούσης.
0: Κώστας Κούσης,
1: φίλε
0: μάλιστα.
1: Μου, στέλνει ο Κώστας Κούσης στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός από την Πηλαία, 3:10. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος όμως.
0: Εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή εβδομάδα, όπου θα συνεπάρξουμε εκ νέου
1: και μεσοβδόμαδα και μεσοβδόμαδα.
0: Σωστά.
1: Νομίζω είναι 3 Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο είμαστε μαζί.
0: Oh yeah.
1: 10-12 Πέμπτη Παρασκευή, 12-2 το Σάββατο. Καλό τριήμερο για τους περισσότερους, φαντάζομαι. Mm-hmm. Ακολουθεί έτσι και τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
0: Να παρακολουθήσουμε έναν όμορφο τελικό το βράδυ, να τον απολαύσουμε. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να περνάτε όμορφα και να χαμογελάτε.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Ακούτε Era Sport.

γεια σας και ξαναγεια σας και τα σέβη. Δύο και 8 λεπτά το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ξεκινάει το πρώτο μέρος του μικρόφωνου στα γήπεδα. Για το συγκεκριμένο περίπου τρίωρο θα είναι μικρόφωνο στο γήπεδο, αφού θα επικεντρωθούμε όταν ξεκινήσει φυσικά το παιχνίδι στο δεύτερο παιχνίδι, στη δεύτερη αναμέτρηση για τα ημιτελικά των play-offs Α1 του μπάσκετ, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην Πηλαία.

παράλληλα σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι το τζάμπολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 στη σειρά, είχε πάρει το προδιημέρου παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, έχει κάνει το 1-0 στη σειρά, σε περίπτωση που κερδίσει και σήμερα κάνει το 2-0 και περνάει στον τελικό, σε περίπτωση που δεν κερδίσει σήμερα, κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ δηλαδή, η σειρά θα πάει στο 1-1 και όλα θα κριθούν σε τρίτο παιχνίδι, καθότι όπως γνωρίζουμε και γνωρίζετε η πρόκριση στον τελικό κρίνεται σε 2 νίκες.

0: Και παράλληλα, έτσι, σε αυτό το χρονικό διάστημα θα ασχοληθούμε και λίγο με τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων, κάτι σαν εμβόλυμη ραδιοεφημερίδα στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τα κάνουμε όλα αυτά? Είμαστε η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Είμαστε ο ένας και μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο ανεπανάληπτος Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα των ήχων. Είναι και το παραλήρημα του Μιχάηλ Αδόπουλου από τα μικρόφωνα της Ερασπορ. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους για να το κάνετε. Ο ένας είναι το SMS, γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε, συλλαβιστά, στο κινητό σας τηλέφωνο. Αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Συγγνώμη. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταύση, στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, εκεί όπου γράφετε Ερασπορ ή μάλλον ξεκινάτε να πληκτρολογείτε Ερασπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω στο εικονίδιο και όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ για σήμερα, να πούμε για την απίστευτη καθίζηση της Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός στο Παρισινό Open. Η Σάκαρη κέρδισε το πρώτο σετ με την Κβαλίνσκα με 6-1, προηγήθηκε 2-1 στα game στο δεύτερο σετ και έκτοτε έχει πάρει όλα και όλα 3 game και έχει χάσει 10, με αποτέλεσμα το δεύτερο σετ να το πάρει η Πολωνή με 6-3 και στο τρίτο η Πολωνή να προηγείται με 5-2 και να σερβίρει για την νίκη στο παιχνίδι με τη Σάκαρη. Τύχες Μαρία, τύχα πάντα αυτές οι καθιζήσεις τη Σάκαρη κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών που φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα που σας τα περιγράψαμε έτσι πριν από λίγο. Πάμε στα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ξεκινάμε με αυτή, λόγω το πάμε βαθμολογικά μέχρι να υπάρξει κάποια ραδιοεφημερίδα όπου κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες θα έχει λόγο μεταγραφής, λόγω τρέχοντος ρεπορτάζ, την υποχρέωση να ακουστεί πρώτη, την ανάγκη να ακουστεί πρώτη. Τώρα πάμε καθαρά βαθμολογικά. Καλό μεσημέρι, Νίκο Καραγιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και στους φίλους του ακροατές μας. Ναι, είναι... η αλήθεια είναι ότι έχει αγοράσει την ηρεμία μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της. Η Ένωση θα αγωνιστεί τελευταία στην διαδικασία των προκριματικών για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει το περιθώριο τους ώστε να περιμένει για τις μεταγραφικές της κινήσεις, κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι δίνει και την δυνατότητα για να μπορέσει να γίνει και χωρίς με μεγαλύτερη ψυχραιμία και ηρεμία, σε αντίθεση με την περσινή χρονιά όπου πραγματικά όλα τρέχανε επί του αγωνιστικού θέματος με συνεχόμενα ζητήματα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι δεν έχουν αλλάξει μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ, παραμένουν ίδιες αυτές που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, δηλαδή το στόπερ, ο αμυντικός χαφ και ο μεσοεπιθετικός, ίσως αποκτηθεί ακόμα ένα αμυντικό χαφ, και φυσικά αυτές οι μεταγραφικές προτεραιότητες μπορούν να αλλάξουν ανάλογα και με τις πωλήσεις, αν υπάρξουν σε βασικούς ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνεις ότι οποιοσδήποτε βασικός ποδοσφαιριστής της Ένωσης αποχωρήσει θα αντικατασταθεί. Να πω, Μιχάλη, για ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βγει πριν από λίγη ώρα περίπου στην Τουρκία και αναφέρει

0: σενάρια και με το καλοκαίρι το έχουν πάρα πολύ. Αλλά αυτή τη στιγμή τα σενάρια αυτά είναι ανυπόστατα. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει προτεραιότητα την ΑΕΚ και μέσα στο καλοκαίρι, όπως έχουμε πει, θα γίνει και η συζήτηση για την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού με την Ένωση. Το συμβολαίο του εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, όπως έχει πει και ο Ριμπάλτα, ότι τις επόμενες εβδομάδες, το έχει δηλώσει ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής σε συνέντευξή του το προηγούμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει η συζήτηση για την επέκταση της συνεργασίας του τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς όσο και με τον Λούκα Γιώβιτς, ενώ θα περιμένουμε και περισσότερες και μεγαλύτερες εξελίξεις για την επέκταση του συμβουλίου του Ορμπελίν Πινέδα μετά το Μουντιάλ όμως, καθώς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει για τον Μεξικανό μέσο είναι το μεγάλο αυτό ραντεβού με την εθνική ομάδα της χώρας του.
1: Μάλιστα, και επειδή έτσι, πώς να το πούμε, μιλήσαμε και για σενάρια, υπάρχουν σενάρια και μεταγραφικά, εκτός από αυτό που βγάλαν οι Τούρκοι για το ενδιαφέρον για τον Νίκολιτς, υπάρχει και σενάριο για επαφές με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Έλσνικ. Ανασταλτικός μέσος είναι αυτός που, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, θέλει η ΑΕΚ ανασταλτικό μέσο, και επίσης και για κεντρικό αμυντικό πάλι επαφές για, νομίζω το λένε Γκέλετσιτς της Δυνάμο Ζάγκρεπ είναι το συγκεκριμένο παλικάρι, αλλά μιλάμε για επαφές με τις ομάδες, καθότι οι παίχτες έχουν συμβόλαιο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρωθούν οι ομάδες. Αυτά λένε τα διάφορα ρεπορτάζ που έρχονται, όπως έρχεται και για την Μπεσικτάς και τον Νίκολιτς.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι, καταλαβαίνεις Μιχάλη, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου θα βγουν ονόματα, θα βγουν αρκετά ρεπορτάζ από γενικότερα από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή αυτοί τους δύο ποδοσφαιριστές που μου ανέφερες δεν υπάρχει κάτι. Δεν ασχολείται η Ένωση με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ έχει ηλυμένη απόφαση στις μεταγραφές που θα κάνει να είναι παίχτες οι οποίοι να διεκδικούν κατευθείαν την θέση του βασικού, και καταλαβαίνεις ότι για να διεκδικήσεις τη θέση βασικού ανάμεσα στο δίδυμο του Ρέλβας με του Μουκουντή, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, μια μεταγραφική ενίσχυση θα είναι στην άμυνα. Χρειάζεται ένας παίχτης με πραγματικά μεγάλη ποιότητα. Ενώ το ίδιο θα γίνει και στα αμυντικά χαφ, γιατί δεν έχουμε δει πολύ δύσκολο να σπάει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Για να μπορέσει κάποιος να σπάσει αυτό το δίδυμο, καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να είναι ένας ποδοσφαιριστής, όπως ήταν ο Βάργκα παραδείγματος χάρη το χειμώνα, που μπήκε, πήρε μέσα σε δύο παιχνίδια την φανέλα του βασικού και έδειξε τη διαφορά την οποία μπορούσε να κάνει και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα. Όμορφα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου, καλώς μεσημέρι.

0: Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όρεξη να έχουμε. Εντάξει, έχουμε μπει σε μια περίοδο, σε μια εποχή που τέτοιου είδους ονόματα όπως του Έλσνικ, του Σλοβένου, του Ερυθρού Αστέρα και του Γκέλεσιτς, του κεντρικού αμυντικού της Δυνάμο Ζάγκρεπ, θα τα βλέπουμε κατά κόρον σε καθημερινή βάση και προφανώς όχι μόνο στην ΑΕΚ αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα στην Θεσσαλονίκη, από ένα δικέφαλο στον άλλον. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Γρήγορα μας τα λες, γιατί έχεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι.
1: Ναι, καλησπέρα λοιπόν από το κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, την αναμονή αυτού του ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρα 10. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2, φυσικά και από την ΕΡΑ Σπορ. Είναι έτοιμος ο συνάδελφος ο Κώστας ο Κούσης για την μετάδοση. Αυτό που μπορώ να πω όμως, επειδή έχει ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός με δεκάδα σήμερα, γιατί για διάφορους λόγους λείπουν αρκετοί παίκτες, ο Σλούκας, ο Φαρίντο, ο Γκριγκόνης, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Έρναν Γκόμεθ. Έτσι λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω εγώ σε πρώτη φάση είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με δεκάδα, με πολλά προβλήματα, κάτι που ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως προς μια μεγαλύτερη ισορροπία. Είδαμε ένα πολύ ισορροπημένο ντέρμπι προχθές που κρίθηκε στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι με λιγότερους διαθέσιμους παίκτες και βέβαια ανέφερα

0: κάποιου που είναι και πολύ σημαντικοί, όπως για παράδειγμα ο Σλούκας. Τώρα για τα του ποδοσφαίρου, δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Υπάρχει μία ηρεμία, μία στασιμότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανησυχητική αυτή η στασιμότητα. Είναι αλήθεια ότι δεν ακούγεται κάτι εν ώψη της νέας σεζόν, ούτε ονόματα παικτών, ούτε ο αθλητικός διευθυντής, ο οποίος κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακοινωθεί για να τρέξει και τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας. Δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση για το θέμα προπονητή, που βέβαια όλοι θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένο ότι συνεχίζει ο Λουτσέσκου, ο οποίος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Μάλιστα έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις στη Ρουμανία, λέει ότι εγώ έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Αλλά στη ζωή ποτέ δεν ξέρει τι θα συμβεί. Εγώ είμαι στον ΠΑΟΚ, αλλά ο σύλλογος είναι αυτός που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες σε μια δεδομένη στιγμή. Δηλαδή ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι εδώ, έχω συμβόλαιο, αλλά είναι και θέμα του ιδιοκτήτη τελικά του τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, προφανώς...
1: Δεν είναι και θέμα ρήτρας, Γιάννη, δηλαδή αν κάποιος τη δώσει τη ρήτρα τον αποκτά αυτόματα ή προφανώς πρέπει να γίνουν και άλλες διαδικασίες.
0: Εντάξει, ο Λουτσέσκου το θέτει σε μια λογική διαφορετική, δεδομένης και της πολύ καλής σχέσης που έχει με την οικογένεια Σαββίδη, ότι το είπε μάλιστα σε κάποια από αυτές τις δηλώσεις του, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με την ομάδα, δεν θα ενεργούσα είπε με κανέναν τρόπο που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Ακούγονται πολλά, γράφονται πολλά στην Τουρκία για την Μπεσίκτας, αλλά είναι αλήθεια τώρα με την Μπεσίκτας γράφονται ένα σωρό προπονητές από τον Ζητάν μέχρι για τον Νίκολιτς.
1: Μπράβο, τώρα θέλει και τον Νίκολιτς, αυτό πήγα να σου πω.
0: Ναι, άρα δεν νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σοβαρά σε όλα αυτά τα τουρκικά δημοσιεύματα για το θέμα προπονητή της Μπεσίκτας. Από εκεί και πέρα, απλά να πω κλείνοντας ότι η αποτυχημένη κατάληξη της σεζόν με την κατάρρευση του τελευταίου διμήνου σίγουρα καθιστά επιβλημένες τις αλλαγές για να γίνει η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Όλα δείχνουν ότι όποιες αλλαγές δεν θα αφορούν το θέμα προπονητή. Σίγουρα βέβαια κάποιοι παίκτες που δεν βοήθησαν ιδιαίτερα την περασμένη σεζόν θα αποτελέσουν παρελθόν. Να πω το Σάστρε, το Πολιάκο, το Βιάνκο, το Λόβρεν, τον Ιβανούσετ. Κάποιοι θα παραμείνουν και τώρα με η Τε Μπάμπα. Κάποιοι άλλοι θα έλεγα είναι αμφίβολοι, όπως ο Τάισον και ο Σντόεφ που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους. Υπάρχει ένα ερωτηματικό με την περίπτωση του Διακουμάκη, πρώτου σκόρε της ομάδας την περασμένη σεζόν. Υπάρχει ρήτρα αγοράς 5 εκατομμυρίων. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έδινε σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο ποσό.
1: Ναι.
0: Μπορεί όμως να υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Και να πούμε βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει έναν αριστερό μπακ. Έχει ακουστεί το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη. Θα ψάξει δύο στόπερ, θα ψάξει τουλάχιστον έναν χαφ, τουλάχιστον έναν μεσοεπιθετικό. Να δούμε λοιπόν πώς θα τρέξουν όλα αυτά τα θέματα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο ΠΑΟΚ σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά την προετοιμασία του. Μάλιστα 29 Ιουνίου η ομάδα θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, ενώ σε λιγότερο από 3 εβδομάδες θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League για τα πρώτα παιχνίδια που είναι 23 και 30 Ιουλίου. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει πλέον σιγά σιγά να τρέξει για να προλάβει τα της προετοιμασίας, τα φιλικά και όλα τα σχετικά, η ομάδα να είναι έτοιμη στις 23 Ιουλίου για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Έχει επηρεάσει τόσο πολύ η κατάληξη της σεζόν και γι' αυτό ίσως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι κινήσεις. Τελευταία ερώτηση και σε αποδεσμεύω.
0: Προφανώς υπάρχει ένα μούδιασμα, υπάρχει ένα σοκ, υπάρχει μια παγωμάρα. Αλλιώς θα σχεδίαζαν, πίστευαν όλοι ότι η εικόνα θα ήταν καλύτερη και ότι ενδεχομένως θα χρειάζονταν και λιγότερες αλλαγές. Ωστόσο με βάση την εικόνα του τελευταίου διμήνου προφανώς θα έπρεπε να επανεκτιμήσουν κάποια πράγματα. Θα περιμένουμε, λένε στον ΠΑΟΚ ότι δεν θέλουν να πάρουν εμφερμό αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι από εβδομάδα τουλάχιστον κάποια θέματα θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν.
1: Όμορφα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλή δουλίτσα. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να επιστρέψουμε στο Παρίσι και στο Ρολάν Γκαρός. Η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε με ένα 8-2 στα πρώτα δύο σετ της, του παιχνιδιού της με την Κβαλίνσκα, την Πολωνή. 6-1 πήρε το πρώτο σετ, ήταν 2-1 μπροστά στο δεύτερο σετ. Επαναλαμβάνω, ένα 8-2. Από εκεί και πέρα το 3-11 που ακολούθησε έφερε την ολική ανατροπή και την εύκολη, όπως αποδείχθηκε από την εξέλιξη του παιχνιδιού, νίκη της Πολωνής τενίστριας, που είναι αυτή που πέρασε στους 16 του Ρολάν Γκαρός. 6-1 το πρώτο σετ για την Σάκαρη, 6-3 και 6-2 τα άλλα δύο σετ για την Κβαλίνσκα.

0: Λοιπόν, έτσι μια εξωποδοσφαιρική παρένθεση στα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Να πούμε τη νέα μεγάλη επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου χτες στην Κύπρο. Αυτό το 6.49 που έκανε στο meeting της Λεμεσού του ξαναδίνει, όχι του ξαναδίνει, τον ανεβάζει ακόμα πιο πολύ στην κορυφαία επίδοση φέτος του κόσμου. Είχε 6.46 από την Κίνα, τώρα έκανε 6.49 στην Λεμεσό. 6 μέτρα πέρασε και ο Καραλής στο ίδιο meeting, απέτυχε στα 6.15 και οι δυο τους πάντως δείχνουν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση εν ώψη των διοργανώσεων το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Γιάννης Ράνιος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, συγκινημένη που τον ακούμε μετά από αρκετό καιρό. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο μετά του Ολυμπιακού, όχι τόσο στα μεταγραφικά που είναι λογικό να είναι στην ημερήσια διάταξη και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, αρχές Ιουνίου, αλλά κυρίως με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, γιατί πριν από λίγη ώρα υπήρξε ενημέρωση από πλευράς Ολυμπιακού για μια σημαντική αλλαγή που αφορά τους περσινούς κατόχους. Και μέσα σε αυτήν την ανακοίνωση ενημερώνει πως μόνο για φέτος οι περσινοί κάτοχοι διαρκείας θα έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν τη θέση τους με τις τιμές του δεύτερου πίνακα έως και το τέλος της πρώτης περίοδου να ανανεώσουν. Ο πρώτος και ο δεύτερος πίνακας υπήρχε από την πρώτη στιγμή όταν έγιναν γνωστά τα εισιτήρια διαρκείας, οι κάρτες διαρκείας που πωλούνται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Οπότε καταλαβαίνουν καλύτερα και όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να το βρει και μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Και επίσης ότι κατ' εξαίρεση γίνεται αυτό και μόνο για τη φετινή χρονιά όσοι επιθυμούν θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους, επαναλαμβάνω, με τις τιμές του δεύτερου πίνακα έως το τέλος της πρώτης περίοδου που είναι μέχρι την 5η 4 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι. Αυτά έτσι για όσους θέλουν να δουν και να κάνουν και το οικονομικό τους κουμάντο, το πώς θα δουν και τα χρήματά τους εν ώψη των αγώνων που θα έχει ο Ολυμπιακός, μη γνωρίζοντας αν θα είναι σίγουρα στη League Phase και βεβαίως μη γνωρίζοντας ακόμα πόσο διαφοροποιημένος, πόσο ενισχυμένος θα είναι ο Ολυμπιακός με τα γραφικά. Από εκεί και πέρα τώρα, να πούμε ότι ο τελικός του Champions League βρίσκεται τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται στην Βουδαπέστη, μιας και στο περιθώριο διαφόρων έτσι, εκδηλώσεων, διοργανώσεων που κάνει η UEFA βρέθηκε έτσι σε ένα κλειστό κλαμπ δείπνο που διοργανώθηκε για πρώτη φορά λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού με ανθρώπους και προέδρους αλλά και γενικότερα κύκλους που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα δρόμενα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου γιατί περιμένουμε γενικότερα ορισμένες αλλαγές πάνω σε αυτό το κομμάτι και στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο γκαλά ήταν προσκεκλημένος από την Ελλάδα μόνο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, το κράταμε αυτό μεταξύ άλλων και με τον Αλέξανδρ Τζέφερι, τον πρόεδρο της UEFA και βεβαίως με τον πρόεδρο της σημερινής φιναλίστης της Paris Saint-Germain, τον El Khelaifi, με τον οποίο έχει και πολύ καλές σχέσεις. Γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου και καταλαβαίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι πάντοτε βγαίνουν και ειδήσεις που πολύ συχνά δεν γίνονται γνωστές παραπέρα. Τώρα, στα μεταγραφικά
0: δεν
1: του Ολυμπιακού...
0: Δεν έχει βγει κάτι από το συγκεκριμένο πάντως, έτσι...
1: Προφανώς. Αλλά και μόνο το γεγονός της συνύπαρξης ανθρώπων που καθορίζουν τις τύχες όχι μόνο κλαμπ πανάκριβων budget που έχουν να διαχειριστούν, αλλά και τις τύχες μέσα από την UEFA, από τις αποφάσεις, μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουν και να είναι ένας εκπρόσωπος ελληνικής ομάδας, κάτι λέει αυτό. Έτσι, εγώ θα το έλεγα συνολικά ως ελληνικό ποδόσφαιρο, πιο συγκεκριμένα όμως και για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και φέτος στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, κάνοντας έτσι ένα ρεζουμέ στο τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, περιμένουμε δηλαδή μετά και το διαφαινόμενο διαζύγιο εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, είτε λέγεται Πασχαλάκης, είτε λέγεται Μπότης, είτε Καλογερόπουλος, να δούμε τι γίνεται και στη θέση τερματοφύλακα, αλλά και στην άμυνα, και δεν είναι τυχαία τα τρία ονόματα που ανέφερα, γιατί μιλάμε για τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές, μιας και Ολυμπιακός, θέλει να διατηρήσει και δυνατόν να αυξήσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του. Πλέον αυτό που έχει προκύψει βάσει τη ισογραφία είναι ότι ο Δημήτρης Τουρνάρας επιστρέφει έχοντας θητεία στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και έχοντας παίξει τα δύο τελευταία χρόνια στον Ηρακλή, ως τρίτος goalkeeper έρχεται στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως και με την περίπτωση του Μίστα της Ρίο Άβε, που και αυτός δείχνει να έχει αρκετές πιθανότητες. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα στο όνομα του Ορτέγκα για προτάσεις που θα έρθουν, του Μπιανκόν και θα πω κάτι στη συνέχεια, και του Κλέιτον και του Ταρέμι. Για την περίπτωση του Κλέιτον, να πω ότι δεν είναι απίθανο να δούμε και περίπτωση δανεισμού σε άλλη ελληνική ομάδα. Το κρατάμε αυτό. Τώρα, όσον
0: για
1: αφορά...
0: ποιον είπες?
1: Για τον Κλέιτον, τον επιθετικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή φαίνονται διάφορες έτσι, αναφορές που γίνονται από το εξωτερικό και πρέπει να φιλτράρουμε να δούμε πού ισχύει και πού δεν ισχύει αυτό το ενδιαφέρον. Είχαμε μιλήσει και για το ενδιαφέρον της Paris FC αλλά και για την Lens που ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο παίχτη. Φαίνεται ότι και η Lens τον έχει αρκετά ψηλά στην σχετική λίστα για να ενισχυθεί στην αμυνά της. Μιλάμε για την κυπελούχο Γαλλίας που θα παίξει και στο Champions League τη νέα χρονιά ως δεύτερη στο πρωτάθλημα πίσω από την Paris, οπότε δεν είναι μια τυχαία μετακίνηση. Και αυτό σε συνδυασμό με το όνομα που αναφέραμε νωρίτερα του Καλογερόπουλου σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, εφόσον δεν συνεχίζουν αυτοί οι δύο παίχτες, πρέπει να κινηθεί άμεσα για δύο στόπερ. Mm-hmm. Ανεξάρτητα τι θα γίνει με την περίπτωση του Μπιανκόν. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια περίπτωση που πρέπει να τη δούμε και εδώ τι ακριβώς μπορεί να γίνει μαζί με την περίπτωση του Πιρόλα. Γιατί η Κόμο ήταν από αυτές που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή απέχει πάρα πολύ αυτά τα οποία δίνει η Κόμο σε σχέση με τα χρήματα τα οποία αξιώνει ο Ολυμπιακός. Ένα νέο όνομα το οποίο αρχίζει και παίζει δυνατά τις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Μάρτιν Οχέδα, να το κρατήσουμε αυτά τα νέα πρόσωπα. Βέβαια εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος, μιλάμε για ένα 27χρονο παίχτη που παίζει στην Orlando City. Γενικότερα ένας παίχτης που είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό που τον συνοδεύει. Μπορεί να παίξει με άνεση και πίσω από τον φορ αλλά και ο center for. Στην Ορλάντο η αξία του είναι περίπου στα 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ. Τον είχε πάρει στα 5 εκατομμύρια πριν από μερικά χρόνια από την Godoy Cruz. Το κακό εδώ είναι ότι πιάνει θέση ξένου. Οπότε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κοιτάζει πώς θα παγκιστρωθεί, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κινηθεί άμεσα, αλλά ας κρατήσουμε αυτό το όνομα του Μάρτιν Οχέδα. Και ταυτόχρονα ο Ουνάι Λόπεθ είναι μια κίνηση που περιμένουμε μαζί και με τον Κώστα Φορτούνη να αποτελέσουν χρονικά τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Του Φορτούνη το θεωρούμε κλεισμένο δεδομένο. Εάν χαλάσει του Ουνάι Λόπεθ, θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να καταλάβει και ο κόσμος πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Πολύ ωραία. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σε ενημερώσω και σένα και όλους τους ακροατές ότι έκπληξη, για μένα τουλάχιστον με βάση αυτά που είχαν κυκλοφορήσει, τέλος ο σλότ από τη Λίβερπουλ, με τον Ιραόλα να είναι πλέον το μεγάλο, το βασικό, ο βασικός υποψήφιος να αντικαταστήσει τον Ολλανδό στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ. Ενώ όλοι λέγανε ότι θα συνεχίσει ο Σλότ, ξαφνικά μας τελείωσε πριν από λίγη ώρα.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι επίσημο. Πάντως ήταν ένα Twitter το οποίο είχε βάσει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που είναι πολύ έγκυρος αυτά. Δηλαδή
0: καλά,
1: δεν έχουμε
0: ναι,
1: λόγο
0: ναι,
1: να το συζητήσουμε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πραγματικά είναι λίγο διαφορετικό το λέω γιατί με ενδιαφέρει και ως πονεμένος Λιβερπούλιαν πλέον και να δούμε τελικά τι ακριβώς θα γίνει και με τον πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ που είπες, τον Άντων Ιραόλα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και βεβαίως εάν
0: τον
1: θα
0: Ιραόλα,
1: πάρει...
0: Τον Ιραόλα τον επιβεβαιώνει ο Ρωμάνο. Ο Σλότ είναι χαίρεται, είναι τελειωμένος.
1: Α, είναι τελειωμένος.
0: Ναι, είναι τέλος.
1: Οκ. Okay. Οπότε να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Της Λίβερπουλ με νέο προπονητή και ποιον και τι μπορεί να κάνει.
0: Γιάννη μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα το ίδιο. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιάννη Ράνιο. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Θα ρωτήσω τον Στέλιο Σωτηρόπουλο πώς σου φάνηκε αυτή η εξέλιξη με τον Σλότ. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα Μιχάλη, σε όλους και σε όλους. Πραγματικά και να με ρωτούσες, θα σου έλεγα την άποψή μου ως φανατικός οπαδός από μικρό παιδί. της United επί εποχής Norman Whiteside, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.
0: Α, τόσο λοιπόν μικρός. Α, καλά, εντάξει. Τι να πούμε κι εμείς με Steve Coppell και Lou Macari, φίλε, άστο.
2: Εντάξει, φυσικά και μετά έμαθα τα πάντα όλα για το Μόναχο, τραγωδία, φυσικά George Best, respect, τα πάντα όλα. Φανατικά United, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα πετύχει ο Σλότ, Μιχάλη. Αφενός η δυναστεία που άφησε ο Κλοπ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί, ας το πούμε έτσι. Και αφεντέρου, επειδή έχω την πολύ πικρή εμπειρία ως United από τον Eric Ten Hag, έχω να σου πω εν κατακλείδι το εξής. Άλλο η Air Division, άλλο η Ολλανδία και άλλο η Αγγλία.
0: Έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν στα παπούτσια των προκατόχων τους, των επιτυχημένων. Καλά, φυσικά στη United του Δής μπορεί να αντιγράψει σε εισαγωγικά τον
0: Σερ Άλεξ.
2: Τον Σερ Άλεξ. Κανένας, και φυσικά και τον Κλοπ στην Λίβερπουλ. Δύσκολα τα πράγματα. Ο Ιραόλα θα δούμε τώρα. Αλλά για το Σλότ σου μιλάω ειλικρινά, γιατί είχα μια σχετική συζήτηση εδώ και 2 χρόνια με τον Μίλτο Θεοδοσίου, που μου έλεγε ότι θα πετύχει και του έλεγα δεν υπήρχε
0: περίπτωση. Πέτυχε, φίλε. Πήρε πρωτάθλημα στην πρώτη του χρονιά.
2: Εντάξει, άλλο το είχε οργό στον δρόμο, όμως, Μιχάλη, αν με επιτρέπεις.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω αυτό. Δεν θα διαφωνήσω αυτό. Και τελικά αποδεικνύεται ότι καραφλός Ολλανδός προπονητής δεν υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Ούτε ο Τεν Χαχ.
2: Ναι.
0: Ούτε ο Σλότ.
2: Εντάξει τώρα. Okay. Δεν το είχα σκεφτεί, έτσι να σου πω την αλήθεια. Αλλά...
0: Και πάνω που λέγαμε πέρσι ότι αυτοί πήραν τον καλό τον καραφλό, εμείς πήραμε τον σκάρτο τον καραφλό, τελικά και αυτός αποδεικνύεται ότι επιβεβαιώνει τον κανόνα. Για πάμε.
2: Ναι.
0: Και στα δικά μας.
2: Στα δικά μας γενικά, έτσι. Για να σε προβοκάρω.
0: Στα τριφυλιώτικα.
2: Στα τριφυλιακά, εντάξει, να τα πούμε λοιπόν για ο τριφυλιακός. Ο τριφυλιακός, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, για να σοβαρευτώ, είναι όπως ξέρουμε όλοι σε διαδικασία πλήρους αναδόμησης, ανοικοδόμησης. Για να πω κατευθείαν στο ψητό, τη Δευτέρα, Μιχάλη, αναμένεται να έρθει ο νέος προπονητής στην Αθήνα. Δεν ξέρουμε ακριβή ώρα, ακριβή πτήση κτλ. Επειδή όμως έχω την εμπειρία πάρα πολλών χρόνων από αεροδρόμιο με προπονητές που θέλω να καταλήξω, και επειδή σίγουρα το όνομά του είναι πάρα πολύ ιντρικαδόρικο και η ηλικία του, 38 ετών υπενθυμίζω, και επειδή αναμένονται κάμερες, δημοσιογράφοι, οπαδοί του Παναθηναϊκού στο Βενιζέλος, δεν ξέρω μήπως η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προτιμήσει να τον φέρει σε εισαγωγικά, αυτό που θα πω, εν κρυπτό. Ναι. Δηλαδή, εδώ παρένθεση, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού αρχίζει 17 Ιουνίου και στις 5 του επόμενου μήνα του Ιουλίου θα πάνε στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Σκέφτομαι λοιπόν το εξής, μήπως προτιμήσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μην δημοσιοποιήσει την άφηξή του, να έρθει στην Αθήνα, να συνεχιστεί διαζώσεις με τους Κοτσόλη και Κορώνα Μιχάλη ο σχεδιασμός, και μετά να έρθει λίγες μέρες αργότερα να παρουσιαστεί, κάπως έτσι το φαντάζομαι, και να πετάξει η ομάδα κατευθείαν για Ολλανδία. Δηλαδή σε πρώτη φάση να μην τον παρουσιάσω στους δημοσιογράφους και στο κοινό, να το πούμε κάπως έτσι.
0: Α, όχι να μην μετέχει στο σχεδιασμό. Να μην γίνει η γιορτούλα, το happening.
2: Ναι, στο αεροδρόμιο αυτό.
0: Μάλιστα,
2: ότι συμμετέχει στο σχεδιασμό, Μιχάλη, συμμετέχει, αυτό είναι δεδομένο εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Μην σου πω ότι συμμετέχει και πριν να ανακοινωθεί την προηγούμενη Δευτέρα η επίσημη απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ. Γιατί όταν έγινε γνωστό το όνομά του, ότι εκεί καταλήγει ο Παναθηναϊκός και ότι ο Νίστρουπ είναι ο εκλεκτός, γιατί συγκεντρώνει όλα τα τίκ σε όλα τα κουτάκια, ξεκίνησε ο σχεδιασμός μαζί με Κοτσόλη και Κορώνα πολύ πριν μάθουμε εμείς οι κοινοί εθνητοί ότι αυτός είναι ο νέος εκλεκτός για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έχει δει τον Παναθηναϊκό στα play-off, έχει δει τον Παναθηναϊκό στους αγώνες της κανονικής διάρκειας μέσω των σύγχρονων μέσων της τεχνολογίας, και έχει πλήρη άποψη, εννοείται, για το τριφύλι, και ακόμα και τις στιγμές τώρα, Μιχάλη, που μιλάμε, συνεχίζει το σχεδιασμός. Οπότε βάσει και αυτού που σου λέω, δεν μπορούμε να πούμε πλέον, για να προχωρήσω στην επόμενη ερώτησή σου και να την προλάβω και αυτή η Μιχάλη επίσης, δεν μπορούμε να πούμε για ονόματα που ακούγονται για τον Παναθηναϊκό, γιατί λαμβάνω πολλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, και διαζώσει εδώ στη γειτονιά και στο κινητό, ερωτηματικά ερωτήσεις για τις μεταγραφές του.
0: Τι γίνεται με αυτόν, τι γίνεται με εκείνον, πήραμε τον άλλον κτλ. Τα κλασικά. Ναι.
2: Δύο ονόματα είναι που ακούγονται πάρα πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες ερωτήσεις. Είχε ακουστεί η Μιχάλη για τον Ελμίν Ράστοντερ, όπως ξέρεις, τον ύψος 1,91 φουνταριστό της Τούν, της πρωταθλήτριας Ελβετίας, η οποία, σου υπενθυμίζω, πέρυσι ανέβηκε από τη Β' κατηγορία και κατευθείαν πήρε το πρωτάθλημα. Έσπασε μάλιστα και τα κατεστημένα εκεί. Είχε ακουστεί λοιπόν για τον Ελμίν Ράστοντερ. Όπως επίσης έχει ακουστεί και για τη θέση του αριστερού μπακ, θα σου πω και για άλλες θέσεις που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ένα παιδί γνωστό των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού που παίζει στη Χέρενφέιν, το Βασίλη Ζαγαρίτη, για αριστερός μπακ αυτός. Λοιπόν, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο, Μιχάλη, πριν ο ίδιος ο προπονητής, ο Νίστρουπ, πει το OK για πρόσωπα και πράγματα. Είναι πάρα πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για μεταγραφές, για ονόματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα κινηθεί για τερματοφύλακα. Επίσης θα κινηθεί για κεντρικό αμυντικό. Υποσημείωση εδώ, αστερίσκος, μπορεί να είναι και δύο αυτοί οι οποίοι πρόκειται να αποκτηθούν στη θέση του στόπερ και τον Παναθηναϊκό. Επίσης σίγουρα θα κινηθεί και για αριστερό και για δεξί μπακ. Γι' αυτό είπα για αριστερό, για τον Ζαγαρίτη. Επίσης για δεξιό μπακ ξέρουμε ότι λύγει το συμβόλαιο του Κότσιρα και αναμένεται να φύγει ο Κότσιρας από το Κοροπή. Οπωσδήποτε θα αποκτηθεί παίκτης για τις θέσεις 6-8 ή και για τη θέση 6 και για τη θέση 8. Επίσης, τι άλλο, οπωσδήποτε επιθετικός, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Τέσσερς. Γι' αυτό είπαμε και το όνομα του Ράστοντερ, ως υποψήφιο, έτσι. Το στείλω ότι για κάθε θέση είναι 5-6 υποψήφοι και ο Νίστρουπ, σε συνεργασία με τον Κοτσόλη και με τον Κορώνα, θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο εκλεκτός για κάθε θέση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, Μιχάλη.
0: Ωραία, Στελάκο.
2: Τα υπόλοιπα επί της οθόνης.
0: Έγινε, φίλε μου.
2: Καλώς από την κρίκο σε όλους.
0: Να είσαι καλά και σε εσένα το ίδιο. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ταπεινά συγγνώμη, μου γράφει εδώ ένας φίλος ακροατής ότι εκ παραδρομής λέει, είπα ότι το άλμα του Τεντόγλου στη Λεμεσό, στο meeting της Λεμεσού στην Κύπρο, ήταν 6.49. 6.49 πρέπει να έκανε στην τετάρτη δημοτικού ο Τεντόγλου, ήταν προφανώς 8.49. Ευχαριστώ, φίλε Μανώλη από την Κάλυμνο. Προφανώς το άλμα του ήταν 8.41, ήταν 8.46 αυτό που είχε κάνει πριν από λίγες μέρες στην Κίνα, καλύτερη επίδοση στον κόσμο τότε, και το 8.49 της Κύπρου. Και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με Άρη. Βασίλη Βλαχόπουλε, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, όπως θες το λες.
3: Καλό μεσημέρι, τι γίνεται.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Ο Μανώνο να κάνει 6.49. Να σπάσει και το παγκόσμιο, και το παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Πού το πήγες, ρε φίλε?
3: Είδες. Γιατί είναι δύο ειδήσεις. Ήταν το 8.49 του Τεντόγλου και το νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα του Μανόλο στο meeting της Λεμεσού. Τώρα έβλεπα τα πλάνα γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό το θυμήθηκα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, εντάξει, πρόσεξε να δεις. Δεν έχω κάτι μεταγραφικό οριστικό να σου πω σε ό,τι αφορά τον Άρη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η αριανή φιλή που έλεγε και ο Γιάννης Ιωαννίδης ασχολείται με τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιον αριανό και αν κοιτάξεις, βρει στο δρόμο, σε ρωτάει τι έγινε με τον Σπανούλη, έκλεισε. Αυτό είναι το βασικό αντικείμενο συζήτησης. Και αυτό θα είναι, πιστεύω, μέχρι να τελειώσει και τυπικά το θέμα, γιατί οι δύο πλευρές είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων. Δηλαδή, έχουν μπει σε λεπτομέρειες. Και όταν δύο πλευρές μπαίνουν σε λεπτομέρειες, αυτομάτως αυτό σου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει αποδοχή του βασικού πλάνου, όπως το περιέγραψαν, το κατέθεσαν στον Σπανούλη άνθρωποι του Άρη. Πηγαίνοντας στο ποδόσφαιρο, είναι προχωρημένες επαφές με τον ταξιάρχη Φούντα. Και είναι πολύ ξεκάθαρος ο λόγος που ο Άρης θέλει τον Φούντα. Σήμερα έριχνε μια ματιά λίγο στα νούμερα του 39χρονου επιθετικού, ο οποίος χαρακτηρίζεται και για την αθεκτικότητά του. Δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος σου δίνει και γκολ, σου δίνει, μπορεί να παίξει στα άκρα, μπορεί να παίξει πίσω από το φορ, μπορεί να παίξει δεύτερος φορ. Ο Φούντας, ο οποίος σε όλη σου τη σεζόν είχε διψήφιο αριθμό πόντων, διψήφιο αριθμό τερμάτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο λείπει από τον Άρη και δεν το παίρνει από τους ακραίους επιθετικούς. Ακόμα και τα 4 γκολ που έβαλε φέτος ο Ντούντου, περισσότερο παραπλανητικά θα τα έλεγα, γιατί ο Ντούντου δεν μπορώ να πω ότι είχε ιδιαίτερη προσφορά. Αντιθέτως, τα 3 γκολ του Γκαρέ είχαν αξία. Ο Άρης, ο οποίος θέλει το Φούντα ούτως ώστε να τον έχει και στο άκρο της επίθεσης, να τον έχει και στο δεκάρι εφόσον χρειαστεί, ενδεχομένως και σε ένα σχήμα με δύο επιθετικούς. Γι' αυτό το λόγο επιμένει για την απόκτησή του. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Φούντας έχει εστιάσει στην περίπτωση του Άρη, παρότι έχει πρόταση και από τον Όφη για να επεκτείνει το συμβόλαιό του, δείχνει ξεκάθαρα τις σκέψεις του. Αφήνοντας το Φούντα, θεωρώ ότι αγωνιστικά και επικοινωνιακά, αν θέλεις την άποψή μου, το ότι ο Άρης δεν κράτησε τον Γιώργο Αθανασιάδη και δεν του έκανε πρόταση στο οικονομικό σκέλος αντίστοιχη των περσινών του απολαμβών, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό, γιατί μιλάμε για τερματοφύλακα, θα μου πεις, αλλά μιλάμε για τον MVP της περσινής χρονιάς, τον πιο σταθερό παίκτη της ομάδας, και πλέον ο Άρης μπαίνει στην αγορά ούτως ώστε να βρει τη τερματοφύλακα. Θα δούμε αν θα είναι για βασικός ή αν θα παίζει πίσω από τον Σωκράτη Διούδη. Για τον Αθανασιάδη, αυτό που ξέρω είναι ότι την Τρίτη είχε ένα ραντεβού εκ νέου με τον Ηρακλή, με όχι απλά πιθανότερο προορισμό του, αλλά θεωρώ ότι εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Είναι ένα θέμα ανοιχτό ακόμα, είναι αυτό του Χόγκλα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η άποψη του Άρη για τον Χόγκλα, ο οποίος ήρθε με πρόβλημα στο γόνατο, είναι ότι πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση, ούτως ώστε να είναι έτοιμος στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αυτή την εισήγηση ο Άρης την έκανε στο Χόγκλα πριν από περίπου 1-1,5 μήνα. Ο Χόγκλα δεν είναι τόσο θετικός στην επέμβαση στο γόνατο. Έχει επιστρέψει στην Ισπανία με σκοπό να μιλήσει με τον γιατρό του. Μέχρι στιγμής δεν έχει πάρθει η τελική απόφαση για το πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημα στο γόνατο, γιατί ακολουθούσε συντηρητικό πρόγραμμα προπόνησης και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι κάποια παιχνίδια δεν αγωνίστηκε λόγω των ενοχλήσεων που είχε. Δεν έχει αποφασίσει λοιπόν ακόμα, και αυτό για μένα είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί αν ο Χόγκλα, αν ο Άρης πάνω στην εκτίμησή του θεωρεί ότι έχει δίκιο και ότι ο Χόγκλα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση, και αυτό δεν γίνει, μετά ο παίκτης πρέπει να αναλάβει και το βάρος της ευθύνης αν χάσει παιχνίδια για τον ίδιο λόγο στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Γιατί παραλαμβάνω, είχε έρθει με πρόβλημα ο Χόγκλα στη Θεσσαλονίκη και το ήξερε ο Άρης. Γι' αυτό εξάλλου μπήκε σε μια διαδικασία ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αφρική το οποίο αναφέρει ότι ο Χαμζά Μεντίλ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαρόκο, στην Καζαμπλάνκα. Δεν αλλάζει κάτι αυτό. Ο Μεντίλ δεν είναι στο πλάνο του Άρη για την επόμενη χρονιά. Και δεν, γι' αυτό και ο Άρης δεν έκανε πρόταση για να τον κρατήσει. Ο Άρης, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, πηγαίνει για 5 παίκτες στην άμυνα, δηλαδή 2 στόπερ, αριστερό μπακ, θα πάρει σίγουρα και δεξί μπακ, και θα δούμε αν ο πέμπτος θα είναι και αριστερός μπακ, αν θα μείνει ή θα φύγει ο Φρίντεκ, σύν τον τερματοφύλακα, και περιμένουμε να δούμε επίσης τι θα κάνει στον άξονα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις παικτών τις οποίες ο Άρης παρακολουθεί. Μερικές εξ αυτών δεν είναι ελεύθερες, όπως παραδείγματος χάρη ο Μανώλης Σιώπης. Το όνομα του ακούγεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα. Ο Σιώπης έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε αν θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι σε περίπτωση που ο Σιώπης μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, ο Άρης θα είναι σίγουρα μία από τις ομάδες που θα χτυπήσουν την πόρτα. Για το Μαντσίνη που γράφεται, τα είπαμε πριν από 2 μήνες. Ο Άρης είχε κάνει και συνάντηση με τον ατζέντη του Μαντσίνη. Είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον παίκτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βγει από το συμβόλαιό του από το ΑΠΟΕΛ, από τη στιγμή που το ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε να υλοποιήσει κάποιους στόχους. Το συμφωνητικό των μεταξύ των δύο πλευρών δίνει το δικαίωμα στον παίκτη να φύγει χωρίς να αξιώσει η ομάδα της Κύπρου αποζημίωση.
0: Όμορφα.
3: Αυτά.
0: Έγινε, φιλαράκο.
3: Να είστε καλά.
0: Και εσύ το ίδιο. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώσαμε έτσι τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ. Πάμε διαφημισούλες για να επιστρέψουμε στο κάθε αυτό κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα.
4: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε Ερασπορ και εμείς πάμε στο κλειστό της Πηλέας, όπου ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Κώστα Κούση, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena έχει λίγα δευτερόλεπτα που ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός για την Greek Basketball League, ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι με Λεσόρ Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, με Κέντρικ Νάν, με Τσέντι Οσμάν και τον Γκραντ στην πεντάδα του. Ο ΠΑΟΚ είναι με τον Πάτρικ Μπέβερλι και φυσικά με τον Μπεν Μουρ, τον Κλίβαλαντ Μέλβιν, τον Νίκο Περσίδη και τον Μπριν Ταϊρή. Είναι στην πρώτη επίθεση ο ΠΑΟ, καθώς κέρδισε το τζάμπολ. Να πούμε ότι διαιτές αναμέτρηση είναι ο κύριος Πουρσανίδης από τη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Τηγάνης και Σκανδαλάκης. Πρώτη επίθεση, κόψιμο του Οσμάν από πίσω στον Περσίδη. Η μπάλα και πάλι για τον ΠΑΟ. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύσκολα στην παράταση τον πρώτο αγώνα. Προηγείται με μία νίκη. Στις δύο νίκες, όποια ομάδα φτάσει πρώτη θα προχωρήσει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Το άλλο ζευγάρι βεβαίως, Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ, σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι στις 5 και 4. Τρίποντο από τον Ταϊρή για το πρώτο καλάθι του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 3-0. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν πολύ καλός και στην Αθήνα στην πρώτη αναμέτρηση προ δύο ημερών. Ο Παναθηναϊκός με αρκετές απουσίες. Δεν παίζει ο Κώστας Λούκας, πολύ σημαντική απουσία. Άλλωστε ο Έργιν Αταμάν είχε πει στη συνέντευξη που μετά τον πρώτο αγώνα τρίποντο ισοφαρίζει ο Σμάν 3-3, ότι αν δεν έπαιζε ο Λούκας μπορεί και να χάναμε και αυτό το παιχνίδι, είπε τότε ο Τούρκος τεχνικός. Τώρα δεν παίζει σήμερα ο Λούκας, δεν παίζει και ο Φαρίντ, όπως και ο Ρογκαβόπουλος, όπως και ο Γκριγκόνης για τον Παναθηναϊκό. Σημαντικές βεβαίως οι απουσίες. Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης. Τρίποντο του Μέλβιν, άστοχο rebound. Τελικά η μπάλα φτάνει στα χέρια του Κέντρικ Νάν, ο οποίος με τρίπλες εκεί τη χάνει από τον Μπέβερλι. Γλίστρησε ο Νάν στο κέντρο του γηπέδου. Μέλβιν, νέο σου τριοπόντων, εύστοχο. Με δύο τρίποντα ο ΠΑΟΚ μπροστά 6-3, σχεδόν 4.000 ο κόσμος στο παλατάκι, δεν είναι γεμάτο. Η έδρα του Δικεφάλου βεβαίως είναι και το τριήμερο στη μέση, Αγίου Πνεύματος. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά ήθη. Είναι και η ώρα. Δύσκολη, τα καταστήματα είναι ακόμα ανοιχτά. 3:10 ξεκίνησε ο αγώνας. Ο Λεσόρ προσπαθεί με το αριστερό, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζει ο Περσίδης και ο ΠΑΟΚ φεύγει τώρα στο transition και πάλι με τον Μπέβερλι, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στον πρώτο αγώνα με 19 πόντους και 12 assist. Ο Ταϊρή περνάει έξω στον Μουρ. Ο Μπέβερλι πίσω από την πλάτη στον Περσίδη, πρέπει να σουτάρει. Σουτάρει με φλότερ ο Νίκος Περσίδης. Και ευστοχή, κάνει το σκορ 8-3 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι και παίρνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός με τον Γκραντ στο κατέβασμα της μπάλας, τον Ναν σε θέση 2, τον Οσμάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Γκραντ πάει ένας εναντίον όλων, ευστοχή, 8-5 μειώνει για τον Παναθηναϊκό. Τώρα σηκώνεται από τον πάγκο του Έργιν Αταμάν και φωνάζει τον Τολιόπουλο για την πρώτη αλλαγή του Τριφυλιού. Ο Μπέβερλι κόβεται με φάουλ από τον Λεσόρ με το σώμα, δίνει ο κύριος Τηγάνης. Διαμαρτύρεται ο Γάλλος έντερ του Παναθηναϊκού. Δύο βολές για τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος είπαμε ότι ήταν φανταστικός στο παιχνίδι του Telecom Center Athens. Άλλο παιχνίδι σήμερα, άλλα τα δεδομένα, άλλες οι απαιτήσεις. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι γηπεδούχος, θέλει την ισοφάριση. Θυμίζουμε ότι στις δύο νίκες η ομάδα που θα φτάσει πρώτη θα προχωρήσει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Πάτρικ Μπέβερλι έξω, αν μπήκε ο Τολιόπουλος στις βολές. 7:27 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Εύστοχος ο Αμερικανός, ο οποίος από τον Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά, από τον Μάρτιο και μετά, θα λέγαμε ότι βρίσκει τον καλό του εαυτό και ιδίως στα τελειώματα του Απριλίου, όταν ο ΠΑΟΚ έφτασε και στον τελικό του FIBA Europe Cup, είναι πάρα πολύ βελτιωμένος, πάρα πολύ καλός. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Πάτρικ Μπέβερλι, πρώτη του 2 πόντι, 15. Double score για τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος τώρα είναι στο κατέβασμα της μπάλας. Ο Γκραντ πάει σε θέση 2. Τολιόπουλος Γκραντ, τα γκάρντ για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος πάει να αποστάρει το Μέλβιν. Τρίποντο του Γκραντ, εύστοχο, 18 από μακριά. Ο Γκραντ δίνει μια λύση στον Παναθηναϊκό. Ο Μπέβερλι για τον δικέφαλο του Βορρά με τον Ταϊρή, ο οποίος ήταν επίσης πάρα πολύ καλός στον αγώνα της Αθήνας. Μπέβερλι με τον Μουρ, φάουλ που δεν σφυρίζεται από τον Οσμάν, σφυρίζεται τώρα με καθυστέρηση. Μάλλον μας άκουσε ο διαιτητής ο κ. Μπουσανίδης. Ήταν ξεκάθαρο το φάουλ που έγινε στον Μουρ από το pick and roll με τον Μπέβερλι. Τράβηξε το χέρι ο Οσμάν, άρχισαν οι διαιτητές να το σφυρίξουν. Αυτό προκάλεσε έτσι τώρα και μια διαμαρτυρία και από τον κόσμο. Και όσο διαμαρτύρεται και ο Οσμάν, προκαλεί ακόμη περισσότερη. Δεν έχει δίκιο ο Τούρκος σε αυτή τη φάση. Ίσως έχει δίκιο που σφυρίχθηκε μετά το φάουλ, αργά δηλαδή. Μέσα η βολή από τον Μπεν Μουρ, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως όχι άδικα, γιατί είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες του πρωταθλήματος, ο κορυφαίος σε αξιολόγηση, μέσα στους πρώτους rebounder. Ένας παίκτης ουσιαστικός, όχι θεαματικός, αλλά αποτελεσματικός. 11-8 με τη βολή τη μία που πέτυχε ο Μπεν Μουρ, ας το έξει στην πρώτη. 3 πόντοι της διαφοράς για τον ΠΑΟΚ. Ο Λεσόρ κλέβει ο Μουρ από πάνω του, δεν είναι καλή πάσα του Γκραντ. Φεύγει ο Μπέβερλι και ο Περσίδης, πολύ ωραίος ευθυδιασμός για τον ΠΑΟΚ και το καλάθι. 13-8 ο Νίκος Περσίδης, ο οποίος κάνει και αυτός μια εξαιρετική χρονιά με τα ασπρόμαυρα χρώματα. Γκραντ, νέο τρίποντο από τον Αμερικανό, άστοχο, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Άτυχος ο Παναθηναϊκός εδώ και ο ΠΑΟΚ τώρα και πάλι σε μια γρήγορη επίθεση με τον Μπέβερλι που βρίσκει κενό, περνάει και ευστοχή. 15-8 μέσα σε αποθέωση ο Μπέβερλι, ο οποίος ζητάει και φάουλ, βρήκε κενό στην άμυνα του Παναθηναϊκού και βεβαίως αυτό φέρνει το time out από τον Εργίνα Ταμάνο, ο οποίος φωνάζει στους παίκτες του με χειρονομίες από μακριά. Τι κάνετε, λέει, διαβάζω τη γλώσσα του σώματος, φυσικά δεν μπορώ να ακούσω εδώ ψηλά που είμαι. Φωνάζει στους παίκτες του για την αμυντική χαλαρότητα, γιατί ο ΠΑΟΚ τρεις φορές βρήκε ανοιχτό γήπεδο. Τη μία ο Περσίδης lay up, πάσα του Μπέβερλι, την άλλη pick and roll του Μπέβερλι με τον Μουρ, φάουλ του Οσμάν, δύο βολές έβαλε τη μία ο Μουρ. Τώρα ο Μπέβερλι παίρνει το rebound, διασχίζει μόνος του όλο το παρκέ, βρίσκει κενό, περνάει τον Οσμάν που δεν είναι ο παίκτης του, κάνει lay up, βάζει το καλάθι και η διαφορά είναι στους 7-15-8. Λογικό το time out βεβαίως από τον Εργίν Αταμάν.
0: Και υψηλό και... σκορ για τον ΠΑΟΚ στο δεδομένο χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Έτσι, 15 πόντι σε περίπου 6 λεπτά δεν είναι και αμεληταία ποσότητα.
10: Έτσι είναι πράγματι, Μιχάλη, αφού ο Παναθηναϊκός δεν παίζει άμυνα.
0: Ακριβώς.
10: Μετά τα ψέματα. Ακριβώς, δεν παίζει άμυνα. Ακριβώς. Βλέπουν μέχρι στιγμής οι παίκτες του. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά έχει αυτοπεποίθηση από το πρώτο παιχνίδι, όπου έπαιξε καλά και έχασε στην παράταση. Οπότε τώρα στην έδρα του, γιατί να μην επιδιώξει άλλη μια νίκη έτσι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός κακά τα ψέματα. Τώρα να μην κρυβόμαστε, δεν είναι στα καλά του. Και μετά το θέμα με την Ευρωλίγκα, τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, και πρώτης Βαλένθια δεν ήταν καλός μπασκετικά. Έχει τα θέματα του, έχει πολλές απουσίες. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, να το πούμε δηλαδή, ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε αυτό το κρίσιμο δίμηνο, σε αυτό το κρίσιμο μήνα, είχε πολλές απουσίες, ιδίως αυτή του Σλούκα. Πόνεσε πάρα πολύ Και έχω την εντύπωση ως προσωπική εκτίμηση ότι αν ήταν ο Σλούκας με τη Βαλένθια, φυσικά μετά αν δεν γίνεται δουλειά, θα είχε περάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά πάμε τώρα στα δεδομένα και σε αυτά τα που γίνονται τώρα. Ο Παναθηναϊκός σε επίθεση με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Ταϊρή τον πιέζει. Αλλαγές, ο Μουρ πάει πάνω του. Τελειώνει η επίθεση 6 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Cleveland Melvin με τον Λεσόρ χαμηλά στη ρακέτα. Το πρώτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. 3 έχει ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα κάτω από το καλάθι του δικεφάλου για την επαναφορά με τον Τολιόπουλο. Και τον Αταμάνα του λέει την οδηγία. Βγαίνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις εκεί στο low post. Δεν σουτάρει. Έξω η μπάλα σε Λεσόρ και Γκραντ. Τώρα παίρνει ο Ντέιβις. Κλείνεται. Ο Γκραντ δεν σουτάρει τρίτο τρίποντο. Έχει 1-2. Θέλει να παίξει με τον Λεσόρ μέσα. Αυτός μέσα στη ρακέτα. Δύσκολα να νικηθεί εκεί από τον πιο ελαφρύ εντός αγωγικών Μέλβιν. 15-10 για τον Παναθηναϊκό που πέρασε την μπάλα μέσα στη ρακέτα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει έτσι όπως είναι το παιχνίδι. Περσίδης με τον Οσμάν, Περσίδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο Μουρ, ο Cleveland Melvin περιμένει την πάσα του Μπέβερλι, ο οποίος όμως σουτάρει 2 πόντων και ευστοχεί και κάνει και την χειρονομία αυτή που δεν είναι καλή, αλλά την κάνουν οι παίκτες, ιδίως οι Αμερικανοί, ότι είσαι too small. Είσαι μικρός δηλαδή στον αντίπαλό του. Χαμηλώνει το χέρι και το βάζει στο παρκέ. Ο Γκραντ κερδίζει το φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπεν Μουρ για τον Γκραντ, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ηγείται της επίθεσης του Παναθηναϊκού με τον Αν στον πάγκο. Μειώνει σε 17-10. 5 λεπτά για την λήξη του δεκαλέπτου και 2 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. 17-12 τώρα με το καλάθι και με τη βολή. Ενδεχομένως να πάει και στους 13. Ο Γκραντ είναι αυτός ο οποίος παίρνει πρωτοβουλίες και ευστοχή τώρα και στη βολή, πράγματι μειώνει στους 4. Ο Παναθηναϊκός πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο. Ο Λεσόρ εκεί πιέζει τον Μουρ. Ο Μουρ δίνει στον Μπέβερλι. Ο Μπέβερλι βλέπει το κενό, πάλι πλησιάζει. Κάνει το φλότερ. Παραλίγο το αυτοκαλάθι από το Λεσόρ. Κερδίζει ο Γάλλος το rebound. Γλιτώνει ο Παναθηναϊκός το καλάθι εδώ. Άτυχος ο ΠΑΟΚ, τυχερός ο Παναθηναϊκός. Έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι ο αθλητισμός. Η μπάλα είναι στρόγγυλη. Το Λιόπουλος το screen και το shoot από τα 6 μέτρα. Άστοχο. Συνήθως τα βάζει. Μέλβιν το rebound. Ο Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ που προηγείται με 4 πόντους. 4,5 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ταϊρή κατεβάζει την μπάλα και βγαίνει ο Μέλβιν για να παίξουν οι δυο τους και να βγει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να κάνει το φάουλ, να κρατήσει τον Ταϊρή για να αποσοβήσει το pick and roll των δύο πλαγίων του ΠΑΟΚ. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό όμως. Από το επόμενο θα εκτελεί βολές ο γηπεδούχος. Αλλαγές ο Τίμσα και ο Κόνιαρης. Στα δυο Περσίδης που ήταν πολύ καλός και ο Μπέβερλι για να πάρει ανάσες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος το πάει το παιχνίδι όπως θέλει μέχρι στιγμής, έχει μια μικρή διαφορά υπέρ του. Έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή. Ταϊρή, να δούμε όμως στη συνέχεια. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ο Παναθηναϊκός, τεράστια ομάδα με μεγάλους παίκτες. Ο Ταϊρή, τρίποντο. Βαρεμποδίζεται από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Φωνάζει ο κόσμος για φάουλ. Δεν είναι όμως. Η μπάλα στον Λεσόρ, στον Γκραντ. Τώρα ο Γκραντ δίνει στον Χέις Ντέιβις, του κερδίζει το φάουλ από τον Ταϊρή. Φωνάζει ο κόσμος ακόμη περισσότερο γιατί ο Χέις Ντέιβις εκμέευσε το φάουλ. Ήταν όμως φάουλ βεβαίως. Πιο κοντός ο Ταϊρή, έβαλε εκεί λίγο τα χέρια, λίγο το σώμα. Έμπειρος ο Χέις Ντέιβις, ήταν κάτω το καλάθι ακριβώς για να έχει εικόνα ο κόσμος που ήταν η φάση. Με το που την πήρε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις σηκώθηκε και στην επαφή έκανε αυτή την κίνηση που κάνουν οι παίκτες όταν υπάρχει παρέμβαση. Κέρδισε το φάουλ. 17-13 παραμένει. Έξω η πρώτη βολή για τον Αμερικανό forward, υπεραστέρα του Παναθηναϊκού, από τον οποίο βεβαίως ο Αταμάν περίμενε και περιμένει περισσότερα. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 17-13 ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό παραμένει. 17-13, 0 στις 2 οι βολές του Χέις Ντέιβις. Ball don't lie λένε οι Αμερικανοί, η μπάλα δεν λέει ψέματα σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά
0: σωστό.
10: Εντάξει, να μην τον αδικήσουμε τώρα, εγώ νομίζω ήταν φάουλ. Πάντως η μπάλα δεν μπήκε στις δύο βολές. Τώρα κέρδισε το φάουλ ο Μπεν Μουρ. 3-52. Όρθιος ο Μπούτσος, καθισμένος ο Αταμάν στον πάγκο του. Η μπάλα στα χέρια του Μουρ, ο οποίος όπως είπαμε ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει γυρίσει το διακόπτη με τον Τέλη Μιστακίδη στο τιμόνι πολύ δυνατά, με πολύ σημαντικές μεταγραφές ήδη και με αυτές που περιμένουμε να ανακοινωθούν είναι ακόμη πιο δυνατές. Με Τρινκέρι στον πάγκο για τη νέα περίοδο. Κακλαμανάκης μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί, ο Μπαζίνας έχει ανακοινωθεί, ο Μπεν Μουρ έχει ανακοινωθεί η ανανέωσή του. Πάρα πολλά ονόματα το φως της δημοσιότητας εδώ και καιρό. Έχει ανοίξει όρεξη του κόσμου βεβαίως, που βλέπει έναν πολύ δυνατό επιχειρηματία να έχει αναλάβει την ομάδα του, και με πολλές έτσι πληροφορίες, γιατί δεν θα πούμε ανακοινώσεις, γιατί δεν είναι ακόμη επίσημες ανακοινώσεις, για νέο προπονητικό κέντρο, για βελτίωση του γηπέδου εδώ της ΠΑΟΚ Sports Arena, για προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό θα σε ρώταγα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα της ευρωπαϊκής συμμετοχής στη νέα σεζόν?
10: Η εξέλιξη, Μιχάλη, που αφήνει αισιοδοξία είναι ότι αποχώρησε η Μπουργκ. Το ξέρουμε όλοι,
0: ναι,
10: το είπαμε,
0: ναι, ναι,
10: και χθες στην Ερασπόρα. Αποχώρησαν οι Γάλλοι. Αυτό αφήνει μια θέση καινή. Ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις ομάδες που έχει εκφράσει εδώ και καιρό στην Ευρωλίγκα την επιθυμία του να παίξει. Και έχει τα λεφτά για να το κάνει, έτσι, για να πληρώσει αν θέλεις και τη θέση. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες, εφόσον η Ευρωλίγκα αντικαταστήσει την Μπουργκ με ομάδα εκτός της ΕΚΑ, να είναι αυτός εκεί. Είναι η Μπεσίκτας που ήταν η φιναλίστ του EuroCup, που έχασε από την Μπουργκ. Έτσι, είναι επίσης δυνατή υποψήφιος. Και αυτό γιατί έχει και η Μπεσίκτας και δυνατό γήπεδο. Και χάνει την μπάλα τώρα ο Γκραντ, για να μείνουμε στο παιχνίδι, κερδίζει το φάουλ. Έχει και δυνατή έδρα, έχει και λεφτά, έχει και κόσμο, έχει και ευρωπαϊκή παρουσία σχετικά καλή, όπως ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια δυνατή συνυποψήφια η Μπεσίκτας. Ο Άρης είναι επίσης, θέλει να παίξει και αυτός Ευρωλίγκα. Έχει τον Σιάο, σε λίγο μπορεί να έχει και το Σπανούλι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος. Η Θεσσαλονίκη γενικά ετοιμάζεται για πολύ καλά πράγματα. Πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ήδη φέτος, αλλά και πέρσι αν θέλεις, έδειξαν οι ομάδες ότι σιγά σιγά βελτιώνονται, οργανώνονται, συμμαζεύονται, νοικοκυρεύονται. Και αυτό μόνο προς καλό μπορεί να οδηγήσει. Τώρα αν γίνουν και αυτά τα μεγάλα που λένε και για τον ΠΑΟΚ εδώ και για τον Άρη, τότε καταλαβαίνεις ότι δικαίως νιώθουμε αισιόδοξοι εδώ στο Βορρά. Όπως βέβαια και ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός συμμαζεύτηκε και είχε πολύ καλή παρουσία φέτος. Τώρα στο παιχνίδι μας η διαφορά παραμένει στους 4 πόντους. Μία βολή πάλι ο Μουρ, 20-15, στους 5 πόντους ανέβηκε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει με ένα πρες καθυστέρησης, όχι ασφυκτικό, πέρασε και πάλι στον αγώνα ο Μπέβερλι, 2-39 για την λήξη. Να πούμε ότι η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται. Είπαμε ότι είναι λίγο δύσκολη ώρα με τα καταστήματα ανοιχτά κτλ. Έχει μπει και ο Ναν για τον ΠΑΟΚ, ο Κόνιαρης τώρα τον μαρκάρει. Για τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Ο Ναν, το γνωστό του σούτ από τα 4 μέτρα αστοχή. Rebound, ο Τίμσα. Και για τον ΠΑΟΚ ο Μπέβερλι, ο οποίος δίνει ωραία πάση στο Μέλβιν. Αυτό τον Ομορούγη, που ήταν πολύ καλός και αυτό στον πρώτο αγώνα. Ομορούγη, εκπληκτικό κάρφωμα με το αριστερό. Αστόχησε στο πρώτο, πήρε το rebound του και κάρφωσε την μπάλα δυνατά με το αριστερό. Εντυπωσιακή φάση, 22-15. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με τον Μπέβερλι που ζητάει βοήθεια. Πάει τώρα ο Μέλβιν. Χέις Ντέιβις κλείνεται εκεί, έξω η μπάλα. Ο Σόρτς άστοχος στο τρίποντο, πέρασε και αυτό στο παιχνίδι, μόνος του εντελώς. Εντάξει, αυτά πρέπει να μπουν. Τίμσα.
0: Είναι λίγο προβληματάκι αυτό της περιφερειακής άμυνας, έτσι. Έχουν κάνει 3-4, μπορεί και 5 ελεύθερα τρίποντα οι παίχτες του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, από ό,τι έχω δει.
10: Δεν τα έχουν βάλει όμως.
0: Έχουν βάλει τα μέσα... δύο στα... ναι.
10: Ναι. Μέσα το καλάθι τώρα του Μέλβιν, 24-15. Έχει βάλει ο Γκραντ 2 και δεν έχει βάλει άλλος.
0: Ναι.
10: Ο Παναθηναϊκός τώρα παίζει με Οσμάν, Σόρτς, Χέις Ντέιβις. Ο Σόρτς, ο οποίος περνάει, σουτάρει 2 πόντων. Αστοχή και πάλι. Χάνει το rebound. Ο Λεσόρ μέσα από τα χέρια του κερδίζει. Ο ΠΑΟΚ με τον Κόνιαρη και τον Ομορούγη να ζητάει, έχει πιο κοντό. Δεν του δίνει ο Περσίδης. Σούτρο πόντο του Μέλβιν μέσα. 27-15. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κατηφορικό το γήπεδο τα τελευταία 2 λεπτά. Παίζει πάρα πολύ καλά και έχει εκμεταλλευτεί την παρουσία του Παναθηναϊκού, η οποία είναι πολύ μέτρια, να το πω έτσι επίοικος. Σταυρωμένα τα χέρια για τον Αταμάν, ο οποίος δεν μπορεί να χωνέψει ιδιαιτέρως αυτό που βλέπει. Μπήκε ο Μίτογλου τώρα στη θέση του Λεσόρ που χτύπησε στην προηγούμενη φάση. Και ο Ναν τώρα μέσα, και ο Σόρτς και ο Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις και ο Οσμάν. πεντάρι ο Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 12 πόντους από 19-15, 27-15. Ναν στη γωνία ο Σότς περνάει, του κλέβει την μπάλα φοβερά ο Μπέβερλι από πίσω. Και ο Μπέβερλι τώρα πετάει την μπάλα, κερδίζει ο Ναν στο κέντρο. Χέις Ντέιβις τρίποντο, εύστοχο, ανάσα για τον Παναθηναϊκό, 27-18. Ο Μπέβερλι έκλεψε την μπάλα από το Σόρτς από πίσω του, την ώρα που ο Σόρτς πήγαινε να κάνει τον drive, τον Χέις Ντέιβις πήγαινε να κάνει τον drive, όμως την επαναφορά την πέταξε προς το κέντρο δυνατά. Εκεί κατέληξε στα χέρια του Ναν, έδωσε στο Χέις Ντέιβις ελεύθερο, τρίποντο μέσα για τον Παναθηναϊκό, 27-17. Το σκορ 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Μπέβερλι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, πρέπει να σουτάρει ο Μέλβιν, το κάνει τώρα, άστοχο, τέλος της πρώτης περιόδου. 27-17 ο ΠΑΟΚ εντυπωσιακό στο ξεκίνημα, προηγείται με 10 πόντους διαφορά του Παναθηναϊκού που εξακολουθεί να προβληματίζει με την εικόνα του. Μιχάλη, ο λόγος σε σένα, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ωραία, 27-17 λοιπόν το, η πρώτη περίοδος, το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού στην Πηλαία. Ο ΠΑΟΚ, όπως μας είπε και ο Κώστας Κούσης, είναι πρωταγωνιστής σε αυτό το διάστημα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός είναι κακός και στις δύο πλευρές του παρκέ, και στην άμυνα και στην επίθεση. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει, και όσοι δεν έχετε τηλεοπτική εικόνα από τη μετάδοση του παιχνιδιού τηλεοπτικά από το Ερδίο Σπορ, να σας πω εγώ ότι κάποια κοντινά πλάνα στον Άταμαν είναι όλα τα λεφτά, η έκφραση που έχει το πρόσωπο του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού.

πούμε ότι, να θυμίσουμε μάλλον ότι η Μαρία Σάκαρη έχασε στο Ρολάν Γκαρός από την Πολωνή, την Κβαλίνσκα, με 2-1 σετ, και αποκλείστηκε από την φάση των 16, και να πούμε ότι χθες κρίθηκε και ένας τίτλος, ο τίτλος στο handball. Ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι στο εκτός έδρας παιχνίδι επί της ΑΕΚ με 31-27, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα του handball.

Και επίσης έχουμε και πόλο. Σήμερα τρίτος τελικός για τους άντρες. 5 η ώρα, σε 2 ώρες από τώρα δηλαδή, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, στον τρίτο τελικό οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στην σειρά και λογικά σε περίπτωση που πάρουν το απόψινό παιχνίδι, το σημερινό παιχνίδι, κατακτούν τον τίτλο. Αντίθετα, στις γυναίκες η Βουλιαγμένη σοφάρισε με το 11-9 το χθεσινό, 1-1 Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, αύριο 7:30 στο Παπαστράτιο το τρίτο παιχνίδι. We'll be right back.

0: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλα για να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?

0: αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ακούτε μικρόφωνο στα γήπεδα, ακούτε Κωστακούση.
3: Επιστρέφουμε στην Bank Sports Arena που ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο του Ντίνου Μίτογλου έκανε το 27-20 από 27-17 που ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου. Επανήλθε ο ΠΑΟΚ όμως με τον Μπέβερλι, 29-20 με ένα φλότερ μέσα από τη ρακέτα, απροστάτευτη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Με πεντάρι τώρα τον Ντίνο Μίτογλου που έχει κερδίσει βολές. 29-20 λοιπόν στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός με το Μίτογλου που κέρδισε ένα φάουλ έχει την ευκαιρία να μειώσει. Η πρώτη βολή του όμως είναι άστοχη. Παραμένει το 29-20 και το Μίτογλου περιμένει ο Παναθηναϊκός καλύτερο. Έχει περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής του. Το μακρινό του σούτ όμως και ο τρόπος να ανοίγει τις άμυνες του λείπει. Μέσα η βολή. 29-21, η μπάλα για τα χέρια του Κλίβαλαν Μέλβιν, πέρασε ο Περσίδης, βγήκε ο Τίμσα. Οι πεντάδες για τον ΠΑΟΚ είναι ο Μωρούγι, Περσίδης, ο Ταϊρή, ο Κλίβαλαν και ο Μπέβερλι. Ο Σόρτς, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, ο Οσμάν και ο Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό που τώρα είναι σε αμυντική θέση και κλέβει ο Μίτογλου ωραία εδώ την μπάσα του Μέλβιν για τον Ομορούγι. Η μπάλα στον Χέις Ντέιβις, ο Μίτογλου προσπαθεί να αποστάρει εκεί τον Μέλβιν. Ο Σόρτς τον αφήνει πίσω, Ταϊρή Σόρτς, 5 μέτρα σουτ, δίποντο μέσα. TJ Σόρτς, 29-23. Αυτά τα σουτ είναι που τον έκαναν MVP. Όμως πρέπει να τα παίρνει συχνότερα. 29-23 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 6. Ο ΠΑΟΚ με τον Ταϊρή στην επίθεση και τον Μπέβερλι γυρίζει μπάλα Μέλβιν από τη θέση του. Σπάνια λαθεύει Cleveland Melvin. Πολύ καλό ξεκίνημα στον αγώνα για τον Αμερικανό. Και ο ΠΑΟΚ και πάλι στους 9, 32-23. Με το Melvin να έχει 11 πόντους μέχρι στιγμής στο παιχνίδι με 2 τρίποντα. Ο Περσίδης κυνηγάει τον Οσμάν. Ο Σόρτς μη το γλουσού 3 πόντων και πάλι μέσα 2-2. Αυτό που είπαμε, 32-26. Ο Παναθηναϊκός μειώνει και πάλι στους 6. Ταϊρή δεν έχει πάρει μπρος μέχρι στιγμής, αλλά βάζει ο Μέλβιν για τον ΠΑΟΚ. Οπότε δεν έχει πρόβλημα και είναι μπροστά και με 6, ήταν και με 9, ήταν και με 10. Ο Μωρούγι στη γωνία, Μέλβιν με το σόρτς του παίρνει ωραία την μπάλα ο Αμερικανός. Ευθυδιασμός για τον Παναθηναϊκό με τον Ναν. Ο Ναν με τον Ταϊρή, αστοχή ο Ναν. Ο Ταϊρή τον έπαιξε έξυπνα και κερδίζει το φάουλ τώρα από το Μίτογλου. Για να δούμε τι δίνει ο διαιτής. Χαμηλά δίνει ο κ. Πουρσανίδης. Ο Ταϊρή λέει να το δούμε στο instant replay ότι ήταν για τρίποντο. Βέβαια ήταν στο ύψος του τρυπόντου του δικού του. Επιμένει ο Ταϊρή για τρεις βολές. Νωρίτερα λέγαμε για τον Ναν ότι έχασε ένα lay-up, ένα μπάσιμο, δεν ήταν lay-up, δεν ήταν μόνος του. Με τον Ταϊρή να τον παίζει έξυπνα στην άμυνα, να τον περιμένει δηλαδή, να κάνει πρώτα ο Ναν την κίνηση και μετά αυτός να αντιδράσει. Τον περίμενε λοιπόν ο Ναν. Δυσκολεύτηκε, αν και ήταν από αριστερά, από το καλό του χέρι δηλαδή. Αστόχησε και ο ΠΑΟΚ κέρδισε το φάουλ.
4: Αν δοθούν μπάλα τελικά βολές, είναι πανέξυπνο. Όχι, δεν θα δοθούν τελικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν πανέξυπνο όμως αυτό που έκανε ο Ταϊρή. Την πετάω την μπάλα, μπάσκετ συμπίση.
3: Νομίζω, Μιχάλη, δεν είναι
4: όχι,
3: ωραίο.
4: Όχι.
3: Δεν είναι.
4: Τώρα βλέπω και replay, όχι. Εντάξει. Είπαμε έξυπνο, αλλά όχι τόσο.
3: Εντάξει. Έχει ξεχυλωθεί κάπου αυτό το ζήτημα. Με τα σούτ αυτά, ξέρεις, που εκμεεύουν οι παίκτες ή προσπαθούν να εκμεεύσουν.
4: Ναι.
3: Και δεν θέλουμε να δικήσουμε κανένα, αλλά τώρα δεν είναι μπάσκετ αυτό. Βλέπει ότι ο αμυνόμενος πάει να τον μαρκάρει και κάνει το σουτάρι από τη μία ρακέτα στην άλλη. Δεν είναι τρίποντο τώρα αυτό. Δεν πας για τρίποντο. Πας για να κερδίσεις.
4: Πας για να κερδίσεις τρεις βολές.
3: Ναι. Το σούτ του Σόρτς είναι άστοχο και πάλι ο Αμερικανός από τη γωνία μόνος του, ελεύθερο τρίποντο άστοχο. Ο Ταϊρή τώρα βρίσκει ελεύθερο χώρο, πάει για τον Ομορούγι, μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μέλβιν, τρίποντο δύσκολο άστοχο. Κερδίζει ο Περσίδης, κερδίζει ο Μίτογλου τελικά ο Παναθηναϊκός 3-1. Οσμάν λέει up του Σόρτς, καλάθι, 32-28 Παναθηναϊκός μειώνει στους 4 με τον TJ Σόρτς να έχει καλές και κακές στιγμές. Πάντως με αυτόν μέσα στο παρκέ ο Παναθηναϊκός μείωσε από 12 σε 4. Μπέβερλι. Να πούμε ότι ο Νάν αγωνίζεται με πρόβλημα στον καρπό από ό,τι λέει το ρεπορτάζ τώρα και γι' αυτό ήταν ίσως και σφιγμένος στις προσπάθειές του και γι' αυτό δεν παίζει και πολύ και γι' αυτό βγήκε και τώρα μπαίνει και ο Λεσόρ.

0: στη θέση του Nigel Hayes Davis.
1: Εκτός παιχνιδιού ήταν ο Ναν, έτσι.
0: Ναι, δεν.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι. Όπως είναι και ο Σλούκας που είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική εξουσία, όπως είναι και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ναι, ο Σλούκας είναι κανονικά. Ο Ναν είναι παρόν απόν.
0: Ναι, μπήκε, βγήκε.
1: Ναι.
0: Μπήκε και σαν να μην ήταν μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσαρμοστεί και σε αυτή την απουσία. Τρίποντο του Περσίδη για τον ΠΑΟΚ, άστοχο, το rebound κερδίζει ο Σόρτς. Και φεύγει τώρα μπροστά για να μειώσει ακόμη περισσότερο για τον Παναθηναϊκό. Αν τα καταφέρει με τον Μίτογλου, το Λιόπουλος τώρα, το Λιόπουλος, Μίτογλου. Σουτάρει με το ένα χέρι, ο Μίτογλου αστοχή. Ο Φίλιος, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι, δίνει στο Μέλβιν. Ο Μέλβιν βλέπει ότι υπάρχει κενό, περνάει, αστοχή, κερδίζει ο Μίτογλου τη μονομαχία. Ο Φίλιος όμως, ο Μωρούγι από κοντά, φάουλ υπέρ του Ομορούγι από τον Μίτογλου που δεν μπόρεσε να στηθεί μέσα στο ημικύκλο στη ρακέτα. Ο σέντερ του ΠΑΟΚ, ο Κλίφορντ Ομορούγι, κερδίζει το φάουλ. Θα πάει και στις βολές γιατί ο Παναθηναϊκός με αυτό το φάουλ φτάνει τα 5. Μάλλον ήταν στην προσπάθεια το έδωσε ο κ. Πουρσανίδης. 32-28, 5 και 18 για τη λήξη. Πρώτη βολή για τον Ομορούγι, εύστοχη. 33-28, ο ΠΑΟΚ ανεβάζει και πάλι στους 5 τη διαφορά, ήταν στους 12. Και τώρα θα πάει στους 6. Η μπάλα στα χέρια του TJ Shorts για μια νέα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. 5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου πλέον, 34-28. Τον αφήνουν το Σόρτς πίσω με απόσταση οι αμυνόμενοι όπως πάντα όλες οι ομάδες, αλλά ο Σόρτς στα κοντινά σου είναι καλός. 34-30, κάνει μια προσπίση, κάνει δύο τρίπλες, μπαίνει μες στην ρακέτα και από εκεί η ευστοχή. Ο Φίλιος, ο οποίος είναι με τον Τολιόπουλο, ο Μπέβερλι, ο οποίος είναι με τον Σόρτς, ο Μωρούγι τώρα στις βοήθειες έξω, πλάγια η μπάλα, Μέλβιν σου δύο πόντων, εύστοχος ο Μέλβιν, πάρα πολύ καλό σκόρερ. Ήρθε από το γαλλικό πρωτάθλημα, πολύ καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ. 13 πόντι του, 36-30. Το Λιόπουλος με τον Ομορούγι περνάει, αφήνει την μπάλα. Εντυπωσιακό φολοκάρφωμα από τον Λεσόρ, ο οποίος τραντάζει την μπασκέτα του ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έκανε εκεί το φλότερ από πλάγια. Χτύπησε η μπάλα στη Στεφάνη. Ο Ομορούγι τώρα εδώ χάνει ο Μπέβερλι ένα από κάτω μόνος του. Ο Ομορούγι πήγε να κόψει τον Τολιόπουλο, έμεινε μόνος στο Λεσόρ. Τράνταξε την μπασκέτα με το φολοκάρφωμα. Χάνει ο ΠΑΟΚ εντωμεταξύ τώρα συνεχόμενα εύκολα καλάθια. Ο Μέλβιν όμως τελικά το βάζει. 38-32. Παρημιώδης εδώ η αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έβλεπαν όλοι την μπάλα να πηγαίνει σε ασπρόμαυρα χέρια. Ο Σμάν.
1: Μετράνε ως 3 επιθετικά rebound για τον ΠΑΟΚ αυτά. Γιατί
0: βέβαια μετράνε. Κατοχές είναι. 3 κατοχές.
1: Μάλιστα.
0: Φάουλ για τον Οσμάν. 3 βολές. Ναι, το κερδίζει ο Τούρκος εδώ νομίζω σωστά γιατί όντως έκανε jump shoot και προσπάθεια για τρίποντο.
1: Εκεί ήταν και κοντά ρε παιδί μου, ήταν.
0: Ναι, εκεί είναι τρίποντο, είναι τέλος πάντων σηκώνεται για τρίποντο, δεν είναι από την άλλη άκρη. Έχουμε όμως time out Μιχάλη, ο ΠΑΟΚ προηγείται 38-32, 3-49 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα αρκετά δυνατό, αρκετά καλό παιχνίδι, καλύτερο βεβαίως για τους γηπεδούχους μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται, έχει πολλές απουσίες, φαίνεται ότι έχει ένα ζήτημα στο πώς θα βρει το καλύτερο σχήμα με πολλές αλλαγές ο Αταμάν. Στην αρχή πολύ κακός αμυντικά, τώρα λίγο τα βελτίωσε τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν ακόμη βεβαίως οι καταστάσεις, γιατί έχουμε πολύ χρόνο και για το πρώτο ημίχρονο, αλλά φυσικά και για όλον τον αγώνα. Ο λόγος και πάλι στο στούντιο Μιχάλη, επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για τη συνέχεια.
1: Και επειδή το αναφέραμε, double score στα rebound, έτσι, 18-9 είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: το...
0: αφού παίζουν βόλεϊ.
1: Ναι. Όντως παίζουν βόλεϊ κατά ποτέ.
0: Παίζουν βόλεϊ. Μα η τελευταία φάση αυτό έδειξε και είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ζήτημα γιατί προφανώς στο rebound, όπως μας είχαν μάθει οι προπονητές μας κάποτε, δεν κοιτάμε. Πηγαίνουμε εμείς την μπάλα, δεν περιμένουμε η μπάλα να έρθει σε εμάς. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού περιμένουν η μπάλα να πάει σε αυτούς. Όλοι την κοιτάνε και φυσικά πηγαίνει σε στους παίκτες που την
1: σε αυτό που την κυνηγάει.
0: Έτσι. Και είναι όπως και εσύ οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Σε ασπρόμαυρα χέρια ως επιτοπλίστων τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε στα περίπου 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος και κατ' επέκταση το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα προβάδισμα από το ξεκίνημα. Δεν θυμάμαι να έχει ακόμα και στο 0-0. Δεν θυμάμαι δηλαδή να ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που πέτυχε το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. Προηγείται 38-32. Και έχει τις βολές για να πάρει και καμιά δυο ανασούλες ο Κώστας, που έχει πάρει εργολαβικά έτσι την μετάδοση. Και εμείς να πούμε ότι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου κοσμεί την κονσόλα των ήχων αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Κωστή, πήρες ανασούλες?
0: Συνεχίζουμε βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ξεκίνημα κιόλας με τρίποντο.
1: Οπότε...
0: Άρα ούτε στο 0-0 προηγήθηκε,
1: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό.
0: Ναι. Έχασε την πρώτη βολή τώρα ο Τσέντι Οσμάν. Παραμένει μάλλον έβαλε τη δεύτερη. Έχασε την πρώτη, τώρα το σκορ είναι 38-33. Και η τρίτη βολή τώρα για τον Τούρκο Φόργορντ, ο οποίος αστοχεί και αυτός. Ο Παναθηναϊκός όμως παίρνει με το Μίτογλου το επιθετικό rebound, αλλά ο Περσίδης του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Παραμένει το 38-33, μία στις τρεις βολές ο Οσμάν. Η μπάλα σε χέρια των γηπεδούχων με τον Μπέβερλι, Περσίδης. Ο Γκράντορ έχει μπει στο παιχνίδι, ο Λεσόρ, ο Οσμάν, ο Νίτογλου και ο Σόρτς. Λάθος του ΠΑΟΚ τώρα, Περσίδης με Μουρ δεν είχαν καλή συνεργασία. Αλλαγή τώρα, Ναονάν, ο οποίος επιστρέφει. Είπαμε, έχει ένα ζήτημα με το δεξί καρπό. Αυτή ήταν η ενημέρωση από την Πράσινη ΚΑΕ. Όμως προφανώς είναι αυτό που λέμε, σφίγγει τα δόντια και μπαίνει να βοηθήσει, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πόντους. Χρειάζεται γενικά μια βελτίωση στο παιχνίδι του. Τώρα με Σόρτς, Ναν, Γκραντ, ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια. 4 ο Μίτογλου και 5 ο Λεσόρ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό το σχήμα. Ο Λεσόρ πάει να ποστάρει τον Μουρ. Έξω ο Γκραντ μόνος του, το σκέφτεται, σουτάρει, ευστοχή. 38-36. Να λοιπόν ο Γκραντ, ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος έχει δώσει λύση στον Παναθηναϊκό με το τρίτο του τρίποντο και τον κρατάει ουσιαστικά στο παιχνίδι. Τώρα μείωσε στο καλάθι. Κόνιαρης, ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Αντώνη Κόνιαρη. 40-36. Σόρτς, ο οποίος εδώ
1: περίπατο έκανε έτσι.
0: Βόλτα.
1: Ναι.
0: Μια βόλτα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.
1: Μια βόλτα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, ακριβώς.
0: Ναι, με συγγραφέα τον Αντώνη Κόνιαρη. 2-38. Για τη λήξη του ημιχρόνου, το φάουλ που κερδίζει ο Ματίας Λεσόρ από τον Μπεν Μουρ που διαμαρτύρεται στον διαιτητή Τηγάνη. Μπαίνει ο Μωρούγη τώρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Θα αλλάξει σέντερ γιατί ο Μουρ έχει τρίτο φάουλ. Πρόβλημα αυτό για τον Παντελή Μπούτσκο. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι με 6 στο παρκέ. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Για να δούμε. Τώρα βγαίνει ο Μουρ, ο οποίος πήγε και στον άλλο διαιτητή να διαμαρτυρηθεί, γι' αυτό και ήταν ο ΠΑΟΚ με 6. Βγαίνει ο Αμερικανός. Η μπάλα στα χέρια του Ματίας Λεσόρ για τις βολές από το φάουλ που κέρδισε. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. 40-37. Η δεύτερη βολή για τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος και αυτός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μετά από πολύμηνη απουσία. Εύστοχη και η δεύτερη βολή. Φυλάει τα δυο του χέρια ο Λεσόρ. Ωραίο αυτό. Δεν ξέρω αν το κάνει μετά από κάθε βολή. Ταϊρή στο κατέβασμα για τον ΠΑΟΚ. 2,5 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ μπροστά 40-38. Προηγήθηκε και 37-25 και 27-15. Ο Ταϊρή, Περσίδης. Ο Κόνιαρη, συγγνώμη, περνάει με το αριστερό, αφήνει την μπάλα, όχι. Ο Μωρούγη όμως, καλάθι και φάουλ. Οι ψηλοί του ΠΑΟΚ έχουν νικήσει στις περισσότερες μονομαχίες μέσα στη ρακέτα αυτούς του Παναθηναϊκού. Είτε λέγεται Μωρούγη, είτε λέγεται Μουρ, είτε λέγεται Μέλβιν, είτε λέγεται Περσίδης, που είναι πλάγιος. Η γλώσσα των αριθμών και η εικόνα του αγώνα μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί στις ρακέτες. 42-38 με καλάθι και φάουλ του Ομορούγη, που βάζει τώρα και την βολή. 43-38, πάμε για το τελευταίο δίλεπτο. Με Σόρτς, Λεσόρ, Μίτογλου, Ναν και Γκραντ ο Παναθηναϊκός. Ο Σόρτς βγαίνει, ο Ναν τον κυνηγάει, ο Κόνιαρης. Ναν πάει από δεξιά, σουτ 2 πόντων. άστοχο το rebound ο Ντίμσα πέρυσι στο παιχνίδι. Περσίδης Ντίμσα μαζί και Κόνιαρης και Ταϊρή που κρατάει την μπάλα ο Αμερικανός με τον Γκραντ. Ο Ταϊρής σήμερα δεν έχει βάλει πόντους πολλούς, αλλά ο Πάο κερδίζει. Ο Ναν κλέβει την μπάλα. 43-38. Ναν προσπαθεί να απειλήσει. Ποστάρει και δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ εκεί στον Ομορούγη κερδίζει το φάουλ. Έξυπνα, αν και πήγε να δώσει πάσα ο Λεσόρ. Ο Ομορούγη μπορούσε να αποφύγει εδώ. Ο Λεσόρ τώρα θα πάει σε βολές. Έχει συμπληρώσει ο Πάκου τα 5 ομαδικά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Άρα έχει την ευκαιρία τώρα ο Γάλλος με δύο εύστοχες να πάει τη διαφορά στους 3. Ο Πάκου είναι στους 5. 1:37 για τη λήξη του ημιχρόνου. Πρώτη βολή για τον Ματίας Λεσόρ. Είναι εύστοχη και αυτή. Ο Γάλλος είναι εύστοχος στις βολές. 43-39. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ένα σχήμα και μέσα από τις απουσίες του βεβαίως και μέσα από την ισχύ του ΠΑΟΚ, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη, ιδίως μέσα στην έδρα του. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι έκπληξη δηλαδή ούτε το σκορ ούτε η εικόνα. Και είπαμε ότι πρέπει σιγά σιγά και ο Πύχης να κλείνει με τους δύο μεγάλους της Αθήνας, υπό την έννοια ότι και για τους ίδιους θα είναι καλό να έχουν ανταγωνιστικά παιχνίδια δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια. Για να μπορούν να είναι καλοί και στην Ευρώπη. Δεν γίνεται να παίζουν στην Ελλάδα να κερδίζουν 110-60 και μετά να πάνε να παίξουν στην Μπαρτσελώνα και στην Μπάγερ Μονάχου. Οπότε είναι καλό που οι άλλες ομάδες, ναι, είναι καλό που οι άλλες ομάδες ανεβαίνουν, ισχυροποιούνται. Εδώ ο Κλίφορντ Ομορούγη, εντυπωσιακό κάρφωμα από το airball του Κόνιαρη. Και πάλι ο Ομορούγη πήρε την μπάλα, αυτός αντί να την πάρει παίκτης του Παναθηναϊκού. 45-40 έβαλε την μπάλα στο καλάθι.
1: Ήταν airball ή ήταν αλλιούπ ασίστ?
0: Δεν νομίζω ήταν αλλιούπ ασίστ. Μάλλον πήγε το καλάθι ο Κόνιαρης.
1: Λες,
0: να μην τον αδικήσω, αλλά νομίζω ότι και γι' αυτό θα είναι καλό να λέμε την αλήθεια.
1: Okay.
0: Καλάθι για τον Ναν, για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. 54 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Χτυπημένος και πάλι είναι στο παρκέ ο Λεσόρ. 45-42 έχει όλα τα άλλα ο Παναθηναϊκός. Έχει τώρα και πλειάδα ατυχιών. Ο Ναν παίζει με χτυπημένο χέρι. Ο Λεσόρ δύο φορές έχει δεχθεί αγωνιές, χεριές, κεφαλιές. Τώρα στο αυτί του βγαίνει και μπαίνει ο Μίτογλου πάλι. Και μπήκε ο Σαμοντούροφ μετά από καιρό. Όχι, συγγνώμη, θα ήθελα ο Σαμοντούροφ. Ο Ερναγκόμεθ. Ο Σαμοντούροφ είναι. Το 20 βέβαια. Αλέξανδρος Σαμοντούροφ μετά από καιρό. Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ, τελευταία 38 δευτερόλεπτα. Σούτ του Αμερικανού, airball. Σχεδόν airball, η μπάλα μόνο ταμπλό. Είπαμε ότι ο Ταϊρή σήμερα δεν ξεκίνησε καλά. 4,2 για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει και πάλι το rebound. Και έχουμε time out. Να λοιπόν που η ανάγκη φέρνει τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Μίτογλου Σαμοντούροφ, Ναν, Γκραντ, Οσμάν. Στον πάγκο οι δύο ομάδες, γιατί έχουμε time out για τον Μπούτσκο που θέλει να οργανώσει αυτά τα τελευταία 4 δευτερόλεπτα που μένουν για την ομάδα του. Απομένουν 34 στο ρολόι για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ, 45-42 Μιχάλη.
1: Και ο Ναν πέτυχε το πρώτο του καλάθι στα 19 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα, έτσι, στα...
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει και μικρό χρόνο συμμετοχής, γύρω στα 11-12 λεπτά, κάπου εκεί πρέπει να είναι ο χρόνος συμμετοχής του Αμερικανού.
0: Που είναι λίγα για Ναν, είναι λίγα για Ναν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι κανονικά για παίκτη, αλλά για Ναν είναι λίγα και μάλιστα για ημιτελικό πρωταθλήματος, όπου κακά τα ψέματα τώρα οι προπονητές θα βασιστούν στους καλύτερους, στους σίγουρους. Αλλά είπαμε ότι παίζει με πρόβλημα στο χέρι. Δεν έχει κάνει πολλές προσπάθειες. Έχει κάνει 2-3 που ήταν άστοχος. Τώρα έβαλε, όπως είπες και εσύ Μιχάλη, το πρώτο του καλάθι. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στο σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα. Είπαμε ότι έχει πολλά ζητήματα με απουσίες, με τραυματισμούς, με αμφίβολους, με σφίγγωτα δόντια, με το Σλούκα εκτός. Ενώ παίζει με ένα ΠΑΟΚ που είναι παθιασμένος, που είναι πλήρης, που είναι καλός έτσι κι αλλιώς. Και τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του. 3,7 σου τρίο πόντου του Ντίμσα. Airball κερδίζει ο Ναν. 30 δευτερόλεπτα ευνηδιασμός με τον Οσμάν. Εύκολο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ εδώ κοιμήθηκε εντός εισαγωγικών. Μείναν όλοι μπροστά ενώ δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι. Μειώνει ο Παναθηναϊκός τον πόντο και πάμε για το ημίχρονο. Σχεδόν στα ίσα. Να δούμε την τελευταία επίθεση με 16 δευτερόλεπτα για τον Πριν Ταϊρή. και τον ΠΑΟΚ να έχει όλη την επίθεση στη διάθεσή του. Ταϊρή κρατάει την μπάλα, πάει στα πλάγια, σουτάρει σουτ δύσκολο, εύστοχο με τη λήξη. Μπάζερ μπίτερ για τον πριν Ταϊρή, 47-44, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μιχάλη, φίλες και φίλοι από την ΠΑΟΚ Sports Arena, συναρπαστικός αγώνας, σίγουρα πιο συναρπαστικό το δεύτερο ημίχρονο, ερχόμαστε σε λίγο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση για την μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου από τη Θεσσαλονίκη. Να ξαναπούμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44, δεύτερος ημιτελικός, 1-0. Προηγείται στη σειρά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι πρώτη ημέρου στην παράταση του δικέφαλου του Βορρά. Λοιπόν, πριν θα θες πάσα, αγαπητή Ολυμπία, ή ένα μηνυματάκι και πάσα. Πολύ ωραία, μπράβο Ολυμπία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους να συνεργάζονται μαζί σου, όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Η Ολυμπία, λοιπόν, τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 4 το απόγευμα της Κυριακής του Σαββάτου, συγγνώμη, 30 Μαΐου 2026, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Νέλη Ζαφυροπούλη, Ολυμπία Γιαννικοπούλη, έξω από το στούντιο, Μιχάλης Λαδόπουλος μέσα στο στούντιο, είναι το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπόρκιανο μήνυμα αποστολή στο 54160, Ερασπόρ χωρίς τάση στο τέλος, papaker.gr και Ερασπόρ στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Και είμαι και λέμε για επικοινωνία. Ο φίλος ο Βασίλης από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει ότι η ΑΕΚ θέλει επιγόντως μπακ με τεχνική κατάρτιση, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του ο Ρώτα. Ο φίλος ο Χρήστος, καλησπέρα. Λεβέντη μου, εμένα λέει Λεβέντη, παιδιά. Αχ, το καημένο το παλικάρι. Χρήστο μου, καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, δύναμη σε όλους. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι και καλώς όρισε στην παρέα μας στο φίλο το Γιάννη που στέλνει το πρώτο του μήνυμα στο Viber εδώ της Eraspor. Ο φίλος ο Κυριάκος ρωτάει για τον Πανιόνιο αν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα του προπονητή. Αυτό που λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, με τον Χουάν Φεράντο. Αυτός θα είναι ο προπονητής κατά πάσα πιθανότητα. Ακόμα δεν υπάρχει ανακοίνωση, δεν υπάρχουν υπογραφές. Υπάρχει όμως συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι ο Χουάν Φεράντο ο προπονητής του Πανιωνίου για την νέα σεζόν. Και μάλιστα αυτό που λες ότι συζητάει με τον Πανηλιακό, εγώ έχω ακούσει ότι έχει απορρίψει πρόταση όχι του Πανηλιακού αλλά του Πανετολικού. Μπορεί να έχω κάνει λάθος εγώ και να είναι ο Πανηλιακός αυτός που μίλησε με τον Φεράντο και ο Ισπανός τον απέρριψε. Και επίσης ανακοινώθηκε και η πρώτη μεταγραφή του Πανιωνίου για τη νέα σεζόν. Είναι ο Μάναλης, ο παίχτης που στην Νέα Σμύρνη πιστεύουν ότι θα τους λύσει ένα σημαντικότατο πρόβλημα στο σκοράρισμα που τον ταλαιπώρησε όλη την περσινή σεζόν. Ο φίλος ο Γιάννης, όταν έστειλε το μήνυμα, ήταν καθοδόν για το γήπεδο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Κάντε κάτι ρε παιδιά, λέει, να αργήσει λίγο να καθυστερήσει λίγο το τζάμπολ, γιατί θα αργήσω. Και έρχεται από τις Σέρες, μάλιστα. Ελπίζω να μην έχασες πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάτι θα έχασες σίγουρα, για να παρακαλείς έτσι να προσπαθήσουμε εμείς. Δεν το διάβασα νωρίτερα, αλλιώς κάτι θα έλεγα στον Κωστή να κάνει εκεί στη μετάδοση, κάτι να πει κάτι. Ο φίλος ο Σωτήρης από την ορεινή ράχη της Βέρειας στέλνει μια ατάκα, λέει: καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες όταν πηγαίνεις στο γιατρό και διαπιστώνεις ότι είναι μικρότερος από σένα. Μάλιστα. Και λέει μετά: I love you Κάργα, do you love me Καμπόσο. Okay. Ο φίλος ο Κώστας από την Πανάθα, δεν μπορούμε φίλε εδώ στα Viber να δούμε αυτά που στέλνεις, είτε να δούμε τέλος πάντων διάφορα link. Δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν το προβλέπει η υπηρεσία για να προστατεύει το Viber. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, λέει ο φίλος ο Παύλος, έχουν υπογράψει ότι του χρόνου θα παίξουν ό,τι και να γίνει στο Eurocup και από 27-28 για περισσότερο. Και ο φίλος ο Θάνος, εξαιρετική η μετάδοση του Κώστα από το πρώτο ημίχρονο, θα του το μεταφέρω αν δεν ακούει, δεν έχει τα ακουστικά και παίρνοντας ανάσες στο ημίχρονο προτιμάει να μην ακούει τι λέμε εμείς εδώ στο στούντιο, θα το μεταφέρω στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Και θα το πω και αυτό φίλε Θάνο, ότι το airball του Κόνιαρη χρεώθηκε ως assist, αυτό που λέγαμε αλλεϊούπ assist στον Ομουρούγη για να κάνει το κάρφωμα. Δεν υπάρχει Πανηλιακός, ναι εντάξει, okay, πας πύργος υπάρχει, αλλά ουσιαστικά από ό,τι ξέρω εγώ, για να το λέω, ο φίλος ο Δημήτρης προφανώς ξέρει περισσότερα, αλλά
αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι η όλη διαδικασία με, με την ίδρυση, να το πούμε έτσι, της ομάδας ΠΑΣ-Πύργος ή ΠΑΕ-Πύργος όπως την λένε, είναι τα προεόρτια για την επανασύσταση, να το πούμε έτσι, του Πανηλιακού. Δηλαδή, από ό,τι μου λένε φίλοι από τον Πύργο, κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον, στο μακρύτερο μέλλον, κάπως θα διαμορφωθεί η κατάσταση ώστε να προσθεθεί και το Πανηλιακός στο όνομα της ομάδας του Πύργου.

μην ξεχνάμε ότι στις 7, ναι, στις 7, το επαναλαμβάνω για όσους δεν το έχουν διαπιστώσει, έχουμε τον τελικό του φετινού Champions League στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη, ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal, και το τονίζω το στις 7, γιατί προσωπικά τουλάχιστον δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ο τελικός του Champions League γινόταν στις 10. Φέτος για πρώτη φορά γίνεται τόσο νωρίς. Το γιατί γίνεται νωρίς είναι απόφαση από το περασμένο καλοκαίρι, από τον, όταν ξεκίνησε η φετινή διοργάνωση της UEFA. Να γίνει ο τελικός τέτοια ώρα, δηλαδή να γίνει ο τελικός νωρίς, για 4, λέει, κυρίως λόγους. Οκ, τους ακούτε τους λόγους και βγάζετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Να υπάρχει, λέει, καλύτερη εμπειρία και διευκόλυνση των φιλάθλων, ώστε το παιχνίδι να έχει τελειώσει πριν από τα μεσάνυχτα και να μπορούν να έχουν ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς για να επιστρέψουν στα καταλήματά τους ή να πάνε να πανηγυρίσουν ανάλογα με το ποιος θα έχει κατακτήσει το τρόπαιο ή να πάνε να προλάβουν πτήσεις επιστροφής. Εντάξει, στην Κωνσταντινούπολη πάντως, παιδιά, στον τελικό της Βίλα με την Φράιμπουργκ, που το παιχνίδι τελείωσε 12 η ώρα, μια χαρά πρόλαβαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς οι φίλαθλοι που έφυγαν από το γήπεδο της Μπεσικτάς μετά τη λήξη, την απονομή και όλα τα υπόλοιπα, και είχε περάσει αρκετά τις 12. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος, λέει, είναι να συνεχιστούν οι εορτασμοί, ότι ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο να έχει πάει, να προλάβει να πάει στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων της ομάδας που θα κατακτήσει, για να πανηγυριστεί και στο κέντρο της Βουδαπέστης, στο Τρόπαιο. Το ίδιο έγινε, επαναλαμβάνω, και στην Κωνσταντινούπολη. Οι οπαδοί της Βίλα πήγανε μετά εκεί σε ταξίμ και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία ενδιαφέροντος της τουρκικής πρωτεύουσας και πανηγύρισαν την κατάκτηση. Και εδώ αρχίζουν λίγο τα πιο ενδιαφέροντα. Είναι πιο προσιτός, λέει, ο τελικός αν αρχίσει στις 7 από το να άρχιζε στις 10, στα μικρά παιδιά, δηλαδή θα υπάρξει μεγαλύτερη τηλεθέαση. Οπ, εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης, η τηλεθέαση και τα έσοδα από αυτή την τηλεθέαση, αν το παρακολουθήσουν δηλαδή περισσότερα παιδιά. Και φυσικά αφήσαμε στο τέλος, και η UEFA είχε αφήσει στο τέλος ίσως τον βασικότερο λόγο που γίνεται το παιχνίδι στις 7 η ώρα, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να γίνουν περισσότερο εκμεταλλεύσιμες οι αγορές της Ασίας, να υπάρχει δηλαδή σε τέτοια ώρα και στην Ασία να γίνεται το παιχνίδι, ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όσο γίνεται περισσότερος κόσμος να μπορέσει να το παρακολουθήσει, και να αυξηθεί επίσης η τηλεθέαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ουσιαστικά σχεδόν τα περισσότερα, ας μην πω σχεδόν τα πάντα, γίνονται για την τηλεθέαση. Γι' αυτό και το 10 έγινε 7 στην ώρα έναρξης του τελικού, και τα υπόλοιπα είναι έτσι για να προσθέσουμε και πιο κοινωνικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος αιτιολογίες για αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Σαφόνοφ, Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιο, Ζαΐρε Μερί, Νέβες, Βιτίνια, Ρούις, Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ και Ντουέι πιθανή 11 για την Παρί. Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Λιούις, Ράις, Σάκα, Έζε, Τροσάρ και Γκιόκερες ή πιθανή 11 για την Άρσεναλ, σε ένα παιχνίδι που ναι μεν είναι λίγο καλύτερη η Παρί. Πλην όμως η Άρσεναλ απαλλαγμένη εντελώς από το άγχος του αγγλικού πρωταθλήματος, που μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική είχανε την αγωνία ρε μπας και καταφέρουμε να το χάσουμε και φέτος το πρωτάθλημα. Το κατακτήσαν το πρωτάθλημα, δεν έχουν άγχος. Πιστεύω ότι θα είναι, επειδή είναι καλή ομάδα η Arsenal, μην κρυβόμαστε, πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ ανοιχτός τελικός.

0: Αυτά λοιπόν και από τα μηνύματάκια σας, αυτά και έτσι ως μια πρώτη γεύση για το τελικό του Champions League, επαναλαμβάνω, 7 η ώρα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain κόντρα στην Arsenal. Ο λόγος στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κώστας Κούσης, δεύτερο ημίχρονο, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έχει τα συγχαρητήρια για τη μετάδοση του πρώτου ημιχρόνου, φίλε Κώστα, από τον το φίλο το Θάνο. Εξαιρετική η μετάδοση του Κώστα Κούση, λέει, στο πρώτο ημίχρονο, και ενημερώνει ότι το airball που λέγαμε πριν του Κόνιαρη τελικά χρεώθηκε ως αλεϊούπ assist στον Ομορούγη, και το έχει στείλει το μηνυματάκι του με κάτι χαμογελαστά emoticons. Αυτά, ο λόγος σε σένα.
3: Ο Θάνος βέβαια δεν σου είπε ότι είναι εξαδερφός μου, γι' αυτό και έχει
0: στέλνει
3: τα συγχαρητήρια.
0: Γι' αυτό τα
3: Λοιπόν, 51-47, δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με κάρφωμα του Μέλβιν και τρίποντο του Ναν, και είναι σίγουρο ότι θα παρακολουθήσουμε μια σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε ότι έχει ζητήματα, προσπαθεί να βρει τη χημεία του τώρα μέσα στο παιχνίδι, να βρει κάποια σχήματα, να βρει λύσεις. Ο Άργιν Αταμάν είπε στις δηλώσεις του στο ημίχρονο, τρίποντο τώρα του Ναν, 51-50, να λοιπόν που ο Αμερικανός υπερσκόρερ παίρνει μπροστά δύο τρίποντα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είπε ότι πρέπει οι σκόρερ μας, μάλλον ο Ναν τον άκουγε από την τηλεόραση, να μας βοηθήσουν περισσότερο επιθετικά και να σταματήσουμε να χάνουμε rebound, όπως είχαμε πει. Και στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος. Αστοχή ο Μέλβιν, 51-50. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στον πόντο και με τον Ναν πρωταγωνιστή. Και τώρα έχει την ευκαιρία να περάσει και μπροστά με τον Νάιτζελ. Χέις Ντέιβις, φλότερ. Άστοχος ο Χέις Ντέιβις. Εύκολο και αυτό το σουτ. Δεν είναι καλά σήμερα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. 7-40 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ είναι με Μέλβιν, με Μπέβερλι, με Ομορούγη, με Ταϊρή. Εδώ ένα φάουλ του Λεσόρ. Ο κύριος Τηγάνης δίνει την μπάλα out απλό. Δηλαδή ότι δεν ήταν φάουλ, παρέμβαση και η μπάλα έξω κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού, για επαναφορά για τον ΠΑΟΚ. Και Περσίδης ο πέμπτος για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Ναν, ο Λεσόρ, ο Γκραντ, ο Οσμάν και ο Χέις Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό. Κλίφορντο Μωρούγια από κοντά, αστοχή. Με το ύψος και τα μακριά του χέρια βεβαίως το κάνει να φαίνεται κοντά. Ξεκίνησε από τα 4-5 μέτρα. Μάχη τώρα ο Λεσόρ με τον Ομορούγη. Φωνάζει ο κόσμος γιατί ο Λεσόρ σπρώχνει, προσπαθεί να πάρει θέση. Γκραντ Λεσόρ, Ομορούγη, Λεσόρ με το αριστερό καλάθι και φάουλ του Γάλλου, ο οποίος αποδοκιμάζεται, όμως εδώ βάζει ένα πολύ ποιοτικό καλάθι. Ένα ωραίο καλάθι με το αριστερό χέρι, με φάλτσα και με τον αντίπαλο σέντερ να τον εμποδίζει σωματικά και ψηλά. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό, προσπέρασμα για τους πράσινους. 51-52 και ευκαιρία για να πάει η διαφορά στο δίποντο με τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος είναι καλός σήμερα. Δεύτερη, μάλλον η βολή για να γίνει το δίποντο που είπαμε, και πάλι φυλάει τα χέρια του, άρα είναι μια ρουτίνα την οποία κάνει ο Λεσόρ. Θα το ψάξουμε και στους παλιότερους αγώνες. Πάντως τώρα με την εύστοχη βολή το Παναθηναϊκός περνάει μπροστά 51-53. Ταϊρή, τρίποντο ο Περσίδης, άστοχο, η μπάλα στα χέρια του Τζέριαν Γκραντ και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με κάρφωμα του Μέλβιν, όμως μετά δεν είχε συνέχεια η επίθεσή του. Να δούμε τώρα την άμυνά του όμως απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει το προβάδισμα. Χέις Ντέιβις με τον Ταϊρή και αυτός πρέπει να πάρει μπρος. Αστοχή, η μπάλα δύο φορές στη Στεφάνη. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό και πάλι ο Χέις Ντέιβις χτυπιέται, με την έννοια ότι κάνει μια χειρονομία, βάζει τα χέρια του στο κεφάλι του, σου λέει τι χάνω σήμερα. 51-53. Τζέριαν Γκραντ κάτω το καλάθι του ΠΑΟΚ, επαναφορά 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ψάχνει τον Άνο, ο οποίος παίρνει την μπάλα, τον μαρκάρει ο Μπέβερλι. Αυτό κι αν είναι NBA δίδυμο το μαρκάρισμα, Μπέβερλι με Ναν. Φάουλ του Μπέβερλι, διαμαρτύρεται ο κόσμος και ο Μπέβερλι, αλλά νομίζω δεν έχει δίκιο. Ο Μπέβερλι βάζει το πόδι του για να πάρει καλύτερη θέση και ουσιαστικά σπρώχνει με το μπούτι, με το δεξί πόδι τον Ναν που πάει να ποστάρει. Σαν να το χτυπάει κλωτσιά, δηλαδή από την έννοια μπουτιά, το πω έτσι, γονατιά με επιτραπεί. Γκραντ και αυτός φωστάρει τώρα. Ο Ναν περνάει. Ο Οσμάν τρίποντο ελεύθερο μέσα για τον Οσμάν. 51-56 ο Παναθηναϊκός. Διαφορετικός Παναθηναϊκός με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μπροστά και με 5 με τον Τούρκο να βάζει το τρίποντο από τη γωνία και τον Μπέβερλι τώρα να προσπαθεί να βρει απροετοίμαστη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Περσίδης, ο Ταϊρή, ο κόσμος αρχίζει και μουρμουρίζει γιατί βλέπει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει σκληρύνει. Ταϊρή, Μέλβιν, κλείνεται 2 δευτερόλεπτα πριν σουτάρει. Τώρα ο Μέλβιν περνάει. Εδώ είναι φάουλ, μετράει το καλάθι, πανηγυρίζει ο κόσμος. 53-56, ο Μέλβιν δικαιώθηκε. Εξάντλησε κάθε δευτερόλεπτο στο χρονόμετρο. Έβαλε το καλάθι από τον Οσμάν και έχει και βολή. 53-56, θα δούμε μεγάλη μάχη εντός εισαγωγικών και θα ακούσουμε βέβαια φίλοι ακροατές σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, την Έρα Σπορ, μέσα η βολή του Μέλβιν. 54-56, ο ΠΑΟΚ τώρα σε ένα pressing κάτω από το κέντρο, ο Παναθηναϊκός παραμένει με την καλή του πεντάδα μέσα, με την έννοια της βασικής ήτη Grand Nan, Hayes Davis, Lesor και Οσμάν, ο οποίος Lesor έχει τώρα την μπάλα στο τρίποντο, περιμένει τον Οσμάν να βγει, ο Περσίδης τον κυνηγάει, ο Οσμάν σουτ 2 πόντων, ευστοχεί ο Οσμάν από τα 4 μέτρα, 54-58, ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν να ξυπνάει και αυτός επιθετικά μπροστά με 4 πόντους. Ταϊρή, έξω η μπάλα, Περσίδης σουτ 3 πόντων, μέσα ο Νίκος Περσίδης το πανηγυρίζει. 57-58, ένας από τους πιο εύστοχους Έλληνες παίκτες στα τρίποντο φέτος, ο Περσίδης, δικαίως στην εθνική ομάδα, πολύ καλή χρονιά και πέρσι αλλά και κυρίως φέτος. Λεσόρ με τον Ομορούγη, κερδίζει το φάουλ, η μπάλα δεν μπαίνει, δεν ξέρω αν θα το μετρούσε ο κύριος Τηγάνης. Το φάουλ πάντως είναι δεδομένο από τον Ομορούγη, ο οποίος έσπρωξε το Λεσόρ. Ο κόσμος βεβαίως τώρα είναι επηρεασμένος από τις δυνατές μονομαχίες. Είπαμε ότι στο μπάσκετ, ανάλογα τα κριτήρια που θέλουν να θέσουν οι ίδιοι διαιτητές, δηλαδή είτε σφυρίζουν όλες τις επαφές, είτε σφυρίζουν τις δυνατές επαφές. Εδώ φαίνεται ότι έχουν επιλέξει το δεύτερο και καλά κάνουν γιατί το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δυνατό. Ο Μπέβερλι κλέβει την μπάλα από τον Ναν και φωνάζει ο κόσμος γιατί ο Ναν φαίνεται ότι έβαλε το χέρι του στο πρόσωπο του Μπέβερλι στην προσπάθειά του να προστατεύσει την μπάλα. Ο Μπέβερλι έπεσε και κρατάει το πρόσωπό του σαν να δέχτηκε αγωνιά. Δεν έχω δυστυχώς τη δυνατότητα του replay εδώ στα ψηλά της PAOK Sports Arena που είμαι στα πολύ ωραία δημοσιογραφικά.
0: Περιμένω και να δω κι εγώ αν θα δείξει replay, Κώστα.
3: Είναι τώρα έχασε την μπάλα εκεί. Τώρα συνήθως οι παίκτες κάνουν κινήσεις με το χέρι για να προστατεύσουν την μπάλα, για να την κρατήσουν, για να εμποδίσουν τον αντίπαλο. Πάντως δεν σφυρίχθηκε κάτι περαιτέρω από φάουλ. Υπέρ του Μπέβερλι βεβαίως που έκλεψε την μπάλα από τον Ναν. Εδώ είπαμε το NBA δίδυμο κέρδισε τη μονομαχία ο Πάτρικ Μπέβερλι. Μιλάμε για επαγγελματίες του NBA με πλούσια θητεία στο μαγικό κόσμο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Time out από τον Έργιν Αταμάν. 57-58 ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά. 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου, συν 5 δευτερόλεπτα. Οπότε Μιχάλη, ο λόγος σε σένα να δούμε τι θα πούνε οι προπονητές και θα το μεταφέρουμε σε λίγο.
0: Είναι αυτό που είπες πάνω στην κίνηση των χεριών για να προστατεύσει, να μην τη χάσει την μπάλα. Τον έχει βρει. Πάντως υπάρχει και, πώς το λένε, VAR, έτσι, challenge.
3: Ναι, ναι. Έτσι πηγαίνουν οι διαιτητές να δουν αυτή τη φάση. Ο κύριος Πουρσανίδης, ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης, και ο κύριος Τηγάνης. Είναι απλό φάουλ, όπως είπαμε. Τρίτος διαιτητής είναι ο κύριος Χανδαλάκης. Στο instant replay πηγαίνει ο διαιτητής που σφυρίζει την παράβαση και ο πρώτος διαιτητής πάντα. Να το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας, αν μερικές ώρες βλέπουν διαφορετικά δίδυμα που πηγαίνουν στην οθόνη για το βίντεο τσεκ. Η μπάλα πάντως επιστρέφει στο παρκέ. Πάμε και πάλι σε παιχνίδι με τον Ταϊρή, ο ΠΑΟΚ. Στις αλλαγές τώρα πάει πάνω του ο Γκραντ. Ταϊρή κλείνεται εκεί. Ωραία, πάσα στον Μουρ που πετυχαίνει το καλάθι. Η λίρα 100, είπαμε, ο Μουρ. Ο ΠΑΟΚ περνάει και πάλι μπροστά, 59-58. Ο Μουρ, αν και δεν είναι πολύ ψηλός, εντούτοις είναι τόσο σωστά τοποθετημένος μέσα στις ρακέτες. Έχει τόσο έτσι δυνατό κορμό που δεν νικέται εύκολα, ακόμη και από πιο ψηλό αντίπολο. Έβαλε τώρα το καλάθι στο Λεσόρ. Ο Ναν, ο οποίος όπως είπαμε πήρε μπρος. Ο Σμάν μόνο στο τρίποντο. Άστοχο. Rebound ο Μουρ. 59-58 ΠΑΟΚ πέρασε και πάλι μπροστά. Μπέβερλι πάει στο drive. Ευστοχή ο Πάτρικ Μπέβερλι. 61-58. 20 πόντους έχει ο Μέλβιν. Ο Μπέβερλι έχει 10. Το παιχνίδι τώρα και πάλι είπαμε σε λεπτές γραμμές και ο κόσμος έχει μπει στην εξίσωση, φωνάζει εδώ στο παλατάκι, έχει πληθύνει μάλιστα και η προσέλευση. Χέις Ντέιβις από κοντά, οχ, έργολ.
0: Σε πολύ κακή μέρα, φίλο.
3: 2,5 εκατομμύρια έργολ,
0: ναι.
3: δεν έκανα εγώ ποτέ. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το πω αυτό για ένα παικταρά όπως ο Νέιτσελ Ντέιβις. Κακή βραδιά πάντως, κακό απόγευμα.
0: Ακριβώς.
3: Για τον οποίος και ο ίδιος το καταλαβαίνει, βάζει το χέρι στο πρόσωπο, λέει συγγνώμη. Φεύγει απογοητευμένος τώρα στον πάγκο. Ο Μίτογλου του δίνει κουράγιο. Και μπαίνει στο παιχνίδι. Τώρα εδώ χάσαμε την αλληλουχία των φάσεων βλέποντας τον Χέις Ντέιβις. Βγαίνει και ο Ταϊρή. 61-58. Ο Σερέλης χειροκροτεί γιατί έχουμε time out από τον Μπούτσκο. 17 δευτερόλεπτα μπάλανε για τον ΠΑΟΚ. 3-46 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. 61-58 ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά και με 5, όμως ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με πρωταγωνιστή τον Μπέβερλι σε άμυνα και επίθεση. Ανέτρεψε την κατάσταση μέχρι στιγμής και είναι μπροστά τώρα με 3. 20 πόντους, όπως είπαμε, ο Κλίβαλαν Μέλβιν που έκανε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ο Μωρούγι πάρα πολύ καλός. 11 πόντους, 10 πόντους ο Μπέβερλι, 6 πόντους ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ και 7 πόντους έχει ο Περσίδης που έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο νωρίτερα. Και να δούμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 6 πόντους από το Σόρτς, 6 από τον Οσμάν, 4 από το Χέις Ντέιβις μόνο. 11 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ που είπαμε κράτησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. 8 πόντους ο Λεσόρ, 7 ο Μίτογλου, 2, όχι 2, παραπάνω έχει ο Ναν. Εδώ το στατιστικό του Εσάκη δεν μας τα λέει καλά.
0: 8.
3: Πρέπει να 8 πόντους έχει ο Ναν γιατί έχει 2 τρίποντα και το δίποντο από το πρώτο ημίχρονο. 61-58 η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό τελικά και πέρασε ο Ντίμσα για τον ΠΑΟΚ. Ντίμσα, Μέλβιν, ο Μουρ, ο Περσίδης και ο Μπέβερλι.
0: Και έχει περιοριστεί, και έχει περιοριστεί και η διαφορά στα rebound είναι στο συν 6 αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ, είναι στο 25-19 από εκεί που ήταν double score και double πάνω score, από ναι. 10 για ένα διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, τώρα έχει πάει στο συν 6 ο ΠΑΟΚ στα rebound έναντι του Παναθηναϊκού. 25-19 επαναλαμβάνω.
3: Παραμένει βέβαια σημαντική διαφορά.
0: Ναι, βέβαια, προφανώς, δεν το συζητάμε.
3: Είναι πολλά. Σουτ καλάθι φοβερό από τον Τζέριαν Γκραντ. Πολύ ωραίο pull-up και το καλάθι για τον Παναθηναϊκό που φέρνει τη διαφορά στον πόντο. 61-63 και 17 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Περσίδης με τον ηγέτη του ΠΑΟΚ σήμερα, τον Μπέβερλι, ο οποίος και στην Αθήνα ήταν φανταστικός. Με πολλούς πόντους τρίποντο από τον Ντίμσα, μέσα για τον ΠΑΟΚ, 64-60, με πολλούς πόντους και πολλές ασίστ. Ο Μπέβερλι τώρα χρεώνεται και αυτή η ασίστ, τουλάχιστον στο NBA θα τη χρέωναν ασίστ. Εδώ δεν ξέρω οι διρεκτίβες για τη στατιστική υπηρεσία ποιες είναι. Πάντως η πάσα του Μπέβερλι στον Ντίμσα έφερε το τρίποντο για τον Λιθουανό. Ωραίο καλάθι από τον Γκραντ και πάλι, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού και επιθετικά. Τον είχαμε συνηθίσει και τον έχουμε συνηθίσει σε δύσκολες αποστολές στην άμυνα και σε μερικά έτσι καλάθια βοήθεια στην επίθεση. Όμως σήμερα και στην επίθεση ο Τζέριαν Γκραντ είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. 15 πόντους μέχρι στιγμής, 2-34 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. 64-62 η μέχρι συνεχίζεται στο παλατάκι της Θεσσαλονίκης και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να ισοφαρίζει τη σειρά σε μία-μία νίκες με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε δύσκολα στην παράταση τον πρώτο αγώνα στο Telecom Center Athens. Μην ξεχνάτε, σε περίπου μία ώρα έχουμε και τον δεύτερο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε εύκολα στον πρώτο αγώνα στο στάδιο της Κεφαλής, πρωταθλητής Ευρώπης βεβαίως. Η ΑΕΚ όμως είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και σίγουρα και αυτό το παιχνίδι θα έχει συγκινήσει. Οσμάν, το γνωστό του τρέξιμο σε όλο το γήπεδο και το αέρινο lay-up, 64 όλα για τον Τούρκο, ο οποίος έχει 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και βοηθάει τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει το σκορ τώρα. Φάουλ του Ναν στο Μπέβερλι, στο χώρο του κέντρου. Ναν τώρα αυτό μπορούσε να το αποφύγει. 64 όλα, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Μπριν Ταϊρή μέσα στη θέση του Μπέβερλι για να πάρει ανάσεις. Ο Μπέβερλι, ο οποίος χειροκροτείται τον κόσμο και όχι άδικα βεβαίως, γιατί κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση μέχρι στιγμής και στο σημερινό παιχνίδι. Η επαναφορά πλάγια για τον Μπριν Ταϊρή, για τον ΠΑΟΚ, μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τα χέρια του διαιτητή Σκανδαλάκη. Επαναφορά και βγαίνει ο Ντίμσα για να πάρει την μπάλα που τον κυνηγάει ο Ναν. Και ο Ναν με τον Ντίμσα αυτή τη φορά δεν θα πάρει το screen του Μίτογλου. Δεν θα αλλάξει δηλαδή. Ο Ντίμσα θα πασάρει. Ο Ταϊρή, δύσκολο τρίποντο μέσα από τον Ταϊρή. Δύσκολο τρίποντο μπροστά στο Grant. 67-64. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 3. Ο Ναν. Φάουλ από τον Ντίμσα. Η μπάλα για τους πράσινους. Ο Ταϊρή έβαλε ένα τρίποντο από τη γωνία. Εφάμιλο της αξίας του. Ενστάσει, και ενώ ο Grant τον παρενοχλούσε με το χέρι στο πρόσωπο, σηκώθηκε και έβαλε το τρίποντο. 67-64, 1-47. Παναθηναϊκός σε θέση επίθεσης με τον Λεσόρ και τώρα, τον Ναν.
0: Τώρα που είπες Λεσόρ, μου κάνει εντύπωση που τον κρατάει ο Άταμαν μέσα. Έχει 3 φάουλ, έτσι.
3: Έχει 3 φάουλ και εδώ τώρα τον ματιάξαμε, Μιχάλη, γιατί έχασε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Πήγε να κάνει σε pick and roll. Το έχασε πάντως, κάρφωσε στη Στεφάνη. Παραμένει το 67-64. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση. Ντίμσα πατάει τη γραμμή ενώ ήταν έτοιμος να σουτάρει τρίποντο. Είναι αυτή η παγίδα για τους πλάγιους παίκτες. Καμιά φορά το βήμα που κάνουν προς τα πίσω για να πάρουν δύναμη για το jump shoot τους φέρνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό έπαθε ο Λιθουανός. 1-22 για τη λήξη της αναμέτρησης στο τρίτο δεκάλεπτο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 67-64. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στις νίκες στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος Στίχημαν Greek Basketball League. Τζέριαν Γκραντ στο κατέβασμα για τον Παναθηναϊκό. Τσέντι Οσμάν, reverse και ωραίο καλάθι. Ναι, για τον Τούρκο. 67-66. 1-0-4 για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Είπαμε ότι θα δούμε ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ακούσουμε ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο και το κάνουμε. Ντίμσα περνάει, το σμπρώχνει ο Ναν. Δεν δίνει το φάουλ διαιτητές. Η μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Και ο Σμαν τρίποντο στον ευδιασμό. Μέσα. 67-69. Ο Μέγας Τσέντι βάζει το τρίποντο και περνάει και πάλι ο Παναθηναϊκός μπροστά. Πολλές οι εναλλαγές στο προβάδισμα σε αυτή την τρίτη περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο ημίχρονο με 47-44. Σου τώρα με 30, συγγνώμη. Με 34-30. Είδα το 25ο λεπτό. 67-69. Ο αστοχή ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Σμαν. 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περιόδου. 13 στο Παναθηναϊκό. 5 η απόκληση που θα μείνει για τον ΠΑΟΚ. Κρατάει ο Grant. Grant, ο Σμαν. Σου τριο πόντων, τρίποντο, φάουλ, τρεις βολές από τον Τιγάνη. Δίνει το φάουλ ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης, ο Γιάννης Τιγάνης. Δύσκολη φάση, εδώ θα χρειαστώ replay. Πάντως είχε αμυντικό πάνω του ο Οσμάν. Κέρδισε το φάουλ, 67-69, 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Εντάξει, τώρα ο Οσμάν κάνει αυτό το πέταγμα που κάνουν πάντα οι σουτέρ όταν νιώσουν χέρι πάνω του στην μπάλα, παρενόχληση. Η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό. Ο Οσμάν πάντως κέρδισε τις τρεις βολές. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει. Διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ για το σύριγμα.
0: Ο Ντίμσα πρέπει να είναι στο φάουλ.
3: Ο Ντίμσα, ναι.
0: Υπάρχει χέρι σε χέρι. Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Μετά και ο επιθετικός πάντα άμα είναι καλός επιθετικός, άμα προφανώς, είναι σκόρες. Ξέρεις, κάνει και λίγο πέταγμα
0: ναι. κτλ. Όχι, με σκότωσε και τέτοια τα κλασικά.
3: Εντάξει, τώρα με ένα επαφή είναι φάουλ.
0: Ναι.
3: Ό,τι και να λέμε. Μετά το κάνει έτσι πιο σίγουρο, το σιγουρεύει ο επιθετικός, όποιος και αν είναι αυτός. Τώρα οι κλάσεις σκόρερ πάντα το κάνουν όλοι, έχουν το πέταγμα αυτό, Mike James κτλ. Να μην πω άλλους. Λοιπόν, μέσα οι βολές μέχρι στιγμής οι δύο. Για τον Τσέντι Οσμάν, 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περιόδου, 67-71. Ο Παναθηναϊκός με 4 και πάλι μπροστά. Πέρασε με 5, ο ΠΑΟΚ πέρασε με 3 και τώρα ο Παναθηναϊκός πάλι με 5. 67-72. Time out από τον Μπούτσκο που διαμαρτύρεται στον κύριο Σκανδαλάκη και πηγαίνει στον Μπέβερλι. Τώρα όχι, δεν έχουμε time out. Έχουμε επίθεση για τον ΠΑΟΚ χωρίς time out, δεν έχει άλλο. Οπότε η επαναφορά είναι τώρα για τον Γκόνιαρη κάτω από το καλάθι. Του ΠΑΟΚ 8,5 δευτερόλεπτα, 7 περνάει το κέντρο ο Ταϊρή, 2 παίκτες τον περιμένουν, κλείνει το Ταϊρή, κανείς για πάσα, καθυστερούν, πετάει την μπάλα ο Κόνιαρης, Στεφάνη τέλος, τώρα αυτό τι επίθεση ήταν, ο Ταϊρή κόλλησε εκεί, 67-72, ο Παναθηναϊκός μπροστά με 5 πόντους στην ΠΑΟΚ Sports Arena και βεβαίως έχει προβάδισμα σημαντικό γιατί γύρισε το παιχνίδι και ψυχολογικά λέμε ότι έχει προβάδισμα σημαντικό. Γύρισε ένα παιχνίδι που δεν έπαιζε καλά, που υπολοιπόταν στα rebound, που ήταν πίσω στο σκορ.
0: Και σε πολύ κρίσιμο σημείο, έτσι, και σε πολύ κρίσιμο σημείο.
3: Βελτιώθηκε. Εντάξει, και ο Πάκου δεν μπορούσε να τα βάζει όλα σε όλο το παιχνίδι. Οπότε τώρα περιμένουμε ένα τρίτο δεκάλεπτο σπουδαίο, ένα τέταρτο δεκάλεπτο σπουδαίο. 67-72. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγείται με 21 πόντους του Οσμάν και 15 του Γκραντ. Ο Μέλβιν έχει 20, όπως είπαμε, από το πρώτο ημίχρονο σχεδόν. Έβαλε μόνο ένα κάρφωμα στο τρίτο δεκάλεπτο. 11 έχει ο Μωρούγη, 10 ο Μπέβερλι. Σε λίγο επιστρέφω, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, στην Πάοκ Σπορτς Αρένα για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Πάοκ Παναθηναϊκός 67-72.
0: Έγινε, Κωστή. Να βάλουμε στην εξίσωση και τους 11 πόντους του Λεσόρ, ο οποίος έχει κάνει και αυτός δουλίτσα, αλλά έχει και 3 φάουλ. Όπως επίσης 3 φάουλ έχει και ο Μωρούγη και ο Μουρ από την πλευρά.

0: σκορ και σε μπορεί και παραπάνω από δύο περιπτώσεις η διαφορά το rebound να ήταν διψήφια. Τώρα ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει σε πιο ορθολογικά, είναι πάλι πίσω στα rebound, αλλά τα έχει περιορίσει αυτή την απόκληση στα 4 rebound, 26-22 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματικά μετά από δύο πρώτα, κυρίως το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν πάρα πολύ, το πρώτο όχι δεκάλεπτο, το γύρω στα 15 λεπτά που ήταν πάρα πολύ κακός, έχει αρχίσει από το μέσο του δεύτερου δεκαλέπτου να ισορροπεί λίγο το παιχνίδι και έχει φτάσει τώρα να προηγείται με 5 πόντους διαφορά, που δεν είναι πλέον 5, Κώστα Κούση.
1: Είναι 2 με τρίποντο του Μπριν Ταϊρή και πάλι ο Αμερικανός δίνει τη λύση. Φάουλ τώρα του Κόνιαρη στο Μίτογλου. Πάμε για το 4ο δεκάλεπτο λοιπόν με τον ΠΑΟΚ να ξεκινάει με το πρώτο καλάθι. Νωρίτερα στην επίθεσή του ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευτυχή κατάληξη, γιατί ο Ναν εκεί δέχτηκε μαρκαρίσματα στο drive του και έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Έχασε την μπάλα ο ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση εντός εισαγωγικών. Έβαλε το τρίποντο με τον Ταϊρή. 70-72. Τελευταία 9 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. TJ Shorts, ο Σμάν, ο οποίος έκανε φοβερό τρίτο δεκάλεπτο και συνεχίζει ο Τούρκος με ωραίο καλάθι από τα πλάγια. 70-74. 24 πόντους ο Τσέντι Οσμάν. Και ο Κόνιαρης τώρα με τον ΠΑΟ και τον Κλίβαλαν Μέλβιν, που έχει τον Ναν απέναντί του. Ο Μέλβιν κλείνει ο Μίτογλου να κάνει double team. Ο Ταϊρή με τον Shorts. Shorts, Hayes Davis, Ναν, Μίτογλου και Οσμάν, η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταϊρή περνάει, κερδίζει το φάουλ από τον Μίτογλου. Ο διαιτής Χρυσανίδης λέει ότι τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο Μίτογλου ψηλό διαφωνεί και πιο πολύ ίσως τα βάζει και με την τύχη του, γιατί ήθελε να κόψει την μπάλα. Δύο βολές πάντως για τον αρχισκόρερ του ΠΑΟΚ, τον Μπριν Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ παίζει με Ταϊρή, Περσίδη, Κόνιαρη, Μουρ και Μέλβιν. Πρώτη βολή για τον γκάρ του ΠΑΟΚ είναι άστοχη. 70-75 παραμένει το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού, που έχει πρωταγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο τον Τσέντι Οσμάν. Δεύτερη βολή για τον Μπριν Ταϊρή. Είναι εύστοχη. 71-75. Ο Παναθηναϊκός με τον TJ Shorts στο κατέβασμα. Ο Shorts περιμένει να πάρει θέση ο Hayes Davis. Τώρα από τα 5 μέτρα το σουτάκι του μέσα ο TJ Shorts. 71-77. Είπαμε ότι αυτό είναι η σπεσιαλιτέ του. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απάντηση σε αυτό. Ταϊρή. Drive από αριστερά. Ωραίο καλάθι από τον Μπριν Ταϊρή. 73-77. Ο Αμερικανός, ο οποίος και αυτός παίρνει μπρος και βάζει κρίσιμα καλάθια, έφτασε τους 14. Νέα επίθεση, νέο play για τον Παναθηναϊκό. Πάλι από εκεί, πάλι περνάει ο Shorts. Δίνει όμως τώρα στο Hayes Davis για να παίξει αυτός. Περνάει, αστοχή. Κερδίζει το φάουλ όμως από τον Ταϊρή. Εδώ τώρα έκανε ρολάρισμα στον εαυτό του ο Nigel Hayes Davis. Πέρασε από την baseline. Εκεί πιο ψηλό φυσικά από τον Ταϊρή. Δέχτηκε το φάουλ. Δεν μπόρεσε και πάλι να βάλει το καλάθι. Βγαίνει ο Ναν, ο οποίος φαίνεται ότι δεν είναι και στα πολύ καλά του, με το χέρι του. Μίτογλου, Shorts, Hayes Davis, Οσμάν και Grant, 5 για τον Παναθηναϊκό. Hayes Davis στη βολή. Εύστοχος. 73-78 για τους πράσινους, που εδραιώνουν μια σημαντική, έτσι όπως πάει το παιχνίδι και μια που ο χρόνος κυλά αντίστροφα, διαφορά. 4, 5, 6 πόντι σε τέτοια παιχνίδια κλειστά είναι σημαντικό. Δεύτερη βολή μέσα, 6 πόντι τώρα, 73-79.
0: Μεγαλύτερη στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Έτσι, και έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο, γιατί ακριβώς τελειώνει το παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Να δούμε όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χρόνο ακόμη μπροστά του. Κερδίζει τώρα ένα φάουλ του Grant με τον Shorts. Ο Shorts σηκώνει το χέρι. Στις αλλαγές εκεί ο Shorts έβαλε το χέρι του στη μέση του Ταϊρή. 73-79. 8 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα χρόνος ακόμη υπάρχει, βεβαίως άπλετος για τους γηπεδούχους. Η μπάλα είναι από τα πλάγια. Κόνιαρης λίγο καθυστερεί. Η αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού έχει σκληρίνει.
0: Κώστα μου, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό, πάρε δύο ανασούλες και επιστρέφουμε για το τέλος του παιχνιδιού.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Λοιπόν, για περίπου 10-15-20 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα σε διαδοχικές επιθέσεις, δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Πες μας τι έγινε, Κώστα.
5: Πράγματι έτσι είναι, αλλά τελικά το άστοχο σούτ που ήταν η κατάληξη της τέταρτης φοράς που ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα μέσα του Ταϊρή δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να πάρει την κατοχή και τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά με ένα rebound του κορυφαίου στο δεύτερο ημίχρονο Τσέντι Οσμάν. Ο Γκραντ τώρα κρατάει την μπάλα, τον μαρκάρει ο Μουρ. Γκραντ κλείνεται, τελειώνει η επίθεση. Η μπάλα είναι λάθος τελικά η πάσα του Γκραντ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλή άμυνα εδώ, 73-79, 6-50. Μπαίνει ο Μπέβερλι, η απουσία του οποίου βεβαίως κακά τα ψέματα κόστησε στον δικέφαλο. Δεν είχε καλό διάβασμα στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός κλείνει την αμυνά του, πήρε τα rebound που έχανε στο πρώτο ημίχρονο και πέρασε μπροστά, βρήκε και σούτ. Βρήκε ο Οσμάν το χέρι του που λέμε. 73-79. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ομορούγη κόβεται εκεί εντυπωσιακά από Λεσόρ και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και χάνει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να μειώσει. Κερδίζει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να αυξήσει. Γκραντ με το Χέις Ντέιβις, τον οποίο μαρκάρει ο Μουρ, τον ψάχνει, κλέβει ο Μουρ. Εκεί φαινόταν εδώ και μια ώρα θα γίνει πάσα. Περσίδης, εντυπωσιακό κόψιμο, φοβερό κόψιμο του Τζέριαν Γκραντ με τα δύο χέρια. Ο Λεσόρ, ο Σόρτς μόνος στο σούτριο πόντων, μέσα ο Σόρτς. 73 για τον ΠΑΟΚ, 82 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε μια φοβερή αμυντική φάση στον ευθυδιασμό του ΠΑΟΚ και κόψιμο του Γκραντ με τα δύο χέρια πάνω στο ταμπλό. Και στην δική του επίθεση μετά ο TJ Σόρτς έμεινε μόνος του, ευστόχησε στο τρίποντο, 73-82, 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στους 9, πολύ βελτιωμένη εικόνα και βεβαίως συνεισφέρουν οι περισσότεροι παίκτες πλέον στην επίθεση, χωρίς τον Κέντρικ Ναν που είναι στον πάγκο. Είπαμε ότι παίζει από το ξεκίνημα του αγώνα με πρόβλημα στον δεξί καρπό και παρά τις απουσίες, μην ξεχνάμε, δεν παίζει και ο Σλούκας και ακόμη ο Φαρίντ, ο Ρογκαβόπουλος, ο Γκριγκόνης και ο Καλαϊτζάκης. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός στέκεται καλά, φυσικά η πεντάδα του είναι All-Star MVP η πεντάδα, κακά τα ψέματα. Η ομάδα είναι αυτή που δεν είχε καλή χημεία τη φετινή χρονιά. Σαν άτομα όμως, τι να πεις τώρα, Nigel Hayes-Davis, TJ Shorts, Matthias Lesor, Τσέντι Οσμάν, Τζέριαν Γκραντ, αυτή είναι η πεντάδα. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά πάρα πολύ καλά στέκεται και σε αυτόν τον αγώνα. Στις λεπτομέρειες βεβαίως δεν έχει διάρκεια, ο Παναθηναϊκός έχει κλάση μεγάλη, είναι μπροστά με 9 πόντους, όμως έχουμε ακόμη 6 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το προβάδισμα και να φτάσει έτσι στο 2-0, να περάσει στον τελικό του πρωταθλήματος και να περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με μια νίκη ήδη. Σε λίγο έχουμε και την έναρξη και αυτού του παιχνιδιού στην Sunel Arena, Cleveland Melvin στη γωνία. Ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να βρει καλάθι και το βρίσκει με κάρφωμα του Clifford Omorugi. Ο Ben Moore, ο οποίος από έξω πήγε προς τα μέσα, έπεσαν πάνω του και οι δύο ψηλοί του Παναθηναϊκού, ο Hayes Davis και ο Lesor. Μόνο στο Omorugi, κάρφωμα, καλάθι για τον ΠΑΟΚ, 75-82. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε Ναι, σε ζώνη με τον Μέλβιν μπροστά. 3-2 ζώνη. Cleveland Melvin μπροστά, ο Beverly και ο Ταϊρή στα πλάγια. Πίσω παίζουν ο Μουρ και ο Μωρούγι. Λεσόρ. Ο Μουρ παίζει καλή άμυνα χαμηλά. Η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε συνήθως οι υψηλοί δεν κάνατε πλάρουν πάνω από μια-δυο φορές. 75-82. Time out τώρα για τον Αταμάν, γιατί βλέπει τη ζώνη του ΠΑΟΚ και προφανώς θέλει να δείξει κάτι για να φτάσει η μπάλα πιο εύκολα στο καλάθι του δικεφάλου. 5 και 16 για τη λήξη του αγώνα πλέον. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 75-82. Σε μια εντυπωσιακή ανατροπή του προφίλ του αγωνιστικού του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, με πρωτεργάτη τον Τσέντι Οσμάν επιθετικά, αλλά και τον Γκραν, τον Λεσόρ και τους υπόλοιπους πράσινους αμυντικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει το εύκολο καλάθι που είχε στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως με τον Μέλβιν. Βγήκε και ο Μπέβερλι σε αυτά τα λεπτά της ανατροπής και δεν μπόρεσε ο δικέφαλος να έχει καλή επιθετική παρουσία. Με αυτά και με εκείνα, ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 7, ήταν μπροστά και με 9. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 5 και 16, Μιχάλη.
4: Ο οποίος Μπέβερλι, να πούμε και εμείς ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι και σε τόσο έτσι καλό φεγγάρι. Βγήκε και στο διάστημα, όπως είπε και ο Κώστας, που ο Παναθηναϊκός έκανε το comeback, να το πούμε όπως το λένε και στο χωριό μου, και πέρασε μπροστά στο σκορ. Και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Μέλβιν, που δεν θυμάμαι εδώ και πόση ώρα έχει κολλήσει στους 20 πόντους. Αντίστοιχα, ο Ταϊρή είναι αυτός που έχει προσπαθήσει να μπει στην εξίσωση, χωρίς ωστόσο να είναι ο Ταϊρή των προηγούμενων αγώνων, έτσι για να το πούμε πολύ απλά. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, το είπε ο Κώστας, αν τελικά φτάσει στη νίκη και στο 2-0 και στην πρόκριση στον τελικό, θα το οφείλει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό σε πρώτη φάση στον Οσμάν και σε δεύτερη στον Γκραντ. Ξαναξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out. Κώστα.
5: Κέρδισε ένα φάουλο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις από τον Πάτρικ Μπέβερλι. Το αμφισβητεί ο Αμερικανός, αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι είδηση. Ο Χέις Ντέιβις θα πάει στις βολές. Ο Παναθηναϊκός έτσι έχει την ευκαιρία να πάει και πάλι στο 9. Μπαίνει ο Λεσόρ, βγαίνει ο Μίτογλου. Βεβαίως, να πούμε σε αυτή τη φάση, Μιχάλη, όπως σχολίασες πολύ σωστά, υπάρχει ο παράγοντας κούραση, ιδίως για τον Μπέβερλι, που δεν είναι κανένα πιτσιρίκι, ούτε και ο Μέλβιν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει κούραση από τους βασικούς, περιμένεις και από τους παίκτες που τους αναπληρώνουν ή τέλος πάντων από τους άλλους μπροστάριδες να δώσουν ανάσα, να δώσουν λύσεις. Δεν το είχε αυτό πάω. Έμεινε πίσω στο σκόρ. Η διαφορά τώρα είναι στους 8, 75-83, καθώς ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βάζει την πρώτη βολή και θα ευστοχήσει και στη δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 4, 75-84.
4: Και ένα ωραίο στιγμιότυπο που δεν έχεις monitor, δεν το είδες. Διάλογος εκεί, ο Σμαν Μπούτσκου μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ και διάλογος με χαμόγελα, χτυπήματα στην πλάτη. Δηλαδή πολύ έτσι ωραίο στιγμιότυπο.
5: Έτσι, ωραίο στιγμιότυπο, γιατί ο Οσμάν είναι ένα παιδί ο οποίος είναι άξιος πρεσβευτής του Fair Play. Έχει παίξει το NBA, έχει κάνει τεράστια καριέρα, έχει παίξει δίπλα στο LeBron και προφανώς σέβεται τον αντίπαλο. Το ίδιο και ο Μπούτσκος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι κόσμημα για τους ελληνικούς πάγκους. Εδώ ο Ναν, ο ΠΑΟΚ νωρίτερα με φόλο του Ομορούγη μείωσε 77-84, αλλά ο τρομερός Σέντι Οσμάν ευστοχή σε ένα ακόμη τρίποντο από τη γωνία. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στους 10 για πρώτη φορά, 77-87-27 ο τεράστιος Οσμάν. Και ο επίσης τεράστιος Λεσόρ εδώ με τον όγκο του κερδίζει το rebound, γιατί ο Ταϊρή βιάστηκε στην επίθεση, αλλά ο ΠΑΟΚ τώρα δεν έχει δυνατότητες να περιμένει, δεν έχει την επιλογή. Πρέπει να επιτίθεται γρήγορα. Λεσόρ, το φλότερ, καλάθι. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 12 και έχει τώρα παράσταση νίκης. 4 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Είναι ανώτερος. Έχουν λυθεί τα χέρια των παικτών του. Έχει τον Οσμάν, ο οποίος βάζει τα πάντα από παντού. Και έχει φυσικά τώρα αυτοπεποίθηση. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται ακόμη και στις μεγάλες ομάδες. Ακόμη και στους μεγάλους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, όταν βλέπεις ότι κοντράρει στο μεγάλο αντίπαλο και κάποια στιγμή σου ξεφεύγει, λογικό είναι να έχεις πιο βιαστικές επιλογές. Να σε παίρνει από κάτω, όπως λέμε. Οπότε τώρα time out από τον Παντελή Μπούτσκο. 77-89 ο Παναθηναϊκός μπροστά με 12 πόντους. 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα.
4: Μάλιστα, λοιπόν, 77-89 το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Όπως πολύ εύστοχα επειδή είμαστε και σε περίοδο που η μία δημοσκόπηση διαδέχεται την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει παράσταση νίκης, όπως λένε και στις δημοσκοπήσεις. Όλα δείχνουν ότι πάει για το 2-0 στην σειρά και για την πρόκριση του Ολυμπιακού, ο οποίος σε περίπου μισή ώρα από τώρα περιμένει το τζάμπολ του δεύτερου παιχνιδιού, του δεύτερου ημιτελικού με την ΑΕΚ. 20 πόντους ο Μέλβιν, πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει κολλήσει εδώ και αρκετή ώρα. Το εξήγησε πάρα πολύ εύστοχα ο Κώστας. Είναι και η ηλικία που δεν σου επιτρέπει να κάνεις τα ίδια φοβερά και τρομερά πράγματα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Από την άλλη, ο Οσμάν έχει κάνει όργια, είναι στους 27 πόντους με 4 rebound, 2 assist, ένα κόψιμο και 2 foul. Εξαιρετική η εμφάνιση του Οσμάν, είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Κώστα, συνεχίζουμε.
5: 5 στα 6 τρίποντα ο Τσέντι Οσμάν και ο Παναθηναϊκός πόσα, Μιχάλη? 12 στα 18.
4: Ναι.
5: Ούτε βολές.
4: 66%, 66% είναι πολύ σημαντικό ποσοστό αυτό.
5: Ναι, είναι σπουδαίο ποσοστό, ναι, ναι. Για εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι σε δύσκολη έδρα, με καλή ομάδα αντίπαλο. Και με την ψυχολογία λίγο μπερδεμένη, έτσι τώρα λίγο down με την Βαλένθια, με Ευρωλίγκα, με κακή εμφάνιση και στο πρώτο παιχνίδι. 12-18 είναι σπουδαίο ποσοστό. Ταερή για τον ΠΑΟΚ εύστοχος, 79-89. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 10, αλλά ο χρόνος πιέζει. Είναι 3-38 για τη λήξη. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχει παράσταση νίκης και εμείς δεν είμαστε εκλογολόγοι. Βλέπουμε το παιχνίδι και φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη του Παναθηναϊκού. Τώρα βεβαίως μπάσκετ είναι, μπάλα είναι. Τρεις κατοχές είναι και από 10 μπορεί να πάει στον πόντο. Όμως μπορεί να πάει και στους 20. Τρίποντο του Χέις Ντέιβις μέσα. Αυτό που λέγαμε. Βρίσκει το χέρι του τώρα και είναι θέμα αυτοπεποίθησης και για το Χέις Ντέιβις που δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα. Όμως τώρα 79-92. Ο Αμερικάνος βάζει και αυτό στο λιθαράκι του. Μέλβιν που λέγαμε ότι λείπουν οι πόντοι του, τώρα βάζει το καλάθι για τον ΠΑΟΚ. 81-92. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμό στο τρίτο δεκάλεπτο. Έπαιξε λίγο καλύτερη άμυνα, κυνήγησε περισσότερο τα rebound, βρήκε πόντους, γύρισε καλύτερα την μπάλα με τον Οσμάν και σιγά σιγά αυτό βελτίωσε την αυτοπεποίθησή του και τώρα έχει, όπως είπαμε, μια εικόνα νικήτριας ομάδας. Ο ΠΑΟΚ σε ενδιασμό με τον Μουρ, τον αφήνει ο Ναν, 83-92, η διαφορά πάει στους 9 και ο Αταμάν παίρνει time out, κοιτάει τον Grant, αλλά εντάξει, οκ, okay. Ήταν μια, όπως λέμε, μια στιγμή χαλάρωσης για τους παίκτες του. Όμως ο Τούρκος θέλει τώρα να κλειδώσει το παιχνίδι, να κλειδώσει την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Μπούτσκος από την άλλη πλευρά θέλει να δώσει οδηγίες, να προλάβει να μειώσει ακόμη περισσότερο, να πιέσει ψυχολογικά τον Παναθηναϊκό. Όμως είναι τώρα στους 9 και ο χρόνος είναι μόνο 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. 22 πόντους ο Μέλβιν, 16 ο Ταϊρή, 15 ο Μωρούγη, 7 ο Περσίδης, 10 ο Μπέβερλι, 8 ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ, 27 ο Μέγας Τσέντι Οσμάν για τον Παναθηναϊκό, 11 ο Σόρτς, 11 ο Χέις Ντέιβις, 15 ο Γκραντ που κράτησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, 8 ο Παίζων με τραυματισμό Ναν και φυσικά 13 ο Λεσόρ, 7 ο Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει...
4: Με 2-2 τρίποντα ο Μίτογλου, έτσι.
5: Με 2-2 τρίποντα ο Μίτογλου και αυτός είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται και τον Τίνο. Ξέρουμε όλες τις δυνατότητες του. Ένα στρέτς ψηλός ο οποίος μπορεί να ανοίξει τις άμυνες και να σουτάρει τρίποντο, να παίξει καλή άμυνα, είναι έμπειρος. Ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται. Τώρα πάμε για την επανέναρξη. Έχουν μπει οι πράσινοι στο παρκέ, όχι όμως και οι ασπρόμαυροι. Ο Παναθηναϊκός είπαμε με πολλές απουσίες, με το Σλούκα είναι εδώ με την ομάδα, είναι στον πάγκο. Δεν παίζει όμως, ίσως είναι και θέμα διαχείρισης, μην ξεχνάμε ότι έρχονται τελικοί και ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν, θα πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Δεν παίζει ο Γκριγκόνης, δεν παίζει ο Καλαϊτζάκης, δεν παίζει ο Φαρίτ που έχει πρόβλημα τραυματισμού, δεν παίζει ο Ρογκαβόπουλος και αυτός το ίδιο, άρα πόσους είπα, 5, δεν είναι και λίγες, προεξαρχούσεις βεβαίως του Σλούκα. 83-92 επαναφορώ, ΠΑΟΚ αναγκασμένος να πιέσει. Ο Σόρτς μπαίνει στο παιχνίδι, βγαίνει ο Λεσόρ. Ο Αταμάν είδε το σχηματισμό του ΠΑΟΚ και βλέποντας ότι πιέζει βάζει τον κοντό για να κρατήσει την μπάλα. Ο Γκραντ, η μπάλα κάτω από το κέντρο με μία πάσα από τον Ναν. Οπότε τώρα έχουμε Σόρτς, Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις και Οσμάν, πέντε κοντί για τον Παναθηναϊκό που τελειώνει βεβαίως το παιχνίδι. Είναι μπροστά με 9, θέλει να κρατήσει την μπάλα, ούτε θα χρειαστεί να βιαστεί. Ο Σόρτς τώρα παίζει με τον Μέλβιν, θα πετάξει την μπάλα έξω. Σου τον Ναν, δεν είναι καλό. Πιέζει ο Αμερικανός για το rebound, την μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα σηκώνει το Λεσόρ και ο Αταμάν ζητάει instant replay για τη φάση αυτή, γιατί ο Ναν του λέει ότι δεν έβγαλα εγώ την μπάλα. Τώρα βέβαια είναι δύσκολη φάση αυτή, γιατί βάζουν και οι δύο παίκτες στα χέρια τους και θα διαφωτίσει τους διαιτητές το instant replay. 83-92, 2 και 13 για τη λήξη της αναμέτρησης.
4: Μου κάνει εντύπωση που δεν πιέζει πολύ ο ΠΑΟΚ ούτε στη κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες του Παναθηναϊκού, ούτε στην επαναφορά. Αυτό δεν ξέρω.
5: Ίσως κοίταξε καμιά φορά, Μιχάλη, αυτό βγαίνει αυτόματος στους παίκτες. Να αφαιθώ δηλαδή, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ.
4: Ναι.
5: Ή η εντολή μπορεί να είναι ακόμη πιο προχωρημένη, δηλαδή να μην δώσουμε φάουλ εύκολα, εύκολους πόντους, δηλαδή στον Παναθηναϊκό να επιδιώξουμε, γιατί έχουμε ακόμη 2 και 13, να πάρουμε απλά την κατοχή και να πιέσουμε εμείς μετά επιθετικά, να βάλουμε κάποιο τρίποντο και μετά να αρχίσουμε να πιέζουμε πολύ δυνατά, δηλαδή να μειώσουμε και άλλο τη διαφορά. Άλλωστε τώρα είναι 9, με τρίποντο πάει στους 6 και είσαι 2 λεπτά, δεν είναι και λίγο.
4: Ναι, καλά, προφανώς.
5: Αλλά τώρα προφανώς. Αυτά είναι σενάρια ναι. Που κάνουμε εμείς, απλά μπορεί να ήταν και τη στιγμή η χαλάρωση αυτή του ΠΑΟΚ, των παικτών του. Σίγουρα ο Μπούτσικος δεν θέλει να αφήσει το παιχνίδι, εννοείται. Εδώ τώρα η απόφαση των διαιτητών είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν δικαιώθηκε ο Ναν στην επιμονή του. Η μπάλα λοιπόν στα χέρια των γηπεδούχων με 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο και τον Μπριν Ταϊρή για την επαναφορά με τον Μπέβερλ να περιμένει την πρώτη πάσα. Τον πιέζει ο Ναν. Φάουλ του Ναν στον Μπέβερλι, και αυτό τι σημαίνει? Αν είναι το πέμπτο, σημαίνει βολές, εύκολη πόντη δηλαδή για τον ΠΑΟΚ στο γρήγορο. 2 και 12, ένα δευτερόλεπτο πέρασε, οπότε μπορεί να πάει τη διαφορά στους 7 ο Αμερικανός, εφόσον ευστοχήσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι το μπάσκετ, αν μας έχει χαρίσει στιγμές και στιγμές ανατροπών.
4: Κι άλλο ωραίο στιγμιότυπο που τα έλεγε ο Ναν με τον Μπέβερλι, έτσι.
5: Εντάξει, δύο παιχταράδες τώρα, ναι, στη χώρα μας που έχουν παίξει αμέτρητα παιχνίδια στο NBA και δεν έχουν και κανένα λόγο να έχουν κάτι διαφορετικό πέρα από την ανάγκη για την νίκη και το πάθος για την νίκη σε 40 λεπτά. 84-92. Και βεβαίως αυτοί έξω από το γήπεδο κάνουν παρέα και περνάνε ωραία, όμορφα μαζί, και εμείς μαλώνουμε,
4: ναι,
5: για τις ομάδες. Αλλά ας μην το φιλοσοφήσουμε παραπάνω. 85-92 η διαφορά στους 7 για τον ΠΑΟΚ. Ο Οσμάν, ο ΠΑΟΚ τώρα βγήκε να πιέσει, αλλά όντως δεν πιέζει ασφυκτικά. Δεν κυνηγάει μπάλα, δεν κυνηγάει να, ίσως γιατί θέλει να αποφύγει ο Μπούτσικος το φάουλ. Γκραντ, 1-53, περνάει ο Σόρτς, λέει up, κόβεται, αλλά η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Ο Μουρούγι τον έκοψε. Μπήκε η μπάλα στο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. 85-94. Ο Μπέβερλι με τον Μέλβιν τώρα, δύο πάνω του. Ο Μπέβερλι ξανά. Τώρα πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ γρήγορες αποφάσεις. Μπέβερλι κλείνεται έξω. Δύσκολα τώρα και τα πράγματα. Μπέβερλι και πάλι περνάει. Φάουλ από τον Οσμάν. Κερδίζει ο Αμερικανός, 1-27. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 9 πόντους. Είναι μια καλή διαφορά, αλλά βεβαίως θα πρέπει να είναι προσεκτικός στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πιέσει όσο μπορεί, να κάνει γρήγορες επιλογές, να είναι εύστοχος, να κλέψει μπάλες. Τα έχουμε δει όλα στο μπάσκετ, οπότε ας δούμε πρώτα τις βολές του Μπέβερλι, να δούμε πού θα πάει η διαφορά. 1-27 για τη λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για το 2-0 και για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.
4: Και έχει μειωθεί λίγο και το πάθος της εξέδρας, ή μου φαίνεται.
5: Είναι τώρα εντάξει, ο κόσμος βλέπει, Μιχάλη, ότι η διαφορά είναι 9, ναι. 10, 8, ότι παίζει με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, κάπου ας πούμε εσωτερικά λες ότι δύσκολα είμαι.
4: Ναι.
5: 86-94, μειώνει ο Μπέβερλι για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος όμως θα αποχαιρετήσει μια χρονιά πάρα πολύ καλή, η οποία θα μπορούσε να είναι και άριστη με την κατάκτηση του FIBA Europe Cup. Όμως και πάλι ο ΠΑΟΚ είναι στην τετράδα. Μόνος του ο Λεσόρ και το κάρφωμα εντυπωσιακά. 1 και 17 γύρισε ωραία η μπάλα ο Παναθηναϊκός. 87-96 αποδοκιμάζει το Γάλλος γιατί πανηγυρίζει. Εντάξει, τώρα και οι παίκτες τέτοια θέλουν και ο κόσμος τέτοια θέλει. Ο Μίτογλου του λέει cool. Και ο Λεσόρ τώρα και οι παίκτες θέλουν, τους αρέσει να ηλεκτρίζονται και να ηλεκτρίζουν. Ο Μπέβερλι κάτι λέει εκεί με τον Μπουρσανίδη. 1 και 17 στους πάγκους τώρα οι ομάδες. Εδώ ο Λεσόρ ακούει και τα σχολιανά του από την κερκίδα. Εντάξει, δεν απαγορεύεται τώρα να πανηγυρίζουν οι παίκτες, αλλά και οι παίκτες καμιά φορά πρέπει να είναι στο κλίμα του αγώνα. Δηλαδή, οκ, okay, μην τους συγκλάσει, πώς το λέμε, στην πεζοδρομιακή. 87-96, 1 και 17 ο Παναθηναϊκός θα περάσει όπως όλα δείχνουν στους τελικούς του πρωταθλήματος. Θα περιμένει τον νικητή της σειράς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Προφανής βεβαίως ο χαρακτηρισμός ως φαβορί του Ολυμπιακού που κέρδισε με 22 πόντους τον πρώτο αγώνα. Σε λίγο, σε κανένα μισάωρο περίπου είναι το τζάμπολ για τον δεύτερο.
4: Και αυτό, θα πάμε σε ένα. Αυτό πάντως, ναι, έδειχνε να σπάει πιο εύκολα σαν 2-0 σε σχέση με το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Και τουλάχιστον,
5: ναι,
4: όπως εξελίχθηκε και στη μια μισή πρώτη περίοδο, όχι σε όλο το ημίχρονο, γιατί το comeback του Παναθηναϊκού είχε ξεκινήσει από το 15-16, κάπου εκεί.
5: Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Ήταν καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Μπορούσε να κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι. Έχασε την παράταση, έτσι. Όλο αυτό βέβαια εδράζεται και στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Γενικά,
4: ναι,
5: έχει σκαμπανεβάσματα.
4: Ναι.
5: Έχει το ψυχολογικό από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια. Έχει κάνει τέτοια επένδυση, τόσα εκατομμύρια. Έχει φτιάξει γηπεδάρα. Παίρνει το Final Four στο σπίτι σου. Κάνει 0-2 και αποκλείσαι. Εδώ τώρα έχει πάρει εμάς από κάτω, δεν θα πάρει τους παίκτες.
4: Έλατε, που το λοιπόν, λέμε απλώς. Ναι.
5: Βέβαια, παρακαλάμε εδώ και 2 χρόνια να γίνει τελικός Ευρωλίγκας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δεν το κάνουν. Μία χάνει ο ένας, μία χάνουν και οι δύο. Προχωράμε. 87-96 ο Παναθηναϊκός μετά τη γρήγορη επιλογή άστοχη του Ταϊρή παίρνει το rebound. Οπότε γι' αυτό ο κόσμος περίμενε τη σειρά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να είναι πιο αμφίροπη και ήταν πιο αμφίροπη. Να δούμε όμως τι θα γίνει και στο παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι σε λίγα λεπτά η έναρξη. Εδώ ο Παναθηναϊκός πάντως έκανε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Ήταν Παναθηναϊκός. Είχε τον Οσμάν φοβερό. Είχε τον Γκραντ ηγέτη. Είχε πολλά προβλήματα. Είχε βελτιωμένο τον Λεσόρ στο δεύτερο ημίχρονο στα rebound. Γενικά ήταν καλύτερος σαν εικόνα. Ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε. Δεν είχε πολλές επιλογές ή λύσεις ή τέλος πάντων πόντους από παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, παράδειγμα τον Ταϊρή. Εδώ τώρα τι έχουμε. Μαλώνει ο Λεσόρ εκεί κάτι με τον κόσμο, με το Μουρ. Έβλεπα την μπάλα κάτω το καλάθι εκεί, κάτι έγινε με τον Λεσόρ. Τον βγάζει με αποβολή, με δεύτερη τεχνική ποινή. Ο Σλούκας τώρα κάτι του λέει να ηρεμήσει. 87-96. Είπαμε, δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνεται αυτό. Τεχνική ποινή στο Λεσόρ.
4: Έχει ανοίξει ένα διάλογο από τον προηγούμενο πανηγυρισμό. Και τώρα κάτι εκεί στις καρέκλες που είναι κάτω από το.
5: Τα court seats.
4: Ναι, τα court seats αυτά. Αυτά
5: τα
4: κάτι είπαν. Ναι, κάτι είπαν εκεί πέρα. Βλέπω ένα χέρι να κουνιέται και άλλο χέρι να κουνιέται σε ένα replay. Κάτι απαντάει ο Λεσόρ.
5: Και τώρα γελάει αυτό. Η νέα πληγή νεοπλουτίστικη του ελληνικού μπάσκετ είναι αυτή τώρα, κατά τα ψέματα. Σε όλα τα γήπεδα δυστυχώς, δηλαδή πληρώνεις 500 ευρώ για να κάτσεις να δεις μπροστά το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τώρα το χούλιγκαν. Έτσι.
4: Και
5: μπορείς να κατηγορούμε τώρα τους κυρίους εκεί ή σε οποιοδήποτε. Εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε.
4: Και να είσαι χειρότερος από τον.
5: Ναι, εντάξει. Δηλαδή το ότι πληρώνεις 500 ευρώ δεν σου δίνει το δικαίωμα να νομίζεις ότι είσαι κάτι στη διάρκεια του αγώνα, στην εξέλιξή του και στην διαμόρφωσή του. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι και οι παίκτες ως επαγγελματίες εκατομμυρίων δεν θα πρέπει να απαντούν, να ανοίγουν διάλογο, να κάνουν χειρονομίες, να προκαλούν κτλ. Δεν χρειάζεται. Το παίρνεις το ματσάκι, είσαι 10 πόντους επάνω, πανηγυρίζεις με τους συμπαίκτες σου και φεύγεις τώρα. Τελείωσε.
4: Ακριβώς.
5: Δεν χρειάζεται ούτε να μιλάς με τον κάθε οπαδό. Ούτε να μαλώνεις με τους αντιπάλους, ούτε να κάνεις χειρονομίες. Οκ, okay, ξέρουμε ότι είσαι παθιασμένος, ότι είσαι παικταράς. Τέλος, μέχρι εκεί. Και το σχόλιο είναι γενικό.
4: Είσαι και στο συν 10 για το συγκεκριμένο, ναι. Ναι.
5: Κερδίζεις 10 πόντους, έχεις γυρίσει το παιχνίδι, είσαι καλύτερος, το δείχνει η εικόνα. Δεν χρειάζεται τώρα να μαλώνεις τώρα με τον κάθε οπαδό στην κερκίδα. Να κερδίσεις τι.
4: Και κάτι
5: έλεγε τον Ομορούγη.
4: Και κάτι έλεγε και ο Αταμάν τώρα στο Λεσόρ στον πάγκο.
5: Ναι. Προφανώς αυτό του λένε.
4: Ναι.
5: Δηλαδή η λογική λέει ότι του λένε αυτό. 90-97. Τώρα εντάξει, και ο Λεσόρ είναι, είπαμε, ένα παιδί από το οποίο ο Παναθηναϊκός περιμένει πολλά. Προφανώς και έχει την πίεση. Είναι ένας παιχταράς τον οποίο ο Παναθηναϊκός περίμενε δικαίως όλη αυτή τη χρονιά να γυρίσει. Και ίσως είναι και, όχι ίσως, είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, ένα ταπεραμέντο που καμιά φορά σου λέει: εντάξει, ρε φίλε, έκανα ένα κάρφωμα να μην πανηγυρίσω. Απαγορεύεται.
4: Σωστό και αυτό, ναι. Εντάξει. Όλοι
5: δεν
4: έχουν τα δίκια τους.
5: Όλοι έχουν τα δίκια τους, αλλά τελικά είναι η ουσία αυτή που μένει. Η κεντρική εικόνα πια είναι ότι αποβλήθηκε με τεχνική ποινή.
4: Ακριβώς.
5: Ότι ο κόσμος εκνευρίστηκε και πάει να χαλάσει ένα μάτς που δεν χρειαζόταν. Εδώ τώρα πάω και ένα καλάθι εύκολο με τον Μπεν Μουρ. 23 δευτερόλεπτα. 92-98 ο Παναθηναϊκός περνάει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός ΑΕΚ. Επιμένω να το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός βεβαίως έπαιξε φέτος μπασκετάρα, πήρε δικαίως το πρωτάθλημα Ευρώπης, είναι ομαδάρα, αλλά έχει ακόμη ένα παιχνίδι να παίξει με την ΑΕΚ. Και πάμε τώρα σε βολές που κέρδισε ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις, αγκαλιές του Ταϊρή με τον Παντελή Μπούτσικο, γιατί η χρονιά τελειώνει για τον ΠΑΟΚ. Ο Ταϊρή αγκαλιάζεται εκεί, τώρα θα έχουμε και αυτά τα συγκινητικά στο τέλος, γιατί η χρονιά τελειώνει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νομίζω ότι το ποτήρι πρέπει να το δει μισογεμάτο, είναι μια χρονιά θετική, γιατί πέρα από τα αποτελέσματα μην ξεχνάμε ότι άλλαξε διοίκηση, ότι εκεί που είχε διοίκηση πρωτοδικίου με τον ήρωα Θανάση Χατζόπουλο έφτασε στον πολυδισεκατομμυριούχο Τέλη Μιστακίδη, πήρε προπονητή Ευρωλίγκας τον Αντρέα Τρινκέρι, πήρε ήδη δύο παίκτες Έλληνες για τη νέα χρονιά και τα ονόματα που ακούγονται είναι σπουδαία. Έχει βάλει βάσεις και αγωνιστικά φέτος πολύ καλές. Ωραίο αλεούπ τώρα με τον Ομορούγκη. Η χρονιά για τον ΠΑΟΚ είναι θετική και ας έχασε τον ευρωπαϊκό τίτλο. 94-100 με τον Ομορούγκη. Και είδαμε και ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα, χορταστικό μπασκετικά, έτσι.
4: Πολύ ωραίο παιχνίδι, όντως.
5: Με πολλούς πόντους, με αλλαγές στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, τον Παναθηναϊκό εντυπωσιακά καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, εντυπωσιακά καλύτερο σε σχέση με τη δική του εικόνα εννοώ. 94-100, 8,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Νομίζω ότι φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι, ίσως οι φίλοι του ΠΑΟΚ, και νομίζω, εντάξει, δίκαια, ίσως να ήθελα μια νίκη σε αυτή τη σειρά, να πάει η σειρά δηλαδή στο 2-1. Δεν πηγαίνει όμως, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κλάση, έχει παίκτες με ποιότητα, όπως και να το κάνουμε, όσο και αν του βγει και στραβά η χημεία φέτος. Δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι ο Τσέντι Όσμαν, ας πούμε, είναι ένας παικταράς ολκής, 28 πόντους σήμερα. Δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι είναι ένας ελβετικός σουγιάς ο Τζέριαν Γκραντ, 15 πόντους έβαλε στο ημίχρονο, έπαιξε άμυνα, περιόρισε τον Ταϊρή, περιόρισε τον Μέλβιν. 94-102 το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στην επόμενη φάση, την τελική φάση του πρωταθλήματος. Χειροκροτήματα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με 2-0 στις νίκες προχωράει. Μιχάλη, φίλες και φίλοι, εδώ από την ΠΑΟΚ Sports Arena. 94-102, 29 πόντους ο Τσέντι Οσμάν, 22 πόντους ο Κλίβαλαν Μέλβ για τον ΠΑΟΚ. Περιμένει τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός ΑΕΚ από εμάς. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Βεβαίως, ό,τι προκύπτει στο ρεπορτάζ, εδώ θα είμαστε.
4: Να είσαι καλά, Κωστή. Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Αυτά λοιπόν. 94 ΠΑΟΚ, 102 Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημιτελικό μεταξύ τους για την Α1 του μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στην Ολυμπία να κάνει τα δικά της και επιστρέφουμε για το τι έγινε και από θέμα αριθμών και στατιστικής στο παιχνίδι και για την αποφώνηση του πρώτου κομματιού του μικρόφωνου στα γήπεδα.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε περίπου ένα πεντάλεπτο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο κομμάτι του σημερινού μικρόφωνου στα γήπεδα για το Σάββατο 30 Μαΐου 2026. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 94-102 στον δεύτερο ημιτελικό, μεταξύ τους ημιτελικό για την Α1 του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0, προκρίθηκε στον τελικό όπου περιμένει τον αντίπαλό του από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό Τζάμπολ σε περίπου ένα 20 λεπτό στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Πάμε λοιπόν, πρώτο σκόρερ από τον ΠΑΟΚ ο Μέλβιν με 22 πόντους, ο Ταϊρή δεύτερο σκόρερ, μάλλον ο Μωρούγη με 19 πόντους αλλά και 7 rebound, 17 πόντους επέτυχε ο Ταϊρή, 14 ο Μπέβερλι, από εκεί και πέρα είχαμε 10 ο Μουρ, 7 ο Περσίδης, 2 ο Κόνιαρης και 3 ο Ντίμσα. Στο Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε το εντυπωσιακό 13 στα 19 τρίποντα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε 35 rebound συνολικά, 15 αμυντικά, 20 επιθετικά, σε αντιστοιχεία με τα 27 του Παναθηναϊκού, 7 επιθετικά, 20 αμυντικά. Με 22 assist ο Παναθηναϊκός και 23 assist ο ΠΑΟΚ τελείωσαν το παιχνίδι, και με λάθη 7 και 4, 7 για τον ΠΑΟΚ και 4 για τον Παναθηναϊκό. Πάμε, το εξωπραγματικό παιχνίδι που έκανε ο Σμάν, ο οποίος πιστώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι από την νίκη του Παναθηναϊκού, με 29 πόντους, απίστευτο 9 στα 10 σουτ εντός παιδιάς, το οποίο αναλύεται σε 4 στα 4 δίποντα και 5 στα 6 τρίποντα. Είχε επίσης ο Τούρκος 6 στις 8 ελεύθερες βολές, 4 rebound, 2 assist, 1 κόψιμο και 3 foul, με το ίντεξ του, πώς το λένε αυτό, τη βαθμολόγησή του να φτάνει στο 33. Από κοντά του ο Γκραντ, ο οποίος στα δύσκολα σημεία του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που τον κράτησε, και αυτός με εντυπωσιακά ποσοστά στους 15 πόντους που πέτυχε, 6 στα 7 εντός παιδιάς, με 4, επίσης 4 στα 4 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, είχε και 6 assist ο Γκραντ. Από 14 πόντους ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος στο τέλος, πώς να το πούμε, δεν μ' αρέσει το ξύπνησε, ανέβασε την απόδοσή του, έτσι να το πούμε, κάπως πιο εύσχημα, 14 πόντους με την τρίτη περίοδο να είναι η καλή του Αμερικανού, 14 πόντους και ο Σόρτς, ο Λεσόρ, ο οποίος έχει 15 πόντους με 7 rebound αλλά και 4 assist, 8 πόντους ο Ναν, 7 πόντους ο Μίτογλου με 2 στα 2 τρίποντα. Επαναλαμβάνω, το πολύ καλό ποσοστό στα τρίποντα των παιχτών του Παναθηναϊκού, 68%, 5 στα 6 ο Οσμάν, 1 στο 1 ο Χέις Ντέιβις, 2 στα 3 ο Γκραντ και ο Ναν, 1 στα 3 ο Σόρτς, ο μοναδικός ο οποίος είχε απόκληση 2 στα τρίποντα, και ο Σαμοντούροφ, ο οποίος είχε ένα άστοχο τρίποντο, 0 στα 1 δηλαδή, με το Μίτογλου να έχει 2 στα 2.

επαναλαμβάνω, 5 και 4 το τζάμπολ στο κλειστό των Ανολιοσίων, το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι, οι πρωταθλητές Ευρώπης Ερυθρόλευκοι, έχουν πάρει το πρώτο παιχνίδι στη σειρά, προηγούνται 1-0. Όπως επίσης σε λιγάκι, σε περίπου 1,5 λεπτό, ξεκινάει ο τρίτος τελικός της Α1 του Πόλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-0 και φυσικά σε περίπτωση νίκης και στο τρίτο τελικό κατακτά το πρωτάθλημα Πόλο. Είχαμε και την ήττα νωρίτερα της Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, με ανατροπή από την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, εκτός συνέχειας η Ελληνίδα στους 16 της διοργάνωσης η Πολωνή. Και κάπου εδώ χαιρετάμε από την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Λούβαρης, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, Μιχάλης Λαδόπουλος στο μικρόφωνο Τσέρα Σπορ. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του μικρόφωνου στα γήπεδα. Έρχεται Γιάννης Παπαγεωργίου για το επόμενο. Από μας, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse, ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
13: Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Κάπως έτσι θα μπορούσε να έχει ως τίτλο ο τελικός του 2001 στο Μιλάνο. Το Bayern Valencia κρίθηκε στα πέναλτι με 5-4 υπέρ των Βαβαρών τη στιγμή που η κανονική διάρκεια ήταν 1-1. Ο πρώτος τελικός της νέας χιλιετίας είχε ως πρωταγωνιστές τους δύο τερματοφύλακες. Σε μια σπάνια στιγμή, ο σκληρός των ευρωπαϊκών γηπέδων, ο Λικάν, παρηγορεί τον goalkeeper της Βαλένθια, Σαντιάγκο Κανιθάρες, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης που σήμανε την επιστροφή της Μπάγερν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Το στιγμιότυπο της αγκαλιάς των δύο goalkeeper αποτέλεσε ως μια ιστορική φωτογραφία για το fair play μεταξύ ποδοσφαιριστών διαφορετικών συλλόγων και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στα γραφεία της UEFA.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνα, ο μικρόφωνος στα γήπεδα με πλούσια δράση σήμερα, πλούσια αγωνιστική δράση. Λίγο νωρίτερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102. Οι πράσινοι έκαναν το 2-0 στην σειρά και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε λίγη ώρα στις 5:15 ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Αν κερδίσουν σήμερα, παίρνουν και αυτή την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος και ξεκινούν τα play-off για τον τίτλο πλέον την ερχόμενη Τετάρτη. Πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός έχει το πλέον εκτιμέτρα. Αν κερδίσει η ΑΕΚ στην Σαν Ελ Αρίνα, τότε θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι και θα καθυστερήσει, όπως καταλαβαίνετε, και η έναρξη των τελικών του πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, πλούσια αγωνιστική δράση, υπάρχει και πόλο αυτή την ώρα στον Πειραιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στην σειρά. Αν κερδίσουν σήμερα, κατακτούν τον τίτλο για άλλη μια φορά στην ιστορία τους. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν παράταση στην Ελπίδα. Ενώ φυσικά ξεχωρίζει ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, ο τελικός του Champions League στις 7, Paris Saint-Germain, Arsenal, για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League, τόσο νωρίς ο τελικός, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε ντάλα μεσημέρι. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ισπανία που είναι και 2 ώρες πίσω. Και όπως είπε η UEFA, από εδώ και πέρα αυτή θα είναι η ώρα του τελικού. Γιατί βολεύει, γιατί εξυπηρετεί όχι μόνο στις μετακινήσεις των φιλάθλων, αλλά και στην ήρεμη διεξαγωγή και στην ομαλή και ήρεμη επιστροφή των φιλάθλων νωρίς στο σπίτι. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα του ηχού. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Εμείς πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στον Βασίλη Μότση, ο οποίος παρακολουθεί τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Εκεί, έλα Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρα από το Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά. 6,5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 4-1, 2-24 για την ακρίβεια πριν το φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Ενώ προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Χαλιβόπουλο στα πρώτα 9 δευτερόλεπτα. Έκτοτε ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί 4 αναπάντητων γκολ και προηγείται, επαναλαμβάνω, με 4-1. Να δούμε αυτή την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί ο Σκουμπάκης από τα 2 μέτρα να νικήσει ο Τζορτζάτο σε επίθεση που έχει παραπάνω για τους πράσινους. Παραμένει λοιπόν το 4-1, το οποίο διαμορφώθηκε μετά τον γκολ του Χαλιβόπουλου και τον Παναθηναϊκό, με εκείνο του Γούβη σε παίκτη παραπάνω στα 6:54, από τον Γκέργο Ζάλαγκη στην κόντρα στα 4:34, από τον Πούρο το 3-1 στα 3:24 και από τον Ζάλαγκη το 4-1 στα 2:35 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, σε ένα Παπαστράτη Κολυμπητήριο το οποίο είναι στην πραγματικότητα κατάμεστο. Όπως είπες και εσύ, αν ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη, θα κατακτήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι το 14ο συνεχόμενο στην Water Polo League των ανδρών. Θα είναι και το ένατο σερί double εφόσον κατακτήσει, πάρει την νίκη σήμερα ο Ολυμπιακός, και θα είναι και το 400ο συνολικά, έτσι, για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο πρώτο μάτς στο Παπαστράτιο ήταν ανταγωνιστικός, ιτήθηκε 15-12. Προχθές στο Σεράφιο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και πήρε την νίκη εύκολα, θα μπορούσαμε να πούμε, με σκορ 20-14. Ο Παναθηναϊκός τώρα καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός τελευταία φορά ιτήθηκε στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια και δεν θυμάμαι από πότε έχει ιτηθεί στο Παπαστράτιο. Καλείται λοιπόν να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός για να παραμένει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολο αυτό να συμβεί. Το βλέπουμε. για να είμαστε ρεαλιστές. Βέβαια, το χρόνο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός, έτσι. Και θα δούμε ακόμη πιο δυνατές μονομαχίες και μεταξύ των Αιωνίων και μεταξύ των υπολείπων ομάδων του πρωταθλήματος. Παραμένεται σε ένα Weinberg αποκρούει ένα σουτ μέσα από τα 5 μέτρα και προσπαθεί να βγάλει στην κόντρα και τον Γιουβέτσι. Ωραία πάσα προς τον Κωνσταντίνο Γιουβέτσι. Θα κερδίσει γύρω στην αποβολή του Ντίνο Γεννητού Άγγιαλ, του Ούγγρου διεθνούς αμυντικού. Ο Γιουβέτσις θα νικηθεί όμως από τον Τζορτζάτο. Έκλεισε την κλειστή του γωνία ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δεν επέτρεψε στον Γιουβέτσι να σκοράρει από κοντινή απόσταση. Έτσι παραμένει το 4-1 και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση που θα είναι λογικά και τελευταία για την πρώτη περίοδο. Με τον Ζανία Λαφραγκίνα έχει την μπάλα στα χέρια από πολύ. Σφυρίζεται υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Παπαναστασίου θα δώσει την πάσα στον Αλαφραγκή, εκείνος θα κάνει το σουτ, θα νικηθεί από τον Weinberg. Τελειώνει το πρώτο οκτάλεπτο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-1 στην πρώτη περίοδο. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό είναι το σκορ του τελικού, του τρίτου τελικού στην κόντρα πολυλίκ των ανδρών.
0: 4-1 προηγείται ο Ολυμπιακός με την ολοκλήρωση του πρώτου οκτάλεπτου. Ακούσαμε τον Βασίλη Μότση, σε λίγο θα πάμε και πάλι στον Πειραιά για το δεύτερο οκτάλεπτο. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα με 3-0 στην σειρά απέναντι στους πράσινους, που φέτος ήταν αρκετά ενισχυμένοι και με το μεταγραφικό σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου θα παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Σανέλ Αρίνα να μας δώσει κάποια πρώτα στοιχεία ο Γιάννης Θεντόπουλος για αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω και πάλι, ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα στο Παλατάκι, στο Πάκου Σπορτς Αρίνα, επικράτησε του Δικεφάλου του Βορρά, πήρε την πρόκριση για τους τελικούς και περιμένει τον αντίπαλό του, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι, Γιάννη Τεντόπουλε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης.
1: Ναι, εντάξει, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, η λογική αυτό λέει, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να σεβαστούμε και την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ σε ένα μάτς το οποίο έχει μια ιδιομορφία, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει διάρρη, ούτε ο παίκτης που ήταν το βασικό διάρρη όλη τη χρονιά.

0: Φαίνεται ότι δεν έχει κανένα διάρρη. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο Μπαρτζόκας. Βλέπω να ξεκινάει με δύο τριάρια στην ουσία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του μάτς. Ενώ από την ΑΕΚ, επίσης εκτός από το Φουρνιέ έμεινε έξω και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Τζόουνς. Βέβαια τον Φουρνιέ και τον Τζόουνς ήταν υποχρεωμένος να κόψει δύο. Απλά περιμέναμε ότι λόγω της απουσίας του Ντόρσεϊ θα έπαιζε ο Φουρνιέ. Από την άλλη η ΑΕΚ έχει ένα κεντρικό πρόσωπο σήμερα, τον αρχηγό, τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος με δική του επιθυμία, παρότι έχασε τον πατέρα του, ταξίδεψε 1000 χιλιόμετρα και γύρισε, παρότι και ο προπονητής και η διοίκηση του είπαν να μείνει, και μάλιστα πριν τον 2-3 λεπτά πριν το τζάμπολ το ανακοινώθηκε από τα μικρόφωνα το γεγονός, και υπήρξε ένα εντυπωσιακό standing ovation. Θα τα πούμε σε λίγο όμως, γιατί έχουμε τον εθνικό ύμνο.
1: Ωραία, να πάρουμε το μικρόφωνο μας σε λίγο. Ξεκινάει ο δεύτερος τέλικος, ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Συγγνώμη. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο στον Πειραιά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Βασίλης Μπότσης.
2: Με γκολ του Ολυμπιακού σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Στα 7:25 ο Κώστας Κάκαρης, ο Έλληνας σουνταριστός, πήρε την μπάλα στο πρώτο δοκάρι και νίκησε τον Γουάινμπερ για να κάνει το 5-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων, που είπαμε μετά το ξεκίνημα με γκολ του Παναθηναϊκού τον έχουν περιορίσει σε αυτό, που σκόραρε μετά από μόλις 9 δευτερόλεπτα αγώνα. Έκτοτε ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει. Τώρα θα επιχειρήσει να το κάνει με τον Παπα-Νικολάου. Ωστόσο η μπάλα είναι corner μετά την εντυπωσιακή απόκρουση του Παναγιώτη Τζορζάτου. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους πράσινους. Ο Κοπελιάδης θα περάσει την μπάλα στον Χαλιβόπουλο. Κερδίζει εκείνο στο φάουλ του Γεννηδουνιά. Είναι πάρα πολύ ασφαλιστικό το πρέσι των παικτών του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Παπασιφάκης στον Κουρούβανη περνά, προσπαθεί για να περάσει στον Παπα-Νικολάου. Κλέβει ο Γεννηδουνιάς, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος βλέπει τον προπονητή του, τον Έλβις Φάτοβιτς, να καλεί τους συμπαίκτες του να ανέβουν γρήγορα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Γύρισαν όμως γρήγορα και οι παίκτες των Πρασίνων. Ο Γιέργο Ζάλαγκη έχει την μπάλα στα χέρια. Θα πλησιάσει προς τον πρώτο δοκάρι. Θα βγάλει στον Παπαναστασίου. Κερδίζει εκείνο ένα φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Και υπάρχει συνέχεια σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Κάκαρης από τον Νικολαίδη. Νέα επίθεση λοιπόν με παίκτη παραπάνω για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ζάλαγκη στον Παπαναστασίου, εκείνος στο Γεννηδουνιά, στο κέντρο της περιφέρειας, και τον γκολ για τον Ολυμπιακό, το οποίο επιτύχει ακριβώς μπροστά με τον Έλβις Φάτοβιτς, και έχουμε αυτό το πρόβλημα σε όλη τη σειρά των τελικών, έτσι όταν είναι στο Παπαστράτιο, επειδή οι προπονητές κινούνται ακριβώς μπροστά εδώ στην γραμματεία. Το σκορ γίνεται 6-1 με τον γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Κώστας Κάκαρης, δεύτερο συνεχόμενο και δεύτερο συνολικά στον αγώνα για τον Έλληνα φουνταριστό, ο οποίος στη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Φερεντσβάρος. Έχει πάρει μεταγραφή για την ουκρική ομάδα ο Κώστας Κάκαρης. Θα ενισχύσει βέβαια τον Ολυμπιακό και στον σημερινό τελικό, που όπως φαίνεται με βάση την εξέλιξη του αγώνα θα είναι ο τελευταίος της φετινής σεζόν, έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα. 5 γκολ, το οποίο καλείται να ανατρέψει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια στον αθλητισμό, αλλά έχει ο Ολυμπιακός επιβάλει το ρυθμό του έως τώρα. Στον δεύτερο τελικό ο Σκουμπάκης τώρα θα πάρει την μπάλα, έχει πάνω του τον Γκίλα, θα περάσει στον Κοπελιάδη, καταφέρει και να κρατήσει την κατοχή για να δώσει στον Χαλιβόπουλο. Ξανά ο Κοπελιάδης στον Κουρούβανη, έξω η μπάλα, και έλεγε τον Κώστα Κάκαρη ότι πέραν των αγώνων εδώ του ελληνικού πρωταθλήματος θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό και στα δύο παιχνίδια που θα δώσει στο Final Four του Champions League. Εκεί οι Ερυθρόλευκοι στοχεύουν στην κατάκτηση του τρίτου του Champions League. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολο. Παίζουν στον ημιτελικό με την Προρέκο. Και το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού είναι μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος, πρωταθλήτριας τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Παπαναστασίου.
1: 6-1 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, 5:40 πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο οκτάλεπτο, πριν πάμε στο ημίχρονο. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε στην Αζισάνε Λαρίνα η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Τεντόπουλος στην περιγραφή.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο λεπτό. Δεν έχει μπει καλάθι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη ομάδα. Να πούμε τις πεντάδες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με walk-up world στο 2, Παπα-Νικολάου στο 3, Βεζένκοφ στο 4 και Μιλουτίνοφ στο 5. Ο Μιλουτίνοφ δεν είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι. Απ' την άλλη, Φλιώνης, είπα να συμπληρώσω ότι το Φλιώνη, για το Φλιώνη έγινε standing ovation. Πολύ συγκινητική στιγμή, μάλιστα σταμάτησαν και

0: την προθέρμασή του σε παίχτες του Ολυμπιακού και ο Πάγκος του Ολυμπιακού και το χειροκρότησε θερμά. Πρώτο τρίποντο για τον Χαραλαμπόπουλο σήμερα άστοχο. Έτσι το 0-0 παραμένει, 8 και 40 επί το τέλος της περίοδου. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι ο Φλιώνης, ο Μπάρτλεϊ, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Γκρέι και ο Σκορδίνης, λείπει και ο Φίζελ. Λείπει ο Φίζελ. Ενώ έχουμε άλλο ένα σούτ τριών πόντων, δεύτερο άστοχο από τον Διάρη σήμερα, όπως ξεκίνησε τον Dyson Ward. Φλιώνης. Ο Ολυμπιακός έχει πιο ψηλό μέσο όρο σε όλη την πεντάδα. Ενώ όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, έρχεται ο Γάιος Κορδίλης να ξεκινήσει το σκοράρισμα. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο μάτς η ΑΕΚ προηγήθηκε 6-1 με 6 πόντους του Σκορδίλη, ο οποίος ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον... Όπα, παραλίγο να πέσει κάτω, γλίστρησε ο Tyson Ward και η μπάλα για την ΑΕΚ. Φλιώνης. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Σκορδίλης ξεκίνησε με 6 πόντους απέναντι στον Ντόντα Χολ. Χαραλαμπόπουλος πασάρι πάλι στο Σκορδίλη. Ευκαιρία του Σκορδίλη να βάλει καλάθι. Το βάζει, αλλά δεν μετράει γιατί έχει προηγηθεί χαμηλά φάουλ. Οπότε η ΑΕΚ θα παίξει την μπάλα απ' έξω. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Tyson Ward που πήγε να δώσει βοήθεια στον Μιλουτίνοφ. Ενώ θα περίμενε κανείς η μπάλα να μπαίνει μέσα περισσότερο στον Ολυμπιακό από, το να, από τη στιγμή που του λείπουν και τα διάρκεια του. Μιλάω για τις πρώτες φάσεις, έτσι νωρίς ακόμα. Να μπαίνει μπάλα στον Μιλουτίνοφ. Περισσότερο μπαίνει στην ΑΕΚ πάλι. Ο Σκορδίλης δίνει πάσα στον Γκρέι. Ο Γκρέι για 3 σέρμπολ. Ήτανε μόνος του, τελείωσε ο Γκρέι. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ο καλύτερος παίχτης ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο 94-77 που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έχει ποστάρει ο Παπα-Νικολάου. Κυκλοφορεί μπάλα. Βεζένκοφ του κλέβει την μπάλα από πίσω. Χαραλαμπόπουλος. Επίθεση για την ΑΕΚ. Λιονίς κρατάει. Απέναντι του είναι ο Γουόρντ. Ο Γόκα προσπαθεί να μπει μπροστά από τον Γκρέι. Τον τροφοδοτούν τώρα οι συμπαίκτες του. Αστοχή από κάτω ο Γκρέι. Δεύτερη προσπάθεια ούτε τώρα. Περίεργο. Ο Γκρέι έχασε και το τρίποντο ξεμαρκάριστος και τώρα με δύο κοντούς δίπλα του, γύρω του εν πάση περιπτώσει. Αστοχή σε δύο προσπάθειες από κάτω. Περίπου 2.000 ίσως και κάτι παραπάνω φίλοι της ΑΕΚ. Είναι εδώ στη Σάνλερ Αρένα. Βεζένκοφ, Γόκαπ, θα σουτάρει για τρεις. Θα ευστοχίσει τελικά ή για δύο. Για δύο το χρεώνει η κυρία Τσαρούχα που μαζί με τους Καρπάνο και Χριστινάκη είναι διαιτητές της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά το ταμπλό γράφει τρία. Ο Γόκαπ δεν ξέρω τώρα. Μου φάνηκε ότι η μπάλα και έμπαινε μέσα και δεν ξέρω αν μεσολάβει. Αν μεσολάβησε χέρι, πήδηξαν βέβαια για ασφάλεια δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Τρίποντο, αυτό ήταν τρίποντο σίγουρα από το Βεζέγκο. Προς το παρόν το φωτεινό ταμπλό. Αλλά, μάλιστα ο Σάκοτα 6-2 γράφει το φωτεινό ταμπλό. Μάλιστα ο Σάκοτα διαμαρτυρήθηκε γιατί προηγουμένως η Τσαρούχα έδειξε για δύο και μάλιστα της είπε ότι θα το δω μετά. Καταρχάς έχει δείξει δίποντο η Τσαρούχα. Παρ' όλα αυτά το φωτεινό ταμπλό γράφει 6, δηλαδή δύο τρίποντα. Θα δούμε. Γκρέι περνάει προς τα μέσα. Σηκώνεται πάλι από το 1,5 μέτρο και δεν πήδηξε ο Βεζένκοφ για να προσπαθήσει να τον κόψει. Ο Βεζένκοφ πες παίρνει τώρα την μπάλα. Πολύ ωραίο κόψιμο από τον Βεζένκοφ και κυρίως η πάσα από το walk-up σε φάσεις που είναι ψωμωτήρι για τον Σάσα Βεζένκοφ. Η ΑΕΚ έχει χάσει 2-3 φάσεις από κάτω που έμοιαζαν σίγουρα καλάθια. Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ εκπληκτική πάσα στο Φλιώνη. Ο Φλιώνης ούτε τώρα, είπαμε, δυσκολεύονται οι παίκτες της ΑΕΚ γιατί ο μέσος όρος ύψους, δηλαδή ο Γουόρντ που είναι το διάρρη της ΑΕΚ και ενίοτε μαρκάρει τον playmaker το Φλιώνη, έχει περίπου 20 πόντους διαφορά, περίπου, ίσως λίγο πιο κάτω. Βεζένκοφ κόβει προς τα μέσα, φάουλ από τον Γκρέι, δύο βολές για τον Βεζένκοφ. Και θα δούμε τώρα πώς θα ξεκαθαρίσει, αν θα ξεκαθαρίσει. Το σκορ, το ταμπλό γράφει 7-2 πάντως. Λογικά έκανε αυτό που είπαμε, ότι πήγε το 3, το πρώτο καλάθι, το μέτρησε για 2 όπως είχε δείξει η Τσαρούχα. Τώρα αν δει, διαπιστώσει ότι δεν υπήρξε επαφή, μπορεί να αλλάξει την απόφασή της. 2 και 3 το τρίποντο που ακολούθησε του Βεζένκοφ, 5 και 2 του Βεζένκοφ, 7. Έτσι είναι η πόντη. 5 ο Βεζένκοφ δύο walk-up. Εάν μετρήσει το καλάθι για δύο πόντους, δεν θα είναι του walk-up, θα είναι αυτού που έσπρωξε την μπάλα. Άρα λοιπόν θα δούμε πρώτα την απόφαση των διαιτητών που έχουν πάει στο instant replay, να δουν αν μπήκε απευθείας η μπάλα χωρίς να παρεμβληθεί χέρι. Δύο, αλλά δεν πρέπει να είναι του walk-up το καλάθι. Επαναλαμβάνω, γιατί ο walk-up σούταρε για τρεις, η μπάλα χτύπησε ταμπλό στεφάνι και κατέβαινε προς τα μέσα, αλλά προφανώς, και αφού το είδαν οι διαιτητές, εγώ δεν έχω monitor, έτσι θα είναι. Κάποιο χέρι συμπαίκτη του έβαλε την μπάλα στο καλάθι, οπότε αυτός πρέπει να χρεωθεί τους δύο πόντους και όχι ο walk-up. Τέλος πάντων, 7-2 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει πάρει σκοράρε πρώτη με το Σκορδίλι να είναι αυτός που άνοιξε το σκορ, αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με 7 συνεχόμενους πόντους. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό συζητάει, ναι, αυτό συζητάει η κυρία Τσαρούχα, να βγάλουν τους δύο πόντους από το walk-up και να τις βάλουν στο Word, γιατί ο Word νομίζω πήδηξε μαζί με τον με το σέντερ του Ολυμπιακού, τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο Word ήταν αυτός που σύμφωνα με την υπόδειξη κυρία Τσαρούχα που είδε το instant replay, ήταν αυτός που έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πόντους Word και πέντε Βεζένκοφ, και η μπάλα είναι για την νομίζω έχει δύο βολές ο Βεζένκοφ, ναι, γιατί είχαμε time out. Έχει δύο βολές ο Βεζένκοφ από την προηγούμενη φάση. Είπαμε διαιτητές, να τους ξαναθυμίσω, Τσαρούχα, Καρπάνος και Χριστινάκης. Ο Βεζένκοφ ετοιμάζεται για δύο βολές, έχει ήδη δύο πόντους. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης, εάν και εφόσον ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0 σήμερα, η σειρά θα αρχίσει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Τετάρτη σε 9 η ώρα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι αίτητος φέτος και έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας. Μέσα η πρώτη βολή του Βεζένκοφ, 8-2. Μέσα και η δεύτερη, 9-2. Νομίζω από τον Ντόρσεϊ και Φουργέ, ο Βεζένκοφ θα πάρει περισσότερες προσπάθειες. Είναι ο πιο δεινός εκτελεστής του Ολυμπιακού και στο παρκή αλλά και στη δωδεκάδα. Άλλωστε ήταν πρώτο σκόρε της Ευρωλίγκας και MVP. Χαραλαμπόπουλος μια παρακινδυνευμένη πάσα, τη σώζει ο Φλιώνης. Ο Γόκα παλεύει εκεί με το Φλιώνη. Τελικά από τα χέρια του ελληνοποιημένου Αμερικανού, είχε πάει μάλιστα ως υπαρχηγός του Ολυμπιακού στην χθεσινή επίσκεψη στο γραφείο του, στο Μαξίμου, να συναντήσει τον Πρωθυπουργό.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-9-4-33 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε στον Βασίλη Μότση, πάμε στον Πειραιά, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Πόλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έλα Βασίλη.
2: Ο Ολυμπιακός, Γιάννη και φίλε Κροτές, Σερασπέρ, κυριαρχήσει του Παναθηναϊκού, προηγείται 9-2, 1-14 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, στον τρίτο τελικό της Water Polo League των Ανδρών, και είναι αγκαλιά έτσι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού για 14 λεπτά χωρίς γκολ. Έχει ανοίξει το σκορ ο Παναθηναϊκός, που κάνει τώρα, μειώνει σε 9-3. Έχει ένα σερί 2-0 με τον Παπα-Νικολάου, τον γκολ αυτή τη φορά. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο, από την ασίστ του Χαλιβόπουλου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-0 μετά από 9 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Έκτοτε σκόραρε ξανά στα 1:47 πριν το ημίχρονο. Και μέχρι τότε ο Ολυμπιακός είχε πετύχει 9 αναπάντητα γκολ, 4 στο πρώτο οκτάλεπτο και άλλα 5 έως τώρα στο δεύτερο. Είχε προηγηθεί με 9-1 στα 2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πήρε time out ο Δημήτρης Μάζης. Υπήρξε μια αντίδραση από πλευράς Παναθηναϊκού, που με 2 γκολ, το ένα από τον Κιουβέτση και το άλλο από τον Παπα-Νικολάου, έχει μειώσει στα 6 γκολ διαφορά, η οποία βεβαίως είναι μεγάλη, έτσι το συζητάμε. Ο Παπαναστασίου.
1: Έβλεπα λίγο νωρίτερα και τα στατιστικά εδώ στο Mega News που καλύπτει τηλεοπτικά τον τρίτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός είχε 0 στις 5 επιθέσεις με παίχτη παραπάνω, ο Ολυμπιακός 4 στις 7, λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι.
1: Αυτό νομίζω λέει πολλά, έτσι.
2: Έχεις δίκιο, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει μεταλλευτεί τις επιθέσεις του παίχτη παραπάνω. Τώρα βέβαια προσπαθεί να βγάλει κόντρα, υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Χαλιβόπουλος στα 27 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Τα 15 δευτερόλεπτα είναι για στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Γύρισαν βέβαια οι παίκτες των Ερυθρολεύκων, προσπάθησαν να βγάλει κόντρα ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια ο Γκιουβέτσης, θα δώσει το σκουμπάκι εκείνο στον Κοπελιάδη. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τους πράσινους, ο Σκουμπάκης η πάσα στον Χαλιβόπουλο, θα σηκωθεί ο Χαλιβόπουλος, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος, η μπάλα πάει στον Κοπελιάδη, πολύ σε λίγο και το χρονόμετρο, ο Γιουβέτσης κρατά, θα σηκωθεί από την περιφέρεια, πάσα στον Σκουμπάκι, ο οποίος θα νικηθεί από τον Τζορτζάτο, θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος, άρα το σκορ δημιχρόνου είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-3, 4-1 το επιμέρου σκορ του πρώτου οκταλέπτου για τον Ολυμπιακό, 5-2 το δεύτερο επίσης υπέρ των Ερυθρολεύκων που έχουν αυτόν τον αέρα των 6 γκολ με διαφορά με τον οποίο ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και σαφώς έχουν το προβάδισμα για να πάρουν την νίκη και να κατακτήσουν και το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Επομένως, Γιάννη, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε όποτε το κρίνεις.
1: 9-3 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρισης των ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι που προηγούνται με 2-0 στην σειρά, αν κερδίσουν σήμερα, κατακτούν τον τίτλο, κατακτούν το double, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον Βασίλη Μότση, το ένατο συνεχόμενο double στην ιστορία τους. Εμείς πάμε και πάλι στον Γιάννη Τεντόπουλο, πάμε στην Σανελ Αρίνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL, έλα Γιάννη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιάννης Τεντόπουλος.
0: Είμαστε 2:45 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. ΑΕΚ 4, Ολυμπιακός 13, μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ο Ντράγκα Σάκοτα βλέποντας την αστοχία της ομάδας του, η οποία έχει 2 στα 13 σούτ μέχρι τώρα, έβαλε το δεύτερο επιθετικό όπλο του, τον Άναλι, και πολύ πυροπαίκτη μετά τον Μπάρτλι. Θα παίξουν και οι δύο μαζί για να πάρει σκορ. Τον Μπάρτλι τον έχει αναλάβει ο Νιλικίνα και ο Παπα-Νικολάου έχει πάει στον Άναλι. Μπάρτλι, turnaround jump shot, γιατί τελείωνε ο χρόνος, υποπίεση χρόνου και με χέρι πάνω του, άστοχος. Αυξάνονται τα, μάλλον χειροτερεύουν τα ποσοστά της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με τον Ηλικίνα που έχει πάρει τη θέση του walk-up. Ward πηγαίνει προς τα μέσα, πατάει γερά, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπερέχει σε ύψος από τον Λεκάβιτσος που προσπάθησε να τον ακολουθήσει. Του κάνει φάουλ ο Λιθουανός, οπότε θα πάει στις δύο βολές ο Αμερικανός Tyson Ward που ήρθε από την Παρή στο Φάληρο και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ward βάζει την πρώτη βολή, 4-14 στο συν 10 Ολυμπιακός. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει για τη δεύτερη και πηγαίνει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Λαρετζάκης, ο οποίος ψήλο αποδοκιμάζεται, γιατί υπήρξε παίκτης ΑΕΚ σε επιτυχίες και όλες, κατάκτηση κυπέλου Ευρώπης κλπ. Αλλά το γεγονός ότι έχει δεθεί με τον Ολυμπιακό και σε κάποια μεταξύ τους μάτς έχουν γίνει διάφορα περιστατικά, δεν είναι πια τόσο αγαπητός όσο ήταν παλιά. Κατσίβελης στην πεντάδα, μαζί δύο playmaker μαζί με τον Λεκάβιτσιους. Κατσίβελης Γκρέι στη γωνία, πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Κανείς κάποιος να σουτάρει με τη λήξη του χρόνου. Ο Λεκάβιτσιος στο μακρινό rebound στα χέρια του Νάναλη. Η ΑΕΚ φρέσκα 14 δευτερόλεπτα. Μπράουν! Φανταστικό καλάθι ο Μπράουν, ο οποίος πήρε την εσωτερική και κάρφωσε. Έλυσε έτσι την αστοχία, διέκοψε την αστοχία της ΑΕΚ. 6-15 στο συν 9 Ολυμπιακός. Νιλικίνα κάνει ένα βήμα πίσω για να σουτάρει για 3. Ο Λαρτζάκης παίρνει το επιθετικό rebound. Δέχεται και φάουλ εκεί από τον Μπράουν. Ο Λαρετζάκης ήρθε πίσω από την πλάτη όλων σχεδόν, παράλληλα με την baseline, και άρπαξε το επιθετικό rebound. Αλλά από τον Λαρετζάκη βγήκε η μπάλα, λένε οι διαιτητές, οπότε η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. 6-15, 1-25 πριν από το τέλος. Πήγε να κολλήσει το παπούτσι του στο πάτωμα ο Γκρέι, αλλά βρήκε την ισορροπία του. Λεκάβιτσιους δίνει ορμή στην ΑΕΚ με την ταχύτητά του. Η μπάλα για την ΑΕΚ, καθώς αστόχησε με ο Μπράουν, αλλά παίχτης του Ολυμπιακού έβγαλε την μπάλα έξω. Η ΑΕΚ έχει ανανεώσει κάποιες επιθέσεις και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί ο Μιλουτίνοβ για να μπει. Ο Ντόντα Χολ δεν έχει τρίτο πεντάρι στην δωδεκάδα σήμερα ο Μπαρτζόκας, 11 παίχτες έχει. Γιατί ο Ντόρσεϊ που είναι Έλληνας, ο έκτος Έλληνας, είναι off. Λεκάβιτσου φλότερ, ούτε τώρα. Ντόντα Χολ παίρνει το rebound. Η Λικίνα Λαρετζάκης περνάει το κέντρο. Λαρετζάκης δείχνει ποιο σύστημα θα παίξει η ομάδα του. Νιλικίνα στο Βεζένκοφ, πολύ ωραία. Και μάλιστα ο Μπαρτζόκας του λέει: είδες πόσο απλό ήταν. Το εξηγεί στον Νιλικίνα, γιατί έδωσε την μπάλα στο Βεζένκοφ, ο οποίος κατευθείαν με το που την έπιασε πήρε την εσωτερική με μπάσιμο. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει σε 9 πόντους, 17-6 στο συνέντεκο Ολυμπιακός. Μπράουν, σκαστή πάση στο Λεκάβιτσις από κάτω. Δεν το προλαβαίνει ο Χολ, οπότε ο Λεκάβιτσις μειώνει 8-17. Ο Λεκάβιτσις 4 πόντους, είναι πολύ δραστήριος. Η ταχύτητά του τον βοηθάει να δημιουργεί προβλήματα στον Ολυμπιακό. Πάλι ίδια φάση. Ίδια φάση και γκολ φάουλ από τον Βεζένκοφ. Και όταν λέω ίδια φάση, συμμετρικά βέβαια, πριν ήταν από τη δεξιά πλευρά, όπως έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός, τώρα ήταν από την αριστερή πλευρά. Έδωσε ο Νιλικίνα την μπάλα, πήρε την εσωτερική ο Βεζένκοφ, ανέβηκε για το καλάθι, κέρδισε και φάουλ, πέτυχε το καλάθι. Ετοιμάζεται να εκτελέσει βολή. 19-8, 11 πόντους ο Βεζένκοφ. Ήδη είπαμε, ο Βεζένκοφ θα πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα, γιατί λείπουν οι άλλοι πόλοι της επίθεσης. Δύο παίχτες δηλαδή που παίρνουν και επιθέσεις μόνοι τους πολλές φορές, δηλαδή δημιουργούν για τον εαυτό τους, και μιλάω για τον Ντόρση και για τον Φουρνιέ. 8-20, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Οι 12 πόντοι για τον Ολυμπιακό. 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 12 πόντους ο Βεζένκοφ. Νάναλη ψώνει την μπάλα. Φοβερό καλάθι από την άλλη. Πάσα και το κάρφωμα από τον Μπράουν. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ωστόσο μας μένει η εικόνα του Μπράουν να ύπταται, να έχει βγάλει το κεφάλι του πάνω από το ύψος Στεφάνης και να καρφώνει με μανία στο καλάθι του Ολυμπιακού από την ασίστ του Νάναλη. Η ΑΕΚ, λοιπόν, ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ 20-10. Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, με το Βεζέγκοφ να είναι μακράν ο πρώτος σκορ του αγώνα με 12 πόντους. Γιάννη.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός 10-20, ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στην Σαν Ελ Αρίνα. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το τρίτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση των ανδρών. Βασίλη Μότση.
2: Δύο λεπτά έχουν περάσει μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μειώσει στα 5 γκολ τη διαφορά, εφόσον έχει στοχή στο πέναλτι. Ο Κοπελιάδης το κάνει, μειώνει σε 9, 4, 6 και 9 για την ακρίβεια πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 9-1 στα 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Έκδοτο ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί τριών αναπάντητων γκολ, έτσι, ενώ είχε πετύχει μόλις ένα γκολ στα πρώτα ουσιαστικά 14 και κάτι του παιχνιδιού. Μετά από 9 δευτερόλεπτα έχει σκοράρει ο Παναθηναϊκός και μέχρι να φτάσουμε στα 2 λεπτά πριν το ημίχρονο είχε δεχτεί 9 γκολ βέβαια από τους Ερυθρόλευκους. Τώρα έχει μειώσει σε 9-4 με 3 γκολ, τα 2 στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου από Κιουβέτσι και Παπα-Νικολάου και τώρα με το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Νίκος Κοπελιάδης. Ενώ νωρίτερα έχασε μία ακόμη επίθεση παραπάνω. Να πούμε, η φιλοξενούμενη ομάδα Γιάννη, επειδή αναφέρθηκε και εσύ σε αυτό το στατιστικό, ο Ζαλάνγκη έχει την μπάλα στα χέρια στο κέντρο της περιφέρειας και πάνω του Κιουβέτσι. Θα δώσει στον Κίλα και εκείνο στον Πούρο. Ο Πούρος πιο αριστερά για τον Δήμο, ξανά Πούρος. Θα περάσει τώρα στον Γκέργο Ζάλαγκη. Γυρίζουν την μπάλα οι παίχτες του Έλβις Φάτοβιτς Ο Ζάλα γιγάντης προσποιείς, ωραία η άμυνα του Χατζηγούλα πάνω στον Πούρο. Θα σηκωθεί ο τελευταίος για πάσα όμως στον Δήμου, ο οποίος θα σκοράρει, θα κάνει το 14. Έκανε την προσποίηση στο Στάρι, ο Πούρος έδωσε την μπάλα στον Τάκη Δήμου και έρχεται το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο από τον Έλληνα Περιφερειακό. Είναι και το πρώτο στον αγώνα, 5:40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός κάνει λοιπόν το 14 για να δώσει μια διαφορά 6 γκολ στους ερυθρόλευκους. Η μεγαλύτερη βέβαια υπέρ τους ήταν τα 8, έτσι. Στο 9-1 ο Παπα-Νικολάου θα πέρασει στον Γιουβέτζη. Πιέζεται εκείνος από τον Γκέργο Ζάλαγκη. Κρατά ο Κωνσταντίνος Γιουβέτζης. Θα δώσει τον Νικόλα Παπασιφάκη. Παίρνει ένα φάουλ εκείνος από τον Κίλα. Θα προσπαθήσει να περάσει τα 2 μέτρα και τα καταφέρνει. Υπάρχει γύρισμα και αποβολή. Ζητούν πέναλτι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Γιατί είχε γυρισμένο το πρόσωπο προς την εστία ο Παπα-Νικολάου. Έχει γίνει challenge, το οποίο θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης. Επίθεση των Πρασίνων. Ο Γιουβέτζης στον Παπασιφάκη. Εκείνος είναι μέσα στην περιοχή των 5 μέτρων. Στάρι στο δοκάρι. Παίρνει το rebound. Νέα 18 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Χαλιβόπουλος στο Χατζηγούλα. Υπάρχει σφύριγμα για παράβαση, για αποβολή υπέρ του Παναθηναϊκού. Αν είδα καλά, και επιστρέφει τώρα και ο Ζανής Αλαφραγής. Θα περάσει τα 18 δευτερόλεπτα από την πρώτη αποβολή που είχε σφυριχθεί στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Εις βάρος του Ολυμπιακού. Ο Χατζηγούλας κάνει τις προσπίσεις, σουτάρει και σκοράρει. Γίνεται το σκορ 15, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ενώ νωρίτερα είχε κάνει challenge ο Δημήτρης Μάζης, το οποίο ωστόσο θα το πάρει πίσω. Να δούμε αν έχει δικαίωμα ή όχι. Υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ του Γιώργου Πολυχρονόπουλου και της γραμματείας. Ζητά και το πουγκί, το πράσινο που πέταξε εντός της πισίνας ο Δημήτρης Μάζης από τους παίκτες του. Και τα λέει τώρα και με τον προπονητή, τον Γιώργο Πολυχρονόπουλο, ο οποίος θα δούμε τώρα τι θα κάνει, αν θα έχει ζητήσει πέναλτι νωρίτερα ο Δημήτρης Μάζης, γι' αυτό έκανε το challenge. Βέβαια στην εξέλιξη της φάσης σκόραρε ο Παναθηναϊκός και να δούμε τι θα συμβεί, αν θα εξεταστεί ή όχι η φάση από την γραμματεία, διότι νομίζω ότι μετά το είχε πάρει πίσω το challenge ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος έρχεται προς τον πάγκο των Πρασίνων. Το σκορ έχει γίνει 15. Επαναλαμβάνω, 4:50 ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί και η γραμματεία πλέον. Όχι, έχουμε κανονικά παιχνίδι, έτσι το σκορ είναι 15, 4:50 ακόμη για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εξηγεί τώρα ο διαιτητής ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος και στον Έλβις Φάτοβιτς τι συνέβη.
1: 15 προηγεί το Ολυμπιακός, 4:50 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στον Πειραιά. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο στην Σανέλα Αρίνα. Γιάννης Τεντόπουλος, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην GBL. Έλα Γιάννη.
0: 8 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, το 10-20 που αφήσαμε στο τέλος της πρώτης, έχει γίνει 13-24. Ο Ολυμπιακός έχει δύο αλλαγές σε σχέση με την πεντάδα που τελείωσε την πρώτη περίοδο. Ο Πίτερς έχει περάσει τη θέση του Βεζένκοφ και ο Μόντε Μόρις έχει πάρει θέση στην πεντάδα. Ο οποίος πιάνει την μπάλα τώρα, σουτάρει, κάνει ένα jump shot μετά από τρίπλα. Εύστοχος, ήταν από μέση απόσταση, διαγώνια και έκανε το σκορ 13-26. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς από το καλάθι του Μόντε Μόρις. Η ΑΕΚ παίζει, για να δούμε το φλότερ του Νάναλη μέσα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Νάναλη με γλυκό καρπό. Έκανε την κίνηση και ευστόχησε. 15-26. Μόρις Λαρετζάκης. Λαρετζάκης πάει να μπει μέσα στη ρακέτα, βγάζει την μπάλα έξω, πήγε να μπερδευτεί. Πίτερς δεν σουτάρει, δει στο Λαρετζάκη, σουτάρει αυτός. Σίδερο, rebound από τον Γκρέι. Ακούω και τις αποδοκιμασίες για το Λαρετζάκη. Γκρέι πάει να περάσει προς τα μέσα, βλέποντας ότι κλείνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, πήγε να δώσει το Κατσίβελι, αλλά ο Λαρετζάκης άπλωσε το χέρι του και έβγαλε την μπάλα έξω. Ο Φιόνης παίρνει τη θέση του Λεκάβιτσιους, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά τηρουμένων των αναγκαίων. Έβαλε 4 πόντους, αλλά κυρίως έδωσε ένα ρυθμό στην ΑΕΚ. Μια ζωντάνια. Εντάξει, δεν είναι και η ίδια ποιότητα των ομάδων και το βάθος, αυτό είναι αλήθεια. Μπράουν σουτάρει από το high post. Εύστοχος. Παρότι είναι άστοχος στις βολές, εκεί ήταν ακριβώς στις βολές και έβαλε 17-26. Ο Μπράουν φτάνει τους 7 πόντους από την ώρα που μπήκε. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο ενεργητικό του. Ward περνάει προς τα μέσα, κάνει reverse, κερδίζει το φάουλ, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Έκανε reverse και αμέσως σηκώθηκε. Αλλά θα πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών ο Tyson Ward. Και σηκώνεται και ο Walkup. Να πούμε ότι ο Ward ξαναγύρισε στο παρκέ, γιατί ο Νιλικίν ήταν ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού, φορτώθηκε με δύο φάουλ. Και τώρα ο Λαριτζάκης πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Walkup. Περισσότερο δεν ξέρω, ίσως γιατί ο Λαριτζάκης είναι πολλές φορές προσπαθεί να εκβιάσει κάποιες επιθετικές προσπάθειες και δεν έχει τόσο υπομονή, επειδή είχε συνηθίσει να είναι σκόρερ. Ο Γουόρντ ίσα ίσα που έφτασε την μπάλα στη Στεφάνη, δεν έβαλε την πρώτη βολή. 17-26 ο Tyson Ward των 4 πόντων, παραλαμβάνω 12 έχει ο Βεζένκοφ στην πρώτη περίοδο. Ο Ward θα κάνει στρογγυλή πάλι τη διαφορά στους 10 πόντους, 17-27, 6-26 προς το τέλος του ημιχρόνου. Φλιώνης, το κεντρικό πρόσωπο, μετά την απώλεια του πατέρα του έκανε 1000 χιλιόμετρα. Και άλλο φλότερα από τον Νάναλη. Η ίδια κίνηση, 19-27. Πίτερς, ο οποίος δέχτηκε νωρίτερα μια εντυπωσιακή τάπα από τον Γκρέι. Χολ έχει μείνει με την μπάλα, ψάχνει να τη δώσει, τη δίνει δεξιά στον Ward. Ο Ward πηγαίνει προς τα πίσω, τροφοδοτεί τον Πίτερς, ο οποίος σηκώνεται και ευστοχή. Παρά την πίεση που είχε δεχτεί, ο Πίτερς έκανε ένα από τα σουτ αυτά στο low post που έκανε και στον ημιτελικό, κυρίως στον ημιτελικό με την Φενέρμπαξε. Ο Γκρέι έκανε να μπει μέσα αλλά γύρισε προς τα έξω, γιατί είναι κάτω από τη ρακέτα ο Ντόντα Χολ. Κατσίβελης Καστίπ, πολύ ωραία πάσα στον Μπράουν. Ο Μπράουν με τον Ντόντα Χολ πάει να να ξεχάσει ότι είναι εκεί, γυρίζει αλλά στοχεί. Έκανε μια κίνηση με την οποία απομακρύνθηκε από τον ψηλό τον Ολυμπιακό, αλλά στόχισε. Επίθεση για τον Ολυμπιακό. Χολ για τον Walkup για το Ward, για τρεις ο Ward. Κακό σουτ, ασίστ θα του τη γράψουμε στο τέλος, γιατί ο Ward έκανε σέντρα σουτ ήταν αυτή. Και η μπάλα έφτασε σαν δώρο στα χέρια του Walkup, ο οποίος είπε ευχαριστώ και την έβαλε με ταμπλό στο καλάθι. 19-31. Γκρέι με τον Πίτερς απέναντί του. Σκαστή πάσα αλλά στο κάμεραμαν που ήταν κάτω από τη... που είναι μάλλον, και παίρνει πλάνα κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. Time out, το οποίο πρέπει να είναι τηλεοπτικό, γιατί είναι 4:47 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 12 πόντους, 31-19. Από τη μία είπαμε Βεζένκοφ 12, μετά το Βεζένκοφ ο Γουόρντ έχει 5 πόντους, ενώ από την ΑΕΚ πρώτο σκόρερ είναι ο Μπράουν. Και από 4 πόντους έχουν ο Λεκάβιτσιος και ο Νάναλε με τα 2 φλότερ. Έχουμε time out λοιπόν, οπότε μπορούμε, Γιάννη, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο να το αξιοποιήσεις, φαντάζομαι, για τον Πόλο.
1: Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το κόλλεν βιτήριο του Πειραιά στον Βασίλη Μότσι. Βλέπω τον Πανίσεβιτς και βγαίνει με αίμα στην μύτη, Βασίλη, έτσι μετά την προηγούμενη φάση.
2: Τώρα που το έπεσε, επειδή πέρασε από μπροστά μου, το είδα και εγώ. Νωρίτερα προφανώς σταματήσει τη φάση που σκόραρε, μειώνοντας 11-6. 2:52 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Εκεί προφανώς υπήρξε κάποια επαφή και μάτωσε η μύτη του, αλλά είναι καλά, πηγαίνει στον πάγκο ο Ντούσαν Πανίσεβιτς και είναι εντάξει. Ο Ζάλαγκη θα δώσει τον Πούρο. Είναι ο τρίτος τελικός σιγότερο πολεολίκ των ανδρών. Ο Ολυμπιακός προηγείται 11-6 του Παναθηναϊκού. Ο Ζάλαγκη θα περάσει ξανά στον Πούρο, ο οποίος προσπαθεί να βρει το Κάκαρη στα 2 μέτρα. Υπάρχει σύμφωνα με τους διαιτητές τον ένα εκ των δύο παιδιών στην παράβαση, αποβολή εις βάρος του Παναθηναϊκού, εις βάρος του Παπα-Νικολάου, την κέρδισε ο Κάκαρης. Έτσι λοιπόν υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για τους πράσινους, με τους κόκκινους, συγγνώμη, τους ερυθρόλευκους, με τον Φουντούλη να περνά στον Κάκαρη, ο οποίος θα σκοράρει και θα κάνει το 12-6 για τους ερυθρόλευκους, 2-9 πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου αυτού του τελικού του Water Polo League των άνδρων. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει από το πρώτο ημίχρονο ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα με 8 γκολ διαφοράς στο 9-1. Αντέδρασε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μείωσε στα 5 γκολ τη διαφορά στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, αλλά ο Ολυμπιακός διατηρεί σε αυτά τα επίπεδα, είτε τον 5 είτε τον 6 γκολ όπως τώρα. Προηγείται με το 16, double score και σαφώς ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα και για την εμπειρία και για την ποιότητα έτσι των παικτών του Elvis Vadovic για να φτάσουν εν τέλει στη νίκη και στην κατάκτηση του 40ου συνολικά πρωταθλήματος, 13ου συνεχόμενου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σκουμπάκης θα περάσει στον Παπασιφάκη, κερδίζει εκείνος ένα φάουλ από τον Κύλα, ξανά Σκουμπάκης, προσπαθεί να περάσει στα 2 μέτρα, υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Παπα-Νικολάου, απλό φάουλ σφυρίχθηκε, όχι αποβολή. Άρα, όχι διορθώνω, ήταν αποβολή του Γούβη, απλά έχω μπροστά μου, επαναλαμβάνω, τον προπονητή τώρα στο πρώτο μήνυμα, στο δεύτερο μήνυμα του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα είχα του Ολυμπιακού. Θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Σκουμπάκης θα κάνει το 12-7, 1-41 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σε αυτήν την επίθεση παίκτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σκοράρει. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει βελτιώσει τα ποσοστά του στις επιθέσεις του με παίκτη παραπάνω. Σκόραρε και νωρίτερα όταν σας λέγαμε ότι είχε υπάρξει challenge για πέναλτι νωρίτερα. Το πήρε πίσω το challenge ο Δημήτρης Μάζης, μέτρησε κανονικά τον goal. Εκείνη η φάση ήταν στο 15. Τώρα το σκόρ είναι 12-17, 1-41 πριν τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Και στην σέντρα, στο κέντρο της πισίνας, είναι ο Ολυμπιακός με τον Δημήτρη Νικολαίδη να περιμένει την μπάλα από τους διαιτητές για να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Τώρα θα την πάρει στα χέρια, θα την γυρίσει πίσω στον Φουντούλη. Ο Φουντούλης πιέζεται από τον Αλβέρτη, κερδίζει ένα απλό φάουλ. Ξεκολουθεί να πιέζει ο περιφερειακός του Παναθηναϊκού, τον Φουντούλη, να μην βρει την εύκολη πάσα. Περνά εκείνο το ζάλαγγι, ασφυκτικό το πρες από πλευράς φιλοξενούμενων που άργησαν να μπουν στο πνεύμα του τελικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά έχουν μπει πλέον. Βέβαια η διαφορά είναι, είπαμε, στα 5 γκολ αυτή την ώρα. Ο Φουντούλης περνά στα 2 μέτρα, καλή άμυνα πάνω στον Νικολαίδη, τόσο από τον συνεπώνυμό του, τον Γιώργο Νικολαίδη του Παναθηναϊκού. Δημήτρης Νικολαίδης λέγεται ο φουνταριστός των Ερυθρολεύκων, και από τον Κουρούβανη. Ο Γουάινμπεργκ θα δώσει το σκουμπάκι ακόμα ένα λεπτό για το τέλος τρίτης περίοδου. Ακούτε και φαντάζομαι τα συνθήματα των φιλάθλων του Ολυμπιακού, έχουν γεμίσει το Παπαστράτιο κολυμπητήριο. Ο Κοπελιάδης, όπως έκαναν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο δεύτερο τελικό, στο Σεράφιο. Ο Κοπελιάδης θα δώσει το Κουρούβανη, εκείνο στο στάρι θα αποκρούσει ο Τζορτζάτος. Προσπαθεί να πάρει το rebound ο Κοπελιάδης, σφυρίζεται από πλευρά Κοπελιάδη βούλιαγμα στην μπάλα, αν είδα σωστά. Στην άλλη πλευρά είναι η επίθεση. Ήταν επιθετικό φάουλ, ήταν, γιατί είπαμε, έχω μπροστά μου και το μάτζι, όπως και να έχει, κατοχή είναι για τους Ερυθρόλευκους. Ο Παπαναστασίου, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, έχει την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Εκείνος συγκλίνει προς το κέντρο της πισίνας, το πούμε έτσι. Θα περάσει τον Άγγιαλ. Ο Άγγιαλ θα πάρει ένα φάουλ από τον Κοπελιάδη. Ακόμα 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη τρίτης περίοδου. 5 για την επίθεση του Ολυμπιακού. Κακή πάσα τον Νικολαίδη για τον Άγγιαλ. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Γουάινμπεργκ δεν πάει γρήγορα στην μπάλα. Περιμένει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Το έδωσε αυτή τη συμβουλή και ο Δημήτρης Μάζης. Το έκανε τώρα. Έδωσε τον Κοπελιάδη εκείνο στο Σκουμπάκι. Ο Σκουμπάκι στον Παπασιφάκη. Αν σκοράρει ο Παναθηναϊκός, θα μειώσει στα 4 γκολ τη διαφορά. Ο Σκουμπάκης στον Κοπελιάδη σκοράρει, πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Νίκολα Κοπελιάδη. Για τον Νίκο Κοπελιάδη το σκορ γίνεται 12-8, ακόμη 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είπαμε ο Παναθηναϊκός έχει μπει πλέον στο πνεύμα του τελικού. Μειώνει στα 4 γκολ τη διαφορά και ενώ έχει βρεθεί πίσω και με 8, αλλά σίγουρα ακόμη για αυτή τη διαφορά είναι δύσκολο να ανατραπεί. Ο Ολυμπιακός θα έχει 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη περίοδος, το τρίτο οκτάλεπτο, και θα απομένει μία ακόμη για το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Γενιδουνιάς έχει την μπάλα στα χέρια, κλέβει ο Κοπελιάδη, σουτάρει πάνω στον Τζορτζάτο, αποκρούει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. 12-8 λοιπόν το σκορ του τρίτου οκταλέπτου, με ένα επιμέρους 5-3 σε αυτήν την περίοδο υπέρ του Παναθηναϊκού. Και έτσι λοιπόν, Γιάννη και φίλοι ακροατές, σε ρασπόρ θα έχουμε ένα ακόμα οκτάλεπτο για την ολοκλήρωση και του τρίτου τελικού της Water Polo League των ανδρών στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά.
1: 12-8 ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρησης των άνδρων. Εμείς γυρίζουμε και πάλι στην Σανελ Αρίνα. Δεύτερος ημιτελικός στα play-off της GBL. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Γιάννης Τεντόπουλος.
0: Με την πρώτη βολή του Μπράουν που φτάνει τους 10 πόντους, η ΑΕΚ μειώνει 22-36. Αστοχή στη δεύτερη, 10 πόντους ο Μπράουν, ο οποίος όμως θα μπορούσε να είχε περισσότερους πόντους αν ήταν πιο εύστοχος στις βολές. Είναι ένα μειονέκτημά του. Θα μπορούσε να του γενικά να τον αυξήσει την παραγωγικότητα στην καριέρα του. Ενώ τώρα παίρνει το επιθετικό ριμπάντο ο Μιλουτίνοφ και καρφώνει με δύναμη στο καλάθι της ΑΕΚ. 22-38, 16 πόντοι δεν είναι η μεγαλύτερη τιμή. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με 17. Ενώ έχουμε τρίποντο του James Nunnally. 25-38, κατεβάζει διαφορά στους 13. Επαναλαμβάνω, είχε πάει 17. 19-36. Μιλουτίνοφ παίζει με τον Πετσάρσκι, βγάζει έξω στο γόκα, από γόκα στον αλάνθαστο μέχρι στιγμής όσον αφορά το σουτ, την εκτέλεση. Για να δούμε εδώ Βεζένκοφ, ο Μόρις ήταν ο αλάνθαστος για τον οποίο έλεγα, αλλά έδωσε την μπάλα στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ σούταρε για τρεις, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Πάλι ένα αναλυφλότερ, αυτή τη φορά αστοχή, καθαρίζει το rebound ο Μιλουτίνοφ. Walk-up για το Μόρις, walk-up. Θα σηκωθεί, όχι, θα πασάρει, θα σηκωθεί όμως τώρα, γιατί του ξαναγύρισε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. 1-2, σαν παντοσφαιρικό 1-2 έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και η διαφορά ξαναπάει στους 16 πόντους. 25-41 με τον Ολυμπιακό να προηγείται, ενώ τρίποντο του Πετσάρσκι. 28, τρίποντα ένθεν, 28-41, 1-30 πριν το τέλος της πρώτης, του πρώτου ημιχρόνου. Μόρις για τον Μιλουτίνο που είναι μακριά έξω από το τρίποντο, περιμένει να δώσει την μπάλα χέρι με χέρι, τελικά τη δίνει στο Γουόκα που είναι στη γωνία, κόβει προς τα μέσα, σουτάρει, άστοχος, δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού να διεκδικήσει στο rebound, πήγε να την κλέψει πονηρά ο Μόρις, αλλά τη συγκράτησαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Φλιώνης, Μπράουν, Νάναλι, συγγνώμη, Μπάρτλι. Μπάρτλι πηγαίνει προς τα μέσα, με ταμπλό μέσα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι λείπει ο ψηλός που πηδάει για να σταματήσει και μιλάω για τον Ντόντα Χόλ. Ο Μιλουτίνοφ δεν είναι, το κάνει και τόσο συχνά αυτό. Οπότε 30-41 και η ΑΕΚ κατεβάζει τη διαφορά από τους 17 στους 11. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας παίρνει time out 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει πρώτο σκόρε της ΑΕΚ με 10 πόντους ο Μπράουν. Με 7 είναι δεύτερο σκόρερ ο Νάναλι. Απ' την άλλη, στους 12 έχει μείνει ο Βεζένκοφ, δεν έχει σκοράρει στο δεύτερο δεκάλεπτο. 7 έχει ο Γόκαπ, 5 έχει ο Γουόρντ και 5 έχει ο Μόρις, ο οποίος είναι 100% ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Βέβαια δεν το έχει παρακάνει, αλλά δείχνει ότι διεκδικεί την παραμονή του στο ρόστερ για τον τελικό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα πλέον για μία αλλαγή και δεν ξέρω αν θελήσει ο Μπαρτζόκας να επαναφέρει το Μακίσικ που έχει καλή παράδοση και γνώση τελικών με τον Παναθηναϊκό, ή τον Κόρεϊ Τζόζεφ, τον Καναδό, ο οποίος ήταν ο δεύτερος playmaker στον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας, όπου όλοι ήταν στην ίδια αφετηρία, δεν υπήρξε αφαίρεση ξένων παικτών, όλοι μπορούσαν να παίξουν και είχε κερδίσει τη θέση ο Κόρεϊ Τζόζεφ και είχε και πολύ καλή απόδοση. Θα δούμε, πάντως μία αλλαγή μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, αν θα την κάνει είναι πριν τους τελικούς, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός που στη θέση του Φαρίντ στο πριν τους εμιτελικούς έβαλε τον Όσμαν που σήμερα έκανε όργια στην Πηλαία. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε πριν τους εμιτελικούς, αλλά μπορεί να κάνει μία αλλαγή πριν τους τελικούς. Γουόρντ πηγαίνει προς τα μέσα, δει στη γωνία, τρίποντο από το Μόρις μέσα, 2-2 ο Μόρις, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ποιότητα ως παίκτης, απλά ήρθε και όταν ήρθε στην Ελλάδα άρχισε να ταλαιπωρείται από τραυματισμό, να μένει έξω, μετά Νιλικίνα και Τζόζεφ άρχισαν να δίνουν μια μάχη, στην ουσία έπεσε όποιος ήταν υγιής καταρχάς, μετά καθιερώθηκε ο Τζόζεφ όταν πια γύρισαν όλοι, και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι γύρισαν όλοι πριν από το Final Four, ήταν υγιής δηλαδή. 10 δευτερόλεπτα, άστοχο του σουτ ΑΕΚ, rebound από το Γουόρντ. Γουόρντ πάει να δώσει για ευνηδιασμό στον Βεζένκοφ. Σηκώνει τον Βεζένκοφ, αστοχή σε μια προσπάθεια από αυτές που ο Βεζένκοφ δεν τις χάνει παρά λίγο. Πετάει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος, δεν ευστοχεί. 30-44 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει μια διαφορά 14 πόντων και να δείχνει αποφασισμένος να τελειώσει τη σειρά εδώ σε αυτό το γήπεδο, ώστε να πάμε σε τελικό στην Τετάρτη. Βέβαια έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό, η ΑΕΚ είναι μια μαχητική ομάδα, ωστόσο υπάρχει μια δεδομένη διαφορά βάθους και ποιότητας, το έχει παραδεθεί και ο Ντράγκαν Σάγκοτα και στη συνέντευξη τύπου της προηγούμενης φοράς. Παραμένουν οι ίδιοι πρώτοι σκόρερ, Βεζένκοφ 12, έχασε και αυτό από κάτω για να ξεκολλήσει από τους 12 πόντους. 10 ο Μπράουν. Πάμε στο στούντιο και επιστρέφουμε σε 14 περίπου λεπτά.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Λιγότερο από μία ώρα για την έναρξη του τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη, Arsenal Paris Saint-Germain, οι δύο φιναλίστ.

0: Ημίχρονο στην Σανέλα Αρίνα, δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματο τη GBL ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44. Νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη Πάκου Παναθηναϊκός 94-102. Οι πράσινοι έκαναν το 2-0, πήραν την πρόκριση για του τελικού του πρωταθλήματο. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται στο τελευταίο οκτάλεπτο, τέταρτο οκτάλεπτο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Οι πράσινοι έχουν ανεβάσει ρυθμούς, όπως μας έλεγε και νωρίτερα ο Βασίλης Μότσης, και έχουν μειώσει και την διαφορά στα γκολ. Έλα, Βασίλη.
1: Προηγουμένως στα 4 και τώρα στα 3 με τον Νίκο Κοπελιάδη, 5 και 36 πριν το τέλος του αγώνα. Στην αμέσως προηγούμενη φάση είχε σκοράρει ο Χαλιβόπουλος, ωστόσο από το ένας διαιτητής είχε κατακυρώσει τον γκολ ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Ο Σπύρος Αχλαδιέτης όμως ζήτησε την μπάλα, λέγοντας ότι είχε σφυρίξει μισό δευτερόλεπτο πριν, ας το πούμε έτσι, αποβολή. Άρα έπρεπε ο Χαλιβόπουλος να βγάλει την μπάλα μέσα από την περιοχή των 6 μέτρων. Και γι' αυτό το λόγο ακυρώθηκε το γκολ, το οποίο όμως το πετυχαίνει τώρα ο Νίκος Κοπελιάδης για να μειώσει ξανά στα 3 γκολ τη διαφορά. Έχει βγάλει αντίδραση, είπαμε, ο Παναθηναϊκός, που είχε βρεθεί πίσω και με 8. Τώρα υπολείπονται 5 και 20 για το τέλος αναμέτρησης. Είχε μειώσει στα 3 και λίγο νωρίτερα με το σκουμπάκι σε 13-10 και ήρθε ένα γκολ σε διπλό χρόνο επίθεσης από τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα τον Κώστα Κάκαρη. Είχε προηγηθεί εντυπωσιακή απόκρουση από το Γουάινμπερτ σε σούτ του Κάκαρη από τα 2 μέτρα. Στη συνέχεια το rebound όμως το πήρε ο Ζάλαγγε, ξανά έδωσε στον Κάκαρη, ο οποίος σκόραγε το 14-10. Ο Κοπελιάδης, είπαμε, μείωσε πριν από λίγο σε 14-11 και τώρα ο Γουάινμπερτ απέκρουσε προσπάθεια του Νικολαίδη από τα 2 μέτρα. Στην επίθεση ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά η πάσα που επιχείρησε να περάσει ο Δημήτρης Κουμπάκης στον Κοπελιάδη δεν ήταν καλή. Έκλειψε η άμυνα του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Παπαναστασίου. Κρατά ο Παπαναστασίου. Θα δώσει τον αρχηγό των Ιθρολεύκων, τον Τίνο Κινηδουνιά. Εκείνο στο Ζάλαγγι. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ιθρολεύκων. Η πάσα στον Γκίλα. Βγάζει έξω στον Κινηδουνιά. Θα κάνει το σούτο Κινηδουνιά. Θα πάρει το ριμπάντο ο Νικολαίδης. Έχει τελειώσει όμως το 28η. Σε επίθεση των Ιθρολεύκων πριν σουτάρει ο Τίνο Κινηδουνιά. Άρα στην επίθεση είναι ο Παναθηναϊκός. Και αν σκοράρει τώρα θα μειώσει και στα 2 γκολ τη διαφορά και θα μιλάμε διαφορετικά πλέον, έτσι, στον τελικό, αν το καταφέρει αυτό η ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Ο Σκουμπάκης έχει την μπάλα στα χέρια, περνά στον Παπα-Νικολάου που είναι στην περιφέρεια, τα δεξιά της περιφέρειας τώρα ο Παπα-Νικολάου, κρατά έχοντας μπροστά τον Νικολαίδη, σουτάρει στο δοκάρι, το rebound είναι από τον Παπασιφάκη. Νέα 18 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Παπα-Νικολάου πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει, είναι η αλήθεια. Ενώ τώρα υπάρχει challenge από πλευράς Ολυμπιακού για τη φάση νωρίτερα. Φαντάζομαι αν υπάρχει corner, γιατί είχε αποκρούσει ο Γουάινμπερτ στο γυριστό του Νικολαίδη, αλλά είχε σουτάρει ο Γενιδουνιάς οριακά στο τέλος του χρόνου της επίθεσης και επομένως αυτό θα εξεταστεί τώρα. Αν δηλαδή το σουτ του Γενιδουνιά ήταν εμπρόθεσμο, θα έχουμε corner για τον Ολυμπιακό. Αν δεν ήταν εμπρόθεσμο, τότε θα έχουμε κανονικά τον Παναθηναϊκό στην επίθεση με τον χρόνο που υπολείπεται αυτή τη στιγμή, τα 3:46 για το τέλος του αγώνα. Ο Σπύρος Αχλαδιώτης είναι στο VAR. Είπαμε, φαντάζομαι ότι αυτό εξετάζεται τώρα και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόβαση του Σπύρου Αχλαδιώτη. Κοιτάζει τη φάση, είναι στο κέντρο της πισίνας. Ένας τελικός ο οποίος ξεκίνησε, είπαμε, τον
0: Παναθηναϊκό. Πρέπει να έχει τελειώσει ο χρόνος από ό,τι βλέπω, Βασίλη, και στο...
1: Πρέπει να έχει τελειώσει, αυτό βλέπεις, ε. Ναι. Ωραία, Γιάννη, επειδή δεν έχω δυνατότητα replay, με βοηθάς και σε ευχαριστώ. Άρα λογικά έχει τελειώσει ο χρόνος επειδή στο Ολυμπιακό. Αν έχει τελειώσει, συνεχίζεται το παιχνίδι από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, στα 3:46, επαναλαμβάνω, πριν τη λήξη του τελικού. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται 14-11, τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση, έχοντας μειώσει τη διαφορά από τα 8 γκολ με τα οποία έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο 9-1, 2 λεπτά πριν το ημίχρονο, στα 3 που είναι τώρα, έτσι, 14-11. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 10 γκολ, έχοντας δεχθεί 5 από τον Ολυμπιακό. Και είπαμε ότι μπήκε στο πνεύμα του τελικού, γιατί για στο πρώτο ημίχρονο, έτσι στα πρώτα 14 λεπτά έχει κυριαρχήσει, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός. Περιμένει τώρα και ο Δημήτρης Μάζης την απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη, που είναι στο ΒΑΡ ακόμη και εξετάζει την φάση νωρίτερα. Το ίδιο περιμένει και ο Έλβης Φάντοβιτς, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Άπαντες περιμένουν να ληφθεί η απόφαση. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ τη βλέπεις εκεί από την τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα.
0: Το βλέπει και μια, από μια, το βλέπει και από μια πίσω κάμερα.
1: Ναι. Φαίνεται, το χρονόμετρο, φαίνεται, το
0: ναι,
1: χρονόμετρο.
0: Φαίνεται να έχει τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Okay. Πάντως έχει στα χέρια το κουκί του challenge και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Μάζης. Τώρα πάει ο Σπύρος Αχλαδιώτης στη γραμματεία για να συζητήσει εκ νέου με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και να πάρει και να ανακοινώσει, φαντάζομαι, την απόφασή του, επειδή τη φάση την εξέτασε για αρκετή ώρα. Θα δούμε λοιπόν τι απόφαση θα πάρει. Πάντως κρατάει το πουγγί του challenge και ο Δημήτρης Μάζης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί άλλο μπορεί να ζητήσει μετά. Πάντως, εντάξει, αυτό είναι το κακό λίγο, έτσι, ότι έχουμε βάρ στους τελικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχει και κόστος για την Ομοσπονδία να το βάλει. Είναι με απόφαση της Ομοσπονδίας μπήκε βάρ στους τελικούς και των ανδρών και των γυναικών. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στη λήψη απόφασης. Αυτό έχουμε παρατηρήσει. Τις περισσότερες δηλαδή φορές που χρειάστηκε οι διαιτητές, είτε μετά από challenge είτε μόνοι τους, να πάνε να δουν κάποια φάση. Προκειμένου τώρα γίνει challenge από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Έλβη Σφάντοβιτς, και ο Σπύρος Αχλαδιώτης, αφού είδε τη φάση στο ΒΑΡ, είναι στην γραμματεία και έχει μια συνεννόηση εκεί με τον delegate του αγώνα. Και ο Έλβης Φάντοβιτς και οι δύο προπονητές λένε τι έχει γίνει. Για να δούμε ποια είναι η απόφαση του Σπύρου Αχλαδιώτη. Δείχνει το ΒΑΡ και δείχνει corner, Γιάννη. Δίνει corner λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Θεωρεί ότι είναι εμπρόθεσμο το σου του Γενιδουνιά. Γυρίζει πίσω ο χρόνος στα 4:18 και ναι, έκανε challenge για το corner. Αυτό εξηγεί στο Μάγκη Πολτηράκη. Λέει ότι είναι εμπρόθεσμο. Διαμαρτύρω τώρα, εδώ μπροστά μου γίνεται αυτή η στιχομηθεία. Αφού λέει δεν την ακούμπησε κανείς την μπάλα, λέει ο Δημήτρης Μάζης. Λέει ότι δεν την έχει ακουμπήσει ο Γουάιμπερ και υπάρχει challenge ξανά από τον Δημήτρη Μάζη. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, γιατί την ίδια φάση εξέτασε. Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να εξετάσει πάλι την ίδια φάση, αν θα αλλάξει άποψη. Δηλαδή, αφού την εξέταζε τόση ώρα ο Σπύρος Αχλαδιώτης, ο οποίος, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχει και τηλεοπτική εικόνα, πηγαίνει και βάζει τον μπουκί πίσω στο χρονόμετρο και έχει έναν διάλογο με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Μάζη, ο οποίος.
0: Τώρα σε βλέπουμε και σένα. Τώρα σε βλέπουμε και σένα, γιατί τα πάντα εξελίσσονται εκεί μπροστά σου, έτσι.
1: Τα έχω και εγώ τα λεπτά της δημοσιότητάς μου, λοιπόν. Ξαναπάει στη γραμματεία τώρα ο Σπύρος Αχλαδιώτης. 4:18. Αυτό που λένε από πλευράς Παναθηναϊκού, αυτό που αντιλαμβάνομαι, γιατί γίνεται όλα μπροστά μου, σου λέω, είναι ότι δεν υπήρχε επαφή από τον Γουάιμπερ. Εγώ νομίζω ότι υπήρχε βέβαια κόρνερ, γιατί νομίζω υπάρχει η απόκρουση από τον τερματοφύλακα του. Και εγώ, έχουμε κίτρινη κάρτα για τον Δημήτρη Μάζη, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Το θέμα για μένα ήταν αν ήταν εμπρόθεσμο ή όχι το σούτ του Γενιδουνιά, γιατί στη συνέχεια πήρε την μπάλα ο Νικολαίδης, σούταρε και έχω την εντύπωση ότι ο Γουάινμπεργκ είχε απομακρύνει σε κόρνερ. Έκρινε ο Σπύρος Αχλαδιώτης ότι ήταν εμπρόθεσμο το σούτ του Ντίνου Γενιδουνιά. Γύρισε πίσω το χρόνο λοιπόν στα 4:18 με τον Ολυμπιακό να είναι στην επίθεση στα ίσια οι δύο ομάδες. Ο Άγγιαλ στον Παπαναστασίου, έχει μπροστά τον Κοπελιάδη. Κρατάει ο Παπαναστασίου, πάει μπάλα στα 2 μέτρα. Βγάζει την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Κλέβει ο Γουάινμπεργκ, ο τερματοφύλακας του που είχε βγει εκεί. Παραμένει λοιπόν το 14-11 και ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στην επίθεση. Ο Χαλιβόπουλος έχει την ευκαιρία να σουτάρει. Θα δώσει πάσα και πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Παπασιφάκη. Ένα δύναμο σουτ το οποίο έκανε ο Παπασιφάκης. Είχε μεγάλη ευκαιρία εδώ να μειώσει στα 2 γκολ τη διαφορά. Αλλά του γλίστησε η μπάλα τα χέρια, τουλάχιστον αυτό που φάνηκε εμένα, και δεν έκανε το σουτ όπως θα ήθελε. Παραμένει λοιπόν το 14-11 και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Ακόμα 3,5 λεπτά. Ο Παπαναστασίου κάνει τις προσποιήσεις. Θα δώσει το Γενιδουνιά. Εκείνο στο Ζάλαγγι. Ο Ζάλαγγι ξανά στον αρχηγό του Ολυμπιακού, αυτός τον Παπαναστασίου ο Άγγιαλ θα καταφέρει να νικήσει ψηλά στην δεξιά γωνία του τέρματος του Γουάινμπεργκ, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, για να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό με 4 γκολ, 15-11, 3-19 πριν το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός ανακτά ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πάρει την νίκη, έτσι, που θα είναι και η τρίτη στη σειρά και θα του δώσει τον τίτλο, όπως έχουμε πει, από την πρώτη μας σύνδεση εδώ στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, το οποίο είναι κατάμεστο, έτσι, από τους φίλους των Ερυθρολεύκων. Είπατε, είδαμε γεμάτα κολυμπητήρια, είδαμε άλλο γεμάτο κολυμπητήριο και την Πέμπτη στο Σεράφιο, και το βλέπουμε και σήμερα, ο πρώτος τελικός που είχε γίνει μισοβδόμαδα, το απόγευμα της Τρίτης δεν είχε τόσο κόσμο, το βράδυ της Πέμπτης ήταν το μάτι στο Σεράφιο που είπαμε γέμισε από φίλους του Παναθηναϊκού, και σήμερα γεμάτο και πάλι από φιλάθλους των Ερυθρολεύκων. Ο Σκουμπάκης είναι στην επίθεση, δίνει στον Παπασιφάκη. Εκείνος στο Γιουβέτς σκοράρει πολύ ωραία.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Σαν Ελαρίνα. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην GBL. Λίγο νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 102-94 στον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Έκανε το 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς. Έλα Γιάννη Τεντοπουλέ.
5: Με ένα τρίποντο του Τόμας Γουόκα ξεκίνησε και τώρα απαντάει με τρίποντο Φλιώνης. 33-47. Το 30-47 ήταν η σοφάρση της μεγαλύτερης διαφοράς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι. Απάντησε ο Φλιώνης. 33-47, 8-33 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με την πεντάδα που ξεκίνησε, δηλαδή walk-up στο 2 Ward, στο 3 ο Παπα-Νικολάου, στο 4 ο Βεζένκοφ και, τώρα και ο 5 ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ποστάρει το Gray, γυρίζει, κάνει το hook, πετυχαίνει το καλάθι, θα του πάρει και foul. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 33-49 και έχει και μια βολή ο Σέρβος σέντερ, μέλος της καλύτερης πεντάδας φετινής Ευρωλίγας και πρώτος rebounder της διοργάνωσης. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι πιο μακρύς σε όλες τις θέσεις. Αν δούμε, ας πούμε, ο Φλιώνης με τους αντίστοιχους γκάρ του Ολυμπιακού είναι πιο κοντός, πόσο μάλλον ο Λεκάβιτσιος, ενώ επαναλαμβάνει τη βολή γιατί μπήκαν γρήγορα και ο Σκορδίλης και ο Γκρέι, που είναι δύο ψηλοί της ΑΕΚ, με τον Άναλη, τον Μπάρτλι και τον Φλιώνη είναι η πεντάδα με την οποία ξεκίνησε ο Ντράγκαν Σάκοτα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει επιθετικό πρόβλημα η ΑΕΚ γενικώς, πολύ χαμηλά ποσοστά, βάζει τη βολή και ξανακάνει τη διαφορά 17 πόντους ο Μιλουτίνοφ. 33-50, ο Γουόκαπ έχει φτάσει στους 10 πόντους, ξεπέρασε τον Μόρις που ήταν ο δεύτερος σκόρερ με 8, με τον τρίποντο νωρίτερα, 12 κολλημένος ο Βεζένκοφ, ο οποίος έχασε lay-up, δηλαδή από κάτω μόνος του στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από την ΑΕΚ πρώτος είναι μακράν ο Μπράουν με 10 πόντους, αλλά και με αστοχία στις βολές που θα μπορούσαν να του δώσουν σκορ περισσότερο. Ο Μπράουν
4: 33-50, Ολυμπιακός 8-6 για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Πάμε στο κολυμβητήριο Πειραιά, καθώς με τραυματίστροφα για την λήξη του τρίτου τελικού στην υδατοσφαίριση. Βασίλη Μότση.
6: 1-9 πριν το τέλος του τρίτου τελικού, ο Ολυμπιακός στην αγκαλιά με την νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπαμε για 10 δέρδη συνεχόμενη χρονιά. Έχει την μπάλα στα χέρια, προηγείται με 17-12. Έχει καλέσει time out ο Έλβις Φάντοβιτς, ο προπονητής του. Προφανώς για να έτσι, εντάξει, να δώσει κάποιες οδηγίες, δεν ξέρω, να συγχαρεί για τους παίκτες του για την απόδοσή τους στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον η αλήθεια είναι κυριαρχικός απέναντι στο Παναθηναϊκό. Παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0, κατάφερε στη συνέχεια να πετύχει 9 γκολ. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στη συνέχεια. Κατάφερε να μειώσει μέχρι και τα 3 γκολ τη διαφορά και αυτό να ισχύει και μέχρι και λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Ήρθε ο Παπαναστασίου όμως να κάνει το 16-12 στα 2-35 και ο Άγγιαλ στη συνέχεια, μετά από κλέψιμο με τη σέντρα από πλευράς Παναθηναϊκού, από το Ζάλαγκη, να κάνει το 17-12 το σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα 2-23 το γκολ από τον Ντάνιελ Άγγιαλ. Επαναρχίζει το παιχνίδι, ο τρίτος τελικός. Ο Γεννηδουνιάς πιέζεται από τον Παπασιφάκη

0: Ακόμα ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Ένα ακόμη φάουλ του Παπασιφάκη. Αποβολή δίνει ο Σπύρος Αχλάδιωτης. Εντάξει, δεν τη δέχεται την απόφαση ο Παπασιφάκης. Ο Γενιδουνιάς κολλήπα με την μπάλα μπροστά του. Θα δώσει τον Δήμο. Ξανά Γενιδουνιάς. Η μπάλα στον Κύλα στο πρώτο δοκάρι. Προσπάθησε να περάσει μάλλον εκεί στον Κάκαρη. Αλλά δεν τα κατάφερε. Έκλεψαν οι του Παναθηναϊκού. Ακόμη 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου τελικού. Είπαμε, έχει κριθεί η νίκη ο νικητής και ο πρωταθλητής για την εφετινή σεζόν. Θα είναι ο Ολυμπιακός με 3-0 νίκες απέναντι στο Παναθηναϊκό. Κιουβέτης στάρει πάνω στο μπλοκ το οποίο βγάζει ο Παπαναστασίου. Ο Τζορτζάτος έχει την μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Θα μείνει ελάχιστος χρόνος και για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αν θα επιχειρήσει επίθεση ή όχι ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του, λέει ο Κακάρης όχι στον Παπαναστασίου. Κρατάνε την μπάλα στα χέρια του. Ολυμπιακός λοιπόν είναι πρωταθλητής Ελλάδος για την Water Polo League και για τη σεζόν 2025-2026. Κατακτά, όπως λέγαμε, με τη νίκη του με 17-12 επί του Παναθηναϊκού το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, το 9ο σερί double και επίσης το 400ο πρωτάθλημα συνολικά στην ιστορία του. Οι παίκτες των δύο ομάδων αγκαλιάζονται στην πισίνα. Υπάρχουν νεύρα με του Γενιδουνιά με τον Παπασιφάκη, λογικά για τη φάση που έγινε προς το φινάλε του παιχνιδιού, εκεί που χρεώθηκε με αποβολή ο Παπασιφάκης. Ναι, τα λένε μεταξύ τους. Ο Παπασιφάκης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, Γενιδουνιάς ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ένταση, την είδα προς το τέλος, αλλά νομίζω ότι επειδή παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι, λαμβάνει τέλος αυτή η παρεξήγηση που δημιουργήθηκε. 3-0 λοιπόν στις νίκες Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού, 17-12 σήμερα, με 15-12 στον πρώτο υλικό στο Εθνικό Κολυμπητήριο Πειραιά, με 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, παίρνει τον τίτλο. Είναι η δεύτερη φορά που βρέθηκαν σε τελικούς πρωταθλήματος πόλο ανδρών οι δύο αιώνιοι. Η πρώτη ήταν πριν από 15 χρόνια, η δεύτερη φέτος. Του χρόνου δυναμώνει ακόμη περισσότερο ο Παναθηναϊκός και υπάρχουν πιθανότητες να το ξαναδούμε αυτό. Να δούμε τελικούς δηλαδή ξανά μεταξύ των δύο αιωνίων. Θα δούμε γιατί και άλλες ομάδες διεκδικούν την είσοδό τους στο τελικό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίρνει δίκαια τον τίτλο, έχει να ιτηθεί στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια, από το Μάιο του 2022, τότε είχε χάσει από τον Απόλλωνα Σμύρνης στο δεύτερο ημιτελικό, αυτή ήταν η τελευταία του ήττα στην Ελλάδα. Παίρνει τον τίτλο με 3 νίκες απέναντι στους πράσινους και σίγουρα κατακτά, επαναλαμβάνω, δίκαια το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που στάθηκε ανταγωνιστικός στον πρώτο τελικό και στην εξέλιξη του σημερινού, διότι είχε βρεθεί με 9-1 πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίκτες του Elvis Fatovic αγκαλιάζονται, έχουν μπροστά τους, αφού κάνανε τον double στην Ελλάδα, το Final Four του Champions League, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες στην Μάλτα. Να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Στα γρήγορα, ακούμε λίγο τον Μαφρέγα του Ολυμπιακού. Παναγιώτη, πρωταθλητής Ολυμπιακός Δαπλούχος, 3-0 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δίκαια κατακτήσατε ένα ακόμη πρωτάθλημα.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν ο σκοπός, να τελειώσουμε τη σειρά σου πιο γρήγορα γίνεται. Να δώσουμε ένα μήνυμα και να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το Final Four, που είναι ο μεγάλος μας στόχος. Νομίζω ότι σήμερα, στο πρώτο μισό του αγώνα, κάναμε το τέλειο match. Μετά, για κάποιο λόγο, χαλαρώσαμε. Νομίζαμε ίσως ότι τελείωσε. Αλλά είναι καλή ομάδα Παναθηναϊκός, ήρθε με ξανά μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν λίγο ψύχρεμοι στο τέλος και το καθαρίσαμε.
0: Και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρθηκε στις Αμυζούνιες, αφήσει να πανηγυρίσει. Έχετε μπροστά σας δύο ακόμα παιχνίδια, έτσι. Για να φτάσετε σε ένα ακόμη τρόπαιο φέτος.
1: Ναι, βήμα-βήμα. Θα κάτσουμε να μελετήσουμε τη Ρέκο. Είναι ένας μεγάλος αντίπαλος, μια μεγάλη ομάδα όπως και εμείς. Να τα δώσουμε όλα, να φτάσουμε στο τελικό. Και εκεί είναι ένα άλλο μάτς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ήταν λοιπόν ο Παναγιώτης. Τα δύο μάτς τα οποία αναφέρθηκα είναι τα δύο του Final Four Champions League που είπαμε θα γίνουν σε επίπεδο ανδρών στις 11 Ιουνίου και στις 13 στη Μάλτα. Προ-ρέκο ημιτελικός δύσκολο βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε, για τον Ολυμπιακό. Ο άλλος ημιτελικός είναι Φερεντσβάρος Μπαρσελονέτα. Τώρα οι Ερυθρόλευκοι πηγαίνουν κάτω από την κερκίδα που βρίσκονται οι οργανωμένοι για να πανηγυρίσουν μαζί τους. Γιάννη, αν θες, σου δίνω το λόγο και μπορεί να επανέλθουμε με την απονομή.
2: Θα έρθουμε βεβαίως για την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό, που κατακτά το 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην ιστορία του στην υδατοσφαίρη. Φτάνει τα 40, ένα το συνεχόμενο ντάμπλ. Αλλά όπως ακούσατε και από τον Βασίλη Μπότση, του χρόνου οι πράσινοι δυναμώνουν ακόμα περισσότερο και μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός για τον Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση. Πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, πάμε σαν Ελλάρινα, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, το play-off της GBL, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έλα Γιάννη.
3: Με κάρφωμα του Ντόντα Χολ σε άστοχο σου του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προηγείται 52-37, κρατάει τη διαφορά. Άστοχο σουτ από τον Μπετσάρσκι παράλληλα με το ταμπλό. Rebound για τους Ερυθρόλογους που είναι στην επίθεση. Νιλικίνα, walk up ταγκάρ, Παπα-Νικολάου στο 3. 4 Βεζένκοφ, ακόμα δεν έχει σκοράρει. Και 5 ο Χολ, ο οποίος πήγε να πάρει την μπάλα, του γλίστησε και γι' αυτό δεν πήγε προς το καλάθι. Σουτ για 3 από τον Νιλικίνα και νομίζω ότι είναι το πρώτο του καλάθι σήμερα. Ναι, το πρώτο του καλάθι και είναι τρίποντο και η διαφορά ανεβαίνει στους 18 πόντους, 37-55. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για τον Ολυμπιακό. Λεκάβιτσιους, αφού κάνει ένα σπριντ για να κάνει ημικύκλιο για να φτάσει από την αριστερή πλευρά, τάπα του Χολ στον, για να δούμε, στον Μπετσάρσκι, εθνιδιασμός στον Ολυμπιακό. Δίνει στο Βεζένκοφ μια πάσα ενός γηπέδου. Ο Βεζένκοφ, ενώ έκανε κινήσεις ότι θα πάει να τελειώσει αυτό στη φάση, είδε με την άκρη του ματιού του ότι ερχόταν φουριόζος ο Ντόντα Χολ, του την έδωσε και αυτό την κάρφωσε στο καλάθι. 37-57, και άλλο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό. Ο Χολ δίνει στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου το λέει up και time out ο Σάκοτα, γιατί βλέπει εικόνες αποσύνθεσης. 37-59 για τον Ολυμπιακό, η διαφορά στους 22 πόντους. Η ΑΕΚ είναι πολύ άστοχη καταρχάς σήμερα. Η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έχει 13 στα 35 σουτ 2 πόντων, 37%, 3 στα 12 τρίποντα, 25%, και 2 στις 5 βολές, όλες από τον ίδιο παίχτη, τον Μπράουν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει 6 στα 18 τρίποντα, όχι και τόσο μεγάλο ποσοστό, 33%, αλλά έχει αυτό το 16 στα 26 στο δίποντο, που σημαίνει αυτό που είπαμε, ή μάλλον μεταφράζει αυτό που είπαμε, ότι η διαφορά ύψους είναι πολύ μεγάλη. Λείπει και ο Φίζελ, ένας ψηλός που θα μπορούσε να αντισταθεί περισσότερο. Βέβαια, ούτως ή άλλως το βάθος, είπαμε, και η ποιότητα, υπάρχει μεγάλη διαφορά, κάτι το οποίο δικαιολογείται και από το budget και από τη διοργάνωση που συμμετέχει ο καθένας. Βέβαια, εμείς θα χαιρόμασταν να βλέπαμε ένα μάτς μεταξύ δύο ομάδων που είχαν κατακτήσει κούπα, αλλά η ΑΕΚ μας στεναχώρησε με τον τρόπο που το έχασε στην Πανταλώνα, στην παράταση του τελικού με τη Λιέντε Βοζρίτας, ενώ είχε ξεφύγει με 20 πόντους, ισοφαρίστηκε και έχασε τον τίτλο στην παράταση. Μπορούσε η ομάδα της ΑΕΚ, και όπως λένε, η παρολίγο νίκη είναι η χειρότερη ήττα. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι η ΑΕΚ για μια ακόμη φορά πρωταγωνίστησε, και όπως εξήγησε ο Ντράγκαν Σάκοτα, εμείς φτιάχνουμε budget για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε, το GBL. Λοιπόν, αλλαγή. Ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος ούτε προχθές αλλά ούτε και σήμερα είναι σε καλή κατάσταση, έχει μόλις 2 πόντους, νομίζω 4 και προχθές, πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ο Κατσίβελης. Γκρέι, Λεκάβιτσους, Κατσίβελης, ωραία κυκλοφορία της μπάλας, Νάναλη, αλλά μαρκάρεται από τρεις παίκτες, ενώ στην πορεία που έκανε με την μπάλα τριπλάροντας τρεις παίκτες του Ολυμπιακού ύψος στα χέρια τους. Κατσίβελης με τη λήξη του χρόνου αστοχή. Rebound για τον Ολυμπιακό. Γλιστράει ο walk-up. Για να δω τι έχουν, αν τους σφυρίξει κάτι που αφορά το walk-up. Δύο βολές καταρχάς, γιατί η ΑΕΚ έχει περάσει τα 5 φάουλ. Στον Ηλικίνα έχει γίνει το φάουλ, καμία σχέση. Ο Γουόκαπ έπεσε μόνος του και μάλιστα τώρα σκουπίζεται το παρκέ, γιατί ο Γουόκαπ, όπως έπεσε με την βρεγμένη φανέλα του, δημιούργησε ίχνη νερού. Υδρότα βέβαια, όχι νερού, υδρότα. Και ήταν επικίνδυνο, αν δεν σκουπιζόταν, να κάποιος το πατήσει εκεί και να τραυματιστεί. Είναι το μόνο που δεν θέλουν οι Ερυθρόλευκοι του. Όχι ότι θέλει η ΑΕΚ, αλλά οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπροστά τους τους τελικούς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ήταν το μεγάλο φαβορί, 37-60, με τον Ηλικίνα να βάζει τον τέταρτο πόντο του. ένα τρίποντο, μια βολή και ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει είναι ο Λαρετζάκης από αυτούς που έπαιξαν και δεν έχει παίξει ο Νετζίπογλου ακόμα. Βάζει και τη δεύτερη βολή ο Νιλικίνα. Ο Νιλικίνα σε περίπτωση, δηλαδή οι δύο που, ας το πούμε έτσι, κινδυνεύουν να βγει ο ένας είναι ο Μόρις και ο Νιλικίνα. Ο Νιλικίνα στα πλεονεκτήματά του έχει το ότι είναι πολύ καλός αμυντικός με μακριά άκρα. Εδώ η ΑΕΚ μειώνει με ένα follow από τον Γκρέι. Ο Γκρέι, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους σήμερα. Τους 4, ζητώ συγγνώμη. 4. Καμία σχέση με τους 22 προχθές. Walk-up, το σκορ είναι 39-61. Step back και τρίποντο. Δίποντο τελικά, γιατί είναι απέναντι και βλέπουμε την κυρία Τσαρούχα, η οποία έχει χαρακτηριστικά δείξει με τα δύο της δάχτυλα. Οπότε είναι δίποντο. 39-63. Να είναι άλλη τρίποντο. 42-63. Καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύεται επιθετικά από, από τον απολογισμό της, από τη συγκομιδή της στην επιθετική. Και με τον Μπάρτλι σε τόσο, ας το πούμε, κακή μέρα, δεν είχε τη διάθεση και την ενέργεια αλλά και την αποτελεσματικότητα που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν. Μην ξεχνάμε τον MVP της GBL και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Γκρέι βγάζει έξω για τον Άναλη. Ο Άναλη περνάει προς τα μέσα. Πολύ ωραία κίνηση από τον Άναλη. Τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού και με λέει Άπ, κάνει το 44-63. Η διαφορά κατεβαίνει στους 19 πόντους. Walk-up. Walk-up, ο οποίος έχει φτάσει, είπαμε, τους 10 πόντους. Βεζένκοφ, πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο, που θέλει 49 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και μάλιστα τρίποντο, 66-44 στο σύν 22 Ολυμπιακός. Νάναλι, Νάναλι για τον Μπράουν. Ο Μπράουν πάει να περάσει, αλλά εκεί χωρίς να πηδήξει τον ταπώνει ο Ντόντα Χολ. Βεζένκοφ κι άλλο τρίποντο, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα, Κατσίβελ στο rebound, πάνω κάτω η μπάλα τώρα. Φάουλ από τον Βεζένκοφ, από τα φάουλ που λέμε ότι πρέπει να τα κάνεις, ειδικά ο Ολυμπιακός τώρα που είχε να δώσει ένα φάουλ. Μόλις το τέταρτο φάουλ του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ έχει 5. Οπότε είναι από τα σωστά φάουλ που λένε οι προπονητές. Μένουν 25,5 για να τελειώσει τρίτη περίοδος, 20 για την ΑΕΚ να ολοκληρώσει την επίθεση που έχει στη διάθεσή της. Κατσίβελης θέλει να φάει το χρόνο, να μην αφήσει περιθώριο στον Ολυμπιακό για οργανωμένη επίθεση. Κατσίβελης περνάει τον Χολ, σερβίρει την μπάλα στον Μπράουν, ο οποίος κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να καρφώσει την μπάλα. 46-66. Ο Μπράουν, αν μη τι άλλο, δίνει θέαμα. Σουτ για δύο. Προλαβαίνει, όχι, δεν προλαβαίνει. Ο Βεζένκοφ έβαλε ένα σουτ, έκανε σουτ για δύο πόντους ο Ντόντα Χολ. Πήρε το rebound το Βεζένκοφ, ήταν airball. Πήρε το rebound το Βεζένκοφ, θα δεν πρόλαβε το χρονόμετρο. Οπότε το 46-66, διαφορά 20 πόντων στο τέλος, είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει 15 πόντους από τον Βεζένκοφ, 10 από το Walk-up, 8 από το Μόρις, 7 από τον Ηλικίνα μαζεμένους, 7 από τον Μιλουτίνοφ, 8 από το Χολ, 4 από τον Πίτερς και 5 και ποιον άλλο δεν έχω ξεχάσει κανέναν, ναι αυτή είναι. Ενώ από την ΑΕΚ 12 πόντους έχει ο Μπράουν, 14 πρώτο σκόρ είναι ο Νάναλι και από εκεί πέρα 4 ο Γκρέι, 4 ο Σκορδίλης, 4 ο Λεκάβιτσιος, 3 ο Φλιώνης με ένα τρίποντο, 3 ο Πετσάρσκι με ένα τρίποντο και 2 ωραία, ο Μπάρτλι, άχρωμος, άγευστος και άοσμος ο σκόρερ της ΑΕΚ φέτος. Γιάννη.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την απονομή στον πρωταθλητή Ολυμπιακό στην υδατοσφαίριση.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Στον αστερισμό του Champions League με το Γιάννη Ράνιο.
9: Το 2006 ο τελικός του Παρισιού έχει τον τίτλο ως η αναμέτρηση των αλλαγών. Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Arsenal, όπου οι Καταλανοί νίκησαν με 2-1, είχε ως πρωταγωνιστή τον Frank Rijkaard με τις εμπνεύσεις που είχε από τον πάγκο. Ο Ολλανδός προπονητής επέλεξε να περάσει στο μάτς 20 λεπτά πριν τη λήξη των Μπελέτη αντί του Ολιγκέρ, με τον Μπελέτη να σημειώνει το νικητήριο τέρμα στο 81ο λεπτό. Ωστόσο, η χρυσή αλλαγή ήταν ο Χένρικ Λάρσον αντί του Φαν Μπόμελ, με τον Σουηδό να μοιράζει 2 ασίστ μέσα σε 5 λεπτά και να στέλνει την Μπαρτσελόνα από την κόλαση στον παράδεισο.
2: Πάμε στο Βασίλη Μότση αμέσως, στο κολυμβητήριο Πειραιά.
0: Μόλις έγινε απονομή του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό για τη σεζόν 2025-26. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 14ο σερί πρωτάθλημα, το 30ο, το 40ο συνολικά, ένα το double επίσης συνεχόμενο. Οι παίκτες του έχουν πέσει μέσα στην πισίνα με τον αρχηγό τον Τίνο Γενιδουνιά να κρατά το τρόπαιο στα χέρια, κοιτάζοντας προς την εξέδρα των φανατικών φίλων των Ερυθρολεύκων. Τώρα τη δίνει και στον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Εξαιρετική σεζόν και από τον Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα, διεθνής και αυτός, όπως και ο Μάνος Ζερδεβάς, το δίδυμο τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού, είναι και το δίδυμο τερματοφυλάκων της εθνικής μας ομάδας, στην πιο πρόσφατη τουλάχιστον μεγάλη διοργάνωση. Και τώρα ο Ζερδεβάς παίρνει το τρόπαιο στα χέρια και πανηγυρίζει και εκείνος. Έχουν πέσει μέσα στο νερό, τους έχουν πετάξει για την ακρίβεια οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής ο Έλβης Φάντοβιτς, ο συνεργάτης του Νικήτας Κόχυλας, επίσης ο προπονητής φυσικής κατάστασης ο Μανώλης Βασιλιάδης και όλο το team των Ερυθρολεύκων, που με τρεις νίκες απέναντι στο Παναθηναϊκό με ένα 3-0 κατέκτησε λοιπόν και το φετινό πρωτάθλημα αίτητος. Τα τελευταία είπαμε έχει να χάσει 4 χρόνια ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, και τώρα υπάρχει αυτή η εναλλαγή εκφώνησης συνθημάτων, της λέξης Ολυμπιακός μάλλον, μεταξύ των παικτών και της κερκίδας. Γέμισε τον Παπαστράτη σήμερα, ένα ακόμη χειροκρότημα για τους πρωταθλητές. Χαμήλωσε και ο DJ νωρίτερα τα μεγάφωνα για να ακουστεί αυτό που σας μετέφερα ως εικόνα. Είδαμε μια συναρπαστική μονομαχία φέτος, ενώ έπεσε και το ηχείο, να το αναφέρω. Είδαμε το Παναθηναϊκό να είναι φέτος ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό, ειδικά στον τελικό του κυπέλλου που έχασε με ένα γκολ. Δεν κατάφερε να πάρει σε εκείνο το παιχνίδι το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια, στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια που ακολούθησαν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τα 2 και τώρα στους τελικούς, ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά έδειξε ότι πλησιάζει, να το πω διαφορετικά στην αναφορά που έκανες και εσύ προηγουμένως, και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατός, έχοντας υλοποιήσει κάποιες ηχηρές μεταγραφές. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει βέβαια τη συζόητη μπροστά του μετά τον double που κατέκτησε σήμερα, το Final Four του Champions League, το οποίο θα γίνει από τις 10 μέχρι τις 13 Ιουνίου στη Μάλτα, γυναικών και ανδρών για πρώτη φορά μαζί. 10 του Ιουνίου επιτελική των γυναικών, με τον Ολυμπιακό να είναι εκεί και να αντιμετωπίζει τη Ματαρό στον ημιτελικό στις γυναίκες, και στον ημιτελικό των ανδρών Ολυμπιακό στην Προορέκο. Το τρόπαιο πηγαίνει προς την κερκίδα, όλοι μαζί συγκεντρώνονται για την αναμνηστική φωτογραφία. Αυτά λοιπόν από μένα, Γιάννη Νταμπλούχος, Ελλάδας Ολυμπιακός για τη σεζόν 25-26. Μετά το κύπελο κατέκτησε σήμερα με τρεις νίκες επί του Παναθηναϊκού, την τρίτη σήμερα και το πρωτάθλημα. Αυτά και μπορεί να επανέλθουμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Μότση. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, κατέκτησε το double για την σεζόν 2025-26 στην υδατοσφαίριση των ανδρών. 3-0 στους τελικούς των play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από την Σανελ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός κρατάει μια διαφορά ασφαλείας απέναντι στην ΑΕΚ και φαίνεται ότι εύκολα ή δύσκολα θα κάνει το 2-0. Οπότε Γιάννη Τεντόπουλε, αν και υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμα, έτσι, φαίνεται ότι οι τελικοί των play-off της GBL θα ξεκινήσουν την Τετάρτη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
3: Έχεις δίκιο. Βέβαια ο Κουσμίσκας τώρα έβαλε το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Ο Κουσμίσκας, ένας παίκτης με ιστορία, που φέτος τις περισσότερες φορές ήταν εκτός εξάδας ξένων, είναι στη δύση της καριέρας του, αυτό είναι αλήθεια. 53-72, 6-24 από το τέλος. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσει κανείς από τα στατιστικά είναι η συντριπτική διαφορά στα rebound. 40 Ολυμπιακός, 25 η ΑΕΚ. Είπαμε, η διαφορά ύψους είναι τόσο μεγάλη σε όλες τις θέσεις που ο Ολυμπιακός έχει αυτή την υπεροχή που είναι μεγάλη σε και στη διεκδίκηση αλλά και στον τρόπο που πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Λοιπόν, time out παίρνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έχει κάνει πολλές αλλαγές, τώρα παίζουν στα γκάρ και ο Νιλικίνα και ο Μόρις. Οπότε αν θέλεις το μικρόφωνο, δεν ξέρω, έχει time out εδώ, 53-72 το σκορ.
2: Να πάρουμε το μικρόφωνο. 53-72 ΑΕΚ Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος της GBL και πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε ρυθμούς Champions League. Μην ξεχνάτε, σε λιγότερο από 20 λεπτά στην Βουδαπέστη ο τελικός ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Arsenal. Η Παρί ψάχνει το back-to-back, το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο του Champions League. Το έχει κάνει μόνο η Real Madrid της αυτό τη σεζόν 16-17 και 17-18. Ο Λουίς Ενρίκε, Γιάννη Ράνιο, καλησπέρα. Ο Γιάννης θα περιγράψει εδώ από τον Μπούθα τον τελικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
10: Καλησπέρα και από εμένα και στους φίλους ακροατές. Ένα αναμονή ενός συναρπαστικού τελικού, νομίζω, αυτό που περιμένουμε να δούμε, και ενός αμφίροπου αγώνα. Είναι από τους τελικούς που πολύ δύσκολα μπορεί να κάνεις εκτίμηση για τα γκόλ ή ακόμα και για την νικήτρια ομάδα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια έμπνευση για τα ποια ομάδα μπορεί να σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Δεν έχω, γιατί ξέρεις ότι η Πάρη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θέλει να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το Champions League. Από την άλλη μεριά, οι Λονδρέζοι ψάχνουν το πρώτο τρόπο στην ιστορία τους και μάλιστα με συμμετοχή σε τελικό μετά από 20 χρόνια ακριβώς, έτσι.
10: Ακριβώς. Και ακούσατε και λίγο νωρίτερα αυτό που είχε συμβεί με την Μπαρσελόνα, εκεί όπου είχαν μιλήσει οι αλλαγές. Σε αυτή την ισπανική μονομαχία πάγκων, από τη μία πλευρά ο Αρτέτα, από την άλλη πλευρά ο Λουίς Ενρίκε. Και πολύ πιθανό, πιο πολύ από ποτέ, να δούμε τρεις αγγλικές ομάδες να πάρουν και τα τρία ευρωπαϊκά κύπελα την ίδια χρονιά. Η Άστον Βίλα, θυμίζω, Κρίσταλ Πάλας και τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρει η ομάδα της Arsenal. Πάντως έχει να συμβεί κάτι παρόμοιο, δηλαδή την ίδια χρονιά να πάρουν όλα τα ευρωπαϊκά τρόπαια από την ίδια χώρα. Το 1990 ήταν ομάδες από την Ιταλία, όπως η Μίλαν, η Γιουβέντους και η Σαμπτόρια. Και με μια παράδοση ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι το 8ο παιχνίδι, αλλά και εδώ είναι μοιρασμένοι από δύο νίκες για κάθε ομάδα και τρεις ισοπαλίες. Πάντως είχαν αναμετρηθεί και οι δύο πέρυσι, τη θυμόμαστε στα ημιτελικά, όταν η Παρί, η ασταμάτητη Παρί, είχε κερδίσει 1-0 εκτός και 2-1 εντός, παίρνοντας την πρόκριση. Αλλά τι λες, να δούμε λίγο τις ενδεκάδες, καθώς δεν υπάρχουν επί της ουσίας σημαντικές εκπλήξεις. Με την Παρίσι Ζερμένα έχει τον Σαφόνο, φτωρό στο τερματοφύλακα. Αριστερά ο Μέντες, δεξιά ο Χακίμι, ο οποίος πήρε τη θέση του Ζαϊρ Εμερί. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένα ερώτημα. Αυτό ήταν ένα ερώτημα στο τι ακριβώς μπορεί να γίνει για τη δεξιά πλευρά της άμυνας. Ο Πάντσο με τον Μαρκίνιος θα είναι οι δύο στόπερ της Παρί. Φαμπιάν Ρουίθ, Ζουάο Νέβες και ο Βιτίνια στην μεσαία γραμμή. Κβαρατσχέλια, παίκτης κλειδί για την Παρίσι Ζερμέν. Και γι' αυτό και στην σημερινή εκτίμηση των ειδικών συχημάτων νωρίτερα είχαμε πει ότι αξίζει τον κόπο για assist, για γκολ από τον Γεωργιανό. Ο Ντουέ, ο έτερος εξτρέμ δεξιά, και ο Ντεμπελέ, ο κάτοχος της χρυσής μπάλας στην κορυφή. Από την άλλη πλευρά η Arsenal με τον Ράγια στο τέρμα. Δεξιά ο Μοσκέρα, αριστερά ο Χινκάπιε, ο παίκτης από το Εκουαδόρ. Ο Γκάμπριελ με τον Σαλιμπά, οι δύο στόπερ. Ο Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράι στα χαφ, έχοντας τον Έντεγκαρ μπροστά. Δεξιά ο Σάκα, αριστερά ο Τροσάρ και τελικά ο Χάβερτς είναι ο παίκτης ο οποίος επιλέχθηκε στο αρχικό σχήμα της επίθεσης. Πάντοτε μιλάω για την Arsenal. Αυτά για να δούμε λίγο πώς μπορεί έτσι να λειτουργήσει μια ομάδα έναντι της άλλης και κατά πόσο μπορεί να ευνηδιάσει μια ομάδα έναντι της άλλης, γιατί διεκδικούσαν θέση και ο Μαρτινέλη όσον αφορά στην αριστερή πλευρά και επίσης και ο Καλαφιόρη ως αριστερός μπακ. Και βεβαίως από την επιλογή παιχτών που είχε ο προπονητής της Arsenal θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικές κινήσεις όσον αφορά τον Γιόκερες, το Σουηδό επιθετικό, και τελικά επέλεξε τον Γερμανό, τον Χάβερτς. Να δούμε σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε με πάρα πάρα πολύ τρέξιμο τι ακριβώς θα συμβεί, και ενώ σε 13 λεπτά από τώρα θα έχουμε σέντρα, είναι τα πάντα έτοιμα στο Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης, αφού προηγηθεί ένα μικρό τελετουργικό με τους The Killers. Είναι μια αμερικάνικη rock μπάντα από το Las Vegas που διακρίνεται έτσι για το συνδυασμό μουσικών από τις δεκαετίες 80 και 90 με μια πιο μοντέρνα συνθετική μουσική, και όπως καταλαβαίνετε έχει μετατραπεί έτσι σε μια πίστα ουσιαστικά για να φιλοξενήσει αυτό το συγκρότημα το Puskas Arena. Μετρώντας την αντίστροφα λοιπόν, Paris Saint-Germain Arsenal, σου επιστρέφω μικρόφωνο και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι για τη δράση.
2: Σε 13 λεπτά, όπως είπε και ο Γιάννης Ράνιος, 12 τώρα ξεκινάει ο τελικός του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Έτσι κι αλλιώς είναι λίγο περίεργες οι συνθήκες για όλους εμάς. Γιάννη, νομίζω συμφωνείς, έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός γίνεται τόσο νωρίς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους φιλάθλους στην Ισπανία, γιατί η ώρα που θα ξεκινήσει ο τελικός θα είναι 5 το απόγευμα.
10: Πάντως υπάρχει αιτιολογία γι' αυτό. Το γεγονός ότι δεν ήθελαν να πάνε μέχρι αργά γιατί φοβούνται μεθυσμένους φιλάθλους και διάφορα γεγονότα και να μην ταλαιπωρηθούν στην επιστροφή. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που διακατέχει, πολύ σωστά το παρατήρησες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ακούσουμε έτσι και λίγο τους The Killers αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι στην γεμάτη από μπλε φόντο αρένα, πάνω έχοντας καλύψει το χορτάρι. Οι The Killers, οι οποίοι επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή τραγουδούν και δίνοντας έτσι το δικό τους ρυθμό στην αντίστροφη μέτρηση, λίγο πριν ξεκινήσει δηλαδή το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Arsenal.
2: Ωραία Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα έχουμε και τον φυσικό ήχο από το Ferenc Puskas της Βουδαπέστης, εκεί όπου σε 10 περίπου λεπτά ξεκινάει ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Εμείς πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, τελευταίο τετράλεπτο στην Σανιλάρα, στα Νόλιωσια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, των play-off του πρωταθλήματος, στην GPL. Έλα Γιάννη. Ένα μικρό προβληματάκι, σε λίγο θα πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο για τον φίλο που ρωτάει μέσω του Viber για το παιχνίδι. Αυτό είναι ειδικός, ο Γιάννης Ράνιος, ούτε εγώ το έχω, ψάξα δεν το βρήκα, για το Lillestrøm Viking, δεν το βρίσκει πουθενά, ξεκινούσε λέει στις 5 ώρα. Μας ακούει ο Γιάννης, φαντάζομαι αν το παιχνίδι γίνεται κανονικά. Νορβηγία είναι αυτό, έτσι. Και το βρει να μας ενημερώσει, το ζητάει ο ακροατής. Δεν έχει ενημέρωση. Πάμε σαν Λαρή, να πάμε Γιάννη Τεντόπουλο.
3: Λοιπόν, τον νικητή τον ξέρουμε. 3 και 20 μένουν για να τελειώσει το δεύτερο, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός προηγείται 83-59. Όπως καταλαβαίνετε, το μάτς έχει κριθεί. Μένει να μάθουμε το τελικό σκορ. Όπως ξέρουμε επίσης ότι οι τελικοί ξεκινάνε την Τετάρτη από το Σάδι Ειρήνης και Φιλίας, γιατί ο Ολυμπιακός θα φτάσει αίτητος ως εκεί, έχει το πλεονέκτημα έδρας, το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, και από εκεί και πέρα θα σας πούμε και πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Είναι fast track η διαδικασία. Δύο πράγματα απλά ήθελα να προσθέσω για το μάτς που βλέπουμε. Το ένα είναι δύο στιγμιότυπα. Το ένα είναι ότι ο Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα, περίπου δύο λεπτά μετά το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, αισθάνθηκε ένα τσίμπημα και ζήτησε αλλαγή. Δεν είδα να γίνεται και να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Προφανώς ήταν τη στιγμή, γιατί ήταν μετά από μια φάση που πήδηξε με δύναμη για ένα επιθετικό rebound. Ένα αυτό. Ωστόσο θα ρωτήσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι τον άλλαξε και μπήκε στη θέση του, δηλαδή για να πάρει συμμετοχή στο παιχνίδι ο μοναδικός που δεν είχε χρησιμοποιηθεί, ο Νετζίπογλου, ο οποίος ενώ έχουμε καλάθι για την ΑΕΚ, με τον Μπράουν, ο οποίος έχει φτάσει στους 18 πόντους. Έλεγα λοιπόν ότι ο Νετζίπογλου έκανε μια σειρά από ενέργειες από αυτές που αρέσανε στον προπονητή, και μάλιστα όταν έκανε μια assist στον Πίτερς, ο οποίος φανταστικό καρφωμά στο μεταξύ με το ένα χέρι από τον Χολ, βλέποντας, έχοντας κάνει μια, ο Νετζίπογλου, μια πολύ έξυπνη assist στον Πίτερς, ο οποίος πήρε goal foul, το φώναξε. Ο Νετζίπογλου πήγε λίγο ψαρωμένος γιατί πιστεύει ότι μπορεί να ακούσει τίποτα, αλλά ο Μπαρτζόκας τον αγκάλιασε και τον χάιδεψε για να του δώσει χαρητήρια. Δηλαδή του λέει έλα εδώ, και μαζεμένος, είχε λίγο, ήταν λίγο έτσι ιδιαίτερη στιγμή.
2: Είχε λίγο άγχος, τι θα ακούσει.
3: Ναι, είχε, λέει μήπως ακούσω τίποτα τώρα. Παρ' όλα αυτά ο Νετζίπογλου δέχτηκε μια ζεστή αγκαλιά και ένα χτύπημα, ένα χάιδεμα στο κεφάλι. Ο Νετζίπογλου που έχει 4 πόντους, ενώ τώρα βάζει και θα τους κάνει 6 γιατί κερδίζει goal foul. Είναι ο τελευταίος που χρησιμοποιήθηκε, 1-52 πριν το τέλος. Το σκορ γίνεται 85-64.
2: 87-64.
3: Ναι,
2: θα πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο Γιάννη Τεντόπουλε. Θα πάμε στον Βασίλη Μότση, στο κολενβητήριο του Πειραιά. Έχει ο Βασίλης Μότσης δίπλα του τον Κώστα Κάκαρη. Έλα, Βασίλη.
11: Ακριβώς, εγώ δίπλα με τον Έλληνα διεθνή κουταριστή, τον Κώστα Κάκαρη. Κώστα, συγχαρητήρια. Τρίτη νίκη του Παναθηναϊκού σε μια σειρά που οποία καταφέρεται να κατακτήσετε ως ένα μαθό και με σχετική ευκολία μια δίκαιη δηλαδή, επικράτηση. Θα ήθελα και το δικό σχόλιο.
12: Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα και το έδειξε σε πολλά σημεία και των τριών παιχνιδιών. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι άνοιξε από νωρίς το σκορ, μετά χαλαρώσαμε πολύ, βάλανε και ο Παναθηναϊκός κάποια ωραία γκολ. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, συνέχεια κάποια στιγμή συγκεντρωθήκαμε ξανά και κερδίσαμε το παιχνίδι. Τώρα νομίζω ότι θα γιορτάσουμε λίγες μέρες και πρέπει να τα αφήσουμε τελείως πίσω μας, γιατί έρχεται το Final Four, το οποίο είναι ο τελευταίος στόχος της χρονιάς. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι 100%.
11: Σχόλια, μια ακόμα ερώτηση για την ανταγωνιστικότητα του προβλήματος. Όπως είπες και εσύ, θα βγει καλά ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι θετικό να το βλέπουμε. Έτσι είναι όμορφο να το βλέπουμε για το ελληνικό πόλο.
12: Εννοείται. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για το ελληνικό πόλο και ο Παναθηναϊκός και ο Απόλλωνας και οι Βουλιαχμένοι και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά είδαμε ότι ακόμα και στους ημιτελικούς δεν ήταν πολύ εύκολα τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι είναι δείγμα ότι το ελληνικό πόλο ανεβαίνει και είναι ήδη ψηλά. Και μένει ψηλά, έχει αρκετούς καλούς παίκτες στο πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
11: Τελευταία ερώτηση τώρα, έχετε μπροστά σας το Final Four του Champions League για πρώτη φορά κιόλας ανδρών γυναικών μαζί. Πόσο έτοιμοι νιώθετε από τώρα για αυτά τα παιχνίδια και πόσο έτοιμοι θα είστε όταν φτάσουν οι μέρες?
12: Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λέει, μια εβδομάδα ακόμα στην ουσία να προετοιμαστούμε για τα τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Και θα πάμε να δώσουμε ό,τι έχουμε.
11: Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά. Ήταν λοιπόν Γιάννη ο Κώστας Κάκαρης, διεθνής φουνταριστός του Ολυμπιακού. Μίλησε για το πρωτάθλημα που πήρε σήμερα η ομάδα, για τον τάπλο συνολικά έτσι για την φετινή σεζόν.
2: Βασίλη Μότση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε να. Και Παναγιώτη Τζορτζάτο στο μικροφωνό σου και τον Κώστα Κάκαρη, δύο από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέκτησε φέτος τον Νταμπ και φυσικά έχει μπροστά της και το Final Four του Champions League. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ, Βασίλη. Πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο, τελευταία δευτερόλεπτα στη Σανελά Αρίνα. Έχει κρυθεί φυσικά εδώ και αρκετή ώρα ο νικητής. Έλα, Γιάννη.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι από αυτό το match αυτό που θα προκύψει είναι η σκέψη του Μπαρτζόκα, με την έννοια ότι ο Νιλικίνα είναι στο ρόστερ το ελληνικό και ο Μόρις είναι στο ελληνικό, αλλά παίζουν και οι δύο πάρα πολύ καλά σήμερα, ειδικά τώρα που λείπει και ο Ντόρση στο 2 και ο Φουρνιέ, και βοήθησαν πάρα πολύ τον Τόμας Γόκα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, προηγείται με 93-68 με βολές του Λεκαβίτσιους. 93-68, ναι, αυτό είναι το σκορ. 20 πόντους για την ΑΕΚ ο Μπράουν και 19 ο Νάναλη, ήταν οι δύο που ξεχώρισαν μακράν από την ΑΕΚ που είχε άκεφο τελείως τον Μπάρτλε και οι υπόλοιποι ταλαιπωρήθηκαν. Άλεϊου πάσα και κάρφωμα με το ένα χέρι από τον, από τον Τόντα Χολ και γελάω γιατί ο Τόντα Χολ η έννοια του ήταν μήπως πάτησε μια κυρία πίσω από το καλάθι της, λέει σε καλά και η κυρία γέλασε και του λέει όλα οκ. Okay. Ούτε η ΑΕΚ κάνει την επίθεση και τελειώνει το μάτς 6-5 το σκορ θα μείνει 95-68 αίτητος Ολυμπιακός προκρίνεται στον τελικό. Στους τελικούς μάλλον στη σειρά των τελικών θα αρχίσουν την Τετάρτη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ως πρωταθλητής Ευρώπης θα φτάσει εκεί, θα πάει να κάνει το repeat γιατί ήταν πέρσι, είναι ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ελλάδος, ας το πούμε έτσι, κατέκτησε το τρόπαιο πέρσι. Θυμίζω ότι οι τελικοί ξεκινάνε Τετάρτη 3 Ιουνίου 9 η ώρα στο ΣΕΦ, Παρασκευή 5 στο ΆΚΑ, 5 Ιουνίου εννοώ, πάλι 9 η ώρα. Δευτέρα 8 Ιουνίου πάλι 9 η ώρα στο ΣΕΦ και από εκεί και πέρα είναι τα αν χρειαστεί Τετάρτη 10 Ιουνίου αν χρειαστεί στο ΟΑΚΑ και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου 6 έχει οριστεί η ώρα έναρξης αυτού του παιχνιδιού, αλλά όλα αυτά κυρίως στα αν χρειαστεί θα πάμε σε συνεργασία με την ΕΡΤ η οποία έχει τα δικαιώματα της μετάδοσης αυτού του κορυφαίου ντέρμπι που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή. Ωραία. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Δεν ξέρω αν βιάζεσαι να πω τους πόντους ή όχι. Ό,τι πει.
2: Πες μας τους πρώτους σκόρερ από τις δύο ομάδες για να πάμε σιγά σιγά.
3: Θα σου πω τους διψήφιους. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει τον Βεζένκοφ με 15, 13 ο Νιλικίνα, 11 ο Πίτερς, 16 ο Χολ, τον ξέχασα, 10 ο Γουόκαπ και 10 ο Μόρις. Απ' την άλλη για την ΑΕΚ οι δύο που ανέφερα προηγουμένως, οι 20 πόντοι του Μπράουν και οι 19 του Νάναλη, ήταν ό,τι καλύτερο παρουσίασε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία αποχαιρετά τους οπαδούς της. Η ΑΕΚ, ωραία, η οποία είπαμε έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το φετινό BCL. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλή
2: συνέχεια,
3: καλή απόλαυση με τον τελικό του Champions League.
2: Θα πας και εσύ να δεις τώρα σιγά σιγά μετά τη συνεντεύξη τύπου και τα λοιπά, να δεις και στον τελικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
3: Εννοείται, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι?
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Χρυσούλα Αντωνιάδου στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου. Στον συντονισμό πάμε στον Γιάννη Ράνιο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του Champions League. Paris Saint-Germain, Arsenal. Έλα, Γιάννη.
13: Η ώρα 0 έφτασε, φίλες και φίλοι της Era Sport. Καλησπέρα. Έτοιμα τα πάντα για τη σέντρα του τελικού του Champions League. Paris Saint-Germain αντίον Arsenal. Λίγο νωρίτερα μια εντυπωσιακή μίνι γιορτή με τον Κιπεμπέ και τον Τιερί Ανρέι να κουβαλούν το τρόπαιο και με τις δύο ομάδες παρατεταγμένες στο κέντρο του γηπέδου ακούγοντας ζωντανά από πιάνο που ήταν στον αγωνιστικό χώρο τον ύμνο του Champions League για να έρθουν μετέπειτα οι παίκτες να χαιρετηθούν σε ένα φαντασμαγορικό σόου, επαναλαμβάνω, και με ένα μοσαϊκό μεταξύ μπλε και κόκκινο όπως είναι με τις φανέλες και των δύο ομάδων. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε, Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain. Η Arsenal με τις κόκκινες εμφανίσεις, με τις κλασικές μπλε, η ομάδα της Paris Saint-Germain που είναι τυπικά γηπεδούχος, έχοντας τον Σαφόνοφ στο τέρμα, ο Μέντες με τον Πάντσο, τον Μαρκίνιος και τον Χακίμι στη γραμμή άμυνας, Φαμπιάν Ρουίδ, Ζωάου Νέβες και Βιτίνια στα χαφ, Βαρατσκέλια και Ντουέ η εξτρέμ και στην κορυφή ο Ντεμπελέ. Από την πλευρά της Arsenal, Ράγια στο τέρμα, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Χινκαπιέ είναι η τετράδα πίσω για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις στα χαφ. Ο Έντεγκαρτ σε ένα λίγο πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Χάβερτς. Δεξιά ο Σάκα και αριστερά ο Τροσάρ. Αναλαμβάνω, είναι ο 34ος τελικός του Champions League σε ένα παιχνίδι όπου πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις. Δεν υπάρχουν φαβοροί, αλλά υπάρχουν αρκετά στατιστικά τα οποία θα δούμε κατά πόσο θα καταρριφθούν σε αυτή την ισπανική μονομαχία πάγκων. Από τη μία πλευρά ο Ισπανός ο Λουίς Ενρίκε, από την άλλη πλευρά ο Μικέλ Αρτέτα, χωρίς να έχουν πρόθεση από ό,τι φαίνεται και από τη χρησιμοποίηση παιχτών να ευνηδιάσουν, να εκπλήξουν, αλλά παρόλα αυτά στοιχεία τα οποία θα παίξουν ρόλο, θα δούμε τι θα δραματίσουν σε αυτό τον τελικό. Πρώτη επίθεση για την Arsenal, η οποία επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Η κεφαλιά η οποία υπήρχε στην προώθηση του αμυντικού του Γκάμπριελ, του Βραζιλιάνου, η μπάλα από το κεφάλι θα περάσει έξω. Καμία ανησυχία για τον Σαφόνοφ, τον Ρώσο τερματοφύλακα. Και γενικότερα να κρατήσουμε ότι οι δύο τερματοφύλακες είναι αυτοί οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ άλλων στην φετινή πορεία. Ειδικά για την Arsenal, η οποία φέτος σε 14 αγώνες έχει κρατήσει ανέπαφη στο Champions League την αιστεία της 9 φορές. Δεν το λες και μικρό πράγμα. Και αν τα καταφέρει σήμερα, ισοφαρίζει ένα ρεκόρ που βλέπουμε κάθε 10 χρόνια. Ήταν η Arsenal το 6, η Real το 16, που σε αγώνες του Champions League ήταν διψήφιος ο αριθμός. Για να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε να δούμε σε ένα παιχνίδι τακτικής και από τις δύο πλευρές. Η μπάλα κινείται από τη δεξιά πλευρά της άμυνας με τον Χακίμι, έρχεται κοντά ο Βιτίνια, όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει αριστερά για τον Μέντες, ο Πορτογάλος, ο οποίος συγκλίνει προς τον άξονα, ψάχνει κάποιο στήριγμα, εξακολουθεί να κρατά την μπάλα, προσπάθησε να την περάσει την μπάλα δεξιά για τον Χακίμι, έκοψε προς την κοινική, ο Τροσάρ. Επιμένουν να δημιουργούν από τον άξονα οι παίχτες της Paris Saint-Germain. Ο Ζωάο Νέβες, ο Πορτογάλος, και πάλι βλέποντας ότι υπάρχει συνοστισμός, υπάρχει πυκνή παρουσία παίχτων της Arsenal, αναπτύσσει το παιχνίδι από τα αριστερά και μάλιστα έχει βρεθεί ο Ντεμπελέ, ο οποίος είναι πίσω από το κέντρο και αριστερά, σαν back half, για να πάρει μπάλα, να βοηθήσει λίγο περισσότερο στην κυκλοφορία. Είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Όση ώρα σας μιλούμε, η μπάλα κυκλοφορεί μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου για την Paris Saint-Germain. Ανοίγει από τα δεξιά ο Βιτίνια, παίρνει χώρο ο Χακίμι. Δεν έχει περάσει ακόμα το κέντρο η Paris Saint-Germain. Δείγμα του πόσο καλά έχει κλείσει τους χώρους και νομίζω ότι αυτό δείχνει και για το πόσο έτσι προσεκτικό, συντηρητικό θα είναι το παιχνίδι για των δύο ομάδων. Εκτός αν έχουμε κάποιο γκολ από νωρίς που, όπως και να το κάνουμε, αλλάζει τις ισορροπίες. Ακόμα έχει περάσει ένα δίλεπτο που η μπάλα είναι πίσω από το κέντρο. Δεν έχει περάσει η Paris Saint-Germain, η προσποίηση του Χακίμι, θα δώσει τον Βιτίνια, η μπάλα πιο πλάγια αριστερά, εκεί όπου κινείται με το Μέντες, θα γυρίσει και πάλι πίσω, εξακολουθεί να μην έχει περάσει το κέντρο η Paris Saint-Germain, έχει αλλάξει 12-13 μπαλιές, αλλά χωρίς να έχει κάνει κάτι το ουσιώδες, παράλληλο ποδόσφαιρο, Βιτίνια και πάλι, θέλοντας να αναγκάσει τους παίκτες Arsenal να ανέβουν πιο ψηλά, προωθημένη μπαλιά, ούτε τώρα για να βρεθεί ο Κβαρατσχέλια. Η μπάλα εξακολουθεί να είναι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί και ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσει ο Μέντες, βλέποντας μπροστά του να έρχεται ο Μοσκέρα, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Arsenal, ήρθε και παραχώρησε το πλάγιο. Είμαστε στο 5ο λεπτό, Paris Saint-Germain Arsenal στο 0-0 στο Puskas Arena της Βουδαπέστης, εκεί όπου καιρικές συνθήκες θα έλεγα ότι είναι στο κλίμα της κεντρικής Ευρώπης, στα όρια του καύσωνα τουλάχιστον για τα δεδομένα εκεί. Μια θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου και ένα φάουλ το οποίο θα γίνει από πλευράς Paris Saint-Germain, πιο συγκεκριμένα με τον Φαμπιάν Ρουίθ στην διεκδίκηση της μπάλας. Έσπρωξε με το σώμα του τον Σάκα, τον έβγαλε εκτός πορείας. Έτσι λοιπόν ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο 42χρονος Γερμανός, είναι αυτός που σφύριξε το φάουλ. Ζίμπερ, ο οποίος είναι το γούρι της Arsenal, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αφού στο Champions League σε 4 αγώνες που την έχει διαιτητεύσει και στα 4 μάτς η Arsenal κέρδισε, μάλιστα στα 3 από αυτά δεν δέχτηκε γκολ. Για να δούμε από το λάθος που έγινε από πλευράς Παρί, από τα αριστερά με τον Τροσάρ, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχει χώρο να πλασάρει και είναι το γκολ. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, έρχεται και τελειώνει την προσπάθεια εκεί ο Χάβερτς, ο οποίος πήρε την μπάλα και από πλάγια αριστερά δεν έχει πρόβλημα να στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Σαφόνοφ. Έτσι λοιπόν η Arsenal στην πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ανοίγει το σκορ από αυτό το σφάλμα το οποίο έγινε στο κέντρο του γηπέδου. Ο Χάβερτς, ο οποίος επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, δικαιώνει με το καλησπέρα τον προπονητή του, τον Μικέλ Αρτέτα, δίνησε τόσο όσο χώρο χρειαζόταν να υπερνικήσει όλη την αμυντική γραμμή που ήταν και ο Πάντσο και ο Μαρκίνιος και ο Χακίμι, και από εκεί και πέρα από το σφάλμα διώξιμο του Μαρκίνιος η μπάλα κόντραρε, κανένα πρόβλημα για τον Χάβερτς, ο οποίος μπήκε με το αριστερό στην ανοιχτή γωνία του Σαφόνοφ. 1-0 στο 6 η ομάδα της Arsenal, και ακούτε τι γίνεται με τον Χάβερτς έξω από τη μικρή περιοχή πλάγια αριστερά, να στέλνει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων και να μην αφήνει πολλά περιθώρια στον Σαφόνοφ, ο οποίος είχε χαμηλώσει. Είναι η αλήθεια, και η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του. Και να λοιπόν, με μια Paris Saint-Germain η οποία γενικότερα φέτος δέχεται γκολ από νωρίς, το είχαμε δει και με την Bayern. Στο 6 λοιπόν ο Χάβερτς βάζει νέα δεδομένα σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως το περιμέναμε ιδιαίτερα προσεκτικό και συντηρητικό, και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να απαντήσει άμεσα η ομάδα της Paris Saint-Germain. Και εδώ βρίσκονται τρεις παίκτες πεσμένοι στο χορτάρι, δύο της Παρί, ένας της Arsenal. Τελικά φάουλ σε βάρος της Παρί. Χάβερτς, ο οποίος με 4 γκολ σε 6 παιχνίδια δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί είτε ως αλλαγή είτε ως βασικός, γιατί και ο Γιόκερες είναι από τις περιπτώσεις που εμπιστεύεται συχνά και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτή η Arsenal που φέτος κάνει εκπληκτικά πράγματα, κατέκτησε το τρόπαιο στην Premier μετά από 22 χρόνια και φιλοδοξεί να πάρει ταυτόχρονα και το ευρωπαϊκό. Πάντως, αν πάρει το Champions League, θα είναι η τέταρτη αγγλική ομάδα που κατακτά την ίδια χρονιά και το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό, αφού έχει προηγηθεί η Manchester City και η Manchester United.
12: Και φυσικά ο Αρτέτα θα καταφέρει να γίνει ο καλύτερος τεχνικός που έχει περάσει από την Arsenal. Φαντάζομαι θα ξεπεράσει και τον Αρσάτο, τον Αρσέν Βεγγέρ, μόνο και μόνο με την κατάκτηση του Champions League.
13: Καταρχάς, Γιάννη, να πούμε ότι ο Αρτέτα, αν το σηκώσει σήμερα, θα γίνει ο πρώτος προπονητής στην Premier ουσιαστικά, που παίρνει ταυτόχρονα και πρωτάθλημα και Champions League και έχει αγωνιστεί και σε αυτή την ομάδα.
12: Σωστό.
13: Και πρόσεξε όμως, τα ξεκινήματά του, στα πρώτα του βήματα, όσοι θυμούνται πριν από 25-26 χρόνια, ως δανεικός από την Μπαρσελόνα, τα είχε κάνει στην Paris Saint-Germain, τότε με τον Ροναλντίνιο. Λοιπόν, για να δούμε και πάλι στο παιχνίδι από τα αριστερά. Ένα το λεπτό Paris Saint-Germain Arsenal, η σέντρα, απομάκρυνση της μπάλας από τον Γκάμπριελ. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Είναι ξεκάθαρο ότι η Arsenal προσπαθεί να αφήσει περισσότερο χώρο και κατοχή μπάλα στην Παρί και να χτυπήσει στην κόντρα, όπως έγινε λίγο νωρίτερα μετά το λάθος το οποίο έγινε από τον Μαρκίνιος. Μαρκίνιος έχει τώρα την μπάλα. Σίγουρα είναι σοκαριστικό για μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο να δέχεται με αυτόν τον τρόπο από ένα τέτοιο σφάλμα στο κέντρο γκολ. Και μετέπειτα η πιο αργοπορημένη κίνηση και του Πάντσο αλλά και του Χακίμη για να μπορέσουν να βρουν τρόπο να χαιτήσουν τον Χάβερτς, ο οποίος δεν πτώθηκε καθόλου και πλάσαρε με το αριστερό, όπως είπαμε, τον Σαφόνοφ. Γερμανός, ο οποίος θυμίζω ότι είχε σκοράρει και με τη φανέλα της Chelsea στον τελικό του 21 κόντρα στην City. Και μάλιστα, κοιτάξτε πώς θα φέρνει έτσι η τύχη, γιατί δύο συμπαίκτες, και ο Ζέσους και ο Χάβερτς, ο ένας ήταν στην Chelsea, όλος στην City, είναι οι μοναδικοί παίκτες από την Arsenal που έχουν παίξει σε τελικό Champions League. Για να δούμε από τα αριστερά τώρα, η προσπάθεια που δεν βγήκε όπως θα ήθελε με την Paris Saint-Germain, με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ανακτά μέσα τον έλεγχο με τον Βιτίνια, αλλά λάθος προωθημένη παλιά για τον Ντεμπελέ, λάθος και από τον Γκάμπριελ. Αρκετά τα λάθη είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν αρκετοί παίχτες σε πολύ κοντινή απόσταση και δεν είναι εύκολο καλά-καλά να κοντράρει την μπάλα. Από τα δεξιά τώρα με τον Χακίμη, ζητά στήριγμα με τον Βιτίνια, κάνει κινήσεις και ο Ντουέ. Η μπάλα είναι στον Ντουέ, έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Ήρθε λίγο πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Εκείνος για τον Πάντσο, πλάγια αριστερά για τον Μέντες και από τον Πορτογάλο για τον Κβαρατσχέλια. Για να δούμε, ένας παίχτης πολύ διαφημισμένος και δικαιολογημένα. Ο Γεωργιανός με 7 γκολ, 3 ασίστ στη διοργάνωση. Δεν είναι και μικρό πράγμα και μάλιστα και ιδιαίτερα σημαντικά γκολ. Αν θα μπορέσει σήμερα να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την Paris Saint-Germain, η οποία στο κέντρο αλλάζει κοντινές με πάσες. Τώρα προσπαθεί από τα δεξιά με τον Χακίμη να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Ζωάο Νέβες και πάλι για τον Βιτίνια. Μπάλα πάει αριστερά για τον Μέντες. Προσεκτικός ο Λουίς Ενρίκε. Ζητά να κάνουν, όπως μπορώ να καταλάβω από τα χέρια του, μια κίνηση να ανοιχτούν οι παίχτες και να μην βιάζονται. Χακίμη στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα δεξιά δεν μπαίνει μέσα. Ψάχνει την πάσα για τον Κβαρατσχέλια. Η μπάλα κοντράρει. Έρχεται στον Κβαρατσχέλια και πάλι την τελευταία στιγμή έρχεται και θα την αποσπάσει εκεί από τα πόδια του. Τελευταία στιγμή ο Σαλιμπά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το παρολίγο λάθος. Έπεσαν τελικά δύο παίχτες πάνω στον Κβαρατσχέλια. Ο Ντέκλαν Ράις μάλιστα έδωσε τα συγχαρητήρια στον συμπαίκτη του. Εκτελέστηκε πλασάριστα το κόρνερ από τα δεξιά. Το 10ο λεπτό. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν θα μπορέσει. Από τη μικρή περιοχή ο Φαμπιάν Ρουίθ. Στην πρώτη υποψία καλή στιγμή για την Παρί. Στο 12ο λεπτό. Ρουίθ, ο οποίος με την μία βρήκε την μπάλα με το πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός στο 12ο λεπτό. Και ενώ προηγείται από το 6 με τον γκολ του Χάβερτς, 1-0 η ομάδα της Arsenal. Πραγματικά μοιάζει με σκακέρα ο αγωνιστικός χώρος. Θέλει να κάνει ελεύθερο πλασαριστά η Arsenal και υπάρχουν παίκτες παντού και των δύο ομάδων σε αυτό το man-to-man για να μην επιτρέψουν την εύκολη μεταβίβαση. Τελικά με μακρινή παλιά προσπαθεί να παίξει από τα αριστερά και θα τα καταφέρει η Arsenal, αλλά κόβεται τελευταία στιγμή από τον Χακίμη. Χακίμη, ο οποίος καλύπτει δεξιά πτέρυγα εκεί μαζί με τον Ντουέ. Τώρα η μπάλα θα περάσει αριστερά για τον Μέντες. Από πλευράς Paris Saint-Germain, μπάλα κυκλοφορεί στον άξονα με τον Βιτίνια, τον Ζωάο Νέβες και τον Φαμπιάν Ρουίθ. Η τριπλέτα στα χαφ σε αυτό το 4-3-3 το οποίο επιλέγει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, θυμίζοντας ότι έχει κατακτήσει και το περσίνο της Champions League. Πατσιά παλιά εκεί όπου θα προσπαθήσει από τον Ντουέ. Τελευταία στιγμή όμως η μπάλα θα περάσει διαγώνια, out από την προσπάθεια που έγινε γρήγορα να παίξει η ομάδα της Paris Saint-Germain. Και πιο συγκεκριμένα ήταν το σουτ στην κίνηση την οποία έκανε ο Φαμπιάν Ρουίθ. Η μπάλα όμως με τα φάλτσα που είχε πέρασε αρκετά δίπλα από το αριστερό δοκάρι και μάλιστα πέφτοντας ο Ράγια, ο Ισπανός τερματοφύλακας, μάζεψε το χέρι του. Αλλά παρόλα αυτά καταγράφεται μια καλή στιγμή στον τελικό, στο 13ο λεπτό, και πάλι με τον Ρουίθ. Σουτ που πέρασε αρκετά out, εκνευρίζοντας έτσι και τον προπονητή του, τον Λουίς Ενρίκε, που προφανώς θα περίμενε ένα καλύτερο τελείωμα σε μια υποσχόμενη φάση που βγήκε από την έξοχη κάθετη πάσα του Ντουέ. Η Paris Saint-Germain, η οποία κρατά περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, προσπαθεί εκεί να την κλέψει ο Σάκα, τελικά θα τα καταφέρει με τη βοήθεια και του Σαλιμπά. Τελικά υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια ο Σαλιμπά να πάρει την μπάλα, έχει πατήσει τον αντιπαλό του. Και πάλι Paris Saint-Germain με τον Βιτίνια στον χώρο του κέντρου. Συσπυρώνονται προς τον άξονα οι παίχτες της Arsenal, αναγκάζοντας να πάει πλάγια δεξιά ή αριστερά η Paris Saint-Germain. Μια ομάδα αρκετά επικίνδυνη ανά πάσα στιγμή όταν βρει χώρο, όταν βρει και διαπιστώσει ότι υπάρχει κενό. Για την ώρα ο Πάντσο με τον Μαρκίνιος ανεβάζει αρκετά ψηλά τη γραμμή πίεσης η ομάδα της Arsenal, αλλά είναι και πολύ σίγουρη η κυκλοφορία της μπάλας έως τώρα από την Paris Saint-Germain, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από λάθος πάσα του Μαρκίνιος στο κέντρο για να το εκμεταλλευτεί ο Χάβερτς για να ανοίξει το σκορ. Σαφόνοφ θα απομακρύνει από τα πόδια του Ρώσου τερματοφύλακα, η μπάλα πάει στο κέντρο, αλλάζει διάφορους παίχτες. Τελικά το σφύριγμα που ακούτε από τον Ντάνιελ Ζίμπερτ είναι ένα φάουλ που κέρδισε ο Ζωάο Νέβες στον χώρο του κέντρου για την ομάδα της Paris Saint-Germain. Και πάλι με υπομονή στο παιχνίδι από τα αριστερά θα περάσει την μπάλα για τον Μέντες. Μαρκάρισμα στο χώρο από πλευράς Arsenal σε ένα 4-4-2 έτσι όπως αμήνεται, προσπαθώντας να αναγκάσει σε παράλληλο ποδόσφαιρο, και αυτό κάνει κερδίζοντας σιγά σιγά μέτρα στο γήπεδο η ομάδα της Παρί. Τώρα είναι από τα δεξιά στην προσπάθεια με τον Ντουέ και με τον Χακίμη, τελικά θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Ισπανός απλώνει το παιχνίδι άποτα.

Ήταν μπροστά ο διαιτητής, έδωσε ακούσιο στην προσπάθεια να διώξει. Μάλιστα αυτό ακριβώς κάνει τώρα και ο Ζίμπερ, δείχνοντας ότι είναι σε φυσική θέση, γιατί προσπαθεί να βρει την μπάλα, δεν τη βρίσκει γεμάτα, κάνει τσαφ και αυτή χτυπά στο χέρι, το μείνει σε φυσική θέση κάτω. Κλέψιμο της μπάλας, για να δούμε αν μπορεί να βγει από τα δεξιά και πάλι με τον Έντεγκαρντ. Κάθετη πάσα, εκεί ο Τροσάρ δεν μπορεί. Θα βγει έγκαιρα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή ο Σαφόνοφ. Σάκα και Τροσάρτ βγήκαν, και ενώ φαίνεται ξανά από μια άλλη κάμερα, από το πόδι του Σάκα βρίσκει στο στήθος και εξωστρακίζεται στο αριστερό χέρι. Σωστή απόφαση του διαιτή, άλλωστε όλα τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν είναι πέναλτι. 78% κατοχή μπάλας για την Παρίσι Ζερμέν, για να σας αποτυπώσουμε με τη γλώσσα των αριθμών αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Να δείτε πόσο κυριαρχική είναι στην κατοχή μπάλας η Παρίσι Ζερμέν, αλλά ίσως είναι και ένα στυλ το οποίο έχει επιλέξει, όπως φαίνεται, ο Αρτέτα σε αυτό το χρονικό σημείο. Μικέλ Αρτέτα στην έκτη του χρονιά με την Arsenal θέλει να γευθεί το υπέρτατο, εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτή του Champions League. Μπάλα κυκλοφορεί στο κέντρο με τον Βιτίνια. Απλωμένα χέρια σαν να είναι σε απόγνωση ότι δεν μπορώ να φέρω την μπάλα μπροστά. Να κάθεται δίπλα εκεί να δώσει τον Ζωάο Νέβας. Τώρα η μπάλα θα περάσει στο Κουαρατσχέλια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Συγκλίνει προς τον άξονα. Πάρα πολύ καλά κλεισμένο στον χώρο. Δηλαδή πάντοτε βρίσκεται παίχτης εκεί όπου κινείται. Δεξιά, αριστερά, δείγμα του πόσο έχουν διαβάσει τον Γεωργιανό. Τώρα από τα αριστερά βρίσκεται δεξιά ο Κουαρατσχέλια προσπαθώντας να δημιουργήσει υπερφόρτωση. Και η υπεραριθμία από τα δεξιά, το πάτημα των Κουαρατσχέλια για να βρει συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Ντουέ, δεν θα τα καταφέρει. Λάθος διώξιμο από τα αριστερά με τον Χινκάπιε, λάθη επιλαθών, τελικά το εκμεταλλεύεται με τον Βιτίνια. Θα δώσει λίγο πιο δίπλα με τον Φαμπιάν Ντρουίθ. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής όπως επιτίθεται η ομάδα της Paris Saint-Germain. Μπαλά πάει τώρα από τα αριστερά σε μια νέα προσπάθεια. Εκεί όπου κινείται με τον Ντουέ, κόβει ο Σάκα. Έχει χώρο, αλλά έρχεται τώρα να του καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί ο Μέντες με τον Κουαρατσχέλια. Οπότε βλέποντας αυτή την κίνηση θα γυρίσει την μπάλα πίσω του τερματοφύλακα του, τον Ράγια, και εκείνος με βολέ θα απομακρύνει. Διεκδικείται με τον Πάτσο. Δύσκολα θα δεις δεύτερη-τρίτη σωστή μεταβίβαση από την Arsenal. Και τώρα κρατάει υποποίηση ο Σαλιμπά, ο Γάλλος. Βλέποντας ότι έρχεται με φόρα μπροστά τον Φαμπιάν Ρουίθ, θα γυρίσει στον τερματοφύλακα του το Ράγια. Ράγια με το πόδια, θα φύγει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Διεκδικείται με τον Σάκα και τον Μέντες. Τελικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω για τον Πάτσο. Εκείνος για τον Σαφόνοφ. Και πάλι στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή με την Arsenal να προσπαθεί να πιέζει από το επιθετικό της τρίτο τη γραμμή άμυνας εκεί που βρίσκεται και κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς μακρινές μεταβιβάσεις η ομάδα της Παρί. Δύο ομάδες αναμφίβολα δουλευμένες σωστά, προγραμματισμένες με σωστές αρχές και βάσεις ποδοσφαίρου που τις έφεραν και σε αυτό το σημείο και βεβαίως να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στην χώρα τους. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Χακίμι, έρχοντας γρήγορα ο Χινκάπιε. Τελικά έχει βρει τελευταίος ο παίκτης Παρί Σεν Ζερμέν. Και παρά τις διαμαρτυρίες του Χακίμι, ο Χινκάπιε είναι αυτός ο οποίος θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο με τα χειροκροτήματα και των συμπαικτών του, βλέποντας ότι πήγε γρήγορα και πήρε το πλάγιο υπέρ της ομάδας του στην αριστερή πλευρά άμυνας για την ομάδα της Παρί. Με την Arsenal, επαναλαμβάνω, σε αυτό το πλάγιο Ντεμπελέ μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ιδιαίτερα από πλευράς Paris Saint-Germain. Πολύ καλά κλεισμένος και αυτός, κάτοχος της χρυσής μπάλας. Ξακολουθεί, η μπάλα να είναι στο κέντρο σε ποδοσφαιριστές της Παρί. Από τα δεξιά πήγε στα αριστερά τώρα με τον Μέντες για τον Κουαρατσχέλια, έχοντας μπροστά του τον Μοσκέρα αλλά και τον Σάκα. Πολύ καλή αλληλοκάλυψη του Σάκα με τον Μοσκέρα. Και πάλι αλλάζει πλευρά από τα δεξιά. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι συσπηρωμένη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή σε αυτό το σχηματισμό 4-4-2 που δεν επιτρέπει εύκολα να βρει κενά, αλλά παρόλα αυτά έχει φτάσει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά η ομάδα της Παρί. Ψάχνει κάποιο γέμισμα. Πάντως φαίνεται σαν να κυριαρχούν οι κόκκινες εμφανίσεις. Δείγμα

0: πόσο καλά κινείται στο χώρο η Arsenal. Και βαθιά παλιά θα βρει ετοιμότητα το Ράγια, ο οποίος θα βγει λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και αριστερά και θα μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει γρήγορα με τον Havertz. Έρχεται όμως έγκαιρα και θα απομακρύνει την μπάλα ο Πάντσο. Συγκίνηση την οποία έκανε ή πήγε να κάνει ο Havertz το 21ο λεπτό. Γκολ του οποίου χωρίζει τις δύο ομάδες. Οι φίλοι που ακούτε στο Πούσκας Αρίνα είναι οι φιλαθλοί της Arsenal. Περισσότερο θορυβώδης, εγώ θα έλεγα. Και τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή θα απομακρύνει την μπάλα με τον Declan Rice. Να μεταφέρει την μπάλα αριστερά με τον Έντεγκαρντ να ζητά. Τελικά επιμένει από τα αριστερά με τον Τροσάρτ. Πλάγιο το οποίο κερδίζει η Arsenal. Όχι, τελικά ήταν η Παρή. Βιάστηκε να πάει να το εκτελέσει εκεί ο παίχτης της Arsenal και πιο συγκεκριμένα ο Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος. Ο διαιτητής έγκαιρα σφύριξε δείχνοντας ότι είναι ανάποδα η κατοχή. Αναφέρομαι στον Ντάνιελ Ζίμπερτ. Βαθιά παλιά. Χωρίς πρόβλημα θα φτάσει εκεί όπου την ελέγχει με τα πόδια και την απομακρύνει τώρα ο Ράγια, ο βασικός Ισπανός θερματοφυλάκας της Arsenal. Μπάλα στο κέντρο, βαθιά παλιά για τον Ντεμπελέ, κακή απομάκρυνση πήγε να βγει με τον Γκάμπριελ, τελικά Κβαρατσχέλια έρχεται να συμπληρώσει τον Ντεμπελέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά μπροστά σε δύο παίχτες. Κάνει προσποιήσεις, φεύγει προς τα αριστερά, κάνει ένα πάτημα της μπάλας με το τακουνάκι για να δώσει συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα στον Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος βάζει και την κόντρα στην απομάκρυνση της μπάλας από τον Μοσκέρα. Τελικά το πλάγιο που ακούτε είναι υπέρ της Arsenal. Σε αυτήν την απομάκρυνση πήρε και το πλάγιο. Ο Μοσκέρα, ο Ισπανός, είναι η εστία που υπερασπίζεται ο Ράγια έχοντας στην πλάτη του τους οργανωμένους της Arsenal και cooling break. Για τις δύο ομάδες είμαστε στο 23, Παρί Arsenal 0-1 με τον γκολ του Havertz από το 6ο λεπτό. Οπότε δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις έτσι να πάρεις το μικρόφωνο, να πεις και εσύ έτσι από αυτά από τα οποία βλέπεις και παρατηρείς, να συμπληρώσεις εν πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι το γρήγορο γκολ βοήθησε αρκετά να αλλάξει ο ρυθμός, αλλά με την Arsenal πλέον να έχει κλείσει πολύ καλά τους χώρους, έτσι να μην αφήνει δηλαδή πολλά περιθώρια στους επιθετικούς της Πάρη να δημιουργήσουν καταστάσεις.
0: Ναι, προφανώς είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι η τακτική της Arsenal να αφήσει γήπεδο, να παραχωρήσει κατοχή μπάλας στην Πάρη και να έχει τις δυνάμεις και ενδεχομένως τους καινούς χώρους που μπορεί να βρει, όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση του Havertz και προηγήθηκε, επαναλαμβάνω, από λάθος το κέντρο το οποίο έκανε ο Μαρκίνιος. Αλλά όλα τα λεφτά είναι το σουτ ουσιαστικά, ούτε καν πλασέ του Havertz. Πως πλάγι αριστερά, με το αριστερό πέρασε την μπάλα πάνω από τον Σαφόνοφ. 76% κατοχή μπάλας για την Paris Saint-Germain, για αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
1: Λέγαμε για τον Αρτέτα νωρίτερα, έτσι. Και τι θα σημάνει για αυτόν η κατάκτηση του Champions League από την Arsenal για πρώτη φορά στην ιστορία της. Από την άλλη μεριά, ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί απόψε στη Βουδαπέστη για το τρίτο τρόπαιο στην καριέρα του, έτσι, ο σαν προπονητής, και αυτό τον βάζει σε ένα κλειστό κλαμπ για Ράγιο.
0: Πράγματι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι η πέμπτη γαλλική ομάδα που φτάνει σε τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς. Έτσι. Και είναι η πρώτη γαλλική ομάδα που πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Οπότε βλέπεις ότι έχει και αυτό τη δική του αξία και σημασία για τον προπονητή της Paris Saint-Germain, του Λουίς Ενρίκε, να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο. Και όλα αυτά σε μια χρονιά όπως η περσινή και η φετινή, που ήταν λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Εμπαπέ στην Real Madrid, μια Real που και στις δύο αυτές χρονιές δεν έφτασε ούτε στα ημιτελικά, αποκλείστηκε από τα προημιτελικά. Να έχεις δώσει ένα τσουβάλι χρήματα έτσι για τον καλύτερο, τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή και να βλέπεις ότι η ομάδα που τον δίνει να φτάνει δύο φορές στον τελικό και τον πρώτο να τον κατακτά και εσύ να μην μπορείς να φτάσεις ούτε καν στον ημιτελικό. Για να δούμε από τα δεξιά τον Σάκα, συρτή σέντρα, επικίνδυνη, κακή απομάκρυνση, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Σαφόνοφ στην προσπάθεια που βρέθηκε με τον Havertz. σταματά το παιχνίδι όπως πρέπει, όπως είναι και ο κανονισμός ο Ντάνιελ Ζίμπερ, βλέποντας ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι, στον αυχένα, αν μπορώ να καταλάβω καλά, ο Σαφόνοφ στην προσπάθεια με τον Χάβερτς. Από το γύρισμα του Σάκα, ο Χάβερτς έβαλε, πρέπει να έχει χτυπήσει από το συμπαίκτη του τελικά, από ό,τι βλέπω από ένα replay, από το Μαρκίνιος, πέφτοντας ο Χάβερτς.
1: Τον βρέσκει με το γόνατο.
0: Με το γόνατο. Ναι, από το συμπαίκτη του ήταν αυτό το πρόβλημα. Και το βλέπει τώρα και στο replay που έχει εκεί μπροστά στο tablet και ο Λουίς Ενρίκε. Δείχνει να υποφέρει πάντως ο Σαφόνοφ, ένας εξαιρετικός τερματοφυλάκας. Καλού κακού. Σηκώνεται και ο δεύτερος, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, Σεβαλιέ. Για να δούμε, γιατί βλέπω και τον Μαρίν. Είναι δύο τερματοφυλακές. Κάνουν την προθέρμανσή τους και οι δύο. Έχει μπει πάγος στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ρώσου, του Σαφόνοφ. Και είναι κρίμα, γιατί λίγο το cooling break, λίγο αυτός ο τραυματισμός έχουν κόψει αυτό το ρυθμό που πήγε να βρει και η ομάδα της Paris Saint-Germain, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι από αυτό το γύρισμα του Σάκα από τα δεξιά, με ποιο τρόπο η Paris Saint-Germain έχει φρακάρει. Πάντως δείχνει ζαλισμένος ο Σαφόνοφ. Αυτό έκανε ένα νεύμα στο ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Από πάνω και οι συμπαίκτες του, περιμένει και ο διαιτητής να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Για να δούμε αν θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή εδώ, γιατί αν ζαλίζεται ο Σαφόνοφ, τότε νομίζω δεν θα ρισκάρουν την συμμετοχή του στην συνέχεια του αγώνα.
0: Στο μεταξύ, Λουίς Φίγκο, Αρσέν Βενγκέρ δίπλα-δίπλα παρακολουθούν το παιχνίδι. Ένας θρύλος και ο Μπενίτεθ του Παναθηναϊκού, πρώην πλέον προπονητής.
1: Και ο Φάμπρεκας νομίζω ήταν από κάτω.
0: Αν ήταν, το είδες και εσύ, είναι πράγματι. Πάντως, αναμφίβολα, θα λέγει κανείς ότι υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων που παρακολουθούν εκεί τα παιχνίδια. Αυτό είχε φανεί και από το χθεσινό δείπνο που από πλευράς ελληνικής εκπροσώπησης συλλόγου ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης για λογαριασμό του Ολυμπιακού, και μάλιστα φανέλα του Ολυμπιακού υπήρχε έτσι σε αυτή την μίνι έκθεση από φανέλες ομάδων που έχουν κατακτήσει διάφορα τρόπε ευρωπαϊκά στον περιβάλλοντο χώρο του Πούσκας Αρίνα. Και το περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του Σαφόνοφ, που δείχνει μέχρι στιγμής ότι μάλλον συνεχίζει. Αυτό καταλαβαίνω. Και ενώ έβαλε πάλι λίγο περισσότερο πάγο στο κεφάλι του, τελικά φαίνεται ότι θα συνεχίσει κανονικά. Ακούτε, δεν σταματούν το τραγούδι οι φίλοι της Arsenal.
1: Έχουν κερδίσει νομίζω κατά κράτος την μάχη στην εξέδρα.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι κοιτάζοντας πριν την έναρξη του αγώνα αυτό το κορεό που είχαν φτιάξει και με τα κασκόλ, τις σημαίες και τα πολύχρωμα χαρτάκια, νομίζω ότι της Paris Saint-Germain ήταν λίγο πιο εντυπωσιακή η εικόνα, αλλά η φωνή αναμφίβολα είναι και για την Arsenal, έχοντας μοιρασμένα εισιτήρια. Κατοχή μπάλα στο 73% για την Paris Saint-Germain, και να δούμε, ενώ είμαστε στο ημίωρο, πώς θα μπορέσει στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου να το διαχειριστεί η Paris Saint-Germain μετά τον γκολ που έχει δεχτεί από το Havertz στο έκτο λεπτό. Παρατσχέλια. Μπάλα θα γυρίσει λίγο πιο πίσω, εκεί όπου κάνει τη δική του κίνηση ο Μέντες. Θα πετάξει μπάλα γρήγορα δεξιά για τον Ντουέ. Έρχεται στην πλάτη του και ο Χακίμι. Ντουέ 2-2. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα κοντράρι. Μπάλα τώρα πάει στον Ντουέ. Γενικότερα, ψάχνοντας τουλάχιστον τις ισαριθμίες και οι δύο ομάδες, δύσκολα μπορείς να βρεις το αριθμητικό πλεονέκτημα από τα άκρα των δύο πλευρών. Η μπάλα κυκλοφορεί με τον Βιτίνια. Ο Πορτογάλος και πάλι θα επιλέξει τον Ντουέ. Τώρα η σέντρα στη μικρή περιοχή. Απομάκρυνση μπάλας από τον Γκάμπριελ. Επιμένει με τον Βιτίνια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως επιτίθεται η ομάδα της Παρί. Άλλος παίχτης, ο Ντεμπελέ, τώρα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται. Ντεμπελέ δείχνει να κρατάει το πόδι. Δεν βγάζουν οι συμπαίκτες του την μπάλα έξω. Περίεργο. Ντεμπελέ εξακολουθεί να είναι πεσμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από τα δεξιά η μπάλα για τον Χακίμι. Η μπάλα γυρνά. Και επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Arsenal τους λένε να βγάλουν την μπάλα έξω και δεν την βγάζουν οι συμπαίκτες του. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα αποσπά την μπάλα έξω ο Χαο Γκάμπριελ με τον Ντόκλαν Ράις. Απομάκρυνση τώρα με τον Σαλιμπά. Μου κάνει εντύπωση οι παίκτες Paris Saint-Germain και τον βλέπουν να υποφέρει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, πιάνοντας το δεξί του πόδι χαμηλά εκεί στο κουντουπιέ.
1: Και να δούμε και αυτό το replay, έτσι, γιατί είναι από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή το πέσιμο.
0: Τους κάνει ένα νεύμα ο διαιτητής, ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, δείχνοντας το ακουστικό ότι βλέπω, εντοπίζω τι ακριβώς γίνεται. Όχι, είναι εκτός φάσης ουσιαστικά, μπήκε μπροστά στον Γκάμπριελ και μπλέχτηκαν τα πόδια τους, ενώ η μπάλα ήταν πολύ μακριά, δεν ήταν κάτι το επιλείψιμο, δεν ήταν, ήταν ένα μπλέξιμο μεταξύ παιχτών που προσπαθούσαν να φύγουν από τη μεγάλη περιοχή. Τελικά σηκώθηκε κανονικά ο Ντεμπελέ, αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση, γιατί ενώ η μπάλα ήταν περίπου στο κέντρο, έβλεπαν οι παίκτες παρεί τον Ντεμπελέ κάτω πεσμένο και οι ποδοσφαιριστές της Arsenal έκαναν το νεύμα να βγάλουν έξω, αλλά χωρίς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Σαφόνοφ συνεχίζει κανονικά στο παιχνίδι, εξακολουθεί να κρατάει τον αυχένα του. Πάντως ο Σεβαλιέ είναι αυτός ο οποίος κάνει το δικό του ζέσταμα. Στο μεταξύ, στα όρια της μεγάλης περιοχής θα βγει ο Ράγια, θα απομακρύνει και ενώ έμπαινε απειλητικά ο Οσμάν Ντεμπελέ. Παρίζεσμεν με τον Κβαρατσχέλη από τα αριστερά για τον Μέντες. Θα δώσει για τον Βιτίνια που είναι ο κινητήριος μοχλός στα χαφ, ο Πορτογάλος, μαζί με τον Ζωάο Νέβες, τον έντερο Πορτογάλο. Φαμπιάνο Ρουίθ, είναι η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, αν και τώρα από τα δικά του ποδιά η μπάλα πάει δεξιά για τον Ντουέ, έχοντας πάντοτε δίπλα του τον Χακίμι. Παίζουν σε κοντινή απόσταση και οι δύο. Χακίμι δεξί μπακ, Ντουέ δεξί εξτρέμ. Η μπάλα φτάνει αριστερά για τον Μέντες, στην δική της πολιορκία, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal. Οι παίκτες της Arsenal κρατούν γραμμή άμυνας εκεί, στη μεγάλη γραμμή της περιοχής. Και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο της Παρί να μπορέσει ακόμα και να κάνει μια σέντρα. Από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Ντουέ. Θα γυρίσει πίσω με τον Μαρκίνιος. Βιτίνια. Είναι η 12η-13η πάσα που αλλάζουν χωρίς να παρεμβληθεί πόδι ποδοσφαιριστή της Arsenal, αλλά χωρίς επί της ουσίας να είναι ιδιαίτερα απειλητική. Με υπομονή στο παιχνίδι της η Παρί με τον Βιτίνια, αλλά πάντοτε παίχτης μπροστά τους, ένας και δύο, δείγμα του πόσο καλά έχει διαβάσει και περιμένει η Arsenal την Paris Saint-Germain και ενδεχομένως να την εκνευρίσει, να την οδηγεί σε κάποιο λάθος, όπως έγινε και στη φάση του 6 με το σφάλμα του Μαρκίνιος. Βιτίνια, ψιλοκρεμαστή πάσα για τον Χακίμι. Ντουέ, η μπάλα θα γυρίσει πάλι δεξιά. Έχει βρεθεί πάλι Κβαρατσχέλια. Προσπαθούν να έχουν παιχτεί παραπάνω. Ντουέ, ψιλοκρεμαστή πάσα για το πουθενά. Θα βγει γρήγορα ο Ράγια, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Μη επιτρέπεται στον Ντεμπελέ να γίνει απειλητικός. Έτσι λοιπόν σταματά αυτή τη μίνι πολιορκία στο 34. Και ενώ υπάρχει φάουλ στο χώρο του κέντρου, όχι τίποτα λέει ο Ζίμπερτ. Συνεχίζει το παιχνίδι. Σε ένα φάουλ το οποίο είναι πάνω στον Τροσάρα από τα δεξιά, προσπαθεί τώρα να βρει χώρο, επιταχύνει και με τον Ντουέ. Κυρίως δεξιά επιτίθεται, τρίτο κόρνερ από την παρέμβαση στον Χινκάπιε. Η μπάλα κόντραρε στο σώμα του παίχτη από το Εκουαδόρ, του αριστερού μπακ, και ενώ ο Ράγια τώρα τοποθετεί τους συμπαίκτες του σε ένα ακόμα πλασαριστό κόρνερ. Μόνο ένα πήγε απευθείας εκτελεσμένο. Για να δούμε ένα γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό από τον Μέντες. Η μπάλα επιστρέφει στον χώρο που είναι ο ίδιος. Διεκδικείται με το Σάκα. Τελικά πλάγιο από την Paris Saint-Germain. Από τη βιασύνη τον Πολμπόη. Αφελά του πετά την μπάλα μέσα. Και σταματά τον Μέντες που πήγε να παίξει γρήγορα. Εκτελείται το πλάγιο. Την προσπάθεια του Ζωάο Νέβες. Κρατά την μπάλα. Πλάγια δεξιά. Εκεί που κινείται ο Μαρκίνιος. Για τον Χακίμι, με τη μία κινείται ο δεξιός οπισθοφύλακας, γέμισμα μέσα στον Ντεμπελέ, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι χωρίς να υπάρχει κάτι το μεμτό, στην προσπάθεια να κοντράρει τον Σαλιμπά. Ο Γάλλος είχε καλύτερη θέση, δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό, δεν υπάρχουν καν διαμαρτυρίες. Και πάλι από τα δεξιά ο Χακίμι αποφεύγει έναν, δύο παίχτες, θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Πάντσο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή μπάλα φτάνει, έκανε λάθος εκεί ο Μέντες. Κλέβουν οι παίκτες της Arsenal. Προσπαθούν από τα δεξιά να βγουν τώρα με τον Σάκα. Του καταδιώκουν δύο παίκτες, έχει περάσει το κέντρο. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μέντες. Πήγε με δύναμη ο Γάλλος. Έπεσε στο Σάκα. Παραμένει στο χορτάρι χωρίς να είναι κάτι το σοβαρό. Να κερδίσει ανάσες και χρόνο. Μέντες ο οποίος πήγε καθυστερημένα. Ο Σάκα κάλυψε την μπάλα με το σώμα του και έτσι λοιπόν πήρε αυτό το φάουλ. 1-0 προηγείται η Arsenal με τον goal του Kai Havertz στο 6ο λεπτό. Και μετά από πάρα πολλή ώρα, μια στημένη μπάλα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Arsenal, αρκετός κόσμος εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για την Paris Saint-Germain. Και από ό,τι βλέπω, ο Declan Rice, ο Χαφ, καλά χτυπήματα. Με το δεξί θα πάει να κάνει περισσότερο ένα γέμισμα. Ατομικά μαρκαρίσματα, μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Declan Rice εκτελεί στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά, η μπάλα περνά out. Σε έναν όμιλο παιχτών, ο Γκάμπριελ, αν πρόλαβα να δω σωστά, πράγματι αυτός είναι που σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Και μάλιστα πρέπει να χτύπησε εκεί και τον προσωπικό του αντίπαλο. Στην προσπάθεια που έκανε, και μάλιστα φάνηκε να κάνει και επιθετικό φάουλ. Στην προσπάθεια να πάρει καλύτερη θέση με τον Φαμπιάν Ρουίθ, αλλά και με τον Μαρκίνιος. Τίποτα διαιτής. 37ο λεπτό, συνεχίζεται το παιχνίδι. Προσπαθεί τώρα να βγει με το Βιτίνια σε μια μετάβαση που βρίσκει τρεις παίκτες παρή με τέσσερις της Arsenal. Από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ το σουτ. Παλακοντράρει πάνω στον Γκάμπριελ. Χάνει το στοιχείο του ευνηδιασμού γιατί έρχεται και από μακρύνει εκεί με τον Τροσάρ. Και τώρα είναι η σειρά της Arsenal που ψάχνει τη δική της μετάβαση αλλά καθυστερεί. Με τον Έντεγκαρ να ζητά την μπάλα. Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ σε αυτό. Το Τροσάρ την κράτησε λίγο παραπάνω. Επιμένει από τα δεξιά και πάλι να βρει χώρο. Να απειλήσουμε τον Ντουέ. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Αφήνει το δυνατό στυλ παιχνιδιού και καλά κάνει κατά την άποψή μου. Βοηθά στον έχει καλύτερο ρυθμό το παιχνίδι χωρίς πολλές διακοπές. Έχει αρκετά καθαρό χρόνο. Αρκετό καθαρό χρόνο. Πάρα από τα δεξιά με τον Μοσκέρα. Σπανός, ο οποίος τώρα αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του. Θα δώσει για τον Σαλιμπά. Σαλιμπά από τα δεξιά προς τον άξονα. Διεκδικεί εκεί με τον Declan Rice. Έντεγκαρτ, είναι η αλήθεια ότι δεν έχει φανεί ιδιαίτερα ο playmaker ουσιαστικά της Arsenal και αυτός πάρα πολύ καλά κλεισμένος. Αυτή η αλληλοεξουδετερώση των ατού, Βαλατσχέλη από τη μία, Έντεγκαρτ από την άλλη, δείχνει και το πώς έχει λειτουργήσει η κατασκοπία και των δύο πλευρών. 222 ολοκληρωμένες πάσες για την Παρή, 45 για την Arsenal, ακόμα ένα δείγμα του πόσο κυκλοφορεί την μπάλα. Με τις μεταβιβάσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μετά τον γκολ της έχει δώσει όλο το γήπεδο. Μέχρι λίγο έξω από την περιοχή της.
0: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό φάνηκε ακόμα και στο πρώτο πεντάλεπτο, αν θυμάσαι, μέχρι να δούμε κάποια κίνηση. Δηλαδή ότι της είχε αφήσει χώρο και μέχρι το κέντρο. Δηλαδή είχε δύο λεπτά την μπάλα η Παρή και δεν είχε περάσει στο κέντρο. Δείγμα του πώς κινείται στον χώρο και πώς κάνει αυτή την κάλυψη η Arsenal. Βαρατσχέλια από τα αριστερά, στον χώρο του κέντρου. Ακίνδυνος εκεί. Θα δώσει για το Μέντες. Την μπάλα στον άξονα με τον Βιτίνια. Ζητά από τα δεξιά ο Μαρκίνιος. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Απροσπέλαστη πάντως φαίνεται η ασφαλική λειτουργία της Arsenal. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Ντουέ. Χακίμι και πάλι Ντουέ αλλάζουν μπάλα. Οι δύο παίκτες που καλύπτουν δεξιά πτέρυγα. Έρχεται για βοήθεια και ο Βιτίνια. Τον κοντρολάρει με το δεξί. Πάσες στα 2-3 μέτρα. Οι παίκτες της Παρή προσπαθούν να σιγουρέψουν τη μεταβίβαση. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι περισσότερο παρατηρητές οι παίκτες της Arsenal. Έξω από τη μεγάλη περιοχή και πάλι από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Χακίμι. Ψάχνει την σέντρα, φάνηκε κοντά στην τελική γραμμή, θα την πραγματοποιήσει. Η μπάλα περνά από αρκετούς. Ο Μοσκέρα δεν διώχνει σωστά. Κβαρατσχέλη μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλάγια αριστερά, κλείνεται γρήγορα. Θα δώσει για τον Μέντες η σέντρα, απομάκρυνση από τον Γκάμπριελ. Εδώ πήγε να γίνει μια ευνοϊκή συνθήκη για την Paris Saint-Germain και ενώ πάει να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο για την ομάδα του και πιο συγκεκριμένα ο Χάβερτς. Πήγε ο Χακίμι και τον πέταξε κάτω. Το έκανε και λίγο πιο θεαματικό βέβαια. Ο Χάβερτς δείχνει ότι με τράβηξε από το λαιμό. Τα λένε σε έντονο ύφος οι δύο παίχτες. Πήγε να πάρει την μπάλα. Εντάξει, και η ένταση είναι λογικό να υπάρχει πάνω σε αυτό το στοιχείο.
1: Εντάξει, ένα τρόπεο και μάλιστα βαρύτιμο κρίνεται.
0: Δεν ξέρω πώς φαίνεται τελικώς με το φως της ημέρας, αν και είχαμε συνηθίσει.
1: Δεν σ' αρέσει, δεν αρέσει.
0: Θα πρέπει να το συνηθίσουμε πάντως, είναι η αλήθεια.
1: Γιατί από εδώ και πέρα, τουλάχιστον αυτό είπε ο UEFA, εκτός αν αλλάξει κάτι, θα γίνεται αυτή την ώρα, έτσι.
0: Ναι, πράγματι. Για να δούμε λοιπόν, μέχρι στιγμής, με δύο παίκτες κλειδιά που είπαμε, Βαρατσχέλη από πλευράς Παρή, Έντεγκαρτ από την άλλη, να μην έχουν φανεί ιδιαίτερα. Και ξέρουμε πως με τον δικό τους ρυθμό ή ακόμα και με την δημιουργία και την ανάπτυξή τους και με το σκοράρισμα μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ντεμπελέ επίσης δεν έχει βρει χώρο τρόπο να εκτελέσει. Ο Χάβερτς μία φορά του δόθηκε ευκαιρία, πέτυχε τον γκολ στο 6. έτσι, για να καταλάβουμε λίγο πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους μέσους επιθετικούς και των δύο ομάδων. Είμαστε στο 41ο λεπτό. Παρί Arsenal 0-1. Τελικός Champions League νούμερο 34 στο Πούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης. Και από τα αριστερά ο Μέντες προσπαθεί να βρει στην πλάτη της άμυνας στον Ντεμπελέ. Θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Γκάμπριελ. Μπάλα πάει από τα δεξιά. Πρόσεκτη κίνηση εκεί για να μπορέσει ο Χακίμι να δώσει κοντά που ήταν ο Ντουέ. Κλέβει γρήγορα την μπάλα ο Βιτίνια. Η άμεση ανάκτηση μπάλας είναι εντυπωσιακή από πλευράς Παρί, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει μια επικίνδυνη συνθήκη μπροστά από την εστία του Ράγια. Τα δεξιά πάλι με τον Ζωάο Νέβες. Μπάλα θα γυρίσει πίσω. Κβαρατσχέλια. Πότε αριστερά, πότε δεξιά. Τώρα βρέθηκαν τέσσερις παίχτες της Παρί από τα δεξιά με τρεις της Arsenal, αλλά με πιο αποτελεσματικό τον Χινκάπιε. Και με τη βοήθεια του Τροσάρ απομάκρυναν την μπάλα όπως. Στα δύο τρίτα του γηπέδου, έτσι όπως κινείται η Παρί Σεν-Ζερμέν, με μια κατοχή μπάλα στο 75%. Σχεδόν περπατώντας ο Κβαρατσχέλια. Θα δώσει στο Χακίμι δεξιά. Δεν είναι εύκολο, χρειάζεται κίνηση στο χώρο. Αυτό κάνει έτσι και με ένα νεύμα ο Βιτίνια να αλλάξουν, να προωθηθούν. Δεν είναι και το πλέον εύκολο. Για να μην συλληφθεί σε θέση offside κάποιος από τους επιθετικούς που κινούνται στο όριο της αμυντικής γραμμής της Arsenal. Παράλληλο ποδόσφαιρο με τον Μαρκίνιος, που αν και στο όπλο το βλέπω περισσότερο σαν half, δίπλα στον Ζωάο Νέβε, στον Βιτίνια και τον Φαμπιάν Ρουίθ. Και πάλι Βιτίνια, από τα πόδια του οποίου περνούν αρκετές μπάλες, θα δώσει για τον Κβαρατσχέλια. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το σουτ. Τελικά θα δώσει πλάγια αριστερά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Μέντες στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία, κεφαλιά out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Φαμπιάν Ρουίθ και ενώ πίσω του δεν το είχε προσέξει, ήταν ο Κβαρατσχέλια να τη βρει την μπάλα με το πόδι. Εάν περνούσε στο Γεωργιανό, νομίζω με εξουδετερωμένο το Ράγια, θα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την άμυνα της Arsenal. Αναλαμβάνω Μέντες από τα αριστερά, το γύρισμα τυφλό, έχοντας ετοιμαστεί να σουτάρει ο Κβαρατσχέλια.
1: Έχει οπλίσει ο Γεωργιανός, Γιάννη.
0: Ναι, είναι πραγματικά. Εκεί θα μπορούσε λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Τελικά, αφελά του ο Φαμπιάν Ρουίθ στο 43. Τρεις φάσεις έχει κάνει Παρί και οι τρεις με τον Ρουίθ, τον Χαφ, στο 44 για την ακρίβεια. Και από το ελεύθερο του Ράγια η μπάλα θα πάει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι η αλήθεια ότι είναι ένας τελικός σκοπιμότητας, μεγάλης τακτικής αυτή την σκακέρα των δύο προπονητών. Δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικό το θέαμα για έναν ουδέτερο παρατηρητή, αλλά πάντοτε καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που διακυβεύεται ένα τόσο σημαντικό τρόπαιο, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πολύπλοκα, λίγο πιο σύνθετα, είτε για την ομάδα που θέλει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, όπως είναι η Arsenal με τον goal του Havertz από το 6, ή η ομάδα που θέλει τουλάχιστον να εσωφαρίσει όπως είναι η Παρί. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Παρί, θα διώξει και πάλι ο Πάντσο. Είναι λίγο πιο απρόσεκτη μέσω αμυντικά για την παριζιάνικη ομάδα. Για να δούμε τώρα με χώρο Κβαρατσχέλια, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, 2 εναντίον 2. Συγκλίνει προς τον άξονα. Βλέπει αρκετές κόκκινες φανέλες μπροστά του. Αναγκάζεται να δώσει πλάγια δεξιά για τον Μαρκίνιους. Πιο πλάγια δεξιά για τον Ντουέ. Το shoot out από την προσπάθεια την οποία πήγε να κάνει εκεί και με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, που έκανε τον χώρο. Και ενώ Τιερί Ανρί μαζί με τον Κιμπεμπέ ήταν οι δύο που κουβάλισαν το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτιά, όπως λένε, παρακολουθούν ο καθένας το δικό του μέρος αυτό το παιχνίδι. Τιερί Ανρί, και αν έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Arsenal. 45 λεπτό. Ελεύθερο από τον Ράγια. Σίγουρα θα υπάρχει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καθυστερήσεις λόγω του τραυματισμού από τον Σαφόνοφ. Τώρα προσπαθεί να βγει με τον Μέντες, που είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Βρέθηκε στον άξονα. Τελευταία στιγμή του έκοψε την μπάλα του Ντεκλάν Ράις. Μπορεί να μην έχει πολλές επαφές με την μπάλα όπως και ο Λουίς Σκέλι, αλλά παρόλα αυτά είναι εκεί και καλύπτουν. Από ό,τι μπορώ να δω, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πράγματι, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων δικαιολογημένα.
1: Κυρίως από τον τραυματισμό του Ρος τερματοφύλακα της Παρί.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν υπήρχαν και διαμαρτυρίες από ό,τι είδα, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Τώρα η μπάλα θα φτάσει με τον Ράγια. Γλίστρησε για λίγο, αλλά τελικά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή θα απομακρύνει με τα πόδια. Βγαίνει με το κεφάλι ο Σαφόνοφ, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δύο τερματοφύλακες εδώ. Και με την Παρή στο χώρο του κέντρου από τα δεξιά θα κινήσει μια νέα προσπάθεια δημιουργίας με τον Βιτίνια. Πλάγια αριστερά για τον Ρουίθ. Φαμπιάν Ρουίθ, βλέποντας τον Κβαρατσχέλια, του αφήνει χώρο ο Μοσχέρα. Περιμένει, ζυγίζει την απόφασή του, τελικά επιλέγει να βγάλει έξω και πάλι για τον Βιτίνια. Είναι αυτό που σας λέμε ότι πάρα πολλές μπάλες περνούν από τα πόδια του Πορτογάλου. Βιτίνια θα δώσει για τον Μέντες. Διορθώνω, για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Ζωάο Νέβες. Σε λίγα τετραγωνικά αλλαγή μπάλας τελικά. Εκεί όπου υπάρχει πυκνή παρουσία παιχτών της Arsenal δεν θα επιτρέψουν να γίνει πιο απειλητική η ομάδα της Παρίς. Το ίδιο μοτίβο το παιχνίδι και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί. 73% κατοχή μπάλας από πλευράς Παρί. Μένει τα δεξιά τώρα με το Μαρκίνιος. Βιτίνια. Ένα σουτ απελπιστικά άστοχο. Είπε να το κάνει και ο Ντουέ. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων βλέπει την μπάλα να περνά σε αυτό το σουτ out. Τρεις προσπάθειες με το Ρουίθ. Στο 12, στο 13, στο 43. Ένα σουτ απελπιστικά άστοχο του Ντεμπελέ στο 45. Και τώρα από το ίδευση και πάλι με τον Ντουέ. Εκτός στόχου. Άσχημα τα τελειώματα. Απογοητευμένος. Και κατά διαστήματα εκνευρισμένος, όπως λέει ο Λουίς Ενρίκε, με τις αποφάσεις των παικτών του. Όταν φτάνουν μέσα στη μεγάλη περιοχή, λίγο έξω από αυτή. Από το ελεύθερο του Ράγια, που επαναλαμβάνω δεν είναι μια εύκολη υπόθεση να διασπάσει αυτή την πολύ καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Arsenal. Μια ομάδα που σε 14 μάτς Champions League έχει κρατήσει την αιστεία ανέπαφη σε 9. Μεγάλη ευκαιρία από τα δεξιά. Χάβερτς ψάχνει το πλασέ. Τελευταία στιγμή κοντράρει. Ο Μαρκίνιος από το πουθενά θα μπορούσε να βγει πολύ μεγάλη φάση για την Arsenal με τον ίδιο παίχτη να εκμεταλλεύεται το σφάλμα και τελευταία στιγμή ο Μαρκίνιος βάζει την κόντρα και λέει όχι. Κοντά στη μικρή περιοχή, έτοιμος να πλασάρει το Σαφόνοφ. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, με τον Χάβερτς. Χτυπάει σαν την κόμπρα, την κατάλληλη στιγμή είναι εκεί, καιροφυλακτή, περιμένει το λάθος. Κοντράρει τελικά η μπάλα. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω, για την ομάδα της Arsenal. Και καταλαβαίνει κανείς τι θα γινόταν εδώ, αν έμπαινε το γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο και τη στιγμή που η Παρί λέγαμε ότι έχει τον πενταπλάσιο αριθμό μεταβιβάσεων και ένα πάρα πολύ ψηλό αριθμό κατοχής μπάλας. Κόρνερ, το οποίο θα κερδίσει από τον Χάβερτς αυτή την κόντρα η ομάδα της Paris Saint-Germain. Είναι το τέταρτο κόρνερ, εκτελείται, όχι τελικά προσποιείται ότι θα... Όχι, υπάρχει σφύριγμα, διορθώνω εγώ, του Ζίμπερτ. Με συστάσεις εκεί προς τους παίχτες των ομάδων είναι πιο προσεκτικοί στα μαρκαρίσματά τους, στα τραβήγματά τους. Τώρα εκτελείται από τα δεξιά. Με πολύ ύψωση μπάλα, απομακρύνει εύκολα Μοσχέρα. Η μπάλα έξω με τη μεγάλη περιοχή, την υποδέχεται ο Μέντες. Θα δώσει για τον Βιτίνια, διστάζει για το σουτ, γιατί ήταν πάρα πολύ μακριά, αποφασίζει από τα αριστερά να δώσει για τον Φαμπιάν Ρουίθ, το σουτ με τη μία, κατευθείαν στο κέντρο της εστίας. Η μπάλα θα πάει πάνω στον Ράγια. Να, λοιπόν, ακόμα μια καλή στιγμή από το σκρόπ της μπάλας, έπιασε περισσότερο με το αριστερό. Με δεύτερη προσπάθεια πήγε να την μπλοκάρει, αλλά του έφυγε η μπάλα, τελικά ο Ράγια μπλόκαρε από την προσπάθεια του Ρουίθ, ο οποίος σε πάρα πολλές φάσεις εκεί και απειλή, όπως τώρα με το σουτ. Τα περισσότερα εκτός εστίας είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά εδώ το μπλοκάρισμα από τον Ράγια. Και ενώ είμαστε στο πέμπτο λεπτό της εξάλεπτης καθυστέρησης, είναι αλήθεια ότι περνάει γρήγορα η ώρα σε ένα παιχνίδι με δυναμικό στυλ, χωρίς πολλά φάουλ πάντως, με πάρα πολύ τρέξιμο, πολύ μεγάλη τακτική προσήλωση είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό πλάνο της κάθε ομάδας. Και ο Μαρκίνιος, ο οποίος επαναλαμβάνω λίγο νωρίτερα, έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση. Καθώς φάνηκε ο Χάβερτς να πλασάρει, να είναι έτοιμος να πλασάρει στην ανοιχτή γωνία που είχε αφήσει ο Σαφόνοφ. Λοιπόν, τελευταίο μισό λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα πλάγιο από τα δεξιά. Αλλάζει τρεις παίχτες η Arsenal σε αυτό το πλάγιο. Στο ύψος της μικρής περιοχής θα εκτελεστεί βαθιά, προκειμένου η μπάλα να πάει μέσα στη μεγάλη περιοχή της Paris Saint-Germain. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει μία από τις τελευταίες, ίσως και τελευταία φάση του μηχρόνου. Declan Rice, η μπάλα διεκδικείται με τον Havertz, είναι και ο Κβαρατσχέλια, είναι και ο Mendes. Τελικά είναι out.
1: Corner
0: είναι, διορθώνει, ναι, τώρα βλέπω τον Ζίμπερτ. Έχουμε περάσει το εξάλεπτο από τον Havertz, η μπάλα βρήκε σωστά από ό,τι βλέπω από ένα replay στο πίσω μέρος του Πάντσο. Οπότε έχουμε καθυστερήσεις για να δούμε από αυτό το πρώτο corner το οποίο κερδίζει η ομάδα της Arsenal στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Παρί Arsenal 0-1 με τον goal του Havertz από το 6. Τελικά σταμάτησε.
1: Σφύριξε
0: λήξη. Δεν πρόλαβε καν να πάει να εκτελέσει το corner. Τα ακούει εκεί ο διαιτητής. Ναι, πήγε να το εκτελέσει παίκτης της Arsenal, αλλά ακούσε και το σφύριγμα. Δεν πρόλαβε καν να τοποθετήσει την μπάλα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η λήξη μηχρόνου λοιπόν. 1-0 για την ομάδα της Arsenal, η οποία έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της έως τώρα, παρά την ασφιχτική πίεση την οποία ασκεί η Paris Saint-Germain, και να δούμε τι διαφορετικό ή τι όμοιο μπορούμε να έχουμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αυτά λοιπόν για την ώρα, επαναλαμβάνω, Paris Arsenal 0-1 με τον goal του Havertz. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ημίχρονου για τον τελικό του Champions League στην Puskas Arena. Γιάννη Παπαγεωργίου έχει το λόγο και τα λέμε σε 15 λεπτά από τώρα.
2: Era Sport 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Era Sport.
1: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, 7:55 λεπτά η ώρα. Ο Ολυμπία Γιαννικόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Ειρήνη Παπάζη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Μέχρι τις 8 παρακάτι θα παραδώσουμε σκητάλη στον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Ημίχρονος στον τελικό του Champions League στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Ο Havertz είναι ο παίκτης που από το έκτο λεπτό έχει βάλει μπροστά τους Λονδρέζους. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, στους ημιτελικούς της GBL, στα play-off πρωταθλήματος, στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το 2-0 στη σειρά, πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς. Οι δύο αιώνιοι λοιπόν θα αναμετρηθούν για άλλη μια χρονιά στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Πρώτος τελικός την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, 9 η ώρα το βράδυ. Φυσικά η Era Sport θα είναι εκεί, όπως και η ΕΡΤ, με τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη. Την υδατοσφαίριση στο Πόλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 17-12 στον τρίτο τελικό. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 3-0 στην σειρά και κατέκτησαν τον τίτλο. 14ο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, 9ο συνεχόμενο double. Οι Ερυθρόλευκοι που φτάνουν στα 40 πρωταθλήματα στην ιστορία τους, στην υδατοσφαίριση.

Όσον αφορά την υδατοσφαίριση, να πούμε ότι ο Πανιώνιος επικράτησε με 16-12 του Ιδραϊκού και κατέλαβε την 5η θέση στο πρωτάθλημα. Σε φιλικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων ήρθε ισόπαλη 1-1 με το αντίστοιχο συγκρότημα της Κροατίας. Τσομπαλίδης, Νικολάου, Αλεξίου, Καλογερόπουλος, Κουτσογούλας, Σαρής, Γκούμας, Καλοσκάμης, Μυρλής, Πνευμονίδης, Κούτσιας, οι 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ενώ αγωνίστηκαν και οι Μπρέγκου, Κεραμίτσης, Ράλης, Αποστολάκης, Παπακανέλος, Χατζίδης, Αλμυράς και Κοστούλας.

Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, δύο περίπου λεπτά πριν από τις 8 θα δώσουμε το μικρόφωνο μας στον Δημήτρη Γιαχανατζή. Θυμίζω σε περίπου 15 λεπτά θα πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο για το δεύτερο ημίχρονο του τελικού του Champions League στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain Arsenal, ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Από Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Χρυσούλα Αντωνιάδου που κάθισαν στην κονσόλα του ήχου, από την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μείνετε εδώ. Η ενημέρωση φυσικά συνεχίζεται από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλό απόγευμα και από μένα. Δημήτρη Γιαννάζη πλέον στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου στη ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Ημίχρονο στην Πούσκα Σαρένα με την Arsenal να προηγείται τη Paris Saint-Germain με 1-0 με γκολ του Χάβερτ από το 6ο λεπτό στο τελικό του Champions League. Ένα μάτσε που είναι τελείως απρόβλεπτο, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του τελικού με την Arsenal να βρίσκει δίχτυα από νωρίς και στη συνέχεια να, με σύμπαγη άμυνα να κρατάει την τάτου της Paris Saint-Germain μακριά από την αιστεία της. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει η Paris Saint-Germain στο δεύτερο ημίχρονο και βεβαίως πώς θα το διαχειριστεί το μάτσε ο προπονητής της Arsenal, ο Αρτέτα, προκειμένου οι Λονδρέζοι να κατακτήσουν και το Champions League. Σε περίπτωση που η Arsenal πάρει το Champions League, θα είναι η τρίτη Αγγλική μετά τις Aston Villa και Crystal Palace που σηκώνουν φέτος ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θυμίζω η Aston Villa κατέκτησε το Europa League και η Crystal Palace πήρε το Conference και τώρα έρχεται η σειρά της Arsenal στον τελικό του Champions League απέναντι στην Paris Saint-Germain, την κάτοχο του τροπαίου. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα πρόσφατα στην παρέα μας, στη συχνότητα της Eraspor, να θυμίσω ότι για την Greek Basket League είχαμε σήμερα τους δεύτερους ημιτελικούς. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το PAOK Sports Arena κερδίζοντας τον PAOK με 102-94, έκαναν το 2-0 στη σειρά οι πράσινοι και πέρασαν στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και αυτός έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ, κέρδισε σαν σε Νέα Λιώσια με 95-68, έκανε και αυτό στο 2-0 και έτσι λοιπόν για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια περίοδο στους τελικούς της Greek Basket League το τρόπαιο θα το διεκδικήσουν οι δύο αιώνιοι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε σήμερα το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και 14ο συνεχόμενο στην Water Polo League των ανδρών, καθώς επικράτησε στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 17-12 και έτσι λοιπόν με σκούπα οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 3-0 κατακτώντας τον 400ο τίτλο στην ιστορία τους και 14ο συνεχόμενο. Λίγο θα κάνουμε σύνδεση και πάλι με το διπλανό στούντιο που είναι ο Γιάννης Ράνιος και έκανε την περιγραφή του τελικού της Βουδαπέστης μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Προς το παρόν ένα ακόμη τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρό χρόνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Μπούσκα Σαρένα στον τελικό του Champions League Paris Saint-Germain Arsenal. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και σε εσά και τους φίλους ακροατές. Εδώ σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά ανάμεσα στις δύο ομάδες Paris Saint-Germain Arsenal. Είναι το παιχνίδι το οποίο επαναλαμβάνω ότι αποτελεί τον τελικό του Champions League και βεβαίως με δεδομένο ότι η Arsenal ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε το παιχνίδι της, περίμενε καρτερικά απέναντι σε μια Paris Saint-Germain η οποία από την πλευρά της είχε 6 προσπάθειες για γκολ, 76% κατοχή μπάλας, αλλά είδε με τον γκολ του Havertz από το 6ο λεπτό να προηγείται. Στο μεταξύ, κάρτα σε παίχτη της Arsenal και συγκεκριμένα στον Μοσκέρα για καθυστέρηση και διαμαρτυρία ταυτόχρονα. Και από ό,τι μπορώ να διακρίνω, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες όπως ξεκίνησαν στο παιχνίδι. Να λοιπόν και η πρώτη κάρτα στον τελικό για τον Μοσκέρα, τον δεξιό πιστοφύλακα, θυμίζοντας ότι η Paris Saint-Germain έχει τον Σαφόνοφ στο τέρμα, Μέντες, Πάντσο, Μαρκίνιος, Χακίμι στην άμυνα, Ζουάο Νέβες, Βιτίνια και Φαμπιάν Ρουίδ στα χαφ, ο Κβαλατσχέλια με τον Ντουέ και στην κορυφή τον Ντεμπελέ, και από την άλλη πλευρά η Arsenal με τον Ράγια στο τέρμα, τον Μοσχέρα που είπαμε λίγο νωρίτερα που είδε την κίτρινη δεξιά, την Κάπη αριστερά, Γκάμπριελ και Σαλιμπά στο κέντρο της άμυνας, ο Λουίς Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις, οι δύο ανασταλτικοί μέση, ο Έντεγκαρτ με τον Σάκα, τον Τροσάρτ και τον Χάβερτ, οι υπόλοιποι τετράδα μέσω επιθετικά. Για να δούμε από τα αριστερά τον Τροσάρτ. Επαναλαμβάνω, χωρίς αλλαγές μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Το γέμισμα από τον Ντέκλαν Ράις, η απομάκρυνση από τον Μαρκίνιους. Ξαναγυρνάει μπάλα στον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος είναι αλήθεια ότι μαζί με τον Λουίς Σκέλι έχουν ουσιαστικά αναλωθεί περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο θα καλύπτουν χώρους και λιγότερο με την μπάλα στα πόδια. Και έρχεται ο Χακίμι από την δεξιά πλευρά της άμυνας να απομακρύνει. Τώρα από τα αριστερά με τον Μοσκέρα. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί με τον Τροσάρτ, με τον Χάβερτ. Χάνεται την μπάλα. Επιμένει και με τον Έντεγκαρντ να ζητά. Τώρα ένα αντίθετο σκηνικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει σε αυτά τα 50 λεπτά πρώτου ημιχρόνου. Μαζί και με τις καθυστερήσεις. Με την Παρή να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Την Άρσεναλ να περιμένει. Αλλά ο Κβαρατσχέλια κλέβει την μπάλα και προσπαθώντας να ελιχθεί ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Τελικά θα κερδίσει το πλάγιο. Από τα αριστερά με τον Μέντες. Μπάλα από τα πόδια του Μαρκίνιος για τον Χακίμι και πάλι για τον Μαρκίνιος. Ακούτε, είναι και οι φίλοι της Παρή που αρχίζουν και ξεσηκώνονται σιγά σιγά, θέλοντας να δώσουν περισσότερη όθηση στους ποδοσφαιριστές του. Ντεμπελέ έχει γυρίσει σαν χαφ και γυρνά πίσω βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή που είχε γυρίσει πίσω, από ό,τι είδα, ο Ντουέ είχε πάει σε ρόλο 4 και δεν ξέρω τώρα εάν παραμείνει αυτό, γιατί βλέπω συνεχόμενες αλλαγές θέσεις. Όχι, τελικά, πραγματικά ο Ντεμπελέ επιστρέφει. Προσπαθεί τώρα να το εκμεταλλευτεί στην προσπάθεια τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Κβαρατσχέλια, τον Βιτίνια. Βρίσκει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή στην κίνηση. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Στο μεταξύ βρέθηκε στο χόρτο ο Χάβερτς. Ο διαιτητής αναμέτρησης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γενικά αφήνει τις επαφές και αυτό έχει βοηθήσει όσο μπορεί, έτσι ώστε το μάτς να είναι λίγο πιο γρήγορο παρά την δεδομένη κίνηση την οποία βλέπουμε να υπάρχει από πλευράς Paris Saint-Germain προκειμένου να είναι περισσότερο απειλητική. Λουίς Ενρίκε δίνει οδηγίες σε αυτό το ελεύθερο το οποίο οδηγείται, εκτελείται πλασαριστά από τον Γκάμπριελ για τον Ράγια από τα πόδια του Ισπανού τερματοφύλακα της Arsenal. Πάει στην αριστερή πλευρά άμυνας της Paris Saint-Germain, εκεί όπου την διεκδικεί ο Σάκα με τον Μέντες. Τελικά ο Σάκα θα κάνει φάουλ. Οπότε έχουμε τη συνέχεια στον αγώνα, με την Arsenal να προσπαθεί ξεκάθαρα να κρατήσει σε χαμηλό τέμπο το παιχνίδι και με την πίεση της Παρί ολοένα και να γίνεται μεγαλύτερη και προσπαθώντας να βρει διαδρόμους να εντοπίσει κάποιο ρήγμα, κάποιο άνοιγμα για να χτυπήσει στην εστία της Arsenal, γιατί μπορεί να έχει ορισμένες προσπάθειες με Ρουίδ τρεις φορές τουλάχιστον, Ντεμπελέ και Ντουέ, αλλά δεν έγινε με τις καλύτερες συνθήκες και μάλιστα τα περισσότερα σουτ έγιναν από τη μεγάλη περιοχή και έξω και με την μπάλα να καταλήγει εκτός εστίας. Για να δούμε από τα δεξιά του Ντεμπελέ. Ανοίγεται πιο δεξιά ο Χακίμ, τελικά ο Ντεμπελέ χάνει την μπάλα από τον Χινκάπιε, ο οποίος είναι απροσπέλαστος είναι η αλήθεια, όπως και οι περισσότεροι παίχτες μέσω αμυντικά για την Arsenal. Τώρα ο Μέντες από τα αριστερά, έχοντας μπροστά του τον Σάκα, θα δώσει για τον Βιτίνια. Βλέποντας όμως ότι έχει ανέβει η πίεση της Arsenal, 345 πάσες η Παρί, 84 η Arsenal, και αυτό καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Στο μεταξύ υπάρχει το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Χακίμι από την κίνηση τον υπέρμετρο Ζήλο Τροσάρτ, προκειμένου να του πάρει την μπάλα, με φόρα πήγε και γκρέμισε τον αντιπαλό του. Είναι η αλήθεια ότι ακούτε και εσείς, έχουν ανέβει λίγο περισσότερο τα decibel και με τους φίλους της Paris Saint-Germain. Αφνός λίγο περισσότερο βλέποντας αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα τους σε πρώτη φάση να ισοφαρίσει και βεβαίως σε αυτή τη μοναδική πρόκληση για να κάνει το back-to-back, καθώς από το 1992 μόνο η Real το 16 το πήρε δύο συνεχόμενες φορές, βέβαια τρεις το πήρε. Το 16, το 17 απέναντι σε Γιουβέντους και Λίβερπουλ και βεβαίως το 18, αλλά και η Παρί είναι αυτή η οποία θέλει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Στο μεταξύ, λάθος στην εκτέλεση του πλαγίου, αλλαγή κατοχής μπάλας υπέρ της Arsenal από το λάθος το οποίο έγινε λίγο νωρίτερα από τον Ζουάο Νέβες. Από τα πόδια του Ράγια, έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, πάει στην άλλη πλευρά της εστίας, έξω από τη μεγάλη περιοχή με το κεφάλι ο Σαφόνοφ. Απομάκρυνε, γενικότερα είναι πολύ βαθιές οι εκτελέσεις του Ράγια, φέρνοντας την μπάλα κοντά στη μεγάλη περιοχή της Παρί. Μαρκίνιος επιστρέφει για τον Σαφόνοφ υπό την πίεση του Χάβερτς. Θυμίζω είναι ο σκόρερ του αγώνα με τον γκολ από το 6ο λεπτό. Προσπάθεια από τα αριστερά με τον Κβαρατσχέλια. Προωθημένη παλιά, όχι ιδιαίτερα καλή για τον Ντουέ. Το εκμεταλλεύονται με τον Γκάμπριελ να γυρίσουν πίσω στον Ράγια και εκείνος με το αριστερό πόδι φέρνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Η μπάλα διεκδικείται τελικά

στο πρώτο ημίχρονο. Μπάλα τώρα από τα δεξιά για τον Μαρκίνιος. Περνά το κέντρο ο αρχηγός Παρή. Θα δώσει δεξιά για τον Τεμπελέ. Ρόλο εξτρέμ. Περισσότερο το βλέπουμε τώρα. Περνά την μπάλα ανάμεσα σε δύο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Βιτίνια θα γυρίσει τελικά σε ένα χώρο που δεν ήταν κανείς συμπαίχτης. Η μπάλα διεκδικείται. Κερδισμένος ο Έντεγκαρτ, αλλά θα γυρίσει την μπάλα πίσω, περιμένοντας να δει την εξέλιξη. Ο Ζίμπερτ, ο οποίος θα δώσει κάρτα στο Μαρκίνιος. Θέλω να το ξαναδώ αν ήταν όντως ο Μαρκίνιος, γιατί ήταν αρκετοί παίχτες εκεί δίπλα. Δεν νομίζω να δώσει σε παίχτη της Παρή. Ήταν ο Σάκα, ο οποίος χτυπά τον αντίπαλό του. Μια αυστηρή κίτρινη κάρτα είναι η αλήθεια στη διεκδίκηση της μπάλας. Τελικά πραγματίζει το Σάκα είναι η κάρτα και διορθώνω, γιατί ήταν δίπλα του και ο Μαρκίνιος. Έτσι λοιπόν, δεύτερη κάρτα για παίκτη της Arsenal. Δύο είναι όλες και όλες. Λοιπόν, και ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο. Περίπου 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε έναν κεντρικό νοητό άξονα. Βλέπω αρκετούς παίκτες. Είναι ο Χακίμη, είναι ο Μέντες, είναι λίγο πιο πίσω ο Βιτίνια. Ο Χακίμη με πιο ευθύβολα χτυπήματα και ο Μέντες το ίδιο. Δεξιοπόδωρος ο ένας, αριστεροπόδωρος ο άλλος. Από ό,τι βλέπω, αυτοί οι δύο συσκέπτονται για το τι ακριβώς θα δοκιμάσουν. Και λίγο πιο πίσω είναι και ο Μαρκίνιος, είναι κάπου φεύγει. Για να δούμε, Μέντες ή Χακίμη. Εκτελείται από τον Χακίμη, τελικά η μπάλα κατευθείαν πάνω στο Ράγια. Είχε καθαρό οπτικό πεδίο, θα μπλοκάρει την μπάλα. Και ενώ είμαστε στο 56ο λεπτό, το σου του Χακίμη είναι η πρώτη υποψία καλή στιγμή. Με το Ράγια να μπλοκάρει, το παιχνίδι έχει γίνει λίγο πιο δυναμικό στο όριο της κάρτας και γι' αυτό λίγο νωρίτερα είδαμε και τον Σάκα και τον Μοσκέρα να δέχονται την κίτρινη από τον Ζίμπερ. Τα αριστερά η προσπάθεια τώρα με τον Μέντες να ζητά λίγο πιο πίσω ο Κβαρατσχέλια. Τώρα θα βάλει την μπάλα. Προσπαθεί να φτιάξει τη δική της πολιορκία γύρω από την μεγάλη περιοχή. Η Παρίσι Ζερμέν μεταφέρει την μπάλα δεξιά με τον Βιτίνια για τον Ζωάου Νέβες. Μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Χακίμη. Εκείνος θα γυρίσει ξανά για τον Βιτίνια. Κυκλοφορεί με σχετική άνεση την μπάλα από τα δεξιά προς τα αριστερά, έχοντας παρεμβληθεί δύο ή τρεις παίκτες των Παριζιάνων. Περισσότερο μαρκάρισμα στον χώρο, να μην επιτρέψουν την κάθετη πάσα αυτή της Arsenal. Μέντες μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, χάνει την μπάλα. Βάζει την κόντρα Μοσκέρα. Νέα κόντρα με τον Σαλιμπά. Τελικά η μπάλα υπέρ της Παρή. Ένα πλάγιο από τα αριστερά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα γυρνά πίσω για τον Βιτίνια. Τραβιέται η γραμμή άμυνας της Arsenal. Περίπου 1-2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σε ένα μόνιμο σκηνικό, όπως και στο πρώτο μέρος. Η Παρή έχει την μπάλα, προσπαθεί να απειλήσει με Κβαρατσχέλη από τα αριστερά. Η Σέντρα θα περάσει πάνω από αρκετά κεφάλια. Δεν θα μπορέσει εκεί να την πάρει ο Χακίμη. Τελικά με υποψία φάουλ την κρατά. Θα δώσει λίγο πιο δίπλα για τον Ρουίθ. Κλέβουν με τον Τροσάρντ οι παίκτες Άρσεναλ και απομακρύνει ο Ράγια. Στο 57, 34ος τελικός του Champions League. Και ενώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Πάντσο, αυτό είναι στο όριο της κάρτας. Τον βρίσκει ο Χάβερτς στο λαιμό, στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση, τον χτυπά με τα χέρια. Για να δούμε αν θα δείξει την κίτρινη ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος έχει και πολύ καλή παράδοση, οπότε διευθύνει παιχνίδια της Arsenal, 4 τον αριθμό και τα 4 νικηφόρα για το Champions League. Τελικά δεν είδε την κάρτα ο Χάβερτς, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τα χέρια του. Παρά την αρχική πίεση της Arsenal στο πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο, από εκεί πέρα το σκηνικό είναι όμοιο, με την Paris Saint-Germain να έχει μπάλα στην κατοχή της, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά. Να κάνει να γυρίσει λίγο πιο πίσω. Εκεί κινείται με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Θα δώσει για τον Ντουέ. Όλα αυτά επαναλαμβάνω μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Παίκτες της Paris Saint-Germain. Και σε ένα σχηματισμό 4-3.

0: 3-2-1, σαν ένα ελατάκι. Ουσιαστικά μείνεται η Arsenal. Στο μεταξύ υπάρχει και επιθετικό φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σάκα. Έχοντας καλύτερη τοποθέτηση από τον Μέντες για να καλύψει την μπάλα, τον γκρέμισε ο Μέντες. Ο Σάκα λοιπόν κερδίζει και το χειροκρότημα και των συμπαικτών του και των φίλων της Arsenal. Ανεβαίνει το ντεσιμπέλ, αλλά δεν αλλάζει κάτι στο μοτίβο του αγώνα. Και ενώ πλησιάζουμε στη μια ώρα αγώνα, στο 51 το λεπτό, στο Πούσκας Αρίνα, Παρί Arsenal 0-1 με τον γκολ του Χάβερτς από το 6. Ακούτε ξανά τους Άγγλους να εμψυχώνουν την ομάδα τους. Η Arsenal, η οποία επιτίθεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, στην εστία την οποία υπερασπίζεται ο Σαφόνοφ, ο γκολκίπερ της Παρί, και έχοντας την πλάτη του, ή εν πάση περιπτώσει στο πέταλο, τους φίλους της Arsenal. Και με δύο ομάδες οι οποίες, θυμίζω, και πέρυσι είχαν αναμετρηθεί στα ημιτελικά, με την Παρί να κερδίζει 1-0 εκτός, 2-1 και να παίρνει την πρόκληση στον τελικό. Αλλά και μια Arsenal η οποία θέλει να ενισχύσει τη φετινή αγγλική κυριαρχία στα ευρωπαϊκά κύπελα και Conference και Europa, μετά την κατάκτηση και της Πάλας και της Aston Villa. Δεν το βλέπουμε συνήθως αυτό. Έχει να συμβεί από το 90 με την Ιταλία, όταν είχε δει τη Μίλαν, τη Γιουβέντους και τη Σαμπτόρια να κρατάνε τρόπαιο. Και όλα αυτά τα λέμε γιατί η μπάλα κινείται στο κέντρο σε ένα μοτίβο πανομοιότυπο από την πλευρά της Παρίσι Ζερμέν. Φάουλ πάνω στο Βιτίνια. Αφήνει την φάση ο Ζίμπερτ και τώρα θα τη σταματήσει. Προσπαθεί να αφήσει γενικότερα το πλεονέκτημα και καλά κάνει ο Γερμανός. Βλέποντας όμως το φάουλ του Σάκα, εκνευρίζεται ο Αρτέτα, θεωρώντας υπερβολικό το φάουλ το οποίο σφίριξε ο Γερμανός. Πάντως είναι αλήθεια ότι με το αριστερό χέρι χτύπησε τον αντιπαλό του. Έτσι λοιπόν η μπάλα και πάλι από τα αριστερά, με τον Μέντες, τον Πάντσο, τον Φαμπιά Ρουίθ. Αλλάζουν διαρκώς μπάλα, όχι θέσεις όμως, και ενώ Ντεμπελέ κάνει κίνηση στο χώρο, η μπάλα θα πάει από τα δεξιά. Ντουέ ψάχνει τον Ντεμπελέ, μπάλα κοντράρει στον Γκάμπριελ, εξωστρακίζεται και παίρνει πορεία προς τα έξω. Και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών της Παρί, με τον Βιτίνια να δίνει για τον Ζωάο Νέβες από τα αριστερά. Κβαρατσχέλια το γύρισμα, η κόντρα, κόρνερ από την παρέμβαση του Μοσκέρα. Ακούτε, παίρνει αυτοπεποίθηση από το πέμπτο κόρνερ, το οποίο κερδίζει η ομάδα της Παρί. Εκτελείται με τα χέρια, απομακρύνει ο Ράγια λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί και ο φυλακτή ο Χακίμη. Έχετε καταλάβει ότι κυρίως παίκτες με τις μπλε εμφανίσεις είναι αυτοί που έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, αλλά μια ανούσια, μια φλίαρη υπεροχή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κβαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ βέζουν το 1-2, μπέφτει μέσα, πέναλτι! Πέναλτι για τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έπαιξε με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα με το ματωμένο δεξιπόδι. Περκυκλώνουν τον διαιτητή, για να δούμε. Στο 62 τους απομακρύνει δίπλα τους υπόλοιπους, και ενώ βλέπουν από το τάμπλετ και οι δύο προπονητές στη φάση, εξηγεί ακριβώς τι έχει γίνει. Παναλαμβάνω, έπαιξε ο Κβαρατσχέλια με τον Ντεμπελέ, βρήκε τον Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια με τη μία, εκεί με το αριστερό πόδι ο Μοσκέρα, ο οποίος μάλιστα έχει και εκεί την κάρτα, θυμίζω, γκρεμίζει τον Γεωργιανό. Και περιμένοντας και το VAR για μια Παρί η οποία θέλει να φέρει τούμπα και μια δυσμενή παράδοση που τη θέλει να μην κερδίζει σύντος παιχνίδια που βρίσκεται πίσω στο σκορ, γίνεται χρήση του VAR για να δούμε στο 62 εάν υπάρχει πέναλτι ή όχι. Δεν είναι μια εύκολη φάση, πάντως βλέποντας από μια κάμερα. Πάντως ήταν δίπλα ο Ζίμπερτ. Ο κόσμος πιέζει με τον τρόπο του, αλλά είναι και η αγωνία για το αν δει κάρτα ο Μοσκέρα. Επαναλαμβάνω, θα είναι η δεύτερη. Είδε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Θα δούμε. Λοιπόν, μια φάση η οποία επαναλαμβάνω Μοσχέρα δείχνει να γκρεμίζει τον Κβαρατσχέλια μέσα στην περιοχή. Δίπλα ο διαιτής έδειξε την παράβαση. Και πέναλτι για την Παρί. Είμαστε στο 64, τώρα είναι οι φίλοι της Παρί που ξεσηκώνονται και αυτή στην κερκίδα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτός ο τελικός. Αγωνία για την εκτέλεση πέναλτι για μια Παρί που έχει την κατοχή και οι οδηγίες του Ζίπερ προς τον Ράγια σε αυτή την εκτέλεση. Αρκετοί από τους φίλους Άρσεναλ δεν βλέπουν, έχουν σκύψει το κεφάλι τους. Ουσμάν Ντεμπελέ, λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 η Παρί Σεν Ζερμέν με τον παίχτη που κέρδισε τη χρυσή μπάλα για φέτος ισοφαρίζει στο 65 και πλέον έχουμε έναν τελικό από την αρχή. Ακούτε τι γίνεται. Ήταν με κινηματογραφική ταχύτητα η εναλλαγή μπάλας ανάμεσα σε Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός πήρε το πέναλτι από τον Μοσκέρα. Ανέλαβε δράση ο Ντεμπελέ στη δεξιά γωνιά του Ράγια. Αριστερά έπεσε ο Ισπανός και πλέον έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί το υπόλοιπο του αγώνα η ομάδα της Arsenal που είχε αφήσει αρκετό χώρο στην γαλλική ομάδα. Ακούτε τι γίνεται για τους φίλους της Paris Saint-Germain τώρα με τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Να γίνεται μέσα από την αποθέωση που γνωρίζει ο άνθρωπος μέχρι στιγμής που λυτρώνει την ομάδα του. Θα βγει ο Μοσχέρα, θα περάσει ο Τίμπερ με το νούμερο 12. Λογικό γιατί πες Μακάρθα και είναι επίφοβο. Θα δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να έχει και ανασταλτικά η ομάδα τώρα της Arsenal, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένει τόση πολλή ώρα. Ακούτε και την αλλαγή που σας είπαμε και θα βγει ο Ντεγκάρτ και με το νούμερο 14 θα περάσει ο Γιόκερες. Λογικό Ντεγκάρτ, ο οποίος δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Το νούμερο 14 ο Γιόκερες και μάλιστα σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα τον έφερναν ως επικρατέστερο για το αρχικό σχήμα. Τελικά ο Χάβερτς επιλέχθηκε και δικαίως αν μη τι άλλο τον προπονητή του με τον γκολ στο 6. Στο 65 σοβάρισε ο Ντεμπελέ και για να δούμε με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις τι αλλάζει για την Arsenal. Πραγματικά αόρατος ο Ντεγκάρτ, βαρόμετρο μέσω επιθετικά φέτος για την Arsenal, εξουδετερωμένος, αφοπλισμένος από την τακτική του Λουίς Ενρίκε αλλά και από το στυλ παιχνιδιού της Arsenal που άφησε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο. Δηλαδή, λοιπόν, φάουλ στο μεταξύ από τον Λουίς Σκέλι πάνω στον Βιτίνια. Πάει κοντά και ο Ζωάο Νέβες. Τελικά ο Βιτίνια θα το εκτελέσει. Ένα φάουλ στο κέντρο. 68 λεπτό. Παρίσι Σεν-Ζερμέν Άρσεναλ 1-1. Σε ένα τελικό που εκ των πραγμάτων έδειχνε ότι δεν είναι ένα τελικό που υπάρχει το grand favori. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και μάλιστα σε ένα τελικό που μέχρι το 65 φλέρταρε με αυτό που είχαμε δει στους 4 από τους 7 τελευταίους. Δηλαδή με το σκορ να είναι 1-0. Αν εξαιρέσουμε τη βροχή τερμάτων που είχαμε πέρυσι. Και βεβαίως μετά από αυτές τις διορθωτικές κινήσεις του Αρτέτα με το Μοσκέρα και το Γιόκερες. Μπάλα στο κέντρο με τον Ντεμπελέ. Μπάλα από τα δεξιά σε ένα χώρο όπου κινείται τώρα και με τον Χακίμι και με τον Ζουάου Νέβες. Μπάλα θα περάσει αριστερά. Μέντες για τον Ζωάο Νέβες στο χώρο του κέντρου. Ζητά μπάλα ο Ντεμπελέ, τελικά επιλέγει πιο δεξιά για τον Χακίμη. Ψάχνει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Χινκάπιε. Ο δεξί μπακ απέναντι στο αριστερό μπακ της Arsenal. Και ακούτε τι γίνεται από αυτό το κερδισμένο κόρνερ. Το έκτο χωρίς κόρνερ μέχρι στιγμής η Arsenal, η οποία έχει κερδίσει ένα, το οποίο τελικά δεν εκτελέστηκε με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στους καθυστερήσεις. 6-0 τα κόρνερ. 78% κατοχή μπάλας. Ντεμπελέ πλασαριστά σε ένα χώρο εκεί όπου κινείται με τον Ντουέ. Βγαίνει προς τα έξω βλέποντας 2-3 παίκτες μπροστά του. Ντουέ τα πλάγια και δεξιά θα δώσει για τον Χακίμη. Ντεμπελέ από τα δεξιά με το αριστερό η σέντρα. Έχει πολύ φάλτσο ύψος, τελικά δεν προλαβαίνει εκεί με τη δική του πρόθεση ο Πάντσο. Θα καταλήξει out στο 69. Παρί Arsenal 1-1. Με την εύστοχη εκτέλεση του Ντεμπελέ, ψύχρεμα σημάδεψε τη δεξιά γωνία του Ράγια. Αυτός έπεσε στα αριστερά και δεν μπορεί να εσωφαρίσει το ρεκόρ απαραβίαστης εστίας την ίδια χρονιά στο Champions League η Arsenal, η οποία με το σημερινό μάτς σε 15 αγώνες παραμένει στα 9 μάτς με ανέπαφη εστία. Εάν δεν δεχόταν γκολ θα έφτανε τα 10, ενώ Ντεμπελέ πέτυχε το 8ο γκολ στα 13 παιχνίδια. Για να δούμε λίγο και την συνολική συνεισφορά των δύο ομάδων. Στο μεταξύ, Δημήτρη Γιαχανατζή, υπάρχει cooling break στο 70 λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι έτσι να παρατηρήσεις και με αυτά τα οποία βλέπεις και εσύ από την πλευρά σου.
1: Ανέβασε την απόδοσή της η Παρή. Αυτό βλέπω, Γιάννη, βέβαια. Και μετά τον goal, έτσι, της Arsenal, οι Γάλλοι είναι αυτοί που πιέζουν περισσότερο, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν βρει τις λύσεις για να παραβιάσουν την αιστεία του Ράγια. Το έκαναν με το πέναλτι που κέρδισε ο Γκβάρα.
0: Στο μεταξύ βλέπω και σε ένα από τα καμαράκια των χορηγών, David Beckham, δεν πρόλαβα να δω τους υπόλοιπους τρεις. Κάνει ένα σχολιασμό.
1: Πολλές προσωπικότητες, έτσι. Και Ράφα Μπενίτεθ θα είδαμε στο γήπεδο να βρίσκεται.
0: Και τον Τζέριν είδαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, έδειξε η κάμερα. Πολύς κόσμος.
1: Πολύς κόσμος, πραγματικά.
0: Δεν είναι περίεργο. Ωραίος προορισμός η Βουδαπέστη.
1: Και πάντα ξέρεις τέτοιοι τελικοί είναι και δέλεα, ρε παιδί μου, για να πάνε όλοι οι μεγάλες προσωπικότητες να δουν από κοντά τον τελικό, έτσι.
0: Ακριβώς. Πάντως, βλέποντας και τα καπνογόνα που έχουν ανοίξει οι φίλοι της Παρή, μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό το λόγο είδαμε και την αστυνομία να πηγαίνει πίσω από την εστία του Ράγια. Είναι ακριβώς πίσω από τα γκολπός του Ισπανού goalkeeper της Arsenal. Δεν το βλέπει συνήθως αυτός σε αγώνες της Champions League, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ίσως κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν έτσι να διατηρήσουν την ηρεμία στην κερκίδα και αυτό το φιλαθλό πνεύμα, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι στιγμής χωρίς να έχουν αναφερθεί τυχόν έκτροπα. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα με την Arsenal εκεί με τον Γιόκερες, τον Χάβερτς. Τελικά ο Χάβερτς είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε. Να πούμε καταρχάς ότι ο Γιόκερες παίζει στην κορυφή, λίγο πιο πίσω ο Χάβερτς, μιας και ο Έντεγκαρτ δικαιολογημένα αντικαταστάθηκε. Στο 72, Παρί Άρσεναλ 1-1, με ένα τελικό που φλερτάρει με την παράταση. Τώρα η Άρσεναλ ελέγχει την μπάλα με τον Ράγια. Έκανε το λάθος, δίνει στο Χακίμη, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ από τα δεξιά. Στο 1-1-2-1 μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσποιείται, σουτάρει, τελικά είναι κόρνερ. Τελευταία στιγμή απλώνει το πόδι του Γκάμπριελ από το σφάλμα του Ράγια. Εγώ θα έλεγα ότι το momentum εδώ δείχνει Arsenal σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε και το αποδεικνύει και η ασφαλμένη κίνηση να κάνει πάσα ουσιαστικά ο Ράγια στον Χακίμη, ανεξάρτητα αν δεν το εκμεταλλευτεί και μετέπειτα ο Ντεμπελέ. Να λοιπόν μια καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 68 τελικά όχι, ήταν out και όχι corner. Πολύ σωστή η παρατήρηση εκεί από τον Ζίμπερτ. Πάντως διαμαρτύρονταν οι παίκτες της Παρί. 3 σουτ στο τέρμα για την Παρί, 1 για την Arsenal. 9 συνολικά προσπάθειες για τους Παριζιάνους, 3 για τους Λονδρέζους. Αμφότερες πρωταθλήτες στη χώρα τους. Μακρινό σουτ, ξαφνικό out. Να λοιπόν, πώς προσπαθεί
1: και ένα
0: με το
1: Βιτίνι. Είναι το πρώτο σουτ νομίζω που βλέπουμε.
0: Βιτίνια, πρέπει να είναι το δεύτερο. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε δει και με τον Ρουίθ, ναι, στο 45, όταν μπλόκαρε την μπάλα ο Ράγια. κάποια μακρινά σέντρε, κάποιες μακρινές σέντρε σούτ, κάποια πλασέ. Αλλά έχει πολύ σωστά, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73. Ο Βιτίνια είδε την μπάλα να περνά out. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο προαίσθημα για το τι μπορεί να συμβεί. Πάντως εδώ ο Χάβερτς θα κλέψει την μπάλα. Ανοίγει λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε για τον Σάκα. Βγαίνει γρήγορα ο Σαφόνοφ και θα μπλοκάρει. Δύο πολύ καλοί goalkeeper, και ο Ρώσος Σαφόνοφ και ο Έσφανος Ράγια. Στην προκειμένη περίπτωση ο goalkeeper της Παρή βγήκε καπάκωσε την μπάλα. Που λες, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάποια
1: έμπνευση. Έχω την αίσθηση ότι το μάτς θα πάει στην παράταση, Γιάννη. Θα δούμε περισσότερο χρόνο μπάλα.
0: Για να δούμε. Έχει μια άγρια ομορφιά. Μπορεί να μην είναι ένα εντυπωσιακό και άκρος ελκυστικό στο θέαμα που παρατηρούν, αλλά είναι αμφίροπο. Έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Άλλωστε δεν περιμένεις πάντοτε να έχει πολλές φάσεις, πολλά γκολ. Δεν συνιστά πάντοτε σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια που διακυβεύονται οι κόποι μιας χρονιάς και ένας πακτολός χρημάτων και η Έγκλη, αν μη τι άλλο, και το γόητρο που δίνει η Λάμψη Τροπέου του τελικού του Champions League. Ρώτησα πάντως λίγο νωρίτερα τον Γιάννη και θέλω και τη δική σου άποψη. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι που είναι με το φως ακόμα της ημέρας, μιας και γίνεται νωρίς για πρώτη φορά.
1: Ξενίζει να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι. Δεν μας χαλάει δηλαδή, όμως.
1: Να σου πω κάτι, μου θυμίζει παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου που γίνονται νωρίς.
0: Ναι, σε κανόνισες ώρες, σωστό. Αλλά είναι, ξέρεις τι, τα χρώματα είναι φυσικά, δηλαδή δεν βλέπεις τόσο με τα φώτα και νομίζω ότι δεν είναι άσχημο. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγάλει η Arsenal τώρα. Προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει μετά το σοκ το οποίο δέχτηκε από την ισοφάριση με τον γκολ του Ντεμπελέ. Πέναλτι που κέρδισε ο Κουβαλατσχέλια από τον Μοσχέρα. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Εκεί ελέγχεται από τον Λουίς Σκέλι. Θα πάρει και το φάουλ στη γραμμή του κέντρου. Θα πάει να το εκτελέσει ο έτερος χαφ, ο Ντέκλαν Ράις. Λουίς Σκέλι και Ντέκλαν Ράις με αρκετή δουλειά, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψουν χώρους, θα κλείσουν διαδρόμους, μιας και η Άρσεναλ έχει αφήσει πάρα πάρα πολύ χώρο στην Paris Saint-Germain από το ξεκίνημα του αγώνα. Και αυτό φάνηκε πριν καν ανοίξει το σκόρ η Arsenal. Ράγια από το κέντρο ο τερματοφύλακας έχει βγει για να πάει πλασαριστά για τον Σαλιμπά. Η μπάλα καταλήγει στον Τίμπερ και εκείνος για τον Σάκα. Γυρνά πίσω για τον Χάβερτς και ακόμα πιο πίσω για τον Ράγια προκειμένου να ανοίξει τις γραμμές. Ο Ράγια είναι τουλάχιστον 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κοντρολάρει με τα πόδια. Θα δώσει συνέχεια σε ένα χώρο που εκεί ελέγχεται ανεπιτυχώς από τον Πάντσο. Ο στόπερ από το Εκουαδόρ έδιωξε απρόσεκτα πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Arsenal με τον Γιόκερς να ζητά. Τροσάρντ έχει την μπάλα, κάνει το γέμισμα, απομακρύνει με το κεφάλι ο Πάντσο και πάλι ο Τροσάρντ αριστερά για τον Χινκάπιε. Η σέντρα φεύγει παράλληλα με τη μεγάλη περιοχή, πάει δεξιά εκεί όπου τρέχει και με τον Τίμπερ και με τον Σάκα τώρα. Σάκα μπροστά στο Μέντες, συγκλίνει προς τον άξονα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ κοντράρει πάνω στον Κβαρατσχέλια που με αυτό το ράθιμο σύλλα, αλλά είναι πάντα μέσα στη φάση, απομακρύνει, δίνει τις λύσεις. Ντέκλαν Ράις κερδίζει την μπάλα για την Arsenal έξω από τη μεγάλη περιοχή της Paris Saint-Germain. Μετά από αρκετή ώρα σήμανε συναγερμός και τελικά ο Κβαρατσχέλια αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Ξεχύνεται στην αντεπίθεση από τα αριστερά. 3-3. Κβαρατσχέλια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί, κοντρολάρει και η μπάλα δοκάρει. Κοιτάζει προς τον ουρανό με υψωμένα τα χέρια ο Λουίς Ενρίκε, δεν πιστεύει τι χάνει. Ο Κβαρατσχέλια, είπαμε, τον βλέπει ξαφνικά επιταχύνει και παίζει με πρόβλημα στο δεξί πόδι. Υπάρχει ένα αιμάτωμα. Παναλαμβάνω. Έξοχα δομημένη από την αρχή αυτή η επίθεση. Βαρατσέλια απέφυγε τον Τίμπερ, δίνει σε αρκετά μέτρα από το κέντρο, θυμίσε λίγο Χάβερτς, και στην προσπάθεια που έκανε η μπάλα κοντράρει. Αν πρόλαβα να σωστά, πάντως είναι δοκάρι. Ναι, πράγματι πήγε δοκάρι από κόντρα στο 78. Δοκάρι λοιπόν Βαρατσέλια και στη συνέχεια απομάκρυνση της μπάλας. Όχι, τελικά είναι κόρνερ. Έδειξε ο Τίμπερ να απομακρύνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Paris Saint-Germain που δείχνει πιο ορμητική, με περισσότερες δυνατότητες να απειλήσει. Στάθηκε τυχερή παντού η Arsenal, είναι η αλήθεια. Ένα κόρνερ το οποίο εκτελείται χωρίς να το εκμεταλλευτεί όπως θα ήθελε με το Μέντες.
1: Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, Γιάννη, του Γκβάρα και σε ένα χρονικό σημείο που η Arsenal πίεζε, έτσι.
0: Ακριβώς. Απλά δεν μπόρεσα να δω από το replay, για να πω την αλήθεια, που ακριβώς κόντραρε η μπάλα ελαφρώς όσο χρειαζόταν από το σουτ του Γκβαρατσχέλια για να πάει η δοκάρι. Είμαστε στο 79. Από τα δεξιά η προσπάθεια τώρα με τον Σάκα. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να σπάσει την μπάλα τελευταία στιγμή για τον Τίμπερ. Κόβουν οι αμυντικοί με τον Πάντσο. Και το κλέψιμο της μπάλας από τα αριστερά, προσπάθεια και πάλι εκεί με τον Βιτίνια. Περιμένει την μπάλα και στη συνέχεια και με τον Χακίμη δεξιά τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Πολύ ωραία στιγμή με τον Ντουέ πάνω στον Σάκα. Πεσμένοι και οι δύο, μονομάχησαν, τον αγκάλιασε πάντως.
1: Ωραία εικόνα.
0: Πολύ ωραία εικόνα. Και με τον Declan Rice να δέχεται και τα συγχαρητήρια των παικτών του. Αλλά δείχνει να μην είχε περάσει ακόμα ο Λουίς Ενρίκε την προηγούμενη φάση, γιατί ήξερε ότι εάν έμπαινε εκεί τον γκολ θα ήταν μια εξαιρετικά ευνοϊκή συνθήκη και από ψυχολογική πλευρά και βάση χρόνου. Στο μεταξύ, οι αλλαγές συνεχίζονται με την πρώτη διακοπή, μάλλον θα συνεχιστούν για την Arsenal, λογικό. Μεγάλη προσπάθεια τώρα με τον Γιόκερες να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή να βρει τον Χάβερτς. Δεν θα καταφέρει. Τουλάχιστον λίγο πιο δραστήριος ο Γιόκερες σε σχέση με τον Έντεγκαρντ που ήταν αόρατος για 60 λεπτά αγώνα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για να δούμε. Παράταση ή στρέψη. Πάντως η Paris Saint-Germain δείχνει να έχει περισσότερο επιθετικό προσανατολισμό. Με κατοχή μπάλα στο τελευταίο τέταρτο 58%. Και το περιμένουμε να δούμε και από τις αλλαγές που θα γίνουν σε λίγο. Τι ακριβώς έχει κατά νου. Από τη δά ήταν και ο Μαρτινέλη και ο Μαντουέκε. Αυτούς βλέπω να είναι στην άκρη και να ετοιμάζουν να περάσουν στο παιχνίδι με την πρώτη διακοπή. Μαρτινέλη, ο οποίος ήταν να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας και επιλέχθηκε ο Χινκάπιε. Προφανώς θέλει κάτι πιο ξεκούραστο, γιατί ξέρει ότι εδώ είναι μια σύνθετη συνθήκη και να αμυνθεί και ταυτόχρονα να απειλήσει η ομάδα της Arsenal, που όσο επιτοπλίσουν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μέχρι να δεχτεί τον κόσμο 65 είχε παθητικό ρόλο. Η μπάλα κυκλοφορεί από τα πόδια του Κβαρατσχέλια. Ανεβαίνει ο Μέντες από τα αριστερά. Κβαρατσχέλια ανάμεσα σε τρεις. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πατά για το Μέντες. Δεν τα κατάφερε. Έξυπνη κίνηση του Γεωργιανού. Ανάμεσα σε τρεις όμως και ιδιαίτερα φιλόδοξη. Κόβεται γρήγορα από το Ζωάο Μέντες και από, πάλι από, τα, από την πλευρά. Από τα αριστερά. Απειλεί με το Μέντες το γύρισμα. Η κόντρα. Κόρνερ. Για να δούμε αν θα γίνει. Αν και συνήθως σε κόρνερ δεν γίνονται αλλαγές. Να δούμε. Δύο παίκτες που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Κόρνερ νούμερο 9. Να δούμε αν θα περάσει τώρα ο Μαρτινέλη με το Μαντουέκε. Δεν βλέπω κινητικότητα μέχρι στιγμής. Κανένα κόρνερ η Arsenal. Και το τραγούδι συνεχίζεται με τους φίλους της Παρί.
1: Ένα πήρε η Arsenal και δεν το εκτέλεσε
0: και
1: ποτέ.
0: Δεν το εκτέλεσε, ναι, αυτό ακριβώς. Παίκτης της Arsenal πεσμένος είναι από ό,τι βλέπω ο Λουίς Σκέλι. Μπροστά στην εστία του Ράγια. Με το Μαρκίνιος ένα σπρόξιμο. Εντάξει, το κάνει λίγο πιο θεατράλε. Πέφτοντας. Ο Ντέκλαν Ράις σηκώθηκε. 82 λεπτά αγώνα. Παρί Άρσεναλ 1-1. Στον τελικό του Champions League εκτελείται. Καλοτραβηγμένο. Κεφαλιά out από τον Μέντες. Στο 82. Φάση δεν έχει κάνει η Άρσεναλ. Λοιπόν, θα βγει ο Τροσάρτ για να περάσει ο Μαρτινέλη. Ακούτε τι γίνεται. Μαρτινέλη από την αριστερή πλευρά. Και θα βγει και ο Σάκα για να περάσει τη θέση του ο Μαντουέκε. Θυμίζω ο Σάκα έπαιζε με κάρτα. Τι κάνει με αυτή την κίνηση ο Μικέλ Αρτέτα. Αλλάζει τους ακραίους. Αλλαγή και με τον Κβαρατσχέλια. Στη θέση του θα περάσει ο Μαρκολά με το νούμερο 29. Να λοιπόν, με τον Κβαρατσχέλια να κάνει τη δουλειά του και σήμερα, κλείνοντας το φετινό Champions League με 7 γκολ, 3 assist, αλλά και το κερδισμένο πέναλτι. Για να δούμε τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί εκεί ο Χάβερτς, κόβεται τελευταία στιγμή με τον Βιτίνια και καλυπτόμενος από τους Ζωάο Νέβες. Πραγματικά κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά οι δύο Πορτογάλοι, στα χαφ, σαν αμορτισέρα δεν κατεβαίνουν, βοηθούν μέσω αμυντικά, μέσω επιθετικά. Χινκάπιε από τα αριστερά προσπαθεί να βρει εκεί τον Γιόκερες. Δεν θα καταφέρει, ακούτε πως πανηγυρίζεται αυτή η απομάκρυνση από τον Μαρκίνιος. Στο 84 πλέον έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία του τελικού. Και χωρίς Κβαρατσχέλια, και ενώ έβλεπα λίγο νωρίτερα τον σκηνοθέτη να εστιάζει στο γδαρμένο και ματωμένο δεξί πόδι του Κβαρατσχέλια, όλη η δεξιά του πνήμη είχε γδαρθεί. Πάντως και ο ίδιος έδειξε να φεύγει κουτσένοντας, ακούγοντας και το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα. Εκτελείται το πλάγιο, βαθιά εκτέλεση, μεγάλη ευκαιρία που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί η Arsenal, ενώ η μπάλα πήγαινε προς το τέρμα, απομάκρυνε ο Μέντες, επιμένει η Arsenal από τα δεξιά και τώρα όπως θα φύγει η μπάλα από τον Μαρκολά. Μεγάλη ευκαιρία από τα αριστερά, εκεί όπου βγαίνει τελικά τελευταία στιγμή ο Ράγια και θα πει όχι. Το παιχνίδι αρχίζει και παίρνει έναν πολύ πιο γρήγορο ρυθμό, νέο κλέψιμο από τα αριστερά με τον Φαμπιάν Ρουίθ για τον Μαρκολά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κόβουν τώρα, αυτή τη φορά με τον Σαλιμπά, με τον Τίμπερ. Το παιχνίδι αρχίζει και ανοίγει, έχουν ανοίξει οι γραμμές και δεν ξέρω τελικά ποιος θα βγει ευνοημένος. Πικάσο πάντως, όχι η Arsenal αν συνεχιστεί έτσι. Και αυτό ακριβώς κάνει τώρα ο Αρτέτα να κλείσουν σε μια κίνηση με τα χέρια του οι παίκτες του. 85 λεπτά αγώνα, 1-1 με τον Χάβερτς, το 0-1, τυπικά γηπεδούχος Παρί, η οποία εσωφάρισε με τον γκολ του Ντεμπελέ με εκτέλεση πέναλτι στο 65. Πέναλτι που καίει στο Κβαρατσχέλια από τον Μοσκέρα. Τα λέει με τους βοηθούς του εκεί ο Λουίς Ενρίκε. Τα δεξιά τώρα η προσπάθεια με τον Ντουέ. Χακίμι. Ντουέ 2 εναντίον 3 παίκτων της Arsenal. Έρχεται από κοντά και ο Ζωάο Νέβες. Σε ένα γνώριμο σκηνικό με την μπάλα να κυκλοφορεί περιμετρικά της μεγάλης περιοχής έξω από το χώρο που κινείται η Arsenal, που είναι σε ρόλο άμυνας, τρέχοντας να καλύψουν περισσότερο χώρο και μη επιτρέποντας την εύκολη διάλευση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντουέ για το Χακίμι, τελικά κόρνερ στην κόντρα την οποία έβαλε εκεί ο Χινκάπιε.
1: Αριθμός νούμερο 10, Γιάννη.
0: Σωστά. Δεν νομίζω ότι έχουν χάσει κάτι. 10-0 τα κόρνερ. Και ενώ λίγο νωρίτερα ο Χινκάπιε και πάλι έκανε μια έξοχη κίνηση για να απομακρύνει την μπάλα. Ναι, το παλιθεύω και από τα στατιστικά της UEFA. Ντεμπελέ εκτελεί, καλοτραβηγμένο, αλλά σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Απομακρύνεται εκεί από Ντέκλαν Ράις. Γέμισμα από τον Ζουάο Νέβες. Για να δούμε από τα δεξιά τώρα. Προσπαθεί να βγει με τον Γιόκερες και με τον Χάβερτς. 3-3, δυνατή προωθημένη παλιά. Δεν μπορεί ούτε ο Μαντουέκε, ούτε ο Μαρτινέλη να εκμεταλλευτούν αυτή την προωθημένη παλιά. Ένα δώρο για τον Σαφόνοφ, ο οποίος μπλόκαρε την μπαλά. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Στο 87, περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. 1-1 Paris Saint-Germain Arsenal, σε ένα παιχνίδι με μια άγρια ομορφιά. Σίγουρα δεν θα είναι ένας τελικός που θα θυμόμαστε για τα πολλά γκολ, τις πλούσιες φάσεις, το γοητευτικό θέαμα, αλλά σίγουρα κάθε τελικός είναι η δική του ιστορία, την οποία θέλει να γράψει για διαφορετικούς λόγους που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα, και η Παρί για να κάνει το back-to-back, αλλά και η Arsenal να κλείσει υποδειγματικά μια χρονιά που μεταξύ άλλων βρήκε και πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Χακίμι τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, μπάλα απομακρύνεται από τον Τίμπερ. Δεν μπορεί ο Μαντουέκε να κάνει το κοντρόλ από τα αριστερά, η σέντρα εκεί όπου βρίσκεται ο Χακίμι μέσα στη μεγάλη περιοχή, στη διεκδίκηση του Χινκάπιε. Τελικά η μπάλα είναι out. Χινκάπιε πραγματικά προσπέλασε ως αριστερός μπακ της Arsenal. Όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί. Πλέον με την Παρί όλο ένα και να αυξάνει την πίεση της στο επιθετικό της τρίτο. Ένα λάθος όμως αρκεί Ένα σφάλμα, ένα βίαστο λάθος του Μαρκίνιου στο κέντρο επέτρεψε στο Χάβερτς να κλέψει την μπάλα και να κάνει το 1-0. Και κάτι παρόμοιο έγινε και στη φάση που ξεκίνησε με τον Κβαρατσχέλια. Δίνει αρκετά μέτρα από το κέντρο για να φτάσει μέσα στη μεγάλη περιοχή και μετέπειτα να κάνει μια προσπάθεια που βρήκε στο δοκάρι και μετέπειτα στο 1-2 που έπαιξε με τον Ντεμπελέ για να κερδίσει το πέναλτι. Μαρτινέλη στο χώρο του κέντρου. Χινκάπη από τα αριστερά, ακόμα πιο πίσω η μπάλα για τον Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος περιμένει έχοντας μπροστά του τον Ντουέ. Ράγια, τερματοφύλακας της Arsenal με τα πόδια, δίνει ελεύθερο στο 89. Το 1-1 Παρί Arsenal. Πάντσο από τα πόδια του στόπερ της Παρί πάει κατευθείαν στον Ντουέ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή έχοντας μπροστά του δύο παίχτες. Ελίσσεται, καθυστερεί, δίνει πάσα, μεγάλη ευκαιρία χάνεται από τον Βιτίνια, τον βρήκε στην κίνηση στο 89. Βιτίνια, ο οποίος σουτάρει μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 90 και ενώ βλέπω αρκετά κάπνου γόνα να ανάβουν πίσω από την αιστεία του Ράγια και είναι πεσμένος τώρα Ισπανός θεματοφυλάκας δείχνοντας να τον τραβάει το αριστερό του πόδι. Αναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, μάλιστα βρήκε στον ουρανό των εξωτερικών δικτύων του Ράγια. Δεν ξέρω αν θα έχουμε παράταση, αν θα κρυθεί στην κανονική διάρκεια. Πάντως δεν σου κρύβω, Δημήτρη, ότι ανεξάρτητα τι μπορεί να λέει ο Τόνι Πάρκερ με τον Ντέβιντ Μπέκαμ που τους βλέπω να σχολιάζουν, η αίσθησή μου είναι ότι η Παρί δείχνει πολύ πιο απειλητικές διαθέσεις και μεγαλύτερα κουράγια, μεγαλύτερη ενέργεια να καταφέρει στο χορτάρι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και η κίνηση του Αρτέτα κάποια στιγμή που η Arsenal είχε ανοίξει τους χώρους να κάνει στους παίκτες το νόημα να γυρίσουν πίσω και να κλείσουν τους διαδρόμους.
0: Περιμένοντας λοιπόν και τις καθυστερήσεις, 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ακριβώς όσα ήταν και στο πρώτο ημίχρονο, δικαιολογημένα βέβαια γιατί υπήρχε ένας μικροτραυματισμός του Σαφόνο.
1: Στο πρώτο μέρος.
0: Ακριβώς.
1: Στο δεύτερο μέρος, πέρα από το cooling brain και μερικές μικροδιακοπές, δεν είχαμε τόσο μεγάλη...
0: Ήταν και οι αλλαγές προφανώς.
1: Ναι, γι' αυτό ίσως.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με ένα ποσοστό κατοχής μπάλας 75% από ό,τι βλέπω, η ομάδα της Παρί. 10-0 τα corner για τους Παριζιάνους. 17 συνολικά σουτ η Παρί, μόλις 4 η Arsenal. Για να καταλάβουμε λίγο έτσι κάποια από τα μεγέθη του πώς ακριβώς λειτουργεί εδώ. Στο 1-45... Τα X goals, τα αναμενόμενα γκολ βάση ευκαιριών πάντοτε, στο 0-35 η ομάδα της Arsenal. Στοιχεία, δείγματα που οδηγούν και με τη γλώσσα των αριθμών πέρα από την εικόνα ότι Παρί τη δεδομένη χρονική στιγμή δείχνει να πατά καλύτερα στο χορτάρι του Πούσκας Αρίνα. Ο Ζίμπερτ σφύριξε για να συνεχίσει το παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα έχουμε και έξτρα χρόνο. Γιατί με αυτά και με αυτά
1: έχουμε φάει ένα λεπτό ήδη.
0: 1,5. Σίγουρα. Λοιπόν, το ελεύθερο θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Διεκδικείται με Φαμπιάν Ρουίθ, Γιόκερες. Και να δούμε τελικά. Η μπάλα πάει δεξιά. Εκεί με τον Τίμπερ για τον Μαντουέκε. Έγινε λάθος. Από τα αριστερά προσπαθεί με τον Μαρκολά. Τελικά νέα παρέμβαση. Αυτή τη φορά ήταν και με τον Ντέκλαν Ράις αλλά και τον Γιόκερες που έκοψαν τη διέλευση του Μαρκολά που πέρασε λίγο νωρίτερα ως αλλαγή στη θέση του Κβαρατσχέλια. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της εξάλεπτης καθυστέρησης. Ντεμπελέ δείχνει να υποφέρει.
1: Χωλένει Γιάννη.
0: Ναι, κουτσένοντας συνεχίζει. Πάντως έκανε ένα νεύμα προς τον προπονητή του ότι μπορώ να συνεχίσω. Τίμπερ για τον Ντόκλαν Ράις, βαθιά παλιά για να βρει τον Γιόκερες, πολύ καλά κλεισμένος. Δεν μπορεί, περισσότερο με πλάτη να γυρίσει, με μέτωπο έτσι να συνδυαστεί με κάποιο συμπαίκτη, να σουτάρει, να απειλήσει. Πάρα πολύ καλό το διάβασμα μεσοαμυντικά και από την Παρί και το λέω γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει περισσότερο πρωτοβουλία στο παιχνίδι της, περισσότερο κατοχή μπάλας, αλλά δεν έχει επιτρέψει και στα ατού της Arsenal με εξαίρεση των Havertz. Φανταστείτε ότι ουσιαστικά μια καλή στιγμή με τον Havertz έχουμε ένα θυμό στους 45 Στο δεύτερο μέρος Χακίμη, Βιτίνια, Νέβες, Κβαρατσχέλη, παίκτες που έχασαν φάσεις. Είχε και δοκάριθμισμα τον Κβαρατσχέλη στο 78 μετά το 1-1. Να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Στα μισά των καθυστερήσεων, στο τρίτο λεπτό, η μπάλα είναι στο κέντρο. Μαρκίνιος, λίγο πιο πλάγια δεξιά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Περνά την μπάλα για τον Ντουέ. Ανάμεσα σε δύο ελίσσεται, πιο πλάγια δεξιά είναι ο Χακίμη. Τελικά πάει για τη σέντρα, του επιστρέφει μπάλα. Νέα σέντρα με το εξωτερικό. Ο Μπαρκολά δεν μπορεί. Επιμένει η Παρίσι Ζερμέν να φέρει την μπάλα πλάγια. Αυτό ζητά ο Λουίς Ενρίκη. Οι παίκτες του για την ώρα. Η μπάλα τώρα κυκλοφορεί από τον Μαρκίνιος, πλάγια δεξιά για τον Χακίμη. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ντουέ. Χακίμη περιμένει. Ζυγίζει τις αποφάσεις σου, δεν είναι και εύκολο. Βλέποντας μπροστά του αρκετές κόκκινες φανέλες. Σαν μια τριπλή ζώνη άμυνας είναι. Σαν παίζει ένα 3-4-3, κάπως έτσι. Βγήκε τη δεδομένη χρονική στιγμή το μαρκάρισμα. Σε φάση άμυνας πάντοτε μιλάω για την Arsenal. Από τα δεξιά με τον Χακίμη, έχοντας μπροστά του τον Χινκάπιε. Βιτίνια για τον Ζωάο Νέβες. Μέντες, όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να πατήσει περιοχή. Περιμένει με υπομονή στο παιχνίδι της. Βιτίνια, μήπως και τυχόν ξεμητήσουν λίγο περισσότερο οι κανονιέριδες. Μαρκίνιος έχει φτάσει κοντά στη μεγάλη περιοχή, το στόπερ της Παρί. Δίνει δεξιά για το Χακίμη, προσπαθεί να βυθιστεί κοντά στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύκολο. Πάντοτε υπάρχει ένας παίκτης Arsenal όπου βρίσκεται παίκτης της Παρί. Και αυτό κάνει πιο πολύπλοκη την κατάσταση για να μπορέσει να απειλήσει. Τα δεξιά, η προσπάθεια τώρα για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Απομάξει από τον Σαλιμπά. Μαντουέκε προσπαθεί να βρει την δική της μετάβαση η Arsenal και φάουλ έξυπνο, το οποίο θα κάνει εκεί ο Ζωάο Νέβες, βλέποντας ότι προσπαθούσε να βγει στην αντεπίδεση η Arsenal. Πρώτη κάρτα για παίκτη της Παρί από τον Ντάνιελ Ζίμπερ, τον Γερμανό, ο οποίος θα πηγαίνει μια χαρά στο σημερινό παιχνίδι. Και μάλιστα σε μια δύσκολη φάση που επανεξετάστηκε. Ιδίωσε το πέναλτι. Λοιπόν, Γκονζάλο Ράμος αντί του Ντεμπελέ, που υπέφερε, και αυτό τονίσαμε λίγο νωρίτερα, ότι κούτσενε. Για να δούμε λοιπόν με αυτή την αλλαγή τι μπορεί να κάνει και η ομάδα της Παρί με τη διαφαινόμενη παράταση την οποία θα έχουμε. Γκονζάλο Ράμος λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης. Τελείται το φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Παρί. Κεφαλιές. Η μπάλα φτάνει έξω, εκεί που κινείται με τον Γκάμπριελ. Τώρα η Arsenal είναι αυτή που προσπαθεί να απειλήσει. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά απομάκρυνσης τελικά με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ήταν η κεφαλιά του Γιόκερες. Επιπλέον χρόνος έχουμε περάσει τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ίσως η τελευταία φάση από τα δεξιά. Η Arsenal προσπαθεί να βρει. Ο Μαρτινέλη ζητά την μπάλα. Νέο γέμισμα για τον Χάβερτς. Και αντεπίθεση από τα αριστερά. Περνά το κέντρο. Για να δούμε τώρα με τον Μπαρκολά. Έχει δυνάμεις. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα ψάξει το σούτ. Το πλασέ. Η μπάλα out. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την ομάδα της Παρί στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Έχουμε περάσει και ένα λεπτό από το εξάλεπτο, λογικό. Αυτό φωνάζει και η πλευρά της Arsenal με τον Μαρτινέλη, αλλά κάνει νεύμα ο Ζίμπερτ ότι είχε κρατήσει επιπλέον χρόνο. Παναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Μπαρκολά. Στην κίνηση βρήκε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων και λήξη κανονικής διάρκειας 1-1. Παρίσι Ζερμέν Arsenal. Και έτσι λοιπόν, Χάβερτς και Ντεμπελέ είναι οι σκόρερ. Και για να δούμε στον έκτρα χρόνο εάν θα έχουμε νικήτρια ομάδα ή αν θα χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι.
1: Γιάννη, πάρε μια ανάσα, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας, η κανονική διάρκεια του τελικού στην Πούσκας Αρένα. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 ισόπαλο το μάτς μετά τα 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ο Χάβερτς άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντεμπελέ με πέναλτι διαμόρφωσε το 1-1 στο 65ο λεπτό. Ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
8: Ακριβώς, έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την εξέλιξη ενός αγώνα που είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά, δεν θα πω άγρια ομορφιά γιατί είχε τις θετικές του στιγμές, ένα παιχνίδι τακτικής και από τις δύο ομάδες. Πάντως με την Paris Saint-Germain δείχνει πιο επιθετική, πιο προσιλωμένη στο δικό της πλάνο, κόντρα σε μια Arsenal που στο μεγαλύτερο διάστημα έδειξε να περιμένει καρτερικά τον αντίπαλο και να χτυπά στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν απείλησε ιδιαίτερα στο επιθετικό της τρίτο, όπως είδαμε τουλάχιστον την Paris Saint-Germain.
7: Και νομίζω, Γιάννη, είναι μια τακτική του Αρτέτα αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε την Arsenal και στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος έβαζε ένα γκολ και μετά κρατούσε το αποτέλεσμα. Πήγε να το κάνει κάπως έτσι και στον τελικό. Δεν της βγήκε βέβαια με την ισοφάριση από τον Ντεμπελέ.
8: Ακριβώς. Πάντως το γεγονός ότι είχαμε 10-0 κόρνερ από πλευράς Παρί, μια κατοχή μπάλας κοντά στο 75%, 18 συνολικά σουτ, μόλις 4 απέναντι στην Arsenal, είναι κάποια μικρά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν κάποια πράγματα τα οποία φανέρωσαν οι δύο ομάδες στο 90 λεπτό. Και περιμένοντας να δούμε φυσικά εάν υπάρχουν αλλαγές, αυτό προσπαθώ να δω τώρα, ή αν θα έχει τους ίδιους παίχτες. Τώρα βλέπω, προσπαθώ να δω τις αλλαγές που υπάρχουν από πλευράς Arsenal. Βλέπω τον Έζε να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε συνολικά τι ακριβώς θα γίνει. Αντί του Λουίς Σκέλι, ο Χάβερτς, είδαμε οι αλλαγές που υπήρξαν εδώ, και Έζε και ο Θουμιμέντι είναι οι παίκτες οι οποίοι πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Διπλή αλλαγή λοιπόν, για να δούμε αν αυτά θα μπορέσουν να βρουν τρόπο να
7: χωρίς
8: βοηθήσουν.
7: Πολλά βαριά χαρτιά όμως οι δύο ομάδες πλέον στον έξτρα χρόνο.
8: Ακριβώς.
7: Έτσι, στην παράταση.
8: Μια σύντομη διακοπή, θα σου επιστρέψω για λίγο το μικρόφωνο.
7: Βέβαια.
8: Και τα λέμε σε ένα λεπτάκι πάλι με την έναρξη της παράτασης.
7: Ωραία. 1-1 λοιπόν ολοκληρώθηκε το 90 λεπτό στις τις καθυστερήσεις στο τελικό της Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal. Οι κανονιέριδες προηγήθηκαν με τον Χάβαρτς στο 6ο λεπτό, ο οποίος άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Και ο Ντεμπελέ ισοφάρισε για την Paris Saint-Germain με πέναλτι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε πολύ λίγο η σέντρα πλέον στον έξτρα χρόνο στην παράταση για να δούμε ποια από τις Paris Saint-Germain και Arsenal θα κατακτήσει το φετινό Champions League.

0: Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ράνιο. Άρχισε το μάτς στην παράταση. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, και αφού τσεκάραμε λίγο τις αλλαγές και το τι ακριβώς γίνεται από πλευράς Arsenal, συνεχίζει κανονικά, χωρίς κάτι διαφορετικό όπως ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια, η Paris Saint-Germain. Οπότε κάνοντας μια ανανέωση και υπενθύμηση για το πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες στην παράταση, είναι με Σαφόνοφ στο τέρμα ο Λουίς Ενρίκε, με Μέντες αριστερά, Χακίμι δεξιά, Μαρκίνιος και Πάντσο τα δύο στόπερ, Φαμπιάν Ρουίθ, Ζωάο Νέβες και Βιτίνι, ειδικά οι δύο τελευταία έκαναν εκπληκτική δουλειά στη μεσαία γραμμή και στον οργανωτικό τομέα. Ο Ράμος, ο οποίος συνεχίζει αντί του Ντεμπελέ, ο Ντουέ δεξιά και ο Μαρκολά αντί του Κβαρατσχέλια. Από την άλλη πλευρά, ο Ράγια στο τέρμα για την Arsenal, δεξιά ο Τίμπερ αντί του Μοσκέρα. Χινκάπι, Εγκάμπριελ, Σαλιμπά, οι υπόλοιποι της τετράδας άμυνας. Ο Έσε που πέρασε τρώσε παιχνίδι αντί του Λουίς Σκέλι. Ο Ντέκλαν Ράις, ο Γιόκερες. Ο Θουμπιμέντι αντί του Χάβερτς, ο Μαντουέκε που είχε περάσει νωρίτερα αντί του Σάκα και ο Μαρτινέλη αντί του Τροσάρ στα αριστερά. Αυτά χωρίς να αλλάζει κάτι στο τακτικό κομμάτι, το 4-3-3 που έχει η Παρί και το 4-5-1 η Arsenal. Arsenal η οποία επιδίδεται από τα αριστερά προς τα δεξιά σε μια πρώτη επίδεση με τον Μαντουέκε, θα κερδίσει το κόρνερ. Έπρεπε να φτάσουμε στην παράταση για να δούμε αυτό το πρώτο κόρνερ,
0: το οποίο αυτή τη φορά θα εκτελεστεί.
1: Ναι, λες για τις καθυστερήσεις ακριβώς του ημιχρόνου. Στην ίδια πλευρά, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Λονδίνου. Και να δούμε βεβαίως και τα κουράγια πόσο μετρούν στο τέλος μιας ιδιαίτερα κοπιαστικής χρονιάς για παίκτες που έχουν ξεπεράσει τα 55 παιχνίδια κατά μέσο όρο. Αν βάλουμε και τις εθνικές ομάδες, βάλουμε και τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Λοιπόν, όλα έτοιμα να εκτελεστεί με τον Μαντουέκη από τα δεξιά, με το αριστερό πόδι και ψηλά πολύ ο Μαρκίνιος, ο οποίος με ένα ηγετικό στυλ θα απομακρύνει την μπάλα. Ακούτε τι γίνεται, τώρα ακούγονται λίγο παραπάνω οι Άγγλοι σε αυτή την εναλλαγή συναισθημάτων και συνθημάτων, αν μη τι άλλο. Είμαστε στο 93 της παράτασης, Πούσκας Αρίνα, τελικός Champions League. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Arsenal. Ξανά με τον Μαντουέκε. Εκτελεί από τα δεξιά με το αριστερό. Δεν φτάνει καν στην εστία, βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, οπότε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα περνά εδώ. Να λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε ή προσπαθεί η ομάδα της Arsenal να απειλήσει, κυρίως από τα άκρα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και είναι η σειρά του Σαφόνοφ σε αυτό το ελεύθερο, το οποίο θα φέρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Όχι, τελικά η μπάλα πάει κατευθείαν έξω. Μικέλ Αρτέτα μπλοκάρει την μπάλα. Αρτέτα, ο οποίος θυμίζω ότι συνδέεται με την Paris Saint-Germain, κάνοντας τα πρώτα του βήματα ως δανεικός από την Μπαρσελόνα. Είναι ομάδα του Λουίς Φερναντές τότε, με Ροναλντίνιο, με Ποτσετίνο συμπαίκτη, και μάλιστα στο περιθώριο αυτού του αγώνα μιλώντας έχει να θυμάται πόσο το είχε βοηθήσει ο νυν τεχνικός Αρτέτα, ο οποίος ως γνήσιος μαθητής του Πεπ Γκουαρδιόλα δείχνει σε αυτή την εξαιρετή παωρία του στην Arsenal κάθε χρόνο και προοδεύει και αναμφίβολα διεκδικεί το καλύτερο δυνατό. Για να δούμε από τα δεξιά Μαντουέκε, έχοντας μπροστά του τον Μέντε, συγκλίνει προς τον άξονα. Μαντουέκε θα δώσει την μπάλα σε ένα χώρο που υπάρχει φάουλ στην κίνηση από τον Τίμπερ. Κρατά την μπάλα, θεωρεί ο Τίμπερ ότι δεν έχει σπρώξει. Νομίζω ότι φάνηκε με το χέρι, με μια πρώτη ματιά, θα ήθελα να δω και το replay, να γκρεμίζει το Μαρκίνιο, το Βιτίνια. Ήταν η πάσα, επαναλαμβάνω, του Μαντουέκε. Ο Τίμπερ με το αριστερό χέρι βεβαίως βρίσκει στο πρόσωπο τον αντιπαλό του. Σωστή απόφαση του διαιτητή. Και θα περάσει το παιχνίδι ο Ζαϊρή Εμερί αντί του Φαμπιάν Ρουίθ με το νούμερο 33. Ο Εμερί έτοιμος να βοηθήσει. Είναι αλήθεια ότι ο Ρουίθ έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι είχε ούτε μία ούτε δύο αλλά τέσσερις προσπάθειες για να απειλήσει. Βέβαια δεν βρήκε στόχο, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι ένας χαφ βρέθηκε σε επίκαιρη θέση πάρα πολλές φορές κάτι δείχνει σε ένα τέτοιο τελικό. Στο 96 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1. Μπάλα θα περάσει πλάγιο. Συνεχόμενα τα λάθη τα οποία γίνονται και από τους τερματοφύλακες. Πλέον είπαμε η κούραση παίζει καταλυτικό ρόλο με πάρα πάρα πολύ τρέξιμο. Μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο μεταξύ ο Νίκολα Γιώκιτς, γνωστός και μη εξαιρετικός βασκεμπολίστας, με το μπλουζάκι των κανονιέριδων, ζει και αυτός από τις εξέδρες Βουδαπέστης το συγκεκριμένο τελικό. Έτσι για να συνδυάσουμε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.
0: Με τις προσωπικότητες.
1: Δεν περιμένεις κάτι λιγότερο. Το ζήτημα είναι να τους εντοπίσει ο Φακός.
0: Σωστό.
1: Να τους δεις. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι. Από τα αριστερά προσπαθεί να απομακρύνει εκεί ο Μέντες. Υπό την πίεση του Τίμπερ. Θα δώσει σε ένα χώρο που κινείται με τον Εμερί. Από Μάξι μπάλα, όχι ιδιαίτερα καλή μπάλα. Σε πόδια από τους φρεστών της Άρσεναλ. Κοντά στη μεγάλη περιοχή και δεξιά της Παρί. Τίμπερ θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα για τον Θουμπιμέντι. Τελικά υπάρχει φάουλ. Φάουλ το οποίο έκανε ο Γιόκερες, που έχει περάσει στην κορυφή της επίδεσης. Παναλαμβάνω, αν και ξεκίνησε η Arsenal με τον Havertz, Σουηδός ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα. Για να δούμε. Αλλά θα γυρίσει πίσω στα πόδια του Ράγια και εκείνος με ένα δυνατό βολέ προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά. 16-4 οι τελικές προσπάθειες, 3 στο τέρμα για την Παρί, μόλις μία φορά για την Arsenal στο γκολ που σημείωσε με τον Havertz. Θυμίζω ότι η Παρί είχε και ένα δοκάρι με τον Παρασκέλια στο 98, λίγο μετά τον γκολ του 65. Από τα αριστερά η προσπάθεια με τον Μαρτινέλη, κόβει αποτελεσματικά ο Βιτίνια και βγάζει στην αντεπίδεση. Τρεις παίκτες Παρί με 5 επρόλαβαν και γύρισαν της Arsenal και γκρεμίζει τον αντιπαλό του ο Γιόκερες. Νομίζω ότι εδώ ήθελε να φρενάρει τον αντιπαλό του, αλλά υπήρχε συντριπτική υπεροπλία και σε αριθμό παιχτών και σε τοποθέτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σουηδός με αυτόν τον τρόπο ήθελε να βάλει φρένο στην αντεπίδεση της Παρί, παρά το γεγονός ότι ήταν τρεις παίκτες Παρί με 5 της Arsenal. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ζωάο Νέβες από πλευράς Παρί. Ο Σάκα ο οποίος είναι εκτός, ο Μοσκέρα που είναι εκτός, ο Έντεγκαρτ που είναι εκτός. Ο Γιόκερες που έχει δει, που είπαμε και τώρα. Και ενώ συμπληρώνουμε 99 λεπτά αγώνα. Βιτίνια στο φάουλ, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προφανώς πάει σε γέμισμα, γι' αυτό και έχουν τοποθετηθεί εκεί κοντά στο ημικύκλιο. Δύσκολο να πάει απευθείας. Βιτίνια πραγματικά τη σέντρα. Κεφαλιά προς τα πίσω ανάποδα. Ο Σαλιμπά και συνέχεια έρχεται η κόντρα, την οποία θα βάλει ο Τίμπερ. Με την βοήθεια εκεί και του Θουμπιμέντι. Ντεμπελέ το ζει από τον πάγκο όρθιος. Δεν έχει καθίσει καθόλου. Αν και πονεμένος, αν και χτυπημένος, αν και ταλαιπωρημένος από αυτά τα λεπτά τα οποία αγωνίστηκε και δεν ήταν και λίγα, με πάρα πολύ τρέξιμο και μάλιστα το είδαμε αρκετές φορές να γυρνά και πίσω κοντά στην άμυνα να βοηθά. Βιτίνια, η μπάλα στον χώρο του κέντρου, πάντοτε για την Paris Saint-Germain. Μαρκίνιος, αν δεν ξέρεις τι θέση παίζει ο στόπερ της Παρί, νομίζεις ότι είναι ένα οχτάρι, εξαροχτάρι με τις προωθήσεις του, θέλοντας να βοηθήσει περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας.
0: Παίχτης κλειδί, Γιάννη.
1: Αν και έχει χρεωθεί το λάθος, είναι η αλήθεια, που έχει κάνει στο κέντρο και το εκμεταλλεύτηκε ο Havertz για να διανύσει αρκετά μέτρα και να εκτελέσει τον Σαφόνοφ. Μπάλα από τα δεξιά για την Παρί σε μια προσπάθεια για σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Χακίμι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε χώρο. Είναι το πρώτο σουτ στην παράταση, στο 101.
0: Στο 75 μου ζήτησες πρόβλεψη για το μάτς και σου είπα βλέπω παράταση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Δικαιώνεσαι να πας στα μείον.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι βλέπω πέναλτι.
1: Βλέπεις πέναλτι. Νομίζω το στοίχημα εδώ πέρα είναι ποια ομάδα βλέπεις να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Πάντως με Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ να είναι στον πάγκο. Από την άλλη πλευρά ο Έντεγκαρτ και ο Χάβερτς, μιλάω μαζί με τον Σάκα,
0: ναι,
1: που είναι τα βαριά
0: χαρτιά. Τα βαριά χαρτιά είναι έξω.
1: Είναι έξω. Ακόμα και στην παράταση, νομίζω ότι αν πάει εκεί το παιχνίδι, θα μιλήσει η κλάση των δύο σπουδαίων goalkeeper.
0: Για τα

0: προσπάθεια και με τον Ματινέλη, τον Μαντουέκε. Από τα δεξιά η μπάλα ξανά για τον Μαντουέκε. Έχοντα μπροστά του τον Μέντες. Πετά την μπάλα μπροστά ο Μαντουέκε. Έχει χώρο, τον γκρεμίζει. Όχι, ζητούν πέναλτι. Νομίζω έχει δίκιο εδώ ο διαιτητής. Θέλω βέβαια να το δω. Και εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Από αυτό το μαρκάρισμα. Φωνάζουν όλοι παίκτες της Arsenal. Βεβαίως θα εξεταστεί αυτή η φάση. Προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη με τον Emery την αντίπαλη ομάδα. Από τα δεξιά τώρα με τον Χακίμι, τον Ντουέ. Ο Ντουέ κρατά την μπάλα. Θα δώσει για τον Emery. Ξανά λίγο πιο πίσω. Σε ένα χώρο που είναι με τον Βιτίνια. Ακούτε τι γίνεται, είναι οι διαμαρτυρίες. Και ο Ζαίρε Emery τα λέει εκεί με τον διαιτητή που είναι δίπλα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Emery παίρνει και την μπάλα ταυτόχρονα, τα κάνει όλα. Μιλάει, διαμαρτύρεται. Παίζει το παιχνίδι κανονικά. Βιτίνια. Κόβει αρχικά ο Ντέκλαν Ράις. Επιμένει από τα δεξιά. Ξανά με τον Χακίμι. Ντουέ. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal. Και είμαστε στο 103. Απομάκρυνση εκεί, σωτήρια από τον Γκάμπριελ. Πάντως θέλουμε να ξαναδούμε την προηγούμενη φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ακούτε και από τις φωνές του κόσμου και από τον πάγκο. Λήξη, όχι, κίτρινη. Περιμένω να δω σε ποιον την έχει δείξει. Ποιον έχει καλέσει κοντά του. Έχει ηλεκτριστεί η ατμόσφαιρα από την προηγούμενη απόφαση. Στον Έσε ή στο Ράις.
1: Στο
0: Ράις είναι τελικά. Στο Ράις. Ντέκλαν Ράις.
1: Και στον Αρτέτα, Γιάννη.
0: Είναι έξαλλη στην Arsenal για την προηγούμενη φάση. Μαντουέκε σπρώχνεται. Νομίζω εδώ. Κοίταξε, έχει κλειδώσει το αριστερό χέρι πάνω στον αντίπαλό του. Δεν είναι μια εύκολη φάση. Γιατί φαίνεται εδώ ότι κλειδώνει ο παίκτης της Arsenal για να τον συμπαρασύρει ο αμυντικός. Για να είμαι ειλικρινής, τίνω λίγο περισσότερο προς την άποψη του διαιτητή. Δηλαδή αν ήμουν Ζίμπερ δεν θα το έδινα, να πω την αλήθεια.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τώρα βλέπουμε το πρώτο replay από εκείνη τη φάση. Ναι. Έτσι, μέχρι τώρα δεν είχαμε δει ούτε καν replay.
0: Γίνεται εξέταση της φάσης. Επαναλαμβάνω, είναι ένα τζαρτζάρισμα μεταξύ των δύο παικτών. Και τι έχει γίνει, ο παίκτης της Arsenal κλειδώνει το δεξί χέρι του αντιπάλου, με συνέπεια εκεί να τον συμπαρασύρει και να τον γκρεμίσει. Μαντουέκε, επαναλαμβάνω, μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, ζήτησε πέναλτι. Έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο Ζίπερτ ήταν πολύ κοντά στη φάση. Δεν είναι εύκολη φάση όμως, επαναλαμβάνω. Και περιμένουμε την επανεξέταση της φάσης. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται μετά το πέναλτι που είχε κερδίσει η ομάδα της Paris Saint-Germain. Συνεχίζει το παιχνίδι. Νομίζω ταυτίζεται με τη δική μας άποψη ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ αυστηρό πέναλτι.
1: Τραβηγμένο.
0: Γιατί πλέον όταν μιλάμε για την εσχάτη των ποινών και σε αυτό το σημείο πρέπει να είσαι ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς.
0: Σίγουρος. Και ο Ζίπερ μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι κοντά σε όλες τις φάσεις και παρακολουθεί. Οι κινήσεις θα συνεχιστούν και από πλευράς Παρίς σε λίγο. Ο Μπεράλντο ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι και ενώ βλέπω 2 λεπτά των καθυστερήσεων για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Είμαστε στο 105-1. Αυτό ανακοινώνεται και από τα μεγάφωνα. Τώρα η μπάλα κυκλοφορεί με ασφάλεια από την άμυνα της Παρί με τον Πάντσο, τον Μαρκίνιος. Δεν έχει περάσει ακόμα το κέντρο η μπάλα. Συσπυρώνεται προς τον άξονα η τακτική και ο αμυντικός προσανατολισμός της Arsenal. Δεν βιάζεται από τη φαίνεται και η Παρί. Και ενώ παρατεταγμένη η υπεύθυνη ασφάλειας του γηπέδου περιμετρικά είναι πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και μπροστά από τους πρώτους θεατές για να μην συμβεί το παραμικρό. Μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που ξεκίνησε με ένα φαντασμαγωρικό σόου και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Για να δούμε από τα δεξιά η προσπάθεια με τον Χακίμι. Η κόντρα μπήκε εκεί από τον Χινκάπιε. Εξαιρετικός ο αριστερός μπακ από τον Εκουαδόρ. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό

0: των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Μαρκίνιος, ρίχνει μπαλά πίσω για τον Πάντσο. Και ο πλάι αριστερά για τον Μέντες. Αρχίζει και πιέζει τώρα και με τον Μαρτινέλη και με τον Μαντουέκε. Η ομάδα της Arsenal. Φάνησε ο Γκάμπριελ. Ο Βραζιλιάνος απομακρύνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα τη φέρει στον χώρο του κέντρου. Εκεί περίμενε ο Μαντουέκε. Εμερί. Λάθος. Αρκετά τα λάθη στη μεσαία γραμμή και από τις δύο πλευρές. Παρά το γεγονός ότι έχουν μπει αρκετοί φρέσκοι παίχτες και για την Arsenal και για την Παρί. 1-1 το αποτέλεσμα. Γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί στην παράταση. Η μπάλα είναι στην άμυνα με τον Σαλιμπά. Πλάγια αριστερά για τον Χινκάπιε. Βαθιά παλιά για να παίξει με τη μία εκεί όπως ήθελε. Με τον Μπιμέντι και τον Γιόκερες. Και λήξη ημιχρόνου παράτασης. Οι αποδοκιμασίες που ακούνται είναι για τον Ζίβερτ.
1: Πολύ
0: από την αγγλική πλευρά. Άποψή μου είναι ότι στο μαρκάρισμα που είδα από ένα replay είναι η αλήθεια ότι σωστά δεν έδωσε πέναλτι σε αυτό το μαρκάρισμα του Μαντουέκε. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν και στην παράταση. Το 1-1 παραμένει στον τελικό της Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη. Τελικός Champions League μεταξύ της Παρί Σέζερμαν και της Arsenal. Το 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Χάρβατς από το 6ο λεπτό που έδωσε προβάδισμα στους κανονιέριδες. Ισοφάρισε ο Ντεμπελέ για τους Παριζιάνους στο 65ο λεπτό με πέναλτι.

Μια είδηση εκτός ποδοσφαίρου, εκτός τελικού Champions League, από το χώρο του μπάσκετ που κάνει εδώ και λίγη ώρα το γύρο του διαδικτύου. Ο Σαμοντόροφ λοιπόν δεσμεύτηκε στο ιστορικό North Carolina και θα είναι συμπαίχτης με τον Αβδάλα.

0: Ενώ σήμερα και ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως θέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της ομάδας τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό για το δεύτερο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία, στο ΠΑΟΚ Sports Arena με 102-94. Έκανε το 2-0. Στα μεταξύ τους παιχνίδια πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους τελικούς της Greek Basket League, εκεί που θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό, ο οποίος λίγο αργότερα κέρδισε την ΑΕΚ στα Ανολιώσια με 95-68. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν και αυτοί το 2-0 με τη σειρά τους, σκούπα δηλαδή, και πέρασαν στους τελικούς της Greek Basket League. Κινήσεις των προπονητών στην Πούσκας Αρένα και άλλες αλλαγές. Ρίχνουν και άλλους ποδοσφαιριστές στο χορτάρι του γηπέδου της Βουδαπέστης προκειμένου να πάρουν το παιχνίδι εντός κανονικής διάρκειας αγώνα, έστω και στην παράταση, να μην οδηγηθούν δηλαδή στην διαδικασία των πέναλτι. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ρανιό. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, ο Μπεράλντο μαζί με τον Ζαμπάρνη είναι η αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Πούσκας Αρένα. Μαρκίνιος και Βιτίνια βγήκαν και ο Λούκας Μπεράλντο, παραλαμβάνω και αυτός, παίρνει χώρο στη μεσαία γραμμή και τον Λιαζαμπάρνη, και αυτός αντί του Μαρκίνιος στις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Για να δούμε λοιπόν τι διαφορετικό μπορεί να γίνει. Και ενώ ακούτε τον χαμό, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα από το ξεκίνημα του αγώνα και με θεατές και των δύο πλευρών. Και τώρα ακούτε το πρώτο σφύριγμα για το δεύτερο ημίχρονο και την τελική ευθεία και της παράτασης από τον διαιτητή. Για να δούμε και με τον Ζαμπάρνη. Τον βλέπω εδώ. Ένας παίκτης ο οποίος αρχίζει και κατευθύνει και αυτό στην ομάδα του. Πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι, έχοντας τραβήξει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο όλα τα φώτα πάνω του ως μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο Ουκρανός, ο Ηλίας Ζαμπάρνη, με τον Λουίς Ενρίκε που τον ήθελε ως μια εναλλακτική λύση πίσω από τον αρχηγό, τον Μαρκίνιος. Κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει αυτό το στοιχείο για την ομάδα του. Λοιπόν, συνέχεια με την Παρή, και ενώ έβλεπα ταυτόχρονα ότι είναι 3, 4, 5, 6, 7 οι παίκτες που συνεχίζουν από την ομάδα της Παρή, από το ξεκίνημα του αγώνα. Βάζω και τον τερματοφύλακα μέσα. 5 αυτοί που συνεχίζουν από την ομάδα της Arsenal, γιατί είναι και οι έξτρα αλλαγές που επιτρέπονται και μέσα στην παράταση. Μεγάλη ευκαιρία, προσπαθεί εκεί να απομακρύνει και θα τα καταφέρει ο Ράγια. Να λοιπόν τι πήγε να γίνει στην προσπάθεια με τον Ράμος που είχε περάσει ως αλλαγή στο τελείωμα του αγώνα απέναντι στον Ντεμπελέ. Βρέθηκε κοντά στο σημείο του πέναλτι. Αν δεν έβγαινε και ο Ράγια και να βρει την μπάλα, θα έμπαινε μόνος στην εστία. Αλλά τελικά ο Ράγια απέδειξε γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες φέτος της διοργάνωσης, όπως και ο Σαφόνοφ, έχοντας κάνει εκπληκτικά πράγματα σε κέρια σημεία, όχι μόνο στη φάση των ομίλων αλλά και στα νοκάουτ. Προσπάθεια από τα αριστερά τώρα πάλι με την Παρή να επιμένει με τον Μαρκολά. Δεν μπορεί να περάσει την μπάλα όπως θα ήθελε με τον Ζωάο Νέβες. Από τα δεξιά νέα προσπάθεια. Ακούτε τώρα, ξεσηκώνονται οι φίλοι της Παρή που βλέπουν προς την εστία να επιτίθεται η ομάδα τους, είναι ακριβώς μπροστά τους, όπως αντίθετα και για την Αρσεναλ. Από τα δεξιά Χακίμι κάνει τη σέντρα με φάλτσο, αδύναμα όμως φτάνει μπάλα στα χέρια του Ράγια. Και ενώ θυμίζω ότι ο Σαφόνοφ παίζει με πρόβλημα στο κεφάλι από χτύπημα που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, και μάλιστα το είδα και λίγο νωρίτερα, τοποθετήθηκε πάλι για λίγο πάγος όσο είχαμε αυτή την μικρή διακοπή για να αλλάξουν εστίες οι δύο ομάδες στην παράταση. πλέον έχει πέσει αισθητά ο ρυθμός του αγώνα. Κούραση, κρισιμότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο σε τέτοια μάτς.
0: Είναι και το άγχος, έτσι.
1: Και σχεδόν μέσα από μια δεκαετία θα δούμε από ό,τι φαίνεται αν μείνει έτσι και πέναλτι. Που πάντοτε χαρακτηρίζονται σε τέτοιες διοργανώσεις. Για να δούμε από τα δεξιά το Μαντουέκε. Τελικά θα του κάνει φάουλ εκεί από τα αριστερά ο Μέντες. Στην προσπάθεια που πήγε να βρει μαζί με τον Ζωάο Νέβες. Ζητούν κίτρινη σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Μαντουέκε. Είμαστε στο 109 τίποτα, λέει ο διαιτητής, και σωστά κατά την άποψή μου σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι ο Ζίμπερτ έχει πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Από τα δεξιά φαίνοντας πάρα πολύ κόσμο κοντά στη μικρή περιοχή του Σαφόνοφ, του τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain. Εκτελείται από τα δεξιά, καλοτραβηγμένο με τις γροθιές του Σαφόνοφ, απομακρύνει θέλοντας να βγάλει έτσι και σε έναν ευνηδιασμό την ομάδα του, αλλά αυτή τη μετάβαση την οποία έψαχνε με το Χακίμι δεν τα κατάφερε, ήταν πολύ πίσω και οι υπόλοιποι. Έτρεξε γρήγορα ο Μαρτινέλη, έκλεισε τον δρόμο του δεξιού μπακ. Και τώρα από τα δεξιά προσπάθεια με τον Εμερή, Ζαϊρή Εμερή. Αποφεύγει μια άψογη προσπίση τον Χινκάπη, έκανε ότι θα πήγε αριστερά, πήγε δεξιά, αλλά στη συνέχεια τον προλαβαίνουν. Να λοιπόν και η αλληλοκάλυψη εδώ, πως έπαιξε ρόλο και επιστροφή της μπάλας από τον Ζαμπάρντι στον τερματοφύλακά του. Είπαμε, ο αντικαταστάτης του Μαρκίνιος, έχοντας καλύψει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Από τα δεξιά, Χακίμι, είμαστε στο 110, Παρί Άρσεναλ 1-1 στην παράταση. Από τα γκολ του Χάβερτ στο 6 και του Ντεμπελή σοφάρισε με πέναλτι στο 65, και ενώ υπήρχε δοκάρι από τον Κβαρατσχέλια. 132 χιλιόμετρα έχουν καλύψει παίκτες Παρί, 138 της Άρσεναλ, λογικό γιατί προσπαθούν να καλύψουν περισσότερο χώρο σε αυτόν τον παθητικό τόνο τον οποίο έχουν από το ξεκίνημα του αγώνα, ακολουθώντας πιστά το πλάνο του Μίκελ Αρτέτα. Ισπανική μονομαχία στους δύο πάγκους, Ενρίκε εναντίον Αρτέτα, όπως και ο Μπενίτεθ που είναι στο εξέδρα, όπως και Γκουαρδιόλα, είναι οι τέσσερις Ισπανοί που έχουν βρεθεί σε τελικό του Champions League. Πλέον ένα πολύ πιο σαντικό παιχνίδι, φανταστείτε, σχεδόν ακίνητοι αλλάζουν πάσες με τον Ζαμπάρνι από τα δεξιά για τον Χακίμι, μπροστά είναι ο Χινκάπιε. Τώρα θα δώσει από τα δεξιά σε μια προσπάθεια με τον Ντουέ και τον Μπεράλντο. Τελικά είναι κόρνερ. Ναι, είναι κόρνερ. Του Μπιμέντι, ο οποίος παραχώρησε αυτό το κόρνερ. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Κόρνερ νούμερο 11 για την Παρί. Ήταν 10-0 τα κόρνερ στην κανονική διάρκεια. 2 για την Άρσεναλ, οπότε είναι το πρώτο για την Παρί, το 11ο. Τέλεση, μπάλα απομακρύνεται από τον Γκάμπριελ που ήταν στο πρωτοδουκάρι. Ο Ντουέ δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα. Και η επιστροφή της μπάλας από τον Πάντσο στον τερματοφύλακά του Σαφόνο, βγαίνει έξω από τη μεγάλη περιοχή με τα πόδια. Δίνει στον Μέντες, είμαστε στο 112. Από τα αριστερά ο Μπαρκολά. Λίγο πιο πίσω, σε έναν χώρο που ελέγχει με απόλυτη ασφάλεια. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να διαφυλάξει ανώτατη η Arsenal. Τώρα το ποιος θερματοφύλακας είναι σε καλύτερη κατάσταση και ιδίως σε πάρα πολύ καλή χρονιά που διανύουμε στον επίλογο της και ο Ράγια, ο Ισπανός και ο Σαφόνοφ. Βέβαια, το να έχει κρατήσει 9 φορές απαραβία στην εστία σου σε αγώνα, σε αγώνες Champions League, δεν είναι και μικρό πράγμα για την Arsenal, το λέω αυτό στο σύνολο 14 αγώνων χωρίς να υπολογίζω το σημερινό. Ράλντο για τον Ζωάο Νέβες. Σχεδόν παρατηρητές οι παίκτες της Arsenal, σαν να περιμένουν όλοι το υπόλοιπο 8 λεπτό. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Ζαμπάρνι, παίκτης πέρασε αντί του Μαρκίνιος, θα γυρίσει λίγο πιο πίσω. Παράλληλο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να κάνει ανάκτηση κατοχής η Arsenal. Άλλη, σε αυτή την επίμονη στοχευμένη δουλειά να πατήσει περιοχή, να βρει χώρο. Για την ώρα ο Ράγια, ένα μακρινό γέμισμα από τα αριστερά, θα βγει με σταθερή λαβή πάνω από το κεφάλι του, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Ισπανός. Έτοιμος να δώσει και ελεύθερο. Αν και στις περισσότερες προσπάθειες που είδαμε και για τις δύο ομάδες, προσπάθησαν να χτίσουν επιθέσεις από την άμυνα με κοντινές μεταβάσεις, αποφεύγοντας το ελεύθερο. 2 εναντίον 2 στην άμυνα της Άρσεναλ, τελικά νικητής είναι ο Γκάμπριελ. Μαζί με τον Σαλιμπά βλέποντας μπροστά τον Μαρκολά και τον Ράμος. Λίγο λείψε να γίνει εκεί η ζημιά. Τίμπερ. Προωθημένη παλιά σε ένα χώρο που ελέγχει απόλυτα ο Μέντες, ο αριστερός μπακ της Παρή, αλλά χάνει την μπάλα από τον Μαντουέκε. Και σίγουρα οι δυνάμεις ακουράγια εδώ μέτρησαν σε αυτή την προσωπική μονομαχία. Παραγυρνά πίσω για τον Σαλιμπά. Ακόμα πιο πίσω για τον τερματοφύλακα, τον Ράγια. Με το πόδι θα φέρει την μπάλα μπροστά σε ένα χώρο που είναι το πουθενά. Ανεβείτε, τους κάνει ένα νόημα ο Αρτέτα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει και προπονητής που να ζητά όλοι πίσω. Θέλει να είναι ψηλά, να μην επιτρέπει δηλαδή την κυκλοφορία κοντά της μπάλας στην μεγάλη περιοχή. Με πολύ μεγάλη αγωνία ζει και ο ένας και ο άλλος προπονητής. Μέσα σε λίγα λεπτά διακυβεύεται ολόκληρη χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έσε προθυμένη παλιά, όχι ιδιαίτερα καλή, έτσι όπως θα ήθελε για τον Γιόκερες, την προσπάθεια που έκανε και με τον Μαρτινέλη. Και ο Μαντουέκε όλοι κοντά στην μεγάλη περιοχή, κανείς δεν βρήκε την μπάλα. Στο 115, 1-1 Paris Saint-Germain Arsenal, είστε συντονισμένοι με την Eraspor. Ακούτε τη μετάδοση του αγώνα από την Puskas Arena, εκεί όπου διεξάγεται ο 34ος τελικός του Champions League. Οι φίλοι και των δύο ομάδων όρθιοι ενισχύουν την ομάδα τους από τα δεξιά τώρα, με τον Ντουέ για τον Μπεράρντο. Και πάλι Χακίμι, την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται με τον Μπεράρντο. Επάνω τοποθετούνται οι παίκτες της Arsenal σε αυτό το διπλό τείχος που καλείται να ξεπεράσει η Παρή, ή να φέρει απλά για την μπάλα να ψάξει κάποια σέντρα με τον Ζαμπάρνι. Ζαμπάρνι μοιάζει περισσότερο σαν δεξί εξτρέμ και λιγότερο σαν στόπερ. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Μπαρκολά, η σέντρα από το, με το δεξί διώχνει εύκολα με τον Σαλιμπά. Επιμένει Παρή, σαν να έχουν μαγνήτη οι παίκτες Παρή, και από κάθε διώξιμο η μπάλα πηγαίνει πάνω τους έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά βλέποντας λίγο πως είναι αυτό το σκηνικό, όταν την μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, είναι σαν να κυριαρχούν οι κόκκινες φανέλες. Με μια κατοχή μπάλα στο 77% συνολικά στον αγώνα για την Παρή. Γονατιστοί και οι δύο προπονητές στέκονται χαμηλά στα γόνατα παρακολουθώντας. Κίνηση Βαλβέρδε, αναμφίβολα. Παρή έχει την μπάλα από τα αριστερά με το Μέντες. Προσπαθεί να έχει σιγουριά. Μπορεί να είναι και 15η-16η μεταβίβαση, χωρίς να έχει παρεμβληθεί πόδι παίκτη της Arsenal. Δεν βγαίνει, δεν ξεπητάει η Arsenal να ανοίξει τη γραμμή.
0: Κλεισμένη στο καβούκι της Γιάννη.
1: Ακριβώς, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι σαν να βλέπεις δύο γραμμές από πέντε παίκτες κάθε μία, παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εδώ με τον Μπεράρντο να γυρίσει με τον Ζωάο Νέβες. Το γύρισμα τελικά με τον Γκάμπριελ να απομακρύνει. Κεφαλιά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη δύναμη με τον Ντουέ. Εύκολα ο Ράγια θα μπλοκάρει, αν και υπήρχαν διαμαρτυρίες λίγο νωρίτερα ότι από το γύρισμα που έγινε η μπάλα είχε βγει. Στο μεταξύ ο Μέντες φλερτάρει με την κάρτα και θα διδεί. Βλέποντας ο Μαντουέ και να παίρνει την μπάλα να ξεχύνεται στον ευνηδιασμό. Έτσι λοιπόν με αυτό το φάουλ σταματά την όποια φιλόδοξη προσπάθεια είχε η οχυρωμένη μέχρι πρώτη ως Arsenal έξω από τη μεγάλη περιοχή. Νομίζω είναι ξεκάθαρο εδώ ότι όλα δείχνουν ότι πάμε για πέναλτι, εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόβλεπτου, έτσι Δημήτρη?
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Αυτό δείχνουν και κινήσεις των Λονδρέζων.
1: Αλλά επιμένεις να μην κάνεις πρόβλεψη, ε?
0: Δεν κάνω, όχι, δεν κάνω πρόβλεψη.
1: Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει. Πάντως είναι αλήθεια ότι κατά τα 2 τρίτα πέσαμε μέσα, δηλαδή για χ τον τελικό 2-3 γκολ και περιμέναμε τον Κβαρατσχέλια γκολ ή ασίστ, αλλά τουλάχιστον κέρδισε το πέναλτι.
0: Σωστά.
1: Για το σημερινό τελικό που είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει φαβορή, αν και είναι πιο επιθετική η εικόνα, η φιλοσοφία της Παρή. Αλλά έπαιξε ρόλο το ότι δέχτηκε από νωρίς γκολ και έβαλε άλλα δεδομένα σε έναν τελικό που κλείθηκε να τα διαχειριστεί.
0: Γιάννη, έχει την ομορφιά το τελικό. Μπορεί να μην έχει τα πολλά γκολ όπως είχε το παιχνίδι της Παρή Σεζερμέν με την Bayern Μονάχου στον πρώτο ημιτελικό, αλλά έχει την ομορφιά του.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι πάντα να βλέπεις πολλές φάσεις, να βλέπεις πολλά γκολ. Το καθένα έχει και τα δικά του στοιχεία. Σίγουρα
0: την ιδιαιτερότητα
1: θα το θυμόμαστε αν δεν αλλάξει κάτι για τα πέναλτι που θα δούμε μετά από χρόνια σε τελικό Champions League στη Βουδαπέστη. Πλέον έχει πέσει το φως της ημέρας. Είναι ένας τελικός από τα παλιά με το φως των προβολέων. Προσπάθεια από τα δεξιά τώρα με την Arsenal να προσπαθεί να απειλήσει την εξωτερική πλευρά των δικτύων από τη συνεργασία του Μαντουέ και τελικά ήταν άλλη προσπάθεια εκεί, έτσι όπως βγήκε με τον Τίμπερ. Μαντουέκε και Τίμπερ, ο τελευταίος βγήκε την μπάλα, σούταρε, διαγώνια και είχε κλείσει δεξιά του, την αριστερή του γωνιά ο Σαφόνοφ. Μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.
0: Οι παίκτες έκαναν το χατήρι στους ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν τα μάτς να γίνονται βράδυ. Το βλέπουμε για βραδινό το μάτς.
1: Εντάξει, εμένα να σου πω την αλήθεια, μ' άρεσαν τα ζωντανά χρώματα, θα μου πεις, εξ αποστάσεως μιλάς, αλλά εντάξει, ο καθένα έχει τη δική του χάρη. Σεβαστός και κατανοητός ο λόγος που πλέον θα γίνεται νωρίς ένας τελικός. Λοιπόν, στο παιχνίδι και πάλι, για να δούμε αν η Arsenal έχει τη δυνατότητα να φέρει τούμπα την κατάσταση με τον Γιόκερες, τον Έσε, μπάλα δεξιά για τον Declan Rice, πιο πλάγια δεξιά για τον Μαντουέκε. Ψάχνει τη σέντρα η Arsenal, δευτερόλεπτα θέλουμε, απομακρύνει εκεί ο Πάντσο με τη βοήθεια του Ζαμπάρνη. Η επιμένει η Arsenal, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει ένα σουτ, η μπάλα κοντράρει και είναι εκτός. Να λοιπόν ο Γιόκερες, το πρώτο του σουτ, ζητούν χέρι από τον Αρτέτα. Ένα λεπτό, αν μπορώ να διακρίνω τον Ζίμπερτ, κάνει νεύμα. Λοιπόν το σουτ, όχι δεν υπάρχει χέρι. Η μπάλα είναι ξεκάθαρα ότι έχει βρει στο πόδι του Πάντσο. Είπαμε πάρα πάρα πολύ καλή διαιτησία σε δύσκολες στιγμές και φάσεις ενός τελικού με την όποια πίεση έχει. Μαντουέκε στο κόρνερ, τώρα ακούτε τον ξεσηκωμό γιατί είναι από την πλευρά που εκτελείται και είναι το πέταλο των Λονδρέζων, οι φίλαθλοι. Μισό λεπτό έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις παράτασης. Μαντουέκε από τα δεξιά με το αριστερό εκτελεί καλοτραβηγμένο. Πρώτη κεφαλιά από τον Μέντες, δεύτερη απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα. Για να δούμε που θα καταλήξει η μπάλα. Πάει και ο Μαρτινέλη. Νέα προσπάθεια, κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία χάθηκε με τον Έσε και με τον Declan Rice. Και στη συνέχεια τι έχουμε. Για να δούμε. Κατοχή Παρή τελικά. Συνοστισμός, χαμός. Και τελικά έχουμε λήξη. Ήθελες πέναλτι, θα δούμε πέναλτι Δημήτρη.
0: Ναι. Θα δούμε και πέναλτι λοιπόν μετά από 10 χρόνια, έτσι Γιάννη.
1: Ναι, πράγματι. Και είναι χαρακτηριστικό τώρα ότι βλέπεις αρκετούς παίχτες να είναι να κάνουν ήδη τις διατάσεις τους, άλλη την προσευχή τους σε ένα μεταβατικό στάδιο που είναι τα πέναλτι, θέλει καθαρό μυαλό, θέλει ξεκούραση, θέλει νοητική ευκρίνεια.
0: Είπε στη μαγική κουβέντα, θέλει καθαρό μυαλό. Άξι, πραγματικά.
1: Πράγματι. Λοιπόν, θυμίζω ο Χάβερτς στο 6, ο Ντεμπελέ στο 65. Τα γκολ με ξεκάθαρη υπεροχή και κατοχή μπάλα της Παρή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι σου εξασφαλίζει και ένα τρόπαιο.
0: Η Παρή το ήθελε πολύ, Γιάννη, γι' αυτό και πίεζε συνέχεια. Από την άλλη, μπορώ να πω ότι πολύ έξυπνη η τακτική του Αρτέτα να κλείσει τους διαδρόμους τους Γάλλους και να περιμένει να χτυπήσει την κόντρα. Δεν τους δόθηκε πολλές ευκαιρίες στην Arsenal, είναι η αλήθεια, για να χτυπήσει την κόντρα.
1: Λοιπόν, και ένα ωραίο χαρακτηριστικό, επειδή είμαστε και μέσω Πανελληνίων, σκονάκι βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι τον τερματοφύλακα της Παρή, το Σαφόνοφ, σε ένα χαρτάκι να του σημειώνει προφανώς που εκτελεί ο κάθε...
0: Ποιος, ναι, που χτυπάει ο κάθε παίχτης, ναι, έτσι, για να ξέρει που θα πέφτει ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, πράγματι, είναι το σκάουτινγκ, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Οπότε, σε αφήνω για ένα-δύο λεπτάκια, μέχρι να δούμε και εμείς τι ακριβώς γίνεται με την πεντάδα των παιχτών και τελικά πού θα καταλήξει αυτό το τροπέο του Champions League.
0: Πάρε μια ανάσα, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε πέντε χτυπήματα ή αν θα έχουμε και παράταση στην αγωνία. Θα δούμε και περισσότερα. Γεγονός είναι ότι οι δύο ομάδες με το δικό τους τρόπο μας έχουν προσφέρει έναν ωραίο τελικό. Άσχετα αν είχαμε μόνο δύο γκολ σε αυτό τον τελικό στο Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, όπως διαμορφώθηκε το σκορ από την κανονική διάρκεια του αγώνα, από το πρώτο 90 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις. Ο Havertz άνοιξε το σκορ για την Arsenal στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ήρθε το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65 λεπτό για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 90 λεπτά. Δεν άλλαξε κάτι στον έξτρα χρόνο της παράτασης και έτσι οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στη διαδικασία των πέναλτις.

Είπα νωρίτερα για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού που κυκλοφόρησαν σήμερα για τον δεύτερο τελικό της Greek Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αύριο το μεσημέρι τίθενται στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τον πρώτο αλλά και τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο πρώτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Greek Basket League είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, όπου θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την RTL Sport και φυσικά ραδιοφωνικά από την Era Sport.

0: στο περιθώριο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στον δεύτερο ημιτελικό της Greek Basket League, ρωτήθηκε ο Άλεκ Πίτερς σχετικά με το τι θα κάνει στην καριέρα του. Απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα. Είπε ότι εδώ και 4 χρόνια υπάρχει απίστευτος και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ εμού και του κόσμου. Δεν θέλει όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό ή θα πάει κάπου αλλού. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Ράνιο, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι στο τελικό του Champions League στην Πούσκας Αρένα. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Όλα έτοιμα λοιπόν για την 12η φορά που βλέπουμε στην ιστορία και πρωταθλητριών και Champions League τη διαδικασία των πέναλτι. Και τελευταία φορά το είχαμε δει ακριβώς πριν από 10 χρόνια στο San Siro το 2016 ανάμεσα στη Real και την Ατλέτικο, όταν η Real ήταν η νικήτρια. Και από τότε δεν έχουμε ξαναδεί ούτε πέναλτι ούτε παράταση. Οπότε είναι ένας από τους λόγους για το οποίο θα θυμόμαστε αυτόν τον τελικό, ανεξάρτητα αν θα το κατακτήσει Παρί ή Arsenal. Περιττό να πω, φαίνεται από τα βλέμματα και του κόσμου και των παιχτών, των αναπληρωματικών, η αγωνία, οι προσευχές, οι παρακλήσεις. Βέβαια, ένας θα χαμογελάσει. Αλλά νομίζω με δύο σπουδαίους τερματοφύλακες όπως ο Σαφόνοφ και ο Ράγια, δύσκολα μπορεί να γίνει εκτίμηση για το τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε εδώ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ο Ράμος θα είναι ο πρώτος παίκτης για την Παρί που θα πάει να εκτελέσει απέναντι στον Ράγια. Για να δούμε λοιπόν κατά πόσο μπορεί να βρει στόχο ο παίκτης που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Ντεμπελέ. Ακούτε τι γίνεται. Γκονζάλο Ράμος έτοιμος απέναντι στο Ράγια, ο οποίος ακούει και τις τελευταίες οδηγίες του διαιτητή, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας Πορτογάλος απέναντι σε έναν Ισπανό τερματοφύλακα επί Ουγγρικού εδάφους στη διαδικασία των πέναλτι που ξεκινά για τον 34ο τελικό του Champions League. Στο μεταξύ, ο Ζίμπερ καλεί και τον Σαφόνοφ και τον Ράγια και τους εξηγεί κάποια πράγματα προφανώς για το πώς κινούνται. Όλα αυτά τα οποία ισχύουν
0: και στο να μένουν κάτω από την αιστεία, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο. Με τη γροθιά ο κάθε τερματοφύλακας δεν θα αποδιευχήθηκε καλή επιτυχία, αλλά έτσι αυτός ο χαιρετισμός δείχνει, αν μη τι άλλο. Γκονζάλο Ράμος λοιπόν. Ο Ράγια ζητά από το κοινό να φωνάξει περισσότερο σε αυτόν τον χαμό τον οποίο γίνεται. Πρώτο πέναλτι για την Paris Saint-Germain. Γκονζάλο Ράμος εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα. 1-0. Έφυγε στη δεξιά γωνία ο τερματοφύλακας. Το αριστερό γάμα. Ο Ράμος άψογα εκτελεσμένο. Ψύχρωμο πέναλτι. Κανένα περιθώριο στον Ισπανό γκολκίπερ από τη στιγμή που έφυγε στην αντίθετη πορεία.
0: Ωραίο πέναλτι, Γιάννη.
1: Σειρά τώρα για την ομάδα της Arsenal. Ακούτε τι γίνεται. Πλέον ο Γιόκερες είναι ο παίκτης ο οποίος και αυτός είχε περάσει ως αλλαγή για να μπορέσει να εκτελέσει το δικό του πέναλτι. Γιόκερες απέναντι στον Σαφόνοφ. Εκτελεί στα δίχτυα. Ακριβώς ίδια εικόνα, δηλαδή η μπάλα αριστερά, δεξιά το τερματοφύλακας, μόνο που εδώ πήγε χαμηλά στην αριστερή γωνιά, δεν πήγε στο γάμα. 1-1 λοιπόν και στα πέναλτι. Τι λες, θα έχουμε έξτρα από τα 5, επειδή το έχεις.
0: Μπορεί, παραπάνω. Να φτάσουμε στα 6 αυτά.
1: Πάντως μέχρι στιγμής, κανείς goalkeeper δεν έχει πάει στην σωστή πορεία της μπάλας. Δείγμα και της ψυχραιμίας και της ικανότητας που έχουν. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Να δούμε τον Ντουέ, τον Γάλλο. Πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Ο δεξιός πιστοφύλακας Ντεσιρέ Ντουέ απέναντι στον Ράγια. Όλα έτοιμα να εκτελεστεί το δεύτερο πέναλτι για την Παρή. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί πάλι. 2-1. Το πάλι σημαίνει αριστερή γωνιά η μπάλα, δεξιά ο τερματοφύλακας. Αφού φίλησε πρώτα την μπάλα, την έβαλε και στο κεφάλι του. Σαν να τη σκούπισε, ήταν το γούρι του Ντουέ. Εξαιρετικά ψύχρεμα και τα τρία πέναλτι. 2-1 προηγεί την Παρή. Πάμε τώρα στην πλευρά της Arsenal. Ο Έσε, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή. Άγγλος. Εμπερέτσι Έσε. Κοιτάζει και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό βέβαια. Συνήθως κοιτάζει μπάλα και μετά την εστία. Έσε απέναντι στο Σαφόνοφ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Κοντοστέκεται. Εκτελεί. Άθλιο, out, κάκιστο το πέναλτι, φάνηκε ότι δεν είχε ψυχολογία, κοίταζε τον τερματοφύλακα, έκανε διπλό σταμάτημα όπως μπορούσε να το κάνει, η μπάλα αρκετά έξω, δίπλα από το δεξιδοκάρι, το άσχημο πέναλτι μέχρι στιγμής βραδιάς.
0: Έκανε ότι μπορούσε για να το χάσει, Γιάννη. Ναι.
1: Βηματάκια, το σταμάτημα, γι' αυτό σου λέω, όταν βλέπεις και τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κάποια πράγματα. Κάποιοι ξέρουν όταν ζητάνε να το αποφεύγεις. Λοιπόν, 2-1 μπροστά η Παρίσι Σεντζερμέν, η οποία έχει το πέναλτι να το εκτελέσει εκεί όπου ο Μέντες, ο αριστερός μπακ, είναι έτοιμος, ο αριστεροπόδαρος παίχτης, έβγαλε 120 λεπτά σήμερα. Πορτογάλος Νούνο Μέντες, έτοιμος για την εκτέλεση. Πολλοί Φιλανδοί δεν παρακολουθούν, είναι η αλήθεια, δεν αντέχουν την αγωνία. Νούνο Μέντες απέναντι στο Ράγια, εκτελεί άψογη απόκρουση από το Ράγια. Εκπληκτικός, απογειώθηκε, έφυγε στην αριστερή γωνιά. Εκπληκτικό πέναλτι έβγαλε ο Ράγια. Δεν ήταν άσχημα εκτελεσμένο, απλά έφυγε έγκαιρα στην πορεία της μπάλας. Ο Νούνο Μέντες δεν μπορεί να δώσει έξτρα προβάδισμα. Με τα δύο χέρια, υπόδειγμα απόκρουσης από το Ράγια. Γρήγορα, αποτελεσματικά και πλέον έρχεται κάπως η ισορροπία μετά από τα δύο χαμένα πέναλτι. Ράις για την Arsenal. Ο Άγγλος θα τοποθετεί στην μπάλα εκεί όπου πρέπει σαν σφιγούλα. Ντέκλαν Ράις έβγαλε ένα 120 λεπτό. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσει. Απέναντι στον Σαφόνοφ, Ντέκλαν Ράις εκτελεί. Έξοχα, γρήγορα, ευστοχή, κάνει το 2-2.
0: Εγώ στο είπα για 6-7 πέναλτι, έτσι.
1: Το είπες, το έπαιξες όμως. Πάντως έχεις ρέντα σήμερα, ομολογώ. Εξαιρετικό το πέναλτι, χαμηλά στην αριστερή γωνία, κάνει περιθώριο αντίδραση στο Σαφόνοφ. Για να δούμε την απάντηση της Paris Saint-Germain. Εκεί όπου πλέον, επειδή άρχισε να εκτελεί πρώτη, τι διαφορετικό μπορεί να δείξει σε αυτή την φάση. Με τον Ράγια και πάλι απέναντι στον Χακίμη. Χακίμη εκτελεί, εύστοχος, 3-2. Στη δεξιά γωνιά η μπάλα, αριστερά έφυγε ο Ράγια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο εύστοχο πέναλτι που πάει στη δεξιά γωνιά.
0: Πολύ σωστά το λες.
1: Όλοι σημαδεύουν αριστερά, εκεί όπου είχε βγει και λίγο νωρίτερα ο Ράγια. Να λοιπόν, η αγωνία στο κατακόρυφο. Ακόμα και ο Κβαρατσχέλια και ο Ντεμπελέ που είναι εκτός, κάτι γίνει αλλαγή, ζουν με τη δική τους αγωνία το παιχνίδι. Για να δούμε από την πλευρά της Arsenal τώρα, Τα πόδια βαραίνουν ακόμα περισσότερο όπως καταλαβαίνετε. Μαρτινέλη απέναντι στον Σαφόνοφ. Μαρτινέλη εκτελεί. Έξοχο πέναλτι. Ισοφαρίζει 3-3. Στο δεξί γάμα. Έφυγε αριστερά ο τερματοφύλακας. Τα περισσότερα πέναλτι είναι αλήθεια, είναι άπιαστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στη διαδικασία των πέναλτι. Εξαιρετικό.
0: Και έχουν αλλάξει γωνία τώρα, Γιάννη, έτσι.
1: Τώρα φεύγουν αριστερά τερματοφύλακες και σουτάρουν δεξιά, ναι. Ανέμορφο το πέναλτι. Για να δούμε ποιος έχει σειρά από την ομάδα της Παρί. Όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το πέμπτο πέναλτι. 3-3 είναι το σκορ. Τελεί η μπάλα, είναι μέσα. Να λοιπόν, πώς τα καταφέρνει με τον Μπεράλντι. Ράλντο, ο οποίος ακούτε τους Παριζιάνους, σημάδεψε αριστερό πλάι ο διχτή. Μπεράλντο, ο οποίος είχε περάσει θέση του Βιτίνια στο παιχνίδι. Και να δούμε το πιο κρίσιμο πέναλτι. Εάν αστοχίσει, η Παρί κατακτά τον τρόπαιο. Αν ευστοχίσει, έχουμε παράταση στην αγωνία. Όλα έτοιμα λοιπόν. Χινκάπιε. Αργή. Φίγκο. Φυσά ξεφυσά. Αρσέ Βεγγέρ ανέκφραστος. Για να δούμε. Χινκάπιε απέναντι στο Σαφόνοφ. Διορθώνω, Γκάμπριελ είναι. Γκάμπριελ εκτελεί. Out! Και το τρόπαιο πάει στο Παρίσι. Ο Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος, είναι ο μοιραίος παίχτης. Στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Σαφόνοφ. Και το τι γίνεται είναι απίστευτο. Τρέχουν σαν παλαβοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τη μία, σαν να τους έχει χτυπήσει κεραυνός από την άλλη. Ανέκφραστοι, αποσβολωμένοι οι Λονδρέζοι. Η Παρί κάνει το απίστευτο. Back to back. Κατακτά το τρόπαιο. Η Παρί, η οποία όπως πέρυσι έτσι και φέτος, γίνεται η πρώτη γαλλική ομάδα που πάει σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό και το παίρνει. Και μια ομάδα η οποία εξαργύρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την εξαιρετική χρονιά. Από τον ήχο και μόνο καταλαβαίνει κανείς το τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς συμβαίνει σε μια πανδεσία. Αν είναι εφικτό έτσι να ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από αυτό το πάρτι το οποίο έχει στηθεί στο γήπεδο, στο Πούσκας Αρένα, κλάματα απογοήτευσης, κλάματα χαράς. Αρκετοί πάνε και πάνω στον Κβαρατσχέλια.
0: Γιάννη, πάρε μια ανάσα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθω.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Champions League κερδίζοντας τα πέναλτι την Arsenal με 4-3. Η κανονική διάρκεια του αγώνα μαζί με την παράταση ολοκληρώθηκαν στο 1-1 και με συνολικό σκορ 5-4 η Paris Saint-Germain έκανε back-to-back στους τίτλους στο Champions League και έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα με δύο κατακτήσεις Champions League στο παλμαρέ της. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Ράνιο.
6: Ακούτε τι γίνεται. Το πάρτι μόλις ξεκινά και φαντάζομαι το τι γίνεται στους δρόμους του Παρισιού. Μια ομάδα μοντέλο, έτσι όπως την έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκε. Χάνοντας το πιο πολύτιμο εργαλείο, το πιο ακριβό της κόσμημα που ήταν ο Εμπαπέ, όχι μόνο έγινε καλύτερη, έγινε πιο αποδοτική, δύο φορές στην κορυφή της Ευρώπης. Μια ομάδα η οποία απέναντί της είχε την Arsenal, ένα σκληρός αντίπαλος, αλλά είναι η αλήθεια ότι η εικόνα συνολικά να παίζει στο μισό γήπεδο τον αντίπαλο, μάλλον στα δύο τρίτα τον αντίπαλο, ίσως είναι και μια δικαιοσύνη για το μάτς, όχι μόνο αυτό, αλλά και για τη συνολική παρουσία. Λουίς Ενρίκε πανηγυρίζει σαν ο πιο φανατικός οπαδός της Παρί. Μοναδική πρόκληση και για τον ίδιο για να κάνει το back-to-back. Θυμίζω ότι από το 1992 μόνο η Ρεάλ κατάφερε να το κάνει το 16 και το 17, κερδίζοντας αρχικά τη Juventus με 4-1, τη Liverpool με 3-1. Το πήρε και το 18, αλλά βήμα-βήμα, την ίδια στιγμή που η Arsenal κατά γενική ομολογία έκανε εκπληκτικά πράγματα φέτος. Μια ομάδα που επέστρεψε σε πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Έφτασε μια ανάσα, ένα πέναλτι από το να κάνει μια εκπληκτική χρονιά και εντός και εκτός συνόρων. Μια ομάδα που παρέμεινε αίτητη στο Champions League, έχοντας 11 νίκες, 4 ισοπαλίες, βάζω και το σημερινό μάτς. Μια ομάδα η οποία σε league phase, για την Arsenal μιλάω, είχε κάνει το 8 στις 8 νίκες, είχε την καλύτερη επίθεση με 23 γκολ, με 4. Το τρυπανάκι που ακούτε είναι που σχεδιάζεται το όνομα και γράφεται το όνομα της Paris Saint-Germain πάνω στο βαρύτιμο τρόπαιο. Και από την άλλη πλευρά, μια ομάδα όπως η Παρί, η οποία τερμάτισε εκτός πρώτης οκτάδας στα νοκάουτ, απέκλεισε Μονακό, απέκλεισε Τσέλσι, απέκλεισε Λίβερπουλ, απέκλεισε Μπάγκεν και έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητο το τι κάνει στη League Phase για να σου εξασφαλίσει συμμετοχή στα ημιτελικά ή στον τελικό ή ακόμα και το τρόπαιο, αλλά είναι όλη αυτή η διάρκεια. Και να θυμηθώ ότι πέρυσι είχε τερματίσει ακόμα πιο χαμηλά στη
5: League Phase. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιάννη. Νομίζω το έχει κάνει παράδοση πλέον η Paris Saint-Germain. Στις δύο κατακτήσεις που έχει πάρει το τρόπαιο, δεν περνάει, δεν πλασαρίζεται στην πρώτη οκτάδα.
6: Νομίζω ότι θα αρχίσει και θα χτίσει παράδοση όπως και στην Ευρωλίγκα. Ότι όποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει το τρόπαιο, έτσι. Αν και ο Ολυμπιακός το έσπασε φέτος.
5: Ακριβώς.
6: Αλλά είναι ένας κανόνας αυτός. Και ήταν η εξαίρεση του κανόνα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Για να δούμε στη δεύτερη χρονιά σε ένα άκρος συναρπαστικό Champions League, το οποίο είδαμε και φέτος με πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Μακάρι του χρόνου να έχουμε και διπλή εκπροσώπηση και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό στη League Phase. Χρειαζόμαστε και τους βαθμούς, χρειαζόμαστε και καλύτερη παρουσία έτσι ομάδων. Θυμίζω πριν από αρκετά χρόνια με εγγυημένη παρουσία δύο ομάδων πλέον ξεκινούν από τα προκριματικά, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο και με την πληθώρα επιλογών που έχουμε από ομάδες που διακρίνονται στην League Phase και του Europa και του Conference και βεβαίως όπως βλέπουμε πλέον ξανά και στο Champions League. Θυμίζω τα πέναλτι έτσι όπως πήγαν 4-3 η ομάδα της Παρί. Είχε με Μπεράλντο, με Χακίμι.
5: Να στα πω με τη σειρά που τα έχω σημειώσει.
6: Παρακαλώ.
5: Ράμος 1-0 για την Paris Saint-Germain. Γιόκερες για την Arsenal το 1-1. Ο Ντουέ κάνει το 2-1, βάζει ξανά μπροστά τους Γάλλους. Ο Έζε από την Arsenal στέλνει την μπάλα out. Ο Μέντες σουτάρει από την Paris Saint-Germain. Αποκρούει ο τερματοφύλακας της Arsenal, ο Ράγια. Για να έρθει η σειρά του Ράις για την Arsenal να ισοφαρίσει σε 2-2, ο Χακίμι κάνει το 3-2, ο Μαρτινέλη το 3-3 για την Arsenal, ο Μπεράλντο κάνει το 4-3 για την Paris Saint-Germain και ο Γκάμπριελ από την Arsenal στέλνει την μπάλα έξω και τον τίτλο, το κύπελο στην Paris Saint-Germain.
6: Γιατί άλλο θα θυμόμαστε αυτό τον τελικό? Γιατί δεν το πήρε μια ομάδα που ήταν αίτητη και μια ομάδα που δεν είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα στα πέναλτι να πιάνει ένα πέναλτι. Ο Σαφούνοφ δεν είναι πια κανένα πέναλτι.
5: Πραγματικά.
6: Ε, το έχασαν ήδη οι υπόλοιποι που πέταξαν την μπάλα, οι δύο παίχτες.
5: Δύο φορές οι παίχτες Arsenal έστειλαν την μπάλα έξω.
6: Φοβερό, ε. Και θυμίζω 20 χρόνια πριν, όταν η Arsenal και πάλι τι είχε κάνει με μια εκπληκτική πορεία, πάλι τότε είχε 10 αγώνες ανέπαφης εστίας και ενώ το πάρτι συνεχίζεται στο Πούσκας Αρίνα, το τι γίνεται. Φαντάζομαι θα ακούσετε τώρα πάλι σε λίγο από τους φίλους και των δύο ομάδων, αλλά κυρίως της Παρί. Και τότε όταν είχε αποκλειστεί, μάλλον όταν το είχε χάσει από τη Ρεάλ, το 6, είχε 10 αγώνες απαραβίαστη εστία. Φέτος είχε 9. Αλλά αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ακούω όχι μόνο φίλους της Παρί, όπως ακούτε και εσείς και βλέπω, αλλά και της Arsenal που δικαιολογημένα έχουν να δώσουν το χειροκρότημα στην ομάδα τους. Πάρα πολλά τα στιγμιότυπα με δάκρυα στα μάτια αρκετοί φίλοι της Arsenal. Ένα βλέμμα στο πουθενά.
5: Ναι.
6: Ο Έζε, ο Γιόκερες έβλεπα εδώ, ο Μαντουέκε. Ο Αρτέτα ακινητοποιημένος. Ο Λουίς Ενρίκε νομίζω ακόμα τρέχει. Έχει σαρώσει όλο το γήπεδο. Σε κάποια στιγμή έχει πάει και από την άλλη πλευρά.
5: Βγάζει όση ενέργεια του έχει απομείνει, Γιάννη.
6: Ναι. Δεν κατάφερε τελικά η Arsenal να κάνει το 3-3 με τις αγγλικές ομάδες φέτος, όπως η Aston Villa και η Palace, είτε στο Conference είτε στο Europa. Και πλέον είμαστε εν αναμονή της στέψης. Δεν ξέρω αν θέλεις έτσι να σχολιάσεις κάτι περισσότερο, γιατί βλέπω ότι τραβάει λίγο ακόμα το τελετουργικό.
5: Δεν τα κατάφερε η Arsenal να γίνει τρίτη αγγλική ομάδα μετά της Aston Villa και Crystal Palace, αλλά η Paris Saint-Germain πήρε για δεύτερη φορά το τρόπαιο του Champions League και έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα με δύο κατακτήσεις. Έτσι, μία έχει η Marseille.
6: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, το να τελειώνεις μια διοργάνωση και γενικότερα να βλέπεις τα τελευταία μάτς από πέρυσι. 11 αγώνες με νίκη, 3 αγώνες με ισοπαλία, 4 με το σημερινό με ισοπαλία, καμία ήττα σε αυτά τα 15 παιχνίδια και να μην το σηκώνεις, είναι λίγο οξύμορο, αλλά αυτή είναι και η μαγεία της διοργάνωσης, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, στο Πούσκας Αρίνα, ένα φιλόξενο επιβλητικό γήπεδο, πλήρως ανακαινισμένο. Και από ό,τι βλέπω έτσι και με τον ντρόν, με το γεμάτο φεγγάρι.
5: Ωραία εικόνα πλέον, έχει βραδιάσει κιόλας και είδες τι ωραία που φαίνεται το γήπεδο φωτισμένο. Ε.
6: Και βλέπω ότι δεν υπάρχει πολλής κόσμος έξω, έχουν μείνει πάρα πολύ μέσα.
5: Ναι.
6: Για να δουν αυτό το υπόλοιπο τελετουργικό. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα κι αν είσαι από τους στεναχωρημένους της υπόθεσης, είναι μια εμπειρία που πραγματικά αξίζει κάποιος να τη ζήσει, ακόμα κι αν δεν είναι η ομάδα σου. Έτσι. Αν και μακάρι κάποια στιγμή να δούμε κάποια ελληνική ομάδα.
5: Μακάρι. Γιάννη, θα σε αφήσω στο σημείο αυτό. Θα έχουμε αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Να πάρεις και εσύ μια ανάσα μέχρι να γίνει η απονομή πλέον του τροπέου στους παίχτες της Paris Saint-Germain για την κατάκτηση του Champions League. Καλό βράδυ από μένα, να είσαι καλά. Εσύ θα συνεχίζεις, θα παραμείνεις. Έρχεται ο Άγγελος Στήμος με την τελευταία σελίδα και βεβαίως με όλα τα παραλυπόμενα πλέον από τον τελικό του Champions League στο Ferenc Puskas. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal στον τελικό με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση, συνολικό σκορ 5-4. Καλό βράδυ από μένα, έρχεται ο Άγγελος Στήμος.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και την ανοίγει με το βαρύτιμο τρόπαιο το Champions League να μπαίνει στο γήπεδο προκειμένου σε λίγο να βρεθεί στα χέρια των παικτών της Paris Saint-Germain. Ο Γιάννης Ράνιος έκανε την περιγραφή, ο Γιάννης συνεχίζει και με την απονομή. Γιάννη, καλησπέρα και από εμένα.
1: Καλώς όρισες στην παρέα μας, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, θέλω και τη δική σου άποψη. Και ενώ τοποθετείτε πάνω σε αυτό το γυάλινο βάθρο, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά όπως λέγεται, το τρόπαιο του Champions League, και πανευτυχής ο πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος είναι και μέλος της UEFA. Ποιος άλλος από τον Γιάννη Αλκελαΐφη, όπως είναι και το πλήρες όνομα, που έχει καταφέρει να κάνει όλα τα μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να προσκυνήσουν στα χρήματα που τους έχει προσφέρει. Αλκελαΐφη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως μπορείς να μάθεις μέσα από τα λάθη σου και βεβαίως πως μπορείς να φτιάξεις μια σπουδαία ομάδα που να κάνει το back-to-back σε κατακτήσεις τροπέων. Είναι μια μέσα στην εξάδα των επισήμων που θα δώσουν τα μετάλλια στους παίκτες. Για την ώρα είναι η διαιτητική ομάδα αυτή η οποία παίρνει τα μετάλλια από τον Τζέφεριν. Και θυμίζοντας για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι στα πέναλτι η ομάδα της Paris Saint-Germain κατάφερε να πάρει το τρόπαιο με 4-3, 1-1 στην κανονική διάρκεια απέναντι σε αυτή την εκπληκτική Arsenal, η οποία το χάνει αίτητη στη φετινή διοργάνωση. Ακούτε έτσι με την επιβλητική μουσική, σειρά θα πάρει η απογοητευμένη ομάδα της Arsenal, η οποία λίγες μέρες νωρίτερα πανηγύριζε την επιστροφή στην κορυφή μετά από 22 χρόνια στην Premier. Τα συγχαρητήρια και στην ομάδα της Arsenal, περνούν μέσα από αυτό το διάδρομο που χειροκροτούν οι νικητές, οι Παριζιάνοι, ανταποδίδοντας και το χειροκρότημα για να παραλάβουν τα βραβεία τους στο βάθρο το οποίο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Παίκτες της Παρί, μεσημές, ανάλογα και με την εθνικότητά τους. Βλέπω εδώ χαρακτηριστικά τον Μαρκίνιος με τη Βραζιλιάνικη, τον Νέβες με την Πορτογαλική. Απογοητευμένος από την άλλη πλευρά, ο Ντέκλαν Ράις, ο Γκάμπριελ, ο Ράγια, ο τερματοφύλακας. Και μια Arsenal η οποία φέτος έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα, εντός και εκτός συνόρων. Και λίγο έλειψε να κάνει το κάτι περισσότερο. Και με τον Αρτέτα που, εάν το σήκωνε σήμερα, θα γινόταν ο πρώτος προπονητής στην Premier που παίρνει ταυτόχρονα και πρωτάθλημα και Champions League και έχει αγωνιστεί και σε αυτή την ομάδα. Γιατί θυμίζω ότι υπήρξε μέλος της Arsenal, αλλά ίσως κάποιοι δεν θυμούνται ότι πριν από 25 χρόνια έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ως δανεικός από την Μπαρσελόνα στην Paris Saint-Germain, τότε του Λουίς Φερναντές. Οπότε υπήρχαν άρρηκτοι δεσμοί και με την Παρί σε αυτή την ισπανική μονομαχία των δύο πάγκων. Από τη μία πλευρά ο Λουίς Ενρίκε, τι να πεις γι' αυτόν, και από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα που μπαίνουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ των τεσσάρων Ισπανών, όπως και ο Πεπ Γκουαρδιόλα τη Σίτι, αλλά και ο Μπενίτες με τη Λίβερπουλ. Μάλιστα ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού είναι στην κερκίδα και παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι. Και ακούτε την Paris Saint-Germain με τον Λουίς Ενρίκε να μοιάζει σαστισμένος. Βαρατσχέλια τον πειράζουν. Αλκελαΐφη αγκαλιάζει έναν προς έναν και λογικό, ακόμα και ο Τζέφεριν. Τι να πει κανείς για τον Λουίς Ενρίκε, για το έργο το οποίο έχει κάνει με την ομάδα της Παρί. Και ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως προπονητής, έχοντας ξεπεράσει και πάρα πολλά από αυτά τα οποία κουβαλούσε και στα προσωπικά του δράματα τα οποία έχει περάσει. Ο Ισπανός τεχνικός ο Αστουριανός Ισπανός τεχνικός που έπαιξε στη Ρεάλ αλλά έγινε σύμβολο στην Μπαρσελόνα και πλέον αποκτά έναν πολύ διαφορετικό τόνο με την Paris Saint-Germain, θυμίζοντας ότι η δύναμη ψυχής που βρήκε μετά το χαμό της κόρης του όταν ήταν στην Μπαρσελόνα του έδωσε τη δύναμη χωρίς πολλά πολλά, χωρίς τρελή δημοσιότητα, να συνδυάσει το ταλέντο, την ποιότητα,

τον Τσέφεριν, τον πρόεδρο της UEFA, παραλαμβάνει τώρα το μετάλλιό του και έτοιμος να παραλάβει το τρόπαιο, να πάει με τους συμπαίκτες του για να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, να το κάνει και φέτος. Να φιλήσει, να χαϊδέψει το βαρύτιμο τρόπαιο, να κατευθυνθεί προς την πλευρά εκεί όπου όλοι χειροκροτούν, ζητοκραυγάζουν, χορεύουν και ακούσε τι γίνεται. Όλα έτοιμα, το τρόπαιο Champions League από τα χέρια του Μαρκίνιος στον ουρανό της Βουδαπέστης, με την Paris Saint-Germain να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης 2026 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Απίστευτο για μια ομάδα που γράφει το δικό της μύθο, όλοι ένα κουβάρι, και με τα πολύχρωμα χαρτάκια σε κόκκινο και μπλε φόντο να συνθέτουν αυτό το φαντασμαγορικό σκηνικό που έχει στηθεί στο κέντρο του γηπέδου, και με το ένα πέταλο να είναι με δάκρυα χαράς και από την άλλη δάκρυα απογοήτευσης για τους Λονδρέζους. Ελ Κελαΐφι, τον κάλεσαν τον πρόεδρο τους οι παίχτες, ίσα ίσα που το ακούμπησε και έφυγε. Διακριτικός ο πρόεδρος της Παρί, απόλυτα δικαιωμένος, και με αυτούς τους ήχους θα σας αποχαιρετήσουμε για μια μετάδοση από την Βουδαπέστη με εικόνα από το Πούσκας Αρίνα και πρωταθλήτρια Ευρώπης 2026 την Paris Saint-Germain. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και πλέον το ευρωπαϊκό ραντεβού της ΕΡΑ Sport και συνολικά της ΕΡΤ με το επερχόμενο Μουντιάλ για 1,5 μήνα από τις 11 Ιουνίου και μετά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε να παρακολουθήσουμε, να δούμε τις επόμενες ώρες. Τη στιγμή αυτή οι παίκτες της Παρί μπροστά στο κοινό τους πανηγυρίζουν με το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια. Καταλαβαίνετε, η Παρί Σεζερμέν έγινε back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα σε ένα χρόνο. Κατέκτησε το Champions League στη Βουδαπέστη στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι. Και πλέον η Παρί έγινε η μοναδική ομάδα με δύο σεωρή κούπες στην εποχή του. Είναι ο δεύτερος χαμένος τελικός για την Arsenal που μένει χωρίς τρόπαιο. Στην χρυσή βίβλο η Real έχει 15, η Milan 7, η Liverpool 6, 6 η Bayern, 5 η Barcelona, 4 ο Ajax, 3 η Manchester United, 3 η Inter, 2 η Paris Saint-Germain, 2 η Benfica, 2 η Nottingham, 2 η Juventus, 2 η Porto, 2 η Chelsea. Και από ένα τρόπαιο έχουν οι Celtic, η Feyenoord, η Aston Villa, το Αμβούργο, η Steaua, η Eindhoven, ο Ερυθρός Αστέρας, η Marseille, η Dortmund και η Manchester City. Αυτές λοιπόν είναι οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, και με τη Real να είναι στην κορυφή έχοντας 15 κατακτήσεις. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι έχουμε. Reyes Logroñés 1-0, Kansas City Boston Legacy 1-0, Comunicaciones Deportivo Armenio 0-1, Doc Sound Brown de Androge και εδώ 0-1, Argir Runavik 2-2, Klaksvik Streymur 2-1 είμαστε εδώ, Toftir Torxvan 3-1, γκολ έχουμε στο Estudiantes Cáceres Godoy Cruz 1-0, Danubio Progreso 1-0, ημίχρονα Real Pilar Urquiza 1-0, Kimberley Herminal 1-0, Γυμνάσια Χουχούι Μπελγράνο 1-1, Μπελγράνο Σαντέλμο 1-0, Old Boys Los Andes 0-0, Almirante Brown Colón Santa Fe 1-0, Νιγηρία Τζαμάικα 1-0. Αυτά ήταν ημίχρονα στην εξέλιξη. Φλαμέγκο Κοριτίμπα 1-0 και Γρανάδα Σπόρτινγκ Χιχών 1-0. Γκολ έχουμε και για τη Φούς Ραμπάτ κόντρα στη Φαρ Ραμπάτ 1-0, προηγείται γηπεδούχος ομάδα. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς γκολ.

0: Λοιπόν, μένουμε σε ρυθμούς Champions League και πάμε να ακούσουμε τα σχόλια των συναδέλφων για την κούπα που κατέκτησε πριν από λίγο η Paris Saint-Germain. Καλησπερίζω και κάνω την αρχή με το Λευτέρη Σαρελάκο. Έλα, Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Back to back λοιπόν στην κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain σε ένα παιχνίδι που δεν το θυμόμαστε και πάρα πολλά χρόνια ή πολλές εβδομάδες θα έλεγα. Ένα παιχνίδι λίγο ψυχοφθόρο στο τέλος που είχε δύο όψεις. Το πρώτο ημίχρονο ούτε ο Τέτα πιστεύω θα περίμενε ότι μόλις το πέμπτο λεπτό στην πρώτη φάση του αγώνα θα δει τόσο ανοργάνωτη την άμυνα της Παρί και θα κάνει τον γκολ η ομάδα του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα ταμπούρι, Χελέτερ Χερέρα, πίσω όλοι, 78% κατοχή της μπάλας για την Παρί. Και ένα παιχνίδι ανούσιο βαρετό γιατί οι Γάλλοι είτε δεν είχαν εξασκηθεί σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Αν κέρδιζε, ανέβαζε πρώτη γκολ μάλλον η Arsenal, πώς θα μπορούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα των κανονιέριδων. Και γι' αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με ελάχιστες καλές φάσεις και μέτριο θέαμα. Θα μπορούσε βέβαια η Παρίς στη διάρκεια της κατοχής της μπάλας να κάνει κάποιες ενέργειες, να ανεβάσει λίγο πιο ψηλά τα μπακ ο Χακίμι από τα δεξιά ή ο Μέντες από τα αριστερά, να κάνουν overlap μαζί με τους δύο πολύ καλούς εξτρέμ που είχε, που πέρασαν απαρατήρητη γιατί πέφτανε δύο παίκτες των κανονιέριδων απάνω τους. Είχε τέσσερις στη δευθεία η Arsenal, δύο αμυντικά half και τους πλάγιους να γίνονται ντουμπλε με τους back της Arsenal. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να βρει χώρους η Παρί. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τη βοήθεια του γκολ της Παρί, το 1-1 που έγινε σχετικά νωρίς, είδαμε μπάλα. Γιατί η Arsenal αποφάσισε να παίξει, βγήκε έξω. Τελικά από εκεί και πέρα το μάτι θα είναι στο δίκαιο στο 1-1, γιατί κάποια διαστήματα η Arsenal, κάποια η Παρί. Στη ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι το πήρε δίκαια η Παρί ή το χάσε άδικα η Arsenal, ο οποίος τυχερό στο τέλος κέρδισε σε ένα παιχνίδι όπου η τακτική των προπονητών ήταν αυτή που έγινε την πλάστηκα. Από τη μία πλευρά ότι προσπάθησε με νύχια και με δόντια ο Αρτέτα να κρατήσει μακριά τους παίκτες της Παρί και να μπορέσει να πάρει το έστω και με ένα 0. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο όμως με την αξιοπιστία και την ποιότητα που έχουν οι Παριζιάνοι μεσοεπιθετικά. Και από την άλλη πλευρά έκανε το back-to-back η Παρί με τον Λουίς Ενρίκε να είναι ευτυχισμένος άνθρωπος, να πανηγυρίζει και η Παρί που σε όλη τη διάρκεια του League Face και των υπολείπων knockout παιχνιδιών που μαζί με την Arsenal έδειξαν ότι ήταν κορυφαίες ομάδες φέτος, κατάφερε να κρατήσει το Κύπρο Πρωταθλητήριο, το Champions League θα λέγαμε καλύτερα, στο Παρίσι.
0: Λευτέρη, η Paris Saint-Germain από την νοκάουτ φάση και μετά φορμαρίστηκε, έτσι, όπως και πέρυσι.
1: Ναι,
0: βέβαια πέρυσι στον τελικό κέρδισε 5-0 την Ίντερ, φέτος δυσκολεύτηκε με την Arsenal, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, αυτό είναι το παιχνίδι του Αρτέτα, να κλείσουμε τους χώρους.
1: Ναι. Να κλείσουμε τους χώρους, το έχω δείξει αυτό στα περισσότερα παιχνίδια.
0: Και στην Premier League, σε όλους.
1: Αυτό λέω. Όπως επίσης αν δεις από τους 8 και μετά, όλα τα παιχνίδια της Arsenal ήταν στο άντερ. Πάμε να βάλουμε τον γκολ και να το κρατήσουμε. Οι συχνές νίκες εκτός έδρας, πολλές φορές 1-0 ή 2-0. Μόνο ένα παιχνίδι με την Ατλέτικο, αλλά νομίζω ότι ήταν στη League Face και έρθει 4-0 πολύ άνετα.
0: Αυτό ήταν στη League Face.
1: Δυσκολεύτηκε στα ημιτελικά με την Ατλέτικο. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί παραμένει η Chelsea η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει το Champions League και δύο φορές το κατέκτησε. Καμία άλλη ομάδα του Λονδίνου, επαναλαμβάνω, δεν έχει καταφέρει να πάρει Champions League εκτός από τους μπλε του Λονδίνου, την ομάδα της Chelsea.
0: Η Chelsea, όπως έχουν πει και οι διεθνείς ομοσπονδίες, έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους, έτσι.
1: Όλους τους τίτλους, ναι.
0: Ό,τι τίτλο υπήρχε, τα έχει κατακτήσει όλα.
1: Ναι, από κύπελο UEFA μέχρι
0: κυπελούχων, Champions League, παγκόσμιο.
1: Europa, conference, παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, τα πάντα όλα.
0: Super Cup, ευρωπαϊκά, και τα πάντα. Διπυρωτικά, τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα. Αλλά κάνει και ένα άσχημο ρεκόρ τα τελευταία χρόνια από τότε που έφυγε ο γίγαντας ο Αμπράμοβιτς και ήρθε ο Αμερικάνος, ο Μπόιλεϊ.
0: Ναι, δεν
1: ότι
0: πάει
1: χάνει συνέχεια τελικούς. Έχει χάσει 4 συνεχόμενους τελικούς.
0: Και γενικά η σεζόν και η φετινή και η περσινή δεν μου αρέσανε. Και παρόλα αυτά.
1: Ήταν πολύ χύμα. Πολύ χύμα και ειδικά με πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα.
0: Και παρόλα αυτά.
1: Πολύ απειθαρχία, όπως είδα. Ναι.
0: Και παρόλα αυτά, εγώ περίμενα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, συλλόγων που έγινε στα γήπεδα της Αμερικής, ότι η Chelsea θα ήταν η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να κερδίσει την αχτύπητη τότε Paris Saint-Germain. Τη θυμόμαστε όλοι από το 5-0.
1: Ναι,
0: έτσι, αυτό
1: μας έγινε.
0: Και το κατάφερε και μάλιστα πολύ άνετα.
1: Ναι, μόνο αυτό το τίτλο πέρα κέρδισε το δηλαδή, Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια Συλλόγων.
0: Εντάξει, δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, όχι, μια χαρά ήταν.
0: Δεν το λες καθόλου.
1: Έτσι, βέβαια με την αποτυχία που είχε τη φετινή σεζόν ήταν μια όαση, θα λέγαμε, στην έρημο. Αλλά τώρα πιστεύω με τον Τζάβι Αλόνσο και τις πολύ καλές μεταγραφές που θεωρώ θα κάνει. Με πρώτο στόχο το Σίγκρο, τη Λεβερκούζεν, τον Αρντά από τη Γιουβέντους και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που θα αλλάξουν επίπεδο στη Τζέλσι. Και χωρίς Ευρώπη, πιστεύω ότι θα πάει σαν τη χρονιά του Κόντε και μπορεί να χτυπήσει ακόμα και τον τίτλο του χρόνου στην Premier League. Τότε που ο Κόντε δεν είχε βγει Τσέλσι στην Ευρώπη και πήραμε τη μία την Premier League.
0: Σωστό.
1: Προπονητή τη Τσέλσι.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, τη σκυτάλη παίρνει ένα συνάδελφος ο οποίος μια ζωή ασχολείται με το διεθνή ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ο Χρήστος Αράντος είναι κοντά μας να μας μιλήσει και αυτός για τον τελικό του Champions League. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε. Εντάξει, δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει, αλλά ήταν ένα τακτικά παιχνίδι που είχε πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, η Arsenal πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ μπορούσε να πάει το παιχνίδι στα μέτρα της. Είναι αυτό που έχουμε δει όλο τον τελευταίο καιρό, το ρεαλιστικό παιχνίδι της Arsenal που την έφτασε μέχρι το τελικό του, μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι του Αρτέτα, Χρήστο.
1: Ναι, δεν πήγαινε έτσι στον πρώτο γύρο, είναι πολύ πιο θεαματική ομάδα, αλλά
0: όταν φτάνεις εδώ πέρα
1: να κόψει κάτι για να μπορέσει να μην είναι συνεχώς δεύτερη στο πρωτάθλημα. Το έκανε στο δεύτερο γύρο, η Arsenal είχε 7-1-0 και πολλοί πιστέψαμε, ειδικά με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ότι θα μπορούσε να το πάει στο 1-0. Η Arsenal άλλωστε στα 5 τελευταία μάτς είχε δεχθεί μόλις ένα γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι το σημείο που ξέφυγε μια φορά ο Κουαρατσχέλια, η Arsenal φαινόταν να το ελέγχει. Δηλαδή δεν υπήρχαν παρά κανένα δυο εκτελέσεις του Φαμπιάν Ρουίφ, όχι με ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Μετά άλλαξαν πάρα πολλά από τα πράγματα, μετά το 1-1, εντάξει, ήρθε και η Paris Saint-Germain στα ίσια της. Η Arsenal προσπάθησε να βγει λίγο πιο μπροστά, μου έκαναν εντύπωση οι αλλαγές του Αρτέτα, οι οποίες ήταν προσανατολισμένες για να βάλει παίκτες με πιο φρέσκα πόδια και όχι, δεν είχε ποτέ στη σκέψη του προφανώς ότι μπορεί να πάμε σε μια διαδικασία αργότερα που μπορεί να χρειαστεί να υπάρχει ο αρχηγός ο Έντεγκαρντ, το Σάκα που είναι από τους καλούς εκτελεστές πέναλτι κλπ. Αισθάνθηκε ότι πρέπει να αλλάξει τους παίκτες. Κάποιοι δεν μπήκαν ιδιαίτερα καλά. Ο Μαρτινέλη, ας πούμε, ελάχιστα πράγματα έδωσε. Ο Έζε το ίδιο. Και μάλιστα βάζοντας και τους δύο τελευταίους με την έναρξη της παράτασης, ρίσκαρε και το είδαμε τον Ινκάπη, ο οποίος ήταν δραματίας από τα μισά του, μάλλον προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, mm-hmm. και στην ουσία έπαιζε με 10.
0: Από την ο Έζε έδειξε να είναι αντέτοιμος, Χρήστο, γενικά για το παιχνίδι, γιατί και η εκτέλεση του πέναλτι που έκανε ήταν πολύ κακή.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ο Έζε είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι στις επιλογές του Τούχελ. Στην Arsenal έχει κάνει σχετικά καλή σεζόν. Κοίτα, ο Αρτέτα είναι της νοοτροπίας Γκουαρδιόλα. Δεν παίζει με 11 παίκτες. Δηλαδή θεωρεί ότι υπάρχει, ας πούμε, μια διαδικασία και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τη διαδικασία, στην οποία έχει βάλει 17-18 παίκτες, προσπαθεί να εντάξει όλο και περισσότερους μέσα, θεωρεί ότι όλοι ξέρουν το παιχνίδι που πρέπει να παίξουν και το κάνουν. Δεν διστάζει. Ο Μάιλς Λιούις Κέλι έγινε σήμερα ο νεότερος Άγγλος που έχει παίξει σε τελικό Champions League, ξεπέρασε και το ρεκόρ του Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ από το 2018, 1946 ημέρων.
0: Μάλιστα.
1: 19 ετών. Εντάξει, έχουν παίξει και μικρότεροι σε τελικό, αλλά θέλω να πω για Άγγλο, είναι ένα ρεκόρ, ένα παίκτη τον οποίο τον εμπιστεύτηκε από νωρίς ο Αρτέτα. Μου έκανε επίσης εντύπωση από την άλλη πλευρά που βγήκε τόσο νωρίς ο Κουαρατσχέλια, δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι στην Arsenal θα αισθάνθηκαν πιο άνετο όταν βγήκε, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί, αλλά μόνο Ντουέ. Και ο Μπαρκολά ήταν ο μόνος που απειλήσε στο σπριντ σε δύο περιπτώσεις, αυτός που μπήκε στη θέση του. Αλλά εντάξει, ο Κουαρατσχέλια είναι ο άνθρωπος που για μένα κάνει τη διαφορά.
0: Ο Κουαρατσχέλια, Χρήστο, στα
1: Paris Saint-Germain.
0: Συμφωνώ. Μία παρατήρηση. Ο Κουαρατσχέλια, μετά τη League Phase, τα knockout παιχνίδια ήταν πολύ εντυπωσιακός. Ναι, έβαλε και γκολ και assist πολλές, έτσι.
1: Πραγματικά ήταν και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη λύση, βρήκε τη φάση, πήρε το πέναλτι στη μοναδική φορά που τον έχασε ο Μοσκέρα και μάλιστα εκεί θα μπορούσε ο διαιτητής να του δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εγώ λέω ότι δεν υπήρχε πρόταση, ούτε θεωρώ ότι κάθε φάουλ ακόμη είναι η κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω τώρα αν έπαιρνε μια καθαρή προσπάθεια για σούτ, για γκολ ο Κουαρατσχέλια. Δεν έχω στο πλάνο πόσο κοντά ήταν. Εν πάση περιπτώσει, πέναλτι ήταν σίγουρα.
0: Πέναλτι 100% ήταν.
1: Αντιστοίχως υπήρχε μια φάση που διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα η Arsenal. Εκεί Νομίζω ότι ήταν.
0: Νομίζω ότι κλείδωσε ο ένας τον άλλον.
1: Ναι, θα δινόταν το πέναλτι στο Μαντουέκη αν δεν είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του στην αρχή της φάσης, βάζοντας το σε ένα σημείο που δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Νέβες, τον εμπόδισε τον αντίπαλό.
0: Ναι, στην ουσία, Χρήστο, εκεί ο ένας κλείδωσε τον άλλον με το χέρι.
1: Ναι, πάντως κάπως είχε πλεονεκτική, την πάτησε ο Μαντουέκε γιατί έκανε αυτή την κίνηση ενώ είχε πλεονεκτική θέση, όπως σωστό. Είχε ο Κβαρατσχέλια, ήταν αντίστοιχη φάση, νομίζω σε διαφορετική περίπτωση θα το είχε πάρει το πέναλτικό Άρσεναλ και θα λέγαμε άλλα τώρα. Σε κάθε περίπτωση η Παρή, αν κοιτάξετε τα στατιστικά, έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι, mm-hmm. αλλά εγώ θεωρούσα ότι ήταν πολύ πιθανό να το χάσει το μάτς. Δηλαδή η Arsenal είναι μια ομάδα η οποία έχει καταφέρει σε όλο το Champions League, καταρχάς έχασε το τρόπαιο χωρίς να έχει τηθεί στη διοργάνωση, έτσι να το πούμε, και αυτό
0: είναι
1: ναι, και πήγε να κερδίσει, να έκανε στην ουσία στην Παρή ό,τι είχε κάνει Παρή στο μάτς με την Bayern στο δεύτερο, που την αποσυντώνησε εντελώς, φαινόταν δηλαδή ειδικά μετά το 20 λεπτό, 25 λεπτό, ότι η Arsenal στο πρώτο ημίχρονο το διαχειριζότανε, παρά την μεγάλη κατάσταση που είχε.
0: Άνετα το διαχειρίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τον γκολ το διαχειρίστηκε πολύ καλά. Συμφωνώ με αυτό που
1: είναι είπες. Και ένα μοντέλο που έχει φτιάξει αμυντικό, στο οποίο έχει παίξει μεγάλο ρόλο ένας πρώην παίκτης της Manchester United και πολύ καλός φίλος και βοηθός του Αρτέτα, ο Γκάμπριελ Χάιντσε, τον θυμούνται όλοι, τον Αργεντίνο που έπαιζε center back στη Manchester United και είναι προπονητής της αμυντικής γραμμής. Εκεί αν παρατηρήσεις, ο Σαλίμπα από τη μία πλευρά βγαίνει στην ουσία να καλύψει δεξιά και ο Γκάμπριελ αριστερά, βγαίνουν πολύ πλάγια και μπαίνουν στη μέση ο Ντέκλαν Ράις και ο Λιούις Κέλι σαν center back για να καλύψουν αυτή την απόσταση. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν μια τρομερή κάλυψη για να έχουν τρεις παίκτες, όχι μόνο ντουμπλάρισμα που έκανε πάρα πολύ καλά έτσι κι αλλιώς ο Σάκα στον Μοσκέρα από την δεξιά πλευρά και στον Κάπιε από την αριστερή πλευρά ο Τροσάρ, δύο δηλαδή επιθετικοί παίκτες οι οποίοι έχουν μάθει να μαρκάρουν και να μαρκάρουν και πίσω, όχι να πρεσάρουν μόνο μπροστά. Εντάξει, ήταν ένα οριακό παιχνίδι για την Arsenal, ένας δεύτερος χαμένος τελικός. Δεν παραμένει στο Λονδίνο η μόνη ομάδα που έχει κατακτήσει το τρόπαιο Chelsea. Ο Kai Havertz από τους λίγους παίκτες, μόλις δύο ακόμα έχουν σκοράρει σε τελικό με δύο διαφορετικές ομάδες, είναι ο Cristiano Ronaldo που έχει σκοράρει με τη Manchester United και τη Real και ο Μάριο Μάντζουκιτς που έχει σκοράρει με τη Juventus και την Bayern Μονάχου και έγινε και ο Χάβερτς που έχει σκοράρει το 2021 νικητήριο γκολ εκεί της Chelsea απέναντι στη Manchester City και εδώ ένα γκολ που τελικά δεν έφτασε στην Arsenal. Η Παρή νομίζω ότι για όσους ας πούμε ξεσκοιτάμε απ' έξω το ποδόσφαιρο, αν όχι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, μας χάρισε επικό ζευγάρι με την Bayern, ειδικά το πρώτο μάτς. Θα θέλαμε να βλέπουμε, αλλά δεν γίνεται να το δεις ένα τελικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι, ειδικά αν στη μία πλευρά δεν είναι μια ομάδα που παίζει. Θα μπορούσαμε να δούμε τέτοιο τελικό αν έπαιζε Παρί Μπαρτσελόνα για παράδειγμα. Και δεν είμαι και σίγουρος, γιατί ξέρεις, αν πετύχει ένα γκολ, το έδειξε στη Γερμανία. Έβαλε ένα γκολ γρήγορα η Παρί και μετά άλλαξε την προσέγγιση της. Δεν το πήγε όπως το πήγε στο Παρίσι.
0: Όχι, σε καμία.
1: Στον ημιτελικό. Είναι δύσκολο να δεις τέτοια πράγματα, τέτοια παιχνίδια μπορούμε να δούμε στο Μουντιάλ που το έχει και η ΕΡΤ, με την έννοια ότι εκεί δεν είναι, ξέρεις, σύλλογοι που είναι τόσο συμπαγείς στην τακτική, είναι άλλο. Οι εθνικές ομάδες μαζεύονται με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχουν τέτοια συνεκτικότητα, οπότε μπορούν να σου βγουν τρελά παιχνίδια, αυτά που γουστάρει ο κόσμος, ας πούμε, που αρέσει στον κόσμο και σε εμάς, έτσι, σε όλους.
0: Σαφώς.
1: Στον κόσμο είμαστε κι εμείς. Απλώς εδώ είναι τακτικές, είναι τώρα συμπαγής ομάδα. Η Arsenal είναι μια διαδικασία από την Boxing Day του 2000, πότε ανέλαβε το 19 ο Αρτέτα, που έφτασε στο αποκορύφωμά της επιτέλους. τόσα χρόνια αργότερα, 6,5 χρόνια αργότερα και πήρε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το βλέπουν και λίγο στην Arsenal σαν ένα μπόνους στο Champions League, παρότι δεν είναι απλό κερασάκι, είναι τούρτα το Champions League. Αλλά η κατάκτηση του πρωταθλήματος, δηλαδή πανηγυρισμοί που θα έχουμε τη Δευτέρα στην παρέλαση που έχουν προετοιμάσει στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα.
0: Α, Δευτέρα θα γίνει.
1: Ναι, ναι, θα είναι το ίδιο αυτή η παρέλαση με το αυτοκίνητο, ναι, που, με το πούλμαν που κάνει.
0: Θα είναι φαντασμαγορική, νομίζω.
1: Θα είναι έτσι κι αλλιώς μεγαλειώδης μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα, απλώς θα ήταν ακόμη περισσότερο με δύο κύπελα πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο. Ναι, τώρα θα είναι το ένα. Ναι. Γιατί Paris Saint-Germain back to back, δύο συνεχόμενα, μια ομάδα την οποία είχαν αρκετά αρχίσει να χλεβάζουν για τον νέο πλουτισμό, γιατί τα χρήματα έχουν πέσει πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι είχε χάσει το τελικό της πανδημίας από την Bayern Μονάχου το 2020, θυμάσαι, είχε γίνει τότε Αύγουστο ο τελικός, με 1-0 είχε χάσει εκείνο το μάτς. Τώρα πήγε Λουίς Ενρίκε, φοβερός προπονητής, το έχει αποδείξει και στην Μπαρτσελόνα και στην Παρί, τρίτο Champions League της καριέρας του, και παρουσίασε έτσι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που τα χρειάστηκε εδώ, αλλά βρήκε τους τρόπους να φτάσει έστω στον τελικό. Εντάξει, στον τελικό τώρα οι Άγγλοι να κερδίσουν πέναλτι την σπάνια ιστορία. Βέβαια ένας Βραζιλιάνος έριξε την μπάλα από πάνω, άλλος ήταν Άγγλος ο Έζε. Εντάξει, ήταν η διαδικασία.
0: Καλό ήταν αυτό, Άγγλοι και, και πέναλτι δεν πάνε μαζί.
1: Ναι, ο Σαφρόνοφ τώρα ο τερματοφύλακας από
0: να σου
1: το
0: πω
1: δεύτερο...
0: στον γκολ που δέχτηκε φέρει ευθύνη, κατά την άποψή μου φέρει, γιατί δεν απλώνει τα χέρια του, απλά γονατίζει στην κλειστή γωνία.
1: Για μένα
0: εντάξει, το σούτ ήταν δυνατό, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν κάνει προσπάθεια.
1: Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό. Νομίζω όμως ότι το λάθος του δεν είναι ότι δεν σηκώνει χέρια, γιατί δεν προλαβαίνει, και το λάθος του για μένα είναι, και μισό λάθος είναι, γιατί υπάρχει αμυντικός του που κυνηγάει το Χάβερτς, είναι να βγει πιο έξω λίγο, να μην καθίσει κάτω τα δοκάρια για να κλείσει λίγο τη γωνία του Χάβερτς, να του δώσει μικρότερη γωνία,
0: ναι,
1: στην εκτέλεση. Εκεί βέβαια εκτιμάει ότι, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, είναι ο Μέντες που κυνηγάει, ας πούμε, και του φαίνεται στο πλάνο, στο τέλος της εκτέλεσης. Εντάξει, έκανε και ο Μπαρκολά μια τέτοια φάση, δεν του βγήκε. Ναι, απλώς θέλω να πω για το Ρώσο τερματοφύλακα ότι μου κάνει εντύπωση ότι άλλαξε εντελώς την προσέγγιση του από το δεύτερο πέναλτι και μετά στη διαδικασία. Δηλαδή εκεί που πριν είχε διαλέξει η γωνία, άρχισε να στέκεται όρθιος. Έπαιξε αυτό με
0: του
1: τον
0: Έζε, χαρτάκι,
1: μάλλον
0: όμως,
1: από το τρίτο πέναλτι με τον Έζε που
0: του δώσανε χαρτάκι πάντως, το είδες. Κάτι του δώσανε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα τα χαρτάκια πάνε και έρχονται. Έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι που έβλεπα προσφάτως και ένα ντοκιμαντέρ με τον Ράφα Μπενίτεθ που ήταν στον Παναθηναϊκό πέρυσι, που έλεγε το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ που είχε κερδίσει την μεγάλη ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη. Και πώς είχε δώσει χαρτάκια, όχι μόνο χαρτάκι, πώς εκτελούν χωρισμένο το τέρμα σε 6 τεταρτημόρια, που εκτελεί σε ποιο εξαρτημόριο, μάλλον. Πώς θα το πω, δεν
0: εκτελεί ο καθένας.
1: Που εκτελεί ο κάθε παίκτης από τους αντιπάλους. Εντάξει, ο Ράφας αυτά ήταν μέγας, ας πούμε, ναι, τεχνοκράτης, απλώς δεν, το πρόβλημα που είχε πάντα με τις ομάδες του είναι ότι δεν είχε ψυχική επαφή με τους παίκτες. Αυτό ήταν το αλλιώς, στη λεπτομέρεια και στα αυτά είναι μνημειώδης, ας πούμε, η παρουσία του στις ομάδες. Προφανώς αυτά τους διαβάζουν, υπάρχει λεπτομέρεια, υπάρχει, εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε προπονητή για την εκτέλεση του πλάγιου out, για τα πάντα, ξέρω εγώ, για τον ύπνο, όπως κοιμόμαστε.
0: Τα πάντα, τα πάντα, έχουμε προπονητή.
1: Τα πάντα.
0: Εντάξει, έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, όπως εξελίσσεται και η ζωή, Χριστό.
1: Ναι, και είναι η βιομηχανία πάρα πολύ μεγάλη και...
0: 140 πήρε η Παρί σήμερα. Δηλαδή με τη συνολική της παρουσία, θα μου πεις τα 140 εκατομμύρια για την Παρί, δεν είναι,
1: ναι,
0: και
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν έχω δει τα λεφτά. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Έτσι, ναι, ας μην το... μια χαρά είναι.
0: Μια μισή μεταγραφή είναι.
1: Εντάξει, κοίτα, η μεταγραφή τώρα μία μισή, ναι, αν πας σε κάτι πολύ εξεζητημένο, το οποίο δεν πάει, αλλά άμα κοιτάξεις τα συμβόλαια, γιατί αυτό στην ουσία είναι τι καλύπτεις με αυτά τα χρήματα, τι συμβόλαια καλύπτεις και όλα τα σχετικά, εκεί είναι.
0: 139 και 4 είναι το ακριβή,
1: ναι,
0: το ακριβές
1: νούμερο. Δεν τα έχω δει ακόμα. Νομίζω ότι τη Arsenal θα είναι στο ίδιο επίπεδο, μη σου πω, μην είναι περισσότερα, γιατί οι Άγγλοι μέσα σε αυτά είναι και τα τηλεοπτικά και αυτά, τα οποία είναι πολύ παραπάνω για την Αγγλία. Είναι το μερίδιο, ας πούμε, το τηλεοπτικό της Αγγλίας μεγαλύτερο. Ναι. Καμιά φορά το έχουμε δει αυτό το παράδοξο, ο φιναλίστ, αυτός που χάνει τον τελικό, να έχει πάρει περισσότερα από τον νικητή. Αλλά επειδή είναι ένα ποσό που είναι σούμα με διάφορα, δεν είναι μόνο το bonus κατάκτησης, έτσι είναι και όλα τα άλλα στοιχεία μέσα σε αυτό, δηλαδή τα τηλεοπτικά και το πώς μοιράζεται σε κάθε ομάδα της κάθε χώρας, και στην Αγγλία τα τηλεοπτικά είναι πολύ ψηλά. Σε κάθε περίπτωση κλείνει έτσι, δεν κάνανε οι Άγγλοι το 3-3, γιατί θυμίζω ότι είχαν πάρει τα δύο προηγούμενα τρόπαια και ήταν
0: παραλίγο κοντά, ήταν
1: παραλίγο να φτάσουν σε αυτό. Η χρονιά κλείνει και πάμε ολοταχώς από αύριο, δηλαδή μπαίνουμε κανονικά, αφού περάσει, ας πούμε, η επίρρη από το σημερινό μάτς, στο Μουντιάλ κανονικότατα, με τις ομάδες να ξεκινάνε τις προετοιμασίες του, με τους τον Ιούνιο μπαίνοντας από Δευτέρα, καλό μήνα να έχουμε, είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα μπουν οι ομάδες, θα πάνε οι παίκτες σιγά σιγά στις εθνικές ομάδες, αρκετοί από αυτούς τους παίκτες που είδαμε σήμερα στον τελικό θα είναι με τις ομάδες τους.
0: Βεβαίως.
1: Και θα ξεκινήσουμε με τα μουντιαλικά, 11 του μήνα θυμίζω είναι η πρεμιέρα.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 17 του Ιουλίου με τον τελικό.
1: 19, ναι.
0: Α, 19, ναι.
1: Είναι εντάξει, μαμούς Μουντιάλ, 48 ομάδων. Τώρα με πάνω από 100 μάτς.
0: Όρεξη να έχουν οι φίλοι να βλέπουν.
1: Και να έχουμε και εμείς. Όσοι μπορούν να ξενυχτήσουν και όλες.
0: Όρεξη να έχουν και οι φίλοι αθλητοί και εμείς. Χρήστο, τελευταία ερώτηση. Απομάκρυση σλότ, πώς σου φάνηκε? Αναμενόμενη.
1: Ήταν κάτι που ψινότανε τόσο καιρό. Η Λίβερπουλ, εντάξει, δεν συνηθίζει να κάνει τέτοια. Θυμίζω δηλαδή για κάποιος καιρό, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε πριν από τους προπονητές που είχε θυμάσει τη δεκαετία του 80, του 70 κλπ. Οι οποίοι πέθαιναν, γι' αυτό τους αλλάζανε. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι έφευγαν από τη ζωή. Η Λίβερπουλ δεν φημίζεται για κάτι τέτοιο. Αλλά έχει αλλάξει και στην Αγγλία αυτό. Είναι πολύ πιο εύκολη απομάκρυνση, ναι, των προπονητών.
0: Και να σου πω κάτι, ο Σλότ ήρθε ως διάδοχος του Κλόπ. Η πρώτη του χρονιά ήταν καλή.
1: Ήταν καλή, τον προμόταρε πολύ, τον υποστήριξε και ο Σλότ και ο Κλόπ.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Οι μεταγραφές που έκανε πέρυσι η Λίβερπουλ, Χρήστο, ήταν εξωπραγματικές, έτσι, συμφωνούμε και εσύ και
1: ναι,
0: εγώ. Έτσι, παιχταράδες,
1: σε πολύ μεγάλο. Εγώ δεν θυμάμαι, δηλαδή επί Κλόπ δεν είχε ξοδέψει ποτέ τόσα λεφτά. Η Λίβερπουλ ως ξόδεψε το προηγούμενο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι είχε και ατυχίες, είχε τραυματισμούς και επίσης βίωνε την μετά Σαλάχ εποχή. Γιατί όταν χάνεις ένα σημαντικό τέτοιο παίχτη, όσο και αν λέμε ότι ξέρεις υπάρχουν, δεν παίζουν, παίζει ένας, παίζουν 11, αλλάζουν πολλά πράγματα όταν έχεις έναν παίχτη που σου βάζει 50 γκολ και στη χρονιά σου βάζει 20, αλλάζει. Ας πούμε τότε να πήγε να πέσει, έφυγε τη μία ο Κέιν, την άλλη ο Σον και ξαφνικά, ας πούμε, έχασε δύο παίχτες από τους οποίους έπαιρνε γύρω στα 50-60 γκολ τη σεζόν. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά υπήρχε δυσαρέσκεια για τον τόπο που έπαιζε η ομάδα. Εντάξει, είναι δύσκολο το Anfield, αλλά απλώς η διοίκηση της Liverpool δεν μας είχε συνηθίσει να μην στηρίζει τους προπονητές.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή συνήθως η Liverpool τους στήριζε τους προπονητές.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι Chelsea, που έχει αλλάξει, ξέρω πώς αλλάζει μαζί και τους πορτιέριδες και αυτά κάθε χρόνο. Και η Manchester United.
0: Καλά,
1: έχει
0: πει αυτό
1: το
0: λούκι
1: μετά την εποχή του Sir Alex Ferguson, αλλά εκεί το καταλαβαίνω, όπως ήταν δύσκολη και η εποχή μετά το Wenger στην Arsenal, αλλά εμπιστεύονται τη διαδικασία του Arteta. Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση και σε κάποιες ομάδες είναι λίγο πιο οι διοικήσεις, ας πούμε, ανυπόμονες. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα για τη Λίβερπουλ, εσύ είχε πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά. Δεν θα το βίαζα τόσο πολύ, αλλά.
0: Εγώ να σου πω κάτι και με αυτό να κλείσουμε. Η Λίβερπουλ ως πρωταθλήτρια κάνει τις μεταγραφές που κάνει το περασμένο καλοκαίρι, ένα χρόνο πίσω, και λες ότι η Λίβερπουλ θα διαπρέψει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και
1: αλλά,
0: στο δεύτερο μισό της χρονιάς η Λίβερπουλ δεν υπήρχε.
1: Παίζουν και άλλοι, και όσο προχωράει το πράγμα, και ας πούμε εμφανίστηκε πια η Άρσεναλ πάρα πολύ δυνατή, η Μάντσεστερ Σίτι στη μεταγκουαρδιόλα εποχή θα δούμε, αλλά επί Γκουαρδιόλα πάρα πολύ δυνατή, αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα, γιατί πρέπει να προσπεράσει δύο τεράστια βουνά. Εδώ έχει δυσκολέψει τόσο πολύ το πράγμα στο Champions League το ποιος θα μπει. Και βρήκε ας πούμε η United τώρα ένα πρόσφορο έδαφος, κυρίως λόγω της πτώσης της Liverpool και της Chelsea. Καλά, της Chelsea είναι ελεύθερη πτώση, οι οποίες εξαφανίστηκαν, και πάλι όμως εμφανίστηκε μια Aston Villa που τις έκανε κάποια στιγμή, ήταν ας πούμε εκεί ψηλά. Και λόγω των πέντε θέσεων, κάποια στιγμή ακόμη και η Bournemouth, η Bradford, αυτές οι ομάδες που είχαν πολύ καλούς προπονητές και σταθερές πορείες, φτάσανε σε ένα σημείο να ελπίζουν να γράψουν ιστορία.
0: Από την Premier 7 βγαίνουν φέτος Ευρώπη ή 8. Οι 7 πρώτες νομίζω, ή 8, δεν θυμάμαι.
1: Στην Αγγλία.
0: Ναι, ποιες πάνε Ευρώπη όλα. 5 Champions League.
1: 5 Champions League, 2 Europa και 1 Conference.
0: Άρα 8.
1: Αυτές είναι οι ομάδες, ναι, 8.
0: Η μισή Premier League κοντά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πάρα πολλές, εκεί θέλω να πω.
1: Είναι πάρα πολλές οι ομάδες, παίρνουν 5 θέσεις στο Champions League, οπότε είναι πάρα πολλές. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν σταθεροποιηθεί η Manchester United, που μπορεί να γίνει, δεν το ξέρω, γιατί συνήθως η United έχει και το εξής. Παίρνει έναν υπηρεσιακό τύπο, ας πούμε, Carrick Solskjaer, πηγαίνουν καλά, φοβερά, του κάνει συμβόλαιο και μετά κάπου χαλάει το πράγμα όταν παίρνει το συμβόλαιο το μόνιμο. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει με τον Solskjaer. Αν σταθεροποιηθεί η United και η Chelsea, που έχει σίγουρα πάρα πολύ καλούς παίκτες, δυσκολεύει ακόμη και το Champions League για όλους τους υπόλοιπους.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι δηλαδή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να φτάνει εκεί, είναι αποτυχία. Εδώ το πρώτο που ξεκινάει να κάνει κάποιος είναι να πάρει να διεκδικήσει θέση του Champions League. Και αν δει ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχει καλό.
0: Σωστό. Χρήστο μου, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ήταν και το σχόλιο του Χρήστου Σαράντου για τον τελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και έφερε την Paris Saint-Germain να πανηγυρίζει με την back-to-back κατάκτηση του Champions League. Η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και θα επανέλθουμε με περισσότερα σχόλια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Σε ρυθμίσεις τον ήχο, Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, κερδίζοντας την Puskas Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Harvard στο 6ο λεπτό για τους δύο Καμενιέριδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65ο λεπτό για τους Παριζιάνους. Ενώ και στην ημίωρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μοιραίος παίκτης της Arsenal ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Ο Πορτογάλος μέσος της Paris Saint-Germain Vitinha αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού. Δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain που έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις της Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto και Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα στη Γαλλία με δύο τρόπαια, ξεπερνώντας τη Marseille που είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη σεζόν 92-93. Ο τεχνικός της Παρί, Λουίς Ενρίκε, κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League, όσους το έχουν κατακτήσει επίσης η Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πέισλι. Γέμισαν τα ταμεία της Παρί Σεζερμένα από την κατάκτηση του τροπέου που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς στην Greek Basket League, καθώς αμφότεροι αιώνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στα Ανολιώσια την ΑΕΚ με 95-68 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο Στάδιο της Κεφυλίας την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 με κάλυψη από την Era Sport και από την RTL Sport. Το μεσημέρι της Κυριακής θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από σήμερα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού. Στο NCAA με τη φανέλα του North Carolina θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που θα έχει συμπαίχτη τον Νεοκλή Αβδάλα. Το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στη Water Polo League των Ανδρών, καθώς νίκησε και στο τρίτο τελικό τον Παναθηναϊκό με 17-12 και με 3-0 νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Τρίτος τελικός αύριο στις 7.30 στο Παπαστράτιο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στη Water Polo League των Γυναικών, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά 1-1 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Αντίο από τη διοργάνωση του Ρολάν Καρός είπε Μαρία Σάκαρη που έχασε με ανατροπή με 2-1 σετ από την Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114, στην παγκόσμια κατάταξη, στον τρίτο γύρο του θεσμού. Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλότ. Ο Άντωνι Ραόλα ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόνσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 26άδα του Καναδά για το Παγκόσμιο Κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου μία ώρα, με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και την Paris Saint-Germain εδώ και λίγη ώρα να πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς είναι η back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 την Arsenal, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Όπως είπαμε, σήμερα θα ακούσουμε σχόλια συναδέλφων για τον τελικό του Champions League. Τη σκυτάλη παίρνει ευθύς αμέσως ο Βασίλης Παπανικολάου. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, ένα παιχνίδι που δεν έθελξε. Κάτι πήγε να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι η Arsenal παρουσιάστηκε όπως όλη τη χρονιά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Mm-hmm. Η Paris Saint-Germain το παίρνει δίκαια.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακόμη πιο συνεπείς με αυτά που έγιναν, με τα γεγονότα, δεν μπορεί μια ομάδα σαν την Arsenal να πάρει ένα κύπελο πρωταθλητριών, να κερδίσει ένα τελικό με μόνο ένα σουτ στο στόχο. Δηλαδή του Kai Havertz. Δεν είχε κανένα άλλο σουτ εντός εστίας η Arsenal. Mm-hmm. Με ένα σουτ λοιπόν εντός εστίας, πώς γίνεται να πάρεις
0: ένα πρωταθλητριό.
1: Έτσι. Yeah. Αυτό είναι το πρώτο. Είδαμε όλοι την Arsenal να πετυχαίνει ένα πολύ γρήγορο γκολ και μετά να πηγαίνει σε μια τακτική όλη πίσω. Μάλιστα ήδη οι Άγγλοι, γιατί παρακολουθούσα και συγχρόνω στα σχόλια των Άγγλων, έλεγαν ότι με το λεωφορείο πίσω ή με το τείχος που έχει...
0: Ναι, αλλά το λεωφορείο δίνει τίτλους.
1: Ναι, εγώ δεν αμφιβάλλω. Τα λεωφορεία συνήθως όμως είναι για να πανηγυρίζεις μετά, όταν πάρεις τον τίτλο. Τα λεωφορεία, ξέρεις, από μόνο τους να δίνουν τίτλους είναι λίγο... εντάξει, θα ήταν άδικο να το πάρει η Arsenal, θα πω εγώ. Όχι δηλαδή ότι η Paris Saint-Germain έπαιξε ένα καταπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν σχεδόν επί 85 λεπτά, 85-90 λεπτά, κάπου εκεί. Ήταν η ομάδα η οποία μέσα στον αγωνιστικό χώρο σχεδόν κυριαρχούσε. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Όσο και αν μερικοί δεν συμπαθούν τόσο πολύ την Paris Saint-Germain και συμπαθούν πιο πολύ τις αγγλικές ομάδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιζε η καλύτερη επίθεση στο εθνικό Champions League, δηλαδή η Paris Saint-Germain, με την καλύτερη άμυνα. Βάζεις λοιπόν ένα γκολ νωρίς, είσαι η καλύτερη άμυνα.
0: Και όμως πάνω στο αυτό που λες, η καλύτερη άμυνα, το ξέρεις έτσι. Το έχεις σκεφτεί, φαντάζομαι, ότι η Arsenal το έχασε το Champions League αίτητη. Δεν έχει ήττα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που μια ομάδα δεν παίρνει πρωτάθλημα ενώ έχει τελειώσει αίτητη. Αυτά δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν. Εγώ λέω σαν γενικές γραμμές, το όλο αυτό που είδαμε όλοι είναι ότι αν μια ομάδα στην κανονική διάρκεια, γιατί μετά αλλάζει το σκηνικό. Είναι αλήθεια ότι αλλάζει το σκηνικό.
0: Βεβαίως.
1: Και κλείνει η ζυγαριά υπέρ της Arsenal στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, δηλαδή και εκεί στην παράταση. Αλλά αυτό θα το εξηγήσουμε γιατί έγινε. Στο μεγαλύτερο όμως μέρος του αγώνα βλέπαμε μια Paris Saint-Germain να έχει, πέρα από την κατοχή της μπάλας, να είναι εκείνη, κατοχή μπάλας που μιλάμε τώρα συντριπτική, έτσι, τελείωσε 72-28, αν δεν κάνω λάθος, τόσο τελείωσε η κατοχή μπάλας. Ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν και σε πιο υψηλά ποσοστά για την Paris Saint-Germain. Έβλεπες λοιπόν ότι μια ομάδα παίζει άμυνα και προσπαθεί να κρατήσει ένα γκολ που έβαλε στο 5ο λεπτό και από εκεί και πέρα μια ομάδα που να επιτίθεται συνεχώς. Βέβαια τα πράγματα άλλαξαν όταν έγιναν οι δύο αλλαγές της Paris Saint-Germain με τους game changers που λέμε, έτσι. Δηλαδή έναν τον Κβαραξέλια και δεύτερον τον Ντεμπελέ. Αυτό λοιπόν έδωσε θάρρος στην Arsenal και άρχισε από εκεί και πέρα, και ενώ το σκορ ήταν στο 1-1, να προσπαθεί να πετύχει το δεύτερο γκολ. Όμως τότε ήταν λίγο αργά. Το γεγονός ότι η Arsenal δεν έπαιζε και τίποτα ιδιαίτερο επιθετικό φάνηκε στο γεγονός ότι άλλαξε όλη την επιθετική γραμμή και ο Αρτέτα. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Άλλαξε τα πάντα. Δεν έδειχναν τίποτα. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν πατούσαν κάποιες προϋποθέσεις και μέχρι εκεί. Τώρα για μένα. Το θέμα είναι ότι η Paris Saint-Germain εμένα μοιάζει να γίνεται υπερδύναμη. Δηλαδή φεύγει πια από μια κατάκτηση ενός Champions League και πια απέναντι σε ομάδες που έριξαν ένα σκασμό λεφτά εφέτος, πάρα πολλές ομάδες, έδειξαν πάρα πολλά λεφτά. Και μεταξύ αυτών τώρα μια ομάδα ήταν και η Arsenal.
0: Και η Arsenal λεφτά πολλά και η Liverpool που η Παρή την απέκλεισε εύκολα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Πολύ άνετα.
1: Έχουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία δεν έχει ρίξει τρομερά λεφτά. Να έχει φτιάξει ομάδα και να μην φοβάται κανέναν. Δηλαδή να αποκλείει την Bayern Μονάχου, να παίρνει ένα τρόπαιο και να είναι το δεύτερο αυτό συνεχόμενο. Και να θυμίσουμε ότι με την καινούργια μορφή του Champions League είναι η δεύτερη ομάδα που κάνει το back-to-back. Από το 93 και μετά μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Real Madrid, τρεις κατακτήσεις, 16, 17, 18 και έρχεται τώρα back-to-back η Paris Saint-Germain. Δεν έχει άλλη ομάδα στο Champions League κάνει back-to-back.
0: Όχι.
1: Παλιότερα ήταν Nottingham Forest, Liverpool, Bayern, Ajax,
0: Milan,
1: Inter, Benfica.
0: Benfica, Milan, δεκαετία του 90.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε δύο ομαδάρες έτσι και σε αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό ήταν πριν να γίνει το Champions League με τη μορφή που ξέρουμε. Έτσι, από το 93 και μετά η μόνη ομάδα που το είχε καταφέρει ήταν η Real Madrid και έτσι τώρα η Paris Saint-Germain. Αυτό έτσι... για να δούμε και πώς είναι τα
0: από
1: πράγματα.
0: Από όταν η Παρή ξέμπλεξε από τους μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου, ναι, η Μάρεμ Παπέ έφτιαξε ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Έφτιαξε
1: δηλαδή,
0: ομάδα.
1: Δεν της έβγαινε η μία συνταγή, δοκίμασε και την άλλη συνταγή. Με ένα προπονητή, έτσι, τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος έχει πάρει το τρίτο τώρα, μόνο ο Αντσελότη είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει πέντε έχει πάρει ο Αντσελότη. Λοιπόν, για μένα φάνηκε το πράγμα πώς πηγαίνει στη διαδικασία των πέναλτι. Θα μου πεις τώρα, είσαι προληπτικός, είσαι... Όχι, μερικές φορές όμως τα πράγματα, ξέρεις, κάτι δείχνουν. Γίνεται το στρίψιμο του νομίσματος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και οι δύο φορές, στρίβεται το νόμισμα και οι δύο φορές, έφτει στην επιλογή της Paris Saint-Germain. Μία, η πρώτη, με το στρίψιμο του νομίσματος, που διαλέγει γήπεδο, διαλέγει εστία και πάει... Και εκτελούνται τα πέναλτι μπροστά στους οπαδούς της, που αυτό σημαίνει περισσότερες αποδοκιμασίες για τον αντίπαλο τερματοφύλακα, περισσότερο boost. Γιατί οι άλλοι πιο μακριά, είναι στο άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Γίνεται λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο είναι ξαναστρίβουν το νομίσμα και ξανά διαλέγει πέναλτι ποιος θα εκτελέσει πρώτος πέναλτι πάλι πάρει στη ζέμη. Όπου επίσης έχει αποδειχθεί, θυμάστε, τα παλιότερα χρόνια λέγαμε ας τον άλλον να χτυπήσει πρώτος, να χτυπήσουμε εμείς τελευταίοι. Αυτό όμως έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ομάδες θέλουν να εκτελούν το πρώτο πέναλτι, ώστε αν ευστοχήσουν, είναι και πιο ελεύθεροι, πώς το πούμε έτσι, να μεταφέρουν το άγχος στον αντίπαλο. Κερδίζει λοιπόν και το δεύτερο στρίψιμο νομίσματος η Paris Saint-Germain. Κάτι σου δείχνει αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι σου δείχνει.
0: Εντάξει,
1: κάτι
0: αυτά που παρατήρησε είναι σημαντικά. Εγώ σου πω την αλήθεια, δεν τα παρατήρησα. Στη διαδικασία,
1: όχι.
0: Αλλά είναι πολύ σωστή η παρατηρητικότητα.
1: Κοίταξε να δεις, άλλο να εκτελείς πέναλτι τώρα και πίσω από το να πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, ο παίχτης της
0: Arsenal.
1: Της Arsenal και να έχει πίσω τα χέρια που κουνιούνται από δοκιμασίες σε τούτο το άλλο κτλ. Όσο να είναι, δεν σου λέω ότι παίζουν τον απόλυτο ρόλο, αλλά είναι.
0: Εντάξει, είναι ένα μικρό κέρδος.
1: Είναι σαν τους παίχτες του μπάσκετ, να πάνε να εκτελέσουν πολλές και βλέπουν ένα. Αλλά τον μπάσκετ είναι και αλλιώς. Και βλέπουν ένα ολόκληρο γήπεδο από πίσω, μια κερκίδα, ξέρεις ότι τους αποδοκιμάζει, να κουνάει μπαλόνια, χέρια ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοια. Και όταν είναι ένα Champions League και φτάνει στη διαδικασία πια των πέναλτι, μετράνε πολύ όλα. Η κούραση, το άγχος, οι ποδοσφαιριστές, οι ισχυροί ή μη ισχυροί, τόσο προσωπικότητα, το calm που λέμε για τους ποδοσφαιριστές. Όλα το λίγο μετράνε. Να πούμε κάτι επίσης, κάτι το οποίο ίσως παίζει ένα ρόλο, έτσι. Ίσως παίζει ένα ρόλο. Mm-hmm. Αυτό το διάβαζα τώρα πριν από λίγο, δεν το είχα πάρει ήδη σχεδόν, στην ΕΚΙΠ, πριν από λίγο τα έβγαλε αυτά. Η Paris Saint-Germain δεν χάνει στα τελευταία χρόνια στα πέναλτι. Ξεκίνησε, είναι η έκτη φορά που πήγε και η νικηφόρα διαδικασία στα πέναλτι κρατάει από το 2024 για την ομάδα της Paris Saint-Germain.
0: Δύο χρόνια δηλαδή.
1: Το 24, τη Λανς. Μετά αυτό ήταν κυπέλλο Γαλλίας. Μετά στα πέναλτι τη Liverpool στο Champions League. Μετά Super Cup το 2025 πέρυσι την Tottenham. Μετά στο κύπελο, στο διεθνές κύπελο, όπως λέγεται, συλλόγων, τη Φλαμέγκο επίσης το 2025. Τη Μαρσέη φέτος πάλι στα πέναλτι. Δηλαδή στα πέναλτι δεν χάνει η...
0: Μπράβο τους. Μπράβο τους. Αφού έχουν και ψυχραιμία και έχουν και εύστοχες εκτελέσεις, μπράβο.
1: Ναι. Τώρα, όλα αυτά δεν ήταν φυσικά ένας τελικός ο οποίος θα το θυμόμαστε πάντα. Ήταν όμως μια ομάδα πιο σίγουρη για τον εαυτό της, η Paris Saint-Germain, και μια ομάδα που πήγαινε να κάνει μια υπέρβαση, γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα Αγγλία, η ομάδα της Arsenal, έστω και προς το τέλος, όπως το πήρε και όλα

0: παιχνιδιού του Αρτέτα. Έτσι, είχε ετοιμαστεί σαφώς για το πρωτάθλημα πολύ περισσότερο, αυτό το βλέπαμε, όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ίσως όμως το Champions League να μην είχε ετοιμαστεί τόσο πολύ για το Champions League. Ήταν σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κατακτήσαμε, κάνουμε το καθήκον μας.
1: Με την Premier League.
0: Το Champions League, δηλαδή, έχουμε σηκώσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το τραπέζι, ξέρω εγώ, που λένε. Ξέρω,
1: ναι, ας φάμε και το παντεσπάνι μας ήταν το Champions League. Το καθήκον μας το κάναμε, φάγαμε με το πρωτάθλημα, το παντεσπάνι ήταν το Champions League.
0: Ναι, για μένα, στα δικά μου τα μάτια, σήμερα το πήρε δίκαια η Paris Saint-Germain. Μια ομάδα, αν θα έπρεπε να το πάρει, μιας και όταν πας τώρα στα πέναλτι, εντάξει, τα πάντα μπορούν να συμβούν, αυτό είναι γεγονός, αλλά αν μια ομάδα άξιζε να το πάρει στα σημεία, βάσει της εικόνας που είδαμε στα 90 λεπτά συν την παράταση, αυτή ήταν η Paris Saint-Germain.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για το σχόλιο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Βασίλη. Λοιπόν, αυτό ήταν και το σχόλιο του Βασίλη Παπα-Νικολάου. Να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος. Real Pilar Urquiza 2-1, Kimberley Herminal 1-0, Γυμνάσια Χουχούι Belgrano 2-1, Defensores de Belgrano San Telmo 1-0, Almirante Brown Colón Santa Fe 1-1, Νιγηρία Τζαμάικα 3-0, Academia Always Ready 0-1, Flamengo Coritiba 1-0, Αβαΐ Κρισιούμα 1-2, Γρανάδα Σπόρτιν Χιχών 1-1, Ντεπόρτες Λασερένα Κόλο Κόλο 2-2, Γκουανιέν Σεγκοϊάς 0-1, Μάντα Λιμπερτάδ Λόχα 0-1, Φούς Ραμπάτ Φαραμπάτ 1-1, ημίχρονο Σπορτίβο Λας Παρέχας Ατλέτικο Εσκομπάρ 1-0, Ντεπορτίβο Γκαρκυλάσο Χουάν Πάμπλο 2-0 και η Πορτουγκέζα προηγείται εκτός έδρας με 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

0: Λοιπόν, συνεχίζονται τα σχόλια των συναδέλφων για τον τελικό του Champions League, όμως εμείς εδώ πέρα σας έχουμε μία έκπληξη. Ο Βαγγέλης Ιωάννου που είναι κοντά μας και τον οποίο καλησπερίζουμε δεν θα μας μιλήσει μόνο για, για τον μπασκετικό γίγνεσθε, αλλά θα κάνει και το δικό του σχόλιο για τον τελικό του Champions League. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Λοιπόν, εν ώψη και Μουντιάλ κιόλας και πρέπει να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι θα σχολιάζουμε και Μουντιάλ. Θα τα λέμε όλα.
0: Έτσι, αυτά είναι τα καλά.
1: Όλες αυτές τις μέρες που το συζητούσαμε και στη δική μου εκπομπή και με τα άλλα τα παιδιά και με σένα, λέγαμε για το φαβορί το μεγάλο που ήταν η Παρί, σωστά?
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο όμως, όπως και το μπάσκετ, κρύβει εκπλήξεις και προσφέρει μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις. Και αυτό έγινε και σήμερα. Όχι επειδή προηγήθηκε η Arsenal, αλλά επειδή χρειάστηκε και η διαδικασία των πέναλτι για να κρίνει και να αναδείξει το νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Βεβαίως. Η μεγάλη Παρί του Λουίς Ερνίκε είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, δικαίως θα πω, ωστόσο οι Γάλλοι χρειάστηκαν τα πέναλτι, ή τέλος πάντων η γαλλική ομάδα, λέμε Γάλλοι, λέμε Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει,
1: λέμε,
0: καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Αλλά μιλάμε για ένα μοσαϊκό.
0: Εντάξει,
1: για
0: αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, η γαλλική ομάδα.
1: Χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ρίξει στο καναβάτσο, για να ρίξει νοκάουτ τους κανονιέριδες. Εμένα μου έκανε μεγάλη ευχάριστη εντύπωση και έκπληξη η απόδοση της Arsenal. Δικαίως έφτασε στον τελικό, δικαίως διεκδίκησε μέχρι και τα πέναλτι το στέμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ούσα πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal, απέναντι σε μια Παρί την οποία την είχα σε υπόλοιψη, είχα τεράστιο σεβασμό, πίστευα ότι είναι το μεγάλο φαβορί, το έλεγα, αλλά δεν το δικαίωσε σήμερα, δηλαδή δεν έπαιξε ολοκληρωτικό κυριαρχικό.
0: Δεν την άφησε και η Arsenal, γιατί η Arsenal μετά τον γκολ έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε στην Αγγλία επί Αρτέτα, όλα, από το ποδόσφαιρο που την έστεψε και πρωταθλήτρια στην Πρέμιερ, κλείνουμε χώρους, δεν τρώμε γκολ, βάζουμε γκολ και το προστατεύουμε.
1: Πολύ σωστό, και επίσης να πω κάτι ακόμα, μου κάνει εντύπωση πως τέτοιοι οργανισμοί κρατάνε τη φιλοσοφία τους, τις αρχές τους, αναλύοντες στο χρόνο. Η Arsenal του Wenger δεν θα πεθάνει ποτέ στην πραγματικότητα, έτσι. Βεβαίως τώρα χτίζει τη δική της δυναστεία η Paris Saint-Germain στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και η Arsenal είναι μια μεγάλη δύναμη. Γενικώς θα έλεγα ότι επιβεβαιώνονται τα όσα ξέρουμε για τις πατρίδες των αθλημάτων. Μπορεί κανένας να πει ότι η Αμερική δεν είναι η πατρίδα του μπάσκετ, η Αγγλία ότι δεν είναι η πατρίδα του ποδοσφαίρου, και ας μην έχει η εθνική του ομάδα κάνει μεγάλα πράγματα διαχρονικά ανά τις δεκαετίες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να έχουμε κολλήσει όλοι σε εκείνο το 5-4 της Παρί με την Μπάγκερ Μονάχου.
0: Δεν μπορεί όμως να γίνεται κάθε φορά 5-4 τέτοιο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Και έτσι δικαίως η Παρί είναι ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, συγχαρητήρια. Έπρεπε να διώξει τα μεγάλα αστέρια, για την ακρίβεια τις βεντέτες, γιατί έχει ακόμα πάρα πολλά τεράστια αστέρια, για να κάνει αυτές τις πορείες.
0: Το 5-4, σωστό. Λοιπόν, το 5-4 έμεινε και για έναν άλλο λόγο, όχι μόνο γιατί έπεσε Παρί Μπάγερν, για να το κλείσουμε αυτό, αλλά γιατί εκείνο το μήνα είχαμε πολλά συγκλονιστικά παιχνίδια. Είχαμε την προσπάθεια της Μπαρτσελώνα στο κύπελο να ανατρέψει το 4-0, την ήττα της από την Ατλέτικο, που το πίτο έφτασε μέχρι το 3-0 και πίεζε. Είχαμε το παιχνίδι, αυτό που είπαμε, το 5-4. Είχαμε κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες που ερχόντουσαν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και εκείνος ο μήνας ειδικά είχε πολλά. Μέσα σε ένα 30 μέρες είχε πολλά παιχνίδια με αγωνία και παιχνιδάρες.
1: Έτσι. Να πούμε, λοιπόν, χωρίς να μας πιάσει μελαγχολία, τα ποσά που κερδίζουν, θα τα έχεις πει βεβαίως.
0: 140 η Παρί.
1: Συνολικά έφτασε από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μείνει η Arsenal στα 143 εκατομμύρια. Αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε 2,5 μαζί με τις νίκες της 26 στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, συν 3, 29 στα play-off, ότι πήρε άλλο 1,5 εκατομμύριο, χοντρικά τα λέω τώρα, 4, άντε με κάποια που δεν ξέρουμε εμείς μπόνους, να φτάσει στα 5 εκατομμύρια. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ. 150 εκατομμύρια η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι μη συγκρίσιμα τα ποσά.
1: Όχι, είναι γη και ουρανός. Είναι γη και φεγγάρι.
0: Δεν συγκρίνονται. Τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά τώρα. Λοιπόν, τα δύο φαβορί, νομίζω ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί.
1: Ακριβώς. Μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω ο Παναθηναϊκός, που ξεκούρασε πάντως παίκτες. Καθόλου δεν δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός, κυριακικός. Είναι στους τελικούς. Αρχίζουν την Τετάρτη το βράδυ, αλλά εκεί θα είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια.
0: Να πούμε πως όλοι οι τελικοί φυσικά από την ΕΡΑ Sport και από την ΕΡΤ 2 Sports.
1: 100% εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός, παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό του Final Four, και ο Ολυμπιακός με την άβρα του Πρωταθλήματος Ευρώπης, πιστεύω θα μας προσφέρουν πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι τα καλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης. Θα τα παρακολουθήσει όλος ο κόσμος, θα κάνουν μεγάλες τηλεθεάσεις και νομίζω ότι η σειρά δεν θα είναι εύκολη για κανέναν.
0: Ναι, και θα τραβήξει σε μάκρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Άλεκ Πίτερς απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα για το μέλλον του.
1: Βεβαίως.
0: Το ρεπορτάζ τι λέει.
1: Έχουμε ζήσει, λέει, πολλά όμορφα με τον κόσμο του Ολυμπιακού και με την ομάδα 4 χρόνια τώρα. Ελπίζω να τους ανταποδώσω την ευγνωμοσύνη και όσα μου έχουν δώσει. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει υπογράψει στο Μιλάνο.
0: Προσύμφωνο ή κανονικό
1: σύμφωνο. Ναι, free agreement. Είναι αυτό το deal, η προσυμφωνία, ας πούμε, που λέμε εμείς, έχει κάποιους όρους για να έχει, δηλαδή, deal breakers, αλλά για να σπάσει αυτή η συμφωνία θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Να αλλάξει άρδιν το σκεπτικό του ο παίκτης, να συμφωνήσει η ομάδα σε μερικά πράγματα, όπως είναι κάποιες minimum αποζημιώσεις. Είναι δύσκολο να γίνει. Δεν είναι περίπτωση Μιλουτίνοφ, η περίπτωση του Άλεκ Πίτερς, επειδή ο Μιλουτίνοφ είναι βασικός στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν αμφισβητείται ο ρόλος του, ο χρόνος συμμετοχής του και όλα αυτά. Ο Πίτερς, ακόμα κι αν μείνει και αν του δώσει, δηλαδή, και ο Ολυμπιακός, που θα του έδινε, ας πούμε, τώρα πια αυτό το συμβόλαιο που του δίνει το Μιλάνο, ενώ το ύψος του συμβολίου και τη χρονική διάρκεια, πάλι πίσω από το Βεζέγκοφ θα παίζε.
0: Ναι.
1: Δεν θα άλλαζε αυτό. Δεν θα
0: άντε κάποιες φορές τριάρι.
1: Ναι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να διαφοροποιηθεί η κατάσταση, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ωραία, το κρατάμε αυτό, το ποτέ μιλες ποτέ.
1: Σπανούλης πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες 48 ώρες για τον Άρη.
0: Σωστό.
1: Πιέζει πάρα πολύ ο Άρης. Και από τη στιγμή που δεν έχει πει ακόμα ναι στον Ερυθρό Αστέρα και δεν έχει εμφανιστεί δυνατά η Μπαρσελόνα, παρότι τον έχει στη μικρή λίστα της, όπως και το Γιάννη Σερόπλο, ο Άρης κερδίζει πόντους και πιστεύει ότι στις αρχές της εβδομάδας ότι ο Σπανούλης θα πει το ναι και θα γίνει μια μεγάλη συμφωνία για μια νέα εποχή στον Άρη.
0: Και στις άλλες ομάδες γενικά τι έχουμε τώρα αυτές τις ημέρες?
1: Νομίζω γίνονται προς τα αφαιρέσεις, δηλαδή τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Τη νέα ομάδα του για την επόμενη χρονιά με τον Τριγκέρι. Θα πάρει παίκτες, αλλά θα χάσει και παίκτες. Ήδη ο Μέλβιν λένε ότι πάει στον Ηρακλή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άρη, που έχει προσυμφωνήσει με κάποιους παίκτες. Τα ονόματα του ΠΑΟΚ τα έχουμε πει. Και οι υπόλοιπες ομάδες και παίκτες. Γίνονται κινήσεις που θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Ο Κολοσσός κράτησε τον προπονητή του, το Περιστέρι κρατάει τον προπονητή του, ο Παπανικολόπουλος έμεινε στην Καρδίτσα. Έφυγε σήμερα ο GM, ο νέος του Βίκου Ιωαννίνων, ο Τέλης Ζουναντζίδης. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν αναταράξεις και διαφωνίες ως προς το ποιος θα είναι ο προπονητής της νέας χρονιάς. Οι τοπικοί παράγοντες θέλουν το Γιάπλε. Θα δούμε πού θα καταλήξουν. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή από τις ομάδες που έρχονται και φαίνεται ότι θέλουν και έχουν τις εγγυήσεις και τα χρήματα και τα γήπεδα να τα φτιάξουν για να παίξουν, μέχρι και τις ομάδες κορυφής γίνονται κινήσεις. Και ο Παναθηναϊκός κάνει κινήσεις. Όλες οι ομάδες κάνουν κινήσεις.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες θα είναι στην εξάδα των ξένων με την οποία θα παραταχθούν την Τετάρτη το βράδυ οι δύο αιώνιοι.
0: 9 η ώρα.
1: Για τον Παναθηναϊκό είναι πιο απλά τα πράγματα, είναι πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό. 9 το βράδυ στο στάδιο της Σεφιλίας βγήκαν ήδη τα εισιτήρια, δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Όποιος θέλει να δει τα παιχνίδια και ειδικά το πρώτο πρέπει να σπεύσει.
0: 9 η ώρα Τετάρτη βράδυ, όλα τα παιχνίδια θα είναι 9 το βράδυ, τουλάχιστον τα 3 πρώτα, και βλέπουμε αν θα χρειαστούν και άλλα.
1: Ας
0: μείνουμε στα 3 πρώτα.
1: Εμείς λέμε για τις 3 πρώτες, ακριβώς αναμετρήσεις. Τετάρτη 3 του μήνα, Παρασκευή 5, την άλλη Δευτέρα 8 είναι τα τρία πρώτα μάτς.
0: Όλα φυσικά από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Και κλείνοντας, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο Φουρνιέ είδε παρέα με το Μακίσινγκ τον τελικό του Champions League και φυσικά πανηγύρισε την επιτυχία της Paris Saint-Germain.
1: Λογικό. Ο Μακίσινγκ, να πούμε ότι έχει δεχτεί προτάσεις από πολλές ομάδες και ελληνικές. Δηλαδή δεν είναι ψέματα ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν.
0: Ωραία. Περισσότερα από αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με το δικό του σχόλιο για τον τελικό του Champions League, αλλά και όχι μόνο, για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην μπασκετική κοινότητα.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 17 λεπτά πριν από τις 12. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τη Χρύσα Αντωνιάδη να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα σχόλια των συναδέλφων για το σημερινό τελικό του Champions League με τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχω επιλέξει μια σειρά ευρωπαϊκών μέσων αθλητικών και δύο από την Νότια Αμερική, να δούμε και εκεί πώς είναι.
0: Βεβαίως. Και εκεί θα έχει πάρει, θα έχει
1: πριν όμως
0: μεγάλη δημοσιότητα.
1: Θα πω αυτά, Άγγελ, θα πω την προσωπική μου άποψη για το παιχνίδι.
0: Okay,
1: ένα παιχνίδι που στην πραγματικότητα δεν με ενθουσίασε όπως περίμενα. Πίστευα ότι παρέστησε μεν, είτε έτσι είτε αλλιώς θα ήταν νικήτρια, όπως και ήταν νικήτρια στο τέλος. Όμως χρειάζεται ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός για να φτάσεις σε μια τέτοια διοργάνωση με αυτόν τον τρόπο, να φτάσεις στο τέλος να νικήσεις. Είναι ο παράγοντας τύχη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Παρίσι Σερμέν όχι μόνο ήταν κατά κάποιο τρόπο καλύτερη, βέβαια τα κριτήρια ποια θα είναι, στο συγκεκριμένο μάτς απέναντι στην Άρσεναλ, σαφώς ήταν πιο τυχερή. Εντάξει.
0: Οπότε, και η τύχη χρειάζεται, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Εκτός από την ικανότητα, χρειάζεται και η τύχη.
1: Ναι, ειδικά όταν έχουμε διαδικασία των πέναλτι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Καλύτερα νούμερα σίγουρα οι Παρίσι Σερμέν, αλλά δεν κερδίζουν τα νούμερα. Κερδίζουν αυτοί που πετυχαίνουν περισσότερα τέρματα. Και στη διαδικασία των πέναλτις η γαλλική ομάδα ήταν εκεί, ήταν παρούσα. Από εκεί πέρα στο πρώτο ημίχρονο ο Αρτέτα επέλεξε, αφού προηγήθηκε η ομάδα του νωρίς, να ακολουθήσει μια καταπληκτική αμυντική τακτική. Έκλεισε διαδρόμους, υπήρξε τρομερή συνεργασία. Μου θύμιζε λίγο ιταλικό κατενάτσιο, τα οποία βλέπαμε και λέγαμε αμάν ποιος θα μπορέσει να σπάσει αυτήν την ιταλική άμυνα, και έπαιζαν όλοι άμυνα και όλοι συμμετείχαν στην τακτική της επίθεσης των αντιπάλων. Η Παρίσι Σεν Ζερμέν όμως, όπως ακριβώς έκανε και στον προηγούμενο τελικό που συμμετείχε στο Μουντιάλ των Συλλόγων στις ΗΠΑ, αλλά εκεί βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με 3-0, προσπάθησε να κάνει κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έκανε και σήμερα. Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο. Ήταν τυχερή στη φάση του πέναλτι, που ήταν πέναλτι, και ισοφάρισε σε 1-1. Από εκεί πέρα άλλαξαν οι ισορροπίες και σαφώς η Άρσεναλ θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο επιθετική από ό,τι ήταν μέχρι το διάστημα αυτό. Ο Λουίς Ενρίκε καθόλου τυχαία πανηγύρισε έξαλλα τον τίτλο, τη σημερινή νίκη στον τελικό, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει να κάνει αυτή η τεράστια επιτυχία να είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε, βρήκε τρόπο και κέρδισε στην διαδικασία των πέναλτι την πρωταθλήτρια Αγγλία στην Άρσενα. Τι ήθελα να σου πω, back to back λοιπόν για την Paris Saint-Germain. Συγχαρητήρια, διαφωνώ κατά εκείνους που πιστεύουν ότι ακόμα το ίδιο ο Λουίς Ενρίκε αλλά και ο Αλκαλαΐφη, ότι επειδή δεν έχουμε Μπαπέ, δεν έχουμε Νεϊμάρ, δεν έχουμε Μέση, κερδίζουμε τίτλους. Αυτό αν το πει κανείς είναι και προσβλητικό για αυτούς τους παιχταράδες. Ο καθένας έχει γράψει τη δική του ιστορία, αν δεν μπορέσανε να αποδώσουν στην Παρίσι Σεν Ζερμέν είναι άλλο θέμα συζήτηση. Δεν μπορεί να μου πει τίποτα κάποιο αυτή τη στιγμή ή να με πείσει ότι ο Εμπαπέ δεν είναι καλό παίκτη.
0: Εννοείται.
1: Ή να μου πείσει ότι ο Νεϊμάρ Τζούνιορ δεν είναι καλό παίκτη ή ότι ο Μέση δεν ήταν καλό παίκτη όταν είναι Παρίσι Σεν Ζερμέν. Μην τρελαθούμε κιόλα. Έτσι. Να μην μα παρασέρουν αυτά. Αυτές είναι δηλώσεις τις οποίες να μην ξεχνάμε το εξής. Ο Αλκαλαΐφη επανέλαβε σήμερα αυτό που είπε και το προηγούμενο διάστημα. Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει είναι του Λουίς Ενρίκε. Το δέχομαι, το πιστεύω και το σέβομαι. Ναι, ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν λέει ότι η καλύτερη μεταγραφή που έχω κάνει εγώ είναι που ήρθα εδώ. Και πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να συνεχίσω τα επόμενα χρόνια να είμαι προπονητής εδώ. Ναι, στην ουσία επανέλαβε με τον δικό του τρόπο αυτά που είπε ο Καταριανός, ο ιδιοκτήτης. Ο Καταριανός όμως, λέγοντας ότι έπρεπε να φύγουν Μπαπέ, έπρεπε να φύγω Μέση, και με αυτούς πήρε τους τίτλους. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Αλκαλαΐφη έχει οικονομική διαφορά και είναι στα δικαστήρια με τον Εμπαπέ, τον Γάλλο. Μην τα ξεχνάμε αυτά εύκολα. Μην μας παρασέρνουν να έχουμε και εμείς άποψη, κρίση, να διαβάζουμε, να λέμε τι γίνεται, να λέμε τι πιστεύουμε. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη, καμία σχέση με το παιχνίδι, απλά το αναφέρω, μια σκετοφρένη κουβέντα. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε λέω την κριτική μου, είτε δεν λέω την κριτική μου, η Paris Saint-Germain απόψε έκανε τον back-to-back. Απόψε, στην ουσία, διατήρησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης. Και να μην ξεχνάμε ότι ούτε η Arsenal ούτε η Paris Saint-Germain που έπαιξαν απόψε έφτασαν στον τελικό και δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι. Πέρασαν ολόκληρη διαδικασία, πέρασαν από δοκιμασία σε αυτό το format που έχει το Champions League και έχει φτιάξει η UEFA, προκειμένου να φτάσουν να διεκδικήσουν στο τέλος τον τρόπο. Δεν είναι μόνο παιχνίδι. Η Arsenal δεν έπαιξε μόνο άμυνα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε αυτή την τακτική σε μια Paris Saint-Germain που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι τρομερά. Τρομερό τρόπο και τρομερή τακτική στο να πετυχαίνει γκολ. Ο Αρτέτα λοιπόν αποφάσισε να παίξει αυτή την αμυντική τακτική, εάν και εφόσον.
0: Αυτό που την οδήγησε την Arsenal όλη την χρονιά, ναι, στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι άλλο. Όχι. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των αθλητικών μέσων που σου είπα στην Ευρώπη. Η L'Équipe, ξεκινώντας από εκεί, από τη Γαλλία. Ιστορικό διπλό. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal στα πέναλτι και διατήρησε το στέμμα του Champions League. Πολύ σωστά η γαλλική L'Équipe. Η γερμανική Kicker, ο Εζέ και ο Γκάμπριελ δείχνουν νευρικότητα. Η Paris Saint-Germain υπερασπίζεται τον τίτλο του Champions League εναντίον της Arsenal. Η ιταλική Gazette των Dello Sport. Mm-hmm. Η Paris Saint-Germain σκοράνει δύο φορές. Η Εζέ και Γκάμπριελ αστοχούν από το σημείο του πέναλτι. Η Arsenal χάνει με 5-4 συνολικά τέρματα στα πέναλτι στο τελικό. Η ισπανική μάρκα, λέει ο Λουίς Εντρίκε, ανεβάζει την Paris Saint-Germain, προσέξτε, στον Όλυμπο του Champions League. Μ' αρέσει αυτός ο τίτλος. Η ΑΣ, η ισπανική ΑΣ επίσης, προσέξτε, ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι από την Αστούριας. Αστούριας είναι η πολιτεία από την οποία προέρχεται ο Λουίς Εντρίκε. Είναι στο βορρά, εκεί που είναι ο Βιέδο, ναι, η ομάδα. Λοιπόν, πάμε στην αγγλική, Sky Sports. Το χαμένο πέναλτι του Γκάμπριελ βοήθησε την Paris Saint-Germain να επαναλάβει τον περσινό της θρίαμβο. Η αργεντίνικη Diario Olé, Champions League ξανά. Η Paris Saint-Germain νίκησε την Arsenal και έγινε δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και τέλος, οι Esportes O Globo, που είναι η βραζιλιάνικη, ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες αστοχεί στο καθοριστικό πέναλτι και η Paris Saint-Germain κατακτά τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο του Champions League.
0: Μάλιστα. Με πολύ ενδιαφέρον τα ακούσαμε αυτά, την περιήγησή μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη, πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα, γιατί από αυτά που διάβασα είναι τα μεγαλύτερα, έτσι, από τα μεγαλύτερα μέσα.
1: Εντάξει, είναι αυτά που σίγουρα επισκέφτομαι πιο συχνά και επειδή έχει να κάνει με την Ευρώπη, αν μου έλεγες, ξέρεις, ψάξε τίτλους, διότι έγινε σήμερα τελικός του Μουντιάλ, θα πήγαινα καταρχήν σε κάποια μέσα από όπου προέρχονταν οι εθνικές ομάδες. Ένα. Αλλά θα μπορούσα να πάω και στην Ιαπωνία, θα μπορούσα να πάω και στην Αφρική, θα μπορούσα να πάω και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά από τη στιγμή που ήταν ευρωπαϊκός τίτλος, προσπάθησα να δώσω περισσότερο ένα ευρωπαϊκό χρώμα στο πώς είδαν αυτά τα αθλητικά μέσα την νίκη της Paris Saint-Germain απέναντι στην Arsenal.
0: Ωραία. Γιώργο, καλό βράδυ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή ξεκούραση. Φιλιά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Αθανασίου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη. Πώς αντιμετώπισαν τα πρωτοσέλιδά τους από την κατάκτηση του Champions League πριν λίγη ώρα από την Paris Saint-Germain. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, εκεί όπου έχουμε γκολ. Ακαδέμια Always Ready 1-3, Ατλέτικο Παραναένσε Μυρασόλ 1-0, Φλαμέγκο Κορυτίμπα 3-0, Αβαή Κρισιούμα 1-2, Γρανάδα Σπόρτιν Χιχών 1-2, Ντεπόρτε Λα Σερένα Κολοκόλο 2-3, Ατλέτικο Γκοανιένσε Γκοϊάς 1-1. Μάντα Λιμπερτάδ Λόχα 2-1, Φούσε Ραμπάτ Φαραμπάτ 1-1, Σπορτίβο Ατλέντικο Εσκομπάρ 1-0, ημίχρονα Πόρτλαντ Γιούτα Ρόα Γιαλς 1-1, Ντεπορτίβο Γκαρκυλάσο Χουάν Πάμπλο 2-0 και η Πορτουγκέζα προηγείται με 2-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ημιχρόνο όμως έχουμε και στο Φλωρέστα Κοφιάνσα 1-0, γκολ έχουμε στο Γκρέμιο Κορίνθια στο 23 1-0, στο 21 Μπαΐα Μποταφόγκο 0-1. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζή σε πολύ λίγο με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Σκεύης, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια το Champions League, κερδίζοντας την Puskas Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Harvard στο 6ο λεπτό για τους κανονιέριδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65ο λεπτό για τους Παριζιάνους, ενώ και στην ημίωρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μοιραίος παίκτης της Arsenal, ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ, που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Ο Πορτογάλος μέσος της Paris Saint-Germain Vitinha αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και τη βράβευση του έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain που έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις της Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto και Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα στη Γαλλία με δύο τρόπαια, ξεπερνώντας τη Marseille που είχε κατακτήσει το τρόπαιο τη σεζόν 92-93. Ο τεχνικός της Παρί, Λουίς Ενρίκε, κατέκτησε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League, όσους το έχουν κατακτήσει επίσης η Πεπ Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πέισλι. Γέμισαν τα ταμεία της Παρί Σεζερμένα από την κατάκτηση του τροπέου που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων στο Παρίσι μετά τη λήξη του τελικού, με τους πρώτους να βάζουν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και να προκαλούν υλικές ζημιές στους δρόμους. Στις 12 Αυγούστου στη Red Bull Arena στο Σάλτσμπουργκ θα γίνει ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa που κατέκτησε την Europa League. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς στην Greek Basket League, καθώς αμφότεροι οι αιώνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στα Νολιώσια την ΑΕΚ με 95-68 και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πηλαία τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο Στάδιο Ειρηνικής και Φιλίας την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ με κάλυψη από την Era Sport και από την RD2 Sport. Το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από χθες την κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού. Στο NCAA με τη φανέλα του North Carolina θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που θα έχει συμπαίχτη τον Νεοκλή Αβδάλα. Το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στην Water Polo League των Ανδρών, καθώς νίκησε και στο τρίτο τελικό τον Παναθηναϊκό με 17-12 και με 3-0 νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Τρίτος τελικός στις 7:30 στο Παπαστράτιο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στη Water Polo League των Γυναικών, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες στη σειρά 1-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Αντίο από τη διοργάνωση του Ρολάν Γκαρός, είπε Μαρία Σάκαρη, που έχασε με ανατροπή με 2-1 σετ από την Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, στον τρίτο γύρο του θεσμού. Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου, καθώς οι γιατροί στη Μέθη Ιωαννίνων ξεκινούν τα τεστ εγκεφαλικού θανάτου, ενώ σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζεται το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλότ, ο Άντωνι Ραόλα ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόνσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 26η του Καναδά για το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, ακολουθεί εκπομπή Βραδινή Μπαλαδόρη με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα σπορ.

0: άστο μας χαλεί να παίζει, να νομίζω ότι είμαστε σαν αστέρια. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ρασφόρ, βραδινή μπαλαδόρη στη Σέντρα. Το σηκώσαμε κι αυτό, ε.
1: Ποιο, τι, εμείς οι εμείς Παριζιάνοι.
0: Οι Παριζιάνοι. Και αν το σηκώναμε εμείς οι Λοδρέζοι, θα λέγαμε.
1: Το σηκώσαμε.
0: Το σηκώσαμε πάλι. Τι μας νοιάζει, ποιος θα το σηκώσει. Λοιπόν, πήγαν οπαδοί του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: στο σπίτι του Πίτερς να του πούν να μείνει και τέτοια, έτσι. Αυτό είναι αγάπη και αυτό είναι έρωτας. Ξέρεις, οπαδοί του Ολυμπιακού, αυτή την ιστορία τη θυμάσαι με το εκτός θέματος είμαι, δεν έχει σημασία. Την ιστορία με τον Τζιοβάνι στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι, για πάντα στο λιμάνι και για πάντα στο λιμάνι, και ήταν τελειωμένη ιστορία και ήταν έτοιμος να φύγει και ακούει τον κόσμο ο Κόκαλης. Και λέει τέλος, λέει, θα μείνεις εδώ κι άλλο. Ωραία ιστορία. Είναι ωραίο ο κόσμος να αγαπάει κάποιον που τους δίνει και το κάτι διαφορετικό, έτσι. Γιατί ο Τζιοβάνι έδωσε και κάτι διαφορετικό, όπως και ο Πίτερς. Μόνο η προσήλωσή του στο, και η υπομονή που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, μια να είσαι πρωταγωνιστής, στην επόμενη να είσαι δεύτερος και πάλι πάντα να έχει την ίδια και σημαντική απόδοση, είναι κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, εκτός θέματος είμαι, αλλά το είπα έτσι για να το.
1: Αλλά ήθελα να το πω.
0: Να το πω. Όπως επίσης το πιο σημαντικό, Δημήτρη, που το είπες πριν από λίγο.
1: Α, ναι, ναι, άκου τώρα.
0: Γιώργο Σκεύη, άκου, γιατί είναι η είδηση.
1: Ακούσατε.
0: Που έσκασε μετά τη λήξη του τελικού.
1: Ο μεγάλος πανθρακικός, και εδώ είμαστε όλοι να σηκωθούμε όρθιοι και
0: ανέβηκε
1: να,
0: για κατηγορία,
1: και να αποθεώσουμε και για αυτό λόγο, ναι. Αλλά το βασικότερο, λέει, συγχαρητήρια Παρίσι Σεν Ζερμέν που πήρες το κύπελλο Ευρώπης, αλλά σε προκαλούμε για τη ρεβάνς. Γιατί το 2009 είχαν παίξει φιλικό, νομίζω ή 0-0 ή 1-1,
0: ναι.
1: Ούτε που γίγαντας ο Γιάχα μέσα. Και τώρα βρήκε την ευκαιρία να προκαλέσει τους Παριζιάνους ή έλα εδώ να παίξουμε φιλικάκι.
0: Έλα να
1: σε δω. Και παίζει εκεί πέρα με τα, πώς τα λένε, με τα Αγγλόπουλα στη Βουδαπέστη. Για έλα εδώ Κομωτινή να δεις τι σημαίνει καυτή έδρα. Ωραία και μπράβο το σχημωράκι.
0: Φαντάσου,
1: σούπερ και εμείς κάνουμε χιμωρά, έτσι.
0: Στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα, να το πω διαφορετικά. Να έρθει Παρίσι Ζερμέν να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι όπως τότε με τον Άγιαξ, με τη Σαλαμίνα. Με τον Νέαντα, να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι, έτσι, να πέσουν τα τσιμέντα. Εντάξει, Paris Saint-Germain, νομίζω δικαίως το πήρε.
1: Νομίζω ναι. Εντάξει, στα πέναλτι δεν υπάρχει δικαιοσύνη και μη δικαιοσύνη. Στα πέναλτι, όποιος είναι πιο τυχερός, πιο ικανός, το παίρνεις, μια χαρά είναι.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα.

0: Τρέμε παρή. Τρέμε παρή, έρχεται ο Πανθρακικός. Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραίο. Ωραίο τρολάρισμα έκανε ο Πανθρακικός. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σε όλους εκεί πάνω. Και βλέπω τώρα ψάχνουμε να δω και ποια ομάδα ανέβηκαν. Να τσεκάρω. Που προβιβάζονται λοιπόν. Από Κομωτινή. Να πάω στην Κομωτινή. Κάντε υπομονή. Ψάχνει, πάντα ψάχνει.
1: Τι ανακοίνωση λέει το.
0: Η ανακοίνωση. Συγχαρητήρια στην Παρίσι Σερμέν. Δεν
1: μπορώ.
0: Συγχαρητήρια στην Παρίσι Σερμέν για την κατάκτηση του Champions League. Θα χαρούμε να σας αντιμετωπίσουμε ξανά στο μέλλον για να δούμε αν θα καταφέρετε επιτέλους να μας νικήσετε. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Πανθρακικού. Τον αποθεώνουμε. Μία ρεβάνς για να δούμε. Γιατί είχαμε έρθει σώπαλοι την πρώτη φορά. Οπότε τώρα σας καλούμε να δούμε αν... Γιατί γελάς ρε φίλε.
1: Γιατί είναι θεοί έτσι.
0: Είναι ωραίοι, είναι ωραίοι. Τους τιμούμε και τους αγαπούμε και...
1: Ο τύπος που τα ανέβασε δηλαδή είναι είναι στο... Μπορείτε να το διαβάσετε έτσι στο Facebook του Πανθρακικού. Πανθρακικός είναι λατινικά Πανθρακικός FC.
0: Οπότε... Εντάξει, και στα site προφανώς θα το βάλουν.
1: Και το έχει μάλιστα στα ελληνικά και στα γαλλικά. Και στα...
0: Εντάξει, ολοκληρωμένο πακέτο. Σιβουβλέ, σιβουβλέ. Ωραία. Και μια εκπομπή πρέπει να κάνουμε για τα γαλλικά φαγητά, έτσι. Το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, ελληνική ραδιοφωνία, Ερασπόρ. Ακούτε την σατυρική, παύλα, ενημερωτική εκπομπή της Ερασπόρ. Η βραδινή σαλάτα τα κάναμε. Η βραδινή μπαλαδόρη είναι στη σέντρα και ο λόγος σιγά σιγά θα περάσει σε εσάς μέσω των μηνυμάτων. 54160, τα μηνύματά σας SMS, σπορ και ενώ πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και το που μπουνάτε. Οπωσδήποτε είναι και το Viber, να μην το ξεχνάμε. Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, θα δείτε το εικονίδιο ένα κλικ πάνω και κατευθείαν επίσης ρίχνετε και εκεί το μήνυμά σας. Εννοείται ότι είναι ανοιχτά τα Messenger για σας. Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου, Ελεκούπους Χαρακτήρες, μας εντοπίζετε και μας ρίχνετε και εκεί τα δικά σας. Και όσοι επιθυμείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που λέω και εγώ, το erasport@r.gr και εκεί τα μηνύματά σας. Δεχόμαστε και βέλη, έτσι, τόξα. Τι άλλο δεχόμαστε, περιστέρια.
1: Περιστέρια,
0: ναι. Όχι βέλη, για να γίνει καμιά ξόφερση, εγώ λέω προς τέλος. Δεν είμαστε όλοι σκοπευτικά εύστοχοι, οπότε να μην το ρισκάρουμε. Και φυσικά ό,τι θέλετε να πούμε για το τελικό που νομίζω ότι επισκιάζει τα πάντα, για μπάσκετ, μια και θα ξεκινήσουν οι τελικοί με τους απρόσμενο αυτό το ζευγάρι, δεν το περίμενα.
1: Μια φορά στα χίλια χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πλέον έκτημα Ολυμπιακός, νομίζω ότι εντάξει. Ήτανε από τα φαβορί πάντως.
1: Τώρα τελευταία κάτι γινότανε.
0: Ναι. Εντάξει, όλα καλά, όλα άνθυρα. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα. Όμως Δημήτρη,
1: ναι.
0: Σήμερα έχουμε τη βραδιά
1: ακροατών.
0: Βραδιά ακροατών, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι κάθε βραδιά είναι για τους και με τους ακροατές, αλλά επιλέγουν και κάνουν πρόγραμμα σήμερα οι ακροατές με τα μηνύματά τους, ζητούν όποιο τραγούδι επιθυμούν. Όμως Δημήτρη,
1: όμως, α, ναι, θα έχουμε και εξήγηση, οπότε ορίστε για να καταλάβετε. Ο Γιώργος από εδώ είναι γειτονόπουλα για Παρασκευή. Δίνει εξετάσεις. Δεν οφείλουμε καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά. Έτσι, είναι δύσκολες ημέρες.
0: Πολλοί πήραν τα πτυχία τους και πέρασαν και στα πανεπιστήμια τους με Ερασπόρ, έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Εγώ έχω βγάλει μια-δυο γενιές. Άνετα τις έχω. Που με ξενύχτη και διάβασμα. Θα μου πεις γίνεται, ξενύχτη και διάβασμα και περάσανε. Έχω έρθει και εδώ, ήταν παιδιά στην επαρχία, περάσαν στην Αθήνα και έσκασε με ο πιτσιρικάς. Μου λέει, κύριε Δημήτρη, είμαι ο τάδε. Λέω, ρε φίλε μεγάλε, είδες, λέει, πέρασα τελικά. Δεν με πίστευες, λέει, που εγώ ξενυχτώ και ακούω Ερασπόρ και διαβάζω.
0: Ωραίο.
1: Και μπράβο του. Λοιπόν, ένας άλλος τυπάκος που δίνει τώρα εξετάσεις, με τον παπά του στείλανε μήνυμα και θέλει κάτι για μας. Οπότε, για μας τα παιδιά που δίνουμε εξετάσεις. Δηλαδή, κάτι

0: Η μου θα πάει τρένο, θα πάει πολύ καλά. Ούτε αν δεν περάσεις, λες και τώρα τι κάνουμε. Υπάρχουν λύσεις σε όλα, αλλά και εδώ αυτές τις μέρες με ρέγουλα, όσο δυνατόν λιγότερο άγχος, γιατί με άγχος πας να γράψεις και ξεχνάς αυτό που ξέρεις. Πάμε τώρα, φτάνει η πολυλογία. Πάμε
1: πρέπει να τα πεις όμως.
0: Ναι, πάμε τραγουδάρα.
1: Άρα θέλουμε αιτιολογία για τα.
0: Πάμε τραγουδάρα, αναβύσει.
1: Αναβύσει.
0: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Εντάξει, τι πιο ωραίο.

Συνεχίζουμε και λέμε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που λατρεύω. Γιατί το λατρεύω? Γιατί μου θυμίζει τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Πιστεύω και τα δικά σας. Είναι τα μαθητικά τα χρόνια? Είναι τα πιο ωραία χρόνια της ζωής σας? Που λέτε τους

0: και ζερτίδες.
1: Σαν δρόμοι πίσω μας γυρνούν.
0: Πού? Στα χρόνια που χορεύαμε τουί!
2: Ε, γιατί δεν το κόψεις?
3: Πήγαινε σε άλλο τραγούδι.
2: Α, πήγαινε σε άλλο. Εγώ περίμενα ότι θα βάλεις το πιο καλό το μαθητή.
3: Ε, όχι, νομίζω, κοίταξε. Βλέπεις αυτό το τραγούδι, ήταν τα μαμ, λέει για το στρες και είναι άντε και της γενιάς μας, κύριε Τάσο. Είναι της γενιάς σας, είναι ο πιο καλός μαθητής. Αν και είναι ένα τραγούδια που γίνει συνθήματα σε όλες τις ομάδες.
2: Λοιπόν, έχουμε και τα πολλά μηνύματα. Φυσικά
3: ο γράφικ
2: είναι ωραίος. Σ' αγαπάμε πολύ να στέλνεις
3: το σημερινό το διαβάζετε όμως.
2: Ε, το σημερινό.
3: Το σημερινό διαβάζετε. Κάθε μέρα εγώ τον διαβάζω, αλλά το σημερινό διαβάζετε.
2: Ναι. Ωραίο.
3: Μ' αρέσει. Στείλε άλλο να το διαβάσουμε.
2: Όχι, να στέλνει αυτό που δεν διαβάζω, δεν πειράζει, αλλά εμείς το ευχαριστιόμαστε.
3: Ναι.
2: Εμείς είναι προσωπικό το μήνυμα. Καλησπέρα από την Κρήτα, Νικητά, Ατλέτικο. Μυρασόλ, Φλαμέγκο και Γρανάδα, πόσο ήρθανε, πού να ξέρω εγώ πόσο ήρθανε.
3: Εντάξει, ρώτα δημοσιογράφου.
2: Θα τα βρούμε, κάθε υπομονή. Καλό βράδυ από Πελασγία. Θέλω ένα τραγούδι για ένα φίλο μου, τον Σπυροκώστα. Το Κωστόσπυρο. Κάτι πήρε φωτιά, αλλά ο Αποστόλης είναι παλικάρι. Όπα, είναι σοβαρό. Παλικάρι να είναι. Κάτι πήρε φωτιά, λέγεται το τραγούδι. Μάλλον, Δημήτρη, αν μπορέσει να το εντοπίσει, λέει ο Κώστας από την Πελασγία, ο φίλος μας, και το ζητάει. Γρανάδα και τέτοια θα τα κοιτάξω εγώ τώρα. Τώρα θα τα κοιτάξω. Αν και. Πού να τα βρω τώρα εγώ. Τι είναι αυτά, ούτε κωδικούς βάζετε, τίποτα. Γρανάδα, εντάξει, θα τα βρω. Κάντε υπομονή μόνο να οργανωθώ.
3: Παίζει ακόμη η Β' Ισπανίας. Δεν τελείωσε.
2: Αυτοί μπορεί να παίζουν μέχρι τον Ιούλιο. Β' Ισπανίας έχουν play-offs, τι κάνουν, εκεί έχουν διάφορα αυτοί.

0: Βρήκες τραγούδι. Κάτσε να, δω, να καταλάβω και από πού είναι το. Λοιπόν, Ατλέτικο Μιραζόν, Φλαμέγκο και Γρανάδα. Α, είναι άλλο τον άλλον. Δεν είναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από ένα πρωτάθλημα μόνο. Λοιπόν, η Φλαμέγκο τώρα είναι στη Βραζιλία. Εγώ αυτό το ξέρω. Ε, τα λέω καλά.
1: Κοστόρε καλά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τη βρω. Ρε, φίλε, τώρα τι μας έβαλες και κάνουμε πρωί-πρωί, ακόμα δεν ξυπνήσαμε. Ε, να το βρω, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Δεν τη βρίσκω. Φλαμέγκο έχει πέσει κατηγορία. Φίλε, δεν κατα... βάλε μου κωδικούς, μήπως μπορέσω να τα βρω. Μην με βάζεις τώρα να κοιτάζω την ώρα της εκπομπής τέτοια πράγματα. Να βοηθάμε, αλλά να βοηθάτε κιόλας. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, διεκδικείτε εδώ το τραγούδι σας για ό,τι καλύτερο και θα φυσικά εμείς θα επιχειρήσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο σε εσάς με την υλοποίηση του πλάνου σας. Ακούσαμε τραγούδι, το αφιερώσαμε και στον Γιώργο που το ζήτησε για τα παιδιά που γράφουν. Εγώ έχω ζητήσει ένα τραγούδι που μου ζήτησε η κυρία Σταυρούλα, της αρέσει τα ρεμπέτικα, ένα ρεμπέτικο, και θα της το βάλουμε, μια φραγκοσυριανή ενδεχομένως που της αρέσει, και θα της το βάλουμε για σας κυρία Σταυρούλα για να το απολαύσετε. Και φυσικά θα πορευτούμε, περιμένουμε και τις απόψεις σας για το τι γίνεται και όλα τα σχετικά. Λέει και η Ειρήνη εδώ πέρα, ωραίο μηνυματάκι, μποτζόρνο, λέει, πάμε να κάνουμε κερκίδα υπέρ του Πανθρακικού για τη ρεβάνς, λέει. Καλή συνέχεια. Εννοείται, εννοείται, θα ήταν συγκλονιστικό έστω ένα, μια ομάδα της Παρή να έρθει για ένα φιλικό. Είναι μεγάλη διαφήμιση για την ομάδα μόνο, για τους Έλληνες αν μη τι άλλο. Καλησπέρα φιλαράκια μου, Τάσο και Δημήτρη, σας ακούω, καλή εκπομπή. Αν μπορείτε, ένα τραγούδι από τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, μου το ζήτησε ο πατέρας μου ο Κρυθόδωρας, η Καζαμπλάνκα ή όποιο άλλο θέλετε, λέει ο Νικόλας από τον Άλυμα. Εννοείται, θα το επιχειρήσουμε. Από για μπαμπάδες και τέτοια μας βάζετε μαχαίρι στην καρδιά, οπότε εκεί λυγίζουμε. Επιμένει όμως ο Δημήτρης, θέλουμε μια ιστορία. Γιατί επί παραδείγματι να μας έλεγε θέλει το συγκεκριμένο. Λέμε τώρα. Η Φλαμέγκο με την Κορυτίμπα 3-0, η Γρανάδα με τη Σπόρτινγκ Χιχών 1-2. Ο Νικόλας από Άλυμο ενημερώνει για εσάς. Καζαμπλάκα, για σαν Νικόλα και Κυρθόδωρα.

ο Νικόλας αφιερώνει στο πατέρα του, στον Θόδωρα. Η Αθανασία στέλνει, μας καλησπερίζει και λέει ότι Δημήτρη Καϊμά είσαι απίθανος.

0: Καλλινός ο Μητροπάνος, λέει ο Γιώργος. Μυαλό δεν θα βάλει τούτο το κεφάλι. Φοβερό τραγούδι. Και νομίζω ότι αργότερα μπορούμε να ακούσουμε κι άλλο ένα Μητροπάνο, γιατί αρέσει και στην Νάνση, έτσι. Οπότε Μητροπάνος πάει με όλα. Η αλήθεια είναι ότι Μητροπάνο μπορεί να ακούς 2 ώρες, έτσι.
1: Εντάξει, 2 ώρες, όχι, αλλά ακούς.
0: Ακούς.

0: Και κάνω πρόβλεψη τώρα, από τώρα παίξτε το στο στοίχημα, θα το πάρει και του χρόνου η Πάρη. Ειδικά άμα κάνει μια-δυο κινήσεις και δεν φύγει ο Βιτίνια. Έχω πει για τον Βιτίνια ότι θεωρώ αυτή τη στιγμή, σε ανύποπτο τον χρόνο το είπα, ότι αν ο Βιτίνια είναι ο περσινός, φέτος είναι πολύ καλός, αλλά πέρσι ήταν ό,τι καλύτερο και για την Πάρη και για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ό,τι έβλεπα εγώ τουλάχιστον, θεωρώ ότι με περσινό Βιτίνια μέχρι και Μουντιάλ παίρνει η Πορτογαλία. Ποια η Πορτογαλία, οκ, γιατί όχι. Λέω εγώ τώρα. Ο Γιώργος έστειλε ένα μήνυμα που δεν κατάλαβα τι θέλει να μας πει. Οκ, δεν έχει σημασία. Βασικά δεν έχει τίποτα για να το διαβάσω. Γιώργο μου, κάτι ήθελες να στείλεις στο μέσο email, αλλά τελικά δεν το κατάφερες. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν, λέει, για το φίλο μου τον Αποστόλη. Παιδιά, θέλουμε και μια ιστοριούλα. Εντάξει, μάλλον στο
1: έχει
0: ίδιο μοτίβο.
1: Είναι... Ορίστε, είναι ότι
0: είναι πάνω, τίτλο. Είναι πάνω,
1: είναι, λέει, για το επαιτειακό σήμα του ΠΑΟΚ. Είναι η παλιά φανέλα, μάλλον είναι μια καινούργια φανέλα μαύρη που είναι, έχει το πρώτο σήμα του ΠΑΟΚ που είναι το τετράφυλλο τριφύλι.
0: Ναι, με το πέταλο.
1: Ναι, γι' αυτό λέει, αυτό του ταιριάζει περισσότερο από ένα πέταλο και το τριφύλι, ότι κεφαλός ανήκει, λέει, στην ΑΕΚ.
0: Όχι, λέει, δεν ανήκει, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τι λέει εδώ ο φίλος.
0: Όχι, σε αυτό να απαντάω, δεν απαντάω σε σένα, Δημήτρη. Άμα κανονίσουμε και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε μεταξύ μας στο μισό μέτρο, δεν κάνουμε τίποτα. Θα συνεννοούμαστε. Απαντώ στο φίλο μας τον
1: Γιώργο.
0: Κάνεις λάθος, δεν είναι. Δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Είναι ένα σήμα το οποίο είναι τελώς συμβολικό και έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη. Οπότε, γιατί ανήκει μόνο στην ΑΕΚ? Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν ανήκει στην ΑΕΚ.
0: Και μάλιστα
1: και ανήκει μόνο...
0: είναι και διαφορετικό το μοτίβο, γιατί το δικέφαλο του Βορρά είναι με κλειστά τα φτερά σε ένδειξη πένθους. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν πενθεί για τις άλλες μόνιτες πατρίδες που λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και σε διαφορετικό. Αλλά είναι δικέφαλος αετός, εννοείται. Όχι, δεν είναι, έχεις δίκιο. Δεν είναι ο καθένας το δικό του σήμα. Είναι σαν να φωνάζει ο Παναθηναϊκός για το τριφύλι, ξέρω εγώ, τετράφυλλο έχουν οι Celtics.
1: Celtic, ναι.
0: Αλλά για την Greuther Fürth, ορίστε. Ναι. Μου δείχνει και τηλεόραση τώρα. Άσε με, άμα βλέπω και τηλεόραση θα τα χάσω. Γελάει. Τι βλέπεις, Σεφερλί, βλέπεις? Εντάξει.
1: με δίνεις.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ο Αποστόλης λέει να βάλουμε τα ματόκλαδά σου λάμπουν, αλλά κάτι πήρε φωτιά. Το έχουμε και αυτό έτοιμο σε λιγάκι. Όχι Αποστόλης, ο Κώστας για τον Αποστόλη. Γιατί είναι ιδιαίτερο το μήνυμα που στέλνει. Βλέπω ότι αρχίσατε και μπομβαρδίζετε και μέσω μέσω του Viber, οπότε έτσι θα πορευτούμε σήμερα. Ό,τι θέλετε φυσικά για Champions League εδώ είμαστε, αλλά το λέω από τώρα.
1: Και του χρόνου Παρί.
0: Και του χρόνου Παρί. Γιατί όμως του χρόνου Παρί? Διότι αν δεν μπει σε καλούπι ο Εμπαπέ και τα άλλα ταλάνια της Real Madrid.
1: Δεν κάνουν τίποτα,
0: Ναι, και είτε λέει συμφώνησε με τον Μουρίνιο για τριετές συμβόλαιο, που σημαίνει ότι θα δουλέψει ένα χρόνο και μετά θα πάρει και δύο χρόνια αποσημείωση για τα δισέγγωνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν σου λουποθεί, και αν βγει και ο Πέρεθ. Και αυτά όλα είναι πολλά τώρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αν δεν σουλοποθεί η Real Madrid, δεν μπορεί κανένας άλλος να την αντιμετωπίσει, εκτός και αν πάει κάπου ο Γκουαρδιόλα, που το θεωρώ τον κορυφαίο των κορυφαίων μαζί με τους υπόλοιπους αυτούς γνωστούς, και κατευθείαν κάνει κάτι, ένα θαύμα. Έτσι νομίζω εγώ, το είπα. Γιώργος, γεια σας κύριε, Γιώργος από Τρίκαλα. Πολύ τακτική και διάβασμα των αντιπάλων και από τις δύο ομάδες, συμφωνώ απόλυτα, αλλά είναι και οι προπονητές και οι ομάδες, δεν γίνεται αλλιώς. Εσάς πώς φάνηκε ο αγώνας, λέει, καλή εκπομπή. Μας φάνηκε όπως τον είδες και εσύ, Γιώργο, δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι διαφορετικό. Τακτικά μ' άρεσε πάρα πολύ η Arsenal, τακτικά επαναλαμβάνω. Ποδοσφαιρικά, εντάξει, εννοείται ότι δεν μ' άρεσε.
1: Τελικώς είναι εκεί, οι ομάδες παίζουν για να κερδίσουν.
0: Αλλά
1: δεν είναι για να δίνουν, για να προσφέρουν θέαμα.
0: Εντάξει, όταν μπαίνει γκολ στο έκτο λεπτό, δεν περιμένεις κάτι άλλο. Από την Arsenal.
1: Από την Arsenal,
0: μπράβο. Αν το έβαζε.
1: Η Παρί ήταν αλλιώς.
0: Μπορεί να βλέπαμε ένα μάτσε ροντέο ή κάτι διαφορετικό.
1: Και 3-0 και 3-1.
0: Και 4-3 υπέρ της Arsenal, δεν ξέρω που θα πήγαινε. Αλλά γενικά, εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια με τακτική, και ας μην έχει και πολλά γκολ. Αρκεί να καταλαβαίνω, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνω τι πάνε να κάνουν οι προπονητές.
1: Δεν ενοχλεί κανέναν αυτή τη στιγμή στο Παρίσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Που το παιχνίδι ήταν ψηλομέτριο. Μα κανέναν. Εκτός αυτό που δεν είναι Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν μέτριο τέλος πάντων ή γλυκό μεγάλα, αλλά ήταν ένα παιχνίδι τακτικής. Πού τα έχουν αυτά. Το ποδόσφαιρο έτσι παίζεται τώρα. Τι θέλετε. Είναι και κάποια παιχνίδια που πάνε, που ξεφεύγουν. Χάνονται και τακτικές, χάνονται όλα. Καλησπέρα και σε σένα, Φρανκ. Πάντα να τα λέμε τις καλησπέρες με τον Φρανκ, γιατί αν δεν τον ακούσω, τέλος πάντων δεν τον πάρουμε την ευχή του και την καλησπέρα του, δεν είναι κανένα νόμο. Ανάλογα με τη διάθεση της ημέρας, το τραγούδι που θα ζητήσω από η Δέσποινα μας ζητάει, λες να είμαι η πρώτη, όχι. Τα αγκάθια της καρδιάς του Διονυσίου. Κατευθείαν ο Σκεύης, ο επαγγελματίας.
1: Αμέσως να το γκουγκλάρει. Όχι να το γκουγκλάρει. Ναι, το ωραία.
0: Τα αγκάθια της καρδιάς Διονυσίου, η Δέσποινα. Ετοιμάζουμε εμείς, θα ετοιμάζουμε τώρα και τα επόμενα. Πάντως νομίζω για να προλάβουμε, γιατί βλέπω ότι βομβαρδίζουν τα παιδιά εδώ πέρα. Γιώργο, καλό είναι να ρίχνεις από κάτω και να μας λες επιβάσεις και να κάνουμε βάση. Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να ακούσουμε δύο ώρες ξεκάθαρα τραγούδια, δηλαδή πεντακάθαρα. Θα πέφτει και ένα κόψιμο σχετικό, διότι είναι και πολλά τα μηνύματά σας. Γιατί υπάρχουν. Ερμηνεύει η Δέσποινα. Και καλά κάνει, γιατί έτσι θέλουμε τα μηνύματά σας. Γιατί υπάρχουν αγκάθια που απλά σε τσιμπάνε στο χέρι και αγκάθια που ματώνουν την ψυχή σου. Σου αφιερώνω εσένα, παρεάκι μου, καλή εκπομπή. Μας το αφιερώνει. Να είσαι καλά, μας αγγίζεις και μας την καρδιά. Και να σου πω και κάτι. Επειδή γουστάρω, ρίξε τώρα στράτο. Και ας προηγούνται και οι άλλοι. Δεν πειράζει, θα παίξουμε όλα. Οπα. Έτσι να ανέβουμε και λιγάκι.

0: Λοιπόν, εδώ στο Viber πήγαινε.
1: Γιατί εδώ είμαστε OK από τα mail, κυρία
2: Τασού. Τα καλύψαμε, συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή ανεβάζω στην ομάδα μας τους βραδινούς μπαλαδόρους όλους τους πρωταθλητές Ευρώπης, γι' αυτό και καθυστερώ και έχει αυτό και τη σημασία του. Οπότε να διαβάζουν και γιατί το είπα μόνο και μόνο και να μπείτε και να μας κάνετε, να γίνετε μέλη της ομάδας μας και όλα τα συναφή. Και να απολαμβάνετε και ειδησούλες και παράξενα και
0: ορίστε, διάφορα. Παναγιώτης λέει, οι παιχταράδες της Παρή δεν πιάνουν μία μπροστά μας.
2: Εντάξει, είναι δείγμα, φίλε Παναγιώτη, ότι είσαι άμπαλος. Τώρα, άμα θεωρείς ότι είμαστε καλύτεροι από τις παιχταράδες...
0: Είμαστε μπαλαδόροι.
2: Εμείς αυτοαποκαλούμαστε μπαλαδόροι και ακούνε οι παίχτες της Παρή και γελάνε. Και του Παθρακικού θα μας καλέσει και ο Παθρακικός σε λίγο για φιλικό παιχνίδι.
0: Και εμάς, εμείς τι θα κάνουμε εκεί.
2: Παναγιώτη, δίκιο έχεις, είμαστε παιχταράδες. Αλλά κυρίως κάνετε παιχνίδι εσείς σήμερα και αυτό έχει σημασία και να στέλνετε και τις παραγγελίες σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε, αρκεί να αιτιολογείτε και να μας λέτε και τα διάφορα. Το τραγούδι που ακούσαμε, Στράτο Διονυσίου, εννοείται ήταν από τη Δέσποινα που το αφιέρωσε στα αγκάθια. Αχ, αυτά τα αγκάθια
0: της ψυχής.
2: Τα αγκάθια της ψυχής. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας από Σιάτη στα Κοζάνης. Είναι ο Τζίμις ο φίλος μας. Τι κάνετε, μπορείτε να μου πείτε πόσο τελείωσε ο αγώνας της ομάδας Κόλο-Κόλο στο πρωτάθλημα της Χιλής? Περιμένω το διπλό για να πάω ταμείο. Το τελευταίο μόνο στο τελείωμα, γιατί το βρίσκω στον κωδικό 823. Να σου πω κάτι. Είμαστε ρολάρι, ένα από τα τρία. Α, δεν τρολάρει. Και περιμένει την Κόλο-Κόλο για να πάει ταμείο. Δεν είχε λήξει. Θα το βρούμε, γιατί είναι Κόλο-Κόλο. Χιλή δεν είναι Κόλο-Κόλο, είπαμε.
0: Ναι.
2: Θα το βρω τώρα αμέσως, γιατί γουστάρω. Χιλή. Για να μην πω την ομάδα πάλι και... Νομίζετε ότι αστειευόμαι. Έπαιζε Χίλη, γιατί δεν τη βλέπω πουθενά. Όχι, αυτά είναι τα 31, ρε εσύ. 30 πήγαινε. Πάω, τα χάσα όλα. Θα πεις τίποτα, Δημήτρη μου?
0: Έχω και εγώ πρωτάθλημα Χιλής. Λίγκα.
2: Δεν γίνεται να ασχολούμαστε δύο άνθρωποι με το πρωτάθλημα της Χιλής. Έχουμε διασύρει την εκπομπή τώρα. παράταμε. Θα μας στείλει ο Νίκος. Ο Νικόλας τα βρίσκει από τον Άλυμο, τα βρίσκει και τα στέλνει. Νικόλα, υπάρχει εντολή. Υπάρχει εντολή, λοιπόν, Νικόλα, για να τα βρεις, γιατί είναι άδικο για τους υπόλοιπους. Συμπληρώνει όμως ο Τζίμις. Μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου? Θέλω να το αφιερώσω στην κοπέλα μου.
0: 2-4. Λα Σερένα Κόλο-Κόλο 2-4.
2: Λα Σερένα, Τζίμι, πήγε ταμείο, ελπίζω, έτσι. Να πάω. Διπλό το ήθελε, λέει. Δεν τα έρευνα, τρία ταμείο.
0: Εντάξει.
2: Ωραία, κόλλο.
0: Σου έδωσε εγώ τα χαρμόσυνα μηνύματα.
2: Γεια σου, ρε Σιατιστά. Είναι και η ομάδα εκεί, ο μακεδονικός Σιατιστά.
0: Εμείς είμαστε Πατσούκα, πάντως.
2: Πατσούκα είμαστε.
0: Σε εκείνα τα μέρη είμαστε μόνο Πατσούκα. Ναι. Στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, και δεν είσαι Κόλο-Κόλο, ρε.
0: Όχι, όχι.
2: Άμα δεν είσαι Κόλο-Κόλο, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου? Θέλω να το αφιερώσω στην κοπέλα μου που είναι για δουλειά σεζόν στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ, λέει ο Δημήτρης. Καλή εκπομπή, καλό τριήμερο για το Άγιο Πνεύμα. Να είσαι καλά, φίλε, αλλά τώρα κοπέλα πήγε στην Κέρκυρα.
0: Για σεζόν, τι να κάνει τώρα, τι να κάνει, έτσι είναι η δουλειά. Ναι. Άμα είναι τα επαγγέλματα.
2: Σκληρό. Δεν θέλω να το γλεντήσω τον Τζίμι τώρα.
0: Όχι, όχι. Σε αυτά δεν υπάρχει γλεντή.
2: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν σηκώνει οπαδικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Δημήτρη, σε πειράζουμε. Μια χαρά να είστε. Εννοείται Πάριο. Ποιο Πάριο θέλει? Θα μας πεις και ποιο Πάριο θέλει.
0: Βέβαια, έχει 250 τραγούδια.
2: Αν αρχίσουμε Πάριο εδώ πέρα, ξημερωθούμε. Δεν είναι. Ο Πάριος είναι ύμνος.
0: Και θα το πιούμε και θα πίνουμε με νερό η Coca-Cola.
2: Thank you. Να σε καλά, Άννα μας. Τώρα τι θες να μας πεις εδώ πέρα, δεν το πιάνω. Ευχαριστώ για το Viber, λέει. Λοιπόν, γεια σας μπαλαδόροι. Θα ήθελα να βάλετε το τραγούδι «Είχα κάποτε μια αγάπη» του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, γιατί μου θυμίζει μια σχέση μου εκρηκτική στα φοιτητικά μου χρόνια, που την έλεγαν Χριστίνα και την είχα γνωρίσει στην πλατεία Ελευθερίας στον Εύος μου.
0: Ξέρουμε τώρα που είναι η Χριστίνα. Λέω τώρα
2: ωραία
0: στο...
2: χρόνια, περίμενε.
0: Ναι, ναι.
2: Άγβρε Χριστίνα από τον Εύος μου, είχε μόνο ένα ελάττωμα.
0: Ήταν
2: μισή Παοκτσού, μισή Ολυμπιακίνα.
0: Πω...
2: Και σε ποιο γιατρό δεν την πήγαλε.
0: Και αυτό είναι Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Και αυτό είναι Παναθηναϊκό ο Κώστας. Οπότε καλά σου έκανε, Κώστα.
0: Γι' αυτό έληξε.
2: Καλά σου έκανε. Άρε, Χριστίνα. Όμως προηγούνται και άλλα. Το κράτησες, να κρατάς και τα ονόματα που τα ζητάνε. Είναι δύσκολο αυτό, ε.
0: Δεν έχει σημασία, καταλαβαίνει
2: μου. Και σου λέμε τώρα Κώστας από Εύωσμο, όχι από Εύωσμο. Ο Κώστας για τη Χριστίνα Παντελή Παντελίδα είχε κάποτε μια αγάπη. Τι άλλο δηλαδή να σου πω. Τι άλλο να σου πω. Και πρέπει να αρχίσει. Εν τω μεταξύ, μα βάζει χαλάκια από κάτω, δεν μα βάζει τραγούδια. Λοιπόν, θα ακούσουμε. Ωραία, τα ματώκο κλαδά σου λάμπου. Βάλτο. Ποιο το έχει πει, ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Όπα, δώσε. Δυνάμωσε το λίγο.

Κάποιοι δεν το έχετε καταλάβει. Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος που το ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι. Και επειδή ο Σκέβης κάνει και παιχνίδι εδώ μαζί με εσάς, δεν το έβαλε με βαμακάρι, για να σας το βάλει βαμακάρι αμέσως στο καπάκι για τη Σταυρούλα που περιμένει τα ρεμπέτικα και βραδιά ρεμπέτικων ζητάει. Και κουλούκα μου, επειδή ήταν και ψυχοσάββατο, για αυτές τις ψυχές που έχουν φύγει.

0: Εντάξει, εννοείται ότι Μάρκος Βαβακάρης τον κρατήσαμε και περισσότερο, γιατί εντάξει, είναι Μάρκος Βαβακάρης, μετά ισοπεδώσουμε όλα. Μας ευχαριστεί και ο Κυρθόδωρας, να σε καλά Κυρθόδωρα, το τραγούδι που παίξαμε προηγουμένως. Μας ενημερώνει και ο Νικόλας ότι η Κολοκόλο κέρδισε 4-2, αλλά.
1: Σε προλάβαμε.
0: Όχι, δεν σε προλάβαμε εμείς και το είπαμε, αλλά το είχε στείλει νωρίτερα.
1: Εντάξει, okay. Πάω.
0: Είναι ρεπόρτερ.
1: Εργαλείο. Ναι, ναι.
0: Είναι εργαλείο της δουλειάς μας ο Νικόλας. Έτσι να τα λέμε όλα. Όλοι δουλεύουν για τον καημά, να ξέρεις. Όλοι δουλεύουν για τον καημά.
1: Αυτό ποιος το λέει?
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, σε ποιον το λες?
0: Το λέω στον Γιώργο.
1: Α,
0: άμα έχεις ακουστικά, θα δεν
1: συνεχίσεις.
0: Αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, έτσι.
0: Ναι, εσύ είσαι επαγγελματίας χωρίς ακουστικά τώρα. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Όλοι δουλεύουν για την εκπομπή. Σωστό. Για τον καημά. γιατί είναι η ιδέα του καημά αυτή όλη η ιστορία με τις αφιερώσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, ο Κωστάκης έχει ζητήσει και αφιερώνει ένα τραγούδι στη Νάνση. Δεν είναι ερωτικό. Είναι απλά το αφιερώνει με το παντρεμένοι άνθρωποι να μπλέξουμε, έτσι. Και του διάλεξε και ένα τραγούδι. Είπε Μακεδόνα. Αλλά εσύ του διάλεξε και ένα τραγούδι. Έκανε το λάθος. Θα γελάει και η Νάνση τώρα με αυτό. Πάμε, πάμε, βάλε, δώσε. Θα βάζεις τραγούδια και θα κομπείς, θα τα βρίσκουμε. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή της Ερασπόρου.

0: έτσι, για να καταλάβετε τι σούπερ ακροατές είσαστε και ακροάτριες. Εδώ και περίπου μία ώρα ο Καϊμάς κουνάει και πόδι και χέρι. Του αρέσουν τα τραγούδια. Κάτι πολύ σπάνιο, έτσι. Άλλοι χορεύουν ρεμπέτικα, ξέρω εγώ, ζεμπέκικα, όπως θα λένε και όλα αυτά. Άλλοι παίζουν κιθάρα ή μπουζούκι. Ο Καϊμάς πάντα παίζει πιάνο. Τι, γιατί γελάς, έτσι δεν κάνεις?
1: Δεν μπορώ να
0: παίζει. Όλα τα τραγούδια παίζει πιάνο. Κάνει ότι παίζει, τα παίζει στο πιάνο. Ξέρεις πιάνο?
1: Όχι, όχι, αλλά ήταν το αποθυμένο μου.
0: Α, το καταλάβαμε.

0: Έχω παίξει δεκάδες φορές τους 7 νάνους του μικρού της Κωνσταπιάνου.
1: Στο εικονικό πιάνο.
0: Πάει πάντα αμέσως στο κανονικό πιάνο.
1: Για πάντα εικονικό.
0: Θα ήμουν στη φυλακή τώρα, έτσι. Θα ήταν οι μηνύσεις.

0: Επειδή έφυγε ο Σλότ από, από τη Λίβερπουλ, mm-hmm. ο Αριστοτέλης, που αγαπάμε γιατί είναι ανήκει στον αποδεκτή.
1: Έρχεται στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, μωρέ. Λέει κάτι για το Σλότ. Διάλεξε ένα τραγούδι τσάο, κάτι. Για χαρά.
1: Βάλουμε τον Μπέλα τσάο.
0: Θα ακούσουμε τον Παντελίδη που το αφιερώνει στην κοπέλα του ο φίλος μας. Στη Χριστίνα
1: Ο Κώστας.
0: Ο Κώστας στη Χριστίνα. Άντε, πάτε και Παντελίδη. Όχι, έκανε το λάθος, ήταν προηγούμενο. Είχα κάποτε μια αγάπη, εντάξει.

0: μαζέψει.
1: Καλησπέρα στον Αποστόλη από τα Φάρσαλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Είστε μεγάλη μπαλαδόρη, λέει ο 513 εκεί από την Πελασγία. Να σε καλά, Κωστά. Παίξαμε και ρε παιδικά. Παίξαμε, δεν έχετε παράπονο.
0: Με πάνω μη σκεφτείς να με μαζέψεις.
1: Τα ματόκλαδά σου λάμπου τα παίξαμε.
2: Ναι, τα παίξαμε.
1: Τα έχω παίξει τελείως.

0: Μπαπέ, έφυγες, λέει ο Κώστας, και γλιτώσαμε.
1: Πήραμε το κύπελο. Πήραμε δύο, μάλλον. Όχι.
0: Δύο συνεχόμενα. 50, 50 χρόνια δεν είχε πάρει τίτλο και πήρε τώρα. Δύο συνεχόμενα. Ωραίο. Champions League εννοώ.

0: Εν μεταξύ τα έχουμε κάνει ματάρα. Ο Τζίμις, ο Δημήτρης είναι για την κοπέλα του που είναι στην Κέρκυρα.
1: Εντάξει, σημασία έχει ότι αφιερώθηκε.
0: Τα έχουμε κάνει ρόιδο. Αφιερώνουμε. Και ζητάει το Γιάννη Πάριο και άλλα πολλά θα τα πούμε αμέσως. 2.500 ταμείο πήγε με το διπλό της Κολοκόλο, Δημήτρης. Πάμε σήμα.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Era Sport.

Σήμερα Τζιμάρα είναι η μέρα σου. Πήγες ταμείο με κόλο 2.500 ευρώ και αφιερώνεις και το τραγούδι σου, το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το «Σε θέλω», στην κοπελιά που δουλεύει στην Κέρκυρα, στην αγαπημένη σου. Να σε καλά, ρε Δήμη.

0: μάτια που ψάχνουν στα τυφλά, χείλη που λένε δυνατά σε θέλω.
1: Εγώ η φωτογραφία σου δεν έχει έρθει, δεν ξέρω γιατί είναι...

0: Εγώ θα κάνουμε βραδιές μουντιάλ εδώ και εμείς θα κάνουμε και αφιερώσεις. Θα τους τρελάνουμε όλους. Θα διακόπτουμε τα τραγούδια και τη ροή
1: για μετάδοση.
0: Για μετάδοση. Θα σας κάνουμε. Αζαλιστείτε όλοι. Και εμείς μαζί.

0: φτιάξεις αυτό το επόμενο τραγούδι και θα το αφιερώσουμε, δεν ξέρω αν έχεις...
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα το αφιερώσω, μιας και με έβαλε στην πρίζα η Χρύσα, θα το αφιερώσω στο φίλο μας, στο Βασίλη, διότι την Τετάρτη μπαίνει ο γιος του Φαντάρος.
1: Το σε θέλω.
0: Όχι, το θέλω.
1: Ναι, ναι, να ξεπεράσω.
0: Πάμε. Γιατί γουστάρουμε και τα παιδιά εκεί από το ZigZag. Το ZigZag είναι καταπληκτική, έτσι και με
1: πες μου αυτό το τραγούδι, είτε είσαι μεταλλάς, είτε ακούς pop, είτε δεν ξέρω τι.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Ναι, όταν το ήμασταν όπου και να περιοτούσαμε, όσο κολλά και να περνούσαμε, υπήρχε
0: στα μπαράκια,
1: να έχεις 900 μέρες και σήμερα το τραγουδούσες και έπινες και...
0: Όπως λέει και ένας φίλος τώρα που δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά το λέει σίγουρα, σκάστε να ακούσουμε ποιο τραγούδι εννοείται.
1: Ωραία, πάμε.

0: Όχι, δεν έχουμε στο χώρο.
1: Γιώργος και Λάκης από το Τριεθνές. Δεν λέμε παραπάνω. Μην τους φάνε καμιά καμπάνα. Που δεν κάνουν και τίποτα, αλλά στο καλύτερα.
0: Μπορεί και να μην είναι, απλά να ακούνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα πάρει τον ανέστη στην βάρια τους. Σκοπιά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά. Ναι.
0: Καμία σχέση, καλέ μου φίλε, με το. Δεν είναι. Δεν θα μας απολύσουν, πιστεύω. Με αυτές τις εκπομπές.

0: μεγάλος Γιώργος Αρίς, έτσι, ο Ζιγζάκ, φίλος μας, αγαπημένος εδώ.
1: Τώρα νομίζω ασχολείται
0: με μεγάλα εξής και μεγάλα αεκατζής.
1: Η κόρη του κάπου είχα δει ότι νομίζω κάπου τραγουδάει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Αλλά κάποια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε και στον αέρα. Έχει, πολύ, έχει και χιούμορ. Μια χαρά. Καλησπέρα, καλή μου φίλη Σωτήρης Πακτζής από Ρινή Ράχη Βερίας. Πάοκ δίχως άχος, σουβλάκι χωρίς πάχος. Βάμος Ερασπορίτες, φίλοι μου, απαντά αχού της γης.
1: Απορρίπτεται το μήνυμα.
0: Γιατί?
1: Σουβλάκι χωρίς πάχος.
0: Ε, ναι, χωρίς άγχος. Πάω χωρίς άγχος όμως. Γι' αυτό σου λέει. Είναι σαν το σουβλάκι χωρίς
1: πάχος. Εντάξει, εντάξει.
0: Okay.
1: Αργό, αλλά τα πιάνω. Εντάξει,
0: και τέλειο.
1: Αργά, αλλά τα πιάνω.
0: Μέχρι και καρδούλα σου έκανα, φίλε Σωτήρη. Πάμε και στον Κρίς. Όπα, έσκασε μύτη. Ο Κρίς εντωμεταξύ έχει στείλει 89 μηνύματα. Καλησπέρα, λέει. Μου γεννήκατε όλοι τώρα παρή. Όχι, δεν είμαστε παρή σε καμία περίπτωση. Οι αγριάδες μετά τη μία θα επανέλθω. Επανήλθες, τώρα σε διαβάζω. Ελληνικό ή ξένο τραγούδι, να ζητήσουμε ό,τι γουστάρεις.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ό,τι θέλεις μπορούμε. Εμείς θα κάνουμε μαντάρα.
1: Ακόμα
0: και στα
1: και BTS από την Κορέα, την Νότιο.
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι και... Δημήτρη, υπήρχε η ΑΚ Θεσσαλονίκης το 1924, η οποία διαλύθηκε και δύο μέλη της συν κάποιους άλλους ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί και να έχεις δίκιο. Ναι, όχι μπορεί, έχεις και δίκιο. Δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι μας γκουγκλάρετε να δείτε. Από εμάς προήλθατε. Καλά, εντάξει. Όσον αφορά το γήπεδο της ΑΕΚ, δεν είναι ιδιοκτονή και πληρώνει η ΑΕΚ 5 εκατομμύρια ευρώ στο Μελισανίδη. Αυτό δεν το ξέρω. Για να το λες εσύ, μάλλον έχεις σωστές πληροφορίες. Δεν το νομίζω. Όσον αφορά τα χθεσινά περί ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου, Δημήτρη, καλύτερα να ασχολείστε με τα του 20 του Παναθηναϊκού. Πού κολλάει ο Λουτσέσκου?
1: Αν είπα κάτι εγώ του Λουτσέσκου κακό, εγώ εχθές.
0: Τα αντίθετα.
1: Ίσα-ίσα. Δηλαδή πρέπει να αποθεώνομαι από τα 3/4 της θύρα 4. Δηλαδή ένα δικό μας παιδί είναι στην Έρα Σπορ, θα λένε.
0: Το 1/4 ότι.
1: Θα είναι. Έχουν αλέοψη. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν άκουσε. Όταν φύγει ο Λουτσέσκου και έρθει άλλος προπονητής, θα κάτσει 5-2-7 χρόνια για να δούμε τι θα καταφέρει. Τότε θα κάνουμε συγκρίσεις. Οπότε μη μας λες ο πιο πετυχημένος προπονητής 7 χρόνια έκλεισε.
1: Διαφωνεί μαζί μου, ναι.
0: Όχι, είναι αποτυχημένος. Εντάξει, άμα θέλεις είναι αποτυχημένος. Τι να κάνουμε τώρα, χαλαστούμε. Χλωμό να πάρει τρίτο συνεχόμενο η Παρή Τάσο. Το περσινό το πήρε με Ίντερ που ήταν άνω κάτω. Κάτω τα αποδυτήρια με Ιντζάκη, άνω κάτω τα αποδυτήρια λέει με Ιντζάκη, και το φετινό στα πέναλτι θέμα τύχης. Τώρα βγάλουμε ότι σαν αυτούς που λένε το πρώτο του Παναθηναϊκού είναι έτσι. Το δεύτερο δεν ήταν αυτό. Το τρίτο ήταν το τρίτο, καλά το πήγε. Το τέταρτο ήταν στην Αθήνα. Το άλλο ήταν στη Θεσσαλονίκη. Το άλλο είχε γίνει εσείς, έλεος δηλαδή. Δύο ευρωπαϊκά συνεχόμενα έχει πάρει η ομάδα και πες και μπαλάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν σας άρεσε το τελικό, δείτε τα υπόλοιπα παιχνίδια της. Το μεταξύ Άρσελαν δεν πήρε το τρόπαιο, αίτητη. Δεν έχασε ποτέ. Ίσο πάλι έρθει στο τελικό και το κρίθηκε στα πέρατα. Αίτητη το χάσε.
1: Δεν μπορεί να πας σε ένα τελικό Champions League αποτύχει. Σε ένα μικρό τουρνουά μπορείς να αποτύχει. Αλλά σε ένα τουρνουά που κρατάει τόσους μήνες και το Champions League να πας κατατύχει, δεν πας με την καμία.
0: Ναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα... Τώρα βρήκες και την εκπομπή ρε Χρήστο να τα στείλεις. Θα μου πεις και πού άλλο να τα στείλεις.
1: Γιατί okay. Κατάλαβα.
0: Τα υπόλοιπα που γράφει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καϊμά είσαι ο καλύτερος γκολτζής, λέει ο Βαγγέλης.
1: Γνωστό αυτό.
0: Γνωστό και... εγώ που πήγα κουβά σήμερα με Παρί, έπαιξα ένα κατοστάρικο. Μπορείτε να βάλετε, έχετε για βρυσούλες.
1: Έλα μωρέ, τώρα εντάξει.
0: Εντάξει, ας πρόσεχες. Σου λέμε και τελείωσες εδώ. Τι έχουμε ετοιμάσει το επόμενο?
1: Εγώ όχι.
0: Τι έχουμε ετοιμάσει ρε φίλε? Τα έχουμε χάσει? Μυαλό ποιος ήτανε? Ο... Δεν σου είπα όνομα. Άλλα είναι. Λοιπόν, κάποιος ζήτησε Μητροπάνο και θα ξαναβάλουμε Μητροπάνο. Πώς είπε στον τίτλο? Μυαλό δεν θα βάλει, λοιπόν. Αυτό.
1: Αν βάλετε ρε τους 7 νάνους, θα κατεβάσω ένα κιλό τσίπουρο παραπάνω.
0: Και 7
1: το παραπάνω ήταν τώρα.
0: Και 7 νάνοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: το παραπάνω μου αρέσει.
0: Να έτσι. Το βάλουμε στο τέλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κλείσουμε με τους 7 νάνους, ε. Όχι τίποτα άλλο, για να μην βγει πολύ ο φίλος μας. Έτσι. Το βαλές. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Γεια σου, ρε φίλε. Τώρα ποιος το ζήτησε, το χάσα.

Θανασία λέει, μην μου ξυπνάτε το παρελθόν, αφιερωμένο στα φιλαράκια μου. Ναι, πάρα πολύ ωραία περνάμε, ειδικά εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με το ραδιόφωνο. Να είσαι καλά ρε.

0: Το πιο σημαντικό βέβαια να σου πω, Σκέβη, χθες μάθαμε κάτι φοβερό. Δεν ξέρω τι έγινε, για πρώτη φορά στα μέσα της εκπομπής πεινάσαμε πάρα πολύ, πεινάγαμε σαν τρελή.
1: Πρωτότυπο.
0: Εντάξει, τέτοια πεινά. Εγώ έπαθα λαχτάρα. Όχι, όχι, πρώτη φορά τόσο πολύ. Λαλαλαλαλαλα.
1: Θα είναι τα εξώδικα.
0: Γιατί, για τη φωνή μου.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα.

0: Να πάρουμε μικρόφωνο. Τι κάναμε λάθος? Αφού έχει διαλέξει το σωστό τραγούδι. Και περιμένουμε και τόση ώρα. Λοιπόν, αυτό το αφιερώνει στον εφηβικό της έρωτα που της το τραγούδισε σε κινητό Motorola. Motorola, μιλάμε το πρώτο, έτσι, αρχίζει δεκαετίας του 90. 5 η ώρα τα ξημερώματα, ο γίγαντας.
1: Μεγάλη καψούρα ήταν ο τύπος, έτσι.
0: Τι θυμήθηκα, λέει, τώρα.
1: Μεγάλη καψούρα.
0: Ας τα ακούσεις, Χρήστο.

0: φωτιά την έσβησε.
1: Τι να σβήσε, εγώ παιδιά εφηβικός έρωτας.
0: Τότε ρε παιδιά, και μετά το τραγούδι. Ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο πρώτα 5 η ώρα.
1: Πώς τραγουδούσε Κουνιώτη, τι φωνή είχε. Πρώτα απ' ναι. Όλα τραγουδούσε Κουνιώτη.
0: Άστο, περίμενε. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει. Τραγούδι σε άνθρωπο, 5 ώρα το πρωί.
1: Εμείς που είμαστε του καλλιτεχνικού χώρου, μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Πώς την είπαμε, ποια είναι η φίλη μας?
1: Η Χρύσα.
0: Η Χρύσα,
1: φίλη σου.
0: Ωραία, η φίλη μου. Πώς απάντησες σε αυτόν τον Χριστιανό?
1: Να μας απαντήσεις και να δώσουμε.
0: Στείλε μηνυματάκι να ξέρουμε.
1: Εκ του αποτελέσματος γνωρίζουμε.
0: Τι είναι, φαντάσου να ακούει όμως ο τύπος τώρα. Να γίνει μπάχαλο, έτσι, να γίνει χαμούλης.
1: Σιγά που θα γίνει χαμούλης. Τα έχει ξεχάσει κι αυτός.

Σταμάτης ήτανε αντρίκια και παντελονάτη. Κατευθείαν. Ζωή σου η ζωή μου. Άμα ο άντρας ξέρει να αφιερώνει τραγούδι, τη σβήνει στη φωτιά. Και δεν έχω και το καμπανάκι μας.

Λοιπόν, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ, είναι η βραδινή παλαδόρη. Κάνουμε παιχνίδι με νότες, αλλά κυρίως κάνουμε παιχνίδι μαζί σας, αφού εσείς μας στέλνετε τα SMS σας, τα Viber, τα μηνύματά σας μέσω Messenger, που είναι και αυτά αρκετά και σας ευχαριστούμε, και μέσω email erasport@papaker.gr, και στέλνετε και τις παραγγελίες σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε και μας βάζετε και μια ιστορία. Ο φίλος μας, ο Πλούταρχος, που πάντα έτσι μας τιμά με την παρουσία του και με τη συμμετοχή του, στέλνει τα συλληπιτήριά του στον τραγενό Δέλα για την κοκόμα Αστροκόστρα. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό που έχει ζήσει, βεβαίως έχεις δίκιο σε αυτό. Ο Θεός να του δώσει δύναμη και

0: ωραία, μας έφτιαξες και λίγο τη διάθεση μέσα σε όλο αυτό που είπες, το πολύ συγκινητικό. Ήμουν μαθητής τότε στο Λύκειο όταν άκουσα τα τραγούδια των Άμπα. Είμαι 62 ετών και μια ευχή ακόμα. Το 2027 να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και τώρα τουλάχιστον στο μπάσκετ. Αυτό και είπα πάρα πολλά. Όλα μπορούν να γίνουν. Τα τελευταία δεν γίνονται. Σε πειράζουμε, σε πειράζουμε.
1: Την αλήθεια λέμε, το που τα λέμε.
0: Παρ' όλα αυτά, συζήτησε μαμά μία και θα παίξει. Εγώ θα σου αφιερώσω, γιατί ήταν έτσι πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Επειδή και σε λένε Πλούταρχο, Πλούταρχο. Και θα σου βάλω και Πλούταρχο και θα σου βάλω και μαμά μία. Έτσι. Όχι, ρε φίλε. Τώρα θα βάλω εγώ τα κλάματα. Λοιπόν, το αφιερώνω, δεν μπορώ να πω.
1: Στο κορίτσι σου. Μου,
0: σε όλα αυτά τα κορίτσια όλης αυτής της διαδρομής, για όλους μας. Το αχ κορίτσι μου είναι ένα τραγούδι, το λέω και βλέπει τώρα ο Δημήτρης, εγώ ανατριχιάζω. Γιάννη Πλούταρχε, είσαι Θεός. Αυτό έχω να πω, τίποτα.
1: Πάρος, τίποτα.

0: Το είχα πολύ ανάγκη αυτό. Το είχα πολύ ανάγκη.
1: Θα δείτε τώρα και ένα, πώς το λένε, με πάγο, έτσι. Κάτι με πάγο.
0: Με πάγο, ήθελε να πάγω τώρα. Να παγώσει το.
1: Ό,τι πίνει ο καθένας, με πάγο.
0: Να παγώσει το αίμα. Ο Δημητράκης έχει ξανοιχτεί και δεν τον βλέπω να έχει βγάλει κανένα τίποτα. Με μια με πέψη ζέρο.
1: Ναι, ξέρω, κοίταξε, βγαίνοντας από εδώ αριστερά, φάνε τα παιδιά, τα περιμένουνε.
0: Όπα. Ποιος το ζήτησε αυτό, θυμόσαστε εσείς?
1: Ο Πλούταρχος.
0: Ο Πλούταρχος το ζήτησε και αφού το αφιερώσαμε του Πλούταρχου. Πλούταρχε, για σένα, να είσαι καλά. Πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Εντάξει.

0: πολύ ωραία μουσική, ακούμε Ρασφόρ και γουστάρουμε και αύριο στο χόρτο για βουτιές. Τώρα μας ανάβεις βουτιές.
1: Αργότερα.
0: Αργότερα που θα έρθουν τα κότα.
1: Αλλά εγώ λέω, αν κάποιος μουσικός ή γενικότερα ακούει την εκπομπή, ναι, θα πει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Ενώ με τις εναλλαγές.
0: Εμείς σου στείλαμε το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και προς το γενική διεύθυνση, προς όλους. Το απολύομαι ήταν σημαντικό, δηλαδή, για να γλιτώσετε κι εσείς κι εμείς. Έτσι, αλλά λέμε τώρα, έτσι αστευόμαστε. Εντάξει, παιδιά, με τις διαθέσεις του κόσμου πάμε. Τι να κάνουμε. Το επόμενο να δείτε. Από Μάμα Μία θα πάτε αλλού τώρα. Σας στείλει ο Δημήτρης.
1: Ξεκινά, πάμε.

0: Πήσαμε πολύ να ηθείς, έτσι πήσαμε μνήμες. Γιάννης για τη χαρά. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τέλος.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω ευτυχή για τον Γιάννη. Προφανώς, Γιάννη... θα κοιμούνται οι υπόλοιποι. Γιατί θυμήθηκε τη Χαρούλα. Τώρα, η Χαρούλα όμως δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
1: Η Χαρούλα μπορεί να κοιμάται κι αλλού.
0: Σωστά, αλλού κοιμάται σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα τώρα.
1: Αλλού κοιμάται. Τώρα εσύ θυμήθηκε στα 90's. Γιαννάκο.
0: Με που βάλαμε κι εμείς τα υπόλοιπα 90's, πάει η σερή. Και αυτό είναι από τα...
1: Δημήτρης.
0: Κοριαλάς. Από τα top τραγούδια του.
1: Ας ακούσουμε την Κοριαλά. Τι άλλο θα ακούσουμε.

Το μόνο που θα θέλαμε, εντάξει, ζητάτε εδώ, ειδικά όταν είναι με SMS, αλλά γενικά να βάζετε και το όνομά σας για να ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Όπως παραδείγματι ο φίλος φίλη που έστειλε και ζητάει το «Χάρτινο το φεγγαράκι», ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, σπουδαίο τραγούδι, Νένα Βενετσάνου. Έτσι, okay, Νένα Βενετσάνου, θα το βρούμε και θα το παίξουμε και αυτό. Αποστόλη, δεν έχεις παράπονο, παίξαμε και τα κάθια της καρδιάς, έτσι. Εσύ με τα τσίπουρα να περιμένεις μέχρι το τέλος.

0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα σας, παιδιά, και όχι να μην μας ευχαριστείτε εσείς εμάς, εμείς θα ευχαριστούμε εσάς.
1: Και να πω διόρθωση, Ευρυδίκη και Κοριαλάς και Ευρυδίκη.
0: Και Ευρυδίκη, βέβαια, ντουέτο τρομερό. Παλικάρια, να ήταν η καψούρα τούρτα, σοκολατίνα, εγώ θα έτρωγα τα κερασάκια. Μην πάθει και καμιά καούρα, λέει ο Κωνστάρας.
1: Όχι, εγώ θα προτιμούσα τη σοκολατίτσα.
0: Την τουρτίτσα. Ήταν καψούρα όμως, άτρωγες την καψούρα.
1: Για την καψούρα την τρώμε, την καταπίνουμε.
0: Άκου, φίλε Κώστα, Κωνστάρα. Εάν δεν καψουρευτείς,
1: ναι, έτσι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχεις
1: ναι,
0: ζήσει τίποτα. Άστο τώρα. Και όχι απλά να καψουρεύεσαι συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή και στην μέσα στην καθημερινότητα.
1: Και να μην βρίσκεις, και να μην βρίσκεις ανταπόκριση στην καψούρα.
0: Ρε, καψούρα να είναι και ότι να είναι. Σωστό αυτό. Καλά, άμα δεν βρίσκεις ανταπόκριση, ναι. Είναι το τέλειο. Το τέλειο μάθημα.
1: Τώρα αλλά... το λέμε αυτό, όχι τότε. Όταν το έχεις έτσι, τότε είσαι. Άσε να πάνε.
0: Και τώρα να καψουρευτείς, το ελέγχεις λίγο, έχεις μια εμπειρία, το διαχειρίζεσαι μάλλον. Λίγο.
1: Λέμε τώρα έτσι.
0: Λέμε. Αλλά τώρα που πεις την καψούρα είναι. Αν...
1: Όμως είναι γεροντοέρωτα, είναι άστα να πάνε.
0: Ακόμα χειρότερο. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε, μπαίνει και το Μουντιάλ, η Χρύσα τα φέρνει στο γιο της, στο Γιάννη. Βαλαδόφατσα φέρνει το Γιαννάκι σας. Να είστε καλά όλοι σας.

0: Ο φίλος μας ο Τάσος μου στέλνει και το email του. Εγώ θα ήθελα, λέει, το, για να σε εκδικηθώ, μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια. Γεια σου Τάσο από Τρίπολη και είσαι και Παναθηναϊκάρα, οπότε αναλαμβάνει ο καημάς το χρέος αυτό να το φέρει σε πέρας, έτσι.
1: Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε σε εκτέλεση που δεν έχω ακούσει.
0: Ποιους?
1: Πασχαλίδης με Παπαδόπουλο. Με Λάκη Παπαδόπουλο.
0: Με το Μητροπάνο ήταν, οπότε ναι, εντάξει. Τις φωτογραφίες κι εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και εγώ. Δεσμεύομαι το επόμενο Σάββατο να κάνουμε πάλι μια εκπομπή για, για τους ακροατές, έτσι, καλή ώρα. Για, θα τους προετοιμάσουμε από την Πέμπτη και την Παρασκευή για να βρουν και το τραγούδι και το λόγο και την αιτιολογία τους, για να μας ταξιδεύουν με ωραίες ιστορίες. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα έρθεις, θα είσαι. Θα είναι και ο Σκεύης, ο Γιώργος. Και, αλλά θα φέρω και ποτάκι. Αλλά εμείς πίνουμε λίγο, γιατί μετά οδηγούμε και θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Και επειδή και εσύ μετά θα δουλέψεις μέχρι το πρωί, οπότε ίσα ίσα να βρέξουμε τα χυλάκια μας, έτσι.

0: αυτό το τραγούδι για να καταλάβω ότι ο Πασχαλίδης, ας πούμε, είναι εκπληκτικός.
1: Είναι και live, και το live είναι πιο δύσκολο, έτσι. Είναι άλλο...
0: Ο τύπος είναι καταπληκτικός αυτή την εκτέλεση. Μπράβο. Λέω εγώ μπράβο τώρα στον Πασχαλίδη. Λέμε τώρα.
1: Και αεκάρα.
0: Και αεκάρα. Μόνο αεκρέ.

0: Πλούταρχε, ελπίζω να έχει μερακλώσει με αυτά όλα που σου έχουμε βάλει. Μέχρι και άμπα σου βάλαμε, τι άλλο θέλει. Να σε καλά.
1: Μπουρμπλέ, θα πατώ. Ναι, ναι. Να είναι το. Πώς το λένε, απ' έξω από την έρτρε κάνουν.
0: Καλά, η ανταπόκριση είναι φοβερή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι όπως πάτε, θα μας εκτοξεύσετε και στην ακροαματικότητα που λέει και ο σκέφτης.

0: ξαναπεί με το Λάκη τον Παπαδόπουλο, δεν είμαι αντικειμενικό. Τον πάω ό,τι έχει γράψει από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες, έτσι. Τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν είχα ξανακούσει αυτή την εκτέλεση.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή τώρα το ρίσκαρα. Αλλά λέω Πασχαλίδης, λέω καλά θα είναι.

0: ένας φίλος ζήτησε, ή φίλη τώρα. Αυτά είναι. Σας έχω πει να τα σημειώνετε. Άμα σας τα έλεγα, ναι, θα το σημειώνατε. Το χάρτινο το φεγγαράκι λοιπόν. Βενετσάνο έτσι.
1: Είναι χωρίς όνομα αυτό που ζητήσαμε.
0: Πώς.
1: Δεν ξέρουμε ποιος ή ποια.
0: Από τα SMS ήταν.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Ναι, δεν έστειλε όνομα. Παρ' όλα αυτά, εμείς το τιμούμε. Έτσι. Πες το που τελειώνει το αριθμός του. Στο κινητό.
1: 238. Τεράστιος κοστάρας. Έτσι υπογραφεί. Το έπαθα το καψαρελίκι, αλλά το φορτώθηκα 30 χρόνια. Την κοιτώ στα μάτια και σκέφτομαι στη σιωπή. Τι μου έκανες κακούργα, κουκλάρα μου.
0: Να σε καλά, ωραίο. Ωραίο μήνυμα. 30 χρόνια, ωραίος.

0: ανίσταξα λίγο. Εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι, ότι για να πούμε μπορεί να είναι η ώρα που θέλουμε λίγο έτσι,
1: λίγο ένταση.
0: Λίγο ένταση, αλλά να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, Χρύσα. Το αφιέρωσε το τραγούδι του Λοκομότητα στο Γιαννάκη της. Να είσαι καλά. Ο Σάκης λέει: καλησπέρα σας, κύριε. Το έχετε πάει τέλεια. Κάθε τραγούδι και μια ανάμνηση για όλους μας. Μπράβο, Καϊμά, Μίτσο, DJ. Και Σκέφης, βοηθάει. Έτσι. Αλλά η ιδέα του Δημήτρη νομίζω.
1: Δεν είναι ότι... ομαδική ήταν. Τώρα, εντάξει.
0: Βάλτε και ένα το καπηλιό από το Πασχαλίδη να δέσει. Τι είναι το τραγούδι σου.
1: Από τα θεϊκά τραγούδια. Ναι.
0: Από τα θεϊκά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το καπηλιό.
1: Μεγάλο ύμνος.
0: Ωραία, βρες το τότε και τύπασέ το. Γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Το έχει έτοιμο. Καλά, εντάξει. Ψυχές και αγάπες έχεις ετοιμάσει.
1: Παπακό, ναι, ναι.
0: Ποιος το έχει ζητήσει αυτό.
1: Ο Σωτήρης από εδώ, από δίπλα από την Κορινθία. Από το κοκόνι Κορινθίας.
0: Ωραία. Αυτό τώρα τι ακούμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι, εντάξει.
1: Παιδί, τώρα θα τρέχουμε λίγο, θα ακούμε πιο μικρά τα τραγούδια.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά,
1: αλλά όμως το καπηλιό το ακούσουμε ολόκληρο.

Ο Σάκης οδηγεί και φωνάζει. Μίτσο ψυχάρα Παναθηναϊκάρα, Τάσο ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Σάκης από Κόρυνθο, Παναθηναϊκάρας, λέει και ζήτησε και το καπηλιό, το οποίο σε λίγο θα τα ακούσεις. Κάτι από πάνω στον Γιάννο θυμίζει, άνθρωπο θυσία στους θεούς των υπεσπίων, σαν αναπαραγωγής όμως γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, πλήσε όλη

0: σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Και άμα το γουστάρεις.
1: Το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα.
2: Για πες.
1: Ο Παπακοσταντίνου τα κάνει όλα τα τραγούδια δικά του, ρε παιδί μου. Ε? Δεν είμαστε αντικειμενικοί.
2: Όχι, εγώ για τον Βασίλη, εγώ όχι. Οπότε είναι.
1: Σάκη, μόνο ότι έχεις φωτογραφία Μαραντόνα με καπελάκι Τσεκεβάρα και πουράκλα. Εντάξει. Να προσέχεις τον δρόμο, τον νου σου. Σάκη, ψυχάρα, Παναθηναϊκάρα, σου απαντάμε. Στα μετάξια να σε πείσου να φανώ λευκά δοκάκια. Στο μεταξύ, όσο περνάει η ώρα, στέλνουν και περισσότερα μηνύματα. Δηλαδή, λυσάξατε που λένε, έτσι. Τραγούδι, ρε Νάση,

Μη μου ξυπνά στο παρελθόν, μήπως είναι τραγουδί το μη μου ξυπνά στο παρελθόν και εγώ τα διάβασα ζαβά. Αν σε το κάναμε αυτό. Λοιπόν, άρχισε τις αλλαγές, φίλε, γιατί θα χάσουμε την μπάλα σε λίγο. Θα βάλουμε και ένα πασχαλίδι που δεν βάλαμε. Ε. Τι είσαστε εσείς, το καπηλιό που ζήτησε ο φίλος μας. Άρχισε ο καημάς πάλι τα δικά του, κλείνει τα μάτια, κουνάει τα δάχτυλα και το παίζει και μαέστρος τώρα. Δεν παίζει πιάνο ακόμα, σε λίγο.

0: Εγώ μου δείξω ότι δεν φοβάμαι. Χρύσα, να το αφιερώσει. Σε ποιον το αφιερώνεις? Είπα στη Χρύσα. Μου λέει, γιατί δεν το λες δημόσια? Ορίστε, το είπα. Αλλά το σωστό ήταν να πω, λέει, από την Κική στον Καϊμά. Για να φάει το ξύλο ο Καϊμάς, λέει.
1: Κοιμούνται.
0: Κοιμούνται όλοι. Αλλά δεν είναι καλά, πρόνο να πάρω αύριο τηλέφωνο στο σπίτι να πω μια καλησπέρα και να μου φύγει κατά λάθος και να το πω.
1: Μόνο κυραρίνη μπορεί να ακούει, που και εκεί
0: θα είναι τέτοια
1: λόγω, όχι, ακούει αλλά λόγω εξαίματο, λόγω συγγένεια εξαίματος, το πολύ πολύ να μαλώσει.
0: Ναι, να σε κάνει ντά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε κάνει ντά, σωστό, σωστό.

0: Εντάξει, τώρα έτσι όπως πάμε δεν θα κλείσουμε ποτέ.
1: Βέβαια, αυτό το τραγούδι
0: πραγματικά. Άρχισε τις αλλαγές. Άρχισε τις αλλαγές.
1: Με Χαΐνιδες. Που ήταν, ήταν μέσα και ο Πασχαλίδης, οι Χαΐνιδες.
0: Ναι. Μην μου ξυπνάω στο παρελθόν που το ζήτησε η φίλη μας και εγώ κατάλαβα ότι με το προηγούμενο τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, το IQ του καθενός, για μένα λέω, δεν είναι και τόσο υψηλό. Οπότε μην μου ξυπνάω στο παρελθόν, Στράτος Διονυσίου.

Καλησπέρα, παιδιά. Όμορφο τραγούδι είναι το και μια γυναίκα ξέρει μόνο να σου πει. Το λέει και την Gray. Το έγραψε εκείνο και εκείνο. Λέει, ναι, φίλοι μα. Του έχουμε φέρει και εδώ και εκείνο. Και μα αγαπάνε και να σου πω.

0: Καλησπέρα και σε σένα φίλε Θεοφάνη από την Κοζάνη. Ένα τραγούδι να αφιερώσετε στα εγγόνια μου που είναι πρώτη γυμνασίου, στέλνω κεράσια και κορόμιλα από το κήπο μου, λέει ο φίλος μας. Α, ωραία τα κορόμιλα. Έπαιρνες κορόμιλα πιτσιρικάς?
1: Κερασάκια, ναι.
0: Φωτογραφίες έπαιρνε. Εντάξει, σε εμάς να στείλει κορόμιλα.
1: Κερασάκια έχουν 18 ευρώ το κιλό τώρα.
0: Ναι. Εμείς θα τρώγαμε στο Χαλάνδρι, ανεβαίναμε πάνω στις κορόμιλες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάναμε και μια έτσι με την πλάτη, να έχουμε πλάτη ένα κλονάρι γερό. Και αράσαμε εκεί και ξεχνάγαμε να φύγουμε από την κορομιλιά. Μέσα σε μια μέρα, μια ολόκληρη κορομιλιά φορτωμένη με εκατοντάδες κορόμιλα.
1: Άδεια, έτσι.
0: Τζακίζαμε. Και φυσικά τρώγαμε και το ξύλο της αρκούδας από τους γείτονες που τα κάναμε αυτά που κάναμε.
1: Αυτό το τραγούδι όταν το βάζανε στα κλαμπ γινότανε αποθέωση.
0: Ναι. Άγνωστε φίλε μου, ούτε το όνομά σου δεν θυμόμαστε, λέει. Γελάει, Τάσο, γράψατε. Ωραία, γεια σου, Δέσποινά μου. Δεν ισχύει αυτό που είπε ο ακροατής ότι η ΑΕΚ πληρώνει 5 εκατομμύρια ετησίως στο Μεξελίδη για το γήπεδο. Η Αγία Σοφιά ανήκει στην αεραστεχνική ΑΕΚ. Τα είπαμε αυτά. Είπαμε, δεν ισχύει
1: 5 εκατομμύρια δυνατόν.
0: Λέει ο Θανάσης, στεναχωρήθηκα που δεν ανέβηκε στη Β' Εθνική η πραγματικά μεγάλη ομάδα του Πειραιά. Ο Εθνικός, όχι και πραγματικά μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα, ναι, αλλά όχι πραγματικά οι άλλοι. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν είναι μεγάλη ομάδα. Εντάξει, πείτε, είμαστε υπερβολικοί, Θανάση. Ο Νίκος, Τάσο μου και Δημήτρη μου, αν μπορείτε, κλείσει την εκπομπή. Θέλω ένα τραγούδι, ο Παντελής Αμπαζής, την επόμενη φορά, γιατί σου παίξαμε τραγούδι. Μην έχεις. Παντελάρα, τον αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε και θα παίξουμε και τραγούδια του. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δεν μαθαίνει από τα λάθη του Αταμάν και κάνει πάλι δηλώσεις. Καλό στα παιδιά, το βλέπω για 3-0, λέει ο Γιάννης από Χανιά. Με τον Γιάννη. Θέλω ένα τραγούδι να πικάρω λίγο τους Παναθηναϊκούς της Λιόλιου. Ενοικιάστηκε. Δεν παίζουμε τέτοια μόνο και μόνο γιατί τα χρησιμοποιείται εναντίον ακροατών.
1: Οπότε καλά, ναι. Δεν υπάρχει στην μπάγκα.
0: Και με καημά δεν πρόκειται να το
1: παίξει. Δεν υπάρχει στην μπάγκα.
0: Το ψάξε. Το ψάξε.
1: Το σβήσαμε. Το σβήσα εγώ.
0: Λοιπόν, θα στείλω, λέει, βάλτε τραγούδι της Κωνσταντίνας Μια Ελλάδα Φως για τον Κώστα τον Παναθηναϊκό που είναι Κώστας. Μην είναι Κωνσταντίνα, δεν κατάλαβα. Έλα, τι είναι αυτά, και κάθομαι και τα διαβάζω, ρε. Ζητώ συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τη νύχτα στα ηχεία, παρακαλώ, αφού μας αναστατώσατε απόψε. Τη νύχτα στα ηχεία, δεν ξέρω τώρα αν το έχει ο φίλος μας, γιατί τρέχουμε να προλάβουμε όλα τα τραγούδια σας τώρα, που δεν θα τα προλάβουμε, αλλά λέμε. Είσαστε άπαιχτοι μπαλαδόροι. Εγώ θα ήθελα το βάς ο Παρασκευάς, επειδή με λένε Παρασκευόπουλο, οπότε βάς Παρασκευόπουλος. Ο Καϊμάς πάλι περιελίζει, λέει, αλλά είναι ωραίος. Περνάει ωραία, γιατί, όπως και εσείς. Τι ακούμε τώρα? Τις νύχτα στα ηχεία, Αλάκης Παπαδόπουλος πάλι. Σκέτο.

0: να λέει πια.
1: Διαλέξαμε εμείς τραγούδι για φινάλε τώρα, τι είναι αυτό? Ό,τι ζητάει ο λαός αυτό είναι.
0: Ξανά φωνάζω δυνατά.
1: Λοιπόν, ο Αποστόλης μετά το τελικό του Champions League έπεσε για ύπνο, λέει. Ξέρετε αν μεταξύ πήρε κανένα πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, λέει ο Αποστόλης. Βάλτε λίγο λιόλιο να τελειώνουμε. Έλα, εντάξει. Δηλαδή, το χιούμορ.
2: Αυτό είναι χιούμορ, δεν είναι.
1: Και τώρα απαντάει και ο Κώστας. Ε, Κώστα, δεν πρόκειται να πω αυτό. Αφιερωμένο, λέει, το τραγούδι στη Χριστίνα από τον Εύωσμο. Το είπαμε αυτό. Ρε φίλε, το Παντελίδη, το βάλαμε. Γιατί το λες αυτό? Αφού το βάλαμε. Ευχαριστώ, λέει η Γογό.
0: Πήγα κάπως μακριά και δεν λειτουργήσαν καλά τις νύχτας τα ηχεία.
1: Έχεις παράπονο σήμερα, σας φτιάξαμε όλους, έτσι. Ο Σάκης, ο τρελός, λέει. Δεν καθόστηκα δύο ώρα. Μα όχι, δεν διαβάζω τέτοια μηνύματα. Καλά το πάτε. Γεια σου, καημά Παραθηναϊκάρα. Πάμε. Όπα. Ναι, όχι τραγούδια. Με οπαδικά υπονοούμε μακριά. Α, Μίτσο, δώσε. Κραυγές, ο Σάκης τα έχει δώσει όλα. Ρέστα για τον Δημήτρη. Νίκος. Καλημέρα, τι ωραίες αναμνήσεις μας φέρατε στο νου μας, λέει ο Νικόλας. Να είσαι καλά, ρε Νικόλα. Σας ευχαριστώ για αυτό το γράφω. Να είσαι καλά, φίλε Κώστα. Ήταν σπεσιαλιτέ, special. Καλό σας βράδυ, λέει ο Θοδωρής. Εντάξει, είμαστε άπαιχτοι, το ξέρουμε, αλλά να παίζουμε μαζί. Γεια σου, Κωνσταντίνα Τριφυλοφόρα. Ποια είναι η Κωνσταντίνα? Και διαβάζω. Ρε Χρυς, με έχεις πιάσει κορόιδο, έτσι. Με γλεντάς.
0: Ακούγα μόνο, σ' αγαπώ. Ακούγα μόνο, σ' αγαπώ.
1: Περάσαμε υπέροχα, λες. Σε ευχαριστούμε, έτσι νιώθω. Και εγώ, να είσαι καλά. Καλή μου φίλη. Έχουμε κρεμότητα.
2: Ο κλείνω με ενάνος.
1: Ένα λίτρο τσίπουρο έξτρα θα πει.
2: Ωραία.
1: Βάλτο. Εντάξει, είναι και ύμνος το τραγούδι, είναι και ύμνος, έτσι.
2: Αλλά μόνο από το μικρούτσικο.
1: Από το μικρούτσικο που βγάζει.
2: Μόνο, δεν είναι.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σερφάραμε σε διαφορετικά μονοπάτια σήμερα. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς ότι πέρασαν πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς την επόμενη Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα είμαστε εδώ, παρέα σας. Στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Era Sport, βραδινή μπαλαδόρη, ακονίζουν τα καφιά από τις μπότες, έτσι,
2: από
1: τα παπούτσια τους, γιατί σε πλησιάζει ο Μουντιάλ. Οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι. Κάντε και εσείς προετοιμασία. Να είστε καλά.
2: Και χαρά.
1: Καλό ξημέρωμα και σε ένα, Κρίς. Γεια σας.